Σε δηλώσεις του χθες το βράδυ, ο Βάνς εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε χθες τις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες του, αναφερόμενο στην κατάσταση στον Λίβανο και τις συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε νέες δηλώσεις του χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα χθες τους ισχυρισμούς στο Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διελεύσεις συνεχίζονται με ασφάλεια στα στενά του Ορμούς, προσθέτοντας πως χθες 55 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν χθες ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στήχησαν τη ζωή χθες σε 7 ανθρώπους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Οι βομβαρδισμοί έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Από την πλευρά του Ισραήλ, ο στρατός ανακοίνωσε τα μέσα ανοιχτά τους θανάτους 2 υπαξιωματικών σε μάχες στο Νότιο Λίβανο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Σεβίας. Νωρίτερα, με μήνυμα από τα 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τους οικισμούς μέσω χώρια και ραπταίοι και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Υψηλός κινδυνός φωτιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Χθες έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Η επικείμενη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας προειδοποίησε τους Ουκρανούς πολίτες ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τη σωρό ενός άνδρα εντόπισαν και περισυνέλεξαν χθες το βράδυ άνδρες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή, στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 70χρονος στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου χθες το βράδυ στην είσοδο του χωριού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, τον άτυχο άνδρα εντόπισαν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του. Ο 70χρονος ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία, Σουηδία 5-1 και Γερμανία κτή Ελεφαντοστού 2-1. Αυτήν την ώρα το Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο και στις 7 το πρωί την νησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Λαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με τον σύλλογο, ο Έτιεν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν
κινδυνεύουν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντός της ημέρας, στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σε δηλώσεις του νωρίτερα, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε σε νέες δηλώσεις του ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα χθες, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγείλοντας παραβιάσεις της καταπαύσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάσουν στην περιοχή. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι βομβαρδισμοί έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Σεβίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα θανδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες. Σύμφωνα με τη Βέρνη, στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οικού, Steve Witkoff, και τον γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner. Σε δηλώσεις του χθες το βράδυ, ο Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Μπασαραχτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτερες του, αναφερόμενος στην κατάσταση στον Λίβανο και στις συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σε νέες δηλώσεις του χθες το βράδυ ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα χθες τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διελεύσεις συνεχίζονται με ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας πως χθες 55 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν χθες ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχησαν τη ζωή χθες 7 ανθρώπους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα μέσα ανοιχτά τους θανάτους 2 υπαξιωματικών σε μάχες στο Νότιο Λίβανο. Οι βομβαρδισμοί στο Λίβανο έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Νωρίτερα χθες, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τους οικισμούς μέσω χώρια Κεραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τυρά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δανδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του Πειραιώ ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Χθες έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία 10 και πλέον ωρών. Δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγούνται ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη, και ο 36χρονος αδελφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Σκωτίας ερευνά μια σειρά βίαιων επιθέσεων πιθανών με αντιμουσουλμανικό κίνητρο που διαπράχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Εδιμβούργο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνδρες. Ένας 36χρονος Σκοτσέζος συνελήφθη έχοντας επάνω του μαχαίρι και τσεκούρι και κατηγορείται για απειλές, ληστεία και βανδαλισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι επιθέσεις φαίνεται ότι ξεκίνησαν κοντά σε ένα τζαμί. Πολιτικός αναβρασμός στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, αναφέρει ο Observer, αν και η κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να επικεντρώνονται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες στο Παρίσι για να καταγγείλουν τις εκτελέσεις και την καταστολή στο Ιράν, αψηφώντας τη δικαστική απαγόρευση της κινητοποίησης. Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 20 συλλήψεις και χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού για να διαλύσει το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία-Σουηδία 5-1 και Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1. Αυτήν την ώρα το Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο
0-0 στο ημίχρονο ο αγώνας. Στις 7 το πρωί την Ισία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Λαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με τον σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στεφάνο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βορειοπηρεωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σε δηλώσεις του νωρίτερα, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα χθες, οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι βομβαρδισμοί έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες, σύμφωνα με τη Βέρνη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οικού, Steve Witkoff, και τον γαμπρό του Donald Trump, Τζάρεν Κούσνερ. Σε δηλώσεις του χθες το βράδυ, ο Βανς εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλμπάφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε χθες τις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες του, αναφερόμενος στην κατάσταση στο Λίβανο και στις συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σε νέες δηλώσεις του χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα χθες τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διελεύσεις συνεχίζονται με ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας πως χθες 55 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν χθες ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα μέσα ανοίχτα τους θανάτους 2 υπαξιωματικών σε μάχες στο Νότιο Λίβανο. Οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει σε άμυνα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πατάρι χώρου εστίασης στην Καλυθέα, στην οδό Φραγκούδη. Το κατάστημα ήταν κλειστό. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έθεσαν άμεσα υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Νωρίτερα χθες, με μήνυμα από τα 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τους οικισμούς Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τυρά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δανδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Χθες έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία 10 και πλέον ώρων 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα στη φυλακή οδηγούνται ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη, και ο 36χρονος αδελφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Την Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Πολιτικός αναβρασμός στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, αναφέρει ο Observer, αν και η κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία Σουηδία 5-1, Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Στις 7 το πρωί την Ισία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Etienne Camara. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στεφανό Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο.
Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρες προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθυρος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βορειοπυρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στο Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Λίγο μετά τις 5 το πρωί και είμαστε μαζί εδώ στο Sky 100,3 για να ξεκινήσουμε παρέα ακόμη ένα κυριακάτικο ταξίδι στην ενημέρωση και στις ιστορίες της εβδομάδας. Βρισκόμαστε πια στην καρδιά του Ιουνίου. Είναι εκείνη η εποχή του χρόνου που το φως κερδίζει περισσότερο χώρο μέσα στην ημέρα, τα βράδια αργούν να τελειώσουν και το καλοκαίρι έχει πλέον αποκτήσει τον δικό του σταθερό ρυθμό. Τέτοια ώρα οι περισσότεροι δρόμοι παραμένουν ήσυχοι, κάποιοι επιστρέφουν από τη νυχτερινή τους βάρδια ή την διασκέδασή τους και άλλοι ξεκινούν τώρα τη μέρα τους. Κι όμως πίσω από αυτή την ηρεμία, η εβδομάδα που αφήνουμε πίσω μας ήταν γεμάτη εξελίξεις, διεθνείς εντάσεις που συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη γεωπολιτική εικόνα, αποφάσεις που επηρεάζουν την οικονομία, αλλά και ιστορίες που δείχνουν πώς αλλάζει η καθημερινότητα γύρω μας συχνά, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε αμέσως. Καλημέρα λοιπόν σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους ταξιδεύουν, σε όσους πίνουν τον πρώτο καφέ της ημέρας ακούγοντας ραδιόφωνο. Και φυσικά σε όλους εσάς που επιλέγετε να περάσουμε μαζί το πρωινό της Κυριακής. Μέχρι τις 7 θα σταθούμε στα γεγονότα που σημάδευσαν τις τελευταίες ημέρες, θα αναζητήσουμε τη μεγαλύτερη εικόνα πίσω από τους τίτλους και θα δώσουμε χώρο σε θέματα που αξίζουν λίγα λεπτά περισσότερης προσοχής. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε λίγο εκεί κοντά στις 6 ώρα, θα είναι κοντά μας η Αργυρό Γεμελιάρη για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00 170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το καλοκαιρινό κυριακάτικο πρωινό.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 51, χαριζοντάς μας σχεδόν 14 ώρες και 49 λεπτά φωτός. Και δεν είναι τυχαίο, βρισκόμαστε ακριβώς στην περίοδο του θερινού ηλιοστασίου, όταν το βόρειο ημισφαίριο απολαμβάνει τις μεγαλύτερες ημέρες του χρόνου. Από σήμερα και για λίγες ακόμη ημέρες, η διάρκεια της ημέρας βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της και στη συνέχεια, σχεδόν ανεπαίσθητα στην αρχή, θα αρχίσει να μικραίνει. Είναι από εκείνες τις μικρές υπενθυμίσεις της φύσης ότι όσο κι αν η καθημερινότητα μοιάζει ίδια, ο χρόνος συνεχίζει να κινείται με τον δικό του σταθερό ρυθμό.

Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Μια ημέρα που δεν γιορτάζει έναν άνθρωπο, μια επέτειο ή ένα ιστορικό γεγονός. Γιορτάζει κάτι που υπάρχει σε κάθε κοινωνία, σε κάθε εποχή και σε κάθε γωνιά του κόσμου. Τη μουσική. Η ιδέα γεννήθηκε στη Γαλλία το 1982, πολύ γρήγορα όμως ξεπέρασε τα σύνορα μιας χώρας και εξελίχθηκε σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή. Μάλιστα, η Αθήνα ήταν η πρώτη πόλη εκτός Γαλλίας που συμμετείχε στον θεσμό όταν ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η επιλογή της 21ης Ιουνίου δεν είναι τυχαία. Είναι η περίοδος του θερινού ηλιοστασίου, η εποχή με τις μεγαλύτερες ημέρες του χρόνου, η στιγμή που οι πόλεις βγαίνουν στους δρόμους, οι πλατείες γεμίζουν κόσμο και η μουσική συναντά τους ανθρώπους έξω από συναυλιακές αίθουσες και θέατρα. Από τότε μέχρι σήμερα, χιλιάδες μουσικοί, επαγγελματίες και ερασιτέχνες συμμετέχουν κάθε χρόνο σε δωρεάν εκδηλώσεις, μετατρέποντας δρόμους, πάρκα και δημόσιους χώρους σε μικρές σκηνές. Όμως η σημερινή μέρα μας θυμίζει και κάτι ακόμη, ότι η μουσική είναι ίσως μια από τις λίγες γλώσσες που δεν χρειάζονται μετάφραση. Μπορεί να μας συγκινήσει χωρίς να καταλαβαίνουμε τους στίχους, να μας ταξιδέψει σε τόπους που δεν έχουμε επισκεφτεί ποτέ, να μας θυμίσει ανθρώπους, καλοκαίρια, στιγμές που νομίζαμε πως είχαμε ξεχάσει. Και ίσως γι' αυτό παραμένει τόσο σημαντική, γιατί σε έναν κόσμο που συχνά χωρίζεται από σύνορα, γλώσσες και μεγάλες διαφορές, η μουσική εξακολουθεί να βρίσκει έναν τρόπο να ενώνει. Και αυτή είναι μια γιορτή που αξίζει πραγματικά να μοιραζόμαστε.

Αλλά να κάνουμε και το ταξίδι μας πίσω στην ιστορία. Σαν σήμερα η ιστορία μας ταξιδεύει από τα πεδία των Βαλκανικών πολέμων και το θρυλικό στάδιο Αζτέκα του Μεξικού μέχρι την Ακρόπολη της Αθήνας και πρόσωπα που σημάδεψαν την πολιτική σκέψη, τη φιλοσοφία και τη μουσική. Το 1913 γράφεται μια από τις σημαντικότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι ελληνικές δυνάμεις πετυχαίνουν αποφασιστική νίκη στη μάχη Κιλκής-Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Η σύγκρουση υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή και αιματηρή, όμως αποτέλεσε και ένα καθοριστικό σημείο καμπής για την έκβαση του πολέμου. Η νίκη αυτή εδραίωσε την ελληνική παρουσία στη Μακεδονία και παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις σημαντικότερες στρατιωτικές επιτυχίες του ελληνικού στρατού στις αρχές του 20ου αιώνα. Περνάμε στο 1970 και σε μια στιγμή που έμεινε για πάντα στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Μεξικό, η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1, κατακτά το τρόπαιο. Είναι η ομάδα του Πελέ, του Ζαρζίνιο και του Τοστάο, μια ομάδα που πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν την κορυφαία που εμφανίστηκε ποτέ σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Οι εικόνες από το κατάμεστο στάδιο Αζτέκα παραμένουν μέχρι σήμερα σύμβολο μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής εποχής.

15 χρόνια αργότερα, 1985, η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης. Η ελληνική πρωτεύουσα ανακηρύσσεται πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, εγκαινιάζοντας έναν θεσμό που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Γύρω από τον βράχο της Ακρόπολης πραγματοποιούνται μεγάλες εκδηλώσεις, με την συμμετοχή προσωπικότητων από ολόκληρη την Ήπειρο, σε μια γιορτή που αναδεικνύει τον πολιτισμό ως κοινό σημείο αναφοράς των ευρωπαϊκών λαών.

Η σημερινή μέρα συνδέεται επίσης με προσωπικότητες που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην ανθρώπινη σκέψη. Το 1527 πεθαίνει ο Νικολό Μακιαβέλη, ο Φλωρεντινός διπλωμάτης, συγγραφέας και πολιτικός στοχαστής. Θεωρείται μέχρι σήμερα μια από τις σημαντικότερες μορφές της πολιτικής θεωρίας. Άλλωστε το έργο του «Ο ηγεμόνας» εξακολουθεί να διαβάζεται 5 αιώνες αργότερα, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί όσο λίγα με τη μελέτη της εξουσίας, της πολιτικής στρατηγικής αλλά και των συσχετισμών δύναμης. Το 1905 γεννιέται ο Ζαν Πολ Σάρτρα, ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους και συγγραφείς του 20ου αιώνα, υπερασπιστής της ανθρώπινης ελευθερίας και της προσωπικής ευθύνης, θα μείνει στην ιστορία για την απόφασή του να αρνηθεί τον Νόμπελ λογοτεχνίας που του απονεμήθηκε το 1964.

Και το 1950 γεννιέται ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού τραγουδιού και ένας καλλιτέχνης που ταύτισε το όνομά του με τη ροκ μουσική στην Ελλάδα. Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα, τραγούδια του συνόδευσαν διαφορετικές γενιές ακροατών, με περισσότερα από 50 χρόνια συνεχούς παρουσία στη σκηνή. Παραμένει ένας από τους λίγους Έλληνες καλλιτέχνες που εξακολουθούν να γεμίζουν συναυλιακούς χώρους, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση τους με το κοινό μέσα από τη μουσική.

Σαν σήμερα λοιπόν, η ιστορία μας θυμίζει μάχες που καθόρισαν την πορεία ενός τόπου, αθλητικές στιγμές που έγιναν θρύλος, πολιτιστικές πρωτοβουλίες που ένωσαν την Ευρώπη και ανθρώπους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην πολιτική σκέψη, τη φιλοσοφία και τη μουσική.

Μια σημαντική προθεσμία λήγει αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου, για όσους διαθέτουν οικόπεδα ή ακάλυπτους χώρους σε περιοχές που υπάγονται στα μέτρα πυροπροστασίας. Μέχρι αύριο λοιπόν οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον καθαρισμό των οικοπέδων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστική και σύμφωνα με το Υπουργείο δεν προβλέπεται νέα παράταση. Υπενθυμίζουμε ότι οι καθαρισμοί περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των ξέρων χόρτων και των κλαδιών, τη μείωση της πύκνης βλάστησης, την απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών και γενικότερα κάθε εργασία που περιορίζει τον κίνδυνο εκδήλωσης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς. Για όσους δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται πρόστιμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι Δήμοι μπορούν να προχωρήσουν και σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης. Αν λοιπόν υπάρχει οικόπεδο που δεν έχει ακόμη καθαριστεί ή δεν έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση, η αυριανή ημέρα είναι ουσιαστικά η τελευταία ευκαιρία πριν ξεκινήσουν οι έλεγχοι της αντιπυρικής περίοδου και τα πρόστιμα.

Αν ανήκετε σε εκείνους που συγκρίνουν τιμές πριν γεμίσουν το καλάθι του σούπερ μάρκετ, υπάρχει πλέον και ένα νέο εργαλείο που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση τιμών για χιλιάδες προϊόντα από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Η πρόσβαση γίνεται είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε από εφαρμογή στο κινητό. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα προϊόν με το όνομά του, να δει σε ποια αλυσίδα πωλείται φθηνότερα και να παρακολουθήσει μάλιστα και το ιστορικό της τιμής του τους τελευταίους δύο μήνες. Υπάρχει επίσης δυνατότητα δημιουργίας λίστας αγορών, έτσι μπορείτε να προσθέσετε τα προϊόντα που χρειάζεστε και να δείτε πόσο κοστίζει το ίδιο καλάθι σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι για αρκετά προϊόντα παρέχεται και σύγκριση με τιμές σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Δεν πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα ούτε για υπηρεσία αγορών, είναι όμως ένα εργαλείο ενημέρωσης που βοηθά τον καταναλωτή να γνωρίζει καλύτερα τις τιμές πριν φτάσει στο ταμείο.

Να ανταποδώσουμε και τις πρώτες καλημέρες σε όσους μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε μέσα από την ειδική πλατφόρμα του Sky 100,3, μέσα από το ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Καλημέρα λοιπόν στην Κωνσταντίνα από την Ραφίνα. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα τον Παπαδάκη. Καλή σας ημέρα, να είστε πάντα γερός και δυνατός. Στον φίλο τον Αντώνη, στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Εμείς θα δώσουμε τώρα την σκυτάλη για να ακούσουμε σύντομα τους τίτλους των ειδήσεων αυτή την ώρα από Ελλάδα και από το εξωτερικό και επιστρέφουμε εδώ στην παρέα του Sky 100,3 σε λίγα λεπτά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σε δηλώσεις του νωρίτερα χθες, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα ασθενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα ασθενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς στο Ιράν ότι έκλεισε τα ασθενά του Ορμούζ. Νωρίτερα χθες, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα ασθενά καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι βομβαρδισμοί έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πατάρι χώρου εστίασης στην Καλλιθέα, στην οδό Φραγκούδη. Το κατάστημα ήταν κλειστό. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έθεσαν άμεσα υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, σε μια περίοδο που οι ειδήσεις μοιάζουν να ταξιδεύουν από τη μια άκρη του κόσμου μέσα σε λίγα λεπτά. Συχνά παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, βλέπουμε τις εικόνες, ακούμε τις δηλώσεις και περνάμε αμέσως στο επόμενο θέμα. Υπάρχουν όμως στιγμές που αξίζει να σταματήσουμε για λίγο, να δούμε τι κρύβεται πίσω από τα γεγονότα, ποια είναι η σημασία τους και γιατί ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μπορούν να επηρεάσουν τελικά την καθημερινότητα όλων μας. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας να τα πούμε παρέα.

0: Αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιος κέρδισε τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, ίσως ξεκινάμε από τη λάθος ερώτηση. Γιατί οι πόλεμοι δεν κρίνονται πάντα μόνο από το ποιος χτυπά περισσότερο ή ποιος προκαλεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, κρίνονται και από το αν αλλάζουν τις ισορροπίες που υπήρχαν πριν ξεκινήσουν. Και αυτός ο πόλεμος φαίνεται πως άλλαξε αρκετές και συνεχίζει να αλλάζει. Το Ιράν υπέστη σημαντικές στρατιωτικές απώλειες, εγκαταστάσεις καταστράφηκαν, ανώτατοι στρατιωτικοί και πολιτικοί σκοτώθηκαν, μέρος των πυραυλικών του δυνατοτήτων περιορίστηκε, ωστόσο ο βασικός πολιτικός στόχος των αντιπάλων του δεν επιτεύχθηκε. Το καθεστώς δεν κατέρευσε, δεν απομονώθηκε διεθνώς και κυρίως δεν αναγκάστηκε να παραδοθεί ανεφόρον. Αντίθετα, επιστρέφει τώρα στις διαπραγματεύσεις ως συνομιλητής των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολιτικό κέρδος για την Τεχεράνη. Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να παρουσιάσει τη συμφωνία που υπογράφηκε πριν από λίγα 24 ώρα ως μεγάλη επιτυχία. Να υποστηρίξει ότι πέτυχε να σταματήσει έναν πόλεμο χωρίς να εγκλωβίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ακόμη πολυετή στρατιωτική περιπέτεια στη Μέση Ανατολή, για μια Αμερικανική κοινωνία που εδώ και χρόνια εμφανίζεται μάλιστα κουρασμένη από τις εξωτερικές επεμβάσεις, αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Το Ισραήλ βρίσκεται ίσως στην πιο σύνθετη θέση, πέτυχε να φέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο κοντά στις δικές του ανησυχίες για το Ιράν, όμως η τελική κατάληξη δεν φαίνεται να ικανοποιεί πλήρως την κυβέρνηση Νετανιάχου. Η Ουάσιγκτον έκρινε ότι το κόστος της συνέχισης του πολέμου ήταν μεγαλύτερο από το πιθανό όφελος. Και εδώ φτάνουμε στο πιο ενδιαφέρον σημείο. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής αυτής της κρίσης ίσως να μην ήταν ούτε η Ουάσιγκτον, ούτε η Τεχεράνη, ούτε το Τελαβίβ. Ήταν τα στενά του Ορμούζ, μια στενή θαλάσσια λωρίδα ανάμεσα στο Ιράν και τις αραβικές χώρες του κόλπου, από όπου διέρχεται περίπου το 1 πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Για δεκαετίες οι αναλυτές προειδοποιούσαν ότι το Ορμούζ αποτελεί ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία της παγκόσμιας οικονομίας και τους τελευταίους μήνες όλοι μαζί το είδαμε στην πράξη. Δεν χρειάστηκε καν να κλείσει πλήρως, αρκούσε η απειλή, η αβεβαιότητα, η μερική διακοπή της ναυσιπλοείας για να εκτιναχθούν τα ασφάλιστρα, να αυξηθούν οι τιμές της ενέργειας και να ανησυχήσουν οι αγορές ολόκληρο τον πλανήτη. Με άλλα λόγια, ο πόλεμος υπενθύμησε κάτι που συχνά ξεχνάμε, ότι η γεωπολιτική δεν είναι μια μακρινή συζήτηση ανάμεσα σε ηγέτες και στρατηγούς. Μπορεί να μεταφραστεί σε ακριβότερα καύσιμα, σε υψηλότερο κόστος μεταφορών, σε πληθωρισμό και τελικά στην καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού. Γι' αυτό και το σημαντικότερο συμπέρασμα ίσως δεν είναι ποιος κέρδισε, για να επανέλθω στην αρχική ερώτηση. Είναι όμως ότι ύστερα από 108 ημέρες πολέμου, όταν και υπογράφηκε αυτή η συμφωνία που είδαμε στην Ελβετία, όλες οι πλευρές αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν πως καμιά στρατιωτική επιτυχία δεν μπορεί να αγνοήσει την οικονομική πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα έχει όνομα, λέγεται παγκόσμια οικονομία. Η συμφωνία που βλέπουμε σήμερα μπορεί να αποδειχθεί ιστορική ή μπορεί να αποδειχθεί μια προσωρινή ανάπαυλα. Αυτό θα το δείξουν οι διαπραγματεύσεις των επόμενων εβδομάδων. Προς το παρόν όμως, το μεγαλύτερο μάθημα αυτού του πολέμου είναι ότι στον σύγχρονο κόσμο η ισχύς μετριέται όχι μόνο με πυράβλους και στρατούς, μετριέται και με την ικανότητα μιας χώρας να επηρεάζει τις αρτηρίες από τις οποίες κινείται ολόκληρος ο πλανήτης. Πάμε μέχρι την Ουάσιγκτον για να ακούσουμε το σχόλιο του Μιχάλη Ιγνατίου και την ατμόσφαιρα που μας παρουσιάζει και μας μεταφέρει από τον Λευκό Οίκο.
1: Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, εμείς λέμε αν ισχύει, χαρακτηρίζεται ως πολύ αρνητική εξέλιξη που θα μπορούσε να εκτροχιάσει ξανά τις διαπραγματεύσεις. Η Ιρανική πλευρά βεβαίως ισχυρίζεται ότι έκλεισε τα στενά, επειδή οι Αμερικανοί απέτυχαν να σταματήσουν τις μάχες στο Λίβανο. Σε αυτή τη φάση οι Αμερικανοί φαίνεται ότι επιρρύπτουν την ευθύνη στην Χεσπολάχ, η οποία ελέγχεται από το Ιράν. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για παραβίαση συμφωνίας, η Αμερικανική πλευρά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν ακύρωσε τη μετάβαση του αντιπρόεδρου J.D. Vance στην Ελβετία, όπου βρίσκονται ήδη ο γαμπρός του Προέδρου και ο επιχειρηματίας Steve Witkoff. Ο κύριος Vance θα αναχωρήσει σήμερα ή το αργότερο αύριο. Παρά την υπογραφή της συμφωνίας, οι Αμερικανοί βρίσκονται πάντα σε στρατιωτικό συναγερμό και μετά την Ιρανική ανακοίνωση, και έχει σημασία αυτό, μετά την Ιρανική ανακοίνωση για κλείσιμο των στενών, η κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, η SETCOM, έστειλε το μήνυμα ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάβαση του πυρό. Βλέπω ότι τώρα ο εκπρόσωπο τη κεντρική διοίκηση, ο Χόκκιν, έστειλε ένα SMS που αναφέρει ότι το Ιράν δεν ελέγχει το στενό του Ορμού. Ήρθε λοιπόν το SMS που αναφέρει ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να ρέει και οι αμερικανικέ δυνάμει παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι, δηλαδή ανοιχτό. Τα πράγματα είναι μεταξύ κινδύνου επανάληψη του πολέμου και ειρήνη. Είναι φανερό πια. Γίνονται όλα αυτά πριν από την έναρξη των συνομιλιών. Κατά την οποία θα συζητηθούν τα πιο σκληρά θέματα με πιο βασικό το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επαναλαμβάνω ότι οι αμερικανικές και οι ιρανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι ο αμερικανικός στρατός θα διασφαλίσει ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν θα γίνουν σεβαστοί και θα εφαρμοστούν. Βεβαίως το Ιράν συνεχίζει να εμπλέκει το Ισραήλ και να το προβάλλει ως δικαιολογία για να μην ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Ο Ουάσιγκτον όμως είναι σε συνεχή επαφή με τον Νετανιάχου και υποστηρίζει στεναρά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Την ίδια στιγμή και κλείνω, ο πρόεδρος Τραμπ τη μία ημέρα ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό του Ισραήλ και την επομένη τον υμνεί στον ύψιστο βαθμό όπως έκανε και χθες το βράδυ.
0: Τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου κάθε πληροφορία για την ναυσιπλοεία, πλοία, κάθε δήλωση από την Τεχεράνη και κάθε κίνηση των αμερικανικών δυνάμεων μπορεί να επηρεάσει τις αγορές, τις τιμές του πετρελαίου και τη διεθνή οικονομία. Όμως για πολλούς αναλυτές το πιο κρίσιμο σημείο της σημερινής κρίσης βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στο Λίβανο, στη χώρα που έχει εξελιχθεί στο πιο ασταθές και πιο δύσκολο κομμάτι της προσπάθειας αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ισραήλ. Από την αρχή των διαπραγματεύσεων η Τεχεράνη επέμενε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνολική συμφωνία για την περιοχή αν δεν σταματήσουν και οι συγκρούσεις ανάμεσα στην Χεζμπολά και το Ισραήλ. Το Τελαβίβ έχει διαφορετική άποψη, θεωρώντας ότι το μέτωπο του Λιβάνου πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να γεφυρώσουν αυτή τη διαφορά, όμως οι εξελίξεις των τελευταίων 24 ώρων δείχνουν πόσο δύσκολο παραμένει αυτό το εγχείρημα. Παρά τις ανακοινώσεις περί εκεχηρίας, οι επιθέσεις συνεχίζονται, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις και οι απώλειες καταγράφονται καθημερινά. Και κάπως έτσι ο Λίβανος παραμένει το σημείο που δοκιμάζεται στην πράξη η αντοχή ολόκληρης της συμφωνίας, γιατί αν τα στενά του Ορμούζ επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, ο Λίβανος μπορεί να επηρεάσει το μέλλον της ίδιας της ειρηνευτικής προσπάθειας στη Μέση Ανατολή. Ελάτε να ακούσουμε την προσέγγιση και την ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη.
2: Το Ιράν προσπαθεί να πιέσει χρησιμοποιώντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ κατά το Δοκούν, το Ισραήλ μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και μέσω της συμφωνίας που έχει ήδη συναυθεί. Δηλαδή οι Ιρανοί εκτιμούν ότι οι Αμερικανοί είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, αλλά πάντως θα πρέπει να την εξαντλήσουν την πίεση τους. Και θα έλεγα ότι ποντάρουν στην επιθυμία του Προέδρου Τραμπ η συμφωνία αυτή να διατηρηθεί, στην επιθυμία του Προέδρου Τραμπ να μην επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις και στην διάθεση και αποφασιστικότητα του Τραμπ να τραβήξει το αυτί του Νετανιάχου όπου αυτό απαιτείται. Έχω την εντύπωση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πάνω από αυτή τη συμφωνία και σε αυτή την συγκεκριμένη συμφωνία με το Ιράν δεν αντέχει να σπάσει αυτή η συμφωνία με ευθύν των ΗΠΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο να σπάσει και να υποχρεωθεί να επιστρέψει σε πολεμικές επιχειρήσεις, γιατί επίκυνται οι ενδιάμεσες εκλογές και φαίνεται ότι μέχρι αυτές, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, δεν θέλει επουδενή να ρισκάρει κάποια στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος του Ιράν. Είναι μια κρίση, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό εύλογη, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί η συμφωνία αυτή να περαιωθεί. Η Χεζμπολάχ θεωρεί ότι δίνει αυτή η συμφωνία ένα ελευθέρα στο Ισραήλ, παρά το ότι συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο, στο να επιχειρεί σε βάρος της. Η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι εξαιρετικά αδύναμη για να μπορέσει να επιβάλλει τις επιθυμίες της. Οπότε εναπόκειται στους Αμερικανούς να μπορέσουν να μετριάσουν την ατζέντα και την επιθετικότητα του Ισραήλ και στους Ιρανούς να ανοίξουν το στενό του Ορμούς εφόσον ικανοποιηθεί αυτός ο όρος τον οποίο έχουν θέσει περί περιφερειακής ασφάλειας που συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι θέλουν η συμφωνία αυτή να τηρηθεί από αυτούς που θέλουν να την υπονομεύσουν. Ανεξάρτητα από το αν το Ισραήλ είναι ένας πολύ ισχυρός παίκτης στη Μέση Ανατολή, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή είναι και εξαιρετικά απομονωμένος και από πρώην συμμάχους και από τις αραβικές ηγεσίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ένα κομμάτι των ΗΠΑ. Από εκεί πέρα το Ιράν θα επιμείνει, εκτιμά ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις, άρα θα ποντάρει ακριβώς σε αυτό. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, ο οποίος βρίσκεται σε ένα εκρεμές, εγκλωβισμένος από μια συμφωνία την οποία δεν όρισε ο ίδιος, ούτε την καθόρισε, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι και στη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Των Ιρανών εννοείται, είναι αυτονόητο γιατί έχει υποστεί τεράστιες ζημίες το Ιράν, αλλά ούτε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από τη μία πιέζεται από το εσωτερικό για το ότι έχει φέρει μια συμφωνία που δεν είναι καλύτερη του 2015 του Ομπάμα και ότι έκανε ένα πόλεμο τελικά ο οποίος κόστησε πολύ χωρίς να έχει ιδιαίτερο όφελος για τις ΗΠΑ τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
0: Εντός συνόρων, από τις υποθέσεις που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της εβδομάδας είναι η εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Μια υπόθεση που ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου ως αναζήτηση μιας γυναίκας που δεν είχε δώσει σημεία ζωής και σήμερα εξελίσσεται σε μια από τις πιο σύνθετες αστυνομικές έρευνες των τελευταίων μηνών στην Κρήτη. Οι έρευνες των αρχών έχουν πλέον στραφεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, καθώς το σπίτι όπου διέμενε ο 43χρονος ενοικιαστής ακινήτου της αγνοούμενης εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, τα οποία σύμφωνα με τις εργαστηριακές εξετάσεις ανήκουν στην 45χρονη. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνισή της, ενώ από την πλευρά της η οικογένεια ζητά απαντήσεις για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της. Το χρονικό της υπόθεσης, οι αντιφατικές καταθέσεις και τα στοιχεία που εξετάζουν αυτή την ώρα οι αστυνομικές αρχές στο ρεπορτάζ του συναδέρφου Γιώργου Πρωτοψάλτη. Που ακολουθεί.
3: Κατό από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 43χρονος βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη φτάνει στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Πανόπλοι αστυνομικοί τον συνοδεύουν μέχρι το γραφείο του εισαγγελέα. Λίγες ώρες πριν, στο σπίτι που διέμενε, οι αρχές είχαν εντοπίσει κοιλίδες αίματος της 45χρονης αγνοούμενης και τον βάζουν πια στο μικροσκόπιο για το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.
4: Η 45χρονη επισκέφθηκε το Σκοπιανό σε αυτό εδώ το σπίτι που του νοικίαζε. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εκείνη έμεινε λίγα λεπτά στο σπίτι. Οι αστυνομικοί όμως εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η γυναίκα δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι.
3: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί ανέκριναν τον 43χρονο ζητώντας απαντήσεις. Παρά τα στοιχεία που τον συνδέουν με την εξαφάνιση, μέχρι και αυτή την ώρα αρνείται τις κατηγορίες.
5: Θεωρώ ότι η αδερφή μου πήγε εκεί για τον τυπικό έλεγχο του σπιτιού που είχαν γράψει στο συμφωνητικό στο νοικιαστήριο και κάτι είδε. Είτε την έπεσε ή κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε σχέση με χρήματα, θεωρώ.
3: Ο 43χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής για ναρκωτικά, καθώς στο χώρο διαμονής του εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης. Τα σημαντικότερα ευρήματα όμως ήταν οι κοιλίδες αίματος στην τηλεόραση και στο πάτωμα του σπιτιού, οι οποίες μέσω εξέτασης DNA διαπιστώθηκε ότι ανήκουν στη 45χρονη Σταυρούλα.
6: Σήμερα προσήλθε ο κατηγορούμενος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε άλλο αδίκημα, ούτε άλλη δικογραφία, ούτε έχει προσλάβει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση.
3: Ο 43χρονος παρέμενε άφαντος για σχεδόν 2-24 ώρα μέχρι τον εντοπισμό του από την αστυνομία. Σε συνέντευξή του εξαπέλυσε κατηγορίες για τον αδερφό της αγνοούμενης.
7: Ο νοικιαστής είμαι εγώ, τη Λεβεντάκη Σταυρούλα.
8: Τι εννοεί ότι κινδυνεύει η ζωή σας?
7: Το αδερφό της και από το φίλο του. Εγώ κρύβομαι, γιατί εχθές μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από 3 ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο, να μην πω τίποτα.
8: Ποιος σας απειλεί?
7: Ο αδερφός της Σταυρούλα, να μην μιλήσω.
5: Είναι φως φανάρι ότι είναι το τελευταίο του χαρτί και λέει αρλούμπες, βρέθηκαν οι κοιλίδες. Αυτό που λέει δεν στέκει, δεν υπάρχει κανένα βίντεο, κανένα με αρτηρία, κουκούλες μπήκανε και ποιοι είναι αυτοί που μπήκανε.
3: Η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε εξαφανιστεί στις 30 Μαΐου αφού συναντήθηκε με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου από τον αδερφό της.
0: Υπάρχουν ειδήσεις που ακόμη και όταν φεύγουν από τα πρωτοσέλιδα συνεχίζουν να ζουν μέσα στη μνήμη μιας ολόκληρης κοινωνίας. Μια από αυτές είναι ο θάνατος του 11χρονου Μάριου Στομενίδη τον Ιούνιο του 2017, όταν μια αδέσποτη σφαίρα έπεσε μέσα στην αυλή του σχολείου του και έκοψε απότομα το νήμα της ζωής ενός παιδιού που βρισκόταν σε σχολική γιορτή. 9 χρόνια αργότερα η δικαιοσύνη ολοκλήρωσε ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης με την καταδίκη του ανθρώπου που κρίθηκε υπεύθυνος για τον θανάσιμο πυροβολισμό. Όμως το Μενίδη, το ερώτημα που ακούγεται περισσότερο δεν αφορά το παρελθόν, αφορά το σήμερα. Αν άλλαξε κάτι στην περιοχή μετά από εκείνη την τραγωδία, αν νιώθουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλέστερα ή μήπως ο φόβος παραμένει ζωντανός. Ελάτε να ακούσουμε το σχόλιο του Πάσχου Μανδραβέλη, όπως φιλοξενήθηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
9: Θα λέγαμε ότι όταν κλείνει ένα σχολείο γίνεται κέντρο τοξικοεξάρτησης και στο τέλος καταλήγει σε μια φυλακή. Εδώ έχουμε μία από τις μαύρες μεγάλες τρύπες που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια και η οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ποινική καταστολή ή έστω καθ' υπερβολή. Η αστυνόμευση είναι περισσότερη και είναι καλύτερη, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει μια ομάδα πληθυσμού που εμφανίζει υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, χρειάζεται μακροχρόνιο σχεδιασμός και δουλειά μερμηγκιού να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο κοινωνικό σύνολο, ώστε να μην προβαίνουν σε παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό το ζήτημα με τις μπαλωθιές δεν αντιμετωπίζεται μόνο στο Μενίδη, αντιμετωπίζεται και στην Κρήτη. Το είδαμε και εκεί πέρα ότι είχαμε και εκεί θανάτους και θυμόμαστε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές μόνο όταν συμβαίνει το κακό, όπως έγινε με τον μικρό Μάρη. Συνεπώς, καλή είναι η έστω καθ' υπερβολή, γιατί ήταν υπερβολική η απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει έναν άνθρωπο ο οποίος έριχνε μπαλωθιές στον αέρα για δολοφονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί αν η πολιτεία κοιτάξει τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και με δουλειά μερμηγκιού σιγά σιγά, κοινωνικές υπηρεσίες, αστυνομία, τοπική αυτοδιοίκηση, η ίδια η τοπική κοινωνία αρχίζει να εντάσσει αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Ένας τυχαίος πυροβολισμός δεν μπορεί να είναι δολοφονία εκ προθέσεως και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο. Ο φόνος εκ προθέσεως, δηλαδή όταν πυροβολήσεις έναν άνθρωπο και τον σκοτώσεις με ενδεχόμενο δόλο, τι θα κάνεις μετά, πώς θα τον καταδικάσεις αυτό. Επομένως λοιπόν, εδώ έχουμε κατ' υπερβολή την ποινική δίωξη, αλλά ικανοποίηση το κοινό αίσθημα. Φαντάζομαι ότι τα δικαστήρια κάτι είδαν περισσότερο. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι πυροβολισμοί συνεχίζονται ακόμα και εκεί, στο Μενίδη, μετά από αυτά 11 χρόνια, μετά το θάνατο, το τραγικό θάνατο του παιδιού.
0: Δεν συμβαίνει συχνά να βλέπεις ψαράδες από όλη τη χώρα να ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε ένα ψάρι. Κι όμως αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τον Λαγοκέφαλο. Αφορμή είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας που ξεκινά αυτές τις ημέρες με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του συγκεκριμένου είδους στις ελληνικές θάλασσες. Πίσω όμως από αυτή την πρωτοβουλία κρύβεται μια πολύ σοβαρή ιστορία. Ο Λαγοκέφαλος δεν ανήκει στα παραδοσιακά είδη της Μεσογείου. Προέρχεται από τον Ινδικό ωκεανό και την Ερυθρά θάλασσα. Έφτασε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Οι επιστήμονες τον κατέγραψαν για πρώτη φορά στην περιοχή μας στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Από τότε όμως εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Σήμερα συναντάται σχεδόν σε ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και σε πολλές ακόμη περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι πρόκειται για ένα ξενικό είδος. Ο Λαγοκέφαλος καταστρέφει δίχτυα και παραγάδια, τρώει ψάρια που έχουν ήδη πιαστεί στα αλιευτικά εργαλεία, προκαλεί σημαντική οικονομική ζημιά στους επαγγελματίες αλιείς. Ταυτόχρονα είναι επικίνδυνος και για τον άνθρωπο. Περιέχει μια ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία μπορεί να αποδειχθεί ακόμα και θανατηφόρα αν καταναλωθεί. Οι ψαράδες λένε ότι το πρόβλημα είναι πλέον καθημερινό και γι' αυτό ζητούν εδώ και χρόνια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης, καθώς πολλές από τις προτάσεις των επιστημόνων παραμένουν ακόμη στα χαρτιά. Ελάτε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δουρουδή.
10: Βλέπετε εδώ τα κοφτερά, τα δόντια του, τα σιαγόνια του, το οποίο αυτό εδώ, τα δόντια, κόβει ακόμα τενεκάτια, σκουπόξυλα, κόβει τα πάντα, τα διαλύει.
11: Ο λόγος για το Λαγοκέφαλο, ένα ψάρι που έχει κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες και αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για τους ψαράδες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: Μη βρόσιμα ψάρια εισβολής μπορούν.
1: Λαγοκέφαλους βρίσκουμε στη Ρόδο από το 2004 πρώτη που είχαμε πιάσει. Δεν το κυνηγήσαμε και εμείς, δεν ξέραμε και τι είναι ο λαγοκέφαλος. Αφήσαμε να αναπτύξει τους φυσικούς τους εχθρούς, πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Και ξαναρχόμαστε τώρα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει γίνει πολύ άσχημη κατάσταση, να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε.
2: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίκαια πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι.
0: Οι προβολές στις σελίδες του διαγωνισμού έχουν ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο και οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι δεκάδες χιλιάδες. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του είδους, ενώ εξετάζεται παράλληλα και η αξιοποίηση της εμπειρίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε πρόγραμμα ελεγχόμενης αλίειας και συγκέντρωσης λαγοκέφαλων.
3: Να αγοράσει κανείς σπίτι ή ακόμη και να νοικιάσει ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα με λογικό κόστος έχει γίνει για πολλούς ένα από τα δυσκολότερα στοιχήματα της καθημερινότητας. Τα τελευταία χρόνια το στεγαστικό έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της χώρας μας. Νέα ζευγάρια παραμένουν περισσότερο καιρό στο πατρικό του σπίτι. Οι οικογένειες αφιερώνουν όλο ένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του στο ενίκιο, ενώ σε πολλές περιοχές η αναζήτηση κατοικίας μοιάζει πραγματικά με έναν αγώνα δρόμου. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες παραμένουν κλειστές χωρίς να αξιοποιούνται. Η κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη νέα εθνική στρατηγική για τη στέγαση, ένα σχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα συνολικού ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη στέγη. Το ερώτημα όμως παραμένει απλό. Αν αρκούν αυτά τα μέτρα για να αλλάξουν την εικόνα της αγοράς ή το πρόβλημα βρίσκεται βαθύτερα στους μισθούς, στη φορολογία και στη γενικότερη έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών. Το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού που ακολουθεί καταγράφει τις προτάσεις αλλά και τις επιφυλάξεις που ήδη διατυπώνονται γύρω από αυτές.
4: Ένα πακέτο μέτρων ύψους 6,5 δις κρύβεται πίσω από την Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 3 Ιουλίου. Στόχος της πολιτικής είναι να ανοίξει μεγάλο μέρος από τις 800.000 κατοικίες που υπολογίζεται ότι είναι κλειστές σήμερα και οι οποίες είναι δυνητικά αξιοποιήσιμες.
5: Ανοίξω σπίτια, ναι, που είναι κλειστά πολλά, πάρα πολλά.
6: Και να ανοίξουν σπίτια και να δοθούν και κίνητρα και να ανοίξει πάλι και η αγορά.
4: Ένα από τα βασικά μέτρα είναι η επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου, ώστε να μετατραπεί σε ένα μόνιμο μηχανισμό, ο οποίος θα βοηθήσει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.
7: Είναι εύκολο για έναν νέο άνθρωπο να φύγει από το σπίτι του?
8: Όχι, είναι δύσκολο. Δύσκολο πολύ.
9: Καταρχήν να αυξηθούν οι μισθοί και μετά πρέπει να μπει πλάφον στα ενίκια.
4: Και ενώ φαίνεται ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν όντως σκέψεις για πάγωμα ή επιβολή πλαφών στα ενίκια, υπάρχει ανησυχία ότι ένα τέτοιο μέτρο θα γυρίσει μπούμεραγκ με την αύξηση των ενοικίων που δεν θα δηλώνονται.
10: Ενώ το σχέδιο αυτό περιέχει σωρία θετικών προτάσεων, εντούτοις περιέχει ταυτόχρονα και ένα μέτρο το οποίο αυτόματα θα ακυρώσει όλα τα άλλα. Την επιβολή αγορανομικού ελέγχου στα μισθώματα παλαιών και νέων μισθώσεων κατοικιών. Πολύ φοβόμεθα ότι τα πρώτα θύματα της θα είναι οι ίδιοι ενοικιαστές.
4: Σημαντικά φορολογικά κίνητρα για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων σκέφτεται η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Ενώ οι μεσίτες τονίζουν την ανάγκη μείωσης της φορολογίας των ενοικίων.
11: Να οδηθεί ο ιδιοκτήτης και να μειωθεί η φορολογία των ακινήτων. Και εκεί η κυβέρνηση, αν μειώσει τη φορολογία, θα κερδίσει και περισσότερα χρήματα, διότι υπάρχει μεγάλη απόκρυψη ενοικίων.
12: Στην Αθήνα ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων απορροφά το 54% του μέσου καθαρού μισθού, ενώ στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 53%.
13: Αν σκεφτείς ότι ο βασικός μισθός είναι 900 ευρώ και το ενίκιο μπορεί να είναι 600, είναι παραπάνω από το μισό μισθό.
4: Αλλαγές ετοιμάζονται και στο πρόγραμμα Golden Visa, ανοίγοντας τη δυνατότητα απόκτησης πολλών κατοικιών μεν, με τη δέσμευση όμως ότι αυτές για ένα σημαντικό διάστημα θα δίνονται για μακροχρόνια μίσθωση.

Με καλημέρες προς όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, που επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά. Θα κλείσουμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων τώρα. Εμείς σε λίγα λεπτά εδώ επιστρέφουμε στην παρέα του Sky 100,3.

0: Λάζαρος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 90,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες σύμφωνα με τη Βέρνη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον γαμπρό του Donald Trump, Τζάρεν Κούσνερ. Σε δηλώσεις του χθες το βράδυ, ο Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλμπάφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπασαραγτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε χθες τις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες, αναφερόμενο στην κατάσταση στον Λίβανο και στις συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα χθες τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διελεύσεις συνεχίζονται με ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας πως χθες 55 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν χθες ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχησαν τη ζωή χθες σε 7 ανθρώπους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρυτού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα μέσα ανοιχτά τους θανάτους 2 υπαξιωματικών σε μάχες στο Νότιο Λίβανο. Οι βομβαρδισμοί στο Λίβανο έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με την διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα, επίσης σε Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του Πειραιώ, ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Χθες έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Πολιτικός αναβρασμός στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, αναφέρει ο Observer, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία 10 και πλέον ώρων 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα στη φυλακή οδηγούνται ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη, και ο 36χρονος αδελφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Την Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία, Σουηδία 5-1, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ, Κουρασάο 0-0. Στις 7 το πρωί, την νησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Etienne Camara. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός ήταν γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν να μιλούν για τον καιρό, αλλά στην πραγματικότητα μιλούν για τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή. Ένα από αυτά είναι το Have You Ever Seen The Rain των Greetings Clearwater Revival. Το τραγούδι κυκλοφορεί το 1971, σε μια περίοδο που το συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή της επιτυχίας. Οι Creedence γεμίζουν στάδια, πουλούν εκατομμύρια δίσκους και θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής μουσικής. Οι στίχοι μιλούν για μια εικόνα που μοιάζει παράξενη, να βλέπεις βροχή να πέφτει ενώ ο ήλιος εξακολουθεί να φωτίζει τον ουρανό. Αυτή η εικόνα δεν αφορά τον καιρό, αφορά τη στιγμή που καταλαβαίνεις πως κάτι όμορφο πλησιάζει στο τέλος του, ακόμη και όταν άλλα γύρω δείχνουν να πηγαίνουν καλά. Το 1971 είναι μια χρονιά μεταβάσεων και για τον κόσμο. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ συνεχίζεται, η αμερικανική κοινωνία εμφανίζεται πιο διχασμένη από ποτέ και η αισιοδοξία της δεκαετίας του 60 αρχίζει να δίνει τη θέση της σε ένα πιο αβέβαιο κόσμο. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα η χώρα βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο της δικτατορίας, η πολιτική ζωή παραμένει περιορισμένη, όμως κάτω από την επιφάνεια διαμορφώνονται ήδη οι δυνάμεις που θα οδηγήσουν στις μεγάλες εξελίξεις των επόμενων χρόνων. Μέσα σε αυτό το κλίμα το Have You Ever Seen The Rain γίνεται κάτι περισσότερο από μια ραδιοφωνική επιτυχία, γίνεται ένα τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που καταλαβαίνουμε ότι μια εποχή τελειώνει και μια άλλη αρχίζει.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Μόλις περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας συντροφιάς. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να μοιράζεστε αυτό το πρωινό μαζί μας. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στη τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, είναι ο Γιώργος Βραχνός. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει φροντίσει η Σοφία Καλαβρού. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται εδώ για να παραλάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Συνεχίζουμε λοιπόν, και καθώς σήμερα ξυπνά σιγά σιγά σε ολόκληρη τη χώρα, εμείς συνεχίζουμε με θέματα που βοηθούν να δούμε λίγο πιο καθαρά τον κόσμο γύρω μας. Ιστορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κοινωνικές τάσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, μικρές ανακαλύψεις της καθημερινότητας και μουσικές που συνοδεύουν αυτό το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό πρωινό. Συνεχίζουμε.

Σήμερα λοιπόν είναι η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, η μέρα του θερινού ηλιοστασίου. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι παρατηρούσαν αυτή τη στιγμή με δέος, έβλεπαν τον ήλιο να φτάνει στο υψηλότερο σημείο της ετήσιας πορείας του στον ουρανό και καταλάβαιναν ότι το καλοκαίρι είχε πλέον αρχίσει. Και δύσκολα υπάρχει καλύτερο μέρος στην Ελλάδα για να υποδεχθεί κανείς αυτή τη μέρα από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Φέτος όμως υπάρχει ένας επιπλέον λόγος. Για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια, το φως του θερινού ηλιοστασίου θα πέσει πάνω σε μια δυτική όψη του Παρθενώνα που μοιάζει περισσότερο από ποτέ με εκείνη που έβλεπαν οι άνθρωποι πριν από τις μεγάλες φθορές και τις καταστροφές που σημάδεψαν το μνημείο. Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε μια από τις πιο απαιτητικές αναστηλωτικές επεμβάσεις των τελευταίων ετών. Οι ειδικοί τοποθέτησαν νέα μαρμάρινα τμήματα στο δυτικό αέτομα του ναού, κλείνοντας ένα μεγάλο κενό που παρέμενε ορατό για γενιές ολόκληρες επισκεπτών. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μια αισθητική αποκατάσταση. Όσοι επισκέπτονται σήμερα την Ακρόπολη μπορούν να αντιληφθούν ξανά τις πραγματικές αναλογίες του μνημείου. Το ύψος του και τη γεωμετρία που είχαν σχεδιάσει οι αρχαίοι αρχιτέκτονες πριν από 2.500 χρόνια. Το θερινό ηλιοστάσιο αποκτά φέτος έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η ίδια στιγμή του ετήσιου κύκλου που παρακολουθούσαν και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Η ημέρα που σηματοδοτούσε τότε όπως και σήμερα την έναρξη του καλοκαιριού. Το θερινό ηλιοστάσιο που συνόδευε τη ζωή της πόλης εδώ και αιώνες. Φυσικά ο Παρθενώνας δεν έγινε ξανά όπως ήταν στην αρχαιότητα. Κανένα μνημείο με μια τόσο μακρά και ταραγμένη ιστορία δεν μπορεί να γυρίσει πραγματικά πίσω στον χρόνο. Όμως η σημερινή εικόνα μας φέρνει λίγο πιο κοντά σε αυτό που υπήρξε κάποτε. Αυτό είναι και το πιο όμορφο μήνυμα της ημέρας, ότι η συντήρηση των μνημείων δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Αφορά και τη δυνατότητα κάθε νέας γενιάς να βλέπει, να καταλαβαίνει και να συνομιλεί με την ιστορία της. Και σήμερα το φως του θερινού ηλιοστασίου, ο Παρθενώνας έχει μια ακόμη ιστορία να μας αφηγηθεί.

Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3 που σιγά σιγά, καθώς η μέρα ξεκινά για τα καλά, μεγαλώνει. Καλημέρα στην φίλη τη Μαρία, καλημέρα στην Χριστίνα εδώ από την γειτονιά του Φαλήρου. Καλημέρα στον φίλο τον Χαράλαμπο, τον ευχαριστούμε πολύ και για τα καλά του λόγια. Καλημέρα σε όλους.

Όταν ακούμε τη λέξη δικαιώματα, συνήθως σκεφτόμαστε την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα απέναντι στον νόμο ή την προστασία από τις διακρίσεις. Μια νέα έκθεση όμως έρχεται να υπενθυμίσει ότι τα δικαιώματα συνδέονται και με κάτι πολύ πιο καθημερινό. Με το αν μπορείς να πληρώσεις το ενοίκιο σου, με το αν μπορείς να βρεις μια αξιοπρεπή κατοικία, με το αν αισθάνεσαι ασφαλής στο χώρο εργασίας σου. Ή ακόμη και με το τι συναντάς κάθε φορά που ανοίγεις το κινητό ή τον υπολογιστή σου. Στην ετήσια λοιπόν έκθεσή του για το 2025, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει τρεις μεγάλες προκλήσεις που επηρεάζουν πλέον την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Το αυξανόμενο κόστος ζωής και τη στεγαστική κρίση, την εξάπλωση του μίσους στο διαδίκτυο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι που έχουν μεταναστεύσει στην Ευρώπη. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Από το 2015 έως το 2024 οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 53%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν σχεδόν στο 17%. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται η έκθεση, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία. Παράλληλα, περισσότεροι από ένα στους τρεις Ευρωπαίους δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με περιεχόμενο μίσους στο διαδίκτυο, ενώ πολλοί εργαζόμενοι που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, εκμετάλλευση ή δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας, ακόμη και όταν διαθέτουν υψηλά επαγγελματικά προσόντα. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η ίδια η Ευρώπη αρχίζει να βλέπει αυτά τα προβλήματα. Για πολλά χρόνια οι συζητήσεις γύρω από τα θεμελιώδη δικαιώματα επικεντρώνονταν κυρίως στις πολιτικές ελευθερίες και στη λειτουργία των θεσμών. Σήμερα η συζήτηση διευρύνεται. Γιατί γίνεται όλο και πιο σαφές ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι απολύτως ελεύθερος στα χαρτιά, αλλά να δυσκολεύεται να ζήσει με αξιοπρέπεια αν δεν μπορεί να βρει σπίτι, αν εργάζεται σε συνθήκες ανασφάλειας ή αν εκτίθεται καθημερινά σε ένα τοξικό ψηφιακό περιβάλλον. Και ίσως αυτό να είναι και το σημαντικότερο συμπέρασμα της έκθεσης, ότι στην Ευρώπη του 2026 τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν κρίνονται μόνο στα δικαστήρια ή στο κοινοβούλια, κρίνονται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, αλλά και στον ψηφιακό κόσμο που περνούν πλέον μεγάλο μέρος της ζωής τους.

Η μοναξιά είναι ίσως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Ζούμε περισσότερο από ποτέ, επικοινωνούμε περισσότερο από ποτέ και όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι αισθάνονται μόνοι. Κάπου στη Νότια Κορέα, μια χώρα που γερνά με ταχύ ρυθμό και καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στον κόσμο, οι τοπικές αρχές αναζητούν έναν αρκετά συνηθιστό τρόπο για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Διανέμουν σε ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, ακούστε το αυτό, κούκλες οι οποίες έχουν τεχνητή νοημοσύνη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που καταγράφει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ακολουθεί μια 78χρονη γυναίκα η οποία περνά πλέον μεγάλο μέρος της ημέρας με μια τέτοια κούκλα. Μια κούκλα δηλαδή που της μιλά, που της θυμίζει τα φάρμακά της, που της τραγουδά και τη ρωτά πώς πέρασε την ημέρα της. Με την πρώτη ματιά όλα αυτά ακούγονται σαν ένα τεχνολογικό πείραμα. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για κάτι πολύ βαθύτερο. Η Νότια Κορέα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή. Οι οικογένειες γίνονται μικρότερες, όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι ζουν μόνοι τους και οι κοινωνικές υπηρεσίες αναζητούν νέους τρόπους υποστήριξης ανθρώπων που συχνά περνούν ολόκληρες ημέρες χωρίς καμία ανθρώπινη επαφή. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι δημιουργοί αυτών των συσκευών, αυτές τις κούκλες δηλαδή που έχουν φτιάξει, δεν προσπαθούν να μιμηθούν έναν γιατρό ή έναν κοινωνικό λειτουργό. Προσπαθούν να μιμηθούν έναν άνθρωπο που νοιάζεται. Ένα εγγόνι δηλαδή, έναν φίλο, κάποιον που θα ρωτήσει πώς είσαι σήμερα. Και εδώ βρίσκεται και το πραγματικό ερώτημα. Αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει στη μάχη απέναντι στη μοναξιά. Ή μήπως το γεγονός ότι αναζητούμε τέτοιες λύσεις αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο για τον τρόπο που αλλάζουν οι κοινωνίες μας. Γιατί η ιστορία αυτή δεν αφορά τελικά μόνο την τεχνολογία. Αφορά έναν κόσμο που οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, οι οικογένειες μικραίνουν και η ανάγκη για συντροφιά παραμένει ακριβώς η ίδια. Ίσως λοιπόν η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της μικρής ιστορίας που σας μετέφερα να μην είναι η κούκλα, αλλά το κενό που έρχεται να καλύψει. A chance we could.

Φανταστείτε να μεγαλώσατε σε μια χώρα όπου το κράτος σας έλεγε ότι δεν πρέπει να κάνετε δεύτερο παιδί. Να υπάρχουν πρόστιμα, περιορισμοί και σε ορισμένες περιπτώσεις βίαιες παρεμβάσεις για να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας. Και τώρα φανταστείτε ότι η ίδια η χώρα ζητά το ακριβώς αντίθετο. Να κάνετε περισσότερα παιδιά. Να δημιουργήσετε μεγαλύτερες οικογένειες. Να βοηθήσετε το κράτος να αντιμετωπίσει το δημογραφικό του πρόβλημα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Κίνα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Guardian επιχειρεί να καταγράψει πώς οι γυναίκες της χώρας βιώνουν αυτή τη μεγάλη ιστορική ανατροπή και πώς οι επιλογές του χθες συνεχίζουν να επηρεάζουν το σήμερα. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1979. Τότε το Πεκίνο υιοθετεί την περίφημη πολιτική του ενός παιδιού. Η κινεζική ηγεσία φοβάται ότι ο πληθυσμός αυξάνεται τόσο γρήγορα ώστε η οικονομία δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει εργασία, στέγη και τρόφιμα για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Η λύση που επιλέγεται τότε είναι δραστική. Οι περισσότερες οικογένειες επιτρέπεται να αποκτήσουν μόνο ένα παιδί. Η πολιτική αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για σχεδόν 4 δεκαετίες. Για πολλές γυναίκες όμως δεν ήταν απλώς ένας νόμος, ήταν μια καθημερινή πραγματικότητα. Η έρευνα καταγράφει μαρτυρίες γυναικών που θυμούνται ακόμη αναγκαστικές στυρώσεις, αμβλώσεις και πιέσεις από τις τοπικές αρχές, ιδιαίτερα στις πιο αυστηρές περιόδους εφαρμογής του μέτρου. Και κάπου εδώ εμφανίζεται η μεγάλη ειρωνία της ιστορίας. Η πολιτική πέτυχε το στόχο της, οι γεννήσεις μειώθηκαν. Όμως σήμερα η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Οι νέοι λιγοστεύουν, ο πληθυσμός γερνά και η οικονομία ανησυχεί για το ποιος θα στηρίξει την ανάπτυξη και το ασφαλιστικό σύστημα τις επόμενες δεκαετίες. Γι' αυτό και το κράτος προσπαθεί πλέον να ενθαρρύνει τις γεννήσεις, μόνο που οι σημερινές γυναίκες δεν βλέπουν τη ζωή με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπουν οι κυβερνήσεις. Πολλές θέλουν πρώτα οικονομική ανεξαρτησία, άλλες θεωρούν ότι το κόστος ανατροφής ενός παιδιού είναι απαγορευτικό και αρκετές επιλέγουν συνειδητά να μην γίνουν μητέρες. Ίσως το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα αυτής της ιστορίας και αυτής της έρευνας να μην αφορά μόνο την Κίνα. Αφορά το πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις μια κοινωνία με διατάγματα, γιατί οι νόμοι μπορεί να επηρεάσουν τις ζωές των ανθρώπων, δεν μπορούν όμως να καθορίσουν τα όνειρα, τις προτεραιότητες και τις επιλογές μιας ολόκληρης γενιάς. Και αυτό είναι ένα μάθημα που ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορα της Κίνας.

Και ας τελειώσουμε αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας με μια ακόμη είδηση εδώ από την χώρα μας που μας έφερε χαμόγελα. Το καλοκαίρι ξεκινά για τα καλά. Πρώτες μεγάλες εξορμήσεις προς τις παραλίες βρίσκονται προς τον Πυλόν. Μια νέα ευρωπαϊκή έκθεση φέρνει πολύ καλά νέα για τη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, η Ελλάδα κατατάσσεται και φέτος ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες της Ευρώπης ως προς την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Το 97,1% των ελληνικών ακτών που ελέγχθηκαν χαρακτηρίζονται εξαιρετικής ποιότητας, ποσοστό που φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω μόνο από την Κύπρο. Με μια πρώτη ματιά είδηση ίσως μοιάζει αναμενόμενη. Οι περισσότεροι που έχουν κολυμπήσει σε ελληνικές θάλασσες πιθανότητα δεν εκπλήσονται. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται κι αλλού, γιατί η καθαρότητα των νερών δεν είναι θέμα τύχης, δεν οφείλεται μόνο στη γεωγραφία, στον ήλιο ή στο ότι διαθέτουμε χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η βελτίωση που έχει καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις σε βιολογικούς καθαρισμούς, στην διαχείριση των λιμάτων και στα συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων. Με άλλα λόγια, πίσω από τα καθαρά νερά κρύβεται μια δουλειά που δεν φαίνεται, υποδομές, έλεγχοι, μετρήσεις και μια διαδικασία που λειτουργεί αθόρυβα ολόκληρα τον χρόνο. Λοιπόν, το πιο αισιόδοξο συμπέρασμα δεν είναι μόνο ότι οι ελληνικές θάλασσες παραμένουν από τις καθαρότερες της Ευρώπης, αλλά ότι υπάρχουν και ορισμένα προβλήματα που όταν υπάρχει σχέδιο, επενδύσεις και συνέπεια, μπορούν πράγματι να βελτιώνονται με το χρόνο. Αυτό είναι μια είδηση που αξίζει να θυμόμαστε, ιδιαίτερα μέσα σε μια επικαιρότητα που συνήθως μας συνηθίζει στα αρνητικά νέα. Δίνουμε σκυτάλι για τους τίτλους των ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην παρέα του Sky 100,3.

0: Touch. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Εντός ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σε δηλώσεις του νωρίτερα εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους εχθές, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμου Σεβίας. Φυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από τη μαραθώνια απολογία τους 10 και πλέον ωρών, δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που εντοπίστηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην φίλη την Αφροδίτη από τα Αυριλίσια, στην φίλη την Βούλα από το Παγκράτη, στον Βασίλη από τη Νέα Πεντέλη, στον φίλο τον Σπύρο από το Βοτανικό. Να είστε καλά, καλή Κυριακή σε όλους. Φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Η πόλη έχει πλέον ξυπνήσει, οι πρώτες μετακινήσεις της ημέρας έχουν ξεκινήσει και η Κυριακή αρχίζει να παίρνει τον δικό της ρυθμό. Μέχρι τις 7 θα δώσουμε χώρο σε ιστορίες που συχνά περνούν πιο αθόρυβα μέσα στην επικαιρότητα. Ιστορίες που μιλούν για ανθρώπους, για νέες ιδέες, για αλλαγές που συντελούνται γύρω μας και για μικρά γεγονότα που μερικές φορές λένε περισσότερα για την εποχή μας από έναν μεγάλο τίτλο ειδήσεων. Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα.

Αν σας ζητούσαν να σκεφτείτε μια χώρα γνωστή για το ουίσκι της, πιθανότατα θα λέγατε τη Σκωτία, ίσως την Ιρλανδία, ίσως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι όμως θα απαντούσαν την Ιαπωνία? Κι όμως, μια φιάλη ιαπωνικό ουίσκι πωλήθηκε πριν από λίγες ημέρες σε δημοπρασία για περίπου, κρατηθείτε, $1 εκατομμύριο, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για ιαπωνικό απόσταγμα. Και κάπως έτσι αποκαλύπτεται μια ιστορία που ξεκινά περισσότερο από έναν αιώνα πίσω. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Ιαπωνία δεν είχε καμία ουσιαστικά παράδοση στην παραγωγή ουίσκι. Το ποτό ήταν συνδεδεμένο σχεδόν αποκλειστικά με τη Σκωτία και όλα άλλαξαν όταν ένας νεαρός Ιάπωνας χημικός που φέρει το όνομα Μασατάκα Τακετσούρου ταξίδεψε στη Σκωτία για να μάθει από κοντά την τέχνη της απόσταξης. Σπούδαξε, εργάστηκε σε αποστακτήρια, γνώρισε τις μεθόδους παραγωγής και επέστρεψε στην πατρίδα του αποφασισμένος να δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο. Από εκείνο το σημείο αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία του ιαπωνικού ουίσκι. Οι Ιάπωνες δεν προσπάθησαν απλώς να αντιγράψουν τους Σκοτσέζους. Έκαναν αυτό που έχουν κάνει τόσες πολλές φορές στη βιομηχανία και την τεχνολογία. Πήραν δηλαδή μια ξένη ιδέα και την προσάρμοσαν στην δική τους φιλοσοφία. Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, υπομονή, ακρίβεια και μεγάλη συνέπεια στην ποιότητα. Για δεκαετίες τα ιαπωνικά ουίσκι παρέμειναν σχεδόν άγνωστα εκτός της χώρας. Τα τελευταία όμως 20 χρόνια άρχισαν να κερδίζουν διεθνείς διαγωνισμούς και να αποσπούν εξαιρετικές κριτικές από ειδικούς ολόκληρο τον κόσμο, και τότε συνέβη κάτι ενδιαφέρον. Η διεθνή ζήτηση εκτοξεύθηκε, αλλά τα πολύ παλιά αποθέματα παρέμειναν περιορισμένα. Σε αντίθεση με πολλά άλλα προϊόντα, το ουίσκι δεν μπορεί να παραχθεί γρήγορα. Χρειάζονται δεκαετίες αναμονής για να αποκτήσει την ηλικία και τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι συλλέκτες. Έτσι, ορισμένες σπάνιες φιάλες μετατράπηκαν σταδιακά σε αντικείμενα σχεδόν μυθικής αξίας. Και η πραγματική είδηση είναι ότι μέσα σε περίπου έναν αιώνα, μια χώρα χωρίς καμία παράδοση στο συγκεκριμένο ποτό, κατάφερε να θεωρείται σήμερα μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις του κόσμου σε έναν χώρο που για αιώνες ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στους Σκοτσέζους. Και είναι ακόμη μια υπενθύμηση ότι μερικές φορές η τεχνογνωσία, η επιμονή και ο χρόνος μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα παράδοση εκεί που κάποτε δεν υπήρχε καμία.

Υπάρχουν φορές που η διπλωματία δεν μιλά με συνθήκες, με κοινά ανακοινοθέντα και πολύερες διαπραγματεύσεις, αλλά μιλά με σύμβολα και μερικές φορές μιλά ακόμη και με μουσική. Αυτό επιχείρησε να κάνει και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην σύνοδο των G7, των 7 πλουσιότερων και ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, πριν από λίγες ημέρες, επιλέγοντας διαφορετικά τραγούδια για κάθε ηγέτη που υποδεχόταν. Για παράδειγμα, για τον Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε το «Love is a long road», «Η αγάπη είναι ένας μακρύς δρόμος», μια επιλογή που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αναφορά στις συχνές δοκιμασίες των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον Γερμανό καγκελάριο, για τον Φρίντιχ Μέρτς, ένα τραγούδι που μεταφράστηκε ως «αγαπημένο πρόσωπο» σε μια έμεση αναφορά στο καλό κλίμα που επικρατεί σήμερα στον γαλλογερμανικό άξονα. Η ιδέα όμως δεν είναι καθόλου καινούρια. Στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστελναν σε ολόκληρο τον κόσμο κορυφαίους μουσικούς της τζαζ, για παράδειγμα. Ο Λούις Άρμστρονγκ, ο Ντίζι Γκίλεσπι και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες ταξίδευαν στην Αφρική, στην Ασία και στη Μέση Ανατολή ως άτυποι πρεσβευτές της αμερικανικής επιρροής. Οι συνευλίες τους αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής προβολής της αμερικανικής εικόνας απέναντι τότε στη Σοβιετική Ένωση. Η λογική ήταν απλή. Ένα τραγούδι μπορεί να ανοίξει πόρτες που παραμένουν κλειστές για τους διπλωμάτες, μπορεί να δημιουργήσει συμπάθειες, να χτίσει γέφυρες και να φέρει ανθρώπους πιο κοντά χωρίς καμιά πολιτική διαπραγμάτευση. Τρεις δεκαετίες αργότερα η μουσική βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της διπλωματίας. Το 1985 η WAM έγιναν το πρώτο μεγάλο δυτικό pop συγκρότημα που έδωσε συναυλία στην Κίνα, σε μια περίοδο που το Πεκίνο επιχειρούσε να ανοίξει σταδιακά ένα παράθυρο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η συναυλία τότε αντιμετωπίστηκε ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα πολιτιστικό γεγονός. Η μουσική διπλωματία άλλαξε μορφή, αλλά όχι σκοπό. Στη δεκαετία του 50 οι κυβερνήσεις έστελναν σαξόφωνα και τρομπέτες για να κερδίσουν επιρροή. Σήμερα αρκεί μερικές φορές ένας προσεκτικά επιλεγμένος τίτλος τραγουδιού για να σταλεί το ίδιο μήνυμα. Γι' αυτό ίσως από την τζαζ του ψυχρού πολέμου μέχρι τη σημερινή σύνοδο των G7 η μουσική παραμένει ένα από τα πιο διακριτικά αλλά και πιο αποτελεσματικά εργαλεία της διπλωματίας.

Να ανταποδώσουμε καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο, τον κύριο Κανίδη που μας στέλνει τη δική του. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τις καλημέρες του από τη Νέα Υόρκη και τη στέλνει εδώ στο Sky και σε όλο τον κόσμο. Να είστε γερός και δυνατός. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο από τις Σέρες. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Στον φίλο τον Γιώργο, στη φίλη τη Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα σου. Και στον φίλο τον Χαράλαμπο που έρχεται να προσθέσει με τις δικές του γνώσεις και ένα ακόμη λιθαράκι στο ρεπορτάζ με το ουίσκι που αναφέραμε, αναφέροντάς μας ότι τα Ιρλανδικά ήταν τα καλύτερα ουίσκι για πολλά χρόνια και να ψάξουμε λίγο παραπάνω για την εξάλειψή του και την άνθηση του Σκοτσέζικου. Μια ωραία αφορμή για ακόμη μια δημοσιογραφική έρευνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.

Ένα αεροπλάνο αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο της αμερικανικής επικαιρότητας. Είναι το νέο Air Force One, το νέο προεδρικό αεροσκάφος, το Boeing 747-8 που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκαν ως δώρο από το Κατάρ. Και η είδηση ανοίγει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει δεχθεί ποτέ ένας Αμερικανός πρόεδρος? Η αλήθεια είναι ότι η ανταλλαγή δώρων αποτελεί κομμάτι της διπλωματίας εδώ και αιώνες. Τα δώρα λειτουργούν ως χειρονομίες σεβασμού, φιλίας ή συμμαχίας. Μερικές φορές όμως γίνονται τόσο εντυπωσιακά ώστε αποκτούν και πολιτική σημασία. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα καταγράφεται το 1972. Κατά την ιστορική επίσκεψη του Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα, το Πεκίνο προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες δύο γιγάντια πάντα, τη Λινγκ Λινγκ και τον Χσινγκ Σινγκ. Τα δύο ζώα μετατρέπονται αμέσως σε σύμβολο της προσέγγισης ανάμεσα στις δύο χώρες και εκατομμύρια Αμερικανοί σπέβδουν να τα δουν στον ζωολογικό κήπο της Ουάσιγκτον. Αργότερα, Αμερικανοί πρόεδροι δέχθηκαν από βασιλικές οικογένειες της Μέσης Ανατολής αραβικά άλογα, χρυσά σπαθιά, πολύτιμα χαλιά, έργα τέχνης και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Ο Μπαράκ Ομπάμα, για παράδειγμα, είχε λάβει δεκάδες πολυτελή δώρα από ξένους ηγέτες, ενώ ο Τζορτζ Μπους είχε δεχθεί συλλεκτικά αντικείμενα και τελετουργικά δώρα κατά τις επισκέψεις του στον κόλπο. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Τα περισσότερα από αυτά τα δώρα δεν ανήκουν προσωπικά στον πρόεδρο. Η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει ότι τα ακριβά δώρα από ξένες κυβερνήσεις καταγράφονται ως περιουσία του κράτους και παραδίδονται στα εθνικά αρχεία ή σε προεδρικές βιβλιοθήκες. Ο λόγος είναι απλός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να αποφύγουν οποιαδήποτε υποψία ότι ένας ξένος ηγέτης μπορεί να αποκτήσει επιρροή μέσω ενός ακριβού δώρου, και γι' αυτό το αεροσκάφος από το Κατάρ προκαλεί και τόσο μεγάλη συζήτηση. Όχι επειδή είναι ένα ακόμη προεδρικό αεροπλάνο, αλλά επειδή είναι πιθανότατα το ακριβότερο διπλωματικό δώρο που έχει βρεθεί ποτέ στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής ζωής. Γιατί άλλο είναι να χαρίζεις ένα έργο τέχνης, ένα άλογο ή ακόμη και δύο πάντα, και άλλο ένα αεροπλάνο που κοστίζει όσο ο ετήσιος προϋπολογισμός μιας μικρής πόλης. Και κάπου εκεί αρχίζει και η συζήτηση για το πού τελειώνει η διπλωματική ευγένεια και πού αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήματα της πολιτικής.

Σε ένα τώρα θέμα που καθημερινά το αντικρίζουμε, τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και συχνότερα και τις τελευταίες μέρες και τώρα ειδικά που έχει ανοίξει ο καιρός, αν βγούμε έξω μια βόλτα μπορεί να βρεθούμε απέναντί του. Πάνω από παραλίες λοιπόν, γάμους, συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις ή απλώς να πετούν πάνω από μια γειτονιά αναζητώντας την τέλεια λήψη. Ο λόγος για τα ντρόουν που έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας και για πολλούς ένας εύκολος τρόπος να δουν τον κόσμο από μια διαφορετική οπτική γωνιά. Όμως όσο αυξάνεται η παρουσία τους στον ουρανό, τόσο μεγαλώνουν και τα ερωτήματα για το πού επιτρέπεται να πετούν και πού αρχίζουν τα δικαιώματα των άλλων. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Καθημερινή και καταγράφει την ολοένα αυξανόμενη χρήση των ντρόουν στην Ελλάδα αλλά και τα προβλήματα που την συνοδεύουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αρχές δέχονται κάθε χρόνο δεκάδες καταγγελίες για καταχρηστική χρήση τους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών αφορά ζητήματα ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων. Και αυτό δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Ένα ντρόουν μπορεί να καταγράψει εικόνες από μια παραλία, μια αυλή ή έναν ιδιωτικό χώρο, χωρίς οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί να γνωρίζουν καν ότι βιντεοσκοπούνται. Γι' αυτό και η χρήση τους κάθε άλλο παρά ανεξέλεγκτη είναι. Η Ελλάδα ακολουθεί το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τις πτήσεις, προβλέπει υποχρεωτική εγγραφή των περισσότερων ντρόουν με κάμερα και αυστηρούς περιορισμούς σε περιοχές όπως αεροδρόμια, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια, κυβερνητικά κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, απαγορεύονται οι πτήσεις πάνω από συγκεντρωμένα πλήθη και ο χειριστής οφείλει να διατηρεί πάντοτε οπτική επαφή με τον ντρόουν του. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού. Γιατί τα ντρόουν δεν είναι απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό gadget, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία αλλάζει πιο γρήγορα από τις συνήθειές μας. Μέσα σε λίγα χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι απέκτησαν αυτή τη δυνατότητα, το να βλέπουν δηλαδή και να καταγράφουν τον κόσμο από ψηλά, και αυτό δημιουργεί και νέες ευθύνες, αλλά και νέα ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Αναζητήστε το άρθρο στην Καθημερινή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μια συζήτηση που πιθανότητα θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Να βγούμε λίγο και εκτός γης. Υπάρχουν στιγμές που το σύμπαν μοιάζει να μας θυμίζει πόσο λίγα γνωρίζουμε ακόμη γι' αυτό. Αστρονόμοι που χρησιμοποιούν το διαστημικό τηλεσκόπιο, το James Webb, εντόπισαν έναν τεράστιο γαλαξία σε απόσταση περίπου 11 δισεκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη. Με άλλα λόγια, το φως που φτάνει σήμερα στα τηλεσκόπια ξεκίνησε το ταξίδι του όταν το σύμπαν βρισκόταν ακόμη στα πρώτα του βήματα. Κι όμως αυτός ο γαλαξίας φαίνεται να κάνει κάτι που οι επιστήμονες δεν περίμεναν. Δεν περιστρέφεται. Οι περισσότεροι γαλαξίες μοιάζουν με αργές κοσμικές δίνες, ακόμη και ο δικός μας γαλαξίας κινείται σαν ένας τεράστιος σπυροειδής στρόβιλος γεμάτος άστρα. Αυτός όμως είναι εντελώς διαφορετικός. Τα άστρα του κινούνται χωρίς συγκεκριμένη φορά, σαν να επικρατεί μια παράξενη αταξία μέσα στο ίδιο το σύστημα. Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως ο γαλαξίας αυτός δεν είναι μικρός ή αδύναμος. Οι επιστήμονες λένε ότι ήδη τότε είχε περισσότερα άστρα, ακόμη και από τον δικό μας γαλαξία, παρότι το σύμπαν ήταν ακόμη πολύ νέο. Τώρα προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη. Ίσως κάποια γιγάντια σύγκρουση με άλλο γαλαξία να έσβησε την περιστροφή του. Ίσως πάλι το πρωινό σύμπαν να ήταν πολύ πιο άγριο και χαοτικό από όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Και ίσως αυτό να είναι τελικά και το πιο όμορφο κομμάτι της επιστήμης, ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος νομίζει πως αρχίζει να καταλαβαίνει το σύμπαν, εκείνο βρίσκει έναν καινούριο τρόπο να τον εκπλήσει.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον Sky 100,3. Μαζί διατρέξαμε σημαντικά γεγονότα της εβδομάδας, σταθήκαμε σε ιστορίες που ξεχώρισαν και προσπαθήσαμε να δούμε λίγο πιο πέρα από τον καθημερινό θόρυβο της επικαιρότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε να περάσετε μαζί μας αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Ευχόμαστε η σημερινή ημέρα να σας δώσει λίγο χρόνο για ξεκούραση, για αγαπημένους ανθρώπους, για μια βόλτα, για μια συζήτηση ή απλώς για εκείνες τις μικρές στιγμές ηρεμίας που τόσο συχνά λείπουν από την υπόλοιπη εβδομάδα. Από όλους εμάς στο στούντιο, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

μπαίνουμε φέτος στο καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από εχθές ανάμεσα σε διπλωμάτες σύμφωνα με τη Βέρνη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεν Κούσνερ. Σε δηλώσεις του εχθές το βράδυ, ο Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών, αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε εχθές το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικεφαλής Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχισαν τη ζωή εχθές 7 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βεριτού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα τους θανάτους 2 υπαξιωματικών σε μάχη στο Νότιο Λίβανο. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα, σε Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που εντοπίστηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Εχθές έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις και για τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από τη μαραθώνια απολογία τους εχθές, 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Πολιτικός αναβρασμός επικρατεί στη Βρετανία καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάο 0-0. Για την ίδια διοργάνωση αυτήν την ώρα η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες από την Αργεντίνος Τζούνιορς για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο 34χρονος Γάλλος σέντερ Μουσταφά Φαλ μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας με τους Ερυθρόλευκους να τον ευχαριστούν με ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Ακόμη μια σπουδαία επιτυχία πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου με την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου να κατακτούν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα στο άλμα επικοντό. Ακόμη ένα μετάλλιο πρόσθεσε η Ελλάδα στο βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου με την Ελίνα Τζένκο να κατακτά τη δεύτερη θέση στον ακοντισμό γυναικών και να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάρθρου.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθει από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Επιρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλό πρωινό Κυριακής. Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του στον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αυτό το υπέροχο πρωινό της Κυριακής μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη, ταξιδιάρικη, ερωτική, νοσταλγική παρέα.
0: Το ερωτική κρατάω για σένα ειδικά.
1: Να κρατήσει το ερωτική.
0: Εσύ και τη φήμη του ερωτιάρη εδώ στο σταθμό, όλοι για σένα λένε.
1: Όταν μιλάς για έρωτα, μιλάς για μένα.
0: Εγώ το μεταξύ πάω στο ασανσέρ και άμα δω γυναίκα δεν μπαίνω μαζί της μέσα, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί ντρέπεσαι?
0: Όχι, δεν μπαίνω.
1: Γιατί
0: ποιος ξέρει τι
1: είσαι επιθετικός μέσα στο ασανσέρ?
0: Όχι, ίσα ίσα, φοβάμαι.
1: Μην δεχτείς επίθεση.
0: Δεχτώ επίθεση.
1: Σιγάρε Γιάννη, εντάξει, είσαι ωραίος, δεν λέω. Κοίτα, είσαι πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος.
0: Αν είναι τρεις και πάνω μπαίνω. Με μία δεν μπαίνω.
1: Με τίποτα, ε?
0: Όχι.
1: Εντάξει, κοίτα, καλά κάνεις που κρατάς τις άμυνές σου.
0: Φαντάζεσαι να αρχίσει να ρουλιάζει μέσα, μου επιτέθηκε, μου έκανε, μου έδειξε. Α, απίστευση ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Είναι το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου ορισμένο εδώ μέσα, ο κύριος Πιταράς. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Διεθνής ημέρα γιόγκα. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργίας. Όλα αυτά σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας ή αλλιώς σέρφινγκ. Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή, σε παρένθεση ανθρωπιστή. Παγκόσμια ημέρα τροχοσανίδας. Καταλαβαίνεις σήμερα τι συμβαίνει?
0: Ναι.
1: Γιορτάζει όλος ο πλανήτης ουσιαστικά. Skateboard. Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας.
0: Ωραία.
1: Και μια μέρα που δεν τη λαμβάνουμε και πολύ σοβαρά υπόψη μας. Παγκόσμια ημέρα πατέρα.
0: Πατέρα.
1: Σήμερα γιορτάζουν οι μπαμπάδες μας. Και ναι, εμείς οι μπαμπάδες εδώ μεταξύ.
0: Να υποθέσω δεν έχεις φέρει γλυκά.
1: Δεν έχω φέρει τίποτα και δεν μου φέρει. Κοίτα, και
0: δεν φέρει το Αγιώργιο, θα φέρει αυτή την ημέρα.
1: Και δεν μου φέρανε και τίποτα. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες μας που έχουμε τη χαρά και τους έχουμε ακόμα στη ζωή. Έτσι να είναι καλά, να είναι γεροί, να είναι δυνατοί. Να χαίρεστε τους μπαμπάδες σας και να μας χαίρονται και εμάς τα παιδιά μας. Τι?
0: Εσύ, αντί να κεράσεις,
1: άμα ήταν η γιορτή της μητέρας, δηλαδή, γιατί θα σου να μες στον ενθουσιασμό και μες στη χαρά, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Εντάξει τώρα, άλλο πράγμα η μάνα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί τώρα ο πατέρας τι είναι, δηλαδή?
0: Ο πατέρας είναι για τα χαμαλίκια. Δεν τον παίρνουν και πολύ σοβαρά υπόψη.
1: Αλήθεια λες?
0: Ξέρω εγώ.
1: Έτσι σου έχουν πει εσένα, ναι. Τέλος πάντων, όντως γιορτάζουν οι μπαμπάδες σήμερα. Μία γιορτή, επειδή έκατσα και το ψάξα, η οποία περίμενε, είναι αμερικανικής εμπνεύσεως. Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας ημέρας του πατέρα ήταν η Αμερικανίδα Σονόρα Σμαρτ Ντόντ, που θέλησε να καθιερώσει μία γιορτή ανάλογη με τη γιορτή της μητέρας, προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της, Βίλιαμ Σμαρτ, βετεράνου του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, που ανέθρεψε μόνος του τα 6 παιδιά της οικογένειας.
0: Μπράβο του.
1: Ήταν σε τοπικό επίπεδο αρχικά και μετά έγινε παγκόσμια γιορτή.
0: Σήμερα, δεν κάνω λάθος, είναι και η μεγαλύτερη ημέρα του έτους.
1: Σωστά, 21 έκτου, βεβαίως, βεβαίως.
0: Άρα σήμερα θα την απολαύσουμε τη μέρα και η Κυριακή είναι υπέροχα. Είναι όλα εναρμονισμένα. Έχει εναρμονιστεί το σύμπαν, όλοι οι πλανήτες σήμερα. Για να περάσουμε υπέροχα.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
0: μακάρι, δηλαδή.
1: Καντίνες.
0: Είχε, εγώ τώρα που πέρναγα, τώρα μαζεύονταν μια παρέα με 6 άντρες. Για να φάνε.
1: 6 άντρες?
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουν και αυτοί στο σανσέρ, Γιάννη μου. Γι' αυτό. Δεν παίρνουν στο σανσέρ, μιλάμε
0: μπαγκούρια. Ούτε στις κυλιόμενες. Ούτε σκυλιόμενες.
1: Λοιπόν,
0: πλάκα κάνεις.
1: Δεν είχε όντως τίποτα. Εγώ μόνο που είδα μία κυρία, πάρα πολύ όμορφη, ψηλόλιγνη, γύρω στο 1,75-1,80, με ένα έτσι αέρινο ντύσιμο θα έλεγα, η οποία περπατούσε μέσα στη Συγκρού. Κατέβαινε τη Συγκρού μέσα στις λωρίδες κυκλοφορίας της Συγκρού και μιλούσε στο κινητό. Γύρω στις 6 το πρωί. Έξω από τις σουληνοργίες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου πήγαινε.
0: Προφανώς.
1: Και με κάποιον μιλούσε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, θα σου βάλω κάτι. Το έχουμε, κύριε Βραχνέ.

0: Γιατί στο έβαλα.
1: Για πες.
0: Γιατί εχθές τα ημισκούμπρια γιόρτασαν τα 30 χρόνια από τη δημιουργία τους και κάνανε μία συναυλία στην πλατεία νερού εδώ κάτω και μαζεύτηκαν 20.000 άνθρωποι να παρακολουθήσουν τα ημίς.
1: Φαντάσου.
0: 20.000 άτομα.
1: Τη ηλικία μα, θα ήταν σίγουρα.
0: Τη ηλικία μα, και οφείλουμε να πούμε ότι αυτό μα κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε ακόμα μέσα στα πράγματα και ζωντανοί. Yeah. Με κάποιο τρόπο. Και στην συναυλία αυτή τι γίνεται. Πρώτα σιγά μου.
1: Ωραία, τα άμα το είχαν. Τη συναυλία περιμένανε.
0: Και τι λέει ο Μπετζέλο από πάνω. Με το γνωστό του στυλ. Είπε το ναι, άρε μπιπ. Λοιπόν, γίνονται και ωραία πράγματα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Τα οποία εμείς τα χάνουμε, δεν πάμε πουθενά.
0: Και στο Χελμό, Αλκίνος Ιωαννίδης και πολλοί άλλοι φοβεροί καλλιτέχνες. Πάνω εκεί στα Καλάβρητα, χαμός, χαμός. Γιατί υπάρχει, κύριε Πιταρά, εκτός από την Κρίνια. Και εκεί ήθελα να καταλήξω, και αυτή η όψη της ζωής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και οι Βραζιλιάνοι που μαζεύτηκαν στα Βοτσαλάκια. Και ξεκινήσανε έπαιζε η Βραζιλία με την ΑΕΤ 3.30 τα ξημερώματα. Και μαζεύτηκαν 400 άτομα να δουν τον αγώνα. Χωρί ποτά, Βραζιλιάνες με τις στολές τους. Μάμπο.
1: Εγώ τώρα βλέπω εδώ την νησιά Ιαπωνία. Θέλω να σου πω ότι. Τι να σου πω. Τώρα παίζουν αυτοί εδώ μεταξύ.
0: Τώρα παίζουν κανονικά ή σε επανάληψη το δείχνει.
1: Τώρα ζωντανά.
0: Α, ωραία.
1: Κατάλαβες. Δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι το Μουντιάλ που δεν θα δούμε ποτέ.
0: Δεν θα το δούμε ποτέ, η αλήθεια
1: είναι. Πάμε για το επόμενο.
0: 5-1, ποιος κέρδισε τη Σουηδία, κάτι είδα χθες.
1: Οι Ολλανδοί.
0: Οι Ολλανδοί.
1: Οι Ολλανδοί.
0: Εγώ σταθερά είμαι με την Ολλανδία, έτσι να ξέρεις. Από τότε, από τον Γκούλι, τον Ράικαρντ και τον Βαν Μπάστεν. Από τότε.
1: Έχεις μείνει σε άλλες εποχές.
0: Ναι, είμαι με εκείνους. Μ' αρέσουν.
1: Τώρα μας έχει στείλει εδώ ο Μιχάλης ο Ιγνατίου ενημέρωση ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μαζί με τη σύζυγό του προσγειώνονται. Ή προσγειώθηκαν στην Ελβετία για τις συνομιλίες, κρίσιμες συνομιλίες σήμερα σε ουδέτερο έγγραφο στο Μπούργενστοκ, σε ένα θέρετρο πάνω από τη Λουκέρνη, με την Ιρανική αντιπροσωπεία, παρουσία και πακιστανικών αρχών που είναι ο διαμεσολαβητής, και ευελπιστούμε να πάνε καλά οι συνομιλίες, να έχουμε έτσι ένα τελικό κείμενο συμφωνίας, γιατί κατά τα άλλα υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο. Μακάρι να πάνε πραγματικά να πάνε όλα καλά, γιατί εχθές τα στενά του Ορμούζ ανοιγόκλαιαν από τη μια, και από την άλλη συνεχίζονταν και οι εχθροπραξίες στο Νότιο Λίβανο ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τη Χεσμολά.
0: Ναι, και φαίνεται μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία θα έχουμε ακόμα αρκετά επεισόδια. Γιατί χθες, αυτό που λες, έκλεισαν οι Ιρανοί, ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά του Ορμούς. Μετά βγήκε η Αμερικανική ηγεσία και είπε ότι όχι, τα στενά του Ορμούς δεν έχουν κλείσει. Και μετά ότι αν κάποιος θα βάλει διόδια στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι οι Αμερικανοί και όχι οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Τώρα όλα αυτά βεβαίως την ώρα που συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, όπως είπες και εσύ.
1: Ενδιαφέρον να ακούσουμε πάντως το πώς οι φρουροί της Επανάστασης βγάλανε ξαφνικά ένα φυρμάνι στα πλοία τα οποία κινούνταν στα στενά του Ορμούζ και την εντολή που δώσανε. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, λέει σε όλα τα πλοία, φρουροί της Επανάστασης τώρα, έτσι. Εδώ το ναυτικό του Ιράν, ναυτικό του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, λόγω των εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος στο Νότιο Λίβανο και της παραβίασης των Αμερικανικών δεσμεύσεων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός, τα στενά του Ορμούς κλείνουν για όλα τα πλοία. Επαναλαμβάνεται, τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά. Διατάσσονται όλα τα πλοία να μην προσεγγίζουν τα στενά. Αυτό το φυρμάνι βγήκε χθες.
0: Χθες. Προχθές όμως υπεγράφει συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
1: Και υποτίθεται ότι ανοίξανε και κινούνταν τα πλοία. Και βγαίνει και ο Τραμπ αργά χθες το βράδυ, και αρχίζει και γράφει στα social media ότι παιδιά, το νου σας, γιατί θα βάλω διόδια. άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, το είπε. Λέει, αν κάποιος βάλει διόδια, αυτές θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όχι το Ιράν. Λοιπόν, σήμερα έφτασε χθες το βράδυ και η αντιπροσωπεία του Ιράν. Έτσι, έχουμε και ανακοίνωση και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Μένει να δούμε αν και πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Σε τεχνικό επίπεδο θα είναι σε αυτή τη φάση, αν και πάνε και υψηλόβαθμα στελέχη και από τις δύο πλευρές. Θα τα δούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Ο Τάκης από το Λαγωνίς για τη σημερινή σου γιορτή, ναι. Ο μπαμπάς είναι για να κατεβάζει τα σκουπίδια το βράδυ.
0: Ναι. Εκεί φτάσαμε.
1: Και έχεις και δύο σακούλες τώρα. Είναι και για τα σκουπίδια τα γενικά και είναι και για την ανακύκλωση. Πρέπει να κάνεις και βόλτα γύρω.
0: Εννοείται. Για να μας βάλαν και κάδους πολλούς εκεί πέρα.
1: Σοκαριστικό εχθές, θέλω να σου πω, κατέβαινα ημιτού στο ύψος του πρώτου νεκροταφείου, εκεί που συναντάει την Ηλιουπόλεως. Η Ηλιουπόλεως έρχεται από Γλυφάδα για Αθήνα.
0: Ναι.
1: Γυναίκα στο φανάρι, έχει αποφασίσει, έχει κλειδώσει το μυαλό. Αυτό ήθελε να κάνει. Μπαίνει αριστερά στην Ηλιουπόλεως. Αριστερά. Με το που ανάβει το πράσινο από εμάς, για να πάμε ευθεία κάτω δηλαδή, Ηλία Ηλιού. Μπαίνει αριστερά. Και γιατί μπαίνει αριστερά? Γιατί ήθελε να κόψει από ένα στενάκι κάθετα της Ηλιουπόλεως και να βγει παρακάτω. Μπήκε κανονικά. Αριστερά. Στα 50 μέτρα είναι το στενό. Μπαίνεις, τη συνάντησα εγώ στο στενάκι, δηλαδή βγαίνοντας μετά. Άρχισα να κάνω νοήματα, τι κάνεις, τι αυτό, εκείνο. Κοσμάρα, όλα καλά. Ευτυχία.
0: Κοσμάρα το έκανε σκοπίμως. Δεν μπήκε λάθος απλά επειδή μπήκε λάθος. Είχε στο νου της να το κάνει.
1: Τι να σου πω. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν το εξετάζεις παραπέρα. Δηλαδή δεν έχει νόημα η κατάληξη. Η σημασία έχει η αφετηρία. Ευτυχώς για εκείνη και για εμάς όλους δηλαδή, που δεν είχε ξεκινήσει ένα κύμα αυτοκινήτων, γιατί ήταν κόκκινο μάλλον το παρακάτω φανάρι, να έρχεται προς κέντρο Αθήνας και δεν είχαμε άλλα. Αλλά φαντάσου τώρα να άρχισε και να βλέπεις ένα αυτοκίνητο ανάποδα σε κεντρικό ή αρτηρία. Γιατί ο άλλος εδώ, ταξιτζής, πάνω εδώ σε εμάς, μπροστά του σκάει στη γέφυρα, στη Διχάλα.
0: Ναι, ένα
1: ηλεκτρικό ταξί. Που έχει κάνει μάλλον λάθος ο άνθρωπος, αλλά σου λέει το λάθος θα το διορθώσω κάνοντας ένα δεύτερο λάθος.
0: Τσάκα τσάκα.
1: Εννοείται, πάντα επαγγελματίας. Βάζει διπλή ταρίφα. Εννοείται, γιατί σου λέει ρε ψοκινδυνεύω κιόλας. Δεν θα πάμε και έτσι άκλαφτη. Τραβάει χειρόφρενο, βάζει όπισθεν. Πάρ το πίσω το ηλεκτρικό. Πίσω, πίσω, πίσω, πίσω. Έκανε καμιά 200 μέτρα πίσω. Βγήκε εκεί που ήθελε. Σου λέει, εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Τώρα οι υπόλοιποι κόψτε το λαιμό σας.
0: Σωστός.
1: Κάντε το σταυρό σας.
0: Σωστός. Επαγγελματίας ο άνθρωπος.
1: Εσύ Γιώργο, εννοείται πάντα.
0: Επαγγελματίας.
1: Το θέμα είναι στο τέλος της ημέρας ο καθένας μας να μην έχει αποθυμένα, να έχει κάνει αυτό που θέλει. Αυτό που του είχε περάσει στο μυαλό. Αυτό δεν είναι στη ζωή, να μην έχεις αποθυμένα.
0: Βέβαια.
1: Να μην περνά τα χρόνια και να λες, επειδή μου, α, κοίτα να δεις, έφτασα τόσο χρόνο, δεν πήγα εκεί. Δεν έκανα εκείνο. Δεν δοκίμασα το άλλο.
0: Καλά, τα αποθυμένα θα τα βγάλεις δηλαδή κάνοντας όπισθεν.
1: Γιατί πού τα βγάζουν οι υπόλοιποι, ρε Γιώργο?
0: Να τα βγάλεις.
1: Αφού οι δεν μπορούν να κάνουν τα υπόλοιπα, κάνουν αυτά που θεωρούν ότι είναι πιο εφικτά.
0: Γιάννη, να τα βγάλεις στην Εθνική Οδό, εκεί που ο άλλος πήγαινε με 203 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Εχθές. Στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Τον σταμάτησαν, σου λέει πήγαινε ρε φίλε πάνω από το όριο κατά 73 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: 130 είναι.
1: Τι είναι 70 χιλιόμετρα.
0: Και σου λένε, τι είναι 70 χιλιόμετρα. Ήθελα να το πατήσω λίγο να αισθανθώ ελεύθερος, ε.
1: Αφού δεν τους είπε ότι το πήρα καινούργιο το στρώνω.
0: Και ο άλλος κάτω στα Χανιά έφερε 4-5 τούμπες. Έτσι.
1: Καλά, εκεί δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Ήθελε και αυτός να
1: δείξει. Βασικά είναι μη σου τύχη. Έτσι τώρα εδώ που είναι. Μη σου τύχη. Πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Στα πολιτικά μας η κόντρα συνεχίζεται. Καλά κρατεί βασικά εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Και ειδικά μέσα στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν λίγο το βηματισμό τους. Με ποιον θα πάνε, με ποιον θα πάνε, ποιον θα αφήσουν, αν θα μείνουν όλοι. Αν θα έχουμε τίποτα μεταγραφές αεροδρομίου.
0: Τι εννοείς, σε δημαρχιακό επίπεδο ή σε...
1: Ξέρω εγώ σε όλα, ρε Γιώργο. Λέω, με αφορμή το Δούκα τώρα έχει γίνει η ιστορία. Ο οποίος είναι επιμένει στα περί συνεργασιών και κυρίως λοξοκοιτώντας προς τη μεριά του Τσίπρα. Τώρα στο παιχνίδι μπαίνουν βέβαια και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα ακούσει τον Άδωνη Γεωργιάδη να σχολιάζει όλη αυτή την ιστορία. Και κυρίως να σχολιάζει τον Ανδρουλάκη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, όπως το έχουμε καταλάβει όλοι, έχει επιλέξει αντίπαλο και αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ακριβώς.
2: Και ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει αποτύχει και δεν είναι, μέτραει μέρες, δεν υπάρχει θέμα. Δεν νομίζω ότι έχει και ελπίδα καμία ανάκαμψη. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε για 2 χρόνια ένα στρατηγικό λάθος τεράστιο. Θα το θυμάται σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, πώς δεν κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός. Αντί να προσπαθεί αυτά τα 2 χρόνια να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν εναλλακτικό πρωθυπουργό και να δώσει ένα όραμα, αν τώρα εμπιστευτούν, τι σκοπεύει να κάνει με την ψήφο του, Αυτός αποφάσισε να κυνηγήσει τους ψηφοφόρους που έφυγαν από τον Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12.
0: Πάντως τώρα αυτό που λέει, το λένε πολλοί έτσι. Λένε ότι το Πασόκ, εν πάση περιπτώσει, και ο κύριος Ανδρουλάκης θα έπρεπε να έχουν φροντίσει να αυξήσουν τα ποσοστά τους, έστω και δημοσκοπικά, την προηγούμενη περίοδο. Τώρα που ήρθε η Ελλάς και έχουν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, πάει στην τρίτη θέση και δεν ξεκολλάνε από το 11, 12, 13 το περισσότερο με τίποτα, σου λέει ρε φίλε, τώρα τι περιμένετε.
1: Ναι.
0: Και το λένε και οι πολίτες αυτό, έτσι. Από εκεί και πέρα το Πασόκ ακούσαμε και τις χθεσινές δηλώσεις ότι εκτιμά ότι έστω και με ένα ψήφο θα κερδίσει αυτές τις εκλογές.
1: Ναι. Εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Το ένα κομμάτι του Πασόκ. Το άλλο κομμάτι του κυρίου Δούκα σου λέει πρέπει να πάμε σε συνεργασίες για να μην χαθούμε.
1: Κοίτα.
0: ναι, τώρα
1: επειδή στα πολιτικά δεν πρόκειται να βρούμε άκρη τώρα έτσι όπως είναι το. Γιατί είναι και πολύ νοπά τα πράγματα. Ακόμα δεν έχει κατασταλάξει το κόσμος. Οι δημοσκόποι βλέπεις. Καταγράφουν μια τάση, αλλά είναι η τάση της στιγμής. Θέλει χρόνο ακόμα για να κάτσει.
0: Η Καριστιανού χθες είπε ότι εμείς έχουμε και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που ένα 50% δεν έχει πάει να ψηφίσει και θα προσπαθήσουμε να το τραβήξουμε.
1: Καλά, Καριστιανού έχει πει για αυτοδυναμία.
0: Βεβαίως και έχει πει για αυτοδυναμία.
1: Βέβαια. Ήδη έχεις πόσα κόμματα που έχουν πει για αυτοδυναμία.
0: 4.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τουλάχιστον 4, όχι 4 έχουμε. 4.
1: Αυτοδύναμη συγκυβέρνηση.
0: Άμα βγουν όλοι πρώτοι, τι γίνεται.
1: Νέα μόδα.
0: Άμα βγουν όλοι πρώτοι, πώς θα γίνει μετά.
1: Αυτό, συγκυβέρνηση αυτοδύναμων κομμάτων.
0: Όλοι μας. Εντάξει.
1: Το θέμα με τους λαγοκέφαλους το λύσαμε.
0: Όχι, το λύσαμε. Τι πώς το λύσαμε.
1: Θα βγει τώρα.
0: Πώς το λύσαμε. Ορίστε, δες εδώ.
1: Θα βγει, ρε Γιώργο, μέσα στην κυβέρνηση.
0: Όχι, πόλεμο λέει.
1: Θα βγει μέσα στην εβδομάδα η κυβέρνηση, ναι. Το αρμόδιο Υπουργείο, ναι. Θα τους επικηρύξει.
0: Ναι.
1: Με 5-6 ευρώ,
0: ναι,
1: το κιλό,
0: ναι.
1: Και θα ξεκινήσει το καλοκαιρινό σαφάρι λαγοκέφαλων.
0: Εδώ κάτι μου βρωμάει, να ξέρεις. Στο λέω από τώρα, γιατί θα το βρεις του χρόνου μπροστά σου. Κάτι μου βρωμάει με αυτήν την ιστορία.
1: Τι?
0: Με το λαγοκέφαλο και τα κονδύλια και τα προγράμματα και τα 6 ευρώ το κιλό και τα.
1: Μα θα βάλουνε περιοχές.
0: Βρε, θα βάλουνε περιοχές. Δεν σου είπα εγώ δεν θα βάλουνε, αλλά επειδή κάπως πάει να γίνει σύνθετο το πολύ το θέμα.
1: Κοίτα, το τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο, ναι. Τεράστιο. Εδώ και 2-3 χρόνια τουλάχιστον.
0: Το έχουν οι κριτικοί.
1: Το έχουν οι κριτικοί, ναι. Και στα κυδροδεκανήσει. Εκεί είναι τα περισσότερα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ειδικά όμως εκεί, ειδικά για εκεί, τουλάχιστον από αυτά που έχω μάθει εγώ,
0: ναι.
1: Είναι ότι θα υπάρξει μια τεχνητή λύση.
0: Τεχνική λύση, είπες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις που αλλού είχαμε τεχνική λύση, έτσι.
1: Κάτσε ρε Γιώργο, άσε ρε, τώρα τις αυτές σου.
0: Και στην Κρήτη ειδικά.
1: Θα υπάρξει τεχνική λύση,
0: ναι.
1: Για την Κρήτη,
0: ναι.
1: Και θα έχεις τη δυνατότητα, ακόμα και αν δεν έχεις λαγοκέφαλο στην περιοχή σου, να δηλώνεις λαγοκέφαλο σε άλλες περιοχές.
0: Άγια σου, τώρα μιλάς ωραία. Και λαγούς.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πιάσεις και λαγούς.
1: Θα λες ότι εγώ έχω καλύψει εδώ την ακτίνα δράσης. Δηλώνω και σέρες.
0: Πήγα και σέρες και έβγαλα λαγοκέφαλο.
1: Ναι. Δηλώνω και Βιστονίδα.
0: Μέσα
1: στη λίμνη. Και θα δεις μετά ότι όλη η Ελλάδα ήταν ένα απέλατο θαράσιο πάρκο
0: με λαγοκέφαλους.
1: Με λαγοκέφαλους. Απλά. Όταν τελειώσουν οι λαγοκέφαλοι, θα πάμε στις Μέδουσες. Γιατί και εκεί έχεις πρόβλημα.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια. Εκεί είναι άλλο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα κεφαλόπουλα.
1: Όχι ρε, ούτε κοκοβιού, ούτε τα κεφαλόπουλα.
0: Τα κεφαλόπουλα ρε Γιάννη, γιατί είναι επικίνδυνα.
1: Ό,τι είναι
0: βάζε
1: με
0: δαγκώσει.
1: Ρε εσύ, ό,τι είναι με καθετή δεν ασχολείσαι. Τα υπόλοιπα
0: όχι,
1: είναι το πρόβλημα.
0: Όχι,
1: με
0: καθετή.
1: Με δίχτυα. Θα πάει και ίσως με κοκοβιού στο εσύχασε δηλαδή.
0: Φαντάζεσαι να πάει να δηλώσουν και όλοι από πάνω.
1: Όπου έχει λίμνη, λιμνοθάλασσα, λιμνούλα, βρυσούλα, στα χωριά, στην κεντρική πλατεία έχουμε μια βρυσούλα, τρέχει όλη μέρα. Εκεί πέρα ένα λαγοκέφαλο. Θα δεις πάνω στη Φτέρη τι έχει να γίνει.
0: Όχου Παναγία.
1: Θα δηλώσουμε λαγοκέφαλους.
0: Έλα, για προσεκτικά με τους λαγοκέφαλους, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ιδέα. κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιαφθορών. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της Ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των Μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.T. Vance προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σε δηλώσεις του εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε ήδη από εχθές το βράδυ στην Ελβετία. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους εχθές, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμου Σεβίας. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, στη Σάμμο, την Ικαρία, την Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από την μαραθώνια απολογία τους εχθές δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο, σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και πολλά τα μηνύματά σας. Κοίτα, το θέμα της εποχής είναι ο λαγοκέφαλος. Όλα τα άλλα, πόλεμο στο Ιράν, κέντρο αριστερά, εκλογές, εγκλήματα, ξέρω εγώ τα πάντα, τα αφήνουμε πίσω λαγοκέφαλοι. Λέω πολλά ψέματα. Κάποιοι θα εκτρέφουν λαγοκέφαλους, λέει, για να τους δείξουν ως θηρευόμενους για να πάρουν αποζημίωση. Ο Στράτος, καλημέρα. Μήπως οι λαγοκέφαλοι, λέει, γίνονται στη Φάδο, ξέρεις κάτι γι' αυτό?
1: Όχι, δεν πρώτη φορά τα ακούω.
0: Στην Κίνα ξέρω ότι τους τρώνε.
1: Στην Κίνα τρώνε τα πάντα, ρε εσύ, Γιώργο, και κουνούπια τρώνε.
0: Καλημέρα, λέει, οι λαγοκέφαλοι με κατάλληλη επεξεργασία, ο Νίκος, γίνονται κατατροφή. Ο Γιάννης, καλημέρα. Πάντως, βρε παιδιά, λέει, μου κάνει εντύπωση που σταμάτησαν τα προσκλητήρια στην κεντροαριστερά. Θα τους τελείωσε το χαρτί. Δεν έχει τώρα προσκλητήρια, Γιάννη?
1: Έχει, ρε Γιώργο, αλλά τώρα δεν είναι να διαφημίζεις και μεταγραφές βουλευτών. Αλλά... Ο Τσίπρας κατάλληλα δεν τους θέλει.
0: Αυτό...
1: Παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά αυτοί θέλουν όμως.
1: Εντάξει, αυτοί θέλουν. Θα πάνε, όλοι θα πάνε.
0: Πώς θα πάνε όμως?
1: Θα το βρουν τον τρόπο, δεν τους φοβάμαι. Μια χαρά θα το βρουν τον τρόπο.
0: Μην
1: τους φοβάσαι αυτούς τους ανθρώπους. Απλά περιμένουν λίγο να, ξέρεις, θα γίνουν και λίγο μουλοχτά.
0: Μάμα,
1: δεν είναι
0: ρε παιδί μου, εγώ ξέρεις,
1: να καρφώνεσαι και πολύ.
0: Άμα εσύ μου πεις, εγώ δεν θέλω να έρθεις. Κάνεις εσύ ένα πάρτι σπίτι.
1: Ναι.
0: Και μου λες εσύ δεν θέλεις να, δεν θέλω, μου λες εσύ δεν θέλω να έρθεις. Και εγώ λέω στη γυναίκα μου, άσε ότι έχεις κανονίσει, θα πάμε στο Γιάννη.
1: Ναι.
0: Και λέει η γυναίκα μου, αφού είπε ότι δεν θέλει να πάμε.
1: Ναι.
0: Και λέω εγώ, όχι, θα πάμε. Και ερχόμαστε, εσύ τι θα κάνεις? Εσύ τι θα κάνεις μετά, ρε Γιάννη?
1: Η γυναίκα σου θα μπει, εσύ με τις κλωτσιές.
0: Και... ναι. Θα μας δεχθείς δηλαδή?
1: Εσένα όχι, είπαμε.
0: Εγώ δεν θα έρθω.
1: Δεν έχεις λόγο εσύ, για ποιο λόγο?
0: Άμα κάνεις πάρτι, γιατί να μην έρθω?
1: Θα έρθεις την ώρα που πρέπει. Όχι την ώρα που θες.
0: Όταν πρέπει.
1: Φαραντούρης πήγε στο Πασόκ.
0: Και με τους...
1: Έκανε μεταγραφή.
0: Έκανε.
1: Είναι ευρωβουλευτής τώρα, λογίζεται ως ευρωβουλευτής του Πασόκ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου?
0: Με ποιο κόμμα εξελέγει?
1: Τι σε νοιάζει με ποιο κόμμα εξελέγει? Πού είναι τώρα, σε νοιάζει? Έχει ενταχθεί στο Πασόκ.
0: Ποιοι τον ψήφισαν?
1: Άντε πάλι.
0: Ρε Γιάννη, ποιοι τον ψήφισαν, οι ψηφοφόροι του Πασόκ?
1: Αυτοί που ψήφισαν Πασόκ ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ μετά. Τι σημαίνει αυτό? Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα, ρε Γιάννη.
1: Γι' αυτό σου λέω, μην ασχολείσαι με τα πολιτικά, δεν θα βρεις άκρη.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, άμα.
1: Σήμερα ο Φαραντούρης έχει μια ωραία εκδήλωση στη Λίδα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει βγει και μια αφίσα. Η αφίσα είναι καταπράσινη. Έχει 10 ήλιους επάνω, πράσινους. Κεντρικός ομιλητής Νικόλας Φαραντούρης.
0: Και σε ποιους θα απευθυνθεί, Γιάννη? Στους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ? Ή του Ελλάς?
1: Θα ανέβει πάνω και θα πει στυλιδιώτες, στυλιδιώτησες.
0: Τελείως.
1: Από το λαό, με το λαό, για το λαό.
0: Υπερκομματικά.
1: Υπερκομματικά.
0: Εντάξει.
1: Την Πέμπτη που μας έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δούκας θα πάει σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει. Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Στου ΣΥΡΙΖΑ θα πάει να μιλήσει?
1: Του ΣΥΡΙΖΑ, του Ελλάς.
0: Του Ελλάς.
1: Του Ελλάς. Πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και τι θα πει?
1: Θα το βρει, τι θα
0: πει. Δικά του.
1: Θα μιλήσει, ρε παιδί μου, ως δήμαρχος της Αθήνας. Όλων των Αθηναίων. Θα πει Αθηναίες, Αθηναίοι.
0: Oh.
1: Δεν χρειάζεται να προσδιορίζεις που απευθύνεσαι.
0: Απλά...
1: Πρέπει να είσαι γενικός και αορίστος.
0: Ναι, σε αυτή τη φάση.
1: Σε αυτή τη φάση.
0: Και βλέπεις.
1: Και βλέπεις, εννοείται.
0: Και έχει ο Θεός.
1: Σε πάει το κύμα, θα σε πάει μόνο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θες να δούμε λίγο τις τσέπες μας. Γιατί έχει και νέα εξοικονομώ, έχει και νέα ανακαινίζω, έχει και νέα προγράμματα για να φτιάξουμε τα σπίτια μας.
1: Ναι, και έχει και πραγματάκια τα οποία αφορούν πια τους ταξιδιώτες. Γιατί έχει πάρθει μια ευρωπαϊκή απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο για όλα αυτά που βιώνανε μέχρι τώρα όσοι κλείνουν ένα αεροπορικό στήριο για να πάνε ταξίδι. Όπου το βρίσκες φτηνά, ας το πούμε,
0: ναι.
1: Και μετά έμπαινες να το κλείσεις και η τιμή ήταν άλλη. Γιατί είχε διάφορες κρυφές χρεώσεις. Δηλαδή, μόνο το οξυγόνο δεν σου χρέωνε. Ανέβαινες επάνω και σου έλεγε: α, κουβαλάς ακίδιο. 5 ευρώ. Κουβαλάς τροχίλα τη βαλιτσούλα ατομική μικρή και τη βάζεις πάνω.
0: Πού να την βάλω?
1: Λέω, δεν λένε τη μεγάλη που την αφήνεις κάτω. Την άλλη που την κουβαλάς πάνω. 10 ευρώ. Θες να κάτσεις σε μια θέση που θα επιλέξεις εσύ και όχι το σύστημα αυτομάτως. 14 ευρώ. Εντάξει, αυτά ήταν τρελά και παλαβά όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε από αυτό. Κυρία Φιλοθέη Μακριδάκη, φοροτεχνικό στην παρέα μας, να μας δώσει τις πληροφορίες να ξεκινήσουμε τι αλλάζει με το θέμα των αεροπορικών εισιτηρίων και των χρεώσεων. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριος Δεκατιανός, πώς είστε?
1: Μια χαρά.
2: Μια χαρά σας.
1: Μια χαρά, κυρία Μακριδάκη, όλα καλά.
0: Εδώ στο μεροκάματο.
2: Έτσι και καλά κάνετε.
0: Θα
2: μας έπρεπε λεφτά να πάμε διακοπές, Γιώργο.
0: Ναι, και να πληρώσουμε και τις κρυφές χρεώσεις.
2: Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα που θα ετοιμαστείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να πάτε διακοπές, προσοχή στις κρυφές χρεώσεις, όπως αναφέρατε κι εσείς πριν από λίγο, γιατί τι συνέβαινε. Αγοράζαμε ένα εισιτήριο, ξέρουμε ότι όλοι μπαίνουμε στις πλατφόρμες να βρούμε το φθηνότερο και εν συνεχεία, μόλις πηγαίναμε να κάνουμε check-in για να ανέβουμε στο αεροπλάνο, έρχονταν και οι επιπλέον χρεώσεις. Έρχεται λοιπόν εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θεσπίζει νέους κανονισμούς που φέρνουν διαφάνεια, απαιτώντας την εμφάνιση της τελικής τιμής από την αρχή. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένες παγίδες που πρέπει να γνωρίζουμε. Οι πιο συνηθισμένες έχουν να κάνουν με τις αποσκευές, αν και πλέον προωθείται η ενσωμάτωση της βασικής χειραποσκευής στην τιμή, χωρίς κρυφές υπερτιμήσεις. Η επιλογή της θέσης, αρκετές αεροπορικές εταιρείες χρεώνουν την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε στο νου μας ότι αν αφήσουμε τυχαία το σύστημα να αποφασίσει πού θα καθίσουμε, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Τα τέλη πληρωμής για τη χρήση συγκεκριμένων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών που ενδέχεται να συνοδεύονται από μικρές προμήθειες συναλλαγής, check-in στο αεροδρόμιο, φίλοι, παραλείψτε το, κάντε check-in ηλεκτρονικό, προκειμένου να μην βρεθείτε να πληρώσετε κάτι επιπλέον, γιατί το check-in γίνεται στο αεροδρόμιο. Και βεβαίως η αλλαγή της πτήσης και του ονόματος, εδώ θα έχει θέμα, γιατί μπορεί να σας κοστίσει από 30 μέχρι και 150 ευρώ, ιδίως αν εμπλέκονται τρίτα ταξιδιωτικά γραφεία.
0: Καλά, στην αλλαγή πτήσης, εντάξει, ενδεχομένως ναι, να είναι και κάπου λογικό, εν πάση περιπτώσει. Άρα τη χειραποσκευή θα την πληρώνουμε με το εισιτήριο. Δεν θα, ναι, δεν θα καλούμαστε να πληρώσουμε στη συνέχεια.
1: Παρ' επειδή, άμα πας και κουβαλάς αυτή τη χειραποσκευή που λέμε,
0: ναι,
1: που μπορεί να έχει και ροδάκια κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιες χειραποσκευές, οι οποίες τα ροδάκια που έχουν από κάτω, για να τα σέρνεις, είναι λίγο... εξέχουν από τη βάση.
0: Σωστά.
1: Σου έχει βάλει λοιπόν ένα μηχάνημα εκεί πέρα, το οποίο υποτίθεται πας και βάζεις τη βαλίτσα για να στη μετρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και πάει να τη βάλεις και επειδή εξέχουν λίγο τα ροδάκια, αυτή δεν μπαίνει μέσα σε αυτό το μηχάνημα, το μετρητή. Και σου λέει, α, πρέπει να πληρώσετε εξτρά. Γιατί ρε παιδιά να πληρώσω εξτρά, επειδή εξέχουν τα ροδάκια. Η βαλίτσα είναι στις διαστάσεις που λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, λέει, αλλά δεν χωράει μέσα στο αυτό. Εδώ ναι, χωράει γιατί εξέχουν τα ροδάκια. Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, 50 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς, αν θέλετε λίγο δωρεάν, να τη βάλουμε κάτω.
2: Γι' αυτό θα ρωτάτε. Συνήθως όταν αγοράζουμε βαλίτσες στα καταστήματα, αυτοί γνωρίζουν ακριβώς τις διαστάσεις και τι προβλήματα ενδεχομένως να υπάρξουν.
1: Ναι, σου βάζει διαστάσεις, σου βάζει κιλά μετά, ναι, σου βάζει ροδάκια. Δηλαδή, αν θέλουν να στα πάρουν, θα στα πάρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο και το, με το εξοικονομώ 2026 αλλά και το, με το ανακαινίζω 2026 τι γίνεται, γιατί είναι δύο διαφορετικά προγράμματα. Εξηγήστε μας τι μας συμφέρει και τι πρέπει να κάνουμε για να ενταχθούμε σε αυτές τις νέες πλατφόρμες για ανακαίνιση.
2: Κάθε φορά ότι πρόγραμμα βγαίνει για ανακαίνιση, να πούμε ότι είναι θετικό, αν μπορούμε να ενταχθούμε, να το εκμεταλλευτούμε.
0: Σωστό.
2: Έρχεται λοιπόν εδώ ένα νέο εξοικονομώ. Ο στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μας με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστου των οικοκυριών και θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της κύριας κατοικίας, φυσικά πρόσωπα όλων των εισοδηματικών κατηγοριών με και αυξημένη ενίσχυση αναμένεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή για αμαία, πολύπνους, κατοίκους ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, θα μπορούν να καταστούν όλοι αυτοί οι δικαιούχοι. Το ύψος της επιδότησης περιμένουμε να είναι σε ποσοστό μέχρι και 80%.
0: Α, μεγάλο ύψος επιδότησης.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα μπορέσετε να βελτιώσετε αρκετά την κατοικία σας. Ο στόχος είναι να ωφεληθούν περίπου 62.000 κατοικίες. Οι επιλέξεις μας παρεμβάσεις έχουν να κάνουν με τη θερμομόνωση των τοίχων, της ταράτσας και της στέγης, την αντικατάσταση των κουφωμάτων, αντλίες θερμότητας, ηλιακός θερμοσύμφωνας, συστήματα σχίασης, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Περιμένουμε όμως αυτό να ανοίξει, φίλες και φίλοι. Δεν ισχύει, δεν είναι ακόμα σε εφαρμογή η πλατφόρμα. Περιμένουμε την προκήρυξη μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ η πλήρης εφαρμογή εκτιμάται να ξεκινήσει από το 2027 και επίσης Γιώργο και Γιάννη, έχουμε και το ανακοινίζω 2026, ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και αυτό. Ο στόχος εδώ είναι να επιδοτηθούν γενικά εργασίες ανακαίνησης κατοικιών με έμφαση στην αξιοποίηση των παλαιών κατοικιών και τη βελτίωση της ποιότητας της διαβίωσης. Αναμένεται οι δικαιούχοι πλέον εδώ να είναι ιδιοκτήτες ή επικαρποτές των κατοικιών. Οι κατοικίες παλιάς κατασκευής με πιθανότητα τα τετραγωνικά να φτάνουν τα 120 τετραγωνικά μέτρα και παλαιότητα πρώτου 1990. Εδώ το ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει και το 95% των επιλέξεων.
0: 95% πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το σύνολο του ποσού.
2: Το σύνολο ακριβώς. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης είναι μέχρι 36.000 ευρώ ανακατοικία. Και προβλέπονται βέβαια προϋποθέσεις προς αυξήσεις και οικογένειες με παιδιά, με αμαία, ειδικές κατηγορίες των δικαιούχων. Και εδώ πάλι βάζουμε την ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, τα υδραυλικά. Ναι.
1: Ένα μήνυμα από μία φίλη, αν ξέρετε, αν σε αυτές τις επιδοτήσεις μπαίνουν και τα συστήματα σκίασης.
2: Ναι, μπαίνουν, το αναφέραμε.
1: Τέντες, τετοπέργολες και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέντες,
2: μπαίνουν, το αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Αλλά όπως και να έχει, εσείς θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν άνθρωπο που θα αναλάβει το φάκελο. Θα έχετε στο νου σας ότι όλα τα τιμολόγια δαπανών πρέπει οπωσδήποτε να εξοφληθούν μέσω τράπεζας και να τα διατηρήσετε. Και τα τιμολόγια αυτά πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά και συγκεκριμένα η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
2: Αν υποθέσουμε τώρα ότι κάποιος μας κόψει ένα τιμολόγιο και δεν φαίνεται τι δουλειά αφορά, τότε θα ζητήσουμε ένα έντυπο από τον επαγγελματία που έχει κάνει τη συγκεκριμένη εργασία, όπου θα αναφέρεται ρητά χαρακτηριστικά ένα-ένα τι ακριβώς έχει κάνει στο ακίνητό μας, για να μπορέσει να δικαιολογηθεί με τα δαπάνη, να μην έχουμε θέματα.
0: Ναι, κατανοητήστε. Λοιπόν, ήταν η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, φοροτεχνικός. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή.
2: Επίσης, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εμείς.
1: Είτε εδώ και χρόνια πολλά, κυρία Μακρυδάκη. Γιορτάζει σήμερα.
2: Χρόνια πολλά και στους δύο.
1: Είναι
2: γιώσεις.
1: Του Αφροδίσιου σήμερα.
0: Του Αφροδίσιου.
2: Α, το Αφροδίσιου. Γιορτή του
0: όλοι
2: πατέρα.
0: Όλοι εμείς που έχουμε νοσήματα.
1: Έχει επιλέξει σήμερα να κοιτάζει το Αφροδίσιου, όχι του πατέρα.
0: Και τα λαγοκέφαλα. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε διαφημίσεις.
3: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Μας ενημερώνει ο συνάδελφός μας ο Χάρης ο Λοντάκης από την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Για αυτή την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη και τις έρευνες της αστυνομίας για, που τέλος πάντων έχει προφυλακισμένο αυτόν τον 43χρονο Σκοπιανό.
1: Κρατείται στην πραγματικότητα, ναι, να απολογηθεί. Ναι.
0: Για άλλη ιστορία όμως, για τις έρευνες, ναι, που κάνουν στο σπίτι του, πέρα από τις κοιλίδες αίματος και τα λοιπά, επειδή δεν μπορούσαν να τον δέσουν, τον κρατήσανε για δενδρίλια, για ναρκωτικά, κάναβη και τα σχετικά. Τώρα ο Χάρης ο Λοντάκης μας ενημερώνει ότι είναι πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε αυτές τις πολύρες ανακρίσεις των αστυνομικών αρχών ο 43χρονος Σκοπιανός να έχει σπάσει και να έχει ομολογήσει την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Μέχρι τώρα αυτό που προσπαθούσε να κάνει,
1: ναι,
0: είναι να βγάλει την ουρά του απ' έξω και μέσω του δικηγόρου του να λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, καμία εμπλοκή. Κάποιο τρίτο πρόσωπο ήταν και μάλιστα φωτογράφησε και συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας αυτής.
1: Το οποίο βέβαια μίλησε χθες στο σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και είπε ότι όλα αυτά
0: βέβαια,
1: δεν ισχύουν.
0: Μέχρι τώρα αυτά, οι κινήσεις του έδειχναν ότι μάλλον αυτός είναι ο δολοφόνος της γυναίκας.
1: Και τα στοιχεία, έτσι.
0: Έτσι
1: τα, οι κοιλίδες αίματος.
0: Οι κοιλίδες αίματος, οι κάμερες που είχε σβήσει το υλικό από το σπίτι, χωρίς να μπορέσει να εξηγήσει έτσι επαρκώς για ποιο λόγο είχε κάνει αυτή την κίνηση. Και μάλιστα είχε πάρει και προθεσμία για να απολογηθεί. Αλλά φαίνεται πως τον πρόλαβαν.
1: Θα απολογηθεί έτσι και αλλιώς την Τρίτη. Τώρα μένει να δούμε αν έχουμε νέα δεδομένα. Βέβαια θα το δούμε στη συνέχεια της ημέρας αυτό. Αν όντως έχει σπάσει και αν όντως έχει ομολογήσει το έγκλημα, κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Έτσι, δεν έχουμε κάτι επίσημο. Λοιπόν, να δούμε λίγο και το θέμα των καυσίμων. Διότι σιγά σιγά, κύριε Γιάννη, είδαμε και σε κάποια πρατήρια να έχει πέσει βενζίνη δειλά-δειλά, βέβαια, κάτω από το 1,90. Mm. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε καλέσει τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών, να μας δώσει τις εκτιμήσεις του και τι λέει η αγορά των υγρών καυσίμων. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
0: Ακούσαμε τον πρωθυπουργό να λέει ότι μέσα στη βδομάδα θα πέσουν οι τιμές.
2: Ναι. Θα μου επιτρέψετε. Οι τιμές έχουν πέσει. Τώρα, ο Πρωθυπουργός το είπε ότι θα φτάσει στο κατώτερο επίπεδο σε όλη τη χώρα. Προφανώς αυτό εννοούσε. Γιατί οι τιμές σταδιακά έχουν πέσει. Όταν ο Πρωθυπουργός το είπε, ήδη είχαν πέσει 15 λεπτά. Σήμερα που μιλάμε, έχουν πέσει 22 λεπτά οι τιμές. Πιο κάτω δεν το βλέπουν να πηγαίνει τις επόμενες μέρες.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό. Όταν λέτε θα πέσει μέχρι και 22 λεπτά περίπου, σε τι τιμή θα τη δούμε εμείς στην Αντλία τη βενζίνη?
2: Από το 2016.
1: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε περίπου στο 1,94 μέση τιμή πανελλαδικά. Που σημαίνει στις μεγάλες αστικές πόλεις, αν κάνετε και σήμερα μια βόλτα σε κάποια πρατήρια, θα τη δείτε περίπου από 1,89 μέχρι 1,93.

0: η διακίνηση των προϊόντων και οι ποσότητες που χρειάζονται οι χώρες. Δηλαδή, αυτό είναι και το πιο σημαντικό και κρατήστε το. Σήμερα που μιλάμε, λόγω του ότι ακόμη δεν έχουμε βγει από τον πόλεμο, ακόμη δεν έχουμε βγει από την κρίση και την ανασφάλεια, και η διακίνηση των προϊόντων δεν γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των χωρών. Λείπουν αρκετά εκατομμύρια βαρέλια. Μέχρι να αποκατασταθεί αυτό θέλει 2 μήνες. Η ανασφάλεια που θα υπάρχει αυτό το διάστημα θα κρατάει τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή δεν θα δούμε για το επόμενο δίμηνο περαιτέρω αποκλιμάκωση. Να δούμε να ανεβαίνουν οι τιμές με ένα άσχημο αρνητικό γεγονός, προφανώς θα το δούμε. Αλλά περαιτέρω αποκλιμάκωση από αυτά τα επίπεδα είναι σχεδόν αδύνατο να δούμε.
1: Άρα δηλαδή σήμερα κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο, υπογράφουν τη συμφωνία και τα τεχνικά κλιμάκια στην Ελβετία και εν πάση περιπτώσει λέμε ότι ο πόλεμος τελείωσε. Μετά από 2 μήνες θα δούμε την τιμή στην Αντλία να επανέρχεται στις κανονικές, στις φυσιολογικές τιμές πάνω κάτω.
0: Ναι, και όταν λέμε φυσιολογικές τιμές μιλάμε κάτω από 70 δολάρια κοντά στα 60.
1: Κοντά στα 60.
0: Όντως μετά από 2 μήνες,
1: ναι.
0: Γιατί θέλει ένα χρονικό διάστημα όπου τα δηληστήρια θα προμηθεύονται τις απαραίτητες ποσότητες που χρειάζεται η χώρα, τα 2 ελληνικά δηληστήρια, τα 3 ελληνικά δηληστήρια θα προμηθεύονται τις απαραίτητες ποσότητες που χρειάζεται η χώρα μετά από 2 με 3 μήνες.
2: Ναι. Άρα δηλαδή... Ναι, αλλά εμείς αυτή τη χασούρα την είχαμε πληρώσει στην αρχή του πολέμου, όταν η ψυχολογία ήταν αυτή που διαμόρφωνε τις τιμές. Όταν δεν είχαν γίνει οι προμήθειες με τις νέες τιμές.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
2: Δηλαδή, τη χασούρα την έχουμε πληρώσει ήδη. Δηλαδή.
1: Σωστός.
0: Είναι κάτι το οποίο και εμείς απορούμε τόσα χρόνια. Πώς τιμολογούν τα δηληστήρια και γιατί αυτό δεν είναι κοινώς γνωστό. Το πώς τιμολογούμε τα πρατήρια και οι εταιρείες χοντρικής είναι πασίγνωστο πια. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το ξέρει, να μην μπορεί να το βρει. Από εκεί και πέρα, το πώς τιμολογούν τα δηληστήρια. Δηλαδή, την άνοδο που λέτε στην αρχή του πολέμου και τη μείωση. Με ποιους ρυθμούς γίνεται και ποιες είναι οι χρεώσεις.
1: Ναι. Και βέβαια πέφτουν οι τιμές, αλλά άμα καταργηθεί το πλαφόν από το πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του πετρελαίου θα ανέβει.
2: Καλά, προφανώς.
1: Δηλαδή, όσοι βάζουν πετρέλαιο, ζημιωμένοι θα βγουν.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Δεν θα βγουν ζημιωμένοι όμως, γιατί θα έχει πέσει τόσο χαμηλά η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο, γίνεται αντίστροφα από ό,τι στην έναρξη του πολέμου. Αν θυμάστε, στην έναρξη του πολέμου είχαμε ραγδαία αύξηση στο πετρέλαιο.
1: Σωστά.
0: Κινήσεις και θέρμανση τότε.
1: Σωστά, έχει περάσει και
0: λοιπόν, οι πτώσεις θα είναι ραγδαία και τώρα, οπότε δεν θα το καταλάβει ο καταναλωτής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Όπου βρίσκουμε ένα 88, ένα 89, βάζουμε όπως κατάλαβα. Δεν περιμένουμε.
0: Και μέχρι ένα 94. Είναι καλή η τιμή.
1: Είναι καλή η τιμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Θα αποθηκεύσουμε. Μην τυχόν γίνει καν στραβή στην Ελβετία.
1: Και να πάει πάλι 2-11.
2: Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επανερχόμεθα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στο...
5: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
9: Διαγωνία πάνω.

0: Διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιχοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σωρός ηλικιωμένου άντρα εντοπίστηκε πριν από λίγο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Διό στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από εχθές ανάμεσα σε διπλωμάτες, σύμφωνα με τη Βέρνη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Steve Witkoff και το γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner. Σε δηλώσεις του εχθές το βράδυ, ο Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών, αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμαν Καλιμπάφ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχησαν τη ζωή εχθές σε 7 ανθρώπους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του τα μεσάνυχτα ότι κατά τη διάρκεια επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, 2 υπαξιωματικοί έχασαν τη ζωή τους. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Εχθές έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις και για τα ίχνη αίματος που έχουν εντοπιστεί στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στις οικές Θεσσαλονίκης όταν βόμβα Μολότοφ εξεράγει στο οδόστρωμα επί της οδού Μακεδονομάχων λίγα μόλις μέτρα από την κατοικία του πρώην υπεύθυνου των φυλακών Διαβατών. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 παρατέταρτο χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Σημειώνεται ότι πριν από περίπου ένα χρόνο είχε σημειωθεί η έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού με σοβαρές ζημιές στην κατοικία του ίδιου προσώπου. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά εθεάθησαν λίγο πριν από την έκρηξη να κινούνται ύποπτα στο σημείο. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Βιωτία, σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα, στην Αργολίδα, την Κορινθία, τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμου, την Ικαρία και την Κρήτη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Ευβίας. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες θα ξεκινήσουν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους εχθές, 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Τη Δευτέρα απολογούνται 3 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Πολιτικός αναβρασμός επικρατεί στη Βρετανία καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα της γιορτής της μουσικής και τους εορτασμούς που γίνονται στη Γαλλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε όλα τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο αγώνας στη Νησία Ιαπωνία με το σκορ 0-2. Στο χθεσινό πρόγραμμα των αγώνων της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Κτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάου 0-0. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22, 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελβετία σήμερα εντωμεταξύ.
1: Εννοείται.
0: Για να δούμε να υπάρξει τελική συμφωνία σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα, όπου να είναι, προσγειώνεται και ο Βάνς, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, με τη σύζυγό του. Είναι ήδη εκεί Ιρανοί, Πακιστανοί και οι λοιποί συγγενείς.
1: Καταριανοί.
0: Περιμένουν.
1: Ελβετοί.
0: Μπούργενστοκ. Εκπληκτικό μέρος, πρέπει να σου πω. Ιστορικό μέρος. Θέρετρο. Ελβετικό θέρετρο. Πάνω σε ένα βουνό με εκπληκτική θέα, τη λίμνη της Λουκέρνης. Είχα βρεθεί εκεί το 2004, όπου γινόταν η αντίστοιχη συζήτηση για το σχέδιο Ανάν, ανάμεσα σε Κυπρίους, Τούρκους, Έλληνες. Το Κόφι Ανάν, τότε Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, που είχαν κάτσει, είχαν κλειστεί σε αυτό το θέρετρο, γιατί εκεί δεν είναι για να κάνεις κάτι άλλο. Κλείνεσαι μέσα και συζητάς μέχρι σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Και σκέφτεσαι, ναι.
0: Είναι και απόλυτα περιφραγμένο, δεν πλησιάζει κουνούπι, ούτε λαγοκέφαλος. Συζητάς μέχρι να καταλήξεις. Και εκεί τότε είχαν καταλήξει στο να πάμε σε δημοψηφίσματα, στα διπλά δημοψηφίσματα.
1: Μάλιστα.
0: Για το σχέδιο Ανάν.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι αντίστοιχο τώρα θα γίνει και σήμερα εκεί. Ελπίζουμε να βγει λευκός καπνός, να τελειώνουμε.
1: Ας ελπίσουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάντως το περιέγραψες πολύ ειδηλιακό το μέρος.
0: Δεν υπάρχει. Το μέρος είναι για βαριά πορτοφόλια.
1: Και έχει και τελεφερίκα, και κατεβαίνεις κάτω στη λίμνη.
0: Έχει το κάθε θέρετρο από αυτά, έχει το πριβέ τελεφερίκ για να κατεβαίνεις κάτω στη λίμνη ή να κάνεις τη βολτούλα σου γύρω-γύρω.
1: Ωραία. Άρα όλοι είναι εκεί πέρα, χαλαρώνουν τώρα και περιμένουν το Βάνς.
0: Ναι, δεν πας εκεί με προγράμματα, διακοπές και αυτά που σου βγάζει.
1: Του κοινωνικού τουρισμού.
0: Όχι, πας εκεί.
1: Με τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα πούμε μια καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, τον διακεκριμένο διεθνολόγο, να μας δώσει τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις του για τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Καρατράντο, βλέπουμε από εχθές, ανοίγουν τα στενά, κλείνουν τα στενά, κάνει δηλώσεις ο Τραμπ για διόδια, συναντιόνται σήμερα οι αντιπροσωπείες στη Λουκέρνη. Πού βρισκόμαστε?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Νομίζω ότι θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία, γιατί ακόμη βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος του πρώτου μέρους, ας το πω έτσι. Δηλαδή, το μνημόνιο κατανόησης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόνο μια συμφωνία ότι συμφωνούμε στα πολύ βασικά, γι' αυτό και δεν υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες, ή και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται μέσα και τα οποία αποτελούσαν προτεραιότητες για τις ΗΠΑ και για το Ισραήλ, αλλά και ήταν, ας πούμε, στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαν γίνει στην Γενέβη πριν αποφασιστεί η στρατιωτική επιχείρηση, και σε αυτό το μνημόνιο δεν βρίσκονται. Και παράλληλα, ακόμη και αν περάσουμε αυτή τη φάση, δηλαδή προχωρήσουν οι συνομιλίες που βλέπετε ότι μέσα στην ημέρα διαφοροποιείται η κατάσταση, ξεκινούν, δεν ξεκινούν. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση που περιγράψατε και εσείς πριν. Θα πρέπει να καταλήξουν και δευτερευόντως, εάν και εφόσον καταλήξουν σε αυτό το οποίο θα διαμορφωθεί τελικά, ως αυτό θα κινηθεί και το Ισραήλ. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του Λιβάνου και η αντιπαράθεση με τη Χεζμπολά, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο και είναι, θα έλεγα, δύσκολο να δούμε μια συνθήκη όπου το Ισραήλ θα δεχτεί να μην υπάρχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη Χεζμπολά.
0: Πάντως, γιατί εχθές, σε αυτό που λέτε, ο IDF έλαβε οδηγίες, εντολές να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο, επίσημα, από την πολιτική ηγεσία.
2: Σίγουρα αυτό θα γίνει, κύριε Πιταρά, αλλά το μεγάλο ερωτηματικό είναι ότι η Χεζμπολά είναι μια οργάνωση η οποία σχεδόν καθημερινά πραγματοποιεί επιθέσεις στο βόρειο κομμάτι του Ισραήλ. Άρα είναι λίγο δύσκολο να δούμε εκεί μια συνθήκη βιώσιμη, γιατί για μένα το πιο σημαντικό ζήτημα δεν είναι το να έχουμε μια κάποια συμφωνία. Και εγώ το πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, γιατί δεν θέλει να υπάρξει ρήξη στην στρατηγική συμμαχία που έχουν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ. Γνωρίζει άλλωστε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας στη διαχείριση. Δηλαδή, αν θεωρήσει ότι δεν ακολουθεί σε αυτό το οποίο έχει ο ίδιος σχεδιάσει και έχει ο ίδιος προτεραιοποιήσει ως συμφέρον των ΗΠΑ, η σχέση μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτη τροπή. Άρα δεν θέλει να το ρισκάρει κάτι τέτοιο. Για μένα το πιο βασικό είναι ότι μπορούμε πραγματικά σε ένα σχέδιο στο οποίο δεν συμμετέχει το Ισραήλ. Ναι. Και με τη Χεζμπολά να είναι αυτή η οποία γνωρίζουμε. Και με το Ιράν να μην έχει αλλάξει κάτι. Γιατί εδώ που τα λέμε, στο τέλος της ημέρας, το μόνο που φαίνεται να μπαίνει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας από τα αρχικά σημεία πριν ξεκινήσει τη στρατιωτική επιχείρηση είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Όλα τα άλλα, δηλαδή η υποστήριξη, η εργαλειοποίηση και η χρήση επί της ουσίας από το Ιράν των λεγόμενων πυρεξουσίων, δεν έχει μπει σε αυτή τη συμφωνία. Αντίθετα, βλέπουμε ότι το Ιράν βάζει το ζήτημα του Λιβάνου και της προστασίας της Χιζμπολός βασικό προαπαιτούμενο. Το κομμάτι των βαλιστικών πυράβλων έχει βγει τελείως εκτός συμφωνίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι πώς είναι δυνατόν να καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα μιας χώρας. Από εκεί που έλεγε ότι είναι στόχος μας να το καταστρέψουμε, τη μία μέρα είχε καταστρέψει το 70%, την άλλη το 97%. Τελικά λέει ότι δεν μπορεί μια χώρα να μην έχει βαλιστικό πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Εδώ αν. Και εννοείται ότι το Ιράν λόγω του βαλιστικού προγράμματος κατάφερε να αντέξει σε αυτή την στρατηγική.
1: Ναι, εδώ όλα αυτά όμως τώρα που μας περιγράφετε, τι μας λένε ακριβώς? Δηλαδή, κάποιος θέλει πολύ τη συμφωνία και κάποιος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι κάποιος θέλει πολύ τη συμφωνία. Αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Πολύ σωστά, κύριε Γρηγοριάδη, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ και τις ΗΠΑ να φέρουν συμφωνία. Δεν το συζητάμε αυτό, γιατί έχουν εγκλωβιστεί σε μια συνθήκη από την οποία δεν υπάρχουν άλλοι διέξοδοι. Δηλαδή, ναι. για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, πολιτικο-οικονομικά θα σας έλεγα, η επόμενη διέξοδος, η περαιτέρω κλιμάκωση, είναι δυσκολότερη. Για το Ιράν βλέπει μια στρατηγική ευκαιρία. Βλέπει ότι μπορεί από αυτή τη στρατηγική επιχείρηση να έχασε σημαντικούς του ηγέτες, μεταξύ αυτών και τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, μπορεί να έχασε κάποιο μέρος του οπλοστασίου του, αλλά όχι πολύ μεγάλο μέρος του οπλοστασίου του τελικά. Ωστόσο, απέκτησε ένα νέο, πολύ σημαντικό στρατηγικό όπλο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, το στενό του Ορμούς, το οποίο έβαλε επί της ουσίας στο Ιράν συμφωνία και ήταν η μεγάλη πίεση. Εδώ είναι η μεγάλη τακτική κίνηση του Ιράν. Εργαλειοποίησε το στενό του Ορμούς, το έβαλε ως μέρος της όλης συζήτησης με τρομερή πίεση προς τις ΗΠΑ, σαν τις ευρωπαϊκές χώρες. Είδατε ότι πολύ γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές χώρες έστασαν να ταχθούν υπέρ της συμφωνίας και να πούμε ότι θα αναλάβουμε εμείς να δημιουργήσουμε και μια δύναμη.
0: Ναι, αλλά και σε επίπεδο εντυπώσεων για τα στενά του Ερμούς, ας πούμε. Βγαίνουν χθες οι Ιρανοί και λέει κλείσανε. Ως αντίπεινα για αυτά που συμβαίνουν για τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Βγαίνουν οι Αμερικάνοι, λέει παιδιά, μην πιστεύετε τίποτα, η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Εδώ βλέπουμε και ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Δηλαδή και στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη στενά του Ορμούς.
2: Είναι συνεχές αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων που λέτε, κύριε Πιταράκη. Για την ακρίβεια, το Ιράν ιδιαίτερα επένδυσε πάρα πολύ στο να έχει μια εξελιγμένη προπαγάνδα, η οποία ήταν και σε εμάς, δηλαδή στα δυτικά ακροατήρια, στις δυτικές κοινωνίες, κυρίως μέσα από τα social media, με εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, deepfakes, δηλαδή πέρασαν πολλά μηνύματα από εκεί, όπως αντίστοιχα από την άλλη πλευρά το έκανε ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή βλέπουμε έναν πρόεδρο ο οποίος χρησιμοποιεί το truth social, το δικό του μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αυτήν την κατεύθυνση και κάθε μέρα σχολιάζει και όχι μία φορά τον πόλεμο, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει σε παλιότερες εκδοχές, δίνει το διαπραγματευτικό τόνο, επηρεάζει δηλαδή όλη αυτή τη συνθήκη. Και εδώ έχεις ένα μεγάλο ερωτηματικό και μία χώρα η οποία βρίσκεται σε μία δύσκολη, θα έλεγα, συνθήκη με το πώς εξελίσσεται όλο το παιδί, που είναι το Ισραήλ. Από εκεί που επί της ουσίας είναι αυτή η οποία προέτρεψε τις ΗΠΑ να γίνει αυτή η στρατηγική επιχείρηση, έχει φτάσει να μην συμμετέχει στις συνομιλίες. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου προεκλογών, γιατί τον Οκτώβριο το Ισραήλ έχει εκλογές, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν πολλές θετικές προοπτικές για τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και το κόμμα Λικούντ. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες. Αυτό που τον κρατάει στην εξουσία ήταν ότι είμαι αυτός ο οποίος μπορεί να προστατεύσει το Ισραήλ, είμαι αυτός ο οποίος διεξάγει νίκες σε όλα τα μέτωπα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία στήχησε πάρα πολύ, ήταν μια μαύρη μέρα για το Ισραήλ και τον ίδιο τον Νετανιάχου, και τώρα έχει μπροστά του μόνο δύσκολες επιλογές. Ή να δεχθεί αυτό το οποίο δημιουργείται από πλευράς ΗΠΑ και Ιράν και επί της ουσίας όλοι, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, και κυρίως οι ΗΠΑ επαφίονται για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, όσο και αν ακούγεται περίεργος, στην καλή θέληση του Ιράν. Ότι το Ιράν θα θεωρήσει ότι έχω περισσότερα κέρδη, γι' αυτό και μπαίνουν μέσα και δελεαστικά σημεία.
1: Καταλαβαίνουμε τι λέτε, ναι, ακριβώς.
2: Η άρση των κυρώσεων και όλα αυτά, για να μην βρεθούμε σε μια συνθήκη πάλι σε ένα μήνα, σε αυτό που δεν πρέπει να κλείσει το Ορμούς, να ξαναρχίσει η Χεζμπολά βομβαρδισμούς εναντίον του Ισραήλ, να απαντήσει το Ισραήλ. Ξανά,
1: να ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων και σε όλο τον πλανήτη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δημιουργεί ασφυξία στον Αμερικανό πρόεδρο αυτή η κατάσταση. Έφτασε πριν από λίγη ώρα, κύριε Πιταρά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στην αεροπορική βάση του ΕΜΕΝ κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του, και αυτή την ώρα κατευθύνεται προς το κέντρο που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες. Έτσι, οπότε σε πολύ λίγη ώρα θα ξεκινήσουν και συνομιλίες και μένει να δούμε αν θα βγει ο λευκός καπνός που περιμένουμε, κύριε Γιάννη.
0: Ωραία, μακάρι. Μακάρι να ηρεμήσουμε και να πέσει και κανένα τιμή στην Αγγλία. Ελπίζουμε δηλαδή και γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διακεκριμένος διεθνολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση αυτού του πρωινού της Κυριακής. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Να διαβάσουμε κάτι έτσι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Που έχει να κάνει με αυτή τη φοβερή εκδήλωση στη Σύρο, γιατί έχει ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση. Από τις 26 έως 28 Ιουνίου, η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο, στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα, μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμόπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Σύρος 26 με 28 Ιουνίου, η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού, σε περιμένει.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, έχω ανακαλύψει site τρομερό και φοβερό που εσένα θα σου φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Καταρχάς, χθες είχε η Μισκούμπρια εδώ στην πλατεία νερού. Πήγες?
1: Όχι.
0: Ρία Ελληνίδου στον Μπραχάμι. Πήγες?
1: Όχι.
0: Είχες πάνω στο Χελμό το Χελμός Mountain Festival με Χαρούλη, Αγγελάκα κτλ. Πήγες?
1: Πώς θα πάω ρε Γιώργος όλα αυτά, δεν γίνεται.
0: Είχε βραδιά ποδοσφαίρου εδώ στα Βοτσαλάκια με 400 Βραζιλιάνες και Βραζιλιάνους να χορεύουν. Πήγες?
1: Θα ήθελα.
0: Γιατί δεν πήγες, Γιάννη? Γιατί δεν ήξερες ότι γίνονται, Γιάννη?
1: Ναι, άμα το ήξερα θα πήγαινα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, σελίδα ePanigirya.gr.
1: Ναι,
0: το όλα τα πανηγύρια.
1: Το έχω ανακαλύψει.
0: Το έχεις ανακαλύψει.
1: Το έχω ανακαλύψει, ναι.
0: Ποιος τραγουδάει σήμερα?
1: Δεν έχω μπει να δω τι γίνεται σήμερα.
0: Σου λέω εγώ. Θαλασσάκρια 2026 στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Γιορτή Τζαμάλας στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Γλέντι στα Κοσκινού Ρόδου. Λαϊκή βραδιά στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πανηγύρι στον Πυργετό Θεσσαλίας. Γλέντι στη Χρυσούπολη Καβάλας. Τίτλοι. Έτσι, στόχοι με στόχοι. Αναπεριφέρεια, αναπόλη και ημερολόγιο και αναημερομηνία.
1: Για πάτα Φθιώτιδα.
0: Κάτσε, περίμενα. Να σου πω ένα από αυτά που έχει τώρα. Περίμενα. Να σου βάλω τη λαϊκή βραδιά στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πατάω πάνω. Για κάτσε να δούμε. Λαϊκή βραδιά στην Ασπροβάλτα. Με το που πατάς πάνω, σου ανοίγει αφίσα.
1: Ναι.
0: Την αφίσα του πανηγυριού. Γήπεδο Ασπροβάλτας, τηλέφωνο ρεζερβέ τάδε με τους Γιάννης Καψάλης και Μάκης Τσίκος. Δήμος Βόλβης, Αντιδημαρχία Τουρισμού και Πολιτισμού. Εισιτήριο 10 ευρώ. Άμα θες να πας εκεί. Τώρα θέλω να σου το πω και με περιοχή αναπεριφέρεια. Περίμενε. Τι θες τώρα?
1: Πάτα ρε παιδί μου.
0: Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος Θεσσαλία, Ιόνι Νήσι.
1: Στερεά δεν έχει.
0: Κάτσε, θα μπούμε. Θα το περίμενε. Γιατί ξέρεις ότι δεν είμαι και πολύ δυνατός αυτά. Αναπεριφέρεια. Έλα τώρα. Περίμενε. Να σου βάλω Πελοπόννησο. Που το βρήκα.
1: Άστο ρε Γιώργο, κάτι σπίτι καλύτερα.
0: Άστο, Πελοπόννησο, εδώ, Πελοπόννησο. Δεν ξέρω, κάτι κολλάει εδώ το τέτοιο. Περιφέρειες. Α, πας. Πανηγύρι στο Λαμπελώνα Ηλίας, θες? Γογό Τσαμπά, Νεκτάριος Κοκκόνης, Κοσμάς Βαρελάς, Νικόλ Καψάλη. Υπηρώτικο Γλέντι. Ταβέρνα ο Μερακλής. Αυθεντικό Υπηρώτικο Άγιος Νικόλας Φιλιατών.
1: Ναι.
0: Με Βαγγέλη Ματζιά στο κλαρίνο και στο τραγούδι ο Χρήστος Σουλιώτης. Καμαριώτικο Γλέντι, α, σου λέω τα σημερινά, στο Καμάρι Ευείας. Γιάννης Μίζας, Άρτεμις Αγγέλου στο τραγούδι, Ειρήνη Μαντά, Βασίλης Πισχίνας, Βαγγέλης Βλαστάρης, Γιώργος Αρβανίτης, Παντελής Αγγέλου. Τέλος πάντων, μπείτε σε αυτό, η πανηγύρια έχει όλες τις εκδηλώσεις, όλα τα πανηγύρια της χώρας.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραίο, τρομερό. Για εμάς που βγαίνουμε έξω και διασκεδάζουμε. Α, ορίστε. Παραδοσιακό νησιωτικό Γλέντι στις πλάκες της Μήλου. Από την Πλακιώτικη Ένωση. Αυτό είναι Σάββατο 11 Ιουλίου. Στα Πλήκτρα ο Κακλαμάνης Γιώργος. Στο βιολί ο Μουστάκας ο Θοδωρής. Στο Μπουζούκι ο Γαζάνης ο Σταμάτης. Στο τραγούδι Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου και στο Λαούτο ο Κακλαμάνης Παναγιώτης. Πλάκες Μήλου, Πλακιώτικη Ένωση, Σάββατο 11 Ιουλίου. Ορίστε. Σου βρω και το. Σου βρω και
1: πόσο
0: το.
1: Έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε 21.
1: Πέρασε, ρε γάμο, το χάσαμε.
0: Τι, πού ήθελες, πού... και έχει και για την ομογένεια.
1: Είχε 19 Ιούνιου, το χάσαμε. Είχε εγώ Τσαμπά στο Μουρίκι, Στίβες.
0: Έλα, μπήκα στερεά,
1: στο δημοτικό σχολείο.
0: Το βρήκα.
1: Και τη δικιά σου, την Πόπη, την Καραμπά.
0: Πότε είναι?
1: Το χάσαμε αυτό, σου πριν από δύο μέρες ήταν.
0: Έχει άλλο τώρα. Περίμενε. Λεύκτρα, σου κάνουν τα Λεύκτρα. Βιωτίας. Λοιπόν. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, Ξένια Βέρα, Κώστας Αριστόπουλος, Σάββατο 27 έκτου, στα Λεύκτρα. Ροβιές Εύβοιας, Δεσφίνα, Δεσφίνα θες, Σάββατο 18 Ιουλίου, Γογό Ρωμαίου και Νίκος Βλαχοδήμος.
1: Εν τω μεταξύ είναι τόσοι πολλοί οι καλλιτέχνες, πάρα πολλοί, πάρα πολλοί.
0: Έχει συνέχεια, Θερμοπύλες, εδώ βλέπω, Αφράτη, Ελάτια, τι θες να κόψουμε θες.
1: Πανηγύρι στο γήπεδο Ροδίτσας, αυτά είναι τα ωραία.
0: Αυτό είναι ωραίο. 12 έκτου. Το χάσαμε και αυτό. Έχει και άλλο πανηγύρι στο γήπεδο Ροδίτσας.
1: Το οργανώνει ο Ηρακλής Ροδίτσας. Ιστορική ομάδα.
0: Αχ, λοιπόν.
1: Στα πανηγύρια τα πιο ωραία είναι οι λαγιοφόροι.
0: Οι αγορές.
1: Οι αγορές, ναι. Έρχονται εκεί, παίρνεις τα κουπονάκια σου και περιμένεις. Πρώτο δώρο, ένα σεσουάρ. Δεύτερο δώρο, ένα σακί πατάτες.
0: Βεβαίως, έχει τέτοια.
1: Ναι, τρίτο δώρο, ένα κούρεμα από την κυρία Λίτσα. Ο καθένας ό,τι μπορεί συνεισφέρει.
0: Συνεισφέρει για να είναι επιτυχημένη βραδιά.
1: Έχω κερδίσει μοσχάρι, να ξέρεις.
0: Ζωντανό.
1: Πάνω, το Πόλοβα.
0: Αχαΐα. Τι το έκανες?
1: Το άφησα εκεί στο χωριό, τι να το πούνε, το πάρω, να το κατεβάσω στην πλάτη.
0: Διαφημίζεται, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
1: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Ελβετία έφτασε πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε ήδη από εχθές το βράδυ στην Ελβετία. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα, στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους εχθές, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε πριν από λίγο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Μια υπέροχη μέρα έχει ξημερώσει την πρωτεύουσα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και να περάσετε σήμερα υπέροχα. Να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματά σας, γιατί είναι πάρα πολλά και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Κώστας μας γράφει: μετά το «Η πανηγύρια», λέει, κατάλαβα ότι είμαστε για τα πανηγύρια. Άκουσα και το 3x3 πιο πριν για το μπάσκετ, λέει, που στο χωριό μου το λέμε 3x3 και έκλεισα ως ακροατή. Ως ακροατής. Καλημέρα και να είστε καλά. Ο Γιάννης μας γράφει: καλημέρα. Αναφέρομαι σε όλα αυτά τα προγράμματα ανακαίνησης, ενεργειακά κτλ. Αρκετοί νέοι μας ξενιτεύτηκαν. Εργάζονται σκληρά στην ξενιτιά με την ελπίδα επαναπατρισμού. Επενδύουν με τις οικονομίες τους σε ακίνητα. Όλοι αυτοί αποκλείονται, λέει, από τα προγράμματα αυτά, σαν διαμένονται στην ξενιτιά. Ή γιατί, εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλο το εισόδημά τους, φαίνεται αδικία και είναι η αδικία. Ο Τάκης λέει: μη λέτε, λέει, ευχές, τέλος πάντων, λέει κάτι εδώ πέρα, γιατί εμείς οι παλιότεροι κάνουμε άλλους συνειδημούς. Ο Γιώργος, ο φίλος μας: καλημέρα. Η κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους είναι όπως πάντα χάλια. Πολλά τα στραβά και πολύ το αίμα που χύνεται στην άσφαλτο. Κανονικά, αν η χώρα μας δεν ήταν μια βαλκανική μπανανία, θα έπρεπε να έχουμε βάλει εθνικό στόχο τη βελτίωση της κατάστασης, μιας και ο πληθυσμός της Ελλάδας που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία μειώνεται δραματικά όσο περνούν τα χρόνια. Οι κάμερες θα μπορούσαν να κάνουν καλή δουλειά, με την προϋπόθεση όμως να ακολουθήσουμε τα πρότυπα κάποιων προηγμένων δυτικών κρατών σε αυτό το θέμα.
1: Σε ποιο θέμα ακριβώς?
0: Ναι,
1: ήρθανε προχθές στο δρόμο άλλη εταιρεία. Άλλη. Είχε έρθει πριν από ένα χρόνο άλλη εταιρεία.
0: Σκάψανε.
1: Έκανε αυτό το αυλάκι και έβαλε οπτικές ίνες. Το κλείνει όπως το κλείνουν, ξέρεις. Εννοείται, μετά δεν έρθει να ελέγξει κανείς. Κανείς. Φρεσκοστρωμένος ο δρόμος πριν από 2 χρόνια.
0: Καινούργια άσφαλτο.
1: Καινούργια, καινούργια.
0: Ωραία.
1: Έρχονται στην Ακρούλα εκεί δίπλα από το Κράσποδο, από το πεζοδρόμιο, ανοίγουν ένα μικρό αυλάκι. Βάζουν την οπτική ίνα.
0: Μάλιστα.
1: Πάει αυτό. Τώρα, πριν από μια εβδομάδα, έρχεται άλλη εταιρεία, ανοίγει μεγαλύτερο αυλάκι και κάθε τα αυλάκια στο δρόμο.
0: Γιατί
1: ήθελε να τα περάσει και απέναντι. Ξέρω, δεν ρώτησα.
0: Πάλι οπτική ίνα.
1: Άλλη οπτική ίνα. Πιο μεγάλη, πιο χοντρό καλώδιο.
0: Ναι.
1: Βάζει. Κάνουν τα αυτά. Ξυπνάς ένα πρωί. Ρε παιδιά, γιατί δεν ανοίγουν οι βρύσεις, γιατί δεν τρέχει το νερό. Είχαν σπάσει τη ΣΕΙΔΑ από το κεντρικό.
0: Άλλο αυτό. Ποιος φταίει?
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Όχι,
1: τώρα
0: σου λέει, η ΕΙΔΑ φταίει γιατί δεν μας έδωσε καλό χαρτί.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Εννοείται αυτό.
1: Κλείνουν τα αυλάκια, έρχεται η ΕΙΔΑ, φτιάχνει το αυτό. Αυτός ο δρόμος τώρα είναι σαν να κάνεις διαδρομή Παρίσι-Ντακάρ.
0: Ναι.
1: Με αυλάκια, με κράσπεδα, με λακκούβες, με αυτά. Αυτό. Θα ελέγξει κανείς? Όχι. Θα ζεις εσύ με αυτό το πράγμα για τα επόμενα 10-15 χρόνια όταν θα ξαναστρωθεί ο δρόμος. Θα ζήσεις.
0: Εννοείται
1: αυτό. Τι θα έχουν κάνει τη δουλειά τους? Θα έχουν κάνει. Τους νοιάζει? Όχι, εννοείται. Τι τους νοιάζει?
0: Έχουν άδεια
1: για τα νέα συμβόλαια μου.
0: Γιάννη μου, έχουν άδεια.
1: Ναι,
0: σου λέει, έχουμε πάρει άδεια.
1: Ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί έρχονται και σου πουλάνε ότι εγώ σε πάω στην επόμενη εποχή, στην εποχή των τεχνολογιών.
0: Που θα είναι και υποχρεωτικό, σου λένε.
1: Τη οπτική ίνα κτλ. Και τα απλά καθημερινά αυτά που βιώνει εσύ και θα βιώνει για τα επόμενα χρόνια τη ζωή σου δεν μα ενδιαφέρει. Αλλά όμω θα έχει οπτική ίνα.
0: Εσύ, ρε φίλε, κοιτάς την πάρτη σου. Εγώ κοιτάω τα μεγάλα θέματα. Ας πούμε, τι θα ψηφίσουμε?
1: Ρε Γιώργο, τι να ψηφίσεις? Εσύ τώρα, έχουμε 21 του μήνα. Σε 3 μέρες από τώρα θα σου βάλει ο Μητσοτάκης το επίδομα
0: 600.
1: Ναι, του Πολυτέχνου και θα πας δαγκωτός. Δαγκωτός από τώρα.
0: Δεν θα μου δώσει κάτι και στη ΔΕΘ?
1: Θα σου δώσει, εννοείται, και στη ΔΕΘ θα σου δώσει και το Δεκέμβρη θα σου δώσει.
0: Ωραία, κυβέρνηση να μου δώσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εσύ κορόιδος, αν μην το πάρεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εννοείται. Και μετά ασάλιο το ψηφοδελτίο.
0: Σταυρωμένο από
1: ούτε,
0: πριν.
1: Ούτε 2 δευτερόλεπτα θα κάτσει το παραβάν. Έτοιμο να το έχει.
0: Μπαμ, μπαμ.
1: Και σταυρωμένο.
0: Βέβαια. Εσείς οι Παλαιοπασόκοι τι θα κάνετε τώρα? Πού θα πάτε? Πού θα πάτε?
1: Θα κάνουμε εμείς την ελληνική μας δουλειά.
0: Θα πάτε με το Δούκα, θα πάτε με τον Ανδρουλάκη,
1: το
0: θα πάτε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχει πάθει βέρτικο. Όποιος μαστάζει πηγαίνουμε, σούμπιτι.
0: Εσύ έχεις την ιδεολογία μέσα σου και ακολουθείς την ιδεολογία.
1: Όχι, την έχεις εσύ
0: Πασόκ.
1: Που μου ξεκίνησες και μου έκανες αφουσοκολλήσεις στις ΚΝΕ και μου έχεις καταλήξει τώρα και ψηφίζεις Άδωνη.
0: Έτσι γίνεται πάντα. Αυτή είναι η πορεία της ζωής, να ξέρεις. Άδωνης. Καταργάς ωραιότατος. Έχει βάλει μαλλί, το λέει ο άνθρωπος. Έχει κάνει τα δικά του στο πρόσωπό του. Έχει ομορφύνει, γιατί να μην τον ψηφίσεις?
1: Ναι.
0: Γιατί να μην τον ψηφίσεις τον Άδωνη? Τα λέει και ωραία.
1: Πες το, Χριστιανό, πες το, αφού το νιώθεις, γιατί το λες?
0: Τον υπουργό μας.
1: Αυτό.
0: Την υπουργάρα μας.
1: Έτσι. Και ένα επίδομα από μένα δώρο. Έλα.
0: Ζαχαρία Ζούπη στην παρέα μας, πολιτικός αναλυτής και διευθύντης ερευνών της Opinion Poll. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαστε λίγο ταραγμένοι όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί προσπαθούμε να δούμε τι πρέπει να ψηφίσουμε και εμείς όπως και όλος ο υπόλοιπος ελληνικός λαός. Ο Γιάννης επιμένει ότι εγώ θα το ρίξω δαγκωτό στη Νέα Δημοκρατία. Τα ακούσατε.
1: Όχι, σαν αποφάσιστος.
0: Λόγω των επιδομάτων. Μπορεί να μου υποσχεθεί κάτι και ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, γιατί όχι.
1: Σου είπε δωρεάν μετακίνηση για τα παιδιά σου στα.
0: Ναι, αλλά μετά ήρθε ο Τσίπρας και μου είπε δωρεάν μετακίνηση για τα παιδιά σου και για εσένα. Mm.
2: Εμείς πάντως οι δημοσκόποι δεν έχουμε πάρει κανένα επίδομα βαρέων κανθυγίνων. Αν και το δικαιούμαστε.
1: Το Γρηγοριάδη που το καταντάσετε τώρα.
0: Στους αναποφάσεις τους.
2: Προβληματισμένο.
1: Ναι. Πολύ προβληματισμένο. Το έχει κάψει αυτό το προβληματισμό.
0: Στους δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα. Για πάμε έτσι λίγο να το σοβαρέψουμε το πράγμα, να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθεροποιηθεί εκεί στο 29-30, περιμένει βέβαια την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Αυτό θα είναι μια εξέλιξη όπου θα πρέπει να μετρηθούν οι απώλειες, γιατί κάποιες απώλειες θα υπάρχουν ασφαλώς. Και εξαρτούνται από τη δυναμική που θα έχει το κόμμα. Μέχρι τώρα στη δυνητική ψήφο το μετράμε σίγουρα που λένε θα το ψηφίσω στο 3,5-4 και άλλο ένα 6,5, εκεί γύρω στο 10. Τα 100 είναι το άζωμα του σίγουρα και μάλλον θα το ψηφίσω. Θα δούμε.
0: Οι απώλειες, οι απώλειες σε τι ποσοστό αναμένετε να είναι από το κυβερνών κόμμα? Γιατί αυτό έχει το ενδιαφέρον τώρα.
2: Εάν με μια πολύ πολύ μεγάλη δόση αυθαιρεσίας πούμε ότι αυτό το κόμμα δημοσκοπικά μπορεί να εμφανιστεί στο 4,5-5.
0: Σωστά.
2: Τουλάχιστον νομίζω ότι γύρω στις 2 μονάδες θα κοστίζει τη Νέα Δημοκρατία, ίσως και λίγο παραπάνω. Όσο θα αυξάνεται αυτή η δύναμη, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτή η απώλεια δεν είναι αμελητέα.
0: Όχι βέβαια. Ειδικά όταν η αυτοδυναμία φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.
2: Θα έλεγα κάθε απώλεια, ακόμα και αν ήταν μία μονάδα, μία μισή. Τώρα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να μαζεύει για να πλησιάσει το στόχο της αυτοδυναμίας, όχι να χάνει. Νομίζω ότι είναι ένας πονοκέφαλος. Στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Καθίστε, πριν πάμε στην αντιπολίτευση. Ναι. Εδώ γιατί το εθνικό μας σπορ τώρα ποιο είναι? Είναι να μαντέψουμε το χρόνο των εκλογών.
0: Ναι. Σωστά.
1: Αυτό είναι.
2: Εγώ, κοίταξε, εγώ πιστεύω ειλικρινά αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, νομίζω ότι αν δεν γίνει κάτι έκτακτο, κάτι σοβαρό, κάτι που θα υπολογίσει ο ίδιος πιθανά, δεν βλέπω πολιτικά το λόγο γιατί να τσέκανε νωρίτερα από την άνοιξη. Νομίζω ότι ακολουθείται μια τακτική λαχανιάσματος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή βγήκαν τα δύο νέα κόμματα, γίνεται μια μεγάλη ανακατάταξη στον χώρο της αντιπολίτευσης. Τι βλέπουμε, θα δούμε. Γιατί στον δρόμο κόμματα θα μαραζώσουν, κόμματα θα βγουν έξω από τον, ακόμα και από το κυνήγι του 30%. Θα αλλάξουν σειρές, θα δημιουργηθούν θέματα. Εγώ νομίζω ότι η πορεία προς τις εκλογές θα είναι πορεία εναλλασσόμενων συναισθημάτων για αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Απλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω και εσάς τους δημοσκόπους στα ποιοτικά χαρακτηριστικά έρχεται πρώτο ή τέλος πάντων ανάμεσα στα δύο πρώτα ζητήματα που μας απασχολούν το θέμα της ακρίβειας.
2: Ναι,
1: τα εισοδήματά μας, η στήριξη της οικογένειας κτλ. Και είναι αυτό το θέμα που καίει όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως τώρα κομματικού χρωματισμού, σε κάθε περίπτωση. Εδώ ακούμε δεξιά και αριστερά κάποιες προτάσεις, αλλά επί της ουσίας, δηλαδή να μπει κάποιος στην καρδιά του ζητήματος και να πει: παιδιά, έτσι θα λύσουμε το θέμα, δεν έχουμε ακούσει.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Και γι' αυτό στις έρευνες ουσιαστικά βλέπουμε σταδιακά όλο και μια μεγαλύτερη συνύπαρξη δύο πραγμάτων. Δηλαδή είναι η ακρίβεια που είναι μπροστά, αλλά ανεβαίνει το θέμα ύψος εισοδημάτων. Περίπου δηλαδή νομίζω ότι η κοινή γνώμη λέει έχει φτάσει κάποια όρια αυτή η προσπάθεια. Είτε δεν μπόρεσαν, είτε δεν μπορούν, είτε δεν μπορεί και κανένας άλλος από την κυβέρνηση.
1: Λέμε ότι είναι ευρωπαϊκό θέμα. Εντάξει, okay, είναι ευρωπαϊκό.
2: Είτε το χρεώνουν ως αποτυχία, να το πω αλλιώς, είτε να το χρεώνουν στη συνείδησή τους ως ένα πρόβλημα που είναι πολύπλοκο, που δεν αντιμετωπίζεται. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Της συλλογιστικής εν τη παλάμη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορεί να μειωθεί λίγο μόνο η ακρίβεια. Μάλιστα χρειάζονται εισοδήματα τα οποία να μου επιτρέπουν εμένα να ανταποκρίνομαι. Αυτά συνυπάρχουν πια, έχουν ξεπεταχθεί ποσοστία πάνω τα εισοδήματα και αυτό θα κρίνει. Εδώ, προσέξτε, υπάρχει μια που δεν πρέπει να την υποτιμάει κανένα κόμμα, μια συλλογική εμπειρία. Έχουμε περάσει μια περιπέτεια σαν χώρα. Αυτή δεν έγινε πριν 30 χρόνια, ενώ την περίοδο των μνημονίων. Εκεί υπάρχει μια λαϊκή σοφία, στο πούμε έτσι, υπάρχει μια κρίση και είναι πιο αυστηρή προς το πολιτικό σύστημα και προς κάθε κόμμα. Και στις υποσχέσεις και στις πράξεις και σε όλα αυτά δηλαδή. Δεν θα πιστεί ο άλλος με γενικές διακηρύξεις, θα κόψω αυτό, θα μειώσω εκείνο, εκεί θα είναι τσάμπα, πώς να το καταλαβαίνετε λέω.
0: Ναι, παροχολογία.
2: Νομίζω ότι επί της ουσίας μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης είναι πιο δύσκολη, πιο δύσπιστη, πιο από τα λόγια ας πούμε.
0: Κατανοητό. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση να το δούμε λίγο.
2: Βέβαιος. Κοίταξε, εδώ από
1: να δούμε, συγγνώμη, για την αντιπολίτευση, να δούμε το παράλογο, γιατί είναι λίγο παραλογισμός αυτό. Να εμφανίζονται κόμματα που είναι κάτω από το πρώτο κόμμα που κυβερνάει και να λένε ότι εγώ θα κερδίσω έστω και με μια ψήφο τις εκλογές και θα έχω και αυτοδυναμία.
0: Τουλάχιστον τρία κόμματα, όχι
1: τρία-τέσσερα.
2: Αυτή η παρατήρηση είναι κυρία και ξέρετε είναι πρωτότυπη τουλάχιστον για τις εκλογές με τα πολίτες. Δηλαδή πάντα υπήρχαν δύο κόμματα, το ένα μπορεί να ήταν και αρκετά πιο ισχυρό ή και τα δύο να ήταν πάνω κάτω ισοδύναμα, τα οποία λέγανε μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Τώρα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που είναι στο ποσοστό που 29-30 και λέει διεκδικώ την αυτοδυναμία. Okay. Από εκεί και πέρα είχαμε τον Πασόκ, Ατζέντα, που λέει θα διεκδικώ την πρώτη ψήφο με μία ψήφο. Στις τελευταίες μετρήσεις πέρασε στη τρίτη θέση με πολύ κοντά το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, δηλαδή είχε χάσει τρεις μονάδες. Είναι ένα σύνθημα που δεν ξέρω αν γίνεται πια πιστευτό. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα που λέει πήρα 15-15,5% στις πρώτες εκλογές, να πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Έχουμε το κόμμα της κυρίας Χριστιανού που λέει υπάρχει διέξοδος, αυτοδύναμη,
1: ναι,
2: ελπίδα Μαρία Χριστιανού. Και νομίζω και ο κύριος Βελόπουλος έχει πει εμάς ο στόχος μας είναι να βγούμε πρώτο κόμμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
2: Αυτό δείχνει και κάποια όρια. Δηλαδή σε ποιο. Επειδή τα κόμματα θέλουν να αποφύγουν, εκτός από αυτά που βάσιμα μπορούν να διεκδικήσουν την πρωτιά, που για να μην λέμε πολλά λόγια, η πρωτιά είναι λιγμένη. Τελειώσαμε, πώς το λένε.
0: Έτσι φαίνεται τουλάχιστον με βάση τις δημοσκόπους.
2: Όχι, εδώ μας ξέρετε τώρα και όλους τους δημοσκόπους πόσο επιφυλακτικοί είμαστε και να το δούμε αυτό, να το σκεφτούμε τ' άλλο κτλ. Η πρωτιά έχει λήξει. Για τη Νέα Δημοκρατία συζητάμε τι ποσοστό θα πάρει, αν πέσει από αυτό ή αν ανέβει, να μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Ή απ' την άλλη, αν πέσει, τα σενάρια που γράφονται ότι μήπως πέσει και κάτω από 25 και δεν πάρει μπόνους και δημιουργείται πια άλλη κατάσταση. Αυτό δεν συζητάμε για την Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το θέμα. Το ναι. Πρόβλημα είναι ότι τα άλλα κόμματα δεν προτείνουν, δεν υπάρχει ακόμα εναλλακτική. Έχει δοθεί μια ελπίδα τώρα, έχει καλλιεργηθεί, επειδή ο χώρος ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 3, στο 4, στο 5, κατέρε τα τελευταία δύο χρόνια. Εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας με ένα 15-15,5 δημοσκοπής. Α, υπάρχει μια ελπίδα. Δεν έχει σταθεροποιηθεί όμως αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα ανέβει. Εγώ σας το λέω ένας άνθρωπος, πιστεύω ότι υπάρχει μια δυναμική εκεί. Αλλά είναι μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλύψει.
0: Ναι, δηλαδή. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να ανατραπεί δραματικά το πολιτικό σκηνικό ή πάνω κάτω έτσι όπως πηγαίνουμε τώρα θα φτάσουμε μέχρι τις εκλογές.
2: Θα έχουμε,
0: και να κλείσουμε με αυτό γιατί μας πήρε ο χρόνος.
2: Θα έχουμε σημαντικές αλλαγές. Καταρχάς θα πρέπει να δούμε το κόμμα Σαμαρά για να δούμε. Γιατί εκεί θα υπάρξει στιγμή που θα δούμε σε εισαγωγικά τα κατώτερα πιθανά ποστά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
2: Όσο το μετράμε, η δικιά μου γνώμη είναι ότι κάτω από 26-27% δεν συμπιέζεται. Αλλά να το δούμε. Γιατί Μάλιστα. οι δυναμικές στην πολιτική είναι ισχυρές. Από εκεί και πέρα είναι τι δύναμη μπορεί να δείξει ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του. Εάν μπορεί να το ανεβάσει, να το πάει στο 16-17 π.χ. Και σε συνδυασμό και με τη δύναμη του Πασόκ. Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, γιατί πλήττεται, δεν είναι, δηλαδή πιέζεται, αν το πω έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Πιο ευγενικά. Όλο αυτό θα το καθορίσει το σκηνικό.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Κύριε Γιάννη, όπως κατάλαβες, εσείς οι παλαιοπασόκοι δεν θα έχετε, τουλάχιστον στο πολύ πολύ άμεσο μέλλον, τώρα αυτές τις μέρες, τις επόμενες, κάποιες φοβερές ανατροπές στην καθημερινότητά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούπη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ζούπη. Yeah. Καλημέρα. Καλοφάγωτα, Γιώργο.
0: Εδώ τι γράφει ο άνθρωπος αυτός εδώ, ο Αλέξανδρος, ο φίλος μας, τι γράφει συνέχεια. Καλημέρα, λέει, στις σειρές, στις καυτές, από τις καυτές σειρές σήμερα, παρατήστε όσο πιο γρήγορα γίνεται τον επονίδη στον κομμουνισμό από την ψυχή σας.
1: Σου λέει ο άνθρωπος για να έχει ηρεμία, ρε παιδί μου, γι' αυτό σου λέει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλα. Όλα ιδεολογία.
0: Για να έχω ηρεμία, εγώ θα προτιμούσα να πάω στην Times Square στη Νέα Υόρκη και να δω μια διαφήμιση για τα ελληνικά νησιά.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία στιγμή αυτή πραγματικά. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Νέας Υόρκης, σε αυτά τα τεράστια matrix που προβάλλουν διάφορες διαφημίσεις, να παίζουν συνέχεια εικόνες από τα πανέμορφα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Υπέροχες πραγματικά εικόνες και τεράστια διαφήμιση για τη χώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Χατζημάρκου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκου, είναι ο Περιφερειάρχης του Νοτίου Αιγαίου, για να μας πει για αυτή την πολύ πολύ όμορφη, ξεχωριστή, γεμάτη ελληνικό χρώμα ιδέα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πιταρά, καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Για πόσο καιρό θα παίζουν αυτές τις διαφημίσεις?
2: Είναι 4 εβδομάδες. Είναι 4 το εβδομάδες. Διάστημα. Θέλαμε να καλύψουμε το διάστημα που διεξάγονται αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, και είναι από τις 10 Ιουλίου, συγγνώμη, από τις 13 Ιουλίου ξεκίνησε και θα φτάσει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Στο περίφημο The Cube είναι, στο γνωστό The Cube, που είναι εκεί στην Times Square, είναι στη γωνία Broadway και 7ης Λεωφόρου. Στο στάδιο του New Jersey γίνονται 8 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και σε αυτούς έχει και 2 αγώνες που μας ενδιαφέρουν, οι αγορές που οι χώρες που παίζουν είναι η Αγγλία και η Γερμανία. Είναι, οπότε έχουμε Times Square, έχουμε Αγγλία, έχουμε Γερμανία, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και έτσι θα έχουμε τα νησιά μας 24ωρη βάση μέχρι και τον Ιούλιο στην Times Square και στα Matrix, όπως είπατε, που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο.
1: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι εκεί στο ίδιο σημείο μαζεύτηκε και μια μεγάλη παρέα Ελλήνων και άρχισε να χορεύει μπεντοζάλι εκεί στην Times Square. Γίνονται ωραία πράγματα.
2: Ναι. Εμείς χαιρόμαστε, γιατί τώρα είναι παντού, φαίνεται, και οι Έλληνες και οι νησιώτες είναι παντού. Και παίρνουμε, μας στέλνουν τώρα μηνύματα εκεί, βγάζουν selfie, τη διαφήμιση πίσω. Το όνομα των νησιών μας, το Aegean Island, στην διαφήμιση που παίζει.
1: Εντάξει, και για τους ομογενείς ήταν ωραία σκηνή αυτή.
2: Πολύ ωραία
1: εικόνα.
2: Πολύ ωραία είναι. Και νομίζω ότι είναι και χρήσιμη διαφήμιση. Προσπαθούμε με όσο μπορούμε έξυπνους τρόπους, είτε είναι παλαιοφορία, τα κόκκινα λεωφορεία του Λονδίνου, είτε είναι το μετρό του στο Βερολίνο.
1: Ναι, εντάξει, όλα αυτά είναι χρήσιμα, κύριε Περιφερειάρχα, και αποτέλεσμα να φέρουν, βέβαια, έτσι να έρθει και ο κόσμος και να απολαύσει τις διακοπές του στα πολύ ωραία νησιά μας.
2: Δόξα τω Θεώ, φέρνουν.
1: Ωραία, υπέροχα.
2: Η φετινή σεζόν, παρόλα τα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και στην ευρωπαϊκή οικονομία, και η πόλεμη αλλά και η ανασφάλεια αυτή που έχουν οι πολίτες, η αύξηση του κόστου ζωής που σε όλο τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη και έχει πέσει η αγοραστική δύναμη του μέσου πολίτη πολύ, δείχνουν μεγάλη ανθεκτικότητα.
1: Λοιπόν, να πάνε όλα καλά και να έχει ανταπόκριση αυτή η καμπάνια
2: καλά,
1: στην καρδιά του.
0: Ευχαριστούμε.
1: Την καλημέρα μας στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κ. Χατζημάρκο. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά περίπου πριν τις 9. Πάμε να ετοιμαστούμε εμείς να γίνουμε τηλεοπτική. 10 παρά 20.
0: Τι θα βάλεις σήμερα?
1: Θα δω κάτι εντυπωσιακό. Κάτι κυριακάτικο.
0: Λαμέ.
1: Λαμέ είναι εντυπωσιακό, ρε Γιώργο.
0: Για σένα, ρε Γιάννη, δεν θα
1: λέει. Για μένα είναι, έτσι με έχει.
0: Σκάει πάνω το φως της κάμερας, θα γυαλίζεις, ρε Γιάννη. Θα γυαλίζεις. Θα φωτοεκπέμπεις.
1: Ο άνθρωπος θα έρθει με τη σαγιονάρα πάλι.
0: Ρε Γιάννη.
1: Τη διχαλωτή.
0: Εσύ με τα άλλα, πώς τα λένε αυτά. Τα τσόκαρα.
1: Άδει ο άνθρωπος. Λοιπόν, άντε. Να έχει κάνει πεντικιούρ, μανικιούρ.
0: Πεντικιούρ πάντα κάνω, φίλε μου. Κάνεις λάθος, τεράστιο. Λοιπόν, άντε.
1: Μου σηκώνει το φρύδι εμένα.
0: Σε κοιτάω, πω τι με δίκανε.
1: Μου σηκώνει το φρύδι, έλα.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιαφθορών. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω την Καθημερινή της Κυριακής.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Ω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Έλα στην παρέα μας, φαντάζε.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Στην Ελβετία έφτασε πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που ξεκινούν εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε δηλώσεις του εχθές το βράδυ, ο Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε εχθές το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικεφαλής Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν. Παρόντες θα είναι επίσης και εκπρόσωποι του Κατάρ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες το βράδυ ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στα στενά στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχησαν τη ζωή εχθές σε 7 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του τα μεσάνυχτα τους θανάτους δύο υπαξιωματικών του σε μάχες στο Νότιο Λίβανο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται και βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Εχθές έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις και για τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από τη μαραθώνια απολογία τους εχθές δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Αύριο Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, τη Βιωτία, σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα, στην Αργολίδα, την Κορινθία, τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία και την Κρήτη. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη ξεκινά με εντολή του αρμόδιου υπουργού ο στοχευμένος έλεγχος σε όλη την επικράτεια. Αναστάτωση προκλήθηκε στις 5 παρατέταρτο το πρωί στις οικές Θεσσαλονίκης όταν βόμβα Μολότοφ εξεράγει στο οδόστρωμα επί της οδού Μακεδονομάχων, λίγα μόλις μέτρα από την κατοικία του πρώην υπεύθυνου των φυλακών Διαβατών. Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εθεάθησαν πριν από την έκρηξη να κινούνται ύποπτα στο σημείο. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα της γιορτής της μουσικής και τους εορτασμούς που γίνονται στη Γαλλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε όλα τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου και στον αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, η Ιαπωνία επικράτησε 4-0 της Τινησίας. Στο χθεσινό πρόγραμμα των αγώνων της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάου 0-0.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρό.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
7: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας κυριακάτικη ραδιοφωνική συνάντηση στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα. Το κεφάλαιο που εξετάζουμε είναι η αγροτική οικονομία ενός αγροτικού κράτους όπως ήταν η Ελλάδα όταν πρωτοσυγκροτήθηκε, φίλες και φίλοι, με το τέλος της Επαναστάσεως, μετά το τέλος του πολέμου της Ανεξαρτησίας. Μαζί μας ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος διδάσκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, εκτός από τον προφορικό λόγο, παραθέτουμε και το βιβλίο του από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι μια έκδοση 3 ετών πρόσφατη, με τον τίτλο «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία, από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση». Μην νομίζετε ότι είναι γραμμένο μόνο για τους φοιτητές. Είναι μεν μια εργασία πανεπιστημιακή, ερευνητική, επιστημονική, αλλά απευθύνεται σε όλους τους αναγνώστες, διαβάζεται εύκολα, κατανοητά. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να μπορούμε να έχουμε, αν το διαβάσουμε, μια εικόνα για το πώς ήταν η πατρίδα μας όταν ξεκίνησε τη διαδρομή του το κράτος μας. Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
8: Καλημέρα σας.
7: Λοιπόν, γίνεται η επανάσταση, καταλήγει όπως καταλήγει, συστήνεται το κράτος με την παρέμβαση των τριών μεγάλων δυνάμεων και αρχές Ιανουαρίου του 1828 έρχεται να λάβει ο Καποδίστριας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος τι κάνει τότε? Βρίσκει μια χώρα ρημαγμένη, κατεστραμμένη, οι άνθρωποι είναι πάμφτωχοι, ζουν μες στις σπηλιές, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε δείξει κιόλας. Λοιπόν, τι προσπαθεί να συγκροτήσει ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας?
8: Ο Καποδίστριας, όπως ξέρουμε, ήταν ένας άνθρωπος πολύ πραγματιστής και φάνηκε και στην πορεία. Θα περίμενε κανένας από την κοινωνική και την πνευματική του, ας το πούμε, συγκρότηση να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ρεαλιστής και αυτό φάνηκε και στον τρόπο που προσπάθησε τουλάχιστον να διαχειριστεί αυτό που λέμε την οικονομία και την παραγωγή του τόπου. Για παράδειγμα, το βασικό του πράγμα που κάνει είναι προσπαθεί να δώσει μια λύση σε αυτές τις φωνές που ακουγόταν, ξέρω εγώ, για διανομή της γης, πώς θα μπορούσε να γίνει. Δεν κατάφερε βέβαια να το πάει πιο πέρα. Αυτό που σίγουρα κατάφερε, το ξέρουμε ότι έκανε πολλά και για τα ορφανοτροφία και τα σχολεία, ας πούμε, τα αλληλοδιδακτικά κτλ. Επίσης, πολλοί τον πιέζαν να κάνει πανεπιστήμιο, για παράδειγμα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και μορφωμένος και πολύ για την εποχή κοσμογυρισμένος. Εκεί επίσης φάνηκε πόσο ρεαλιστής ήταν. Γιατί το μόνο πράγμα που έφτιαξε και προσπάθησε να το στήσει για να μπορέσει να βοηθήσει την παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, τη γεωργία, ήταν η σχολή της Θύρυνθας.
7: Είχε σπουδαστές ο
8: Ακριβώς, ναι. Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο, αν θέλει, το σχολιάζουμε.
7: Όχι, να το σχολιάσετε τώρα, ορίστε.
8: Αλλά
7: μην τα αφήνετε στην πορεία, να τα σχολιάζουμε τώρα.
8: Ήταν μια σχολή που ενδεχομένως ήρθε και από διάφορους ανθρώπους φωτισμένους που είχε. Ξέρουμε ότι είχε Γεουπόνου συμβουλευτή εξ αρχής, είχε μετακαλέσει, αλλά την ξεκινάει το 1829, σχεδόν δηλαδή αμέσως αφού το έρχεται, μετακαλώντας μάλιστα τον πρώτο επιστήμονα Γεωπόνου που υπήρχε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Τον Γρηγόριο Παλαιολόγο, ήταν μια πολύ σημαντική μορφή, αν και αμφιλεγόμενη. Ο Παλαιολόγος προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτών που ήξερε και αυτών που γινόταν γινόταν στην Ευρώπη. Τώρα, πού προσέκρουε όλο αυτό το πράγμα? Στην απροθυμία των παιδιών και κυρίως των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε μια σχολή που πιστεύαν αυτοί ότι δεν είχε να τους προσκομίσει τίποτα πέρα από αυτά που ενδεχομένως θα μπορούσαν και οι ίδιοι να τους μάθουν από την πείρα, μεταφέροντάς τους δηλαδή την πείρα. Το βασικό, αν θέλετε, είναι αυτό το οποίο πολύ νωρίς θα το καταλάβουν οι επόμενοι και θα στήσουν το πανεπιστήμιο. Δεν υπήρχε διέξοδος κάπου για κάποια δουλειά στο δημόσιο ή κάτι που να φέρνει σε μια άλλη κοινωνική, ας το πούμε έτσι, θέση τα παιδιά των Γεωργών, οπότε θεωρούσαν ότι ενδεχομένως μπορεί να ήταν και άδικος χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι όλο το 19ο αιώνα, ενώ αρχίζουν και πυκνώνουν, ας το πούμε κάπως, οι τάξεις και των γεωπόνων, των επιστημόνων κτλ., κυρίως δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι είχαν σπουδάσει, είχαν μετεκπαιδευτεί, είχαν βγει δηλαδή το Πανεπιστήμιο Αθηνών και είχαν μετεκπαιδευτεί σε σχολές γεωπονικές που υπήρχαν στην Ευρώπη το 19ο αιώνα και σπουδαίες αρκετά σημαντικές. Παρόλο που προσπαθούν, παρόλο που οι γεωπόνοι λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει, η γεωργική εκπαίδευση σχεδόν δεν υφίσταται το 19ο αιώνα. Έχουμε κυρίως τη σχολή της Τήρινθας που μία ανοίγει, μία κλείνει και κάποια άλλα πολύ μικρά σχολεία, τα Τριανταφυλλίδια, τα οποία και άλλες σχολές της Βυτίνας ή δεν ξέρω τι πρακτικές, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι προσπαθούν να τονώσουν λίγο αυτή την, λίγο πολύ την πιο συστηματική, όχι επιστημονική, την πιο συστηματική, λίγο πολύ παραγωγή, αλλά ήταν τόσα τα ζητήματα τα οποία θα τα αναπτύξουμε αν μας δοθεί η ευκαιρία και στον 20ο αιώνα. Ήταν τόσα πολλά τα ζητήματα που ήταν το λιγότερο ενδεχομένως, το λιγότερο που θα μπορούσε να λυθεί ήταν την πιο επιστημονική αντιμετώπιση των ζητημάτων της παραγωγής. Ήταν πολύ πιο κέραια ζητήματα. Τι θα γινόταν με τη γη, το σύστημα αυτό που είπατε, τις τοκογλυφίες που αναφέρετε και χίλια δυο τα οποία.
9: Αυτά που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θα προσπαθήσουμε να τα συμπυκνώσουμε όλα. Τώρα, ποιες περιοχές της Ελλάδος καλλιεργούνται? Δηλαδή, όταν λέμε Ελλάδα τότε, στη γραμμή Παγασιτικού Αμβρακικού, κατά κύριο λόγο έχουμε την Πελοπόννησο και την Στερεά.
8: Αυτό είναι αυτό που λέει και ο Βασίλης ο Παναγιωτόπουλος και ο Μπροντέλη, είναι ότι έχουμε αυτή τη μετακίνηση στα παιδινά πια μετά την Επανάσταση. Ήταν πιο εύκολο να καλλιεργηθούν. Βέβαια, τα παιδινά, όπως ξέρουμε, έχουν τα γνωστά προβλήματα. Όσο κατεβαίνουν από τα βουνά, υπάρχουν ελαιονοσίες, υπάρχουν οι ασθένειες κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν περισσότερο ευνοϊκές οι συνθήκες για να καλλιεργήσουν περισσότερο συστηματικά, ας το πούμε, παρά τα ορεινά ή μη ορεινά και παιδινά. Έτσι να το πούμε. Και φυσικά τα προϊόντα είναι αυτά που λέμε η τριλογία, η κλασική, που έρχεται από το παρελθόν, που είναι το κρασί, το λάδι και το σιτάρι, τα βασικά προϊόντα. Από αυτά προφανώς το λάδι και το κρασί ήταν εξαγώγημα, το σιτάρι ήταν πάντοτε, ακριβώς επειδή ήταν η καλλιέργεια εκτατική, δεν ήταν συστηματική και δεν υπήρχαν εισρωές κτλ. Ήμασταν πάντοτε λιματικοί. Δηλαδή έσπεραν το σπόρο και ό,τι έβγαινε. Ναι. Εξαρτώνταν πολύ από τις συνθήκες.
9: Λάδι βγάζανε ή απλώς ήταν τα λιόδεντρα, αλλά δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα λιόδεντρα για να βγάλουν λάδι?
8: Μα το ίδιο
9: όχι, θέλω να πω, υπήρχε παραγωγή λαδιού.
8: Φυσικά υπήρχε. Και μάλιστα υπήρχε και ήδη από το 19ο αιώνα εξαγωγή λαδιού. Εκεί βέβαια αρχίζουν σιγά σιγά και προστίθεται και κάποιες καλλιέργειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν αλλά γίνονται περισσότερο συστηματικές κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Εντάξει, με αποκορύφωμα βέβαια την περίφημη σταφίδα που είναι το κατεξοχήν προϊόν που δίνει μια εντελώς άλλη όθηση στην ελληνική παραγωγή το 19ο αιώνα. Περίπου είναι σε αυτή τη σειρά που λέμε σταφίδα, καπνός, βαμβάκι, είναι αυτά τα προϊόντα, τα
9: εθνικά προϊόντα. Αυτά είναι πια εθνικά προϊόντα.
8: Τα οποία λίγο πολύ δείχνουν την πορεία, αν θέλετε, της γεωργίας από το 19ο στον 20ο αιώνα. Πώς αρχίζει και αναπτύσσεται, πώς εξειδικεύεται, πώς, εν πάση περιπτώσει, αλλάζει λίγο πολύ ο χαρακτήρας αυτός που λέμε ο παραδοσιακός. Γιατί όλες οι άλλες καλλιέργειες, αν εξαιρέσει κανένα το αμπέλι, που γινόταν κάποια λίγο πιο συστηματική καλλιέργεια, ανάλογα βέβαια και την περιοχή και το εξαγωγικό προσανατολισμό, όλες οι υπόλοιπες γίνονταν σχεδόν από μόνες τους, ό,τι έβγαζε η φύση. Αν έβρεχε, είχαμε λάδι. Αν δεν έβρεχε, δεν είχε τόσο. Το ίδιο γινόταν και με το σιτάρι και πάει λέγοντας.
9: Ο Καποδίστριας αντιμετώπισε με τους ισχυρούς εκείνης εποχής, πέρα από τα θέματα οργάνωσης του κράτους, γιατί αυτό το οποίο μας διδάσκει η προσπάθειά του είναι ότι επιχείρησε να συγκροτήσει ένα κράτος δυτικού τύπου με κανόνες, με εφαρμογή νόμων κτλ. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι οι ισχυροί εκείνης εποχής, οι έχοντες το υψηλό συμφέρον, είχαν μια αίσθηση ότι θα ήθελαν να μείνουν με τα προνεωτερικά πράγματα, δηλαδή με τις εξουσίες που είχαν στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί υπήρχαν κάποιες εξουσίες, δηλαδή από την φοροείσπραξη μέχρι και την γεωκτημοσύνη ή τα τσελιγκάτα. Θέλω να πω ότι είχαν μια διαμορφωμένη αντίληψη που φαίνεται ότι θα δυσκολεύονταν να παραχωρήσουν τις όποιες εξουσίες παρήγοντο μέσα από την θέση τους στην οικονομική.
8: Δεν ήταν όμως και επόμενο αυτό. Δεν ήταν
9: και επόμενο, όλα είναι επόμενο, εννοείται.
8: Δηλαδή, ήταν αναμενόμενο μάλλον αυτό, θα έλεγα. Δηλαδή, ναι, σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι που είχαν συνηθίσει επί αιώνες και να αναφέρονται στο χωριό, στη συγγένεια, στη φατρία και πάει λέγοντας, ήταν πολύ δύσκολο να αλλάξουν και να καταλάβουν ότι εδώ το εθνικό κράτος παίζει ένα άλλο ρόλο, περισσότερο ενοποιητικό, περισσότερο και. Αυτά όλα θα έπρεπε ενδεχομένως και ο Καποδίστριας ίσως να τα περιμένει και να μην ήταν. Θα μπορούσε ενδεχομένως να τα αντιμετωπίσει και διαφορετικά. Ήταν αναμενόμενα σε αυτή τη φάση, πιστεύω. Ενδεχομένως αυτό που θα έπρεπε να καταλογιστεί περισσότερο σε αυτές τις παλιές, όπως λέμε, ξέρω, αρχηγικές ομάδες, οι φατρίες κτλ., είναι ότι θέλαν να νέμονται το κράτος για τον εαυτό τους, το κράτος όμως έτσι όπως το είχαν αυτοί ορίσει στην προηγούμενη κατάσταση. Αυτό λίγο πολύ θα φανεί προς τα που πάει, όχι τόσο με τον Καποδίστρια που θεωρούσαν ότι ήταν ένας δικός τους και μπορούσαν ενδεχομένως να τον κάνουν και ό,τι θέλουν, όσο κυρίως όταν ήρθαν οι Βαβαροί. Εκεί τα πράγματα σκληρύναν, καταλάβαν ακριβώς και μας πήρε αρκετά χρόνια για να αντιδράσουν συστηματικά και έπρεπε σίγουρα να οργανωθούν διαφορετικά. Η Βαβαρική διακυβέρνηση και αντιβασιλιακή ο Όθωνας ήταν μια κανονική, κατά την άψη μου, αλλαγή παραδείγματος, όπως λέμε.
9: Τώρα, βέβαια, το άδικο είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος. Μιλάμε για τον Καποδίστρια και τη δολοφονία του. Και περνάμε λοιπόν στην περίοδο της Βαβαρικής πρώτα απ' όλα αντιβασιλείας, γιατί ο Όθων είναι ακόμη προς την ενηλικίωσή του. Εκεί τι διαφοροποίηση υπάρχει από τον Άρμασμπεργκ?
8: Εντάξει, υπάρχει το γεγονός ότι προσπαθεί.
9: Τον αντιβασιλέα, προσπαθεί.
8: Πολύ χοντρικά έρχονται, θα λέγαμε έτσι, με μια δυναμική.
9: Με φόρα.
8: Προσπαθούν να φέρουν καινούργια πράγματα, τα οποία ενδεχομένως και όταν έρχεται ο Όθωνας προσπαθεί να τα λιάνει λίγο, γιατί καταλαβαίνει ότι εδώ δεν θα μπορούσε εύκολα να κυβερνήσει αν δεν πήγαινε και κάπως με τα νερά. Κάτι, ας πούμε, που ενδεχομένως δεν κατάφερε πολύ ή σε μεγάλο βαθμό με τις αρχικές τουλάχιστον ομάδες ο Καποδίστριας. Προφανώς η αντιβασιλεία, αλλά και ο Όθωνας είναι μια άλλη μορφή διακυβέρνηση, προσπαθεί να βάλει νόμους, κανόνες, να ορίσει τα σχετικά και τη διανομή της γης. Εκεί τότε ψηφίζεται για πρώτη φορά ένας νόμος, αυτός που λέμε περί πρικοδοτήσεως, ο οποίος ήταν πολύ, θα έλεγα, ευνοϊκός και για τους Έλληνες, για να μπορέσουν να, εδώ που είπατε για το κτηματολόγιο. Στην ουσία, όταν έρχονται οι Βαβαροί, ήδη αντιβασιλείς, βλέπουν ένα χάος και λέει: τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά? Εδώ θα πρέπει καταρχάς να ορίσουμε ποιος έχει τι. Ποιο είναι το κράτος, τι θα γίνει με τη γη, περίπου όπως το κάναμε εμείς εκεί. Δηλαδή, να γίνει ένα κτηματολόγιο.
9: Αυτό πώς δεν γίνεται, ακούστηκε από ό,τι φαντάζομαι, έτσι, υποθετικά.
8: Πέρασε ο νόμος, είχε πάρα πολλούς ευνοϊκούς όρους που το λέμε μέσα, δηλαδή τους έδινε μια προκαταβολή να αγοράσουν τη γη, τους έδινε μεγάλη δυνατότητα αποπληρωμής.
9: Για να εξηγήσουμε όσα ελέγχθησαν την προηγούμενη Κυριακή.
8: Ακριβώς.
9: Γιατί δεν πήγαν να την αγοράσουν οι συμπατριώτες, αφού επρικοδοτούν το, γιατί δινόταν χρήματα στο χέρι να πάνε να αγοράσουν, γιατί δεν πήγαν?
8: Ακριβώς. Γιατί καταρχάς λέμε, ας το πούμε, μια δικαιολογία που λέμε εμείς εκ των υστέρων και δεν είναι, ότι η γη είχε βγει σε πληστηριασμό. Δηλαδή, όποιος έδινε τη μεγαλύτερη τιμή, κάτι το οποίο δεν έγινε επί κουνδούρου μετά, μπορούσε να αγοράσει την καλύτερη γη κτλ. Αλλά στην ουσία η γη ήταν εκεί, υπήρχε. Οι αγρότες δεν ήταν εξοικειωμένοι ούτε με τους θεσμούς του κράτους, ούτε μπορούσαν εύκολα να μπουν σε μια διαδικασία να πάρουν, ας πούμε, ένα δάνειο και μετά να το αποπληρώνουν και πάει λέγοντας. Και αυτό γιατί να το κάνουν? Αφού οπουδήποτε θέλαν, αφού οπουδήποτε θέλαν καλλιεργούσαν και ταυτόχρονα μπαίναν και καλλιεργούσαν και οποιαδήποτε άλλη γη, είτε ήταν κρατική, είτε ήταν δημόσια, είτε ήταν οτιδήποτε. Άρα λοιπόν η γη υπήρχε. Μπορούσαν να καλλιεργήσουν ό,τι θέλουν. Θα ήταν πολύ δύσκολο να μπουν σε μια τέτοια λογική αν δεν υπήρχε κάπου το τυράκι. Το τυράκι ενδεχομένως ήρθε πολύ αργότερα με τον Κουμουνδούρο, γι' αυτό κάνει τη μεταρρύθμιση, και αυτό δεν ήταν άλλο από ένα εμπορευματικό προϊόν όπως ήταν η σταφίδα. Δηλαδή η μεταρρύθμιση του Κουμουνδούρου, αυτό είναι το 1835, το 1871 πια, πετυχαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό γιατί ακριβώς υπήρχε το τυράκι. Δηλαδή τι, θέλαν τους τίτλους σε αυτή τη ζώνη, τουλάχιστον που είχε επεκταθεί βέβαια, που ήταν σχεδόν η μισή Πελοπόννησος, αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορούν ενδεχομένως να δανείζονται, να κάνουν πράξεις οι οποίες ήταν περισσότερο, αν θέλετε, πλέον προσανατολισμένες σε αυτό που λέμε της εγχρήματης, η εκχρηματισμένης οικονομίας πια που διαμορφώνεται σε αυτή τη ζώνη προς το τέλος του 19ου αιώνα.
9: Αλλά όταν αρχές του 20ου αιώνα θα αρχίσουν να έρχονται οι πρόσφυγες, οι εκδιωχθέντες από τη Μικρά Ασία, εκεί το ντόπιο στοιχείο θα ενοχληθεί, διότι θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι που πρέπει να μοιραστούν τη γη για να ενταχθούν και άλλοι μες στην κοινωνία.
8: Δεν θα τη μοιράζονταν ακριβώς, αλλά αντιλαμβάνονταν εκεί, ίσως θα τα πούμε και τότε, αντιλαμβάνονταν ένα πράγμα με ένα πιο στενό τρόπο. Αυτό γινόταν σχεδόν πάντα. Δηλαδή δεν ήταν τόσο αντίπαλοι τους, όσο αντιλαμβάνονταν ενδεχομένως αυτό που αντιλαμβάνονταν και ο Βλάχος στην καθημερινή, ότι θα φτωχύνουν με έναν τρόπο.
9: Όλο... Στον Γεώργιο Βλάχο, τον εκδότη της εφημερίδας Καθημερινή,
8: που έλεγε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μείνει, ας πούμε, φτωχή πλην έντιμος. Ο πλούτος ήταν συγκεκριμένος στη χώρα. Κάθε φορά που γινόταν μια μεγάλη αλλαγή, λειτουργούσαν αυτά τα ανακλαστικά, ξέρετε. Αλλά αυτά μπορούμε να τα πούμε εκεί μεγαλύτερη, αν θέλετε έτσι. Όταν αισθάνονται και όπου αισθάνονται οι αγρότες ότι αυτό το πράγμα τους συμφέρει και δεν έχει κάποιο αντίτιμο το οποίο για αυτούς είναι άχρηστο, όπως γινόταν των νομπροοικοδοτήσεων και τα λοιπά, αλλά έχουν ένα όφελος, εκεί θα το καταβάλουν. Ενώ όταν δεν πιέζονται, και δεν πιέζονταν από ένα κράτος, ούτε μηχανισμοί υπήρχαν, ούτε τίποτα. Ο Κουμουνδούρος στην ουσία, αφού φεύγει ο Όθωνας και τα λοιπά, προσπαθεί να στήσει ένα κράτος.
9: Είναι η πρώτη μεταρρύθμιση,
8: ναι, ουσιαστική, λέτε, κύριε Παϊτόπουλε. Η πρώτη μεταρρύθμιση είναι ούτως ή άλλως του Κουμουνδούρου, η οποία ήταν φιλοαγροτική, και η δεύτερη ήταν του Τρικούπη, η οποία είχε άλλα χαρακτηριστικά.
9: Εν συντομία, τι κάνει ο Κουμουνδούρος?
8: Ο Κουμουνδούρος στην ουσία κάνει περίπου το ίδιο πράγμα, αντιγράφει με το Όθωνα των νόμων προοικοδοτήσεως, απλά έχει λίγο καλύτερους, λίγο πιο ευνοϊκούς όρους. Το βασικό είναι όμως ότι καθορίζεται η τιμή της γης από μια ομάδα εκεί τοπικών κτλ. Και δεν βγαίνει στον πληστηριασμό.
9: Και δίνεται σε ακόμη χαμηλότερη τιμή, βέβαια.
8: Ναι, ναι. Το κύριο όμως
9: στοιχείο,
8: το κύριο όμως στοιχείο τότε είναι ότι είχε αρχίσει να διαμορφώνεται λίγο μια περισσότερο συστηματική και εξειδικευμένη αγροτική οικονομία. Είπαμε το παράδειγμα της σταφίδας, είχε αρχίσει να μπαίνει ο καπνός και άλλα προϊόντα κτλ. Και άρα οι αγρότες θέλαν να έχουν τίτλους ιδιοκτησίας για να μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να συναλλάσσουν με το κράτος, το οποίο άρχισε, και φυσικά να μπορούν να ξεφύγουν από αυτό που λέμε το σύστημα της τοκογλυφίας, το οποίο όμως, αν θέλετε το αναλύουμε λίγο, δεν ήταν τοκογλυφία, ήταν ένα σύστημα αυτό που λέμε αλυσιδωτού δανεισμού. Τι γινόταν? Το 1841 γίνεται Εθνική Τράπεζα. Θα το πούμε λίγο απλοποιημένα για να μπορέσουν οι ακροατές μας να το καταλάβουν, να το κατανοήσουν. Η Εθνική Τράπεζα, όπως γίνεται με όλες τις τράπεζες, προφανώς έπρεπε να έχει κάποιες εγγυήσεις. Όταν κάποιος δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, δεν έχει τίποτα στην κατοχή του, δεν υπήρχαν εγγυήσεις για τους αγρότες. Αυτές τις εγγυήσεις ποιος τις είχε? Τις είχε ο τοπικός μεσάζων. Ο τοπικός μικρέμπορος, ο τοπικός μεσολαβητής, ο τοπικός μπακάλης, κάποιος ο οποίος έχει δύο βασικά στοιχεία. Γνωρίζει και τη δυναμική της εποχής και τους ανθρώπους. Και τη δυναμικότητα, δηλαδή τι μπορεί να παράξει και πώς μπορεί να το παράξει, και γνώριζε και αποκλειστικά τους ανθρώπους, γιατί ήταν λίγο πολύ πελάτης του. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα δίπολο, ένα διπλό δίκτυο. Το ένα είναι αυτό το δίκτυο, το οποίο το μεσολαβητικό όσον αφορά τα χρήματα, δηλαδή δανείζονταν από την τράπεζα και με τη σειρά του δάνειζε τους παραγωγούς. Αυτό που λέμε με τοκογλυφικούς όρους, στην ουσία δεν ήταν τόσο η τοκογλυφία, όσο τι, βάζοντας χέρι στην παραγωγή τους. Προαγοράζοντας ή, αν θέλετε, βάζοντας χέρι σε αυτό που ήταν το παραγόμενο προϊόν. Άρα διαμόρφωνε στην ουσία την τιμή στη βάση και με τη σειρά του αυτός πώς επωφελούνταν. Γι' αυτό λέμε τοκογλυφία κτλ. Πώς επωφελούνταν? Μάζευε από όλους την παραγωγή που θα τη δίναν αλλού και με τη σειρά του απευθύνονταν στα μεγαλύτερα δίκτυα που αυτός λειτουργούσε σαν μεσάζον και κέρδιζε. Δηλαδή αυτός ήταν ένας τοπικός, το έδινε στο Αίγιο, το έδινε σε ένα μεγαλύτερο έμπορο στην Πάτρα, αυτός το έδινε με τη σειρά του και πάει λέγοντας, και έτσι όλοι.
9: Και όλοι πρόσθεταν ένα ποσοστό κέρδους.
8: Ακριβώς. Ναι. Αυτό το πράγμα, το οποίο ο πλέον ζημιωμένος ήταν ο Γεωργός. Γιατί ήταν επιπλέον ζημιωμένος ο Γεωργός? Γιατί ακριβώς μην ξεχνάμε ότι αυτή την εποχή που δημιουργείται όλο αυτό το δίκτυο έχει και αυτή που λέμε τη διπλή όψη. Ήταν και δεσμευμένος επίσης από αυτούς τους τοπικούς μικρέμπορους κτλ. Και όσον αφορά αυτή την ψήφο, πού θα πάει την ψήφο. Άρα αυτοί λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές και στο πολιτικό σύστημα.
9: Έτσι στείνεται το πελατειακό σύστημα που λέμε σήμερα. Αυτή είναι η βάση του. Αυτή είναι η εκκίνηση του.
8: Και έχει μάλλον αυτή τη διτή μορφή, απλοποιώντας έτσι πάντοτε. για να μπορέσουμε λίγο να κατανοήσουμε τις κοινωνίες αυτές.
9: Από αυτό που παρήγαγε αυτός ο άνθρωπος, ο αγρότης, ο οποίος σύν το χρόνο αποκτούσε και ένα εισόδημα καλύτερο, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι υπήρχαν και οι περίοδοι με την καταστροφή, αλλά από τον πένιτα, τον εντελώς πένιτα αγωνιστή του 1830, προϊόντος του χρόνου, έχουμε μια βελτίωση.
8: Κυρίως όσο αρχίζουν και ανεβαίνουν αυτές οι εμπορευματικές καλλιέργειες που λέμε και εξειδίκευση στην παραγωγή. Γιατί ανεβαίνει σιγά σιγά, σταθερά. Χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχοι θεσμοί, βέβαια, του κράτους που θα τους δούμε στον 20ο αιώνα. Αλλά γίνεται μια τέτοια μετάβαση η οποία ταυτόχρονα τους βάζει στο σύστημα, στον καπιταλισμό.
9: Αυτοί οι άνθρωποι πουλούσαν όλη την παραγωγή ή πουλούσαν ό,τι περίσσευε από την ποσότητα που χρειάζονταν για τη διατροφή τους?
8: Αυτό γίνεται από αρχαιοτάτων χρόνων. Έτσι δημιουργήθηκε το εμπόριο. Δηλαδή πάντοτε έπαιρνε το περίσσευμα.
9: Προσέξτε όμως
8: το περίσσευμα. Το περίσσευμα εδώ, ανάλογα την περιοχή και τη δυναμικότητά της, όσο πλησιάζουν προς το τέλος του 19ου αιώνα, γίνεται συνειδητά. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Γίνεται συστηματικά. Γίνεται συνειδητά. Δηλαδή τι κάνει? Και το παράδειγμα της σταφίδας ίσως είναι ακραίο. Όταν υπάρχει ζήτηση, αυτός ο αγρότης, ο μέσος αγρότης από τότε μέχρι τώρα, κάνει το ίδιο πράγμα. Αυξάνει την εργασία του, την οικογενειακή, από τα μέλη του. Προσπαθώντας ακριβώς να πετύχει το μέγιστο δυνατό όφελος. Δηλαδή ξυπνάει, πώς λέμε, το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Προφανώς, όταν έχεις ένα προϊόν το οποίο είναι καπνός, είναι η σταφίδα, είναι ένα προϊόν το οποίο το βλέπουν ότι έχει ζήτηση και το βλέπει ότι παίρνει ζεστό χρήμα, θα ξυπνήσει και ο αγρότης. Δεν είναι, ποτέ δεν ήταν αυτό το καθυστερημένο υποκείμενο που καμιά φορά βγαίνει, ξέρω, από την ηθογραφία κυρίως.
9: Όχι, αυτό συνηθίζουμε να λέμε ότι οι αγρότες είναι το πιο καθυστερημένο κομμάτι μιας κοινωνίας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη.
8: Ποτέ δεν ήταν. Όταν του δίνεται το κίνητρο, πάντοτε αρχίζει και προσπαθεί περισσότερο, δουλεύει περισσότερο, κινητοποιεί τις δυνάμεις του για να μπορέσει να παράξει όσο γίνεται περισσότερο προϊόν, αφού βλέπει ότι ένα προϊόν του δίνει αυτά που ενδεχομένως τον φέρνουν πού? Σε αυτή την κατάσταση που είναι ο Έλληνας αγρότης, ήδη από το 19ο αιώνα, που το είπατε πολύ καλά και το λέω. Δηλαδή σε μια κατάσταση όχι μικροαγροτική, δεν ξέρω, μικροαστική. Αυτή είναι η ταυτότητα που αρχίζει να διαμορφώνεται σιγά σιγά.
9: Ότι διαμορφώνεται.
8: Και νομίζω έχω ένα κεφάλαιο που το λέω
9: ακριβώς
8: πολύ...
9: η μικροαστική ταυτότητα της Ελλάδος.
8: Ακριβώς. Ναι. Γιατί στην ουσία εκεί στηρίζεται το παν. Ναι. Δηλαδή ο αγρότης.
9: Αυτό το δούμε, το βλέπουμε ακόμη και στη δομή της οικονομίας μας σήμερα. Έχουμε 95% μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 10 ατόμων.
8: Ακριβώς.
9: Και όχι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις.
8: Ο αγροτικός τομέας είναι από την αρχή σε αυτό το τέτοιο. Γιατί όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις στην ουσία καθιερώσαν αυτό το μικροοικογενειακό καθεστώς ιδιοκτησίας. Άρα καλλιέργειας και επιχειρηματικής, ας το πούμε έτσι.
9: Ναι, αυτό είναι όμως και μια κρατική αντίληψη, μια πολιτική αντίληψη.
8: Μα καθοδηγείται από το κράτος, δηλαδή βρίσκουν τις δομές, υποχωρεί το κράτος, στον 20ο αιώνα θα το πούμε ακόμα περισσότερο, γιατί είναι περισσότερο εμφανές όλο αυτό. Πολλές φορές υποχωρεί το κράτος και μη λαμβάνοντας υπόψη τους επιστήμονες, στην περίπτωσή μας τους γεωπόνους. Γιατί το 19ο αιώνα, είτε τον 20ο αιώνα, οι γεωπόνοι λέγαν ότι εμείς πηγαίνουμε και σπουδάζουμε για να μπορέσουμε να γίνουμε, ξέρω εγώ, επιστάτες ή να μπορέσουμε να εφαρμόζουμε αυτές τις επιστάσεις σε μεγάλη καλλιέργεια. Πώς θα το εφαρμόσουμε όταν το κράτος συστηματικά αγνοεί αυτό? Αλλά εκεί θα πρέπει να πούμε λίγο και το παράδειγμα των Τζιφλικιών και του Τρικούπη για να δούμε πόσο.
9: Αμέσως μετά το διάλειμμα. Αμέσως μετά το διάλειμμα, κύριε Παναγιώτοπουλε, ερχόμαστε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στα άδυτα των αδιάφορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
5: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς, και αυτό το υιοθέτησα.
4: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στην Ελβετία έφτασε νωρίς το πρωί ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες που ξεκινούν εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε δηλώσεις του, ο J.D. Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν επίσης ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε χθες ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και στη Φθιώτιδα. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται και βασικός ύποπτος, στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο, σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
10: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καθώς σας συναντώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας ιστορικής συνάντησης με θέμα πάντα τον 19ο αιώνα. Παράφραση το ιστορική συνάντηση, μην εκλειφθεί ότι είναι πραγματική, μεταφορικά το λέω. Φίλες και φίλοι, επειδή ακριβώς συζητούμε την ιστορία της αγροτικής οικονομίας ή την αγροτική ιστορία της Ελλάδος στην πρώτη φάση συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους. Καλεσμένος καθηγητής ο κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, διδάσκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ο κ. Παναγιωτόπουλος και παραλλήλως με την προφορική αφήγηση μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από το βιβλίο του με τον τίτλο «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε.
11: Καλημέρα.
10: Είμαστε περίπου στο 1860 και όπως πληροφορούμε από το βιβλίο του κ. Παναγιωτόπουλου, τότε γίνεται η πρώτη απογραφή και διατίθενται για τους ερευνητές τα πρώτα ασφαλή στοιχεία. Λοιπόν, το 74,69% του πληθυσμού κατοικούσε σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους και μόλις το 11,43% του πληθυσμού σε κομοπόλεις άνω των 2 έως 5.000 κατοίκων. Μόνο τρεις πόλεις, η Αθήνα, η Ερμούπολη και η Πάτρα την εποχή εκείνη, το 1860, ξεπερνούσαν τους 10.000 κατοίκους και συγκέντρωναν το 7,71% του πληθυσμού. Το 1870 θα προσθεθεί στις πόλεις και ο Πειραιάς το ανερχόμενο βιομηχανικό κέντρο και λιμάνι του 19ου αιώνα, ενώ το 1879 η Τρίπολη, από το 1889 ο Πύργος και η Καλαμάτα λόγω σταφίδας και μόλις το 1907 η Χαλκίδα. Για να δούμε και πώς είναι η εξέλιξη των πόλεων. Όμως κάτι που δεν έχουμε πει ως τώρα κύριε Παναγιωτόπουλε είναι το εξής. Αστός πόλη και αστός δεν υπάρχει χωρίς αγρότη. Mm-hmm. Δηλαδή το συναντούμε αυτό και στην Ευρώπη, στον δυτικό χώρο κατά τον 15ο, 16ο αιώνα κτλ. Όταν δηλαδή έξω από τα τείχη της πόλης κατοικούν οι αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν τη γη για να φάνε οι αστοί που είναι μέσα στο κάστρο. Mm-hmm. Η αστή, δηλαδή
11: ναι, κάτι της πόλης.
10: Με μια έτσι, έννοια, ναι. Αυτή που είναι μέσα η περίκλειστη προστατευμένη από ναι. Το κάστρο. Άρα ο αγρότης είναι κεντρικό σημείο των κοινωνιών.
11: Βέβαια,
10: των κοινωνιών, θέλω να πω ότι το ότι συγκροτεί εν πάση πτώσει τα χρόνια εκείνα αυτήν την οργάνωση ας πούμε, των ανθρώπων.
11: Μα ο αγροτικός χώρος και στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι μέχρι πολύ αργά και οι περισσότερες χώρες ξερουμένης της Μεγάλης Βρετανίας, που πολύ νωρίς ας πούμε θυσιάζει τους αγρότες για τη βιομηχανία κτλ., ήταν σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε μέχρι τη δεκαετία του 50, οι περισσότερες χώρες είχαν σχεδόν πάνω από το 40% αγροτικό πληθυσμό ακόμα.
10: Που θα γίνει προετάρι το εργατικό δυναμικό σε εκείνη την βιομηχανική επανάσταση.
11: Αρχίζει όπως και σε εμάς να επικρατεί αυτή η διαφοροποίηση στη διαστρωμάτωση, η οποία έρχεται σιγά σιγά. Αλλά το βασικό είναι να έχουμε υπόψη μας και στην Ελλάδα και αλλού ότι οι αγρότες προμηθεύουν και με προϊόντα αλλά και με ανθρώπους της πόλης και το κράτος. Από εκεί έρχονται όλοι. Και επίσης μην ξεχνάμε αυτή τη διαδικασία που γίνεται, την κοινωνική, όπου εκεί παίζει ρόλο το πελατειακό δίκτυο. Δηλαδή ο αγρότης, λέγαμε, δεν θέλει να πάει το παιδί του στην Τίριθα, γιατί να γίνει καλύτερος αγρότης από αυτόν. Υπάρχει μια στρατηγική από πίσω σε όλες τις οικογένειες, η οποία διατηρείται, το βλέπετε, προχτές μίλαγαμε, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι, η οικογένεια προσπαθεί τουλάχιστον ένα μέλος να φύγει
10: να το σπουδάσει.
11: Να σπουδάσει.
10: Να φύγει από το χωράφι.
11: Από τη στιγμή που αγκιστρωθεί στο κράτος, αυτόματα δημιουργεί, δηλαδή ως δημόσιος υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας, δημιουργεί μία συνθήκη ας πούμε για να ακολουθήσουν και οι άλλοι.
10: Ναι, και... να ξεκινήσει το ασανσέρ, δηλαδή να μπουν στο ασανσέρ της ανέλυξης.
11: Και αυτό αν θέλετε είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν καταφέραμε ποτέ να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή αυτό συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με τη διαχρονική απαξίωση του αγροτικού ευαγγέλματος. Αλλά αυτό είναι μια επίσης άλλη
10: αυτό συνέβη και μετά τον
11: αλλά
10: πόλεμο,
11: δεν, είναι, δεν σημαίνει ότι
10: τον
11: είναι
10: δεύτερο παγκόσμιο και τον εμφύλιο. Δηλαδή
11: προφανώς,
10: τότε ναι. Που το πρώτο δυναμικό, το ακριβώς. Επιστημονικό δυναμικό της χώρας βγήκε από φτωχές οικογένειες ρημαγμένες από το πόλεμο.
11: Ακριβώς. Αλλά για να μην είμαστε έτσι και πολύ απόλυτοι σε αυτά, αυτή ήταν και μια λίγο πολύ φυσιολογική συνθήκη. Έτσι, ήταν και κάτι φυσιολογικό. Οι κοινωνίες στις οποίες θέλαμε κι εμείς να μετέχουμε, προφανώς μπορούσαν να κάνουν, και όσο πέρναγε ο χρόνος το βλέπαμε όλο και περισσότερο, με λιγότερους αγρότες. Κυρίως αφότου επικρατεί και εκμηχάνηση. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, γιατί πολλοί συνάδελφοί μου είπα και πολύ παλιότεροι αναλυτές, το βλέπουν σαν το μεγαλύτερο κακό. Στη φιλία και αυτά, οι αγρότες, η αγροτική ύπαιθρος που ρημάζει, προφανώς θα ρημάξει από τη στιγμή που δεν μπορεί να κρατήσει τον πληθυσμό της ή δεν μπορεί, δεν τον χρειάζεται. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Το ζητούμενο πάντοτε είναι να υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ των δύο. Δεν είναι ο εξαστισμός το ζήτημα, ούτε η αστιφιλία, ούτε η στροφή, ας το πούμε, στις πόλεις, γιατί εντάξει, αυτό είναι μια, ας το πούμε, συστηματική διέξοδος για να μπορέσει λίγο πολύ να φτάσει τις άλλες χώρες, να φτάσει αυτό που θέλουμε να είμαστε. Αν θέλαμε να ήμασταν, ξέρω, ένα κράτος προφανώς της Ασίας, θα ήταν εντελώς διαφορετικές οι δομές και διαφορετικά και τα προσδοκόμενα αυτά των πράξεών μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μείνει στη μεταρρύθμιση Τρικούβη τώρα, κύριε Παγιατόπουλε. Έχουμε μιλήσει για την περίοδο του Καποδίστρια, του Όθωνα, είπατε για τον Κουμουδούρο, και τώρα πάμε στον Τρικούβη.
11: Εντάξει, ο Τρικούβης είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα, θα έλεγα. Πολλοί τον έχουν κατηγορήσει ότι δεν ήταν τόσο φιλοαγροτικός όσο ήταν οι προηγούμενοι. Προφανώς ο Τρικούβης, το ξέρουμε, ότι είχε διαφορετικά πράγματα στο μυαλό του.
0: Μήπως ήθελε να φέρει αυτό το δυτικό μοντέλο των μεγάλων γεωκτημόνων, ή όχι?
11: Μπορεί να το πίστεψε στη Θεσσαλία. Προφανώς όλο του το μοντέλο, ας πούμε αυτή η αιμονή σε αυτό που ήταν το σύμβολο της εποχής, το σιδηρόδρομο και όλα αυτά, δηλώνει ότι περισσότερο από κάθε άλλον ήταν λίγο πολύ προσδεμένο σε αυτό που ήταν λίγο πολύ η Ευρώπη τότε και μπορούσε ενδεχομένως κατά την άποψή του να προσεγγίσει αυτό το μοντέλο και η Ελλάδα. Και το επιχειρεί συστηματικά, βρίσκεται σε καλύτερη σίγουρα κατάσταση από τους προηγούμενους, γιατί μπορεί και δανείζεται η χώρα, έχει μπει σε ένα ρυθμό. Εκεί φυσικά δημιουργούνται πολλά ζητήματα, τα οποία κατά έναν περίεργο τρόπο θα το δούμε και το Μεσοπόλεμο, ας πούμε, σε δύο μεγάλους πολιτικούς του σκάει, η οικονομία του σκάει, η χώρα στα χέρια. Όπως και στον Βενιζέλο του 32, έτσι και στο Τρικούπι έχει συνδεθεί με το δυστυχώς επτωχεύσαμε. Στον αγροτικό τομέα προσπαθεί αυτό που λέτε, δηλαδή ενδεχομένως βλέπει ότι ήταν μια ευκαιρία αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία, γιατί πίστευε ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως, παρόλο που αποκτήσαν συγκυριακά, που ήταν συγκυριακή καθαρά η απόκτηση της γης από αυτούς τους μεγάλους κεφαλαιούχους, ας πούμε, Έλληνες της Διασποράς, και όχι μόνο βέβαια, γιατί δεν ήταν μόνο αυτοί, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μια χρυσή ευκαιρία, όσοι το Βολώνας, ας πούμε, της Ελλάδος, να πάρει μπροστά. Εδώ όμως δεν προσπάθησε ενδεχομένως συστηματικά λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά να λύσει το άλλο δίπολο. Ή και τα δύο. Αυτοί που πήγαν εκεί διαψεύσαν τις προσδοκίες του, γιατί ούτε μέναν εκεί οι περισσότεροι, ούτε θέλαν να επενδύσουν. Και από την άλλη δεν προσπάθησε ενδεχομένως να λύσει και το άλλο το ζητούμενο, που ήταν η θέση, η μοίρα των καλλιεργητών. Κυρίως σε μια Ελλάδα που είχε, όπως είπαμε, συνηθίσει οι μεταρρυθμίσεις να ευνοούν ποιους, να ευνοούν τους φτωχούς, τους γεωργούς. Ήταν φιλοαγροτικές, ας πούμε. Και ξαφνικά βρίσκεται ένας πολιτικός ο οποίος προσπαθεί ενδεχομένως με το μυαλό του στην Ευρώπη κτλ. Να κάνει κάτι το οποίο ήταν πέρα από αυτά που είχαν μέχρι τότε συνηθίσει οι Έλληνες. Να δώσει μια άλλη μορφή στην αγροτική οικονομία. Αυτό προφανώς δεν πέτυχε, και δεν πέτυχε για πολλούς και άλλους λόγους. Είχε μεσολαβήσει και το ζήτημα της σταφίδας, σχεδόν μαζί παράλληλα. Δεν μπόρεσε και αυτό να διαχειριστεί και το κράτος και ο Τρικούπης, να πούμε την αλήθεια, προσωπικά δεν είχε δει ότι αυτή η έξαρση, ας πούμε, στην καλλιέργεια, ότι κάποια στιγμή θα έφτανε, γιατί όλο αυτό στηρίχτηκε, υποτίθεται,
0: σε μια συγκυρία,
11: σε μια τεχνική ζήτηση που είχε δημιουργηθεί κάποια στιγμή.
0: Γιατί όταν έπεσε μια αρρώστια στη Γαλλική σταφίδα,
11: ακριβώς,
0: και οπότε υπήρξε αυξημένη ζήτηση για την ελληνική σταφίδα.
11: Ακριβώς.
0: Και καλλιεργήθηκε σε όλη την επικράτεια η σταφίδα, όπου μπορούσε,
11: ακριβώς. Και αυτό ένα διπλό κακό έφερε. Αφενός αυξήθηκε υπέρμετρα η παραγωγή, και ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή καλλιεργήθηκε σε μια ζώνη κάτω από την ηλία που δεν έβγαινε καλό προϊόν, δυστυχώς δυσφημίστηκε και το προϊόν στις παγκόσμιες αγορές, το οποίο κυρίως η μαύρη σταφίδα, η κορινθιακή, ήταν ένα προϊόν με brand name, θα λέγαμε, με σημερινούς όρους. Αυτό το πράγμα ήρθε και έκατσε και έδεσε με όλα τα άλλα. Δηλαδή την αποτυχία ενδεχομένως στη Θεσσαλία, τα δάνεια τα πολλά, τις υπέρμετρες ας πούμε φιλοδοξίες που ενδεχομένως πίστευε ότι θα μπορούσε να βοηθήσουν οι ομογενείς που ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι έρχονταν σιγά σιγά και επενδύαν. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές ευκαιριακά, γιατί τους διώχναν, ανέβαινε ο εθνικισμός στα Βαλκάνια και έρχονταν όλο και περισσότεροι και επενδύαν. Όλο αυτό προφανώς είχε σαν αποτέλεσμα αυτή τη μεγάλη κρίση προς το τέλος του 19ου αιώνα να οδηγήσει σε μια πτώχευση η οποία είχε πάρα πολλές και σημαντικές
0: συνέπειες. Ναι. Πώς ξεπερνιέται η ιστορία της σταφίδας? Έκανε πολλά χρόνια μέχρι να
11: πάρα
0: πουλωθεί.
11: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Και πιάνουμε τον 20ο αιώνα, ας πούμε.
11: Ναι, σίγουρα. Πιάνουμε 20ο αιώνα γιατί στην ουσία η πρώτη προσπάθεια για να μπορέσει κάπως αυτό να ρυθμιστεί ξεκινάει το 19ο αιώνα με την κρίση. Είναι το περίφημο παρακράτημα. Μετά δημιουργείται μια τράπεζα σταφιδική. Μετά στο προσκήνιο έρχονται πάλι πλούσιοι διάφοροι κεφαλαιοκράτες, ο Παμνώνας Χαρίλαος κτλ., το οποίο στείλουν την ενιαία, τη λεγόμενη μαζί με την τράπεζα και δημιουργούν λίγο πολύ τις υποδομές για να δημιουργηθεί η περίφημη βιομηχανία ίνων και ινοπνευμάτων, που ήταν αρκετά σημαντική μέχρι τότε, μέχρι το κράτος να νιώσει αρκετά έτσι σίγουρο και ασφαλές να φτιάξει το 1925 πια τον ΑΣΟ, τον περίφημο, τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό. Γιατί η σταφίδα δεν ήταν ένα οποιοδήποτε προϊόν, ήταν ατομομηχανή της οικονομίας το 19ο αιώνα, αλλά εξακολουθούσε να έχει μεγάλη ζήτηση σε όλη αυτή την πορεία. Με τον ΑΣΟ και με το αντίστοιχο Ινστιτούτο Σταφίδας που υπήρχε, προσπαθεί πάλι να επανέλθει ως brand name γιατί λειτουργούσαν αυτά συνδυαστικά. Ο ΑΣΟ έκανε όλη αυτή την πολιτική που ξέρουμε λίγο πολύ, την υποβοηθητική ας πούμε του κράτους, να συγκεντρώνει, να κάνει, να δίνει στον παραγωγό τιμές κτλ. Και το Ινστιτούτο, πράγμα που έκανε τον 20ο αιώνα και σε άλλα, στο Βαμβάκι, στον Καπνό, προσπαθούσε να στήσει ή να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το brand name που χάθηκε, είπαμε, το 19ο αιώνα για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Γράφεται σε ένα σημείο, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι έως την ενσωμάτωση, Σιτοβολώνας στο κομμάτι της Ελλάδος που ήταν τότε, είναι ο βιωτικός κάμπος. Δεν έχει γίνει ακόμη η αποξήραση της κουπαϊδάς?
11: Όχι, προφανώς. Ξεκινάει εκεί, αλλά αυτό θα ολοκληρωθεί το 1953 στην ουσία. Είναι πολύ αργά.
0: Προσπαθώ να πω ότι και ακόμη και αυτές οι καλλιέργειες είναι σε περιορισμένα εδάφη, έτσι. Δηλαδή και ο κάμπος της Βιωτίας δεν είναι και κανένας απέραντος κάμπος. Θέλω να πω, είναι ένας συγκεκριμένος χώρος.
11: Αυτό ναι, που είναι σημαντικό, γι' αυτό λέμε καμιά φορά ο μικρός κλήρος, ότι είναι πρόβλημα από τότε μέχρι τώρα κτλ. Ο κλήρος υπήρχε. Υπήρχαν και καλλιέργειες αρκετά στις σημαντικές συστηματικές. Αυτό που γίνεται από το 19ο αιώνα και μετά είναι όχι τόσο ο ανταγωνισμός που ξέρουμε μετά τον πόλεμο, όλα αυτά στο πλαίσιο της ΕΟ και που λέμε και με την ΚΑΠ και όλα αυτά που ζούμε σήμερα, όσο ένας άλλος παράγοντας που εισέρχεται πολύ δυναμικά πλέον προς το τέλος του 19ου αιώνα. Και αυτό είναι η Αμερική. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια φάση παγκοσμιοποίησης μεγάλη, η οποία η κρίση, η πτώχευση του 1893 στην ουσία ήταν και εκεί ένα απότοκο μιας παγκόσμιας κρίσης που είχε αρχίσει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Και εκεί ο ανταγωνισμός πια, μα δεν είναι τυχαίο ότι η σταφίδα είναι κατεξοχήν το προϊόν που μας δείχνει αυτή την πρώην παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα προϊόν, ανεβαίνει η ζήτηση για ένα πράγμα που είναι εκτός Ελλάδος, τη σταφίδα, την κρίση του κρασιού, του αμπελιού, σταμπελώνες, τους Γαλλικούς. Έρχεται η λύση στη φιλοξήρα στη Γαλλία από τους Καλιφορνέζικους αμπελώνες, δηλαδή σώζεται ο αμπελώνας των Γάλλων και ξαφνικά βρίσκουν οι Αμερικάνοι ότι εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος χώρος που μπορεί πλέον να παίξουμε. Οπότε αρχίζει, το καταλαβαίνετε ναι, πώς μπαίνει. Ναι. Και ταυτόχρονα τι γίνεται? Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από ποιο? Από αυτό που λέμε το περιορισμένο και χαμηλό ορίζοντα του χωρικού ή και του αγρότη. Και γίνονται για πρώτη φορά συστηματικοί γεωργοί και ταυτόχρονα ανεβαίνει τρομακτικά η ζήτηση σε αυτές τις περιοχές για εργατικά χέρια. Αυτά τα εργατικά χέρια που έχουν φύγει από το χωριό και πριν φύγουν από το χωριό δεν είχαν φύγει ποτέ πέρα από τη ζώνη του χωριού, είναι αυτοί που αποφασίζουν στα τέλη του 19ου αιώνα να κάνουν το μεγάλο άλμα στην Αμερική. Να την παγκοσμιοποίηση είναι εδώ.
0: Το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα.
11: Και η παγκοσμιοποίηση έχει σαν υπόβαθρο τι τώρα, τις αλλαγές που γίνονται στον αγροτικό τομέα.
0: Ναι. Και γι' αυτό και οι πρώτοι μετανάστες είναι από τον χώρο της Πελοποννήσου, από την ορεινή Αρκαδία, δηλαδή από τις ζητώμενες περιοχές.
11: Κυρίως οι εργάτες, οι οποίοι πλέον αυτοί και οι οικογένειές τους
0: δεν έχουν στον ίδιο μοίρα.
11: Όχι, και δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν στο προηγούμενο καθεστώς, να μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Ζητούν για τους ίδιους τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους, γιατί εκεί έχουμε το δίπολο πάντοτε. Έτσι, αυτοί δεν πάνε μόνο να σωθούν αυτοί, αλλά να σώσουν και πίσω με τα εμβάσματα. Αυτό που γίνεται στα μεταναστευτικά ρεύματα από τότε παντού. Ναι. Όταν ο πόλος έλξης αυτών, ο πόλος υποδοχής αυτών των μεταναστών είναι πλούσιες χώρες και οικονομίες.
0: Και έτσι οι κάτοικοι αυτής της φτωχής πλην τίμιας χώρας, της Ελλάδος, γίνονται παγκόσμιοι παίκτες.
11: Δηλαδή
0: και στην παραγωγή του προϊόντος, με τις εξαγωγές, ας πούμε, που, όπως το είπατε, αλλά στη συνέχεια και στο πρόβλημα με τη μετανάστευση.
11: Μα το βλέπει κανένας. Ακόμα τώρα, αν πήγαινε μέχρι αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, αν πήγαινε σε σπίτια παλιά, στο Αίγιο, στην Πάτρα κτλ., βλέπει αυτόν τον πλούτο που είχε συσσωρευτεί από εκεί. Δηλαδή, έβλεπε έπιπλα που είχαν έρθει κατευθείαν από το Παρίσι. Γιατί είχαν τέτοια τρομακτική, ας το πούμε, οικονομική επιφάνεια λόγω αυτής της συγκυρίας.
0: Και πιο νωρίς θα δεις και σπίτια τα οποία είναι το αποτέλεσμα του εμπορίου που κάνουν οι βλάχοι. Τον Ιφαίο, ας πούμε. Που κατεβάζουν όλη την αρχιτεκτονική και το πλούτο της Κεντρικής Ευρώπης.
11: Ακριβώς
0: γιατί βγάζουν τα προϊόντα με το εμπόριο.
11: Φυσικά. Η Ελλάδα ήταν πάντοτε, λέγαμε ότι ήταν μικρή, φτωχή κτλ., αλλά ήταν πάντοτε πλούσια χώρα και εξακολουθεί να είναι. Αν θέλετε, αυτό είναι επίσης μια άλλη συζήτηση. Εξακολουθεί να είναι πολύ πλούσια και να έχει πάρα πολλές δυνατότητες στον παραγωγικό τομέα.
0: Βέβαια, αυτό που λέτε τώρα πέφτει πάνω σε έναν από τους μύθους που κυκλοφορούν, κύριε Παϊόντα. Και δυστυχώς ο λαϊκισμός στην πολιτική δεν επιτρέπει αυτή η διαπίστωση που σημειώσατε τώρα να συζητηθεί ευρέως. Για να μπορούμε να δούμε την εξέλιξη αυτού του τόπου και των ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση το 1824 και το 1825 που ήταν καθημαγμένοι γιατί πολεμούσαν και ταυτοχρόνως προσπαθούσαν να φτιάξουν μια χώρα, ένα κράτος. Η εξέλιξή του μέσα στα 200 χρόνια και με όσα έχουν σημειωθεί. Πόλεμοι, ποιο εμφύλιο κτλ.
11: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Γιατί ακριβώς δεν είναι μια τυχαία χώρα. Βλέπουμε ότι συνέχεια, καταρχάς δεν είναι μια ενιαία χώρα εξ αρχής. Αυτή η διαδικασία εθνικής ολοκλήρωσης ήταν πάρα πολύ δύσκολη, η διαδικασία βασανιστική και αντανακλάθηκε σε αυτό το πράγμα.
0: Και ας φανταστούμε και το άλλο, ότι πόσα χρόνια είναι η απόσταση από την καταστροφή του Ελληνοτουρκικού πολέμου, που εμείς το λέμε μικρασιατική καταστροφή, αλλά είναι επί της ουσίας η ήττα μας, μια ήττα
11: από τον επεκτατικός πόλεμος που κάνουμε. Αυτός
0: ακριβώς, είναι. Εκεί τελειώνει η εθνική ιδέα. Να δούμε λοιπόν τι μεσολαβεί μεταξύ, που είναι εντυπωσιακό, το 22, με την άλλη τη ήττα που συμβαίνει το 74, εννοώ με τον κυπριακό ελληνισμό. Και πώς ανάμεσα στο 1922 και στο 1978 που μπαίνουμε στην Ευρώπη. Δηλαδή οι επιλογές, να μην οι καταστροφές, τα έχει πει αυτά ο Στάθης Καλύφας, οι επιλογές που άλλοτε σε καταστρέφουν και άλλες επιλογές που σε ανεβάζουν.
11: Βέβαια,
0: και αυτός ο κυματισμός.
11: Προφανώς. Και πάντοτε υπάρχει αυτό το πράγμα. Έρχεται πάντοτε μετά από μια. Και το φοβερό είναι ότι τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο κάθε φορά πιανόμασταν από αυτό που ήταν το πιο εύκολο. Που ήταν η ανασύνταξη, η ανασύνθεση του αγροτικού τομέα, του πρωτογενού τομέα. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό.
0: Τώρα, δύο λόγια, πέντε λεπτά έχουμε μόνο, δύο λόγια για τα τεχνικά εργαλεία, δηλαδή για την τεχνολογία στον αγροτικό τομέα. Υπάρχει κάποια πρόοδος ή δουλεύουν με ό,τι πήγαινε η Μεσοποταμία, ας πούμε, πριν από χιλιάδες χρόνια.
11: Εντάξει, αν φανταστείτε ότι λέμε ότι στην πρώτη συστηματική, ας πούμε, απογραφή που γίνεται, που είναι του 1928, και είναι μια ένδειξη αυτή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ή τα σιδερένια άρωτρα ήταν λίγο περισσότερα από τα ξύλινα, ή και το ανάποδο, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό για να καταλάβει κανένα.
0: Είναι η ίδια πάντως.
11: Ναι, ότι τα εργαλεία στην ουσία είναι αυτά. Δηλαδή είναι ακόμα το ισιώδιο άρωτρο για πολλά χρόνια με τα δύο βόδια. Ακόμα και τα άλογα δεν υπάρχουν. Και πολλές φορές λέω στα παιδιά, έτσι χαριτολογώντες, για να τους δώσω ένα, για να μπορέσουν να καταλάβουν λίγο τις συνθήκες. Δεν είναι πολύ βασικό να μπουν μέσα, δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν από τι κυκαιώνα πέρασε η ελληνική κοινωνία. Τους έλεγα ότι όταν πέθανε ένα βόδι, το 19ο αιώνα, δεν το θρυνούσε μόνο η οικογένεια, αλλά θρυνούσε και όλο το χωριό μαζί, γιατί ήξερε τον κακομοίρη, αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ήταν μεγάλο περιουσιακό δεδομένο.
0: Διότι χανόταν με το βόδι ένα τρακτέρ.
11: Ακριβώς.
0: Για τα δεδομένα της εποχής. Είχαν όλοι βόδι.
11: Όχι, δεν είχαν. Αλλά λέω.
0: Συγγνώμη, σας διακόψα. Είπατε κάτι κάνανε. Είπατε.
11: Ναι, και λέω ότι το θρυνούσαν περισσότερο από ένα παιδί, γιατί το βόδι ήταν πιο δύσκολο να το αποκτήσουν από ότι ένα παιδί. Εντάξει, καταλαβαίνετε. ότι για να τους δώσω λίγο να καταλάβουν έτσι που ήταν η συνθήκη της εποχής. Αυτή η συνθήκη δεν αλλάζει πολύ. Αυτό που λίγο αλλάζει, ας πούμε, υπήρχε ένα μηχανουργείο στον Πειραιά που έβγαζε κάπως εργαλεία, προσπάθησαν το σιδερένιο άρωτρο όλο το 19ο αιώνα. Απέτυχε, πετύχαν περισσότερο προσπάθειες που γίναν μετά στο Βόλο. Όταν ήρθε η Θεσσαλία στα πράγματα και μετά υπήρξαν στο Βόλο. Γκλαβάνη Σταματόπουλος ήταν η ισχυρά μηχανουργία που παίξαν ένα σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και ο Βόλος ή η Θεσσαλία αρχίζει και ανεβαίνει περισσότερο, κυρίως από τις αρχές του 20ου αιώνα κτλ. Σε αυτό πρέπει να προσθέσει κανένας και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν γεωπόνοι, δεν υπήρχαν επιστήμονες. Οι επιστήμονες γεωπόνοι μετριούνται το 19ο αιώνα, ξέρω, μερικές δεκάδες, δηλαδή ήταν 40-50 και τους ξέραν όλοι. Και δουλεύαν σε πράγματα τα οποία υπουργείο δεν υπήρχε, συνεταιρισμοί δεν υπήρχαν, αγροτική τράπεζα φυσικά δεν υπήρχε, τράπεζα δεν υπήρχε για τους αγρότες, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα το 19ο αιώνα. Ναι. Ήταν μόνο αυτές οι μικρές σχολές που λέγαμε κτλ. Ναι. Άρα...
0: Μια κάποια διεθνική έκανε τίποτα, η Εθνική Τράπεζα από ένα σημείο και μετά, δεν είναι τίποτα κανένα.
11: Όχι, όχι, η Εθνική Τράπεζα μάλιστα εξακολουθεί να ακολουθεί σε όλη τη διαδρομή αυτό. Πλην ενδεχομένως ελαχίστων εξαιρέσεων, ναι, κάποιοι οι οποίοι σε αυτή τη ζώνη τη σταφίδα είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια, αλλά δεν δάνειζε απευθείας στους αγρότες. Προφανώς ήταν πάντοτε μέσω.
0: Με την αγροτική θα αλλάξουν τα πράγματα.
11: Κυρίως με τους συνεταιρισμούς. Αυτό το συλλογικό όργανο. Γι' αυτό γίνεται. Αυτοί, από το 14 και μετά,
0: το 1915.
11: Από το 1915 έρχονται όλα
0: και
11: αυτά.
0: Τι είναι ως πολιτικού απόφαση είναι αυτή,
11: την ουσία,
0: είναι Βενιζέλου, ας πούμε.
11: Εντάξει, ο Βενιζέλος ήταν πίσω από όλα αυτά, σχεδόν πίσω από τα περισσότερα από αυτά ήταν ο Βενιζέλος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα ανέτρεψε κανένας από τους άλλους, έτσι. Ούτε οι λαϊκοί, ούτε ο Μεταξάς ανέτρεψαν τίποτα από όλα αυτά, σε βαθμό τουλάχιστον που να λες ότι είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όλοι προσπαθούσαν να τα ελέγξουν και δυστυχώς στο τέλος και ο Βενιζέλος προσπάθησε να τα ελέγξει. Τα πράγματα που άφηνε, τους συνεταιρισμούς για παράδειγμα.
0: Σωστά. Κλείνοντας, είναι καλοί πελάτες οι αγρότες, δεν είναι πολιτικοί πελάτες εννοώ, ή όχι?
11: Πολιτικοί, γιατί να, κάτι που ξεχάσαμε είναι αποκτούν δύναμη λόγω του πρώιμου δικαιώματος ψήφου που αποκτούν. Εντάξει, στην Ελλάδα αποκτούν αυτό, άρα έχουν δύναμη, άρα είναι ένας δυνατός παίχτης σχεδόν εξ αρχής. Γι' αυτό και παίζουν ρόλο όλοι αυτοί που λέμε οι πολιτικοί διαμεσολαβητές. Και οι αγρότες φυσικά παίζουν πάντοτε ρόλο. Είναι δυστυχώς, λέμε, οι πιο αδικημένοι. Υπάρχουν άλλοι βέβαια συνάδελφοι που λένε ότι είναι οι πιο, γιατί τους χαρίζονται συνέχεια κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αν βγάλουμε από τη μέση αυτό το παράδειγμα, υπόδειγμα του μεγαλοαγρότη που έχουμε συνήθως, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας και πρέπει λίγο πολύ να τους θυμάμε, ίσως περισσότερο, κυρίως και σε τέτοιες εποχές και συγκυρίες που πέφτουν πολλά πράγματα που λίγο πολύ νομίζω τους αδικούν, τουλάχιστον στην πλειονότητά τους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χάρηκα για την

0: Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσμπίλερ, νακάμα,
9: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: teamcollege,
10: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
13: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της, ο οποίος είχε συλληφθεί από τις αρχές, καθώς στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη στο χώρο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ομολόγησε στις αρχές ότι έθαψε τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι της. Εχθές ανακοινώθηκε ότι το DNA της 45χρονης γυναίκας είχε εντοπιστεί στις κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στο 43χρονο, ενώ αναμένονταν τις επόμενες ώρες και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για τις κυλίδες αίματος που είχαν βρεθεί στο αυτοκίνητό του. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στη θέση Σκαλοσιά Λουτρακίου. Η φωτιά ξεκίνησε από οικοπαιδικό χώρο και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, ενώ σύμφωνα με πηγές πυροσβεστικές δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Την Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν τους στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Διός στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε συσκευή ή εξοπλισμό που συνδεόταν με τη φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε. Στην Ελβετία έφτασε νωρίς το πρωί ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που ξεκινούν εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε δηλώσεις του εχθές το βράδυ, ο Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών, αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε εχθές το βράδυ στην Ελβετία για να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Επικεφαλής Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, καθώς και εκπρόσωποι του Κατάρ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες το βράδυ ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στα στενά στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από τη μαραθώνια απολογία τους εχθές δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν ακόμη 3 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε χθες στο Λος Άντζελες, όπου πυροσβέστες συνεχίζουν εδώ και ημέρες να δίνουν μάχη με τις φλόγες για την κατάσβεση της φωτιάς που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης από αποθήκη κατεψυγμένων ειδών διατροφής συνολικού εμβαδού 46.400 τετραγωνικών μέτρων. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στον αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, η Ιαπωνία επικράτησε 4-0 της Τινησίας. Στο χθεσινό πρόγραμμα των αγώνων της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντος του 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάο 0-0. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες από την Αργεντίνος Juniors για έναν χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας τους με τους Ερυθρόλευκους, αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ. Στα βιβλία της ιστορίας του παγκοσμίου κυπέλου μπήκε ο Μάνουελ Νόιερ. Ο 38χρονος έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας σε συμμετοχές με την παρουσία του στην αναμέτρηση της Γερμανίας απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού για τη δεύτερη αγωνιστική.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, τα βαρύς πω κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με επαθλοεώς και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Καλοκαίρι εντελώς. Δροσιά όμορφη τώρα, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Ναι, πολλές εξελίξεις θα τις δούμε στη συνέχεια και δραματικές εξελίξεις. Ναι, θα τις δούμε στη συνέχεια. Όμως, έτσι και το ξεκίνημα το δικό μας, γιατί αρκετοί έχετε ξυπνήσει από πάρα πολύ πρωί, ακούγοντας τον Ισαάκ, Ισαάκ Τρενταφυλλίδη, και μετά τους Δεκατιανούς. Από εμάς, μια ωραία καλημέρα. Κυριακάτικη, της Ραστόνης, της Ξεκούρασης, της Τεμπελιάς, μπόλικης Τεμπελιάς. Ζηλεύω τις κυριακάτικες Τεμπελιές, οι οποίες όμως διαρκούν έως το μεσημέρι, άντε και λίγο αργότερα τώρα που είναι καλοκαίρι. Γιατί όταν πέσει ο ήλιος, όταν φύγει το φως, σιγά σιγά συνειδητοποιείς ότι πας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι αυτή η επόμενη εβδομάδα είναι δώρο, είναι μια νέα αρχή, είναι ξανά είμαστε εδώ, παρόντες ή παρούσες, τότε θα απολαύσουμε και το κάθε τι και την κυριακάτικη βραδινή τεμπελιά και όλα τα υπόλοιπα. Φαίνεται αυτό το αργό του πράγματος της Κυριακής από τους δρόμους. Σας το έχω πει πολλές φορές όταν έρχομαι τις Κυριακές και εγώ μια οδηγώ σαν όλους τους άλλους, είμαι πολύ χαλαρά, πολύ αργά, νοχελικά, κάπως έτσι οδηγώ, γιατί το επιτρέπει η ώρα, η μέρα, η μη κίνηση. Ευτυχώς δεν έχει κίνηση παρά μόνο όταν τώρα πια φεύγετε και πηγαίνετε προς τις παραλίες. Ως εδώ όμως τα ωραία, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά και θέλω να τη δούμε και να την παρακολουθούμε μαζί με την Τζέσι Αμπτουλάη που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Επομένως, πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, τον κύριο Γκιόνι, να δούμε ποια είναι η εικόνα, γιατί έχουμε λίγο ανησυχήσει. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Ναι, από ένα σπίτι πήρε φωτιά και επεκτάθηκε στη δασική περιοχή της Καλοσιά, στην περιοχή της Καλοσιάς. Αλλά δόξα τω Θεώ, επενέβησαν αμέσως εθελοντές, οι δυνάμεις πυροσβεστικής, ένα αέριο μέσο ήρθε ελικόπτερο, οπότε έχει μαζευτεί, δόξα τω Θεώ, έχει μαζευτεί η φωτιά. Πιστεύουμε ότι σε λίγο θα την έχουμε τελειώσει εντελώς.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό νέο. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ, μας είπατε ξεκίνησε από ένα σπίτι, κάνανε κάποιες εργασίες, έχετε εικόνα?
1: Φωτιά πήρε το σπίτι μέσα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς τώρα έχει πάει η πυροσβεστική εκεί πέρα, να δούμε ακριβώς το τι γίνεται.
0: Υπήρχαν άνθρωποι μέσα, οι κάτοικοι, ξέρετε?
1: Υπήρχαν άνθρωποι, δεν έχουν ακουστεί ως τώρα τουλάχιστον τραυματισμοί ή κάτι άλλο.
0: Ήταν ηλικιωμένοι, ξέρετε τι έχει γίνει?
1: Μεσαίας προς μεγάλης ηλικίας.
0: Μάλιστα. Ήταν δύο άτομα, τρία άτομα?
1: Για ένα άτομο ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε αν υπήρχε άλλη.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή πνέουν και ισχύει, ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, μάλλον μην προτρέξω εγώ, ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, μας ανησυχεί ο αέρας?
1: Έχει λίγο αέρα, όχι πάρα πολύ, έχει λίγο αέρα. Το καλό είναι ότι επενέβησαν αμέσως οι εθελοντές και οι πυροσβεστικοί και τα εναέρια, οπότε μαζεύτηκε η φωτιά. Πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα είναι όλα, υπάρχουν πήγες δυνάμεις για να παραμείνουν εκεί στο σημείο, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Να πάνε όλα καλά. Αυτό ευχόμαστε και εμείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε.
1: Θέλω να κάνω άλλη μια ενημέρωση, επειδή με βγάλατε στον αέρα. Επειδή εχθές κάποια site βγάλανε για κάποιο λαγοκέφαλο ότι δάγκωσε κάποιους κολυβητές στο Λουτράκι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ούτε από την αστυνομία, ούτε από το λιμεναρχείο, ούτε από το κέντρο υγεία Λουτρακίου, ούτε από το νοσοκομείο Κορίνθου. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά, επειδή έγινε αρκετά μεγάλος δώρος για αυτό το πράγμα στο Λουτράκι.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί πολλά θα ακουστούμε.
1: Δυστυχώς πρέπει να απολογούμαστε όλη την ώρα αν συμβαίνει κάτι, δεν συμβαίνει. Αυτή είναι μια λάθος πληροφόρηση. Πιστεύω ότι θα είχα, ειδικά από τους ναυαγωστώσες που είναι όλη η παραλία του Λουτρακίου καλυμμένη από ναυαγωστώσες, κάτι θα είχαμε ακούσει, κάποιος κάτι θα είχαν ενημερώσει. Κανείς δεν πήρε κανένα μήνυμα, δεν έχουμε. Ψάξαμε χτες για να βρούμε ακριβώς, άνθρωποι δουλεύανε μέσα στο νοσοκομείο Κορίνθου, στο κέντρο υγείας, μιλήσαμε, κανείς δεν έχει καμία τέτοια πληροφόρηση.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Το λαγοκέφαλο είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, ένα.
1: Δεν ξέρουμε αν εμφανιστεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν
0: έχετε τέτοιο περιστατικό.
1: Τέτοιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε και διαγωνισμούς τώρα. Προσπαθούν τέλος πάντων μέσα από την αλίευσή τους να περιορίσουν όσο το δυνατόν τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων. Τα λέγαμε και χθες εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Το ξεκαθάρισε αυτό ο κύριος Γκιόνης για τους λαγοκεφάλους, ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεν έχει υπάρξει έως τώρα καταγεγραμμένο περιστατικό κάποιος να έχει τραυματιστεί από λαγοκέφαλο στις παραλίες εκεί στο Λουτράκι. Και όσον αφορά στη φωτιά, πάρα πολύ αισιόδοξος. Από ό,τι φαίνεται, σύντομα θα περιοριστεί η πυρκαγιά. Έχουν σπεύσει και έσπευσαν εγκαίρως οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο αέρας είναι λίγο αυτό που γενικά σήμερα σε όλη τη χώρα μας ανησυχεί. Γι' αυτό και υπάρχει από χθες ο σχετικός χάρτης και για σήμερα, που είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για κατηγορία 3, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, περιοχές της Εύβοιας Φθιώτιδας, Αττική και Βιωτία. Αλλά τα ακούτε ούτως ή άλλως και στους τίτλους των ειδήσεων και στο δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Ελιφαντή. Τώρα, να κάνουμε τις συστάσεις και να δούμε ότι είναι, να σας πούμε και εμείς ότι είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το γνωστό τηλεφωνικό κέντρο σε όλους σας. 210-4800-170-174. Είμαι η Χριστίνα Βίδου μαζί με τις μουσικές Κωνσταντίνας Βασάμι. Θα πορευτούμε όλοι μαζί παρέα έως τις 12. Ελπίζουμε να είστε καλά και αυτό το μεσημέρι. Το πρωί θα σας παραδώσουμε και γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής, μαζί να το περάσουμε, μαζί να κάνουμε όμορφα σχέδια, να μας έχετε είτε στο αυτοκίνητο παρέα όπου και αν πηγαίνετε, είτε μέσα στο σπίτι, κάνοντας όχι δουλειές, παιδιά. Όχι σφουγγαρόπανα σήμερα, πρωί σφουγγάριζα. Όχι σφουγγαρόπανα σήμερα και τα σχετικά. Ωραίο φαγάκι, άμα μείνετε μέσα, κυριακάτικο. Και αν ψήσετε έξω, παρακαλείστε όπως προσέχετε τις φωτιές της φουφού και οτιδήποτε άλλο ανάψετε. Δεν χρειάζεται να υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Γιατί πολύ αυτό λέμε, έλα μωρέ, αποκλείεται σε μένα. Το έχω υπό έλεγχο, δεν πρόκειται, τόσα χρόνια ψήνω. Μία φορά θα γίνει στραβή και μετά έχουμε καταστροφές. Sky 100,3, από χθες θα προχωρήσουμε στη συνέχεια με το θέμα, να το προλογίσω για να πάρουμε μία ανάσα, μία μουσική ανάσα και να πάμε στους δύο δημάρχους, Παξών και Σίμης. Χθες λοιπόν είδα ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο δελτίο το τηλεοπτικό εδώ στον Sky. Τι κάνει η Βενετία λόγω υπερτουρισμού, επειδή θα ασχοληθούμε αρκετά με τον τουρισμό σήμερα. Λόγω υπερτουρισμού λοιπόν δίνει τη δυνατότητα, προσέξτε, την επιλογή, προσέξτε, σε όλους όσοι για μία μέρα θέλουν να επισκεφθούν τη Βενετία, να πληρώσουν. Πόσο? 50 ευρώ. Ωραιότατο τέλος είναι αυτό.

0: Λοιπόν, για να τα δούμε όλα αυτά, για να δούμε τι κάνουμε εμείς εδώ στη χώρα μας. Αφορμή για τη συζήτηση που θα ανοίξουμε σε λίγο με τους δύο δημάρχους Παξών και Σίμης είναι, να το επαναλάβω, το είπα και νωρίτερα, η πληροφορία που μας έρχεται από τη Βενετία, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, πέραν των ορίων, πέρα αυτών που μπορεί να αντέξει. Τι κάνει λοιπόν η Βενετία? Σου λέει τουλάχιστον, παιδιά, να το εκμεταλλευτώ όσο μπορώ. Άρα τι, βάζει ένα τέλος, ημερήσιο. Όποιος θέλει για μία μέρα να μπει στη Βενετία πληρώνει 50 ευρώ. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα και την επιλογή στον τουρίστα, αν μπορεί να πάει, και δίνει και μία πολύ καλή, ανοίγει ένα πάρα πολύ καλό ταμείο για το Δήμο, για την πόλη. Εμείς εδώ, θυμάμαι από πέρσι, είχαμε ανοίξει μια άλλη συζήτηση για τον υπερτουρισμό και ειδικά, όχι για τον υπερτουρισμό, ειδικά για τους τουρίστες της μιας μέρας σε κάποια νησιά. Αντιμετωπίζουν, ειδικά οι Σίμοι, θυμάμαι, ένα τεράστιο πρόβλημα των απορριμμάτων. Ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μετά οι τοπικές αρχές με τα σκουπίδια. Πάμε εμείς όλοι για μια μέρα, πάρα πολύ ωραία, υπέροχο νησί, όντως, αφήνουμε ό,τι αφήνουμε. Και λογικό είναι, τι να τα κάνουμε, δεν μπορούμε να τα πάρουμε τα σκουπίδια μαζί μας, οι επισκέπτες εννοώ. Μετά όμως υπάρχει ένα πρόβλημα για την τοπική κοινωνία. Προσπαθούν να το διαχειριστούν. Πάμε λοιπόν με τον Δήμαρχο Σίμης να μιλήσουμε, τον κύριο Ελευθέριο Παπακαλοδούκα. Το λέω καλά, το επίθετό σας, κύριε Δήμαρχε?
1: Μια χαρά, πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Παπάς καλός και Δούκας.
0: Και παπάς και καλός και Δούκας. Εξαιρετικός είσαστε. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι έξω καρδιά. Μας ακούει και ο Δήμαρχος Παξών, ο κύριος Βλαχόπουλος. Να του πω μια καλημέρα και στον Δήμαρχο. Τι κάνετε, κύριε Δήμαρχε?
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Νομίζω ότι μπορούμε και οι τρεις να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Θα είσαστε λοιπόν και οι δύο στον αέρα, θα συνομιλήσουμε. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Παπακαλοδούκα. Ήσασταν από τους πρώτους που ξεκινήσατε το συγκεκριμένο, σωστά?
1: Ναι, εγώ το είχα ξεκινήσει. Βέβαια, εγώ είμαι παλιός δημαρχός, είμαι έτσι τετραετίες. Το είχα ξεκινήσει και το 10 αυτό, το είχα επισημάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, βέβαια και τότε δεν προχώρησε, όπως και πέρυσι πάλι πήρα μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπου ζητάω να μπει ένα τέλος στους επισκέπτες που έρχονται για μία μέρα από τη Ρόδο, που είναι χιλιάδες, δηλαδή εγώ έχουμε 831.000 επισκέπτες το 7μηνο σεζόν, από αυτούς το μισό εκατομμύριο είναι η μερίσια εγδομή από τη Ρόδο, όπου επιβαρύνουν και τις υποδομές του Δήμου, κυρίως επιβαρύνουν την παραγωγή του νερού, γιατί εγώ νερό δεν έχω, το παράγω με αφαλακτώσεις, παίρνω τη θάλασσα και το κάνω πόσιμο νερό. Θέλω 2.500 κυβικά ημερησίως. Οι κόστος παραγωγής είναι στα 5 ευρώ. Εγώ το πουλάω 2.5 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε κυβικό που φεύγει, ο Δήμος μπαίνει μέσα 2.5 ευρώ. Για να καλύψουμε λοιπόν αυτό το κενό, κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος. Και όχι μόνο αυτό το κενό, είναι τα τέλη καθαριότητας που πληρώνει ο κόσμος για την καθαριότητα της. Εμείς τα πληρώνει πάνω στο λογαριασμό της ΔΕΗ. 3.000 μόνιμοι κάτοικοι δηλαδή επιβαρύνονται τα τέλη καθαριότητας 831.000 επισκεπτών. Και καλά αυτοί που δουλεύουν τον τουρισμό, που είναι αυτοί που οι άμεσα, δηλαδή, γιατί έμεσα όλοι έχουμε κέρδος, άμεσα οι επιχειρήσεις, αλλά οι συνταξιούχοι, οι καθηγητές, όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιβαρύνονται πάνω στον λογαριασμό της ΔΕΗ για τα τέλη καθαριότητας όλων αυτών των επισκεπτών, νομίζω ότι είναι άδικο. Ζήτησαμε λοιπόν να μπει ένα τέλος, για να μην είμαστε και ζητιάνοι και δεν εισακουγόμαστε κιόλας, έτσι, γιατί αν δεν είσαι και της αρισχίας του Υπουργού, δεν παίρνεις και χρήματα. Ζήτησαμε λοιπόν να παίρνουμε 3 ευρώ πάνω στον εισιτήριο του επισκέπτη που έρχεται. Δεν θα επιβάρυνουν νομίζω. Δεν είναι το τέλος, τα 3 ευρώ είναι ένα αστείο ποσό. Mm-hmm. Αυτό μπαίνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, εγώ θα πάρω, παίρνω ένα απορριμματοφόρο καινούριο και 3 press container για να μπορώ να τα βγάλω πέρα, εκτός τα απορριμματοφόρα που έχω, με 350.000 ευρώ αυτή η αγορά που θα κάνω τώρα άμεσα για να μπορώ να τα περισσέψω το καλοκαίρι. Που είναι χιλιάδες οι επισκέπτες. Αυτά λοιπόν τα πληρώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι. Ένα τέλος καθαριότητας, θα μπει ένα τέλος πάνω στο εισιτήριο, 3 ευρώ. Εγώ στους 500.000 βάλω 1,5 εκατομμύριο, να δίνω τα 500 στην καθαριότητα, άλλα 500 στο νερό και τα άλλα 500 για τις υποδομές του νησιού.
0: Ένα λεπτό. Εσείς τώρα λοιπόν μας περιγράψετε τη δική σας κατάσταση. Ναι, να έχετε λίγο υπομονή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους Παξούς.
1: Να σας πω κάτι, ναι, επειδή εγώ είμαι στην εκκλησία και δεν μπορώ να λήξω άλλο. Βγήκα έξω από την εκκλησία, θα μου επιτρέψετε να ξαναμπω μέσα, εντάξει?
0: Εννοείται.
1: Εγώ επισήμαντο πρέπει να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Να δω,
2: καλή σου μέρα, Δήμαρχε. Καλό κουράγιο και καλό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση της Σίμης. Εδώ και καιρό το παλεύουν. Ποια είναι η εικόνα σε εσάς, κύριε Βλαχόπουλε?
2: Κοιτάξτε, όπως άκουσα το συνάδελφο από τη Σίμη, υπάρχουν αρκετές ομοιότητες, ξεκινώντας από το θέμα της εξασφάλισης των ποσοτήτων νερού που πρέπει να διαθέσουμε το καλοκαίρι. Μίλησε για 2.500 κυβικά. Εμείς έχουμε ήδη καλύψει αυτό το νούμερο και πάμε για 3.500 κυβικά. Λειτουργούν στο νησί 9 μονάδες αφαλάτωσης μέχρι τέλος Ιουνίου. Αν πάνε όλα καλά, θα φτάσουμε στις 11 και ημερήσια παραγωγή 3.500 κυβικά την ημέρα. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το κόστος παραγωγής νερού, η πολιτεία θα μπορούσε να κάνει τουλάχιστον μία κίνηση, κάτι που έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη και τέθηκε και στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη από τον πρόεδρο των ΔΕΙΑ της χώρας, και έχει να κάνει με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Για κάποιον ακατανόητο λόγο, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνεται από τις μονάδες αφαλάτωσης έχει τιμωρητικό τιμολόγιο, δηλαδή τιμολογείται σαν να είσαι κάποιος σπάταλος καταναλωτής που δεν έχει καμία ευαισθησία, τέλος πάντων, ωραία, σε θέματα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Μου δίνετε δύο λεπτά, κύριε Δήμαρχε, πάνω σε αυτό, για να μας εξηγήσετε το τιμωρητικό τιμολόγιο, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και σε τίτλους. Σε 4 λεπτά συνεχίζω τη συζήτηση μαζί σας. Είναι εντάξει αυτό με εσάς?
2: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Δήμαρχο Παξών. Προς τα παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Την δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ομολόγησε στις αρχές ότι έθαψε τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τη γυναίκα γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Μετά από έρευνα που έγινε στο σημείο που υπέδειξε ο καθομολογίαν δράστης, εντοπίστηκε η σωρός της γυναίκας σε προχωρημένη σύψη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στη θέση Σκαλοσιά Λουτρακίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μιλώντας στον Σκάι, ο δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων Γιώργος Γκιόνης τόνισε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα σπίτι στο οποίο βρισκόταν μέσα τουλάχιστον ένα ηλικιωμένο άτομο και γρήγορα επεκτάθηκε. Ανέφερε ότι αυτήν την ώρα η φωτιά έχει περιοριστεί, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για κάποιον τραυματισμό. Έκκληση σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη λήξη αύριο της σχετικής προθεσμίας. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Στην Ελβετία έφτασε νωρίς το πρωί ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες που ξεκινούν εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο, σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Πρωί Κυριακής, μια ωραία συζήτηση και μια ωραία βόλτα στα νησιά κάνουμε με αφορμή την κατάσταση που αντιμετωπίζουν, η οποία από τη μία πλευρά καταλαβαίνω εγώ ότι ο τουρισμός είναι ένα σοβαρό κομμάτι για αυτούς, για όλους όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό. Ένα μέτρο ζητούν οι άνθρωποι, ένα μέτρο που μπορούν να εξασφαλίσουν με τον τρόπο που μας περιγράφουν τόση ώρα. Αφορμή για τη συζήτηση, να το επαναλάβω, όσοι μόλις τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, είναι τι κάνει η Βενετία. Δεν λέει ότι από τούδε θα δίνουν. Ούτως ή άλλως, παρένθεση, είχαν ένα ποσό επιβάλλει ως τέλος για τις ημερήσιες επισκέψεις. Τώρα αυτό το ποσό πάει στα 50 ευρώ. Έτσι, ανοίξαμε μια συζήτηση με τον Δήμαρχο Σίμης και τώρα να μιλούμε με τον Δήμαρχο Παξών, το οποίο νησί, Παξί, υπέροχο νησί, πράσινο νησί, ωραίες θάλασσες. Δεν υπάρχει λόγος να το περιγράψω εγώ, το ξέρετε και εσείς, και είτε έχετε πάει είτε δεν έχετε πάει, κυρίες και κύριοι. Που αντιμετωπίζω όμως ένα πρόβλημα κυρίως του νερού. Το πρόβλημα της λειψιδρίας, πριν δώσω ξανά τον λόγο στον Δήμαρχο των Παξιών, ένα μέρος αυτού εντείνεται ειδικά αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες και στην πόλη μας, να ξέρετε, και στην Αθήνα από τους τουρίστες. Από τον τουρισμό οι άνθρωποι καταναλώνουν. Καλά κάνουν. Μπορούμε αυτό να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο? Εδώ είναι το πρόβλημα. Ούτε οι τουρίστες μας φταίνε, ούτε η επισκεψιμότητα μας φταίει. Εμείς το όριο που δεν βάζουμε, νομίζω. Λοιπόν, μιλάμε τον κύριο Βλαχόπουλο, κύριο Σπύρος Βλαχόπουλος, τον Δήμαρχος Παξών, και μας λέγατε για τα τιμωρητικά τιμολόγια. Να το επαναλάβουμε αυτό για να καταλάβουν και οι φίλοι μας τι ακριβώς εννοείται.
12: Έχει να κάνει με την απλοϊκή σκέψη, δεν ξέρω κατά πόσον είναι από αφέλεια ή από σκοπιμότητα, ότι όσο πιο πολύ καταναλώνεις, τόσο πιο ακριβή θα είναι η κιλοβατόρα. Αυτό σε ό,τι αφορά έναν οργανισμό αυτοδιοικητικό, για μένα είναι απαράδεκτο. Εμείς δεν καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια για να διασκεδάζουμε, καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια να παρέχουμε το πρώτο ίσως σε αξία αγαθό, νερό. Κατά συνέπεια θα έπρεπε η τιμολόγησή του να είναι στη χαμηλότερη κλίμακα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η βιομηχανία παίρνει ηλεκτρικό ρεύμα σε πολύ χαμηλές τιμές και υπάρχουν και άλλοι φορείς, άλλοι πελάτες εντός εκτός εισαγωγικών της ενέργειας που έχουν πολύ καλύτερη τιμολόγηση από ό,τι έχουμε εμείς. Mm-hmm. Αν αυτό λοιπόν συνέβαινε, θα αντιμετωπίζαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόστους παραγωγής του νερού. Τώρα, το δεύτερο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγονται στο νησί και ειδικότερα την καλοκαιρινή περίοδο που η διακύμανση πληθυσμιακή είναι τεράστια, δηλαδή εμείς από 3.000 περίπου θα φτάσουμε στις 12, μπορεί και 14.000 ανθρώπους που διανυκτερεύουν στο νησί. Και εκεί υπάρχει ένα δεύτερο θέμα. Πρώτον, και πάλι έχουμε να κάνουμε με κοστολόγια στα οποία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε εισπράττοντας μόνο τα τέλη καθαριότητας που είναι ενσωματωμένα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το δεύτερο είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτούς τους όγκους απορριμμάτων. Και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για διαχείριση απορριμμάτων, δεν είναι μόνο ο πράσινος κάδος, δεν είναι μόνο το σύμμικτο που μαζεύουμε με το απορριμματοφόρο. Είναι πάρα πολλά επιπλέον είδη, κλάσματα απορριμμάτων, τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν σε κάποιο σημείο και από εκεί και πέρα να καταλήξουν σε νόμιμους αποδέκτες που μπορούν να τα αξιοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο ή να τα πάψουν, γιατί καταλήγουν πολλά και στους σκητοί. Εκεί λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος, η χρηματοδότηση που παίρνουμε είναι πάρα πολύ μικρή και θα πρέπει να δουν το θέμα κεντρικά, να υπάρξει μια αύξηση της χρηματοδότησης, μια επιχορήγηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τουλάχιστον για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν και τις υποδομές για να διαχειριστούν επί τόπου τα απορρίμματα, γιατί και αυτό αυξάνει το κόστος. Εγώ από το 2014 του Σεπτέμβρη που ανέλαβα προσπαθώ να βρω χρηματοδότηση και να εντάξω κάποια έργα διαχείρισης απορριμμάτων τουλάχιστον σε πρώτη φάση στο νησί. Πετύχαμε λοιπόν την ένταξη το 2018 και από το 2018 μέχρι τώρα δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε για λόγους που αφορούν το έλλειμμα τεχνικής υπηρεσίας που ταλανίζει πολλούς δήμους, όχι μόνο τα Δήμπαξον, και κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο fast track, να τελειώνουμε γρήγορα και όταν υπάρχει μια χρηματοδότηση να αξιοποιείται άμεσα και να μπορούμε αυτά που έχουν σχεδιαστεί και έχουν ενταχθεί να γίνουν μια ώρα αρχίτερα. Δυστυχώς και εκεί, όπως σας είπα, χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος και ο πάρα πολύς χρόνος μεταφράζεται σε πάρα πολλά χαμένα χρήματα.
0: Ο κόσμος για την επιβολή αυτή και την προσπάθεια που κάνετε, ενώ οι ντόπιοι κάτοικοι του νησιού που επίσης ταλαιπωρούνται και τα σχετικά, τι λένε?
12: Να πάμε τώρα και σε αυτό. Εμείς, επειδή πολύ δικός μου άνθρωπος ήταν στη Βενετία χθες, δεν θέλουμε να αποτρέψουμε τον τουρίστα να έρθει. Εμείς ζητάμε ένα μικρό τέλος που θα καλύψει τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες. Ο συνάδελφος από τη ΣΥΜΗ μίλησε για 3 ευρώ, εμείς συζητούσαμε για 2 και πραγματικά είναι να απορρίζει γιατί δεν εγκρίνεται αυτό το αίτημα στον βαθμό που δεν επιβαρύνει και τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέσα από το κόστος της ημερήσιας κουραζιέρας και δεν έχουν αντίρρηση ούτε οι επιχειρηματίες του χώρου με τους οποίους έχω συζητήσει αρκετές φορές. Λένε εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα. Εκεί που θα δώσει κάποιος 30 ευρώ θα δώσει 32. Δεν δημιουργεί δηλαδή πρόβλημα σε κανέναν από τους εμπλεκόμενους στην δραστηριότητα.
0: Δεν έχετε λοιπόν αντιδράσεις, δεν προσπαθείτε να τους πείσετε, το ζουν, το βιώνουν.
12: Ναι. Τώρα πρέπει να σας πω ότι συζητάμε και κάποιες εναλλακτικές, δηλαδή αν θα μπορούσε αυτό να αποδοθεί από τους πλειοκτήτες, από τις εταιρείες που κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, χωρίς να χρειαστεί έγκριση κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή με μια μορφή δωρεάς προς το Δήμο ή με κάποιον τέτοιο τρόπο, για να αποφύγουμε αυτά τα γραφειοκρατικά έτσι εμπόδια και ίσως τελικά καταλήξουμε το να γίνει έτσι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, πάντως ξέρετε αν θα υπάρξουν και άλλα νησιά που προσπαθούν σαν και εσάς και σαν τη ΣΥΜΗ να αντιμετωπίσουν την κατάσταση?
12: Κοιτάξτε, γιατί ο Ιόνιο νομίζω ότι μάλλον έχουμε το προνόμιο αυτό της ημερήσιας κουραζιέρας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αφετηρίες γύρω από τους Πάξους και από Κέρκυρα δηλαδή και από Πάργα και από Σίβωτα, ακόμα και από Λευκάδα, οι οποίες έρχονται προς το νησί. Σε άλλα νησιά αυτό δεν συμβαίνει, γιατί είτε υπάρχει άλλος τρόπος σύνδεσης, είτε είναι μεγάλα σε μέγεθος και δεν μπορεί, ας πούμε, ένα πλοίο σε μια μέρα να πάει τον τουρίστα σε πολλά μέρη και να έχει, εν πάση περιπτώσει, ένα ελκυστικό προϊόν. για τον επισκέπτη. Οπότε μάλλον στο Ιόνιο είμαστε μόνοι μας. Εκτιμώ όμως ότι υπάρχουν σίγουρα και άλλα νησιά.
0: Σίγουρα υπάρχουν.
12: Και όλοι θα έχουν σίγουρα στο μυαλό τους όχι να αποτρέψουν την επισκεψιμότητα, αλλά όπως σας είπα να εξασφαλίσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να είναι η εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων το επίπεδο που θέλουμε να είναι και να είναι ευχαριστημένοι και να ξανάρθουν και να ξανάρθουν και για να μείνουν. Γιατί αυτοί που έρχονται για μια μέρα, για κάποιες ώρες, πολλές φορές εντυπωσιάζονται, ικανοποιούνται από αυτό που βρήκαν και θέλουν μετά να κλείσουν για την επόμενη χρονιά και να μείνουν κάποιες μέρες. Το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ καλό.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι τα είπατε όλα και τα καλά και τα θετικά και τα αρνητικά και τα αυτά που σας ταλαιπωρούν. Να έχετε μια καλή συνέχεια, καλή σεζόν σας εύχομαι. Ο καιρός είναι καλός σήμερα?
12: Πάρα πολύ καλός. Είναι γενικά οι καιρικές συνθήκες φέτος είναι κανονικές, να το πω έτσι, γιατί τα τελευταία χρόνια ψάχναμε να δούμε τι συμβαίνει. Έβρεχε όταν δεν έπρεπε, έκανε κρύο όταν δεν έπρεπε, έκανε ζέστη όταν δεν έπρεπε. Φέτος λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μια κανονική αλλαγή εποχών και καιρικών συνθήκων. Μακάρι να μείνει έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Δήμαρχε. Ο Δήμαρχος Παξών, ο κ. Βλαχόπουλος. Επιστρέφουμε μετά το τουρισμό. Δύο λεπτά θα ζητήσω από τον κύριο Δερεζιώτη να έχει αναμονή. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: μα σύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο

0: Σνάτς. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Sky 100,3 και θα συνεχίσουμε αυτό το πάρα πολύ ωραία, την πολύ ωραία και νομίζω ενδιαφέρουσα χρήσιμη, ας το αφήστε το ενδιαφέρουσα χρήσιμη συζήτηση για τον τουρισμό, την υπερεκμετάλλευση, τον υπερτουρισμό, τα τέλη και το πώς το διαχειρίζονται οι Δήμοι. Πάντα ξεκίνησε η συζήτηση, να το επαναλάβουμε. Η συζήτηση ξεκίνησε από τη Βενετία και τα 50 ευρώ που επιβάλλει στους τουρίστες που την επισκέπτονται για μία ημέρα. Ο κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος του Δεσούτου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και εκδότης του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός. Πόσες φορές τα έχουμε πει μαζί και τον ευχαριστώ θερμά. Είναι πολύτιμες οι Κυριακές και οι ώρες που αφιερώνετε προς εμάς. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Νομίζω ότι Κυριακή πρωί με αυτόν τον πολύ ωραίο καιρό και μια καλή δημοσιογραφική εκπομπή είναι ωραίες συνθήκες.
1: Ελπίζω κάποια στιγμή μετά από αυτό να κάνετε κι εσείς μια βόλτα εκεί έξω. Το ζηλεύω. Κύριε Δεριζιώτη, να ξεκινήσουμε από τη γενική εικόνα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το καλοκαίρι που πλέον έχει προχωρήσει αρκετά? Άρα έχουμε εικόνα από κρατήσεις, από αφίξεις. Ταμείο ακόμα δεν έχει γίνει, ταμείο θα γίνει στο τέλος, αλλά έχετε εικόνα το τι αφήνουν και όσοι έρχονται?
2: Τα πρώτα στοιχεία που είναι ικανοποιητικά όμως, ικανά μάλλον για να βγάλει συμπέρασμα, είναι ότι πάμε σε μια ακόμη εξαιρετική χρονιά. Ο ελληνικός τουρισμός καταρρύπτει κάθε ρεκόρ σε πίσβα όλων των εμποδίων και των προβλημάτων που του βάζουν. Και θυμίζω ότι το 25 ήταν επίσης μια χρονιά ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα. Φέτος λοιπόν, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, εκτός του γεγονότος ότι όλα τα πακέτα για την Ελλάδα στην Ευρώπη είναι σε πολύ προχωρημένο βαθμό πουλημένα. Πέραν αυτού όμως και τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος για τους πρώτους μήνες του 2026 δείχνει μια πολύ μεγάλη αύξηση των εσόδων και μια αύξηση, αλλά σαφώς μικρότερη, των αφίξεων. Αυτό σημαίνει ότι η μέση δαπάνη του τουρίστα στην Ελλάδα, είτε είναι λόγω πληθωρισμού, είτε είναι λόγω ακρίβειας, είτε είναι λόγω πραγματικής αύξησης, είτε, αυτές είναι δουλειές των ερευνητών, είναι σημαντικά αυξημένες. Και αυτό είναι καλό για τον προορισμό, για τη χώρα, για το πακέτο. Κάνει, για να δέσω το προηγούμενο ρεπορτάζ σας γιατί άκουγα, το value for money που λένε στο χωριό μου, να είναι ικανοποιητικό. Και φοβάμαι ότι σε πολλά επίπεδα το ελληνικό τουριστικό προϊόν πια έχει αρχίσει να χάνει την αξία προς το κόστος που είχε παλαιότερα.
1: Μου δίνετε ένα παράδειγμα και, για να καταλάβουμε και να το πω το αποδίδεται.
2: Βέβαια. Όταν κάποιος λοιπόν πηγαίνει σε ένα ακριβό πεντάστερο, σε έναν προβεβλημένο προορισμό, το οποίο μπορεί να είναι και μέλος μιας πολύ μεγάλης αλυσίδας διεθνούς, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, και πληρώνει 1.000 και 1.200 ευρώ το βράδυ, και πάει το βράδυ να βγει έξω να περπατήσει και δεν έχει φωτισμό, μυρίζει ο βιολογικός γιατί είναι ασυντήρητος, ανοίγει τη βρύση παραδίπλα και αντί για νερό βγαίνει ένα καφέ πράμα. Πάει να περάσει τη διασταύρωση και επειδή ο δρόμος είναι σκαμμένος, κινδυνεύει να τον πατήσουν 737 αυτοκίνητα. Αυτό, και δεν πάμε βέβαια επειδή έχουμε βελτιώσεις, αλλά και πάλι έχουμε θέματα, να πάμε στα αεροδρόμια, να πάμε στις δημόσιες υποδομές, να πάμε στο ταξί, να πάμε στα μετρό. Χθες επιτέλους, μετά από χρόνια, και είναι άξιο απορίας γιατί οι προηγούμενοι υπουργοί έλεγαν ότι δεν γίνεται τεχνικά, ανακοινώθηκε ότι οι γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αποκτήσουν επιτέλους κλιματισμό. Λοιπόν, όλα αυτά συνδύνουν στην ικανοποίηση από τον προορισμό. Δεν πανάχει τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο και τους καλύτερους υπαλλήλους στον κόσμο, όταν δεν έχεις τις δημόσιες υποδομές, το προϊόν σου υστερεί. Και βέβαια το θέμα του νερού, έτσι. Το θέμα του νερού που θέτουν οι δήμαρχοι.
1: Είναι τεράστιο, είναι τεράστιο.
2: Είναι τεράστιο. Δεν μπορεί ο τουρίστας. Και ο κάτοικος βέβαια, έτσι, γιατί επίσης να είμαστε καθαροί, δεν μπορεί να υπάρχουν ευτυχισμένοι τουρίστες με δυστυχισμένους πολίτες.
1: Γιατί το εισπράττουν, νομίζω, έχει πόσο δίκιο έχετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πηγαίνουμε σε έναν προορισμό και να εισπράττουμε αγένεια από τους κατοίκους οι οποίοι δεν το θέλουν, αλλά έχουν εγκώσει πια από αυτό που αντιμετωπίζουν αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού. Είναι ένα ζήτημα, ένα σοβαρό ζήτημα. Είναι υποδομές, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θέσατε από την αρχή. Υπάρχουν νησιά που δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν πια. Ποτέ δεν ασχολήθηκαν σοβαρά, κινήθηκαν προς το πώς θα προσελκύσουν ολένα και περισσότερους ή μη χάσουν την προηγούμενη χρονιά και την ανταπόκριση που είχαν την προηγούμενη χρονιά και τα είδαμε. Δεν θέλω να αναφερθώ σε νησιά, ήδη ένας δήμαρχος σε μένα με έχει στοχοποιήσει, επειδή είχα τολμήσει να το θίξω αυτό κάποια στιγμή στον αέρα, στο τηλεοπτικό. Αλλά πραγματικά εδώ και οι ίδιοι οι δήμαρχοι έχουν μια ευθύνη. Γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα τώρα από ακροατές που μου λένε με αφορμή και την προηγούμενη συζήτηση, ωραία, τι έκαναν οι δήμαρχοι για αυτόνομη διαχείριση απορριμμάτων, τι έκαναν οι δήμαρχοι για την παραγωγή ενέργειας, και υπάρχει παράδειγμα. Υπάρχει χάλι.
2: Ακριβώς.
1: Ενεργειακά αυτόνομο νησί.
2: Και τι έκαναν οι Χάλκοι, για παράδειγμα, τώρα, μια και το λέτε αυτό. Αν και ανέβουμε πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Και η Τήλος επίσης.
2: Αυτό δεν είναι τυχαίο όμως, γιατί το Νότιο Αιγαίο είναι μια πρωτοπόρος περιφέρεια στο τουριστικά θέματα. Ο Περιφερειάρχης βγαίνει δεξιά και αριστερά και υπερασπίζεται τον τουρισμό, κατά του οποίου πάρα πολλοί κόσμος βάλει. Θυμίζω την φοβερή φράση που είπε πριν λίγο καιρό για το φοβερό νομοθέτημα του πολλοταξικού, αλλά αυτό δεν είναι στιγμή να το κουβεντιάσουμε, ότι δεν θα χαρίσω ακατοίκητα νησιά σε προστατευόμενες χελώνες. Mm. Και το Νότιο Αιγαίο είναι και η μόνη περιφέρεια η οποία έχει αύξηση πληθυσμού στην απογραφή. Αυτό κάτι δείχνει. Λοιπόν, στη Χάλκη υπάρχουν πρωτοποριακά προγράμματα με τη συνεργασία ξένων μεγάλων εταιριών που υιοθετούν, επιδοτούν και καθοδηγούν τις δράσεις που είπατε. Στη Ρόδο υπάρχει το περίφημο πρόγραμμα Rhodes CoLab, το οποίο είναι παγκόσμια καινοτομία που κάνει βιώσιμο έναν τόσο μεγάλο προορισμό. Η Τήλος είναι ένα άλλο παράδειγμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι εμπνευσμένες πρακτικές με τη βοήθεια και τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, τις οποίες δεν βλέπουμε σε άλλες περιοχές. Και δεν είναι μόνο θέμα ευθύνη των δημάρχων, κυρία Βίδου. Είναι και θέμα αυτό που τους ψήφισαν. Mm. Οι δήμαρχοι δεν πήγαν μόνοι τους, κάποιοι τους ψήφισαν. Και κάποιοι από αυτούς έχουν βγει δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Τι έκαναν λοιπόν για αυτά τα θέματα? Και να σας πω για ένα πιο καταπληκτικό ακόμη, και δεν θα ονοματίσω και εγώ νησιά. Υπάρχουν δύο εμβληματικά νησιά του ελληνικού τουρισμού, τα οποία είναι δίπλα-δίπλα. Ο ένας ο δήμαρχος θέλει να χτίσει τα πάντα. Ο άλλος ο δήμαρχος δεν θέλει να χτίσει απολύτως τίποτα. Εσείς πείτε μου, πιάνει σωστή συνταγή?
1: Αν το είχα κι εγώ.
2: Βγάζει νόημα αυτό? Όχι, δεν βγάζει. Όχι, δεν βγάζει. Αλλά χρειάζεται ένα σχεδιασμό. Ποιο σχεδιασμό? Αυτό που δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί κάναμε 25 χρόνια να κάνουμε χωροταξικό και προσπαθήσαμε να περάσουμε ένα χωροταξικό τουρισμού σε 10 μέρες. Και ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Είναι η πρώτη φορά, στα παγκόσμια χρονικά νομίζω, που ένα νομοθέτημα που το θέλουν οι πάντες, μόλις παρουσιάζεται, είναι εναντίον του οι πάντες. Αυτό είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Άρα λοιπόν, οι υποδομές, για να γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα, γιατί κάναμε πολύ μεγάλη παρένθεση. Mm. Οι υποδομές λοιπόν υποτιμούν το ελληνικό τουριστικό προϊόν και θα μας δημιουργήσουν προβλήματα, εάν δεν κάνουμε κάτι γρήγορα. Φτιάξαμε πολύ ωραίους δρόμους. Μάλιστα, μια χαρά. Στο δημόσιο χώρο τι άλλο κάνουμε? Νερά, νοσοκομεία, δρόμοι. Βλέπουμε τι γίνεται στην Κρήτη με το ΒΟΑΚ. Επιτέλους έχει μπει σε ένα δρόμο. Ας μην κρινιάζουμε για όλα. Οκ. Okay. Τελείωσε η Πάτρα Πύργος. Επιτέλους. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο ιδιωτικός τομέας τρέχει. Το δημόσιο ασθενών δεν μπορεί να ακολουθήσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για τη χρήσιμη κουβέντα. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης είναι, κυρίες και κύριοι, εκδότης περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός. Ξέρει από τουρισμό και επίσης είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, του διοικητικού, του ΔΟΥΣΟΥ, να το πω πολύ απλά. Γνωρίζει την αγορά, την κατάσταση. την αγορά εκτός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Και ο Μιχάλης και ο Νίκος και ο Κωνσταντίνος. Και μάλιστα ο Νίκος, ο Νίκος μου λέει καλημέρα. Γιορτή του πατέρα σήμερα, μην το ξεχνάμε. Καλημέρα, Νίκο μου. Μια πολύ ωραία οικογένεια έχει κάνει ο Νίκος. Και το πρώτο μέλος της οικογένειας. Το είχα γνωρίσει όταν πηγαίνανε για να γεννήσουνε. Τότε που έκανε εκπομπή στο Μελωδία. Θυμάσαι, Νίκο μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: εμένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί στις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της, ο οποίος είχε συλληφθεί από τις αρχές, καθώς στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη στο χώρο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 43χρονος αλλοδαπός αποκάλυψε στις αρχές ότι έθαψε τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τη γυναίκα γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Μετά από έρευνα που έγινε στο σημείο που υπέδειξε ο καθομολογίαν δράστης, εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης σε προχωρημένη σύψη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στη θέση Σκαλοσιά Λουτρακίου. Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, Γιώργος Γκιόνης, ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα σπίτι, στο οποίο βρισκόταν μέσα τουλάχιστον ένα ηλικιωμένο άτομο και γρήγορα έλαβε διαστάσεις. Τόνισε ότι αυτήν την ώρα η φωτιά έχει περιοριστεί, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για κάποιον τραυματισμό. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Στην Ελβετία και στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Στις συνομιλίες συμμετέχουν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ο αντιπρόεδρος της χώρας, J.D. Vance, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και το γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner. Σε δηλώσεις του εχθές το βράδυ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών, αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, από εχθές το βράδυ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο συμμετέχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ενώ παρόντες είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε εχθές το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τόνισε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Για το στεγαστικό ζήτημα και τη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας ανέφερε ότι επιδοτεί έως και το 95% του κόστους των εργασιών με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Με αφορμή τη λήξη τη Δευτέρα της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ο Πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους να το πράξουν άμεσα. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του. Σωρός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε συσκευή ή εξοπλισμό που συνδεόταν με τη φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, 239 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Χριστίνα Βίδου.

0: Εδώ πάντα στον Sky 100,3, στη δεύτερη ώρα είμαστε. Τις Κυριακές είναι ολόκληρη ώρα. Τη ευχαριστιόμαστε δηλαδή, ελπίζω και εσείς. Να είστε καλά, να πηγαίνετε σε μια παραλία, να πηγαίνετε στους φίλους σας, να κανονίζετε μια μάζοξη ωραία μεσημεριανή ή μια ωραία εκδρομή να πηγαίνετε ημερήσια. Δεν ξέρω τι κάνετε. Να είστε όμως πάντα καλά και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε, για αυτό το διαδραστικό που έχουμε, το μεταξύ μας που έχουμε. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, ακούμε δυνατά από το όμορφο Σολάρι Αρκαδία. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Και αυτό το μήνυμα το μεταξύ, Γιάννη μου, το στέλνεις εδώ και μήνες έτσι. Και επίσης, όπως λέει και ο Γιώργος Βραχνός, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, τρέχει λίγο το σαλάκι κάθε φορά που το σκεφτόμαστε, γιατί όντως κάνετε πάρα πολύ ωραίες λιχουδιές εκεί. Οι υπόλοιποι, ποιοι είμαστε, η μεγάλη ομάδα, η μεγάλη παρέα, Τζέση Αμπντουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-174, Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα στις μουσικές επιλογές, είμαστε λίγο One Woman Show όλο αυτό, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και η Χριστίνα Βίδου, το αυτό είναι οι μουσικές επιλογές. Δηλαδή η Κωνσταντίνα μας έχει όλους, μας έχει μάθει όλους, ξέρει πολύ καλά τα χούγια μας, οπότε μια χαρά μας φροντίζει μουσικά και ελπίζω να το απολαμβάνετε κι εσείς. Για τη συνέχεια τώρα να ξεκινήσουμε, είναι λίγο δύσκολο το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει, όμως είναι τόσο τραγικά επίκαιρο. Μια δημοσιογραφική έρευνα όπου έγινε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Το τέρας σε κοιτά από το θρανείο. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου που θα παρουσιάσουμε. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ένας πολύ καλός συνάδελφος, το υπογράφει, είναι ο ίδιος δημοσιογράφος, ο ίδιος ρεπόρτερ, ο ίδιος έχει κάνει την έρευνα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί και με αφορμή αυτό το βιβλίο, θα καταλάβετε γιατί λέμε αφορμή αυτό το βιβλίο, θα κάνουμε μια ωραία βγάλτε όλα αυτά, μια κουβέντα για το bullying και το τι ακριβώς κρύβεται πίσω από κάποιες σιωπές. Γεια σου Αλέξανδρα, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα, για την πρόσκληση. Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους. Κάπα εκδοτική, έτσι δεν είναι το βιβλίο?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πες μου λίγο για το βιβλίο αυτό για να καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Να καταλάβουν και οι ακροατές, ακριβώς, Χριστίνα. Το 2015, λοιπόν, ως δημοσιογράφος είχα ασχοληθεί επισταμμένος με την εξαφάνιση αρχικά του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Είναι το παιδί που θυμάται όλη η Ελλάδα, που συγκλώνησε το Πανελλήνιο αυτή η υπόθεση, διότι τελικά αυτό το παιδί είχε εντοπιστεί νεκρό κοντά στη σχολή όπου φοιτούσε και με είχε συγκλονίσει και προσωπικά η υπόθεση. Και πάντα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο, να μετατρέψω όλο αυτό σε μυθιστόρημα. Ήταν μια εσωτερική ανάγκη για μένα να το κάνω. Είναι μια υπόθεση αυτή του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οποία πάντα μας εκπλήσει με τη δύναμη της επικαιρότητάς της, νομίζω, Χριστίνα, διότι όποτε έχουμε από έκτοτε μια μεγάλη υπόθεση που να αφορά σε bullying, θυμόμαστε ασυναίσθητα, έτσι έχω την αίσθηση, την υπόθεση του Βαγγέλη. Ήταν η πρώτη φορά τότε που μπήκε με τέτοια ένταση, όλοι ξέραμε το bullying και το 2015 προφανώς, αλλά ήταν η πρώτη φορά που μπήκε με τόση ένταση η λέξη αυτή στο λεξιλόγιο μας και σε όλα τα σπίτια.
0: Γιατί ήταν η πρώτη φορά, νομίζω, συνόψε διακόπτω, Αλέξανδρε, που είδαμε που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο, στη δολοφονία, το μένος ή οποιαδήποτε, δεν ξέρω ποια λέξη να βάλω τίποτα δίπλα σε αυτό, κάποιον άλλον συμμαθητών ή συμφοιτητών. Τότε είχαμε τρομάξει με αυτό.
1: Είχαμε τρομάξει, ακριβώς. Και έκτοτε, λοιπόν, Χριστίνα, ήθελα να το μετατρέψω, γιατί το να αποδώσεις ακριβώς την ιστορία, θεώρησα, γιατί αρχικά ήθελα να αποδώσω τα γεγονότα, θεώρησα ότι είναι καλύτερο να το αποδώσω μέσα από φανταστικούς χαρακτήρες, να μην γράψω, λοιπόν, για αυτή την αληθινή ιστορία, απλά να εμπνευστώ από αυτήν και να ξεδιπλώσω μια ιστορία του Σταυρή, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, ο 18χρονος Σταυρής, να ξεδιπλώσω μια ιστορία bullying και πάρα πολύ ωραία το είπες, να τονιστούν οι σιωπές, τα ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί ή και ενήλικας, γιατί δεν υποφέρει μόνο παιδιά από το bullying, να ξεκινά και να υποφέρει δίπλα σου και εσύ να κοιτάς αλλού με το τραγικό αποτέλεσμα. Ο τίτλος, Χριστίνα, είναι «Το τέρας σε κοιτά από το θρανείο». Το τέρας, ο συμβολισμός, είναι το bullying. Γιατί όμως έβαλα «Το τέρας σε κοιτά από το θρανείο»? Αυτό το έβαλα διότι ξεκινάει συνήθως το bullying από το θρανείο, από τις πολύ μικρές ηλικίες και μπορεί να συνοδεύσει κάποιον και σε όλη την ενήλικη ζωή του. Και εδώ να σας πω κάτι που εγώ προσωπικά το αγνώρισα παντελώς. Όλο αυτό που περιγράφω τώρα ως ασυλλογιστική Το έχει περιγράψει με το δικό του απίθανο τρόπο ο Μάνος Χατζηδάκης. Γιατί πώς και πώς το έχει υπογράψει η Χριστίνα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και με λίγες λέξεις, αυτό είναι το τεράστιο μεγαλείο τους ή άλλους αυτών των ανθρώπων, ότι με λίγες λέξεις τα λένε όλα. Αυτό λοιπόν και το συνδέω και με το τίτλο για να καταλάβουν και οι ακροατές όλοι τι εννοώ. Ακριβώς. Λέει λοιπόν ο Χατζηδάκης, ο οποίος αποκαλύπτει σε ένα βιβλίο του ότι είχε πέσει και αυτό θύμα bullying όταν ήταν μαθητής, και λέει ότι το άτομο που τον ενοχλούσε, λέει, δεν θα χαθεί γιατί θα τον ξαναδώ. Θα τον ξαναδώ εις πράκτορα, εκπαιδευτή στο στρατό, τηλεγραφητή ενδεχομένως, συγκάτοικο στην πολυκατοικία. Έτσι. Ή ακόμα και νεκροθάφτη όταν πετύχει να με θάψει.
0: Είναι όλες αυτές οι εκφάνσεις, είναι όλοι όσοι ζουν ανάμεσά μας και είτε έχουν οι ίδιοι πέσει θύματα, είτε έχουν ανοιχτές δικές τους πληγές, πληγές που δεν τις έκλεισαν ποτέ, έχουν μεγαλώσει επίσης, στους θύτες αναφέρομαι, σε μια αρρωστημένη κατάσταση. Υπάρχει η μερίδα των πολιτών που λέει «δεν με νοιάζει». Με νοιάζει ότι δεν το διαχειρίστηκες και βγάζεις μένους τους άλλους. Ήταν άνθρωποι που όντως το διαχειρίστηκαν. Αλλά αυτό που λες, όταν από την παιδική ηλικία, και θέλω να σταθούμε, από την παιδική ηλικία έχεις πέσει θύμα bullying και μάλιστα εκτενώς, γραμμένος και συνεχόμενα, μαθαίνεις να είσαι θύμα. Μαθαίνεις ότι αυτό είναι μια κανονικότητα. Και όταν τη σιωπή σου, μπορεί να το λες, αλλά μπορεί να σιωπάς γιατί φοβάσαι, όταν τη σιωπή σου δεν μπορεί να την δουν οι άλλοι, ο γύρος, ο οικογενειακός περίγυρος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν βρίσκεις που να κουμπίσεις. Ο Σταυρής βρήκε ένα αποκούμπι από ό,τι γράφεις στο βιβλίο, όμως δεν ήταν αρκετό από ό,τι φαίνεται.
1: Πολύ σωστά, δεν ήταν αρκετό, διότι ουσιαστικά και το παιδί της ιστορίας μου χάνει στο τέλος, μυστηριωδώς, γιατί δεν θα το διαβάσει ο κόσμος, θα καταλάβει, μυστηριωδώς χάνει τη ζωή του. Υπήρχαν κάποιοι, γιατί πάντα υπάρχουν κάποιοι, νομίζω Χριστίνα, φωτεινές εξαιρέσεις που προσπαθούν ενδεχομένως να βοηθήσουν, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί η ομερτά. Ο φόβος, όπως είπες, και η σιωπή. Και εδώ... ήθελα να τονίσουμε ότι ουσιαστικά αυτό είναι και το μήνυμα, ότι εάν όταν επιβάλλει το νόμο της η σιωπή, αυτό έχει και το τραγικό αποτέλεσμα, διότι θα σας πω και κάτι επίσης που έχει ενδιαφέρον, γιατί λέμε για τα παιδιά. Διάβαζα στην χώρα μας η λέξη bullying, και επειδή δεν είναι ελληνική τη μεταφράζουμε ως εκφοβισμό ή σχολικό εκφοβισμό. Διάβαζα λοιπόν το ΦΕΚ για το σχολικό εκφοβισμό, γιατί και η νομοθεσία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, έχουν περάσει κάποια καινούργια νομοσχέδια. Έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον να σας πω. Το τελευταίο ΦΕΚ, το προτελευταίο μάλλον, του 2023, τον ορισμό του bullying ανέφερε τους μαθητές, δηλαδή τα θύματα, τα ενδυνάμει θύματα, και περιέγραφε τι είναι το bullying και τι διώκεται ποινικά κτλ. Έλεγε για μαθητές. Στο αναθεωρημένο ΦΕΚ του 2024, τον τελευταίο νόμο λοιπόν, τι λέει ο νομοθέτης, λέει οι μαθητές ή μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Άρα τι λέει, ότι ουσιαστικά αυτό το πράγμα που λέμε bullying δεν αφορά μόνο μαθητές και ανηλίκους ενδεχομένως ή πολύ νεαρές ηλικίες, αφορά και ενήλικες. Mm. Και το λέει πλέον το ίδιο το ΦΕΚ. Mm-hmm.
0: Εδώ γίνεται μέσα στον εργασιακό χώρο, Αλέξανδρε. Μεταξύ ενηλίκων, σε διάφορες δουλειές. Πάντα νιώθεις ότι είσαι, μου το έχει πει ένας συνάδελφος αυτό, που εργαζόμαστε και δύο σε διαφορετικές όμως, έτσι, και κάναμε σε διαφορετικά μαγαζιά, όπως λέμε στη χώρα μας, στη γλώσσα μας, και έκανε ένα σχετικό έτσι ρεπορτάζ για εκείνος. Λέει, είναι σαν να είσαι, σαν να γυρίζουμε, λέει, τα χρόνια του στρατού που σου κάνανε τα παλιές δεκαετίες, που σου κάνανε καψόνια. Άλλο καψώνει, άλλο αυτό όμως. Έχει αγριέψει. Έχεις απάντηση γιατί έχουμε αγριέψει τόσο πολύ? Έχεις απάντηση γιατί η βία στα παιδιά, η βία ανηλίκων, οι συμμορίες ανηλίκων έχει προχωρήσει τόσο πολύ? Γιατί τις όποιες διαφορές θεωρούν ότι μπορούν να τις λύσουν μεταξύ τους διαφορές με ένα μαχαίρι? Γιατί θα πρέπει να τα ανεβάζουν όλα στο διαδίκτυο, να τα καταγράφουν με τα κινητά τους και να καμαρώνουν κιόλας με αυτά?
1: Νομίζω ότι θα δώσω κι εγώ μια εκτίμηση και από αυτά που μου μεταφέρουν και άνθρωποι που διαχειρίζονται καθημερινά τέτοια περιστατικά με ανήλικη παραβατικότητα, η οποία γίνεται και πολύ σκληρή, το βλέπουμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων. ουσιαστικά το πρόβλημα, λένε τουλάχιστον αυτοί που τα διαχειρίζονται, το βασικό πρόβλημα είναι, δύο είναι. Το πρώτο είναι στην οικογένεια. Τι συμβαίνει λοιπόν μέσα στα σπίτια, όπου υπάρχουν χιλιάδες παραμελημένα παιδιά ουσιαστικά, και η παραμέληση καμιά φορά είναι και καμουφλαρισμένη. Μπορεί ένα παιδί να είναι από θεωρητικά σε εισαγωγικά, θα το πω, καλή οικογένεια και να είναι και αυτό παραμελημένο. Άρα εντοπίζεται το πρόβλημα αρχικά στην οικογένεια και δευτερευόντως μετά εντοπίζεται στο σχολείο, διότι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί περιγράφουν καταστάσεις όπου δεν μπορούν ουσιαστικά να ελέγξουν όπως το κάνανε παλιότερα τα παιδιά, διότι με το που ελέγξουν το παιδί, πρώτον φοβούνται τις ευθύνες, ενδεχομένως ακόμα και ποινικές, διότι λένε συνέχεια ότι πηγαίνουν και οι γονείς εκεί, και πάρα πολλές φορές δεν αποδέχονται ότι το παιδί τους έκανε μια αταξία ή έκανε bullying ή έκανε... Και είναι και επιθετική ενδεχομένως ακόμα και προς τους εκπαιδευτικούς. Άρα νομίζω το βασικό είναι το σπίτι, όπου δυστυχώς τα παιδιά καμιά φορά, ιδιαίτερα και πολύ σωστά το είπες και με τα social media και το διαδίκτυο, πολλά παιδάκια μεγαλώνουν στον αυτόματο, πάρε τα social media, πάρε το κινητό, ασχολήσου, εγώ έχω άλλες δουλειές, προφανώς δεν μιλάμε για όλο τον κόσμο, αλλά είναι πολλές αυτές οι οικογένειες, με αποτέλεσμα το παιδί που νιώθει παραμελημένο να ξεσπάει σε άλλες.
0: Νομίζω ότι έτσι όπως το περιγράφεις, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το παιδί με αυτόν τον τρόπο λέει προσέξτε με.
1: Είμαι
0: εδώ και υπάρχω στην οικογένεια. Ένας πολύ καλός φίλος μου θύμισε την περίπτωση της καθηγήτρια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εγκεφαλικό που υπέστη. Το συνδέουν με το bullying που δεχόταν στο σχολείο. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Θυμάστε την περίπτωση αυτή.
1: Βέβαια.
0: Τραγική. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύθηκε σε μονάδα διαιτητικής θεραπείας. Υπήρχαν πολλά σχόλια, είχε μπλέξει τον Δίκαιο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, είχαν βγει ανακοινώσεις, τα παιδιά έλεγαν δεν ασκούν bullying στην καθηγήτρια. Όμως σιγά σιγά υπήρχε μια αποκάλυψη το πώς φέρονταν σε αυτή τη γυναίκα. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το συνδέσει με το θάνατό της προς Θεού. Είμαι όμως αυτή που μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει πίεση ψυχολογική αυτής της μορφής.
1: Και τώρα μου δίνεις αφορμή, Χριστίνα, να πω και αυτό, ότι το bullying και η κακοποίηση πολλές φορές δεν αποδεικνύονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περίπτωση που έφερες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδεικτεί, διότι όταν δεν υπάρχει σωματική κακοποίηση, διότι στην περίπτωση, για παράδειγμα, του Βαγγέλη Γιακουμάκη, υπήρχε σωματική κακοποίηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταδικαστούν κάποια άτομα τότε για πρόκληση σωματικών βλαβών. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, για παράδειγμα σε αυτή που προανέφερες, εάν ισχύουν τα καταγγελόμενα, όταν η κακοποίηση δεν είναι σωματική, πώς θα την αποδείξεις, είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Και ξέρεις, πώς να αποδείξεις τι, πώς να πεις, πολύ ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα, ξέρεις Αλέξανδρε, με στεναχωρεί πραγματικά. Έλα μωρέ. Και στα δικά μας τα χρόνια είχαμε τέτοιες συμπεριφορές, δεν το λέγαμε bullying. Έχετε γίνει τώρα εσείς. Έχω ακούσει πολλές φορές αυτή τη φράση. Και τότε μου λέγανε άγριες καταστάσεις αντιμετωπίζαμε. Το θέμα είναι να μην συγκριθούμε με τα χειρότερα, αλλά με τα καλύτερα. Και νομίζω ότι μεγαλώνουμε και παιδιά. Γι' αυτό κάνεις παιδιά, για να κάνεις καλύτερους ανθρώπους, καλύτερους από εσένα ανθρώπους να φέρεις στην κοινωνία. Είμαι σίγουρη ότι και εσύ το έχεις αντιμετωπίσει αυτό, ότι ελάτε τώρα υπερβάλλετε ορισμένοι.
1: Ναι, βέβαια, το αντιμετωπίζει συνέχεια. Και αυτό που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτό που γίνεται όταν μιλάμε για νεαρές ή παιδικές ηλικίες, αυτό που γίνεται στο παιδί, το αφήνει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα που το συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Δεν φεύγει ποτέ το τραύμα. Αυτό το λένε και οι ειδικοί ψυχικής υγείας, ότι όταν έχεις ένα τέτοιο τραύμα σε παιδική ηλικία, δεν μπορείς να το αποχωριστείς. Το παντρεύεσαι για όλη τη ζωή.
0: Ναι. Μάθαμε ποτέ πραγματικά τι έγινε με το Βαγγέλη και τι έχει, ποια είναι η τύχη και η μοίρα όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση? Αφήνεις αιχμές μέσα στο βιβλίο που είναι μυθιστόρημα, να το επαναλάβουμε, ότι υπήρχαν και πρόσωπα με κύρους που είχαν εμπλακεί και τα σχετικά.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτό που μάθαμε με σιγουριά είναι ότι υπήρξε κακοποίηση από κάποια άτομα, 7-8 άτομα, τα οποία καταδικάστηκαν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό σε πρόκληση σωματικών βλαβών, γιατί δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία κατηγορία για bullying, δεν υπήρχε τότε κιόλας, ήταν και σε άλλη μορφή η νομοθεσία, οπότε είχαμε μια καταδίκη για αυτούς. Στη συνέχεια, που επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, μπορεί να μην το θυμάται ο κόσμος, είχε διαταχθεί και μια έρευνα από την εισαγγελία για ανθρωποκτονία, η οποία όμως δεν κατέληξε πουθενά. Οπότε ουσιαστικά και αυτή η υπόθεση έχει μείνει και με ένα μυστήριο για το πώς τελικά κατέληξε αυτό το παιδί. Και βέβαια στη συνέχεια είχαμε και την καταδίκη του τότε διευθυντή της σχολής. Και επίσης είχαμε, Χριστίνα, και ένα μυστήριο σε σχέση με την τελευταία μέρα. Δηλαδή υπήρχαν από την αρχή κάποιες αντιφατικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη την τελευταία ημέρα. Είναι μια υπόθεση δηλαδή που έχει αφήσει πίσω της και θολάσει μια αρκετά.
0: Είναι κανείς μέσα τώρα, καταδικάστηκε κανείς για τη δολοφονία αυτού του παιδιού?
1: Όχι, για δολοφονία δεν έχει καταδικαστεί κανείς. Έχουν καταδικαστεί ουσιαστικά μόνο για bullying τα 7-8 άτομα, τα οποία όμως κανένα δεν κατέληξε.
0: Τα οποία είναι έξω. Είναι έξω. Τώρα ναι. Μπορεί και να μας ακούνε.
1: Μπορεί, βέβαια, μπορεί να μας ακούνε.
0: Και,
1: και ένα εξ αυτών απασχόλησε την επικαιρότητα και πριν 2 εβδομάδες, ναι, διότι κατηγορείται για μια υπόθεση στην Κρήτη του κοινοτάρχη, ενός κοινοτάρχη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός.
0: Το θυμόμαστε.
1: Όσον αφορά, για να μην το αφήσω και αυτό, για τις πλάτες που φέρονται να είχαν, είχε γίνει μια έρευνα τότε για κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις, ωστόσο η διαχωριστική γραμμή, και γι' αυτό δεν καταδικάστηκε κάποιος από πολιτικούς, ήταν ότι αυτοί είπαν, και έτσι αποτυπωνόταν και στη δικογραφία, ότι εμείς πήραμε κάποια τηλέφωνα για να βοηθήσουμε κάποιες οικογένειες να μην αποβληθούν παιδιά από την εστία της σχολής, γιατί είναι από φτωχές οικογένειες. Ωστόσο, δεν γνωρίζαμε ότι αυτά τα παιδιά εμπλέκονται στο bullying του Βαγγέλη Γιακουμάκη, και δεν τηλεφωνήσαμε για να τις καπουλάρουν, να το πω απλά, για την υπόθεση του bullying. Οπότε έτσι δεν καταδικαστήκανε.
0: Αυτά τα παιδιά τώρα, 11 χρόνια δεν έχουν περάσει, Αλέξη?
1: 11 χρόνια ακριβώς.
0: Αυτά τα παιδιά τώρα πλέον ήταν 18άριδες επίσης, σωστά?
1: Ναι, ακριβώς. 18-19.
0: Κάπου εκεί. Έχουν κάνει ένα ξεκίνημα στη ζωή τους. Μπορεί κάποιοι να έχουν κάνει οικογένεια, να μας ακούνε, κάποιοι να γελάνε, κάποιοι να μην μπορούν να δεχτούν ή να προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό που έκαναν τότε. Αν και νομίζω από τις συμπεριφορές τότε και από την στάση όλων ήταν, δεν είχαν καταλάβει τι κάνανε ή αυτό θέλανε να περάσουν. Εκτός αν έχω, δεν θυμάμαι καλά, Αλέξανδρε.
1: Όχι, το συγκλονιστικό, Χριστίνα, ήταν το εξής, γιατί αυτό αποτυπωνόταν και στη δικογραφία. Το συγκλονιστικό, και αυτό νομίζω ότι ισχύει σε κάποια μέρη ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δυστυχώς. Το συγκλονιστικό ήταν ότι αυτό το θεωρούσαν, αυτό που του έκαναν του Βαγγέλη, το θεωρούσαν κάτι φυσιολογικό. Κάποιοι το θεωρούσαν φυσιολογικό, κάποιοι το θεωρούσαν αντρίκιο. Λεβεντίσιο αυτό που κάνανε.
0: Και το πρόβλημα ήταν ο Βαγγέλης που δεν μπορούσε αυτό να το δεχτεί. Δεν ήταν σαν κι αυτούς. Αντράκια μεγαλωμένα, τι ωραία.
1: Τι ωραία. Εκεί ήταν και το στίγμα του να μιλήσει κάποιος, γιατί υπάρχει και αυτό, ότι αν μιλήσει κάποιος μπορεί να πέσει εκ νέου θύμα χλεβασμού, διότι είναι ο αδύναμος.
0: Ναι. Ο Βαγγέλης βέβαια ήταν πολύ δυνατός. Όλα αυτά που μάθαμε, όσα μάθαμε, γιατί υπάρχουν διπλάσια που δεν μάθαμε, και το ότι πέρασε αυτό το παιδί και πώς το διαχειριζόταν με πόνο, μοναξιά, φόβο, απελπισία. Ήταν ένα παιδί δυνατό, αλλά πώς να τα βάλεις με αυτά τα θεριά όταν είναι τόσα πολλά, για να πάρω λίγο τον τίτλο σου.
1: Και επειδή, Χριστίνα, έχω τη χαρά να έχω γνωρίσει και τους γονείς, είναι 2 συγκλονιστικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι αξιοθαύμαστοι και για τη στάση που τήρησαν τότε και για τη στάση που κρατούν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί είναι ένα παράδειγμα για όλους.
0: Τα υπόλοιπα στο βιβλίο, με το Σταυρί πια να πρωταγωνιστεί, να είναι ο ήρωάς ο κεντρικός. Θέλω να επαναλάβεις, Αλέξανδρα, Αλέξανδρος Καλαφάτης, κυρίες και κύριοι, ο συγγραφέας, συνάδελφος, ξέρει πολύ καλά, χρόνια στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Αφορμή η περίπτωση του Βαγγέλη Γιακουμάκη είναι αυτό το μυθιστόρημα. Τίτλο ξανά, αν έχεις την καλοσύνη, και εκδόσεις. Λοιπόν, από αύριο το βρίσκουμε.
1: Το βρίσκουμε, ναι. Και ιντερνετικά το βρίσκουμε. Υπάρχει στη σελίδα της ΚΑΠΑ εκδοτική, είναι από τις εκδόσεις ΚΑΠΑ και ο τίτλος είναι «Το τέρας σε κοιτά από το θρανίο».
0: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε μου.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή συνέχεια. Αλέξανδρος Καλαφάτης. Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά όλα στη ζωή είναι δύσκολα. Και δυστυχώς αυτό ακόμα υπάρχει. Με πολλές προεκτάσεις, με πολλά παρακλάδια, με πολλές ρίζες δεξιά και αριστερά, εκφάνσεις. Θεωρώ ότι εν δυνάμει, τα παιδιά που τώρα είναι μέρος συμμοριών, τα παιδιά που το βράδυ περπατάνε και για 10-20 ευρώ που έχουν τα πιτσιρίκια χατζηλίκι για να βγουν έξω και με ένα κινητό, που τα απειλούν για να τα πάρουν, μπορούν να κάνουν, πολύ πιο φρικτά πράγματα και πολύ πιο σκληρά, και μπορεί και να οδηγηθούν σε αυτές, να οδηγηθούν σε τέτοιες καταστάσεις και να αφαιρέσουν και ζωή. Συγχωρέστε με, αλλά έτσι το πιστεύω, αυτό πιστεύω, οπότε επιτρέψτε μου να το εκφράζω κιόλας. Άρα εμείς οι γονείς, μια και σήμερα είναι και η μέρα του πατέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα παιδιά μας και να μαθαίνουμε, νομίζω ότι μπορούμε στα παιδιά μας να διακρίνουμε συμπεριφορές και να προβληματιστούμε. Μην τα αφήνουμε στην άκρη, τίποτα στην άκρη.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και σύγκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
12: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς, και αυτό το υιοθέτησα.
11: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Την δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, στα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος ομολόγησε στις αρχές ότι έθαψε τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι της. Ισχυρίστηκε ότι μάλωσε μαζί της γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που ενοικίαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Μετά από έρευνα που έγινε στο σημείο που υπέδειξε ο καθομολογία δράσης, εντοπίστηκε η σωρός της γυναίκας σε προχωρημένη σύψη. Στην Ελβετία και στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Στις συνομιλίες από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της χώρας, J.D. Vance, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και ο γαμπρός του Donald Trump, Jared Kushner. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, από εχθές το βράδυ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σε τεχνικό επίπεδο συμμετέχουν ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Σκαλοσιά Λουτρακίου και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στον Sky 100,3, καλημέρα σε όλους. 12 παρά 25. Ένα θαλασσινό τραγούδι θέλω νησιώτικο. Κοίτα να δεις τώρα, Γιώργο μου, γιατί μου ήρθε και δεν έκανα καθόλου καλή σκηνοθεσία. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο η Μαργαρίτα η Πορνάρα σήμερα στην Καθημερινή αφιέρωμα. Στη σελίδα 30 θα το βρείτε. Για τον Γιάννη Σκοπελίτη. Τον καπετάνιο Γιάννη Σκοπελίτη. Είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει ένας από εμάς τώρα που δεν έχει ταξιδέψει με το Σκοπελίτη. Δεν έχει δει το χάρο με τα μάτια του, ταξιδεύοντας με τα κύματα, και το πώς τα δάμαζε ο καπετάνιος με το Σκοπελίτη του. Εάν ήθελες μία εμπειρία τέτοια, αν ήθελες, θυμάμαι εγώ από Νάξο έπρεπε να πάμε στα Κουφονίσια. Είδα πραγματικά το χάρο με τα μάτια μου, όμως ένιωθες ασφάλεια. Είδες, εγώ είδα το χάρο για παράδειγμα, συγγνώμη για το εγώ, γιατί είχα αναυτία, δεν μπορώ τη θάλασσα, δεν αισθάνθηκα ούτε μία φορά φόβο, αλλά είχα και έλεγα αυτός ο άνθρωπος. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα Μαργαρίτα, γιατί πέθανε ο καπετάνιος στα 68 του από καρκίνο. Και έχει μέσα σε ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα, να είσαι καλά Μαργαρίτα μου, δεν ξέρω αν με ακούς, την ιστορία του και τι ήταν ο Σκοπελίτης και τι ήταν ο καπετάνιος για τους κατοίκους των Κυκλάδων. Η μάνα των μικρών νησιών ήταν ο καπετάνιος, χωρίς το καραβάκι του. Και αυτή την οικογένειά του, οι τόποι μας θα ήταν ξεροί και έρημοι. Δεν μας είχαν για επιβάτες, μας είχαν σαν αδέλφια. Μας ήξεραν έναν έναν προσωπικά. Μας περίμεναν να τελειώσουμε τις δουλειές μας σε κάθε νησί για να μην αναγκαστούμε να πληρώνουμε διαμονή. Υπήρχε πάντα και φιλοξενεί πολύ ωραίες εμπειρίες, εικόνες στην ουσία, ανθρώπων που ήταν εκεί. Να εγκυστρώσουν το λιγοστό κόσμο στα μικρά νησιά. Πάνω απ' όλα η κοινότητα και τα μέλη της. Το εγώ υπηρετούσε το εμείς. Σκοπελίτη τρέχα, έλεγαν, και το θαύμα γινόταν. Μετά την αφιπηρέτηση του καπετάν Μίτσου, ανέλαβαν οι δύο Γιάννηδες, ο Γιάννης Σκοπελίτης και ο έτερος καπετάνιος Γιάννης Φωστιέρης. Ακόμα και την ημέρα της κηδείας του, γράφει η Μαργαρίτα Πουρνάρα, το δρομολόγιο πραγματοποιήθηκε. Έτσι έπρεπε. Πώς θα εξυπηρετηθούν όσοι έχουν δουλειές, μου είπε συντετριμμένος ο τελευταίος, όταν τον πήρα τηλέφωνο μερικές ημέρες μετά. Η οικογένεια αξιώθηκε συνέχεια με την τρίτη γενιά, τον 39χρονο Δημήτρη που έχει πάρει θέση στο πηδάλιο, με την ίδια καλοσύνη και την ίδια ναυτοσύνη.

Οι ρίζες της οικογένειας, συγγνώμη, γράφει η Μαργαρίτα, ήταν από τη Σκόπελο. Μετά κάποιος πρόγονος πήγε στη Σίμη και από εκεί στην Αμοργό. Ο πατέρας του πήρε τη δεκαετία του 50 το πρώτο καΐκι με μονοκύλινδρη μηχανή, τον Πανορμίτη. Ήταν εκείνος που έφερνε το ταχυδρομείο και τα χρεώδη στη νησιά. Από κλωβιά με κότες και ζώα μέχρι οικοδομικά υλικά. Όλα είχαν περάσει από το αμπάρι. Ύστερα πήρε τον Νικόλαο, τη Χοζοβιώτησα 1, το Χοζοβιώτησα 2, το Μαριάννα, το Σκοπελίτη και το σημερινό Σκοπελίτη Express που σκαρώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80. Τότε επομίστηκε ο Γιάννης περισσότερο τη δουλειά μαζί με το Φωστιέρι. Ο καπετάν Μίτσος, που ήταν αυτοδίδακτος στο βιολί, αφιερώθηκε στη μουσική και έπαιζε σε όλα τα πανηγύρια.

0: Θέλω να διαβάσω όλο το άρθρο της Μαργαρίτας, αλλά δεν μπορώ, μόνο θα σταθώ στο εξής. Ποιο περιστατικό του έχει μείνει στο μυαλό από τον Σκοπελίτη? Ρωτά τον γιατρό Βασίλη Ραπτάκη, κριτικός από τη Διάνο, φίλος αδερφικός του Γιάννη. Θα πω, λέει, το πιο πρόσφατο. Πριν από μερικά χρόνια, όταν άνοιξε μονάδα τεχνητού νεφρού στην Άξο, δημιουργήθηκε ξαφνικά πρόβλημα. Δεν υπήρχε τρόπος να έρχονται αυθημερών οι παριανοί ασθενείς. Εκεί που το κράτος δεν ασχολήθηκε, ούτε οι ακτοπλοϊκές, τη λύση την έφτιαξε ο Γιάννη σε συνεργασία με μένα, καθώς είχα ανώτατη θέση στο νοσοκομείο. Θα πήγαινε ο ίδιος με το Σκοπελίτη Express να τους παίρνει από το πίσω λιβάδι και θα τους ξαναγύριζε εκεί μετά τη θεραπεία. Δεν δεχόταν να του πληρώσουν ούτε τα καύσιμα. Αυτό θυμάται ο φίλος του που πήγε στο σπίτι του μετά την κηδεία. Ήμασταν όλοι συγκλονισμένοι από το χαμό του και βέβαια πρώτα απ' όλα η κυρία Σοφία, η γυναίκα του και τα παιδιά του.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι. Και η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφθορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των Μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
0: Ένα από τα θέματα που σίγουρα θα δείτε και σήμερα και θα ασχοληθούμε όπως και χθες ασχοληθήκαμε είναι τι έγινε στη Γαστούνη, στην Ηλία. Ένα βίντεο που είναι πάρα πολύ σκληρό, γιατί δείχνει και το σκληρό χαρακτήρα που έχουμε. Απάνθρωπο, κτηνοδία. Μπορώ να πω πάρα πολλές λέξεις, οι οποίες δεν πρέπει να υποφούν ποτέ σε ένα ραδιόφωνο δημόσια. Αναφέρομαι στο βίντεο, το έχετε δει, είναι δρόμος, είναι ένα σκυλάκι στη μέση του δρόμου. Είναι σχεδόν σαστισμένο, κοιτάζει, και αυτό που κάνει είναι το εξής. Ο οδηγός περνάει, το βλέπει, σταματάει, το κεντράρει και περνάει από πάνω. Τρέλα. Όλο αυτό είναι τρέλα και το σκότωσε. Πάω να δημιουργήσω μια εικόνα και μια κατάσταση και τι θες μέσα εδώ? Μινά Σταμόπουλο, τι θες μέσα εδώ?
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις? Τι ψάχνεις?
7: Θέλω να δω πώς δημοσίευσαν τα άρθρα μου, εσύ.
0: Περίμενε, σε ποια εφημερίδα?
7: Στο πρώτο θέμα.
0: Ωραία, περίμενε.
7: Πάντα τσεκάρω.
0: Κάνε το. Κυρίες μου και κύριοι, είμαι ο Μινάς Σαμόπουλος. Έχω γράψει. Τι έχεις γράψει? Δεν βλέπω, μωρέ. Φορά της πρεσβευτείας και είναι μακριά η εφημερίδα τώρα.
7: Φέρω κοντά.
0: Ευχαριστώ. Οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν στο μέλλον. Σελίδες. Δισέλιδο αφιέρωμα.
7: Ναι, από κι άλλο.
0: Έχεις κι άλλο, ποιο είναι το άλλο? Ήρθε και καλά, παιδιά. Και καλά ήρθε για να πάρει την εφημερίδα, δηλαδή αν. Τότε
7: ρε,
0: να πω κι εγώ. Να πω κι εγώ. Σας παρακαλώ σήμερα, έχω. Είναι ραδιοφωνατζής κατά βάθος. Πες ναι. Είμαι στον αέρα, πες παρακαλώ. Ναι, πες. Ναι. Μπορείς να μιλήσεις. Μπορείς να μιλήσεις. Είμαι λίγο στο στούντιο.
7: Ο υπουργός παίρνει τηλέφωνο.
0: Α, εντάξει. Ο δικός ο υπουργός παίρνει τηλέφωνο. Τις καλημέρες μου, ο υπουργός σου.
7: Χαίρετε,
0: δεν υπάρχει ο Μινά Σαμόπουλο. Ναι. Δεν θα την πάρει στην εφημερίδα.
7: Όχι, εντάξει.
0: Αυτό ήταν, ναι. Είδε να δει. Μινά Σαμόπουλο, κυρίε και κύριοι. Και μπορείτε το απόγευμα να τον ακούσετε. Απολαμβάνω εγώ κάθε φορά έτσι, την ενέργειά του, παιδί. Με έχει απίστευτη ενέργεια αυτό, παιδί. Άρη Γαλανόπουλο, γεια σου, Άρη μου.
8: Καλημέρα, Χριστίνα μου. Καλή Κυριακή με ευχάριστε ειδήσει.
0: Έλα, πάμε, γιατί λίγο σήμερα το βάρινα εγώ.
8: Το
0: αλλά
8: ξέρω,
0: είναι η ζωή μα τέτοια. Έχω τρελαθεί με το σκυλάκι στη Γαστού.
8: Έχει απόλυτα δίκιο.
0: Υπάρχει ένα αισιόδοξο, μόνο αυτό, Άρη μου. Ποιο είναι το αισιόδοξο? Ότι υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.
8: Μπράβο.
0: Και έχουν καταγράψει καρέ-καρέ. Και έχουν αυτή τη στιγμή από τις αρχές, είναι θέμα πολύ λίγων ωρών, να εντοπίσουν τον την οδηγό.
8: Λέω την,
0: γιατί λένε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να είναι γυναίκα. Είναι πιο πιθανό να είναι γυναίκα. Σε αυτές τις περιπτώσεις νόμος, παιδιά. Ο νόμος. Ο νόμος. Έλα,
8: εγώ να προσθέσω μόνο ότι μπαίνουμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας, και έχουμε, που έχει πολύ ευχάριστα να μου προσφέρει διακοπές, μπάνια, αλλά και χαλάρωση που χρειαζόμαστε όλοι, Χριστίνα.
0: Mm-hmm.
8: Αυτό πιστεύω.
0: Εννοείται. Λέει λίγο ξεκούρασα, αλλά να σου πω, μην χάσουμε, ρε παιδιά, επειδή δουλεύουμε όλοι σκληρά, επειδή καταναλώνουμε και αναλωνόμαστε πολλές ώρες και αναλωνόμαστε σε διάφορα σοβαρά ζητήματα πρέπει να διαχειριστούμε, δεν σημαίνει να χάσουμε την ανθρωπιά μας.
8: Όχι,
0: δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσουμε την ευαισθησία. Δεν σημαίνει ότι τα γκρεμίζουμε όλα. Ό,τι
8: όχι,
0: θυμό
8: όχι,
0: και να έχεις. Κάτσε ρε παιδί μου, τι θυμό να έχεις τώρα.
8: Μα δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα όπως αυτό που ανέφερες προηγουμένως.
0: Πες μου κάτι ωραίο.
8: Λοιπόν, πάμε τώρα στα του αυτοκινήτου. Πριν δύο μέρες μας ήρθαν τα επίσημα στοιχεία των ταξινομήσεων από το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων μετά από υπεξεργασία με την Ελστάτ που αφορούν το μήνα Μάιο. Η εικόνα είναι θετική. Ταξινομήθηκαν 16.244 καινούργια αυτοκίνητα και σε σχέση με το Μάιο του 2025 έχουμε αύξηση περίπου 3,7%. Δηλαδή το Μάιο του 2025 είχαν ταξινομηθεί 15.670 αυτοκίνητα. Mm-hmm. Τώρα στο σύνολο του πενταμήνου που διανύουμε, το 56,1% είναι υβριδικά αυτοκίνητα, Χριστίνα, το 25,8% βενζινοκίνητα, αμυγός ηλεκτρικά 5,9%, πλαγγίν υβριδικά 5,9%, με διπλό καύσιμο υγραέριο 3,7% και τελευταία κατηγορία είναι η πετρελοκίνηση με 2,6%.
0: Μάλιστα.
8: Αυτή είναι η εικόνα.
0: Ωραία είναι, ωραία, αισιόδοξο. Βέβαια, εγώ πάντα απορώ κάθε μήνα πώς μπορούμε να έχουμε αυτές τις πωλήσεις, αλλά είναι η αγορά.
8: Είναι η αγορά. Κοίταξε, έχουμε ένα γυρασμένο στο λόγο, Χριστίνα, μας το έχουμε πάλι πολλές φορές. Είμαστε πρωτοαθλητές στην Ευρώπη. 18 χρόνια μέσα όρο κυκλοφορίας αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που είναι και 40 και 30, πάνω από 36 χρόνια και 40 και 42 και κυκλοφορούν. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
8: Να πάμε τώρα και σε κάποιο ευχάριστο, γιατί πάντα οι παραλλαγικές παρουσιάσεις είναι πολύ σημαντικές για όλους μας ή για τους φίλους του αυτοκινήτου, γιατί όπως είπα και προηγουμένως έχουμε γυρασμένο στόλο και όλοι θέλουν να ενημερώνονται. Κυκλοφορούν 8 εκατομμύρια και περίπου αυτοκίνητα και μπορεί κάποιος να μην μπορεί να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά θέλει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις.
0: Ναι, βέβαια.
8: Λοιπόν, έχουμε κινέζικη εισβολή. Πριν ένα χρόνο ήρθε περίπου στην Ελλάδα η Τσέρι, που αντιπροσωπεύεται από τον γκρουπ Ισπανός ΑΕ, και πραγματοποιεί στην ανάσα στο City News επάνω από την Παρασκευή προχθές, ήταν για δημοσιογράφους, και Σαββατοκύριακο το νέο Τσέρι Τίγκο 7 υβριδικό με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, και να κάνουν και ένα μικρό test drive. Και σήμερα μπορούν να πάνε από τις 10 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Yeah. Ένα μοντέλο εντυπωσιακό. Θα το πάρουμε να οδηγήσουμε και θα σου αφήσω να οδηγήσει εσύ να έχει μια προσωπική άποψη και εικόνα, γιατί ξέρω σου αρέσουν τα αυτοκίνητα.
0: Μ' αρέσει η ασφάλεια του αυτοκίνητου και μ' αρέσει να, με τους ανθρώπους να κάνω ταξίδια. Δώσουμε ευθεία και να μην οδηγώ όμως εγώ. Ναι, μ' αρέσει, αλλά στα ταξίδια μην οδηγώ.
8: Είναι ωραία, ναι, ναι.
0: Ο Έρμος ο Δημήτρης την πληρώνει.
8: Λοιπόν, για να πούμε ότι μέσα σε ένα χρόνο, 11 Ιουλίου είστε στην Ελλάδα η ΣΕΡΙ, έχει περισσότερες από 4.000 παραγγελίες για πωλήσεις αυτοκίνητων. Πολύ σημαντικό.
0: Να είσαι καλά. Έχουμε κάτι άλλο να μου πεις?
8: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να κλείσουμε με αυτό, με τις τροχαίες παραβάσεις, που είναι μια καθημερινότητα αρνητική. Μάιος του 2026 στο νομό Αττικής από την τροχαία καταγράφησαν 38.346 παραβάσεις, με τις 989 να οφείλονται υπό την επηρεία αλκοόλ. Προσοχή στους δρόμους και σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και να μην ξεχνάμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα. Σεβασμό στον κώδικα.
0: Πάνω απ' όλα, βέβαια, είχαμε δύο περιστατικά χθες, λέγαμε στο δελτίο με τον Μιχάλη Τεζάρη. Με 200 παιδιά. 200,
8: ναι, με 200, ναι, μπράβο,
0: 200
8: άκουσα, ναι.
0: Εδώ στην Αττική. Πού
8: ναι, ναι,
0: πας,
8: ναι,
0: άνθρωπέ μου, με 200 εδώ στην Αττική.
8: Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν σέβεσαι τη ζωή σου, δεν σέβεσαι τη ζωή των άλλων, δεν σέβεσαι τίποτα. Σέβεσαι μόνο την εικόνα και να το προωθήσω, να το ανεβάσω στο social media και να δείξω πόσο μάγκας είμαι. Και ένας άλλος πάλι επίσης υπό την επίρρεια αλκοόλ.
8: Ναι.
0: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή?
8: Είναι μια καθημερινότητα αρνητική, Χριστίνα. Το βιώνουμε όλοι και βλέπουμε. Και καλό θα είναι και η πεζή ακόμα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας να περνούν από το φανάρι όταν ανάβει, όχι κάθετα στο δρόμο. Έχουμε και πολλά τροχιά ατυχήματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
8: Καλά, καλή Κυριακή.
0: Γεια σου, Αριμό, Γάρης Γαλανόπουλος, στις Κυριακές είναι μαζί μας. Είναι το εξής πάντως. Έχω δει μια μικρή και θαρρυντικό είναι αυτό. Αλλαγή στην οδηγική μας συμπεριφορά στα φανάρια. Δεν φεύγουμε με πορτοκαλί και τρέχοντας αναγκαζώσει. Όχι όλοι, ο Γιώργος μου λέει. Κάποιοι το κάνουν όμως. Κάποιοι τουλάχιστον τώρα σιγά σιγά το σέβονται.

Έχουμε και το Μουντιάλ, συγγνώμη. Έχουμε γκολ, έχουμε εκπλήξεις, έχουμε προσωπικούς τριάμβους. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έβαλε ο Γιώργος. Ο Γιώργος Βραχνός, πάντα σε συνεργασία με την Κωνσταντίνα Μπαρσάμι, γιατί κάτι έκανε η Ιαπωνία. Τι έκανε? Κέρδισε. Ποιον, πια, την Ισία. Πολύ ωραία. Μπορώ να ζητήσω από τους διοργανωτές, παιδιά, μην βάζετε τους αγώνες. Πρόσεξε τώρα το παράλογο της Χριστίνας. Όταν έχουμε εμείς την εκπομπή τα μεσάνυχτα, το «Η ζωή σου όλη», μου βάζετε τους καλούς αγώνες. Ξέρω ότι είναι η αλλαγή της ώρας ή η διαφορά της ώρας και τα σχετικά. Μας τσακίζετε όμως. Επίσης, όταν έχουμε δελτίο, μην έχετε σοβαρούς αγώνες απέναντί μας. Για να μπορέσετε να ενημερωθείτε, να σκάσει και το δικό μας το χιλάκι την επόμενη μέρα. Γιατί τράβα κουπί, λες ρε παιδί μου, κάτι να κάνω. Τέλος πάντων, καλούτσικα πάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Τα λέμε το βράδυ, τηλεοπτικός.

0: Touch. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ. Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος συνοικιαστής της, ο οποίος είχε συλληφθεί από τις αρχές, καθώς στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη στο χώρο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος αποκάλυψε στις αρχές ότι έθαψε τη σωρό της γυναίκας σε ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τη γυναίκα γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που ενοικίαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Μετά από έρευνα που έγινε στο σημείο που υπέδειξε ο καθομολογίαν δράστης, εντοπίστηκε η σωρός της γυναίκας σε προχωρημένη σύψη. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι οι αρχές έδωσαν στο δράστη τον απαραίτητο χρόνο να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η 45χρονη φέρει τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο, όσο και από άλλο αντικείμενο στην περιοχή του κεφαλιού, με τα τελικά συμπεράσματα να αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην Ελβετία και σε συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Στις συνομιλίες συμμετέχουν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: ο αντιπρόεδρος της χώρας, J.D. Vance, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και το γαμπρό του Donald Trump, τον Jared Kushner. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, από εχθές το βράδυ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία η Ιρανική Αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ενώ παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα μείνει μόνο στα χαρτιά, εάν η Ουάσιγκτον δεν εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της, διεμήνυσε ο σύμβουλος και βοηθός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία πραγματοποιείται στην περιοχή κανονικά, παρά τις Ιρανικές ανακοινώσεις. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», τονίζω ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Για το στεγαστικό ζήτημα και τη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, ανέφερε ότι επιδοτεί ως και το 95% του κόστους των εργασιών, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Σκαλοσιά Λουτρακίου. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, τη Βιωτία, την Αργολίδα, την Κορινθία, τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμμο, την Ικαρία και την Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι 239 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στις 7 το απόγευμα αναμετρώνται Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί, η Ιαπωνία επικράτησε 4-0 της Τινησίας. Στους θεσινούς αγώνες της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάου 0-0. Την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες από την Αργεντίνος Τζούνιορς για έναν χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο, ο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας με τους Ερυθρόλευκους αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, η Κατερίνα Στεφανίδη κέρδισε το χρυσό μετάλλιο και η Αριάδνη Αδαμοπούλου του Ασημένιου στο άλμα επικοντό. Τη δεύτερη θέση και το Ασημένιο μετάλλιο στον ακοντισμό γυναικών κατέκτησε η Ελίνα Τζένκο.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθω από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα επιρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: ξέρω να σου πω ποιος πολιτικός, βουλευτής, ευρωβουλευτής, θα δείτε στη συνέχεια, κάτι ξεχνάει όταν βάζει την υπογραφή του.
1: Τουλάχιστον προσέχει που τη βάζει.
0: Και αυτό δεν είναι σίγουρο.
1: Ξέρω να σου πω τι λένε συνεργάτες του Κώστα Καραμαλή όταν τους ρωτάνε για τη στάση που θα τηρήσει σε ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
0: Ξέρω να σου πω τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μες στη βδομάδα θα ανακοινωθεί. Γιατί γυλάει ο Νίκος. Ο Νίκος Χατζηγιαννίδης, ο ηχολήπτης μας.
1: Να σου πω κάτι, θες να το κάνουμε ανάποδα για να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Αντώνη, ξέρω να σου πω τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πάλι γελάει.
1: Καλά, νόμιζα και εσύ που θα τα ακούσεις από άλλον, μπορεί να γελάς.
0: Εγώ δεν γέλασα καθόλου. Μήπως γελάει για τα γκολ που έριξε η Γερμανία στο Κουρασάο.
1: Εκεί βρήκε να μην σταματάει. Αυτά.
0: Βάψια.
1: Να δούμε πόσο θα φτάσει με αυτά που κάνει. Τι αδίκη στο τέλος. Ξέρω να σου πω και τι λένε οι του Σαμαρά για το κόμμα που θα κάνει. Και εδώ με θεία δίκη θα μοιάζει.
0: Εντάξει, κάθε Κυριακή λέμε για το κόμμα του Σαμαρά που θα κάνει. Κάντο.
1: Αφού δεν βιάζεται εσύ, μην βιάζεσαι εσύ.
0: Εγώ
1: δεν
0: βιάζομαι.
1: Ίδιος, βιάζεται εσύ.
0: Όχι, θέλω να τα δω όλα στην πρόθεση ψήφου κάτω. Όλα μαζί, όλοι απλωμένοι σαν τον Τραχανά.
1: Δεν βαρέθηκες να βλέπεις κάθε τρεις μέρες μια δημοσκόπηση.
0: Θα βλέπω δηλαδή την πρόθεση ψήφου και δίπλα τι θα κάνετε αν κάνει κόμμα Σαμαράς. Όχι. Μέσα και ο Σαμαράς. Βάλτε τον.

0: Έβγαλε και βιβλίο με ποίηματα ο Προκόπης Παυλόπουλος.
1: Το διάβασα. Αλλά δεν διάβασα τα ποίηματα. Όχι, διάβασα τον τίτλο μόνο και έμεινα εκεί.
0: Ξέρεις ότι παλιά έβγαζε και με ψευδόνυμο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Το ίδιο το είπε. Δεν το έχω πληροφορία.
1: Α, εντάξει.
0: Ο ίδιο το είπε. Ότι έβγαζε και με ψευδόνυμο.
1: Εσύ, έπρεπε να το
0: μου. Κρίμα να μην έχει υπογράψει αυτές τις επιτυχίες.
1: Έπρεπε να το έχουμε βρει να διαβάσουμε μερικά.
0: Ναι, θα το βρούμε σε επόμενη εκπομπή. Δέσμευση. Θα απαγγείλουμε Προκόπη Παυλόπουλο.
1: Ναι. Στην επόμενη εκπομπή.
0: Μπορεί και κάποιο να μελοποιηθεί από αυτά.
1: Κάτι μου θυμίζει τώρα με αυτό που λες.
0: Ε.
1: Σήμερα η εκπομπή θα είναι ποιήση, θα είναι τραγουδιστική.
0: Στίχη.
1: Και ποιος βοήθησε σε αυτό?
0: Βέβαια. Κώστας Καραμαλής.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: ξενέρω αυτούς.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Γιατί δεν επιχείρησε λίγο να το σιγοτραγουδήσει, πιστεύεις θα ήταν καλό?
3: Νομίζω ότι είναι λίγο πιο βαρύτονος, είναι για πιο βαριάσματα.
2: Θα έπρεπε να το πιάσει πιο ψηλά.
3: Ναι, ξέρεις, έχω σε μια περιοδία, ήμουν ακόμα πολύ νέος στη δουλειά. Κώστας Καραμαλής, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Α, μάλιστα.
3: 2002, κάπου εκεί, 2002-2003. Περιοδία στην Κρήτη. Το βράδυ έχουμε πάει δημοσιογράφοι, τελειώσει η μέρα, έχουμε τρέξει όλα τα χωριά αυτά και τα λοιπά, έχουμε καλύψει την περιοδία. Το βράδυ έχουμε πάει κάπου, έχουμε φάει και όπως γυρίζουμε προς το ξενοδοχείο, περνάμε από ένα μαγαζί που γίνεται μέσα ο κακός χαμός. Ακούς τραγούδια μέχρι έξω, αυτά. Όπως περνάμε, βγαίνει τρέχοντας ένας συνεργάτης τότε του κυρίου Καραμαλή, λέει: «Παιδιά, σας είδε ο πρόεδρος, ελάτε μέσα λίγο, 5 λεπτά. Όχι, λέμε, εμείς τα φάγαμε αυτά, πάμε στο ξενοδοχείο. Όχι, ελάτε. Μπαίνουμε μέσα. Τέτοιο γλέντι που γινόταν. Τόσες
2: ραγκιές.
3: Όχι, τα
2: μεζοδοπολία. Και με ζωντανή μουσική.
3: Αλλά είχαν στήσει τραγούδι.
2: Α, μάλιστα.
3: Έπαιζε από. Τραγουδούσαν πολλοί αυτοί που ήταν μέσα στην πόλη. Αυτή γίνει μια παρέα για τον Κώστα Καραμαλή. Και τραγουδούσε και ο ίδιος. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιο τραγούδι τραγουδούσε. Πότε θα κάνει.
2: Ξαστεριά.
3: Μπορεί.
2: Α, μάλιστα.
3: Ήταν κάτι, μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν τέτοια υφής τραγούδι.
2: Άρα λοιπόν βγήκε αυτό που είδαμε στη Θεσσαλονίκη στο κολέγιο, βγήκε από μέσα του.
3: Ναι, το όχι, είχε. Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Εντάξει, αυτό είναι.
3: Το έχω δει live δηλαδή.
2: Το παρασκήνιο. Εγώ πιστεύω ότι ο πρώην πρωθυπουργός έκανε την αρχή, Γιάννη.
3: Πότε θα κάνει ξεστεριά ήταν. Είμαι σίγουρος. Ναι, σίγουρος.
2: Σου είστε τώρα.
3: Σίγουρος. Το έχω εικόνα μπροστά μου.
2: Πέρασε 22
3: χρόνια. Όχι, το έχω εικόνα μπροστά μου, σου λέω. Αλήθεια, μου έχει μείνει.
2: Τότε δεν υπήρχαν και εύκολα.
3: Θυμίζεται
2: το τα κινητά με το βίντεο, κατάλαβες.
3: Ναι, δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν. Και όμως, αν υπήρχαν, μπορεί να μην τα είχε τόσα όλα αυτά τα αυθόρμητα.
2: Ναι, αλήθεια.
3: Κάπως έχει περιορίσει ο αυθόρμητισμο των πολιτικών, ο φόβος ότι τραβήξει ένα μακινητό και μετά μπορεί να το σχολιάσει όπως θέλει και να δώσει και άλλη εικόνα από αυτή που ήταν τη στιγμή.
2: Για κάποιους το έχει απογειώσει κιόλας. Σου λέει, θα με τραβήξουμε το κινητό, θα τραγουδήσω. Είναι το αντίστοιχο.
3: Ναι, σωστά. Αλλά ο Κώστας Καραμαλής φημίζεται ότι είναι η ψυχή της παρέας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
2: Ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι μπορεί να χάραξει το δρόμο τώρα Κώστας Καραμαλής και να δεις και όλους τους άλλους πολιτικούς να βγαίνουν και να απαγγέλνουν.
3: Τραγούδια που τους εκφράζουν όμως.
2: Ναι, και που εκφράζουν και την κατάσταση την οποία ήδη δημιουργούν.
3: Ή τουλάχιστον θα τους αφιερώναμε εμείς.
2: Ναι, εγώ λέω για τον Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε, τι θα τέριαζε. Για να ακούσουμε.

0: Τώρα αυτό πού να το πιάσεις.
1: Κάτσε ρε, έκοψες το καλύτερο στο τέλος.
0: Όχι, εκεί τελειώνει, τελειώνει.
1: Τελειώνει, έχει άλλους δύο στίχους.
0: Όχι, πήγαινε πολύ μετά και το κόψαμε.
1: Α,
0: ναι, δεν υπάρχει παρακάτω δηλαδή.
1: Α, το ότι σε όλες γελάστηκα και όμως βιάστηκα, ας πούμε.
0: Ναι, ήθελα να το τραγουδήσεις εσύ γι' αυτό. Πάρ' το δικό σου, Γιάννη Καντέλη.
1: Υπάρχει άλλος ένας στίχος. Καμιά δεν άξιζε επιστροφή, γιατί αν δεν εκτιμηθεί.
0: Καταρχάς, επιστροφές, καταστροφές. ΣΥΡΙΖΑ. 1,5.
1: Με τριών κομμάτων. Καταστροφές τριών κομμάτων.
0: Γεια σας.
1: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αριστερά, Πασόκ. Τρία ακόμα καταστροφή.
0: Ναι. Και κάθε που γύριζα το πανηγύριζα.
1: Κωνσταντοπούλου, τέσσερα.
0: Τέσσερα, ναι. Κωνσταντοπούλου, πιο πολύ πλεύση. Αφιερωμένο και στην Καριστιανού. Οπότε το φαντάζεσαι τον Τσίπρα να βγαίνει έτσι ένα βήμα και να το λέει. Επιστροφές, καταστροφές. Έχω για σένα ναι, κάνει πολλές. Και αντοχές γίναν κλωστές. Πόσο να αντέξουνε, σπάσαν κι αυτές.
1: Δεν πρέπει να φέρεις κιθάρα σε μια εκπομπή.
0: Καλά, δεν
1: να παίξουν όπως πρέπει αυτά τα κομμάτια.
0: Βαρίζε μπέκικο.
1: Μα. Και επειδή είπες Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Νίκος Ανδρουλάκης, έχεις καμιά ιδέα.
1: Για να ακούσουμε.

0: Και είναι επίκαιρο, γιατί από εκείνη να γλιτώσω, ποια τον ταλαιπώρησε μέσα στην εβδομάδα, Διαμαντοπούλου.
1: Ξέρεις όμως ότι θέλει πολλά λεφτά για ανακαίνιση Χαριλαοτρικού. Είναι παλιό το κτίριο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή είναι το. Κάνεις και μπαμ. Χαριλαοτρικού 80.
0: Ναι. Όποιος ενδιαφέρεται. Φυσικά από ό,τι θυμάσαι.
1: Εντάξει, αυτά δεν κάνει ο Γιώργος. Το πληρώσανε χρυσάφι. Είναι στα δάνεια που πληρώνει το Πασόκ. Υποκράτους.
0: Δεν υποκράτους.
1: Είχε γυμναστήριο μέσα αυτό.
0: Α, ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι βέβαια. Είχε γίνει θέμα. Τι να μην θυμάμαι.
1: Το πλήρωνε ακόμα στο Πασόκ αυτό, το κτίριο.
0: Κοίταξε όμως, πρόσεξε. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Πασόκ, να
1: το λέω. Αναμνήσεις δεν έχει.
0: Το αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Αν δεν έχει αυτό το κτίριο αναμνήσεις, ποιος έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και.
0: Και
1: με όλα αυτά που ακούει, τι θα επέλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνη?
0: Εντάξει, ακούστε.

0: Και πώς να μην διασκεδάζει με αυτά που βλέπει απέναντι.
1: Εντάξει, κομμένο και ραμμένο στο Μητσοτάκη.
0: Ό,τι μπορούν κάνουν.
1: Ναι,
0: και να περνάει καλά.
1: Ναι, ενώ υπάρχουν, ρε παιδί μου, τόσα πράγματα να βάλει στην κυβέρνηση τώρα, ειδικά με την ακρίβεια. Παρακολουθεί.
0: Ας είναι καλά τα παιδιά, καλά στα 3-0 θα λέει.
1: Ναι, ναι, λογικά.
0: Και ξανά, γιορτάζω, γιορτάζω.
1: Όλη την εβδομάδα και αυτά που έγιναν με το Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Γιορτάζω, γιορτάζω. Καλύρης. Θάνος Καλύρης.
0: Δεν είπε ο Τσίπρας. Δεν είπε ο Τσίπρας στην αξιωματική αντιπολίτευση με βάση τη δημοσκοπή.
1: Ο Τσίπρας είπε πάω για τη νίκη. Τώρα δεν ακούσα από το Πασόκ νίκη με μία ψήφο. Τα ακούσα από το ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άλλο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο Τσίπρας.
1: Είδε, τα μπερδεύω.
0: Ρε Αντώνη. Τόσο ριμπράτινγκ έκανε ο άνθρωπο για να μην τον λένε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσύ το 19 που είχε φύγει ο Τσίπρας από τον Πρωθυπουργό, έγινε από Κουμουρδούρου και έλεγα ο Πρωθυπουργό είναι πάνω στον αέρα. Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τον άνθρωπο από το ρόλο, ε.
1: Αυτό ακριβώς είχα πάθει.

0: έχεις δει κανένα παιχνίδι σε Μουντιάλ εκτός από τη Γερμανία Κουρασά?
1: Έχω δει μερικά. Αυτά που βολεύουν και ώρα στις 10. Και κάποια έτσι εκεί στα ξημερώματα.
0: Τα ξημερώματα?
1: Ναι.
0: Αϊπνίες, α?
1: Αϊπνίες, ναι. Εκεί και στο γράψιμο κιόλας. Η Αγγλία μου άρεσε. Λες να γίνει κανένα.
0: Coming home. Είναι τέτοιοι losers που άμα πάει σε πέναλτι δεν θα πέρασουν πάλι.
1: Καλά, λέει, εννοείται. Από εκεί θα χάσουν, μην πάρει σε πέναλτι.
0: Το πιο σίγουρο.
1: Αλλά εντάξει, ήταν και ωραίο παιχνίδι με την Κροατία. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, δεν λες για τη Γερμανία του Νίκο εδώ πέρα, Νίκο Χατζημανίδης. Δηλαδή δεν παίρνει μια καλή κουβέντα.
1: Εκεί στο 1-1, τι απάντησε Νίκο?
2: Τίποτα, είμαι σίγουρος.
1: Στραβοπάτημα. Οι μεγάλες ομάδες το παθαίνουν.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν καταφέρνουν να δουν παιχνίδια.
1: Δηλαδή,
0: με αυτά που τους κάνουν κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά τους,
1: ναι,
0: δεν τους επιτρέπουν να απολαύσουν μια ώρα μπάλα.
3: Δεν έχω δει καθόλου Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Ακόμη δεν έχω δει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ελπίζω ότι θα πάμε προς το τέλος, να έχουμε το χρόνο να το παρακολουθήσουμε.
1: Βλέπω τους δικούς μας τσακώνονται. Δεν προλαβαίνω να δω Μουντιάλ.
0: Να σου πω κάτι. Λες, πας. Έχεις παραγγείλει την πίτσα. Εντάξει. Έχεις βάλει ένα ποτήρι αναψυκτικό ή μια μπύρα, ό,τι θέλει ο καθένας. Και λες, θα δω το παιχνίδι. Χτυπάει τηλέφωνο. Μου είπε ο Δούκας αυτό. Χτυπάει τηλέφωνο. Μου είπε η Διαμαντοπούλη εκείνη. Δεν σου πάνε τα νεύρα. Πώς θα κάτσα τη μπάλα.
1: Πρέπει να του πάρει μετά τηλέφωνο, να του πει παιδιά τι σα είπα. Θα σα διαγράψω.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Θα
1: πούμε
0: βέβαια αναλυτικά στο επόμενο μισάωρο. Αλλά έτσι δεν γίνεται. Πώς θα δει ο άνθρωπος μπάλα?
1: Δεν γίνεται. Πρέπει να δούμε λίγο μπάλα και να κάνουμε και μια εκτίμηση. Εσύ ποιον βλέπει να παίρνει το Μουντιάλ? Από όσο έχει δει, έχει δει?
0: Όχι. Τίποτα. Σαν το να δουλάκι να έχω πάθει εγώ.
1: Ούτε του Μέση τα γκολ δεν είδε?
0: Όχι. Σαν το να δουλάκι να έχω πάθει.
1: Ούτε το Ρονάλντο που προσπαθούσε να βάλει γκολ. Ήταν τραγικό.
0: Είδα τα γκολ του Κροατία. Αγγλία.
1: Α, αυτά μόνο. Δεν έχει δει τίποτα, όχι, δηλαδή. Τίποτα. Άρα δεν ξέρει ποια ομάδα είναι καλή, ποια κακή, τίποτα.
0: Όχι. Α. Αλλά θε να πούμε μια πρόβλεψη στο καθένα.
1: Στη Βραζιλία είδα πει με την Αλγερία. Όχι. Δεν ήταν τίποτα.
0: Θε να πούμε μια πρόβλεψη στο καθένα.
1: Να πούμε.
0: Ωραία, πε πρώτο.
1: Θα πω πάλι Αργεντινή.
0: Πάλι Αργεντινή.
1: Ναι, ναι. Back to back.
0: Θα πω.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να σπάσει το ρόδι. Αγγλία. Πάγκα για την έκπληξη.
1: Αγγλία, ε. Κοίταξε, εγώ είμαι λίγο Άγγλος, γιατί βλέπω πολύ αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τους πιστεύω, ρε. Είναι αυτό που λες τελευταία στιγμή, θα την κάνουν την.
0: Εντάξει, είναι μια πολύ ταλαντούχα γενιά, μόνο γι' αυτό.
1: Ναι, είναι, όντως είναι. Ένας και ένας.
0: Νίκο, μην σε ρωτήσουμε.
2: Όχι, μην με ρωτήσετε, ξέρετε. Γερμανία.
1: Δεν σας βλέπω, δεν ξέρω.

0: Και επειδή πολύ στο τραγούδι το ρίξαμε σήμερα και ξεχαστήκαμε, στον ήχο που τον ακούτε να μας μιλάει είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική παραγωγή Τζέσι Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δίπλα μου είναι ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και απέναντί μου ο Αντώνης Τζολέτος.
0: Και πάμε για ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα παρασκήνια και πολιτικά ζητήματα.

Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να συμμετάσχουν το απόγευμα σε τετραμερή συνάντηση σε θέρετρο κοντά στη Λουκέρνη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αντικρουόμενες είναι τις τελευταίες ώρες οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούς. Δεν έχει δοθεί άδεια διέλευσης σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Η εμπορική ναυσιπλοεία στην περιοχή πραγματοποιείται κανονικά, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανικός στρατός. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ο 43χρονος που είχε προσαχθεί και φερόταν ως βασικός υποπτός ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση, υποδεικνύοντας στους αστυνομικούς το σημείο ταφής της 45χρονης. Μετά από έρευνα που έγινε στο σημείο, εντοπίστηκε η σωρός της γυναίκας σε προχωρημένη σύψη. Στην αστυνομία φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με την 45χρονη γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τόνισε ότι πρόκειται για εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Σκαλοσιά Λουτρακίου και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: yeah. Everything gonna be alright this morning.
1: Yes, I am.

0: εκπομπή, ξέρω να σου πω, με ιστορίες από τον Αμερικάνικο Νότο.
1: Θυμάσαι μια μέρα που είχαμε πιάσει την ιστορία από τις Βρυξέλλες. Εκεί πρέπει να επανέλθουμε κάποια στιγμή.
0: Τώρα δεν είναι σαν
1: από τον Ευρωπαϊκό Βορρά.
0: Far West η κατάσταση στο Πασόκ.
1: Ναι, το λιγότερο. Το λιγότερο. Γιατί ξέρεις κάτι, η φτώχεια
0: φέρνει κρίνια. Αναμέτρηση στον πράσινο ήλιο.
1: Όπου
0: με καλά τέτοια θέλεις.
1: Δεν μπορούν να συγκρατηθούν λίγο. Δηλαδή βλέπουν ότι είναι τρίτο τέταρτο.
0: Στο Πασόκ καταρχάς πρέπει να ξέρεις ότι βράζει το αίμα τους.
1: Α, αυτό.
0: Είναι DNA ιδρυτή.
1: Μάλιστα.
0: DNA Παπανδρέου. Έχει περάσει και στελέχη.
1: Έχει περάσει στη στελέχη.
0: Ναι, με το που περνά στη Χαριλάδου, που είναι.
1: Όλη την εβδομάδα σχολιάζει. Ανά Διαμαντοπούλου, Χαριδούκα.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί α. Το έχω πει και άλλη φορά. Δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Πω πάλι μπερδεύτηκα. Ντροπή. Δεν πάει στο Τζίπρα ο Δούκας.
1: Κάτσε να ακούσουμε Διαμαντοπούλου, μου δίνει πάσα πάρα πολύ καλή.
2: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Τον είπε γελίο.
1: Τι να κάνει, γι' αυτό αντέδρασε, ρε Γιάννη. Άμα σου πούνε σε ένα γελίο, θα βγάλει μια ανακοίνωση. Ένα Facebook το λιγότερο.
0: Εγώ νομίζω θα πει πόσο να αντέξει. Και να μην πει κάτι Διαμαντοπούλου.
1: Ό,τι και να είναι, αντέδρασε ο άνθρωπο. Τι να κάνει, θα απαντήσει. Αυτό πιστεύει. Και το λέει. Απλώ δεν είναι στη γραμμή του κόμματο. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Ότι
1: θα τον διαγράψει ο Ανδρουλάκη.
0: Κακώ δεν τον έχει διαγράψει ήδη, φαντάζομαι. Αυτό του λένε περισσότεροι, το Ανδρουλάκη.
1: Το έχει πει εκτός γραμμής, το είπε. Αλλά τώρα τον άφησε.
0: Αν δεν το έχει κάνει.
1: Ναι. Μήπως η δεύτερη φορά είναι τζιζ ή η τρίτη.
0: Ξέρω να σου πω ότι με το που είχε κάνει την προηγούμενη γκέλα ο Δούκας, μέσα σε μία ώρα είχαν πάει από 4 στελέχη του Πασόκ μήνυμα στο κινητό του Ανδρουλάκη και του λέγανε δεν τελειώνουμε να τον διαγράψεις.
1: Ωραίο, ξέρω να σου πω είναι αυτό. Ξέρω να σου πω ότι την Πέμπτη, τώρα σε 4 μέρες, ο κύριος Δούκας θα είναι σε εκδήλωση του The Left Κώστας Αρβανίτης. Και αυτό είναι που λείπει από τον Κώστα Σαρβανίτη. Λείπει δίπλα ένας βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά θα είναι σε εκδήλωση ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Δεν ξέρω και εκεί αν χτυπήσει κάποιο καμπανάκι, γιατί κάτι θα πει για την συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων. Δηλαδή εκεί που βρίσκεται.
0: Καθώς ο Αρβανίτης θα πάει στο Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ο Δούκας κάνει παρέα και με αυτούς που δεν είναι με τον Τσίπρα. Γιατί νομίζω θέλει να κόψει τις παρέες με τον Πασόκ και να κάνει μόνο με αυτούς
1: κάνει
0: που
1: δεν είναι. Κάνει παρέα με οτιδήποτε αριστερό. Με οτιδήποτε δεν είναι Πασόκ.
0: Με οτιδήποτε δεν είναι Πασόκ νομίζω. Ταιριάζει περισσότερο. Εσύ που θα πάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ωραία, έχω σου λέω ότι ο Ανδρουλάκης έχει κάνει 15 λάθη. 15. Θες να κάνουμε 20 λάθη. Έστω και με αυτά τα λάθη, αν έχουν πει θα προχωρήσουμε με α, β, γ και πετάγεται ένας τύπος συνέχεια και λέει δέλτα, δέλτα, δέλτα ή ταφ, ταφ, ταφ που είναι ο Τσίπρας. Πώς θα γίνει χωριό, δεν βγάζει νόημα.
1: Αφού πρώτα επέμεινε και σε ένα συνέδριο βγάλαν απόφαση δεν πάμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εκεί πραγματικά που,
1: εντάξει,
0: δεν μπορώ
1: θα
0: να καταλάβω.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι να το λες κιόλας.
0: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον έπιασε τόσο κότσο τον Ανδρουλάκη.
1: Προκειμένου να έχει ένα ήσυχο συνέδριο. Και είχε ένα ήσυχο συνέδριο. Και μετά είχε να ηρεμήσει τα πράγματα.
0: Και έχει μια δύσκολη ζωή τώρα.
1: Ναι, εννοείται. Έχει μια δύσκολη
0: ζωή. Που δεν βλέπω να δει ούτε παιχνίδι στο Μουντιάλ.
1: Ας ξεκινήσει να βλέπει Μουντιάλ καλύτερα. Να μην ασχολείται με αυτά.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Θα πούμε τα παιχνίδια μετά. Ειδικά για τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Εντάξει.

0: μπορεί κιόλας να περνάει ο Δούκας στην Αμαλίας, ναι, και στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Να απέναντι από τον πεζόδρομο.
1: Μέσα στο πεζόδρομο.
0: Ναι, έτσι βεβαίως. Να περνάει και να κοιτάει στο κτίριο. Σου λέει. Να χτυπήσω το κουδούνι, να μην το χτυπήσω. Να έχει κάτι ωραίο μέσα να δω. Τι ωραίο θα μπορούσε να έχει μέσα το κτίριο των γραφείων του Άλεξ Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Έργο τέχνης.
1: Το μπετοναρισμένο κοινό του Άλεξ Τσίπρα είναι αυτό, Γιάννη μου. Το καταλαβαίνεις.
0: Καλά να σου πω κάτι. Είναι αυτοί που λες, τον βλέπουν και λιώνουν.
1: Ναι. Είναι και σου λέει, θα κάνω κόμμα. Έχω ένα σίγουρο 10-12%. Και μιλούν κάπως έτσι. Όχι όλοι. Άλλοι τον βλέπουν κι αλλιώς. Αλλά κάπως τον βλέπουν τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, κουδούνι δεν έχει χτυπήσει ακόμα ο Χαρίς, επειδή αναφέρθηκε πριν. Κάπου αλλού τα λένε, αλλά τα λένε.
0: Είσαι να σου πω κάτι. Και έχει κάνει rebranding πάλι. Και τους αφήνει να βγαίνουν και να λένε, να, ο Τσίπρας είναι η Τζοκόντα.
1: Πώς να το τσεκάρεις ρε εσύ, τι να κάνει δηλαδή, τι να του βάλει κόψη. Κοίταξε, το είπε, δηλαδή ο άλλος πώς να το ξέρει.
0: Τώρα με αυτά που του κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο φάμελος πίνακα στο Μπαγκόγκ. Θα έχει κόψει το να το αυτή.
1: Μα συγγνώμη, σου θυμίζω ότι πριν μερικές ημέρες είχε βγει και είχε κάνει την πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να είναι δωρεάν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με το κόστος στα πάντα.
0: Τζάμπα, δώσε μπαρμπα τζάμπα.
1: Αυτό. Ναι. Και βγαίνει ο Αντώνης Ολιάκος που είχε υπογράψει τη διακήρυξη και λέει αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, τι του λένε, μην πάρεις κανένα παλιό. Τελείωσε, μόνο καινούργιος εκεί μέσα.
0: Έχει βγει ο καινούριος, ο Σαουλίδης, που μπορεί να τον έβαλε και απράκτορα ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω, υπάρχει το Πασό και λέει θα πάρουμε από 1500 αφημί 4 δις. Μια εβδομάδα να εξηγούν.
1: Αυτή ήταν κάτι αριθμητική, εντάξει.
0: Ναι, μια εβδομάδα να εξηγούν τι κουταμάρα υπόθηκε. Μετά βγαίνει ο Νιφούδης, που είχε κάνει και άλλα ωραία αυτός. Το τελευταίο ήταν κοστίζει το εισιτήριο η κάρτα 80 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους. Που δεν στοιχίζει τόσο, στοιχίζει 40.
1: Εντάξει.
0: Υποτίθεται ότι οι καινούργοι θα μπαίνουν να τα κάνουν καλύτερα.
1: Και η Κουφονικολάκου, ότι δεν είναι όμορφο κόμμα το Πασό.
0: Ναι, ναι, δηλαδή αυτές τις γκάφες μπορούσαν να τις κάνουν και πάλι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειαζόταν καινούργιος.
1: Εντάξει, κάποιες είναι και από απειρία είναι αλήθεια, αλλά σοβαρά τώρα χρειάζεται περισσότερα στελέχη μπροστά. Δηλαδή βγήκα κάποιοι στην αρχή, τώρα θέλει κι άλλους. Αλλά θα σας πω σε λίγο τους τομεάρχες.
0: Να πάρει το Δούκα. Που είναι έμπειρος.
1: Μα τι λέμε τόσο νόσο. Εκεί πάει το πράγμα.
0: Εκεί θα βοηθήσει, θα συμβάλλει. Λοιπόν, εκλογές 2027. Βραδιά αποτελεσμάτων. Πρώτο κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Την επόμενη μέρα ανακοινώνεται, βγαίνει ο Αντώνης που έχει πάει το καλύτερο ρεπορτάζ και ανακοινώνει η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Πες μας την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτή. Γιατί στην κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα θα δεις και μερικούς παλιούς. Εδώ πέρα το μόνο παλιό.
0: Σκεφτείτε την κυβέρνηση, τους παλιούς.
1: Ναι, τώρα θα σου πει, θα βάλω τους παλιούς. Να τον ψηφίσει κανείς. Είσαι καλά.
0: Θα πάρει υπουργείο Φάμελος.
1: Κάτι θα πάρει και ο Φάμελος από υπουργεία. Κάνα χαρτοφυλάκιο. Τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Ειδικά αν γίνει τελικά η συμφωνία και με κάποιο τρόπο πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάρει κάποιο υπουργείο.
0: Μπορεί να κάνει και εξοκοινοβουλευτικό τον Πολάκη.
1: Μήπως είναι λίγο πολύ. Όχι. Τον Πολάκη θα είναι απέναντι στις εκλογές, όπως και να έχει. Είτε ο Πολάκης πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και γίνει πρόεδρος, είτε χάσει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης και φτιάξει νέο κόμμα.
0: Ωραία.
1: Τσίπρας Πολάκης, επόμενες εκλογές. Τώρα, για τους τομεάρχες που θα οριστούμε στην εβδομάδα, μάλλον από τους παλιούς λέγαμε ότι ο Τεμπονέρας θα αναλάβει το εργασίας σαν εργατολόγος. Ο χειρουργός ο Δρίτσας που βγαίνει και στα κανάλια, ο Σπύρος ο Δρίτσας, ακούγεται για το υγείας. Εν τω μεταξύ, πως δεν λέγαν τίποτα για το όνομα, ούτε και αυτά λένε τίποτα. Πολύ δύσκολα μαζεύονταν. Φαίνεται ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Χάρης ο Τζίμητρας να είναι για το Υπουργείο Εξωτερικών. Δύο θα έχει σε κάθε τομέα. Ο Κουτεντάκης παλιός επίσης στο Οικονομίας. Και ο Λιάκος ακούγεται, αυτή είναι από τους παλιούς. Mm-hmm. Τι είπαμε.
0: Από τους παλιούς, αλλά όχι πολύ φθαρμένοι σε κεντρικές θέσεις.
1: Όχι. Η καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που έχει βγει και είναι πάρα πολύ καλή, πρέπει να πω, από τη συνέχεια που ξεχωρίσει, η Ιωάννα Λαλιώτου, ακούγεται πιο λογικό να την έβαζε στο Παιδείας. Και επίσης είχε και ακουστεί και η δικαστικός, η Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν μαζί
0: του. Για τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, προφανώς για τη δικαιοσύνη.
0: Ο καθένας είναι στον τομέα του, δηλαδή δικαστικός στο δικαιοσύνης, χειρουργός στο υγείας, εργατολόγος στο εργασίας. Αν προσέξεις, υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση που λένε ότι καλό είναι να μην βάλεις αυτόν που είναι το επάγγελμά του στο Υπουργείο. Πρέπει να είναι κάποιος απ' έξω, το βλέπουμε πιο καθαρή ματιά. Το λένε για όλες τις κυβερνήσεις αυτό. Δεν το λέω τώρα για τον Τζίπρα και πώς το έχει κάνει. Γιατί το Μητσοτάκης πολλές φορές σε πολλά Υπουργεία το έχει κάνει. Αλλά υπήρχαν κάποιοι πάλι πολιτικοί που λέγανε ότι δεν πρέπει ένας μηχανικός να είναι στο υπεχοδέ.
1: Ποια είναι η λογική? Πού είναι ένας μηχανικός δηλαδή, να είναι στο παιδεία?
0: Ρε παιδί μου, σου λέει ένας που είναι μηχανικός στο υπεχοδέ, ναι. Είναι λίγο η συντεχνία. Είναι λίγο.
1: Εντάξει, τα πράγματα, ρε Σιγιάννη.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Σου λέω μια λογική που υπάρχει. Δεν,
1: δεν την υποστηρίζεις?
0: Όχι, σου λέω.
1: Ήθελα να κάνω την debate τώρα γι' αυτό.
0: Σου περιγράφω μια λογική που υπήρχε. Και μου το θύμισε έτσι όπως το πηγαίναμε επάγγελμα και Υπουργείο τώρα με τον Τζίπρα.
1: Παλιές λογικές αυτές. Τις ξεπερνάμε.
0: Εντάξει. Θα δείξει πράξη. Okay. Let me tell you the story of that guy. First you love

0: 20 Ιουνίου λοιπόν στο ραδιοθόλεμα του Sky. Και ένα μπάνιο έχεις κάνει?
1: Από τώρα.
0: Γιατί είσαι, καλοκαίρι είναι. Τα έχεις μπερδέψει.
1: Τι λέζε.
0: Επειδή δουλεύει συνέχεια.
1: Τι λέζε, αν δεν πει Αύγουστο, όχι.
0: Αλήθεια.
1: Είναι ζεστά, Ιούλιο.
0: 29 Ιουλίου είναι κρύα, ε. Είναι λίγο χειμώνα ακόμα.
1: Είναι οριακά. Μένει με τη μέση.
0: Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι με του λαγοκέφαλου, θα το προσέχουμε φέτος.
1: Ναι, για να πήγαινε εσύ. Πέτσα μέρη, να όχι.
0: Κόβουν κομμάτι αυτοί. Του έχει δει πώ είναι. Δεν δολοφόνει.
1: Ναι. Και κάπου διάβαζε ότι πάνε και σε κοπάδια. Παντού συμπάνε δύο-τρει μαζί.
0: Αυτά είναι πυράγχα κανονικά, μα κοπάδια, χειρότερα.
1: Ναι.
0: Πόπο.
1: Ιδέε.
0: Ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει ασφαλή.
1: Αν πα στο βουνό, είσαι ασφαλή.
0: Ένα επιπλέον. Ωραία χρόνια.
1: Πασόκ και λαγοκέφαλου.
0: Όχι, ρε, εσύ, είσαι καλά.
1: Είχε λαγοκέφαλο σε Πασόκ.
0: Και να υπήρχαν, θα φεύγανε.
1: Μόνο στα κοίτανε μέσα. Του έπιανε, του πήγαινε στην ταβέρνα και τρώγε για τρέχα.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό και ο Σαμαράς που θα μας πεις τώρα συγκυβέρνησε με το Πασόκ, ήξερε.
1: Καταρχάς, άκου, επειδή συζητάμε πολύ για Σαμαρά, τι έχουν κάνει στην Νέα Δημοκρατία. Έχουν τις περιοδίες, το έχουν ξεκινήσει. Αυτοί κάνουν κανονική προεκλογική εκστρατεία.
0: Αλλά οι εκλογές θα έχουμε το 27 πρόσφατα.
1: Αλλά εκστρατεία,
0: εγώ το έκανα λέει συνέχεια αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Περιοδίες τώρα και έχουν αυτή τη βδομάδα Πελοπόννησο. Και στέλνουν.
0: Πύλο, πύλο, πύλο, πύλο, πύλο.
1: Και στέλνουν Μεσσηνία. Κεραμαίος Κυρανάκης.
0: Μάλιστα.
1: Στελέχη που από μικρή ηλικία, γι' αυτό παιδιά, αναδείχθηκαν, ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησαν να αναδεικνύονται από τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα θα πάνε εκεί, θα κινηθούν με ασφάλεια στη Μεσσηνία. Σωστά.
0: Ναι, ναι, να τους πιάνεις και στο φιλότιμο.
1: Σωστά. Λακωνία. Βορύδης Κατσαφάδος.
0: Α, μάλιστα, okay. Ισχυρή κλιμάκωση είναι αυτό που λέει ο φίλος μας ο Γιώργος Παρκοσταντίνου.
1: Είμαστε εντάξει.
0: Ναι, ναι,
1: είμαστε εντάξει. Τώρα, Αρκαδία. Εντάξει. Καλά, η Αρκαδία.
0: Εντάξει, εντάξει. Απομακρύνεσαι τώρα.
1: Χατζηδάκης Κυρανάκης. Ναι. Παπαθανάσης, ειδικά στη Μεγαλόπολη, γιατί έχουμε τη μετάβαση εκεί, υπάρχουν γκρινιές. Αργολίδα Πλεύρης, light. Και Όλγα Κεφαλογιάννη. Έχω κάτι άλλο. Α, Μεσσηνία. Πάει ξεχωριστά. Και ο Χριστός Δήμας.
0: Μάλιστα. Η ειδική ενίσχυση.
1: Ειδική ενίσχυση. Λοιπόν.
0: Μόνο Πελοπόννησο είναι τώρα η.
1: Αυτή η εβδομάδα είναι Πελοπόννησο. Αυτή η εβδομάδα είναι Πελοπόννησο. Είχε προηγηθεί και Ελλάδα, ακολουθεί Θεσσαλία. Είναι on the road ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα το κάνουν ταινία, πες τους.
1: Ναι.
0: Θα παίξει πολύ.
1: Διότι ο Σαμαράς. Και τα τηλεφωνά του τα κάνει, πρέπει να σου πω. Και τις επαφές του έχει. Και στο γραφείο του περνάει κόσμος και κοσμάκης.
0: Εδώ Αθήνα είναι, ε.
1: Ναι, Αθήνα είναι, Αθήνα είναι. Προχθές που μου λέγανε, έκανε ραντεβού στο γραφείο του εδώ στην Αθήνα. Μιλάει με αρκετούς αυτοδιοικητικούς. Προσπαθεί να έχει ζεστά και έτοιμα 2-3 ονόματα σε κάθε περιφέρεια εκλογική για τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή έχει μπει σε μια διαδικασία και ζεσταίνει κόσμο ότι εγώ προχωράω, θέλω να σου ψηφοδέλτιο. Έχει προχωρήσει τόσο ο Σαμαράς. Και πολύ πιθανό μέσα στο καλοκαίρι να δούμε και άλλες παρεμβάσεις, όπως έκανε στην Κρήτη, πήγε και μίλησε, να πάει και σε άλλα μέρη με βάση τις προσκλήσεις που έχει. Οργανώνεται κανονικότητα, αλλά μην περιμένεις ότι μέσα στο καλοκαίρι, τουλάχιστον με τα δεδομένα που λέμε σήμερα, 21 Ιουνίου, θα ανακοινώσει κόμμα.
0: Θα περιμένει το Μητσοτάκη πρώτα, έτσι.
1: Θα περιμένει να πλησιάσουμε τις εκλογές. Και νομίζω μάλλον και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι το ψιλοεννοεί ο Μητσοτάκης για το 27. Και να μην το εννοεί σου, λέει, θα το κάνω αρχές από τον Αυγή. Τι έγινε. Θέλω αναγνωσιμότητα.
0: Να κάνει το κόμμα αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Αν πάει εκλογές, ο Μητσοτάκης σου λέει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και τέλος Αυγούστου να ανακοινώσω το κόμμα. Θέλω αναγνωσιμότητα, όχι.
0: Νόμιζα να το κάνει έτσι και έως αρχές Σεπτεμβρίου και να γίνουν εκλογές τον Απρίλιο. Όχι, αυτό δεν το θέλει.
1: Όχι. Και δεν θέλουν και στη Νέα Δημοκρατία να κάνουν κόμμα. Αλλά παρακαλώντας, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουν.
2: Θα του έλεγα, πρόεδρε, μην το κάνεις. Μην το κάνεις για την υστεροφημία σου, μην το κάνεις για την παράταξη που σε τίμησε. Είναι λάθος.
1: Μην το πατήσεις κύμα.
0: Ο νέος υφυπουργός, ο κύριος Μακρόπουλος, όπου ήταν απόσπασμα από την Τρίτη, όπου είχαν βγει πάρα πολλά στελέχη, είχαμε κάνει βίντεο και ήταν όλοι σε αυτή τη γραμμή. Εντάξει τώρα, ξανασκέψου το.
1: Μην πατήσεις το κουμπί. Και από πάνω είναι οι φανατικοί Σαμαρικοί, κάποιοι δικοί του και του λένε «Πάτα το, πάτα το». Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Ο στόχος ποιος είναι δηλαδή, να φτιάξει ένα κόμμα, να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία αυτό.
1: Και να είναι ρυθμιστής της επόμενης μέρας. Γιατί υπολογίζει ότι θα μπει στη Βουλή, δεν το κάνει για να μπει. Οπότε σου λέει σε μια περίπτωση που χρειάζεται να σχηματίσει μια κυβέρνηση, θα μπορώ να είμαι εγώ αυτός που θα βάλω και μία, δύο, τρεις γραμμές πολιτικές που εγώ θεωρώ για να εφαρμοστούν και να είμαι ρυθμιστής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η σκέψη. Τώρα θα βγει, δεν θα βγει, θα το δείξει ζωή.
0: Και να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Από την ίδια παράταξη. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο Καραμαλής που σου είπα.
0: Για πες.
1: Διότι έχει κυκλοφορεί ότι από τη Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσουν να ρίξουν γέφυρες και με τους δύο, αλλά κυρίως με τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά δεν υπάρχει ελπίδα. Και αν ο Καραμαλής με κάποιο τρόπο, άκουσα διάφορα μες τη βδομάδα, εντάξει, δεν θα αποστεί τελείως τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που μου λένε εμένα και ακούω από το περιβάλλον του είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι κοντά στις απόψεις Σαμαρά για πολλά ζητήματα. Ντιν-νταν,
0: ναι,
1: πρώτη καμπάνα.
0: Ναι, το έχουμε καταλάβει αυτό. Άλλωστε έχουν βρεθεί και σε ίδιες εκδηλώσεις.
1: Και τι θα κάνει αν ο Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα?
0: Σιωπή.
1: Δεν θα
0: θυμηθεί τον παλιό του εαυτό, γιατί τώρα δεν θα μιλάει πολύ.
1: Δεν θα βγει ούτε θετικά, ούτε αρνητικά να μιλήσει δημόσια στον κόσμο για το που θα πάει. Πρόσεχε.
0: Άρα αυτό είναι προς τα θετικά τελικά.
1: Γιατί όταν ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία, όταν μάλιστα εικάσουμε ότι θα του ζητηθεί κάποια στιγμή να στηρίξει τον προεκλογικό αγώνα του κόμματος, δεν μιλήσει και υπάρχει ένα κόμμα Σαμαρά στο τραπέζι, τι θα καταλάβουν όλοι, Αντώνη μου?
0: Εντάξει, δεν πήγε στο συνέδριο. Πιστεύει κανείς ότι θα στήριζε τον προεκλογικό αγώνα
1: της
0: Νέας Δημοκρατίας?
1: Ξέρεις τι πιστεύω, Σαμαράς. Μεγάλα παιδιά είστε, κάντε ό,τι θέλετε, σας πω, θα ψηφίσετε.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Σωστό. Σωστό.

0: βεβαίως η καλύτερη δήλωση της εβδομάδας και αυτή η δήλωση που ανοίγει νέους δρόμους στην πολιτική.
1: Από έναν οικονομολόγο που έγινε υπουργός οικονομικών, για να συνδέουμε και τα θέματα μεταξύ τους.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βαρουφάκη.
2: Εμείς λέμε, όποιος συμφωνεί με αυτό το πρόταγμα της επανάκτησης, επειδή εμείς είμαστε ο μόνος πόλος της ριζοσπαστικής αριστεράς που μιλάει για επανάκτηση, που είμαστε όρθιοι, που για καλός κακός φαίνεται ότι θα μπούμε στη Βουλή. Όχι ελάτε για να μπούμε όλοι μαζί στη Βουλή. Επειδή θα μπούμε στη Βουλή, προσφέρουμε ζωτικό χώρο σε ανθρώπους που δεν συμφωνούν με εμάς, μπορεί να μην συμφωνούν και εμένα, αλλά συμφωνούν στο πρόταγμα της επανάκτησης βασικών εργαλείων, χωρίς τα οποία καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική, να τους δώσουμε χώρο να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητοι στα ψηφοδελτία μας.
0: Παιδιά, εγώ θέλω να μπω στη Βουλή. Καταρχάς, κυρία από αυτό. Ελάτε και δεξιοί να είστε, θα γίνετε ανεξάρτητοι μετά.
1: Να ανεξαρτοποιηθείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ θα είμαι μέσα να μην φωνάζουν πρόεδρο.
0: Ναι, δεν με νοιάζει. Ή γραμματέα, τέλος πάντων, γιατί γραμματέα θέλω να μου φωνάζουν. Αλλά θέλω να πω στη Βουλή. Πείτε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα αυξήσω από την πρώτη μέρα τη δεξαμενή των ανεξάρτητων.
1: Εσύ, εντάξει, είπαμε κομμωδία, κομμωδία, αλλά η επόμενη Βουλή κινδυνεύει να γίνει τσίρκο. Εντάξει. Δεν το λέω γι' αυτό. Συνολικά το περιγράφω.
0: Έχουμε φτάσει τώρα τους 40 ανεξάρτητους. Επιμνημονία κάποτε τους είχαμε ξεπεράσει, αλλά σου λέει τώρα ο Γιάννης Βαρουφάκης ότι πάμε να.
1: Αρκεί να μπούμε στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Τι κάτι θέλετε.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Μην κοιτάτε εμάς που δεν πάμε, αν δεν πει Αύγουστος για μπάνιο. Πήγαινε για τον μπανάκι σας.
0: Και μη φοβάστε τους λαγοκέφαλους. Μια χαρά θα πάνε όλα. Λοιπόν, αυτό το αφήσαμε για το τέλος τον κύριο Βαρουφάκη. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφθορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των Μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Να ζήσετε!
1: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται.

0: πληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Kondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Kondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Kondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Kondo Center.
3: Ρωμαίος
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό
3: μα σύγχρονο
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Στιμία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Στην Ελβετία στρέφεται το διπλωματικό ενδιαφέρον σήμερα, καθώς οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να συμμετάσχουν το απόγευμα σε τετραμερή συνάντηση στο θέρετρο Μπούργκενστοκ κοντά στη Λουκέρνη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η σημερινή διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο στάδια. Από το πρωί έχουν ξεκινήσει διμερείς επαφές της Ιρανικής Αντιπροσωπείας με τις αντιπροσωπείες του Πακιστάν και του Κατάρ, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ακολουθήσει τετραμερή συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία των διαμεσολαβητών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, ανέφερε ότι πρόκειται για μια μονοήμερη συνάντηση. Τόνισε ότι βασικό θέμα στην ατζέντα θα είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο. Ενώ επιτάπητος αναμένεται επίσης να τεθούν οι εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν την πώληση Ιρανικού πετρελαίου, καθώς και η αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Αντικρούμενες εντωμεταξύ είναι τις τελευταίες ώρες οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά παραμένουν κλειστά, δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία συνεχίζει να πραγματοποιείται στην περιοχή παρά τις Ιρανικές ανακοινώσεις. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νοικιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία της διένεξης. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογίαν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς σε ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι που διέμενε. Μιλώντας στον Sky, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι οι αρχές έδωσαν στο δράστη τον απαραίτητο χρόνο να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία. Αποκάλυψε επίσης ότι η 45χρονη φέρει τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και από άλλο αντικείμενο στην περιοχή του κεφαλιού, με τα τελικά συμπεράσματα να αναμένονται από την ιατροδικαστική.

0: και εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», τόνισε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τα 2/3 των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποστήριζαν την επιστροφή της Βρετανίας στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ, ενώ την ίδια ώρα οι περισσότεροι ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμούν ότι το Brexit έβλαψε τα ζητήματα που τους απασχολούν περισσότερο. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της δημοσκόπησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, που έγινε εν ώψη και τη συμπλήρωση 10 ετών από το ιστορικό βρετανικό δημοψήφισμα για τον Brexit. Το 66% των ερωτηθέντων σε 15 χώρες θεωρεί την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου πολύ καλή, καλή ή ούτε καλή ούτε κακή ιδέα. Μεγάλη πλειοψηφία των Βρετανών και συγκεκριμένα το 63% των ερωτηθέντων, συμπεριλαμβανομένου του 57% όσων είχαν ψηφίσει υπέρ της εξόδου το 2016, δηλώνουν πλέον διατεθειμένοι να αποδεχθούν την ελεύθερη κυκλοφορία με αντάλλαγμα στενότερους εμπορικούς δεσμούς. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι 239 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρό.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Είναι γνωστός γιατί ήταν ο πρώτος ενήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής το διάστημα 2003-2013. Είναι σωστά όλα αυτά, όλες αυτές οι πληροφορίες σας περιγράφουν πάνω κάτω?
8: Πολύ καλά ενημερωμένοι, βεβαίως είναι σωστά.
3: Είστε ο νέος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι ένα βαρύ φορτίο αυτό τώρα για σας?
8: Αυτές οι δουλειές μπορεί να είναι βαριές, μπορεί να μην είναι βαριές. Αναλόγως του πόσο καλής θέλει να επενδύσει σε κάτι τέτοιο. Εγώ έχω την ασθένεια να θέλω να επενδύω σε αυτό που κάνω, αλλά συμβαίνει ειδικά φέτος που είναι τα 100 χρόνια της Ακαδημίας, να συμπίπτουν και τα 100 χρόνια και η Προεδρία η κανονική, και αυτό είναι πιο δύσκολο.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να είναι με έναν τρόπο πολύ καθοριστική για τη ζωή σας, να είναι ένας άνθρωπος, μια σκέψη, ένα σημείο στην Αθήνα?
1: Υπάρχει το γεγονός ότι εγώ πήγα να πεθάνω δύο φορές μέχρι τα πέντε μου, γιατί γεννήθηκα στην κατοχή και άρπαξα μια πολύ βαριά φυματίωση με την οποία άρχισα να αποτοξινωθώ. Οπότε οι δικές μου οι παιδικές εμπειρίες είναι βασικά πολύ ασαφείς εικόνες μέχρι τα δύο μου που ήμουν στην πλάκα και από εκεί και πέρα στην Εκάλη που με είχαν στα δέντρα τα πολλά με το οξυγόνο για να μπορέσω να πάω καλά. Άρα ήταν μια δύσκολη περίοδος από την οποία συγκρατώ πολύ θετικές αναμνήσεις.
0: Είναι περίεργο που δεν γίνατε γιατρός. Συνήθως οι άνθρωποι με μια τέτοια περιπέτεια δεν ξέρω γιατί καταφεύγουν στην ιατρική, εκτός και αν είναι η ιδέα μου.
1: Κοιτάξτε, μπορεί με τέτοια περιπέτεια εναλλακτικά να γίνεις καθηγητής. Οπότε, όχι, την ιατρική δεν την αντιμετώπισα ως ενδεχόμενο. Από μικρή ηλικία οι γονείς μου με προγραμμάτισαν κατά κύριο τρόπο, με παρότριναν να πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μητέρα μου ήταν απόφοιτη της Αμερικανικής σχολής που τώρα λέγεται Ντερί. Ήταν απόφοιτη της δεκαετίας του 30. Και ο πατέρας μου εργάστηκε για μια αμερικανική εταιρεία για πάρα πολλά χρόνια και εγώ πήγα σε σχολείο το οποίο ήταν προσανατολισμένο προς την Αμερική, άρα είχα μια, αν θέλετε, τάση να προσανατολιστώ προς εξωτερικό από Ελλάδα και Αμερική ειδικά.
0: Νιώσατε κάποια στιγμή διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα παιδιά ίσως εκείνη την περίοδο που δεν θα μπορούσατε να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα που ακολουθούσαν οι συμμαθητές σας ή οι φίλοι σας?
1: Κοιτάξτε, μέχρι που να πάω στο σχολείο είχα βασικά ξεπεράσει τα προβλήματα της υγείας μου, άρα δεν με βάστηξαν αυτό το πράγμα. Ήμουν πάρα πολύ αδύνατος, τραγικά αδύνατος και έπρεπε μερικές φορές στη γυμναστική να είμαι πολύ πιο συγκρατημένος γιατί δεν με έπαιρνε το βάρος μου και η... Αλλά όχι, δεν είχα τίποτα το οποίο να με βάστηξε ή να με ανάγκασε να μην μπορώ να συμμετάσχω και συμμετείχα πολύ έντονα στην μαθητική κοινωνία, κοινότητα και ήμουν ένας πολύ ενεργός πολίτης, αν θέλετε, μικρής ηλικίας.
0: Από μικρός είχατε την έννοια του πολίτη στο μυαλό σας?
1: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Φυσικά δεν το επέλεξα εγώ, γιατί όταν μου πρότεινε ο Κωνσταντίνος Σιμίτης να γίνω σύνηγορος του πολίτη το 1998, που ήμουν ήδη 50 τόσων ετών, δεν είχα προηγούμενο αυτό. Αλλά γεγονός είναι ότι μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς. Και αυτό το υιοθέτησα.
0: Άλλαξε η οπτική σας για την Ελλάδα τα χρόνια που λείπατε στο εξωτερικό και τι ήταν αυτό που σας έσπρωξε να γυρίσετε και να ζήσετε στην Ελλάδα?
1: Εγώ έλειψα στο εξωτερικό συνολικά 35 χρόνια. Όμως αυτά ήταν σε δόσεις. Επέστρεψα στην Ελλάδα τρεις φορές. Στην αρχή που έκανα τις σπουδές μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατόπιν εργάστηκα στην Ελλάδα για μια πενταετία και κατόπιν τελικά επέστρεψα τελικά την δεκαετία του 80, όταν εξελέγει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής τότε, σε πρώτη φάση και στη συνέχεια ήμουνα και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Όχι, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι αποκόπηκα από την Ελλάδα ή ότι δεν την αναγνώριζα. Διατήρησα τους δεσμούς μου με την Ελλάδα έντονους. Οπότε δεν είχα ποτέ την αίσθηση της απόστασης, πολιτισμικής απόστασης. Βεβαίως, όντας στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια, είχα μία προσέγγιση η οποία ήταν πολύ διεθνής. Είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά το θεωρώ ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο μου ήρθε με όλα αυτά τα χρόνια.

0: Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν ανάμεσα σε δύο κόσμους κρατούν περισσότερο την έννοια της πατρίδας, της Ελλάδας, πολύ πιο δυνατά μέσα τους, έχω αυτή την εντύπωση. Και έτσι είναι και πιο διαθέσιμοι για τους συμπολίτες τους. Είναι αυτός ένας λόγος που σας έσπρωξε, σας βοήθησε να σταθείτε περισσότερο στο πλευρό των συμπολιτών σας μέσα από τις θέσεις που έχετε αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Είχα τη μεγάλη τύχη να βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 60, που ήταν η δεκαετία των μεγάλων κινητοποιήσεων για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και ιδίως των μαύρων εκείνη την εποχή. Ενεπλάκηνα από πολύ μικρή ηλικία σε διοργανώσεις και κινητοποιήσεις φοιτητικές που είχαν στόχο να στηρίξουν τις πιο αδύναμους κοινωνικά τάξεις. Άρα είχα από πολύ μικρή ηλικία κοινωνικοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή της κοινωνικής προσφοράς.
0: Με δεδομένο ότι είστε καθηγητής πολιτικής επιστήμης, τι έχετε αντιληφθεί, τι κάνει έναν άνθρωπο, τι τον αναγκάζει να νιώθει μειονότητα?
1: Θα σας πω ότι δεν αισθάνθηκα ποτέ μειονότητα.
0: Εσείς όχι, αλλά έχετε δουλέψει με ανθρώπους και αφού έχετε παρατηρήσει και όλο αυτό το κύμα της εξέλιξης, κυρίως των μαύρων ανθρώπων, τι είναι αυτό που τους καθιστά μειονοτικούς, γιατί νιώθουν λιγότεροι από όλους τους άλλους?
1: Ακούστε, το ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Οι μαύροι στην Αμερική είναι αριθμητική μειονότητα. Δεν έχεις να τα αντιμετωπίσεις διαφορετικά και ιδίως την εποχή που μιλάμε, στη δεκαετία του 60 που ήμουν εγώ στην Αμερική, 70-80, προφανέστατα υπήρχαν οι μεγάλες εντάσεις, ακριβώς διότι 100 χρόνια μετά το αμερικανικό εμφύλιο της δεκαετίας του 1860, πέρασαν 100 χρόνια μέχρι ότου εφαρμοστεί η συνταγματική επιταγή της ισότητας μεταξύ των πολιτών. Διότι υπήρχε μια πολύ ισχυρή αντίσταση από πλευράς ιδίως των λευκών πληθυσμών της Νότιας Αμερικής, των Νότιων Ηνωμένων Πολιτειών εννοώ, υπήρχε αντίσταση μεγάλη στην ενσωμάτωση των μαύρων στην αμερικανική κοινωνία. Αυτό επετέφθη και επετέφθη σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετία του 60. Ιδίως επί προεδρίας Κένεντι και προεδρίας Τζόνσον. Ο Τζόνσον ήταν από τον Νότο, από το Τέξας, ήταν άνθρωπος πολύ μεγάλης εμβέλειας πολιτικά, ο οποίος μίλαγε για την μεγάλη κοινωνία, the great society όπως την έλεγε, και βοήθησε πάρα πολύ στην ενσωμάτωση των μειονοτήτων εκείνης της εποχής. Από εκεί και πέρα, γεγονός είναι ότι ως πολιτικός επιστήμονας έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο να κοιτάζω τα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου, που έχουν σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες, που έχουν σχέση με τη δημοκρατία γενικότερα. Είναι ένας κλάδος στον οποίο αφιέρωσα πολλά χρόνια τη ζωή μου και άρα μια μεγάλη ευαισθησία για θέματα αυτό που λέγεται του γενικού ενδιαφέροντος που λέγεται φιλελεύθερη δημοκρατία. Γιατί άλλο δημοκρατία, άλλο φιλελεύθερη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι απλώς εκλογές. Εκλογές κάνουν και στη Ρωσία, όπου δεν έχουμε δημοκρατία. Οπότε έχω αφιερώσει το χρόνο μου, τη ζωή μου, στη φιλελεύθερη δημοκρατία, που σημαίνει, αν θέλετε, τρία πράγματα. Αφενός ελεύθερες εκλογές, αφετέρου σεβασμός του κράτους δικαίου και κατά τρίτον σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτό το σύνολο είναι που κάνει τη φιλελεύθερη δημοκρατία και σε αυτό έχω αφιερώσει την καριέρα μου.
0: Έχει παρεξηγηθεί η έννοια, ο όρος τα τελευταία χρόνια, το να έχουμε φορτώσει με περισσότερα αρνητικά πρόσημα από ό,τι ενδεχομένως αναλογούν στη λέξη?
1: Ναι. Υπάρχει μια τάση παρεξήγησης εκεί πέρα, την οποία εγώ δεν δέχομαι και την οποία θεωρώ τελείως εσφαλμένη. Λάβετε υπόψη σας ότι όταν εμφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα ο φιλελευθερισμός, ήταν ριζοσπαστική ιδέα. Και γι' αυτό το λόγο και τον καταπολεμούσαν εκείνη την εποχή οι βασιλείες και όλα τα κατεστημένα συστήματα. Ο φιλελευθερισμός είναι ριζοσπαστική ιδέα στο πρώτο ήμιση του 19ου αιώνα και σταδιακά αρχίζει και εμπεδώνεται και γίνεται αποδεκτός. Αλλά δεν πάβει πάντοτε να είναι ένας προσανατολισμός ανοιχτός προς τα έξω και ο οποίος προσπαθεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματα του ατόμου σε μια δημοκρατία και το δικαίωμα ιδίως του να μπορεί κανείς να χαράξει το χώρο του και την πορεία του στο μέλλον.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ήταν ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής το διάστημα 2003-2013.
1: Η ελληνική πολιτική κουλτούρα είναι ιδιαίτερα συγκρουσιακή. Γενικά η ελληνική κοινωνία έχει έντονο στοιχείο σύγκρουσης. Διότι το αξιακό σύστημα το οποίο είναι κυρίαρχο στην Ελλάδα και τώρα που μιλάμε είναι ένα αξιακό σύστημα το οποίο τονίζει περισσότερο τις διαφορές, τη σύγκρουση. Έχει μια λογική, αυτό που λένε οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, έχει μια λογική μηδενικού αθροίσματος, που σημαίνει πολύ απλά ότι αντιμετωπίζει κανείς τη ζωή με την έννοια ότι ή κερδίζεις ή χάνεις. Άρα έχει πάντοτε μια προσέγγιση, εάν κανείς θέλει να αποφύγει τη σύγκρουση, πρέπει να επιβληθεί. Αυτό δεν είναι η κυρίαρχη τάση στην Ευρώπη ιδίως, όπου η λογική η οποία πρετανεύει στις κοινωνικές σχέσεις είναι η λογική της συνένεσης και του συμβιβασμού. Εσείς είστε κυρία και αυτό που θα πω δεν αφορά εσάς. Η λέξη συμβιβασμός ιδίως έχει μια έντονα ανδρική έννοια στην Ελλάδα. Ο ασυμβίβαστος είναι ο μάγκας. Είναι εκείνος ο οποίος δεν υποχωρεί. Όμως η κοινωνική ζωή κατά ανάγκη να απαιτεί να κάνει κανείς πάντοτε υπολογισμούς και συμβιβασμούς για να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να εκμεύσει την συνένεση και των άλλων συνανθρώπων του και να προχωρήσει. Η ζωή δεν είναι συνέχεια μία μάχη, αλλά και δεν είναι συνέχεια μία σύγκρουση. Και αν θέλετε, η έννοια της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι εκείνη η οποία προάγει μία προσέγγιση τέτοια συνενετικής σύλληψης της ζωής, όπου αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι καλύτερο εάν αντί να λέει ή τα ή όλα ή τίποτα, να πει μισά-μισά ή 70-40 ή 70-60, 60-40. Η έννοια του συμβιβασμού είναι κρίσιμο στοιχείο της σύγχρονης δημοκρατίας, εάν θέλετε, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι σε αυτή τη ζωή, δεν συζητάμε για άλλες ζωές, σε αυτή τη ζωή τα στοιχεία τα οποία μας είναι διαθέσιμα, οι πόροι είναι πεπερασμένοι. Δεν υπάρχουν άπειροι πόροι παρά μόνο στον παράδεισο. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για αυτή τη ζωή και είναι πεπερασμένοι οι πόροι, προκύπτει η ανάγκη πώς θα μοιραστούν αυτοί οι πόροι μεταξύ των ανθρώπων. Εκεί μπαίνει η πολιτική μέσα, καταλάβατε. Οπότε η φιλελεύθερη δημοκρατία ασπάζεται τη λογική της συνένεσης και του συμβιβασμού, κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα τα ατομικά, επιμένοντας στην απόλυτη κυριότητα του κράτους δικαίου, και έτσι επιτρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τις οποίες ο κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως φύλου, μπορεί να επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του παρέχει η ζωή.

0: Κύριε Διαμαντούρε, αυτή η δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο κράτος συνδέεται μόνο με τη δικτατορία?
1: Όχι. Οπωσδήποτε όχι. Η δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς έχει να κάνει με το γεγονός ότι από καταβολής του νεοελληνικού κράτους υπήρχε πάντοτε μία αμφίθυμη σχέση με το κράτος. Σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για τη δεκαετία του 1820-1830. Από την πρώτη στιγμή στην Ελλάδα υπήρχαν αρκετές ενδείξεις αυτού που μεταγενέστερα εγώ περιέγραψα ως πολιτισμικό διεισμό, δηλαδή μερικοί, μάλλον οι περισσότεροι από τους Έλληνες πολίτες δεν είχαν παραστάσεις που συνδέονται με τις εμπειρίες της Δυτικής Ευρώπης και του Δυτικού Κόσμου, δηλαδή εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η αποδοχή του άλλου, η συνειδητή προαγωγή της συνεργασίας και της συνένεσης, αυτά όλα σε έναν λαό ο οποίος βγήκε μέσα από τον αγώνα της ανεξαρτησίας, μέσα από μια καταραίουσα εκείνη την εποχή Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην οποία δεν ήταν δεδομένο ότι ίσχυε ο κανόνας του δικαίου, όπως τον ξέρουμε τώρα, δεν γαλουχήθηκε ο ελληνικός λαός από τις πρώτες στιγμές του σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η πρώτη δεκαετία του ελεύθερου βίου του ελληνικού κράτους ήταν η δεκαετία της βαβαροκρατίας, που απλώς δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από το ότι οι αρχές οι οποίες συνόδευσαν τον Όθωνα ήταν πολύ πιο κοντά στα απολυταρχικά πολιτεύματα που πρετάνευαν εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Μιλάμε για μετά το τέλος των Ναπολεοντίων πολέμων και στην Παλινόρθωση, η οποία βεβαίως είχε έναν μεγάλο εχθρό, το φιλελευθερισμό. Λοιπόν, οι Έλληνες βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το φαινόμενο, υιοθέτησαν φιλελεύθερα συντάγματα στον αγώνα της ανεξαρτησίας, τα οποία όμως ο Καποδίστριας, ο οποίος είναι παρεξηγημένη φυσιογνωμία στην Ελλάδα, θεωρώ ότι ο Καποδίστριας ήταν συντηρητικός φιλελεύθερος, όχι ριζοσπάστης, αλλά ήταν φιλελεύθερος. Πίστευε σε πολλές από τις αρχές του φιλελευθερισμού, ατυχώς δολοφονήθηκε. Και άρα οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το νεοελληνικό κράτος ήταν βασικά αρχές που αντλήσανε την έμπνευσή τους μέσα από το απολυταρχικό σύστημα που επανήλθε μετά το 1815. Άρα, για να το ολοκληρώσω, αυτό που λέω είναι ότι η ελληνική κοινωνία μεγάλωσε σε συνθήκες αυτής της αντιπαράθεσης μεταξύ φιλελευθερισμού και απολυταρχίας, με απόλυτη απολυταρχία το 1933-1943, συνταγματική μετά το 1943 μέχρι το 1962, όπου όμως η φυσιογνωμία και η παρουσία του Όθωνα ήταν σαφέστατα προσανατολισμένη προς τον περιορισμό των πολλών φιλελεύθερων τάσεων, και άρα η κοινωνία μας δεν χαλουχήθηκε από την αρχή με τέτοιου είδους ιδέες.
0: Σήμερα σε ποιο σημείο του φιλελευθερισμού βρισκόμαστε?
1: Εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη τομή για την σημερινή Ελλάδα είναι το 1974, όπου μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, για πρώτη φορά στην ιστορία μας εγκαθίσταται μια αληθινή δημοκρατική κατάσταση. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά για την οποία υπάρχει φιλελεύθερη δημοκρατία, την οποία πρέπει να περιφρονήσουμε με κάθε τρόπο και της οποίας τα προϊόντα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα, δηλαδή την άρση των περιορισμών που υπήρχαν ακόμα και την περίοδο τη μεταπολεμική, ο δυστυχώς πρόωρα αποθανών Ηλίας Νικολακόπουλος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που το έλεγε «Καχεκτική Δημοκρατία» και περιέγραφε τις συνθήκες της λειτουργίας του ελληνικού πολιτεύματος μετά την κατοχή και μετά τον εμφύλιο. Στην καχεκτική δημοκρατία ήταν περιορισμένα τα δικαιώματα των ανθρώπων. Μετά το 1974 αυτό επιτέλους το πέτυχε η Ελλάδα, και πιστεύω ότι η μνήμη αυτή πρέπει να παραμείνει πολύ ισχυρή, διότι για πρώτη φορά έχουμε τόσο φιλελεύθερο καθεστώς.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, παρουσία διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ, αναμένεται να συμμετάσχουν το απόγευμα σε τετραμερή συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πολλά από όσα ο Αμερικανός Πρόεδρος μας είχε απαγορέψει να κάνουμε με την προκαταρκτική συμφωνία που υπογράψαμε, τα αναγνωρίζει ως δικαιώματα του Ιρανικού λαού και έθνους, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε δηλώσεις του πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες στην Ελβετία. Τόνισε δε ότι ο πρώτος που θα δυσαρεστηθεί από τις διαπραγματεύσεις είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που ενοικίαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογίαν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς σε ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι που διέμενε. Ανησυχία προκαλεί η νοσηλεία βρέφους 7 μηνών στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι. Οι γονείς φέρεται να υποστήριξαν ότι το παιδί έπεσε από κρεβάτι ενώ η μητέρα απουσίαζε. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τόνισε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Υπήρξε ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής το διάστημα 2003-2013. Ποια ήταν η πιο δύσκολη θέση, ο πιο δύσκολος ρόλος στη καριέρα σας?
1: Το δύσκολο εγώ το εκλαμβάνω ότι με ρωτάτε για το βαθμό των προκλήσεων που είχα να αντιμετωπίσω.
0: Να σας πω την αλήθεια, δεν σας ρωτώ γι' αυτό. Σας ρωτώ πώς γυρίζατε το βράδυ στο σπίτι σας. Ποια ήταν η πιο κοπιαστική από αυτές τις εργασίες που
1: τότε
0: είχατε?
1: Τότε, κοιτάξτε, οπωσδήποτε η εμπειρία της εγκαθίδρυσης του Έλληνα συνήγορου του πολίτη. Διότι εκεί ξεκινήσαμε με κυβερνητική στήριξη, η οποία ήταν κρίσιμη, γιατί προερχόταν κατευθείαν από τον πρωθυπουργό της εποχής, αλλά από την άλλη μεριά και μια μεγάλη ασάφεια και δυσπιστία των υπηρεσιών και των κρατικών μηχανισμών απέναντι στο τι ακριβώς επιχειρούσε να κάνει ο συνήγορος του πολίτη. Άρα έπρεπε καθημερινά να πρέπει να επιχειρούμε να διαπαιδαγωγούμε τη δημόσια διοίκηση σχετικά με το τι όφιλε να παράσχει στους πολίτες, να συζητάμε για τα προφανή. Και από την άλλη μεριά η δημόσια διοίκηση δυσφορούσε και δυσπιστούσε απέναντι σε αυτές τα ανοίγματα. Άρα αυτό ήταν μια πρόκληση μεγάλη, την οποία αντιμετώπισα με μεγάλο ενθουσιασμό και με μεγάλη χαρά, παρά τις αντικσότητες, γιατί τελικά φτιάχτηκε μια ομάδα η οποία μπορούσε να προχωρήσει και να ανοίξει το δρόμο. Άρα πιο δύσκολο ήταν αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν δεδομένα τα πράγματα, οπότε εκεί η πρόκληση ήταν πώς μπορούσαμε να βελτιώσουμε καταστάσεις, και νομίζω ότι καταφέραμε και εκεί να κάνουμε αρκετά πράγματα.

0: ισορροπήσατε ανάμεσα σε μια τόσο δραστήρια επαγγελματική ζωή, μπορώ να την ορίσω έτσι, και στην προσωπική σας ζωή?
1: Ήταν δύσκολο πάντοτε και εξακολουθεί να είναι δύσκολο, διότι έχω την τάση να αφιερώνομαι πάρα πολύ στο τι κάνω, και αυτό γίνεται πολύ συχνά σε βάρος της προσωπικής μου ζωής. Από την άλλη μεριά, έχω δίπλα μου τη σύζυγό μου των 55 ετών γαμουβίου και δύο αγόρια και τρία εγγόνια, και άρα έχω πλήρη συνέστηση των υποχρεώσεων των οποίων έχω που ξεκινούν από αυτή τη σχέση, και τολμώ να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή οικογένεια.
0: Δεν χρειάστηκε να αλλάξετε την προσωπική σας διαδρομή για χάρη ενός έρωτα, από ό,τι καταλαβαίνω, να κάνετε μια τρέλα, γιατί ερωτευτήκατε παράφορα.
1: Μάλλον δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο να μιλήσει για τρέλες.
0: Για τρέλες ή για παράφορα αισθήματα?
1: Είμαι άτομο συγκρατημένο, οπότε τα παράφορα δεν μου πάνε. Έχω μια προσέγγιση στη ζωή η οποία εμφορείται πάρα πολύ και επηρεάζεται πάρα πολύ από το δέον. Είναι κάτι που κληρονόμησα από τους γονείς μου και ιδίως από τη μητέρα μου. Λειτουργώ με το πρέπει πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω αισθήματα, έχω ισχυρά αισθήματα, αλλά τα συγκρατώ.
0: Ένας γάμος πώς αντέχει 55 χρόνια? Είναι μισός αιώνας και κάτι παραπάνω.
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα αυτό μου το έθεσε ο δεύτερος γιος μου σε ηλικία 12 ετών. Όταν με ρώτησε εάν δεν έχω κουραστεί να κοιμάμαι με την ίδια γυναίκα στο ίδιο κρεβάτι επί τόσα χρόνια. Δεν είναι θέμα αντέχεται. Είχαμε την τύχη, η γυναίκα μου και εγώ, να έχουμε έναν δεσμό ισχυρό, ο οποίος μπόρεσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες, ιδίως για τη γυναίκα μου, η οποία ξενιτεύτηκε με το που παντρεύτηκε και πήγε σε μια χώρα στην οποία δεν είχε πάει ποτέ, από την Ελλάδα στην Αμερική, και έμεινε και 12 χρόνια εκεί πέρα. Αντέχεται, γιατί κανείς, εάν αποφασίσει ότι θέλει να πετύχει στο στόχο του, που είναι η διατήρηση του δεσμού και της οικογένειας, θέλει επιμονή και θέλει και υπομονή. Και αυτό σας λέω ότι το έχω.
0: Πιστεύετε στην τύχη? Την αναφέρατε τώρα για το γάμο σας. Έπαιξε ρόλο η τύχη στη ζωή σας?
1: Ένα από τα μεγάλα σημεία διαφωνίας με τη γυναίκα μου είναι ότι η γυναίκα μου πιστεύει πολύ περισσότερο στην τύχη από ότι εγώ. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η τύχη προφανώς υπάρχει, προφανώς δεν ελέγχουμε τα πάντα, αλλά προσπαθώ να περιορίσω αυτές τις συνθήκες με καλύτερο προγραμματισμό και καλύτερη, αν θέλετε, προσέγγιση των πραγμάτων.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Θεωρώ ότι η Ευρώπη διασφάλισε την Ελλάδα και της επέτρεψε να βγει μέσα από τον φαύλο κύκλο των προβλημάτων και των εσωτερικών συγκρούσεων που είχε κατά τα πρώτα 100 τόσα χρόνια της ύπαρξής της. Ουδής ανθρώπινος οργανισμός ή κατασκεύασμα είναι τέλειο, και η Ευρώπη δεν είναι τέλεια. Έχει και εκείνη τις αδυναμίες της, όμως έχει και πολύ ισχυρά στοιχεία. Ένα ισχυρό στοιχείο της Ευρώπης είναι ακριβώς αυτή η έμφαση στη σημασία και στην κυριολεκτική αξία της έννοιας του δικαίου, του κράτους δικαίου, και κατ' επέκταση και της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αυτό για μας υπήρξε σωτήριο, γιατί μπορέσαμε, ιδίως με την πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να μπούμε και να ενταχθούμε σε αυτού του είδους την προσέγγιση, πράγμα που μας επέτρεψε να γλιτώσουμε από όλες τις ταλαιπωρίες που είχαμε τα προηγούμενα 100 χρόνια. Άρα εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη συνεισφορά της Ευρώπης προς την Ελλάδα ήταν ότι μας επέτρεψε να ενταχθούμε σε ένα σύνολο για το οποίο δεν ήμασταν υποχρεωτικά έτοιμοι ή απόλυτα έτοιμοι, ή, για να το πω διαφορετικά, μία ισχυρή μειοψηφία του ελληνικού λαού ταυτιζόταν πολύ έντονα με το όραμα το ευρωπαϊκό αρχικά, ενώ μια ισχυρή πλειοψηφία δεν το αμφισβητούσε, αλλά ήταν αμφίθυμη.
0: Η προσωπική σας διαδρομή, η ακαδημαϊκή σας διαδρομή, επηρεάστηκε από τις μεγάλες αλλαγές στο ευρωπαϊκό τοπίο αυτά τα τελευταία 50 χρόνια?
1: Δεν μπορώ να σας πω ότι επηρεάστηκε από τα γεγονότα τα μεγάλα, γιατί τα περισσότερα χρόνια μου τα πέρασα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασα και μια δεκαετία στη Γαλλία όταν ήμουν Ευρωπαίος διαμεσολαβητής, αλλά παρέμεινα, αν θέλετε, απαρέγκλητα αφοσιωμένος σε αυτό το όραμα της Ευρώπης, το οποίο προσπαθώ να υπηρετήσω από την αρχή, και στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει να είναι και προσανατολισμένη και η ελληνική κοινωνία.
0: Πώς εξηγείται ότι οι περισσότεροι πολίτες, σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, θεωρούν ότι υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα και αν όχι δημοκρατικό έλλειμμα, μία απόσταση ανάμεσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες και στην αληθινή του ζωή? Γιατί το νιώθουν τόσοι πολλοί άνθρωποι?
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση και πολύπλοκη ερώτηση. Γιατί το νιώθει ο μέσος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα απ' όλα, λάβετε υπόψη σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος. Και δεν μπορεί να την ταυτίζουμε με την έννοια του έθνους κράτους όπως είναι τόσες 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο υπάρχει επάνω, πέρα από το εθνικό κράτος. Και με αυτή την έννοια είναι απόμακρη. Και το απόμακρο δεν είναι οικείο. Λοιπόν, οι πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη να μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα τη χώρα τους, δεν έχουν τα εφόδια, δεν έχουν την ευκαιρία να καταμέσουν καλύτερα το πώς λειτουργεί ένας τόσο απόμακρος μηχανισμός. Απ' την άλλη μεριά, αυτός ο απόμακρος μηχανισμός είναι που έχει εμπεδωθεί στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει συμβάλει καταλυτικά στην ύπαρξη μιας περίοδου 80 ετών ειρήνης. Και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη πέρασε δύο, θα τους έλεγα, εμφυλίους πολέμους στον 20ο αιώνα, από τους οποίους τραυματίστηκε βαθιά και απέκτησε την πεποίθηση ότι πρέπει να πολεμήσει να αποφύγει ένα νέο πόλεμο. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός ο οποίος πιστεύει, προωθεί, προάγει την ειρήνη μέσα από τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.
0: Τα καταφέρνει.
1: Ο μέσος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφιβάλλω ότι εναντιώνεται στην έννοια της ειρήνης. Από εκεί και πέρα βεβαίως το πρόβλημα ή τουλάχιστον η πρόκληση η οποία υπάρχει είναι πώς μπορεί η φιλελεύθερη δημοκρατία να πείσει τους πολίτες της για τις αξίες αυτές. Αυτό είναι θέμα καθαρά, αν θέλετε, του εκπαιδευτικού συστήματος. Έχουμε ελλείμματα τέτοια σε αρκετές χώρες, περισσότερο στις πρώην κομμουνιστικές χώρες, όπου αυτό το πράγμα είναι πιο έντονο. Πλην όμως, εγώ θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή εμπειρία των τελευταίων 80 ετών είναι τόσο ισχυρή, ώστε δεν θα υπάρξει κίνδυνος όχι οπισθοχώρησης, αλλά εγκατάληψης αυτού του μοντέλου. Η ευρωπαϊκή εμπειρία είναι βαθιά ριζωμένη και λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των δύο εμφυλίων που λέω εγώ του 20ου αιώνα, η Ευρώπη πιστεύει στην ειρήνη και δεν νομίζω ότι εύκολα θα πάει στην κατεύθυνση της μη ειρήνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια οπισθοχώρηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας με την ενίσχυση ιδίως των πιο συντηρητικών ή και δεξιών κινημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν όμως, με το τέλος της εμπειρίας που είχε και η Ουγγαρία και η Πολωνία, με καθεστώτα τα οποία ήταν, αν θέλετε, αντιφιλελεύθερα, ήταν δημοκρατίες, αλλά ήταν αντιφιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι φιλελεύθερες. Το γεγονός ότι έχουν αποκηρυχθεί από τους πληθυσμούς τόσο της Ουγγαρίας όσο και της Πολωνίας σημαίνει ότι υπάρχει μέσα στην ευρωπαϊκή παράδοση ένας ισχυρός πόλος ο οποίος εστιάζεται πάνω στην έννοια της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ήταν ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής το διάστημα 2003-2013. Ακούτε τις φωνές για την γερασμένη Ήπειρο που δεν αντιδρά στην ουσία σε ένα πόλεμο που γίνεται στη γειτονιά μας εδώ και πολύ καιρό, ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.
1: Το ακούω. Το ακούω και είμαι πολύ ευαίσθητος για το θέμα αυτό, όπως είμαι ευαίσθητος για κάθε πόλεμο. Καλώς ή κακώς αυτός ο πόλεμος έχει περιοριστεί, και το τονίζω αυτό, στην αντιπαράθεση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Βέβαια με μεγάλη κινητοποίηση, αν θέλετε, όλων των του αμυντικού συστήματος, το οποίο είχε κυριαρχήσει στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το σύστημα υποχωρεί. Αλλά δεν έχω δει και δεν πιστεύω ότι θα δούμε πολύ εύκολα ενδείξεις εγκατάληψης αυτού του συστήματος, διότι καλύτερο δεν έχουμε.
0: Είστε πια ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος αυτού του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας? Μπορεί να καθοδηγήσει την κοινωνία, ειδικά σε περιόδους, αναφερθήκατε και πριν, σε περιόδους έντονης πόλωσης. Κάποιοι λένε πως τώρα διανύουμε πάλι μία περίοδο έντονης πόλωσης.
1: Η απάντηση στο ερώτημα σας είναι στο μπορεί, εγώ απαντάω οφείλει. Διότι ο ρόλος της Ακαδημίας δεν είναι πολιτικός ρόλος, δεν καλείται να πάρει πολιτικές θέσεις η Ακαδημία, αλλά η Ακαδημία μπορεί να τοποθετηθεί ή να δώσει δείγματα συμπεριφοράς προς την κοινωνία. Μία από τις δικές μου, αν θέλετε, ελπίδες και προσπάθειες κατά τη διάρκεια του έτους που έχω την ευθύνη της Ακαδημίας είναι να δημιουργήσω συνθήκες μεγαλύτερης εξωστρέφειας της Ακαδημίας, δηλαδή να ανοίξουν πιο πολύ οι πόρτες, να ανοίξει πιο πολύ η Ακαδημία προς την κοινωνία, γιατί η Ακαδημία ναι μεν είναι το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα, πλην όμως δεν τη γνωρίζει η ελληνική κοινωνία καλά, γιατί δεν έχει αρκούντος λειτουργήσει η ίδια η Ακαδημία εξωστρεφώς να πλησιάσει περισσότερο την κοινωνία. Αυτό δεν είναι εύκολο, πλην όμως στον 21ο αιώνα δεν μπορούμε να αρκεστούμε στην αριστεία, η οποία δεν είναι αυτόματα προφανής σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να μπορέσεις να μεταδώσεις προς την κοινωνία δείγματα τέτοιης προσέγγισης. Θα σας λέω ένα παράδειγμα. Αυτό το έτος έχουμε κάνει μια σειρά από, έχουμε μια συμφωνία, μια εξαιρετική συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής και γίνονται μια σειρά από δημόσιες διαλέξεις από ακαδημαϊκούς για το κοινό. Είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορείς να προσεγγίσεις καλύτερα την κοινωνία και να την καταστήσεις κάποιο, αν θέλετε, κοινωνό των προτεραιοτήτων της Ακαδημίας Αθηνών. Άρα πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά θέλει προσπάθεια και δεν αρκεί μόνο, αν θέλετε, η ακαδημαϊκή αριστεία.
0: Έχετε σκεφτεί κάποιες επίγουσες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα?
1: Να σας πω τη δική μου αντίδραση. Θεωρώ ότι η εστίαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιβαίνει στις βασικές ανάγκες μιας ουσιαστικής αλλαγής γραμμής πλεύσης στην παιδεία. Διότι η παιδεία συναρτάται με το αξιακό σύστημα μιας κοινωνίας και το αξιακό σύστημα αποκτάται στα πρώτα 5 με 7 χρόνια της ζωής του ανθρώπου και όχι στα 18. Η ιδεολειπτική προσέγγιση της εκπαίδευσης στο πώς θα περάσεις από το λύκειο στο πανεπιστήμιο δεν μας επιτρέπει καθόλου να δούμε ποια είναι τα αξιακά πρότυπα που με τα οποία λειτουργεί η κοινωνία. Σας είπα και προηγουμένως το παράδειγμα του ασυμβίβαστου. Αυτές οι αρχές πρέπει να περάσουν μέσα από την προσχολική ηλικία, άρα στην Ακαδημία θα κάνουμε και ένα συνέδριο για την παιδεία που θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τέτοια θέματα. Η προσέγγιση για μια σημαντική και δομική αλλαγή, γιατί ξέρετε κάθε υπουργός παιδείας αναγγέλει και μια μεταρρύθμιση. Οι μεταρρυθμίσεις είναι σοβαρά πράγματα και δεν μπορεί να γίνουν επιδερμικά. Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να αφορά το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος με τον τρόπο με τον οποίο παρέχει, αν θέλετε, αξίες μέσα από το σχολείο στα παιδιά τα οποία αναπτύσσονται και αποκτούν, αν θέλετε, αξίες. Να το πω διαφορετικά. Υπάρχουν 4 τρόποι με τους οποίους κοινωνικοποιείται ένα άτομο. Πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Δεύτερον, το σχολείο. Τρίτον, η εργασία. Και τέταρτον, για τους άντρες μόνο δυστυχώς, ο στρατός. Μέσα από τις τέσσερις δομές είναι που αποκτάει το άτομο ένα αξιακό σύστημα. Εάν το αξιακό αυτό σύστημα δεν προσανατολίζεται, όπως σας περιέγραψα προηγουμένως, προς την αποδοχή της έννοιας της συνένεσης και του συμβιβασμού, αλλά προς την τοξικότητα στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, που προκύπτει από τη σύγκρουση, τότε το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα εγώ σας πρεσβεύω ότι η παιδεία πρέπει να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία, εκεί που περνάνε οι πρώτες αξίες και εκεί που βασικά κανείς μπορεί να οικοδομήσει για το μέλλον.

0: Στην πραγματικότητα ένας πολίτης πώς διαμορφώνεται, στην κοινότητά του, στο σπίτι του, στο σχολείο, σε όλα αυτά μαζί?
1: Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία έχει αλλάξει πολύ και έχει βελτιωθεί πολύ. Δεν έχει όμως αποκτήσει, αν θέλετε, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και δεν έχουμε απαλλαγή από τα σύνδρομα της υστέρησης έναντι των δυτικών χωρών και κινούμεθα μεταξύ δύο άκρων. Αφενός την αίσθηση του ότι είμαστε οι απόγονοι ενός μεγάλου πολιτισμού της αρχαιότητας, ο οποίος ξεκίνησε να διδάσκει τι θα πει δημοκρατία και άρα η Δύση μας οφείλει, και από την άλλη μεριά το συνέστημα ότι είμαστε μια χώρα μικρή, μέχρι πρόσφατα φτωχή, δεν είμαστε πλέον φτωχοί, και άρα υστερούμε έναντι των υπολείπων κρατών. Γι' αυτό έχω μιλήσει για αυτό το θέμα του πολιτισμικού διεισμού, ότι έχουμε δύο Ελλάδες. Θα έλεγα ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ταυτίζεται με την άποψη η οποία κοιτάζει την νεωτερικότητα και τη Δύση με αμφιθυμία και ενόχι δυσπιστία, και από την άλλη μεριά ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού το οποίο ταυτίζεται με την εταιρικότητα, ταυτίζεται με την έννοια της προόδου, ταυτίζεται με την έννοια του φιλελευθερισμού, ταυτίζεται με την έννοια της μεγαλύτερης εμπλοκής με το διεθνές σύστημα. Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιήσουμε τα θέματα αυτά. Θα σας έλεγα όμως ότι ένας πρακτικός δείκτης είναι το δημοψήφισμα του 2015, όπου εκεί πέρα το 70% του ελληνικού λαού πήγε από την μια μεριά, το 30% ταυτίστηκε τότε με το όχι και το ναι. Πιστεύω ότι αυτό αντανακλά το 60-40, το 70-30 είναι η πραγματική, αν θέλετε, προσέγγιση του πώς η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει την εταιρικότητα. Αυτό δεν είναι απλό, διότι αυτό που σας λέω στην ουσία είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αμφίθυμη απέναντι στην εταιρικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι κομμάτι της εταιρικότητας η ελληνική κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό επίσης? Σημαίνει ότι αυτή η μειοψηφία, η μειονότητα του 30% έχει παρά τα αυτά επηρεάσει καταλυτικά την πορεία της ελληνικής κοινωνίας.
0: Ίσως γιατί έχει μεγάλες αντοχές.
1: Ίσως γιατί έχει και μεγαλύτερα, θέλετε, μεγαλύτερη πρόσβαση στον έξω κόσμο, μεγαλύτερη εξοικείωση με τις αρχές της συνεταιρικότητας, με την πρόοδο, με τη δημοκρατία κτλ. Βεβαίως αυτό είναι μια δική μου προσέγγιση, αλλά θεωρώ ότι δεν κάνω λάθος και έχω γράψει για το θέμα αυτό και έχω δεχτεί κριτικές, αλλά δεν έχω δει έναν λόγο που να το αντικρούει αυτό πλήρως.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί συνεχίζετε να δουλεύετε ακόμη και σήμερα και να ξεκινάτε κάτι καινούργιο με τόση λαχτάρα από ό,τι κατάλαβα?
1: Αν θέλετε, φοβάμαι ότι η απάντηση είναι το αίσθημα της ηθικής επιταγής του να συνεισφέρω στην κοινωνία ως υπεύθυνος πολίτης.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος, σε τι τα έχετε πάει πολύ καλά?
1: Το πρώτο και πρωταρχικό επίτευγμα της ζωής μου είναι τα δύο μας παιδιά και τα τρία μας εγγόνια και ο γάμος μου.
0: Και έπειτα?
1: Έπειτα η πορεία μου ως ενεργού πολίτη, συνεισφορά στα κοινά, είτε από την θέση του συνηγόρου του πολίτη, είτε του Ευρωπαίου Δημοσιολογητή που ήταν επί μια δεκαετία στην Ευρώπη, είτε με την συνεχιζόμενη παρουσία μου ως ενεργού πολίτη στα δρόμενα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Θέλετε να σας θυμούνται οι φοιτητές σας ή οι πολίτες αυτής της χώρας?
1: Θέλω οι φοιτητές μου και οι πολίτες της χώρας να έχουν μια εικόνα θετική για τις δικές μου προσπάθειες να συμβάλλω στην βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013. Ηχογράφηση, επεξεργασία Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Που έχει στο λαιμό.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, την Τζέσι Αμπτουλάη να βρίσκεται στην αρχή συνταξία, τη Σοφία Καλαβρού να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Ρούλα Βρετάκου να σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκόνια, ώστε να απομακρυνθούν προς Σερμούπολη. Στην Ελβετία στρέφεται το διπλωματικό ενδιαφέρον με τις αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να αναμένεται να συμμετάσχουν το απόγευμα σε τετραμερή συνάντηση στο θέρετρο Μπούργκενστοκ σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Βασικό αγκάθι η κατάσταση στο Λίβανο. Αντικρουόμενες δηλώσεις τις τελευταίες ώρες για τα στενά του Ορμούς, οι Ιρανοί υποστηρίζουν πως παραμένουν κλειστά και πως δεν έχει δοθεί άδεια διέλευσης σε κανένα πλοίο, ενώ ο Αμερικανικός στρατός λέει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία πραγματοποιείται κανονικά.
1: Ενώ θεωρούμε ότι όλα αυτά θα τυναχτούν στον αέρα, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο Βανς πηγαίνει για μία ή δύο ημέρες στην Ελβετία.
2: Θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια να υπάρξει μία συμφωνία.
0: Η δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, στα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Σύμφωνα με τις αρχές, έπειτα από καυγά που είχαν, ο 43χρονος χτύπησε τη γυναίκα, κατά πάσα πιθανότητα με μαχαίρι, και τη σκότωσε. Στη συνέχεια έθαψε τη σωρό της σε χωράφι. Η αστυνομία πάντως εξετάζει και κίνητρα ερωτικής φύσεως.
3: Τα στοιχεία μας οδηγούν ότι πρόκειται ξεκάθαρα για εγκληματική ενέργεια.

0: Και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί και συγκεκριμένος τρόπος σε βάρος αυτής της γυναίκας. Μένει να διαπιστωθεί και από την ιατροδικαστή.
1: Ομολόγησε ο Σκοπιανός, είπε ότι τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε σε μια ερημική περιοχή και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε.
2: Εγώ πιστεύω στο σενάριο το ερωτικό θα αποδειχθούν πάρα πολλά από την άρση του απορρίτου του τηλεφώνου.
3: Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαιδά τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή τους στα social media ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή και τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Λίγη αύριο η προθεσμία αυτή, αύριο Δευτέρα, με λιγότερους από τους μισούς ιδιοκτήτες των οικοπαίδων να έχουν ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία. Αισθητά μικρότερος ο αριθμός και σε σχέση με πέρσι.
4: Θα καούμε, τους έχω πει χιλιάδες φορές. Αλλά δυστυχώς.
5: Είμαστε περίπου στις 610.000 μέχρι σήμερα.
6: Δηλώσεις.
5: Δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, το αυξημένο κόστος ζωής δίνει καύσιμο στην πολιτική αντιπαράθεση. Μένονται και οι πολιτικοί διαξυφισμοί και αναταράξεις στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς.
7: Όταν αυτό το κλίμα δημιουργείται, δεν είναι καλό για το κόμμα. Όμως, μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα συνθετικό κόμμα.
8: Σέβομαι το ΠΑΣΟΚ και την ιστορία του, αλλά αυτοί θέλουν να αυτοκτονήσουν. Αυτοί έχουν πάρει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών και σέρνονται πίσω από την ουρά του. Τους έχει τρελάνει.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να εμφανίζεται. Και τι λέει, παιδιά, 3 χρόνια σας άφησα και δεν έχει βρεθεί ένας να καταφέρει να πάει να ανταγωνιστεί. Εγώ είμαι. Πάει να βγάλει αυτό.
10: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Και του γίνεται ένα φοβερό boosting σε συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Πολιτικός αναβρασμός στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται πιέσεις προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να υποβάλει την παρέτησή του και να αποχωρήσει από τη θέση του, με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες πως ο κύριος Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του. Διαψεύδουν κυβερνητικές πηγές αυτό το σενάριο, λένε μάλιστα πως ο κύριος Στάρμερ επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους φίλους του Παναθηναϊκού αλλά και τους εκπροσώπους του τύπου, αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο νέος προπονητής του Τριφυλιού, Γιάκουμπ Νίστρουπ. Χθες οι πράσινοι ανακοίνωσαν και επίσημα τη μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. 2:06 πρώτα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από αυτή τη φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα και φαίνεται πως ανησυχεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, έχει σταλεί και μήνυμα από το 112 να εκενωθεί μια περιοχή του νησιού της Σύρου. Στη Σύρο είναι αυτή η φωτιά. Να δούμε αν είναι μια μεγάλη φωτιά η οποία ενδεχομένως να μας δημιουργήσει προβλήματα αυτό το μεσημέρι Κυριακή. Σύνδεση με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
11: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από την περιοχή Αμπέλα. Είναι η πλαγιά που βλέπει προς Μέγα Γιαλό και Ποσειδονία. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές εξωτερικές κατοικίες διάσπαρτες. Σύμφωνα λοιπόν όμως και με τις πληροφορίες και από την εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας Σύρου και από την πυροσβεστική υπηρεσία, αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται τα σπίτια. Όμως μιλάμε για μια πλαγιά όπου έχουμε και βλάστηση χαμηλή και
3: είναι στάμνος... στο νότιο κομμάτι του νησιού, να
11: είναι
3: πούμε.
11: Το νότιο, yeah. Είναι το νότιο κομμάτι, καθώς φεύγουμε από Ερμούπολη, παίρνουμε το δρόμο για Αγρό, για Βίσο, φτάνουμε Ντελακράτσια και εκεί είναι η διασταύρωση που πηγαίνουμε ή προς Αμπέλα ή προς Μέγα Γιαλό.
3: Σωστά. Η περιοχή Αμπέλα είναι μια παραθαλάσσια περιοχή του νησιού της Σύρου.
11: Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το μήνυμα 112 για τους κατοίκους που μένουν στην περιοχή 3 Λαγκόνια να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη, δηλαδή να πάρουν το δρόμο προς βόρεια, προς τη χώρα του νησιού. Αλλά αυτή τη στιγμή επιχειρούν και 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και προσπαθούν να την περιορίσουν. Έχουμε ανέμους, βέβαια όχι τρομερά ισχυρούς, αλλά είναι το κλασικός βοριάς, το μικρό το μελτεμάκι τώρα αυτή τη στιγμή που πνέει εκεί πέρα στο Αιγαίο. Και γι' αυτό λοιπόν και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ήταν στην κατηγορία 3 και για σήμερα Κυριακή. Υπάρχει λοιπόν η ελπίδα πολύ σύντομα να μπορέσει να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά για να μην έχουμε προβλήματα.
3: Μάλιστα. Αισιόδοξα τα μηνύματα τα οποία εισπράττεις και εσύ από τους ανθρώπους του νησιού. Μακάρι να επιβεβαιωθούν. Ξαναλέμε, έχουμε φωτιά σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα στο νησί της Σύρου. Και επειδή δεν θέλουμε να έχουμε φαινόμενα με τον εγκλωβισμό είτε κατοίκων του νησιού είτε παραθεριστών που βρίσκονται ήδη στο νησί της Σύρου, έχει σταλεί μήνυμα από το 112 να εκενωθεί η περιοχή Τρία Λαγκόνια. Μιλάμε για μια φωτιά στο νότιο κομμάτι του νησιού. Και για αυτή τη φωτιά έχει υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω, μια μεγάλη κινητοποίηση. Πόσα είναι τα εναέρια μέσα, να επαναλάβουμε, Γιώργο, που έχουν σταλεί?
11: Είναι δύο αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα και μάλιστα, αν προκύψει μπορεί να έχουμε και ενισχύσεις.
3: Μάλιστα. Στην περιοχή Αμπελά, στο νότιο κομμάτι της Σύρου, στη νότια πλευρά της Σύρου, αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο πεδίο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Περιμένουμε έναν ακόμη γύρο συζητήσεων, συνομιλιών να ξεκινήσει εντός της ημέρας στην Ελβετία. Δεν υπάρχουν, θα έλεγε κανείς, υψηλές προσδοκίες πως θα υπάρξει κάποια συμφωνία. Όμως κάθε κύκλο συζητήσεων που ξεκινά, αν γίνουν κάποια βήματα και από τις δύο πλευρές για να φτάσουν πιο κοντά, το λες και θετικό. Η Χρύσα Τσίχλη μαζί μας για να μας πει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Γεια σου, Χρύσα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκέι, το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση ανάμεσα σε Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Κατάρ και Πακιστάν. Φανταζόμαστε ότι στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων θα είναι το θέμα του Λιβάνου και στη σκιά θα είναι φυσικά τα στενά του Ορμούζ. Να πούμε ότι ήδη στην Ελβετία έχουν φτάσει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία να πλαισιώνεται από τον Vance, τον Αντιπρόεδρο, τον Steve Witkoff, βασικό διαπραγματευτή των ΗΠΑ, τον άνθρωπο για τα δύσκολα του Donald Trump, και τον Jared Kushner, τον γαμπρό Donald Trump. Τον έχουμε δει να κινητοποιείται σε διάφορες διαπραγματεύσεις από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία, μέχρι το θέμα του Ιράν. Από την άλλη πλευρά έχουν φτάσει στην Ελβετία ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μπαγκέρ Καλιμπάφ, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί και ο διοικητής Κεντρικής Τράπεζας Αμπντουλανσέρ Χεματί. Ήταν ένα θρίλερ το αν θα φτάσει, αν θα πάει η Ιρανική Αντιπροσωπεία και ποιοι θα πάνε από πλευράς Ιράν. Τελικά βλέπουμε ότι τα δύο βασικά πρόσωπα, τουλάχιστον ο Καλιμπάφ και ο Αραγκτσί, παραμένουν σταθερά και πλαισιώνονται και από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια στην αντιπροσωπεία που την πλαισιώνουν.
3: Ναι. Πάντως, αν υπάρχει θρίλερ όλες αυτές τις ημέρες που υπάρχει, εσύ το ρεπορτάζ μας μεταφέρεις με ακρίβεια όπως κάθε φορά, Χρύσα, για το αν θα βρεθούν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν θα κάτσουν να συνομιλήσουν για κάποιες ώρες εκεί στην Ελβετία, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο χαμηλά θα πρέπει να βάλει η διεθνής κοινότητα τον πύχη των προσδοκιών για το τι ακριβώς θα προκύψει από αυτές τις συνομιλίες.
6: Κοιτάξτε, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Από την Πέμπτη μετρήμα έχουμε μπει στις 60 ημέρες μέσα στις οποίες θα πρέπει να φτάσουν σε τελική συμφωνία.
3: Θες να πεις, δεν υπάρχει και πολύς χρόνος μπροστά μας.
6: Ναι, θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις και φανταζόμαστε ότι δεν θα είναι μια διαπραγμάτευση μια και έξω. Όλες αυτές τις ημέρες θα γίνονται διαπραγματεύσεις, είτε τετατέτ διαπραγματεύσεις, είτε μέσω τρίτων, είτε σε χαμηλότερο είτε σε υψηλότερο επίπεδο. Η πρώτη συνάντηση που γίνεται σε τόσο υψηλό επίπεδο ίσως θέλει να δείξει και τη διάθεση των δύο πλευρών να φτάσουν κάπου ή να θέσουν τα σημαντικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δουν πού κυμαίνονται οι μεν και πού κυμαίνονται οι δε. Αλλά είναι ανοιχτά τα δύο μεγάλα θέματα, τα δύο μεγάλα αγκάθια. Και ο Λίβανος παρασύρει και το θέμα των στενών του Ορμούζ.
3: Ναι.
6: Για στο Λίβανο σήμερα μπορεί να μην έχουμε τα χθεσινά επεισόδια, τις χθεσινές σφοδρές εχθροπραξίες.
3: Τις τελευταίες ώρες, αυτό είναι κρίσιμο να μας το πεις. Τις τελευταίες ώρες δεν έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις, κάποια χτυπήματα, κάποια πλήγματα από τους Ισραηλινούς καταθέσεων της Χεζμπολά. κοντά στο Λίβανο.
6: Μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται έτσι η επανάληψη της χθεσινής κλιμάκωσης. Μπορεί να υπάρχουν κάποια μικρά χτυπήματα, αλλά εχθές τέτοια ώρα είχαμε ήδη περίπου 16 νεκρούς και σφοδρά πλήγματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά και Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πάντως, ο ακροδεξιός υπουργός οικονομικών του Ισραήλ, που είναι σύμμαχος της κυβέρνησης Νετανιάχου, λέει ότι μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολά δεν θα μετακινηθούμε ούτε ένα χιλιοστό από τη θέση μας. Επαναλαμβάνει δηλαδή σταθερά τη θέση του Ισραήλ ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ή να επαναχωρήσουμε από τα εδάφη τα οποία έχουμε κατακτήσει στο νότιο Λίβανο.
3: Μάλιστα.
6: Και όλα αυτά δεν βοηθούν στο τι θα γίνει με τα στενά του Ορμού.
3: Βέβαια, εκεί ήθελα να πάμε τώρα, να σταθούμε λιγάκι στα στενά του Ορμού, διότι οι Ιρανοί χθες, οι φρουροί της Επανάστασης, έκλεισαν τα στενά του Ορμού επικαλούμενοι την κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο, τις εχθροπραξίες που μένονται εκεί, που συνεχίζονται και θεωρούν πως υπάρχει μια ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γνωρίζουμε αν είναι ακόμη κλειστά τα στενά του Ορμού. Καταλαβαίνω πως οι Ιρανοί αυτό υποστηρίζουν.
6: Και νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΡΣ, που πρόσκειται στις φρουρές της Επανάστασης, μετέδωσε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και ότι το Ιρανικό ναυτικό δεν πρόκειται να εκδώσει άδειες διέλευσης για πλοία μέχρι νεωτέρας, μέχρι να δηλαδή να πάυσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν τον ισχυρισμό αυτό και επιμένουν ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά και ότι η νευσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε δει κάποια πολύ σημαντική κίνηση, ότι έχουμε λάβει πληροφορίες για αριθμό πλοίων που περνάνε. Είναι και η δήλωση βόμβα του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα στενά θα παραμείνουν ανοιχτά και τα μόνα διόδια που μπορεί να μπουν θα μπουν υπέρ της των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Και να παίρνουμε εμείς τα λεφτά. Ναι.
6: Και κάπως έτσι βαδίζουμε. Δηλαδή πάλι σε μία βεβαιότητα, πάλι με μία ασάφεια, πάλι το τοπίο είναι θολό. Το σημαντικό.
3: Και με όρους που βάζει κάθε πλευρά που είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί.
6: Δεν
3: υπάρχει συνοσύγκληση.
6: Δεν φαίνεται να έχουν υπάρξει κατάλληλοι συμβιβασμοί. Και δεν φαίνεται να έχει συμφωνήσει και το Ισραήλ σε όλο αυτό.
3: Ναι,
6: γιατί πράγμα. Υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ.
3: Όντως.
6: Που δεν μένει Τεχεράνη, λέει ότι από τη μία πλευρά είναι Ουάσιγκτον και Τελαβίβ και από την άλλη πλευρά είμαστε Τεχεράνη και Χεσμπολά. Αλλά το θέμα είναι πόσο μπορεί ο Ουάσιγκτον να επηρεάζει και σε ποιο σημείο το Τελαβίβ και πόσο θέλει να το επηρεάσει, μέχρι πού θέλει να το φτάσει.
3: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο σας παρουσιάσαμε χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, με τη στιγμή που οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν εκεί στα στενά του Ορμούζ προς τα πλοία τα οποία επιχειρούσαν να περάσουν ότι τα στενά πλέον είναι κλειστά. Επικαλούνται οι φρουροί της Επανάστασης την παραβίαση της εκεχηρίας στο Νότιο Λιβάνο. Πάντως φαίνεται πως είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας, η οποία θέλουμε όλοι να πιστεύουμε πως κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε μια συμφωνία ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς. Το σχόλιο του Τριαντάφυλλου Καρατράντου θα ακούσουμε εδώ στο ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς. Ο κ. Καρατράντος, θυμίζω, είναι διεθνολόγος, συνεργάζεται και με το ΕΛΙΑΜΕΠ.
12: Θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία, γιατί ακόμη βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος του πρώτου μέρους, ας το πω έτσι. Δηλαδή, το μνημόνιο κατανόησης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόνο μια συμφωνία ότι συμφωνούμε στα πολύ βασικά, γι' αυτό και δεν υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες ή και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται μέσα και τα οποία αποτελούσαν προτεραιότητες για τις ΗΠΑ και για το Ισραήλ, αλλά και ήταν, ας πούμε, στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαν γίνει στην Γενέβη πριν αποφασιστεί η στρατιωτική επιχείρηση και σε αυτό το μνημόνιο δεν βρίσκονται.
3: Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μας βοηθάει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή για μία ακόμη ημέρα. Σήμερα μίλησε στο Αξιον 24.
13: Οι φρουροί της Επαναστάσεως ανακοίνωσαν ότι τα πλοία τα οποία θα μπουν μέσα στα στενά του Ορμούζ θα είναι σε κίνδυνο, δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφαλειά τους. Στη συνέχεια βγαίνει ο πλοίαρχος, ο οποίος ελέγχει την ομάδα αυτή των ΗΠΑ, η οποία παρακολουθεί τα στενά, και λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να συνεχίσετε. 55 πλοία έχουν βγει το Σάββατο μόνο από τα στενά, και ενώ θεωρούμε ότι όλα αυτά θα τυναχτούν στον αέρα, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο Βανς πηγαίνει για μία ή δύο ημέρες στην Ελβετία.
3: Για τα στενά του Ορμούζ τώρα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί, αλλά και τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τις δύο πλευρές, και από τους Ιρανούς και από τους Αμερικανούς, για το ποιο θα είναι το status quo από εδώ και πέρα, ποιος θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, και αν θα υπάρχει και κάποιο οικονομικό αντίτιμο το οποίο θα πληρώνουν τα πλοία είτε στους Ιρανούς είτε στους Αμερικανούς. Μίλησαν ο Γιώργος Ξηραδάκης, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος, ήταν καλεσμένος εδώ στην τηλεόραση του Sky σήμερα το πρωί. Θα ακούσετε και τον Στέλιο Φενέκο, τον αντινάβαρχο αποστρατεία, μίλησε στο Action 24.
14: Υπάρχει μια πίεση, βλέπουμε μια αιμονή στη λέξη το να βάλω διόδια. Το ακούσαμε και από τους Αμερικανούς πλέον, το ακούμε και συνέχεια από τους Ιρανούς. Είναι κάτι που η παγκόσμια κοινότητα, ξέρετε, αθίσταται σε αυτό το γεγονός, αντιδρά, γιατί μιλάμε για απόλυτη καταπάτηση του διεθνούς ναυτικού δικαίου και παράλληλα της ελευθερίας διέλευσης των πλοίων από τις ελεύθερες θάλασσες. Αυτό στο τέλος θα επιβαρύνει πάρα πολύ και το κόστος της μεταφοράς και το κόστος του πετρελαίου.
15: Το να πληρώνουν τα πλοία για κάποιες υπηρεσίες συντήρησης, είτε είναι των φαναριών, είτε είναι κάποιων ναυτιλιακών υπηρεσιών, ραδιοεπικοινωνιών κλπ. Είναι υπαρκτή κατάσταση σε διεθνές περιβάλλον, και δεν είναι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου υπάρχουν τέτοια μικρά κόστη. Δεν θα το ονόμαζα διόδια λοιπόν. Άρα πιστεύω ότι αν τελικά καταλήξουν σε κάτι τέτοιο Ιράν και Ομάν, θα είναι κάποια τέτοια μορφή και όχι διόδια μεγάλου κόστους, προκειμένου να ενισχύουν ότι αυτοί ελέγχουν τα στενά.
3: Να ακούσουμε και τον Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε στον Sky 100,3 για τις τιμές των καυσίμων. Έχουν πέσει τιμές τις τελευταίες ημέρες. Μένει να δούμε πόσο ακόμη θα πέσουν τις επόμενες.
16: Οι τιμές σταδιακά έχουν πέσει. Σήμερα που μιλάμε έχουν πέσει 22 λεπτά. Πιο κάτω δεν το βλέπω να πηγαίνει τις επόμενες μέρες. Από το 2016,
3: μάλιστα,
16: θα το δούμε περίπου στο 1,94 μέση τιμή πανελλαδικά. Που σημαίνει στις μεγάλες αστικές πόλεις, αν κάνετε και σήμερα μια βόλτα σε κάποια πρατήρια, θα τη δείτε περίπου στο από 1,89 μέχρι 1,93.
3: Πριν συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για αυτή την εξαφάνιση της 45χρονης στα Χανιά, που φαίνεται πως πίσω από την εξαφάνισή της υπάρχει μια εγκληματική ενέργεια, μια δολοφονία από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Να σας ενημερώσουμε πως πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά στο Πικέρμι, σε οικοπαιδικό χώρο με παρατημένα ξύλα και αντικείμενα. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει και από αυτή την πυρκαγιά, εννοείται πως θα σας ενημερώσουμε. Θυμίζω πως υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα και για αύριο, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το αρμόδιο Υπουργείο, και εδώ στην Αττική, βεβαίως και σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Μιλάμε για κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3, οπότε με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να κινηθούμε όλοι. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι λοιπόν εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι.
3: Αυτό το οποίο προέκυπτε και από το δικό σου ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες, ότι δηλαδή οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης έχουν ως βασικό τους ύποπτο στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά, το 43χρονο ενοικιαστή της, φαίνεται πως πλέον επιβεβαιώνεται, δένουν σιγά σιγά την υπόθεση οι αστυνομικοί, και αυτό χάρη και στα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει και τις έρευνες τις οποίες έχουν διεξάγει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
17: Ναι, αργά ή γρήγορα η εκτίμηση των αστυνομικών ήταν ότι θα ομολογούσε την πράξη του, και αυτό και έγινε. Είχαμε εικόνα χθες για τις κλίδες αίματος που είχαν βρεθεί στο σπίτι, για το γεγονός ότι εκεί είχε καταγραφεί από κάμερες να μπαίνει και να μην βγαίνει ποτέ η 45χρονη. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά από σχεδόν ένα 24ωρο που βρισκόταν υποκράτηση και τον ανέκριναν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξηχνίασης εγκλημάτων Χανίων, ο 43χρονος παραδέχθηκε όταν εκείνος που σκότωσε έσωσε την Σταυρούλα Λεβεντάκη. Μάλιστα υπέδειξε και το σημείο που είχε θάψει το ψυχοσώμα της, ένα χωράφι δικής του ιδιοκτησίας περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου την δολοφόνησε.
3: Ναι, υποθέσω πως όλα αυτά συνέβησαν, αν μπορούμε χρονικά να τα βάλουμε σε μια σειρά τα γεγονότα, την ημέρα που εξαφανίστηκε.
17: 30 Μαΐου λοιπόν, φαίνεται ότι το πρωί μπήκε στο σπίτι, υπήρξε, σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος και ισχυρίστηκε, ένας καυγάς. Αυτό το που είπε στους αστυνομικούς είναι ότι αφορούσε την κατάσταση του σπιτιού, ότι δεν το φρόντιζε, ότι είχε προκαλέσει φθορές, και μετά, όπως ανέφερε ο ίδιος, την δολοφόνησε με ένα μαχαίρι, έβαλε σε ένα σάκο, σε μια σακούλα το ψυχοσώμα της, τη σωρό, και την μετέφερε προς το χωράφι. Μάλιστα υπήρχαν και στο αυτοκίνητο, στο όχημα, ένα βανάκι που χρησιμοποίησε ίχνη αίματος, τα οποία είχαν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι δεν έχουν πιστεί πάντως όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην δολοφονία.
3: Εκτιμούν ότι ήταν αυτό το κίνητρό του.
17: Εκτιμούν ότι τα κίνητρα είναι ερωτικής φύσεως και γι' αυτό το λόγο περιμένουν, και ενδεχομένως κάποια στοιχεία μπορεί να προκύψουν και από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί που ερευνούν εδώ και αρκετές ημέρες. Μιλάμε για περισσότερες από 20 ημέρες. Αυτή την υπόθεση.
3: Ναι. Από τη σωρό της γυναίκας τώρα δεν ξέρω και τι στοιχεία μπορούν να βρουν οι αρχές, διότι μαθαίνουμε ότι η σωρός της είναι σε προχωρημένη σύψη.
17: Είναι σε προχωρημένη σύψη. Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπάρχει εικόνα για τραύματα στο θώρακα στην αριστερή πλευρά με μαχαίρι, και φαίνεται να έχει χτυπηθεί και στο κεφάλι με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο πρώτα η 45χρονη. Αυτή είναι η εικόνα που έχει ο ιατροδικαστής από την νεκροψία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αναμένουμε και την εξέταση και τα αποτελέσματα που θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Πάντως, μια υπόθεση η οποία ακόμα έχει κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Όμως φαίνεται τουλάχιστον πλέον ότι σχηματίζεται δικογραφία ανθρωποκτονία, με τον δράστη να έχει ομολογήσει, και θα τρέξουν και τα τελικά στάδια της έρευνας τις επόμενες ώρες.
3: Ναι, μάλιστα. Θα δούμε και με τι κατηγορία θα βρεθεί αντιμέτωπος ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος, ξαναλέμε, ομολόγησε ενώπιον των αρχών πριν από μερικές ώρες. Ήταν τόσα πολλά τελικά τα στοιχεία τα οποία είχαν συγκεντρώσει οι αρχές. Νομίζω είχαν στη διάθεσή τους, από ό,τι διάβαζα, Γιώργο, και βίντεο από κάμερα που έδειχνε ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος είχε μπει στο σπίτι μαζί με τη 45χρονη. Οπότε όλοι υπέθεσαν πως κάτι συνέβη εκεί και τελικά χάθηκαν τα ίχνη της συγκεκριμένης γυναίκας. Μάλιστα. Και μία ακόμη γυναικοκτονία, να το πούμε αυτό, ενδεχομένως να είναι η 8η αυτή. Νομίζω είχαμε ήδη 7 καταγράψει το 2026, αυτή η 8η. Κάτι που και αυτό από μόνο του, αν θέλεις, ως κοινωνικό γεγονός, θα πρέπει να ανησυχήσει σίγουρα και να θορυβείς και να κινητοποιήσει τις αρχές. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θα ακούσουμε ηχητικά τώρα τα οποία μας έχει ετοιμάσει, μας έχουν ετοιμάσει η Σοφία Καλαβρού και η Τζεσί Αμπντουλάη, κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας με τον αδελφό της 45χρονης. Τι υποστήριζε ο ίδιος άνθρωπος, για να τον ακούσουμε, τι έχει δηλώσει στα μέσα ενημέρωσης.
18: Θεωρώ ότι η αδερφή μου πήγε εκεί για τον τυπικό έλεγχο του σπιτιού που είχαν γράψει στο συμφωνητικό στο νοικιαστήριο, και κάτι είδε. Είτε την έπεσε ή κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε σχέση με χρήματα, θεωρώ.
3: Βλέπετε πως και ο αδερφός της δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να υπάρχει κίνητρο ερωτικής φύσεως σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υπόθεση. Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει σίγουρα τις επόμενες ημέρες. Ο Γιώργος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Sky. Θεωρεί πως θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα όταν θα υπάρξει και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου.
19: Η άρση του απορρίτου, του τηλεφώνου, θα αναδείξει πάρα πολλά πράγματα και είναι κομβικής σημασίας για το τι ακριβώς συνέβη. Εγώ πιστεύω στο σενάριο το ερωτικό, αλλά θα αποδειχθούν πάρα πολλά από την άρση του απορρίτου του τηλεφώνου. Ήταν τρομακτικά τα λάθη του και νομίζω ότι η αστυνομία από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που είδαν τις κάμερες να είναι σβησμένες, είχαν κάνει focus στο πρόσωπό του και απλούστατα προσπαθούσαν να δέσουν με τον καλύτερο τρόπο.
3: Στον Sky και τους Δεκατιανούς μίλησε και η Κωνσταντία Δημοκλείδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Εξήγησε πώς έφτασαν οι αστυνομικές αρχές στα ίχνη του δράστη, του δολοφόνου.
0: Όταν έχουμε απαντήσει από τα εργαστήρια ότι υπάρχουν ίχνη αίματος εντός του σπιτιού, τα οποία προφανώς και δεν δικαιολογούνται αυτής της γυναίκας, όπως επίσης και στο αυτοκίνητο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι και δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό, το οποίο έχει διαγραφεί από τον δράστη και μάλιστα χρειάζεται διαδικασία ανάκτησης, όπως και διάφορα ακόμα στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται. Κάπου εκεί και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος. Τα στοιχεία μας οδηγούν ότι πρόκειται ξεκάθαρα για εγκληματική ενέργεια και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί και συγκεκριμένος τρόπος σε βάρος αυτής της γυναίκας. Μένει να διαπιστωθεί και από την ιατροδικαστή. Περί τραύματα και από αιχμηρό αντικείμενο και από άλλο αντικείμενο στην περιοχή του κεφαλιού.
3: Μάλιστα, και κλείνοντας αυτό το θέμα, θα ακούσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Αναφέρθηκε και αυτός στην ομολογία του δράστη στην ΕΡΤ.
1: Ομολόγησε ο Σκοπιανός, είπε ότι τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε 5 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν το σπίτι, σε μια ερημική περιοχή. Έσκαψε ένα λάκκο και αφού την έβαλε στις σακούλες, την έθαψε. Το κίνητρο λέει ότι ήταν το εξής: η γυναίκα αυτή μία φορά το μήνα πήγαινε και έβλεπε το σπίτι. Του έκανε φασαρία, λέει, γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε το σπίτι σε καλή κατάσταση. Αυτός θύμωσε, πήρε το μαχαίρι και εκεί την μαχαίρωσε. Όμως, όσον αφορά το κίνητρο, η αστυνομία ερευνά ακόμα και το κίνητρο να είναι σεξουαλικό.
3: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Επιστροφή σε ένα λεπτό.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
21: κόκκιπε,
20: κομπάνιο, team colleague,
22: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές, διότι δεν είναι μόνο η φωτιά που έχουμε στη Σύρο και μια ακόμη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Πικέρμι. Φωτιά είχαμε νωρίτερα και στο Λουτράκι, στη θέση της Καλωσιά. Θα μας ενημερώσει η Γεωργία Μαυρουδή. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γεωργία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι. Και κατά τις πρωινές ώρες, γύρω στις 9 το πρωί, ξέσπασε μια πυρκαγιά στη θέση της Καλωσιά Πραχώρας, στο Λουτράκι Κορινθίας. Εμείς βρισκόμασταν εκεί. Τώρα να σας πω ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε έναν οικοπαιδικό χώρο, στη συνέχεια επεκτάθηκε σε μια δασική έκταση. Δεν υπήρξε βέβαια κάποια απειλή για κατοικίες και υποδομές. Άμεσα έσπευσαν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, συγκεκριμένα 47 πυροσβέστες. Να σας πω ότι επιχείρησαν συνολικά με δύο ομάδες πεζοπόρων, της ένατης ειδικής ομάδας δασικών επιχειρήσεων, ένα ελικόπτερο Έριξον που ήρθε από την Ελευσίνα και προσέγγισε το σημείο. Βοήθησαν και συνέδραμα τα μέγιστα και εθελοντές πυροσβέστες. Υπήρχαν άνεμοι στο σημείο 5 με 6 μποφόρ, όμως η φωτιά μετά από λίγη ώρα οριοθετήθηκε και κατασβέστηκε. Και τώρα να σας πω ότι επίσης στο σημείο έσπασε και κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορινθίας, καθώς και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα για να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Και να σας πω τώρα ότι ακόμη μια φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντινό σημείο, σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Γαλώτα Ισθμίας. Έκαψε βέβαια 5 στρέμματα, κυρίως ξερά χόρτα. Ήταν επίσης μια μικρή πυρκαγιά. Επιχείρησαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 8 άτομα πλήρωμα και εθελοντές πυροσβέστες επίσης βοήθησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί έφεραν οι πυροσβέστες καλά αποτελέσματα. Αυτό θέλουμε στις περισσότερες φωτιές, έτσι να κινηθούμε φέτος. Αν όχι.
1: Είναι μέρες που έχει αρκετό. Έτσι, πολύ ζέστη, έχει έντονους ανέμους, έντονα
0: βαθμό. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και για τους ανθρώπους αυτούς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Αν θα παρατηρήσατε, η Γεωργία Μαυρουδή ανέφερε πως μία από τις φωτιές αυτές ξεκίνησε η εστία από οικοπαιδικό χώρο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα αυτό, διότι πολλές φωτιές ξεσπούν από οικοπαιδικούς χώρους που δεν έχουν καθαριστεί. Γι' αυτό και τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τρέξει αυτή την πρωτοβουλία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, κλαδιά και την δήλωση του καθαρισμού σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία έχει φτιάξει. Η προθεσμία για την δήλωση και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας λήγει αύριο, με το Υπουργείο να διαμηνεί πως δεν πρόκειται να δώσει άλλη παράταση. Έχει δοθεί ήδη μία. Θα ολοκληρωνόταν νωρίτερα κανονικά η διαδικασία, λόγω όμως και των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν και δεν ήταν εύκολο για κάποιον να μπει σε μια διαδικασία να καθαρίσει το οικόπεδό του, δόθηκε αυτή η ολιγοήμερη παράταση. Άλλη παράταση, λένε από το Υπουργείο, δεν πρόκειται να δοθεί. Για να δούμε. Πάντως, αν δεν δοθεί παράταση, υπάρχει δέσμευση πως θα ξεκινήσουν εντατικοί έλεγχοι, στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, με την επιβολή προστήμων που προβλέπονται βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τους δήμους και τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση ή ψευδή δήλωση παραμένουν ιδιαίτερα τσουχτερά, ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ και ανεβαίνουν. Να πούμε πάντως πως ως προς την υποβολή των δηλώσεων ο ρυθμός είναι αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με πέρσι. Πέρσι συνολικά είχαμε 730.000 δηλώσεις μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας. Φέτος είμαστε κάπου κοντά στις 600.000. Θα ακούσουμε και τα σχετικά στοιχεία. Πριν απ' όλα όμως να ακούσουμε πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές όπως την περιοχή του Γέρακα, περιοχές εδώ εντός της Αττικής που έχουν όμως μεγάλο θέμα με αυτά τα οικόπεδα και τον μη καθαρισμό τους. Τι είπαν στην ΕΡΤ?
2: Θα καούμε, τους έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά δυστυχώς.
3: Πρέπει να το καθαρίσει, αλλά πρέπει και να το βοηθήσει και ο Δήμος όμως.
4: Τα ιδιωτικά οικόπεδα είναι καθαρισμένα. Οι εκτάσεις του δημοσίου είναι το πρόβλημα.
0: Πράγματι και με τις εκτάσεις του δημοσίου υπάρχει θέμα και με τους δήμους που δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους και δεν είναι λίγοι. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε στην ΕΡΤ για το που βρισκόμαστε σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Πώς είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τη σχετική δήλωση και έχουν κάνει, αυτό είναι το σημαντικότερο, όχι απλώς να συμπληρώσει ένα χαρτί και να το ανεβάσει στην πλατφόρμα, έχουν εσπεύσει και έχουν καθαρίσει το οικόπεδο τους.
5: Είμαστε περίπου στις 610.000 μέχρι σήμερα.
6: Δηλώσεις
5: μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των, όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
0: Πιο χαμηλά λοιπόν είμαστε φέτος σε σχέση με πέρσι. Το ίδιο ανέφερε και ο Δήμαρχος Παιανίας, ο κύριος Ισίδωρος Μάδης, για τη δική του περιοχή. Μίλησε στο Open.
7: Φέτος δεν είμαστε καλά σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Συγκριτικά πάντοτε με το 2025. Εκπνέει η προθεσμία την ερχόμενη Δευτέρα, αύριο δηλαδή. Και δυστυχώς οι καθαρισμοί δεν έχουν καλή αποτύπωση, καλή εικόνα.
0: Και δεν είναι τυχαίο πως υπάρχει αναφορά στο θέμα αυτό στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να απευθύνει έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει ακόμη τα οικοπαιδά τους. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Πινελόπη μου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων εν ώψη και της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου και υπογραμμίζει ακριβώς την κρισιμότητα της πρόληψης έναντι των πυρκαγιών. Με δεδομένο μάλιστα ότι από την 1η Μαΐου έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, και ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα χωρίς να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό στέκεται ιδιαίτερα και τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποδειχθεί ότι οι κατοικίες που κινδύνευσαν τα προηγούμενα χρόνια από πυρκαγιές τελικά σώθηκαν γιατί είχαν κάνει ακριβώς αυτούς τους καθαρισμούς. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας. Να υπενθυμίσουμε απλά, Πέτρο, ότι αύριο 22 Ιουνίου λύγει και η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων.
0: Ναι, και φαίνεται πως δεν πρόκειται να δοθεί και νέα παράταση. Για να δούμε όμως.
8: Για να το δούμε και βέβαια από την επόμενη ξεκινούν οι έλεγχοι, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, σωστά. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε αυτή την ανάρτησή του και στο φλέγον ζήτημα της ακρίβειας. Να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, διότι υπάρχει μια πρωτοβουλία που έχει τρέξει και αφορά αυτή τη νέα πλατφόρμα, την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
8: Τονίζοντας ότι αυτή η πλατφόρμα λοιπόν ήρθε για να μείνει, ενώ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, Πέτρο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Να είσαι καλά. Τώρα, την ίδια ώρα, έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της κεντροαριστεράς ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο βρίσκεται, θα έλεγε κανείς, σε φάση απόλυτης αναδιάταξης και έντονης εσωστρέφειας σε αρκετές περιπτώσεις. Πάρτε για παράδειγμα τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ ακόμη υπάρχει τρικυμία από αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, αναφορικά με το ενδεχόμενο μελλοντική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Βεβαίως με στελέχη του ΠΑΣΟΚ να επιχειρούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Να ακούσουμε πρώτα κυβερνητικά στελέχη. Θα ξεκινήσουμε με τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά και σε αυτό το οποίο καταδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις. Όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να εμφανίζεται, πέρα την κριτική που μπορεί να δεχτεί και οτιδήποτε. Και τι λέει, παιδιά, τρία χρόνια σας άφησα και έρχομαι μετά από τρία χρόνια και δεν έχει βρεθεί ένας να καταφέρει να πάει να ανταγωνιστεί. Εγώ είμαι. Πάει να βγάλει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι εύκολα αντιμετωπίζεται ο κύριος Τσίπρας γιατί έχει κυβερνήσει. Αλλά η αίσθηση μου είναι, βέβαια, ίσως είναι νωρίς ακόμα γιατί πρέπει να παγιωθεί μια κατάσταση ότι αποκτά ένα πλεονέκτημα, όπως βλέπω δημοσιογραφικά.
0: Ο Παύλος Γερουλάνος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο ΜΕΓΑ. Του ζητήθηκε να σχολιάσει τα όσα έχουν επιδημοσιώσει η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκας το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό του κόμματος και δεν είναι το καλύτερο δυνατό στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος Γερουλάνος θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους για να ακούσουμε τι είπε.
10: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν αυτό το κλίμα δημιουργείται δεν είναι καλό για το κόμμα. Όμως μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα συνθετικό κόμμα.
11: Σύμφωνα.
10: Ένα κόμμα το οποίο επιζητούσε τις διαφορετικές απόψεις και πάντα σε εμάς, σε ένα χώρο όπως είναι ο χώρος του κέντρου, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι μπορεί να διαφωνώ μαζί σου, αλλά θα υπερασπιστώ με κάθε τρόπο το δικαίωμά σου να το λες.
0: Μάλιστα. Ο Δημήτρης Κερίδης τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα αναφερόμενο στον Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τι είπε στο Άξιο 24.
11: Σέβομαι το Πασόκ και την ιστορία του, αλλά αυτοί θέλουν να αυτοκτονήσουν. Αυτοί έχουν πάρει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών και σέρνονται πίσω από την ουρά του. Έναν δήμαρχο Αθηνών που ως υποψήφιος πήρε 14%, για να μην τα ξεχνάμε αυτά, και μέσα από τη συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε σε αυτό το πόστο και σέρνονται. Τους έχει τρελάνει.
0: Ένα μόνιμο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της κριτικής που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση είναι το πεδίο της ακρίβειας, του αυξημένου κόστου ζωής. Ακούστε τις τοποθετήσεις της Όλγας Μαρκογιαννάκη. Ήταν καλεσμένη στο Άξιον 24, κυρία Μαρκογιαννάκη, από τα νέα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Θα ακούσετε και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ήταν παλιά στο Πασόκ, τώρα είναι στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το κόμμα Ελλάς αναφέρθηκε στη φορολογία και στο ποιους θα φορολογήσει ο Αλέξης Τσίπρας.
12: Η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε εδώ και πόσο καιρό, ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, οι άνθρωποι δεν ευημερούν. Η κυβέρνηση είναι ο πρώτος κερδοσκόπος στη χώρα. Είναι αυτή που κερδοσκοπεί στις πλάτες των πολιτών, φτιάχνοντας υπερπλεονάσματα και στη συνέχεια έρχεται να δώσει δωράκια, αντίδωρα στους πολίτες. Τη στιγμή, μάλιστα, που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, κατήγγειλε την επιδοματική πολιτική. Και τώρα έρχεται να κάνει το ίδιο και ακόμη χειρότερα.
13: Είναι 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν πάνω από 900.000.
0: Πόσο χρόνο?
13: Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά, θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά,
14: ναι.
13: Κατευθείαν το 5-15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο, η φορολογία των μερισμάτων από το 5-15, ξαναλέω, προοδευτικά.
0: Και ολοκληρώνοντας αυτό το κύκλο δηλώσεων ηχητικών που ακούσατε, θα ακούσουμε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν καλεσμένη στο Μέγκα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Εξαπέλυσε μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα.
15: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός, διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος. Η διαφήμιση που έχει γίνει στον Τσίπρα είναι πρωτοφανής. Και το λέω διότι και του γίνεται ένα φοβερό boosting σε συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης τον θέλει τον Τσίπρα. Είναι ένας εύκολος αντίπαλος του χεριού του, τον έχει κατατροπώσει όλες αυτές τις φορές, δεν του έκανε αντιπολίτευση.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον, πάμε όμως στη Βρετανία. Φαίνεται πως ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μετράει μέρες, αν λάβει κανείς σοβαρά υπόψη του τα όσα γράφουν σήμερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Έχει πάρει ξανά φωτιά το βρετανικό πολιτικό σκηνικό πλέον. Πέτρο, θεωρείται δεδομένο ότι ο κύριος Στάρμερ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την παρέτηση. Έχουμε σήμερα πολλά δημοσιεύματα, με πρώτη την εφημερίδα Observer, η οποία υποστηρίζει ότι αύριο θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της παρέτησής του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει περάσει όλο το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του Τσέκερς μαζί με την οικογένειά του και στενούς του συμμάχους, προσπαθώντας να ζυγίσει τις πολιτικές ισορροπίες και να αποφασίσει τα επόμενα του βήματα. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι τα τελευταία 24 ώρα δέχεται έντονες πιέσεις από βουλευτές του κόμματός του, ακόμα και από κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησής του. Πιέσεις βέβαια που έρχονται μετά τη μεγάλη νίκη του Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές πριν από λίγες ημέρες, ενός πολιτικού ο οποίος εδώ και μήνες θεωρείται ως το φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, και πλέον έχοντας εξασφαλίσει η βουλευτική έδρα, κινεί παρασκηνιακά τις διαδικασίες για να οδηγήσει στην έξοδο τον Κιρ Στάρμερ.
0: Ανοίγει ο δρόμος πλέον για να αναλάβει αυτός, να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ.
16: Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα ανακοινώσει ένα χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα έχουμε νέο αρχηγό του Εργατικού Κόμματος και συνεπώς νέο πρωθυπουργό προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, πιθανώς κοντά στην ημερομηνία που πραγματοποιείται το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος. Πάντως να σας πω ότι η Downing Street σήμερα διέψευσε τα σενάρια, μία μάλλον αυτονόητη κίνηση προς το παρόν, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός είναι επικεντρωμένος στο κυβερνητικό του έργο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ, ένας πολύ στενός σύμμαχος του Βρετανού Πρωθυπουργού, αρνήθηκε σήμερα δύο φορές σε συνέντευξή του στο BBC να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Στάρμερ να παραιτηθεί αύριο, λέγοντας απλά ότι ζυγίζει την πολιτική κατάσταση, έτσι ώστε να καθορίσει τα επόμενα του βήματα, πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.
0: Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Υπάρχει ξεκάθαρα φωτιά και στην περίπτωση αυτή. Άλλωστε, είναι ένα σενάριο το οποίο το διακινούν εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες οι Βρετανοί. Ότι δηλαδή κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει άλλος δρόμος για τον κ. Στάρμερ πέραν από του δρόμου της παραίτησης. Φαίνεται πως η ώρα αυτή κοντοζυγώνει και αυτές είναι και εξελίξεις οι οποίες δεν προαναγγέλλονται, οπότε με να δούμε από Δευτέρα τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε στα δικά μας, πάμε στην Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου, θα μας ενημερώσει για μια τραγωδία που είχαμε εκεί μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Τι ακριβώς συνέβη, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Πέδρο, από Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν ξέσπασε περίπου στις 7 η ώρα, τότε ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για μια φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρο ρόφο επί της οδού Διός στο κέντρο της πόλης. Συνέδραμαν την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης η τραγωδία είναι ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος διέμενε στο διαμέρισμα, ένας άνδρας 88 ετών και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας κατάκητος, έχασε τη ζωή του, γι' αυτό ανασύρθηκε ο σωρός του και παραδόθηκε στη συνέχεια στο ΕΚΑΒ. Και φυσικά στο σπίτι έχουν συμβεί πολύ σημαντικές υλικές ζημίες, όμως η τραγωδία αφορά τον άνθρωπο, όπου όπως μάθαμε πήγαινε ο γιος του, τον έβλεπε, ωστόσο συνολικά έμενε μόνος του. Φυσικά διερευνά και το τμήμα της πυροσβεστικής του αρμόδια ανακριτικό τμήμα τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς, όμως το γεγονός είναι ότι ένας άνθρωπος χάθηκε.
0: Μάλιστα. Και είχαμε και Μολότοφ στην περιοχή των Σικιών. Τι περιστατικό ήταν αυτό?
14: Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο προηγήθηκε χρονικά. Συνέβη λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όπως είπε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις Σικιές, με μια Μολότοφ η οποία εξεράγει σε οδόστρωμα. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημίες, ούτε ευτυχώς τραυματίστηκε κάποιος. Όμως το συμβάν διερευνάται ως πολύ σοβαρό από την αστυνομία, καθώς συνέβη το περιστατικό 150 μέτρα περίπου από το σπίτι του πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών. Υπενθυμίζω ότι στο συγκεκριμένο σπίτι του συγκεκριμένου άνδρα υπήρξε μία επίθεση πριν από περίπου ένα χρόνο, τον περασμένο Απρίλιο, όταν εκείνη τη φορά υπέστη πολύ σημαντικές υλικές ζημίες στο σπίτι. Οπότε διερευνάται από την αστυνομία αν αυτά τα δύο περιστατικά συνδέονται και γίνεται και αναζήτηση των δραστών, που σύμφωνα με το αυτόπτες μάρτυρες ήταν δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Μιχάλη Τεζάρη για τη συνέχεια, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων για την οποία συνελήφθησαν δύο 17χρονοι. Γεια σου, Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Μια σοκαριστική περίπτωση υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων, θα λέγαμε, καθώς συνελήφθησαν σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις δύο 17χρονοι. Ένα στη Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης και ένα στο Ηράκλειο της Τρίτης, η οποία αποστελέχει τις διεκδικήσεις δίωξης κυβερνοεγκλήματος, τα οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία απειλούσαν και εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας τους φωτογραφίες από τα απήμεχα σημεία του σώματος. Τους. Παράλληλα, και εδώ είναι το πιο σχαριστικό, παρότριναν τα ανήλικα θύματα τους να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, μεταξύ των οποίων και η χάραξη στο σώμα των ονομάτων ή ψευδονύμων που τους ανέφεραν, που χρησιμοποιούσαν στους ελόγους, ενώ αξίζει να επισημάνουμε πως τους απειλούσαν προκειμένου να το κάνουν αυτό, διότι στην προηγούμενη περίπτωση τους έλεγαν πως θα είχαν διάφορα προβλήματα. Έφτασε λοιπόν η πληροφορία από την Αμερική και συγκεκριμένα από την NCMES, την Homeland Security Investigation, για δύο χρήστες υπολογιστών διαδικτύου στην Ελλάδα, οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Άμεσα λοιπόν, στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εντόπισαν τους λογαριασμούς τους, τις IP τους, και προχώρησαν στη συνέχεια στη σύλληψή τους. Αναμένουμε να δούμε τώρα ποια η έκταση της δράσης τους και πόσα άτομα, πόσα ανήλικα παιδιά απειλούσαν οι συγκεκριμένοι 17χρονοι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχαλή. Ώρα για Βόνη, για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο, Στέφανος Γεωργακόπουλος.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Ο στρατός δεν θα αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας, ξεκαθαρίζει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Η Τουρκία έχει πολλές προσδοκίες από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα. Παραίτηση του Κιρ Στάρμερ αύριο Δευτέρα, βλέπει η βρετανική εφημερίδα Observer. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Ασάφεια επικρατεί μέχρι στιγμής για το αν τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά ή όχι για την αυσιπλοεία. Το Μεν Ιράν φέρεται να υποστηρίζει μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Φαρς ότι παραμένουν κλειστά λόγω των συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο μετά από απόφαση των φρουρών της Επανάστασης. Οι δε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοινώνουν ότι η διέλευση εμπορικών πλοίων συνεχίζεται κανονικά. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, σε Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις, στην κοιλάδα Μπεκαά και την Τύρο, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 7 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου. Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από την αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Λίγες μέρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, ξεκινούν σήμερα στη Λουκέρνη, στο Μπέρκενστοκ, διαπραγματεύσεις με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία. Το παρόν από αμερικανικής πλευράς δίνουν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και οι διαπραγματευτές Witkoff και Kushner. Εκτός από την Ιρανική αντιπροσωπεία, θα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και εκπρόσωποι του Πακιστάν και του Κατάρ σε ρόλο διαμεσολαβητή. Απομένουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες μέχρι την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου. Όμως η Άγκυρα έχει βάλει ήδη από τώρα τα καλά της για να υποδεχθεί τους 32 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Είναι μια σύνοδος από την οποία η Τουρκία περιμένει πολλά, ελπίζοντας ότι θα αξιοποιήσει προς όφελός της τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης με αφορμή την κρίση σε Εγγύς και Μέση Ανατολή. Από την Κωνσταντινούπολη, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Αριάννα Φερεντίνου.
20: Μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα δεν ήταν καθόλου σίγουρο αν ο πιο σημαντικός αρχηγός και πιο αναγκαίος σύμμαχος για τον πρόεδρο Ερντογάν, ο πρόεδρος Τραμπ, θα του έκανε την τιμή να βρίσκεται στην Άγκυρα για τη Μεγάλη Σύνοδο. Η επιβεβαίωση της επίσκεψης Τραμπ, αλλά και η δήλωσή του ότι έρχεται στην Άγκυρα μόνο για χάρη του οικοδεσπότη Τούρκου Πρόεδρου, λέγεται ότι συνέτεινε στο να πιστεί ο Τραμπ να έρθει στην τουρκική πρωτεύουσα σε μια στιγμή έντασης μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων. Η φετινή σύνοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη με πολλές διαφωνίες μεταξύ των μελών για την επέκεινα πορεία της συμμαχίας. Μάλιστα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι αν ο πρόεδρός μας δεν ήταν εκεί, εάν η Τουρκία δεν ήταν εκεί, ο Τραμπ δεν θα είχε έρθει και ουσιαστικά θα είχε δηλώσει ότι δεν έδινε σημασία στη σύνοδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος εμφανίζεται ως φίλος του Προέδρου, που θα συμβάλλει να διατηρηθούν οι διατλαντικοί δεσμοί και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του ΝΑΤΟ, που, όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, παραμένει στρατηγική αναγκαιότητα για την Τουρκία. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήδη συζητούν τη σημασία της συνόδου για την Τουρκία και επικεντρώνονται ιδιαίτερα στη συνάντηση των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν. Οι Τούρκοι αναλυτές συζητούν την πιθανότητα επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο έχει αποκλείσει ήδη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρ' όλα αυτά, η καλή χημεία μεταξύ των δύο Προέδρων και οι συχνές επαφές τους, καθώς και τα πολύ καλά λόγια του Τραμπ για τον Τούρκο Πρόεδρο, δίνουν ελπίδες για να βρεθούν λύσεις. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
19: Και να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου οι ώρες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Downing Street μοιάζουν μετρημένες, αν τουλάχιστον πιστέψουμε το δημοσίευμα της εφημερίδας Observer, που βλέπει παρέτηση, τοποθετώντας την μάλιστα ήδη αύριο Δευτέρα. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το νέο ηγετικό δίδυμο του γερμανικού κόμματος Η Αριστερά, που προέκυψε από εκλογές στο συνέδριο του κόμματος στο Πότσταμ, είναι η Ίνε Σβέατα και ο Λουίτζι Παρτιζάνο. Στις ομιλίες τους χαρακτήρισαν ξεκάθαρο παραλογισμό τα σχέδια του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς να δημιουργήσει η Γερμανία τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μπορούσαμε να σταθούμε στη νίκη της Γερμανίας με την ακτή ελεφαντοστού με ανατροπή κιόλας στο 94, αλλά έχουμε τη μεγάλη επιστροφή. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ.
0: Και βλέπω έχει βγει και η επίσημη ανακοίνωση και από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
21: Ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση για τρία χρόνια, για τα επόμενα τρία χρόνια. Έχει συμφωνήσει.
0: Και μια φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αγκαλιά με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Φαντάζομαι θα είναι από το Σούνιο, βλέπω θάλασσα.
21: Φαντάζομαι κι εγώ. Δεν παίρνω όργο, αλλά έτσι όπως
0: είναι. Είναι το αγαπημένο μέρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
21: Μάλιστα. Θα είναι στο εξοχικό του.
0: Εντάξει, τώρα αυτή η είδηση χαροποιεί πάρα πολύ τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
21: Ναι. Ο Μπράντοβιτς τριετίας λοιπόν για τους πράσινους και παίρνει λευκή επιταγή για να φτιάξει την ομάδα όπως ο ίδιος.
0: Μάλιστα. Γνωρίζει. Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές από το μεταγραφικό παζάρι.
21: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, στο Μουντιάλ. Ολλανδία, Σουηδία 5-1. Γερμανία εκτέλεσε φανταστού 2-1 με τον Ουντάβη στις καθυστερίες να δίνει την νίκη στους Γερμανούς. Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Πρώτος βαθμός για το Κουρασάο σε παγκόσμιο κύπελο. Και την Ισία Ιαπωνία 0-4. Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Ιαπωνία και νίκη που τη φέρνει αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σήμερα έχουμε στις 7 την Ισπανία να αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία και να αναζητά την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 το Βέλγιο θα παίξει με το Ιράν. Μία τα ξημερώματα Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι και στις 4 το πρωί Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. 7:30 το απόγευμα έχουμε στις 4 την παρουσία του Νίστρουπ, του νέου προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. 7:30 ο Αλέσιο Λύση πιάνει Θεσσαλονίκη, ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ. Και στο μπάσκετ, ο Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίζονταν στην EuroLeague με τη Βίρτους Μπολόνια, θα φοράει και την ομάδα του Άρη.
0: Μία ακόμη καλή κίνηση από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, τον Άρη. Ενισχύεται πολύ ο Άρης, ενισχύεται και ο ΠΑΟΚ.
21: Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα.
0: Ωραίο πρωτάθλημα. Μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
21: Καλή συνέχεια.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
22: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου, Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Τις επόμενες ώρες ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με λίγες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και τοπικές βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά της χώρας. Αύριο, Δευτέρα, συνεχίζεται η αστάθεια στα βόρεια και τα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε 31 με 33 βαθμούς, κυρίως στα δυτικά και νότια του νομού, με αίθριο καιρό και βοριάδες αρκετά ισχυρούς, έως 6 μποφόρ στο Σαρονικό και 7 στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη ομοίως ο καιρός θα είναι αίθριος, ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς. Και την Τρίτη επεκτείνεται η αστάθεια στην χώρα, κυρίως με βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τα βόρεια της Θεσσαλίας, στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Η θερμοκρασία επιμένει στους 36 βαθμούς στα δυτικά και στους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Την Τετάρτη, ωστόσο, επιστρέφει η θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Μια χαρά καιρός δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλιάνα.
23: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.
24: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
25: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
24: Στην υγειά σας. Και αφού...

0: Γιουλιέτα!
1: Από του Μποστ την Μπένα.
0: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
0: Που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
0: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννη Βανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
3: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο, κοντά σε εξοχικές κατοικίες. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής Τρία Λαγκόνια κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, στο νησί πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της φωτιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές σε οικίες ή υποδομές. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής Σύρου βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι στο Πικέρμη, στην περιοχή Διόνυ, σε οικοπαιδικό χώρο με παρατημένα ξύλα και αντικείμενα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φιώτιδα. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, όπου νωρίτερα ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών των ΗΠΑ και του Ιράν. Παρουσία διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι πρόκειται για μια μονοήμερη συνάντηση. Ο ίδιος τόνισε ότι το βασικό θέμα στην ατζέντα θα είναι η κατάσταση στον Λίβανο. Ενώ επιτάπητος αναμένεται επίσης να τεθούν οι εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν την πώληση ιρανικού πετρελαίου, καθώς και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ο πρώτος που θα δυσαρεστηθεί από τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία είναι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Αντικρουόμενες είναι τις τελευταίες ώρες οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά παραμένουν κλειστά. Δεν έχει δοθεί άδεια διέλευσης σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία συνέχιζε να πραγματοποιείται στην περιοχή παρά τις Ιρανικές ανακοινώσεις. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που νοικιαζε. Πάνω στον καβγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καβγά. Η είσοδος της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογή ανδράς της υπέδειξε στους αστυνομικούς, ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι που διέμενε. Ανησυχία προκαλεί νοσηλεία βρέφους 7 μηνών στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας με κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τοπικά μέσα που επικαλούνται ιατρικές πηγές, η φύση των τραυματισμών δεν φαίνεται να συνάδει με απλό ατύχημα. Οι έρευνες των αρχών για το πώς προκλήθηκε ο τραυματισμός του βρέφους είναι σε εξέλιξη. Θανατηφόρο τροχαίο το μεσημέρι στον Πλατανιά Χανίων, κοντά σε διάβαση πεζών έξω από σούπερ μάρκετ. 28χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό που διέσχιζε τη διάβαση, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Σημείωσε ότι η νέα πλατφόρμα Πόσο Καν ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Καν αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι έναν πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώσει.

0: Τόνι με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λαχενά της Ηλίας. Φέρεται να υποστήριξε ότι είδε το σκυλί, σταμάτησε για να μην το πατήσει και ξεκίνησε ξανά το αυτοκίνητό της, θεωρώντας ότι το ζώο είχε φύγει. Ωστόσο, φέρεται να παραδέχθηκε ότι αποχώρησε από το σημείο παρόλο που είχε αντιληφθεί πως πάτησε το άτυχο ζώο. Το προανακριτικό υλικό αναμένεται να παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηλίας. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλικο Ομπράτοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 33 με 34, τοπικά στα ανατολικά δυτικά ηπειρωτικά τους 35 και 36 βαθμούς, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 31 στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-5516-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

0: δεν μπορούσα να πω να φύγει. Πρέπει να το συζητήσουμε. Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδή. Σήμερα είναι Κυριακή 21 Ιουνίου, αγαπητή Δέσποινα. Με το πολύ ωραίο φόρεμα, το οποίο θα ανεβάσω σε λίγο για να δείτε.
1: Α, ναι, είναι.
0: Είναι.
1: Ωραίο φόρεμα. Έψαχνα από πέρυσι ένα φόρεμα με λεμόνια.
0: Θεωρείς ότι δεν μας αφορά αυτό το πράγμα? Γιατί κοιτάς έτσι?
1: Είχα φόρεμα με κεράσια και έψαχνα και με λεμόνια.
0: Παιδιά, οι άνθρωποι πίσω από τις φωνές και τις ειδήσεις έχουν και ένα χαρακτήρα.
1: Υπάρχουν. Είναι αληθινή.
0: Ναι, είναι αληθινή.
1: Ζούμε.
0: Ναι, είναι αληθινή. Η Δέσποινα λοιπόν σήμερα στο πουλί φορά είναι πάρα πολύ ωραίο φόρεμα που θυμίζει λίγο Κάπρι, λίγο διακοπές, λίγο Ιταλία.
1: Ναι. Επειδή αύριο βγαίνω στην πρώτη μου άδεια, γι' αυτό το.
0: Α, και είσαι πολύ χαρούμενη και το ξεκίνησες από τώρα.
1: Είπα να τα ακούς, πώς θα πω τώρα.
0: Τι χαμογελιέσαι εσύ, δεν έχει άδεια για σένα. Πότε παίρνεις άδεια?
2: Την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα. Η διοίκηση βλέπω έχει αρχίσει και σας δίνει αδειούλες, ε?
1: Εντάξει, τον Ιούνιο δεν σκοτωνόμαστε για ποιος θα πάρει άδεια.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίος μήνας ο Ιούνιος.
1: Είναι πολύ ωραίος, συμφωνώ.
0: Θέλετε όλοι να μαζευόμαστε τον Αύγουστο?
1: Ειδικά για να πηγαίνεις ταξίδια, ο Ιούνιος είναι πολύ καλύτερος.
0: Και εγώ που πήγα την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν οι μέρες αυτό που έλεγα χθες. Τεράστιες, μεγάλες. Δηλαδή, προλαβαίνεις να κάνεις.
1: Μια χαρά είναι ο Ιούνιος.
0: Ναι, είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίος. Τι ψωνίζει, είπε ο σύζυγός σου, Λέγκο?
1: Του αρέσουν τα Λέγκο, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Παίρνει αυτοκίνητα Lego που τα φτιάχνεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό, το αρέσουν τα Lego.
0: Άκου τώρα.
1: Του αρέσουν γενικά τα αυτοκίνητα, είναι συλλέκτης.
0: Α, για τα αυτοκίνητα λες.
1: Έχει θέμα, ναι, τα του.
0: Η συνάδελφος εδώ, η Νικολέτα Νεργούτη που είναι στην παραγωγή, έχει φτιάξει 30 με Lego, τα οποία είναι καταπληκτικά.
1: Ναι,
0: τα έχεις δει?
1: Πολύ ωραία.
0: Μεγάλα σαν αληθινά.
1: Ο Νίκος φτιάχνει αυτοκίνητα. Διάφορα, μικρά, μεγάλα.
0: Με τον Νίκο.
1: Συνήθως τον έχω πει και βατενή βάρδια.
0: Ναι. Ο Νίκος θα φτιάξει ένα Lego.
1: Ναι, σου δεν θα κάνω στο σπίτι, θα φτιάξω ένα Lego.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πες μου λίγο κάτι. Η φωτιά στη Σύρο είναι ανησυχητική, για να ξέρω πώς θα κινηθώ.
1: Η φωτιά στη Σύρο για την ώρα δεν απειλεί κατοικίες. Δεν έχουν αναφερθεί ζημίες σε κατοικίες.
0: Αλλά έχουμε 112.
1: Έχουμε 112 στην περιοχή Τρία Λαγκόνια. Κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη οι κάτοικοι. Υπάρχουν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις. Οι άνεμοι είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Ελπίζω στα επόμενα δελτία να έχουμε πολύ καλύτερα.
0: Εγώ ελπίζω να έχουμε καλές ειδήσεις. Θα προσπαθήσουμε με τη Σοφία, μήπως μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο, περιφερειάρχη, δήμαρχο, κάποιον στην περιοχή. Γιατί αν σκεφτούμε ότι εδώ έχει τόσο πολύ αέρα, φαντάζομαι τώρα στα Κυκλαδονήσια τι γίνεται.
1: Ναι. Στη Διόν είχαμε μια πυρκαγιά μικρή, ευτυχώς αμέσως τέθηκε υπό έλεγχο.
0: Μικρές αιστείες μπαίνουν, θα μου πει.
1: Ναι, καλύτερα να μπαίνουν και να. Δεν θυμάμαι τον αριθμό. Πόσες.
0: Όχι καλύτερα να μπαίνουν, καλύτερα να είναι μικρές και να τις προλαβαίνεις.
1: Ξεσπάνε κάθε μέρα, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Απλά δεν τις μαθαίνουμε κιόλας, γιατί οι περισσότερες.
0: Το καλό είναι ότι αντιμετωπίζονται. Ναι. Ότι είναι μικρές.
1: Αυτό
0: εννοούσα. Μην νομίζετε ότι λέω μικρές να μπαίνουν.
1: Όχι,
0: αλλά
1: το θέμα είναι
0: να προλαβαίνεις να τις αντιμετωπίζεις. Γιατί είναι Ιούνιος, ξέρω εγώ. Πέρσι τέτοια περίοδο είχαμε.
1: Νομίζω είχαμε, γιατί κάθε χρόνο το λέμε, α, νωρίς αρχίσαμε. Δεν θυμάμαι ακριβώς να σου πω. Είναι τόσες πολλές ειδήσεις που δεν τις θυμάσαι κιόλας. Αλλά θυμάμαι ότι κάθε χρόνο λέμε, α, νωρίς αρχίσαμε.
0: Δέσποινα, πες μου, ποια είναι η καλή είδηση που είπες στο δελτίο?
1: Η καλή είδηση.
0: Να, για ψάξτε λίγο.
1: Βρω μια καλή είδηση.
0: Ναι. Ο καιρός, η θερμοκρασία, τι είναι, Δέσποινα, πες μου.
1: Α, ήρθε ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό.
0: Α, η καλή είδηση της ημέρας. Πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικά, λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Μην με ξεχάσεις, σε 20 λεπτά εδώ μέσα πάλι. Αλίμονο. Λοιπόν, Κυριακή 21 Ιουνίου. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδή και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα. Να πείτε χρόνια πολλά στους πατεράδες σας. Είναι του Αγίου Αφροδυσίου. Γιορτάζει ο Αφροδύσιος και η Αφροδυσία. Ο ήλιος ανέτειλε 2 λεπτά μετά τις 6. Θα δύσει στις 9 παρα 10 το βράδυ. Η διάρκεια της μέρας που θα έχουμε φως θα είναι για 14 ώρες και 48 λεπτά. Σήμερα επίσης είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, Παγκόσμια μέρα υδρογραφίας. Να πω καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη και καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη που είναι ο πρώτος και σταθερός εδώ ακροατής Σοφία. Α, και πάμε κατευθείαν στον κύριο Αλέξανδρο Αθανασίου, ο οποίος είναι δήμαρχος Σύρο. Γιατί μόλις λέγαμε, κύριε Αθανασίου, πώς πάει η φωτιά στη Σύρο, να μας πείτε εσείς όμως που είστε και εκεί. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαστε σε ύφεση αυτή τη στιγμή. Έχουν κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες και τα επίγεια και τα εναέρια μέσα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη διοίκηση δηλαδή του Υπουργείου μέχρι τον τελευταίο πυροσβέστη που επιχείρησε εδώ.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ακούω και καταλαβαίνω ότι έχετε αρκετό αέρα στο νησί.
3: Έχει πολύ αέρα έκαψε μια περιοχή αρκετά στρέμματα. Είναι δηλαδή, εγώ τα υπολογίζω πάνω από 2.000.
0: Πότε πρόλαβε?
3: Πρόλαβε γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Εκεί ήταν μια χαμηλή βλάστηση περιοχή. με θάμνους, φρήγανα και θυμάρια, η οποία έγινε κάηκε.
0: Εκεί τώρα είναι εξοχικές κατοικίες, δήμαρχε.
3: Είναι κυρίως εξοχικές κατοικίες, ναι.
0: Και οι άνθρωποι βγήκε το 112, ήχησε και μεταφέρθηκαν όλοι.
3: Μεταφέρθηκαν όλοι ασφαλώς, μια χαρά. Δηλαδή είμαστε και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους έναν προς έναν.
0: Και φαντάζομαι όμως οι δυνάμεις παραμένουν εκεί, δήμαρχε. Γιατί
3: παραμένουν εδώ, εννοείται, και ακόμα επιχειρούν και τα αέρια μέσα και τα επίγεια, αλλά δεν έχουμε εστία ενεργή αυτή τη στιγμή.
0: Α, δεν υπάρχει εστία ενεργή. Μπράβο. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά νέα. Και ελπίζω έτσι όλη τη μέρα.
3: Σας ευχαριστούμε και να προσέχουν όλοι, να προσέχουν με αυτούς τους καιρούς, ειδικά στα νησιά μας, θέλει μεγάλη προσοχή με τις φωτιές.
0: Έχουμε καθόλου ιδέα, δήμαρχε, από πού μπορεί να ξεκίνησει η φωτιά?
3: Νομίζω ότι η επιπολαιότητα είναι, αλλά αυτό θα το δείξει το ανακριτικό της.
0: Επιπολαιότητα τύπου barbecue, τύπου...
3: Τύπου τέτοιο, ναι.
0: Τύπου τέτοιο, ε.
3: Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα, αλλά επαναλαμβάνω
0: ότι η επιπολαιότητα
3: είναι και είναι κρίμα, είναι κρίμα. Κάηκαν τόσα στρέμματα χωρίς λόγο.
0: Τρομερό, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος Αθανασίου, Δήμαρχος Σύρου. Έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά στη Σύρο. Έχει ηχήσει το μήνυμα το 112. Ήταν η περιοχή Τρία Λαγκόνια. Εξοχικές κατοικίες, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος. Και να, ακούσατε τώρα. Αυτό που φοβάται είναι λόγω επιπολαιότητας. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να. Τώρα, μελίσια. Έβαλε φωτιά να ψήσει. Κυριακή είναι, μαζεύτηκαν φίλοι. Και άμα έχει τόσο αέρα και σε ανοιχτή περιοχή τώρα και η χαμηλή βλάστηση, δεν θέλει και πολύ. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Κώστας Πανός. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού, που βρήκε και τον Δήμαρχο και την ευχαριστώ πολύ. Αδυνατισμένη και φανερά ανανεωμένη. Πρέπει να τα λέω όλα αυτά, ε. Λοιπόν, μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. Μπορείτε, αν θέλετε, να μπαίνετε και στο skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λευτέρης λέει, Μαρία και Δέσποινα, η Δέσποινα Χριστοπούλου που μιλούσε πριν για τις κατασκευές του συζύγου της, σας ακούμε κάθε Κυριακή με φανατισμό. Να ξέρετε ότι και εμείς εδώ στο Περιστέρι ανακατασκευάζουμε ένα τεθωρακισμένο όχημα που πήρε μέρος και διασώθηκε στη μάχη της Κρήτης. Λευτέρη, πάρε τηλέφωνο, please, για να κρατήσουμε το τηλέφωνό σου και να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, αγαπητέ κύριε Σπανέ, και επιστρέφουμε παρέα.

0: 20 λεπτά μετά τις 3, Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα εδώ μέχρι και τις 5 και είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Ορέστης Ανδριαδάκης, ο οποίος είναι διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Βόρεια Εύβοια.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Έχει καλό καιρό.
1: Έχει πολύ ωραίο καιρό και ετοιμαζόμαστε να αρχίσουμε το 5ο Εύβοια Film Project.
0: Και γι' αυτό είναι... λοιπόν ήθελα να μιλήσουμε. Τι είναι αυτό το Εύβοια Film Project που είναι και το 5ο, εγώ δεν ήξερα ότι... Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για πείτε μου.
1: Ναι, είναι η πρώτη εκδήλωση που άρχισε να κάνει πριν από 5 χρόνια το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά έξω από την φυσική του έδρα στη Θεσσαλονίκη. Όταν όλη αυτή εδώ η πανέμορφη περιοχή είχε πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ήρθαμε εδώ για πρώτη φορά το 22 για να υποστηρίξουμε την περιοχή, να βοηθήσουμε τους κατοίκους, να αναζωπηρώσουμε το τουριστικό ενδιαφέρον και το εμπορικό ενδιαφέρον, αλλά κυρίως για να μιλήσουμε για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή, για την καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως για την αγάπη προς τη φύση, το περιβάλλον, τα ζώα, τη θάλασσα, όλη αυτή την αλυσίδα της ισορροπίας που έχει δυστυχώς σπάσει,
0: ναι,
1: με συνέπειες που τις βλέπουμε πια στην καθημερινή μας ζωή δυστυχώς.
0: Και,
1: κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι που θα συντελεστεί μετά από 200-300 χρόνια, είναι κάτι που γίνεται τώρα. Θα φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα που είναι η λαγοκέφαλη.
0: Ναι.
1: Είναι η αύξηση του, η αύξησή του στη Μεσόγειο είναι διότι έχει σπάσει η ισορροπία της αλληλείας στη Μεσόγειο.
0: Πέσατε τώρα στην περίπτωση, γιατί με αυτό το θέμα ασχολιόμουν χθες. Δεν είναι τώρα τωρινό ο λαγοκέφαλος, είναι μια 20ετία τώρα. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα οι ψαράδες, κύριε Ανδριαδάκη. Δηλαδή έχει επικρατήσει.
1: Και όλοι μας.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το πράγμα είναι ότι έχει χαθεί η ισορροπία με τη φύση.
0: Ναι.
1: Είναι πρωτίστως ένα θέμα οικολογίας και πολιτικής. Το πρόβλημα της οικολογίας είναι πολιτικό πρόβλημα και πρέπει να το κοιτάξουμε στα μάτια. Εμείς έχουμε έρθει εδώ σε αυτή την περιοχή για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είμαστε φεστιβάλ κινηματογράφου. Βέβαια, θα παίξουμε ταινίες που έχουν σχέση με το δάσος φέτος. Θα κάνουμε εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Θα έχουμε συζητήσεις, ανοιχτές συζητήσεις εδώ στα λουτρά της Ιστιαίας, στη λίμνη και στις Δροβιές. Και μιλάμε αυτό, για αυτό το πράγμα, για την αγάπη προς τη φύση και την υποχρέωσή μας απέναντι στη φύση.
0: Εάν αυτό δεν είναι πολιτική πράξη, κύριε Ανδριαδάκη, τότε τι είναι? Θέλω να πω ότι με τις πράξεις μας δείχνουμε κιόλας πώς ενδιαφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Το Εύβοια Film First Project, αυτό το πέμπτο που πραγματοποιείται φέτος, είναι από τις 23 μέχρι και τις 27 Ιουνίου, σωστά?
1: Ναι, ακριβώς όλες οι εκδηλώσεις του, οι προβολές που έχουμε εδώ, τα λούτρα της Εβιξού, τη λίμνη, αυτά τα δύο πανέμορφα παραθαλάσσια χωριά και στις Δροβιές, ένα χωριό που είχε πληγεί πολύ άγρια από τις πυρκαγιές, θα έχουμε πολύ ωραίες ταινίες, οι οποίες, θέλω να το σημειώσω, δεν είναι ταινίες, μην φανταστεί ο κόσμος, είναι ταινίες που μιλούν μόνο για την καταστροφή και έχουν έτσι ένα μαύρο, σου αφήνουμε μια μαύρη εικόνα, αλλά είναι ταινίες που μιλάνε εμέσως για όλα αυτά τα πράγματα, για να κάνουν τον κόσμο να το κατανοήσει καλύτερα. Δηλαδή θα παίξουμε τον Νταρζάν, θα παίξουμε τον Ρομπέντο Δασόν, θα παίξουμε τη Βασίλισσα της Αφρικής, μια κλασική ταινία με τον Χάφρι Μπόγκαρντ. Παίξαμε χτες το βράδυ για τα παιδάκια εδώ το Βασιλιά των Λιονταριών. Όλα αυτά που μιλούν για τη φύση είναι ωραίες ταινίες και μας κάνουν να το σκεφτούν. Μετά που τελειώνει η ταινία, τα κουβεντιάζουμε όλα με τον κόσμο.
0: Και οι δράσεις όλες είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ε?
1: Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο με το κοινό. Είναι μια ενέργεια που υποστηρίζεται βέβαια από το Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι και ο επίσημος φορέας που υποστηρίζει όλες τις δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο μέρος όλης αυτής της δράσης επενδύεται σε αυτή την περιοχή, σε φιλοξενίες, σε εστιατόρια, θέσεις εργασίας, οπότε το αποτύπωμα είναι
0: αν με τι άλλο θετικό, και είναι πολύ έτσι, καταλαβαίνετε, ανεβαστικό και για τους ανθρώπους εκεί, να νιώθουν ότι δεν ξεχνούν, ότι πάει εκεί ένα φεστιβάλ, ότι μπαίνουν ταινίες, πηγαίνει ο κόσμος, κάθεστε, συζητάτε, δείχνετε ένα νιάξιμο, και αυτό είπαμε ότι είναι πολιτική πράξη.
1: Έχουμε αγαπήσει αυτή την περιοχή και ευχόμαστε κάθε χρόνο με πολύ αγάπη.
0: Πάρα πολύ και ενδιαφέρον. Ωραίο αυτό που κάνετε. Να δράξω την ευκαιρία τώρα και να σας ρωτήσω, επειδή πήγα και στο πρώτο μου θερινό χθες, είδατε την ταινία, την καινούργια των Μολδόβαρ, τις Πικρές Γιορτές? Την έχετε δει?
1: Ναι. Είναι μια πολύ ωραία ταινία.
0: Αυτό, τελεία.
1: Υπάρχει κάποιο θέμα που δεν το γνωρίζω?
0: Όχι, όχι, όχι. Λέω, εγώ πήγα χθες σε θερινό, ρε παιδί, για πρώτη βραδιά έτσι καλοκαιρινή και ήταν πολύ ωραία. Και είδα αυτή την ταινία. Και λέω τώρα να δράξω την ευκαιρία να σας ρωτήσω, επειδή έχετε δει τα άπαντα.
1: Ο Μολδόβαρ είναι ένας κορυφαίος δημιουργός. Συνήθως με αυτά τα θέματα ασχολείται.
0: Ναι.
1: Την οικογένεια, τη μητέρα του, όλες τις πληγές που του έχουν αφήσει, διάφορες ιστορίες από το παρελθόν. Και το κάνει πάντα έτσι με πολύ αγάπη και πολύ ενδιαφέρον και με το δικό του τρόπο. Έτσι, αυτό το
0: έτσι όπως το λέτε, με το δικό του τρόπο. Είναι όλα πολύχρωμα. Ναι. Στην αρχή, δεν ξέρω, εντάξει, εσείς έχετε και φυσικά πολύ περισσότερες γνώσεις. Εγώ στην αρχή έτσι λίγο πάντα δυσκολεύομαι. Πού το πάει, τι θέλει να πει. Είναι λίγο σουρεαλιστικά όλα αυτά, αλλά μετά μπαίνω και λέω. Α, μάλιστα.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το κόλπο του. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και λέω, τι τυχεροί που είμαστε σε αυτή τη χώρα, κύριε Ανδρεαδάκη, που έχουμε τα θερινά. Να βλέπουμε έτσι τον Αττικό ουρανό. Πού άλλο υπάρχει, πουθενά άλλο στον κόσμο?
1: Και εδώ υπάρχουν πολλά θερινά σινεμά και υπάρχουν και θερινές προβολές σε πλατείες που κάνουν στην Ιταλία και στη Γαλλία, στην Νότιο Γαλλία, αλλά και πιο βόρεια. Αλλά αυτό έτσι θεσμοθετημένα θερινά σινεμά μόνο εδώ στην Ελλάδα το έχουμε.
0: Ναι, και είναι πολύ ωραίο και νομίζω ότι είναι ωραία πρόταση για έξοδο αυτή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. 23 με 27 Ιουνίου στη Βόρεια Εύβοια, το 5ο Εύβοια Film Project. Με πάρα πολλές δράσεις, ελεύθερη είσοδο, πολύ όμορφη περιοχή. Να πάτε, να συνδυάσετε, να κάνετε και τα μπάνια σας και να δείτε τις ταινίες και να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που μας αφορούν για το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα, κύριος Ορέστης Ανδριαδάκης, διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε λίγο. Μπράβο.

0: Καλά, δεν κοιτάω να το λέω εσένα, αγόρι μου, μην χαμογελιέσαι. Όχι, για σένα, Κώστα μου. Καλησπέρα, εντάξει, όλα το μαΐδι που μας ακούει να είσαι καλά, τα φιλιά μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστροφή, να είστε εδώ, παρέα.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Να δω.

0: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
1: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
0: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο. Μιλώντας στο Sky, ο δήμαρχος του νησιού Αλεξάνδρος Αθανασίου σημείωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε και έκαψε 2.500 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, παρουσία διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ, αναμένεται να συμμετάσχουν το απόγευμα σε τετραμερή συνάντηση σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά παραμένουν κλειστά. Δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο μέχρι νεωτέρας, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία συνέχιζε να πραγματοποιείται στην περιοχή παρά τις ιρανικές ανακοινώσεις. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νοίγιαζε. Πάνω στο καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η ισορρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογίαν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι που διέμενε. Προσήχθη στην αστυνομία η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα και σήμερα Κυριακή, 21 Ιουνίου μέχρι και τις 5. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που είναι τόσο μεγάλη μέρα και αρχίζει από αύριο να μικραίνει. Η Δέσποινα μου στέλνει εκφράζουν τον ενθουσιασμό μου για το τραγούδι «Γλυκό μου αγόρι». Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, αν έχω να το βάλω, ναι. Κρίμα που δεν ακούγεται καθόλου το κομμάτι της Eurovision με τον Ακύλα. Μάλιστα, αν θέλετε Ακύλα, να ψάξουμε να βρούμε Ακύλα, γιατί νόμιζα ότι θα ήσασταν στο mood αυτό που είμαι τώρα, έτσι το καλοκαιρινό. Δημήτρης Χατζής, με πολύ ερωτική διάθεση σημερινή εκπομπή, πάντα έτσι εύχομαι να είναι. Την αγάπη μου να είστε καλά. Ο Μιχάλης μου λέει: η ταινία Ο Βασιλιάς των Λιονταριών δεν αναφέρεται στη φύση αλλά στην εξουσία. Ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Ιωνία, για μένα είναι άλλη μια Κυριακή με εργασία και συντροφιά το ραδιόφωνο, όπως και πολλοί κόσμοι. Κωνσταντίνε, καλή δουλειά σου εύχομαι. Προσωρινό θέατρο στο Ζάπιο. Χρειάζεται να αναφερθεί και να αναδειχθεί ακύρωση όλων των εκδηλώσεων. Επηρεάζει δεκάδες χιλιάδες θεατές, καλλιτέχνες και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους σε αυτές τις παραγωγές. Το τραγικό είναι ότι στις πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα αγοράς. Παρότι καταλαβαίνω την αισθητική ενόχληση κάποιων, είναι σαφές πως αυτή η σκηνή στήθηκε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με σαφή σκοπό. Εμάς ως οικογένεια και παρέα μας επηρεάζει αναφορικά με την πρεμιέρα της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» αυτή την Τετάρτη. Μάλιστα. Άβυσος, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά. Παναγιώτης Γεωργίου, καλή εκπομπή και σήμερα, σας ευχαριστώ. Βρίσκεστε στο εξωτερικό, μάλιστα, να είστε καλά και εσείς. Τα διάβασα όλα, τα είπα όλα. Λοιπόν, καλώς ορίζω στην παρέα την Κάτια Μαργαρίτη, διδάκτορ κλασικής αρχαιολογίας. Με, να τα διαβάσω κιόλα έτσι, με σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο University College of London. Πες εσύ,
1: καλησπέρα,
0: καλώς όρισες, τα βιβλία που έχεις γράψει.
1: Είναι ένα βιβλίο για το σκύλο στην αρχαιατική τέχνη, ένα βιβλίο για το θάνατο και την ταφή στην κλασική Αθήνα και το αγαπημένο σου που είναι η διατριβή μου, ο θάνατος της αγάμου κόρης στην Αθήνα των κλασικών χρόνων.
0: Γιατί έτσι γνωριστήκαμε.
1: Όχι, με τα σκυλιά γνωριστήκαμε.
0: Με τα σκυλιά γνωριστήκαμε, αλλά μετά.
1: Μετά εσύ ήθελε την αγάμου κόρη.
0: Την αγάμου κόρη που ήταν η ταφή. Πες μου λίγο για τις κριτικές αυτές, πάνω σε ποιο βιβλίο ακούστηκαν.
1: Το βιβλίο για τα σκυλιά δημοσιεύτηκαν τρεις καταπληκτικές κριτικές, μου έχουν δώσει πολύ μεγάλη χαρά.
0: Στο εξωτερικό.
1: Ναι, στην Αμερική κυρίως.
0: Μπράβο.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Πες μου και για την Άλκηστη όμως.
1: Λοιπόν, είχαμε κάνει την εκπομπή για την Άλκηστη τον Απρίλιο και κάποια ακροάτρια μας έστειλε ότι θα ανέβει αυτό το καλοκαίρι στην Επίδαυρο.
0: Ναι, θα ανέβει.
1: Και μου ζήτησαν από το Εθνικό Θέατρο να χρησιμοποιήσουν κάποια αποσπάσματα του βιβλίου μου για το θάνατο και την ταφή στο πρόγραμμα της παράστασης.
0: Εξαιρετικά. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που μου αρέσει να λέγονται τα καλά, χωρίς να λέμε ότι φτού, φτού, φτού, μη με ματιάσεις, να μην το πω.
1: Όχι.
0: Για όνομα του Θεού. Δηλαδή,
1: απλώς είμαι σε κατάσταση ευχάριστου σοκ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό να παραμείνει. Λοιπόν, και μετά το ευχάριστο σοκ λοιπόν αυτής της εβδομάδας, είπαμε αυτή τη φορά λοιπόν να μιλήσουμε για άλλη μια προσωπικότητα.
1: Βεβαίως.
0: Που λίγο την έψαξα, λίγο έτσι διάβασα και θα ήθελα να μάθω περισσότερα για εκείνη.
1: Είσαι επίκαιρη πολύ, το διάλεξες εσύ, σου έστειλε ονόματα και διάλεξες τον Περικλή.
0: Αυτό και το αγόρι λοιπόν, για πες μας.
1: Και έχουμε την αποκατάσταση του δυτικού αιτώματος.
0: Ναι.
1: Ο Περικλής λοιπόν, Περικλής Ξανθίπου Χολαργεύς, πλήρως όνομα.
0: Ξανθίπου.
1: Μπράβο, από το Δήμο του Χολαργού, τον αρχαίο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό προάστιο. Βρισκόταν, εικάζουμε, κοντά στο Ήλιον.
0: Ναι. Καμία σχέση με τα όρια.
1: Καμία σχέση. Γεννιέται στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα, γύρω στο 495 π.Χ. Ο πατέρας του πολιτικός και στρατηγός, από εύπορη οικογένεια. Η μητέρα του, η Αγαρίστη, είναι γόνος της οικογένειας των Αλκμεονιδών. Είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες και πλουσιότερες αριστοκρατικές οικογένειες της αρχαίας Αθήνας.
0: Δηλαδή ήταν ένας καλομεγαλωμένος.
1: Καλομεγαλωμένος, αλλά όχι κακομαθημένος. Η οικογένεια, αν και αριστοκρατική, είχε σχέση με την δημοκρατία, διότι ο Κλισθένης, ο πατέρας της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ήταν θείος της μητέρας του.
0: Ωραία.
1: Και όταν γεννιέται ο Περικλής, η Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι ακόμα νεοσύσταστη, κάνει τα πρώτα της βήματα. Έχει εγκαθιδρυθεί 13 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Ένας ωραιότατος καθόλου άνδρας, νέος άνδρας, πλην όμως έχει ένα πρόβλημα. Κοίταξε να δεις, μας λένε τα αρχαία κείμενα ότι ήταν εμφανίσιμος. Και στις πρωτομές που έχουν διασωθεί βλέπεις έναν άνθρωπο με πολύ όμορφα χαρακτηριστικά, αλλά έχει ένα πρόβλημα.
0: Ο Περικλής.
1: Ναι. Μακρόστενο και ασύμετρο κεφάλι.
0: Και γιατί είναι πρόβλημα αυτό.
1: Το οποίο του έχει χαρίσει το προσωνύμιο Σχοινοκέφαλος.
0: Αυτό ήταν το παρατσούκλι του. Δηλαδή λέγανε Περικλής ο Σχοινοκέφαλος.
1: Ναι, τον κορόιδευαν. Σχοινοκέφαλος. Σχοινος είναι η σκύλα με γιώτα και δύο λάμδα. Η κρεμίδα που είχαμε κάνει και εκπομπή, αν θυμάσαι, που κρεμάμε την πρωτοχρονιά. Όταν ήταν μεγάλος και τρανός, οι κομικοί ποιητές της εποχής το τι έγραφαν για αυτό το κεφάλι.
0: Για τον Περικλή.
1: Τον διακομωδούσαν. Ακριβώς όπως οι σημερινές επιθεωρήσεις για τους πολιτικούς. Mm. Ενδεκάκλινος κεφαλή, δηλαδή ότι η κεφαλή του έχει το μέγεθος αίθουσα συμποσίου που χωρά 11 κλίνες. Βέβαια, βέβαια. Φυσικά είχε και το προσωνύμιο Ολύμπιος.
0: Γιατί γνωρίζουμε αν αυτά τα παρατσούκλια, τα χαρακτηριστικά, όλες αυτές οι που γίνονταν για εκείνον, τα προσωνύμια, αν τον πείραζαν.
1: Δεν νομίζω.
0: Μας λέει
1: πάντως ο Πλούταρχος ότι για τον λόγο αυτό οι γλύπτες τον απεικονίζουν πάντα με περικεφαλαία, για να μην φαίνεται το άσχημο σχήμα του κεφαλιού.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το κεφάλι όμως το ασύμετρο κρύβεται ένα τρομερό μυαλό. Ένας άνθρωπος με φοβερή δίψα για μόρφωση, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά πολύ τη μουσική και μάλιστα σε αυτόν αποδίδεται το χτίσιμο του Οδείου κοντά στο θέατρο, το σημερινό θέατρο του Διονύσου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ιδιαίτερη αγάπη στη φιλοσοφία και τις φυσικές επιστήμες. Και έτσι, έχοντας τη δυνατότητα να μορφωθεί εφόσον είναι από εύπορη οικογένεια, καταπολεμά τη δυσιδαιμονία. Δεν έχει καθόλου δυσιδαιμονίες. Σπάνιο για την
0: εποχή. Ένας ανοιχτόμυαλος άνθρωπος.
1: Πολύ ανοιχτόμυαλος άνθρωπος. Μας λέει κάποια πράγματα για αυτόν και σαν χαρακτήρα ο Πλούταρχος. Ξέρουμε ότι το μεγάλο του όπλο είναι η ρητορική του δυνότητα, συγκλονιστικός ρήτορας. Όσοι τον συμπαθούν λένε ότι έχει στη γλώσσα του κεραυνό. Οι εχθροί του τον αποκαλούν δημαγωγό και λαϊκιστή. Είναι γλυκιά η φωνή του, μας λέει ο Πλούταρχος, μιλά πάντα ήρεμα, δεν υψώνει τον τόνο της φωνής, δεν εσχρολογεί, δεν χειρονομεί την ώρα που αγορεύει. Το περπάτημά του είναι ήρεμο, είναι σοβαρός, δεν γελάει πολύ. Είναι πολύ ευπρεπής πάντα στον ντύσιμό του, στην εμφάνισή του. Πολύ μετριοπαθής, πράος, αδιάφθορος. Έχει αποδειχθεί και αδιάφθορος, ετοιμόλογος. Άρα είναι ένας άνθρωπος συγκρατημένος, ο οποίος είχε πάντα από νεαρή ηλικία ένα φόβο μήπως εξωστρακιστεί, ίσως επειδή είχε εξωστρακιστεί και ο πατέρας του. Είναι από τους λίγους πολιτικούς, τους Αθηναίους, που δεν εξωστρακίστηκαν ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκινά την πολιτική του σταδιοδρομία και γύρω στα 30, επιλέγοντας να συνταχθεί με την πτέρυγα των Δημοκρατικών, με τον Θεμιστοκλή. Και είναι μάλιστα οι ριζοσπάστες δημοκρατικοί, αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν τον λαό στην εξουσία, να ανοίξουν τα όργανα της εξουσίας στο λαό και να περιορίσουν την εξουσία των αριστοκρατικών οικογενειών της Αθήνας. Άρα πάει ενάντια στην ίδια του την τάξη.
0: Πόσο πρωτοπόρος για μια τέτοια εποχή.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και ακόμα και μέχρι
1: και όχι μόνο γι' αυτό.
0: Πολλές φορές αναφερόμαστε σε έναν αδιάφθορο.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ δυνατό, καταξιωμένο, αποτελεσματικό πολιτικό, λέγοντας για τον Περικλή.
1: Ο οποίος τόλμησε να φέρει πραγματικά τον λαό, τον απλό κόσμο, τη μεσαία και τη χαμηλή τάξη, τους άνοιξε τα όργανα της εξουσίας για να συμμετάσχει, ο λαός. Mm. Και μεταξύ άλλων αυτός θέσπισε και την βοήθεια του κράτους της πολιτείας προς τους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες. Οικονομική βοήθεια.
0: Και λίγο σοσιαλισμός θα λέγαμε υπήρχε.
1: Ναι, θα μπορούσες να το πεις έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Περικλής λοιπόν μέχρι τα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα είναι ο ισχυρότερος και ο πιο δημοφιλής πολιτικός της αρχαίας Αθήνας. Ο απλός λαός τον λατρεύει και ο απλός λαός είναι βεβαίως και η δύναμή του.
0: Σε μικρή ήδη ηλικία τον λατρεύει.
1: Δηλαδή, όταν γεννιέται το 495 και πλέον στα μέσα του αιώνα το 450 βρίσκεται στο αποκορύφωμα, έχει καθιερωθεί γύρω εκεί στα 45.
0: Ναι, πέθανε νέος.
1: Πέθανε εκεί γύρω στα 65-66.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Περικλής λοιπόν έχει προσαρμόσει όλη του τη ζωή. Δεν είναι μόνο η πολιτική του αυτή και το έργο του ως πολιτικού. Προσάρμοσε όλη του τη ζωή στη δημοκρατική ιδεολογία. Με το που μπήκε στην πολιτική και έχει συνταχθεί με τους δημοκρατικούς, σταματά να συναναστρέφεται τους πλούσιους αριστοκράτες, σταματά να πηγαίνει στα συμπόσια. Είναι ο ίδιος.
0: Κάνει πράξη τη δημοκρατία.
1: Ο ίδιος πήγε μόνο στο γάμο του ξαδέλφου του και έφυγε στη γιορτή πριν αρχίσει
0: μην
1: το παγωγό.
0: Και πούνε ότι θα είναι κάπου και θα τρώει, εντάξει.
1: Οι δημόσιες εμφανίσεις του ήταν περιορισμένες. Δούλευε πάρα πολύ. Οι δημόσιες εμφανίσεις του ήταν περιορισμένες. Δεν έβγαζε συνέχεια λόγους. Απέφευγε την υπερέκθεση. Φυσικά οι εχθροί του τον αποκαλούσαν αλαζόνα κλπ. Περήφανο, υπερβολικά. Η προσωπική του ζωή έχει επίσης ενδιαφέρον.
0: Περίμενε τώρα να το τραβήξω αυτό που θα πεις. Η προσωπική του ζωή. Για πες λοιπόν, είπαμε ότι ήταν ένας άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν. Σχετικά όμορφος, ναι. Αλλά είπαμε το πρόσωπο.
1: Είχε το πρόβλημα λέγαμε αυτό, το σχήμα του κεφαλιού.
0: Το πούμε πρόβλημα.
1: Ήταν ένας χαρακτήρας
0: δυναμικός.
1: Πάρα πολύ ιδιαίτερος, πάρα πολύ. Ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος, παντρεμένος με δύο γιους, τον Ξάνθιπο και τον Πάραλο.
0: Περίμενε. Ο πρώτος του, γάμος.
1: Ο πρώτος του γάμος είναι ο γάμος που κάνουν όλοι οι Αθηναίοι. Τους δίνουν μία γυναίκα, δεν γνωρίζουμε το όνομα, τους δίνουν μία γυναίκα. Την οποία δεν την έχουν ουσιαστικά ερωτευτεί. Παίρνει μία γυναίκα, προφανώς θα ήταν μία γυναίκα της τάξης του, μία γυναίκα εύπορη.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά εκεί, γύρω στο 450 π.Χ., γύρω στα 45 του χρόνια, γνωρίζει και ερωτεύεται την Ασπασία.
0: Ποια είναι η Ασπασία?
1: Η Ασπασία είναι μία γυναίκα από τη Μύλη του, ανήκει στους Μετίκους. Οι Μετίκοι ήταν Έλληνες μη Αθηναίοι, οι οποίοι ζούσαν και εργάζονταν στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και αυτό που ακούγεται συχνά για την Ασπασία είναι ότι ήταν ετέρα, το οποίο είναι άδικο. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το ότι η Ασπασία ήταν ετέρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ίσως αυτό να ήταν η εφεύρεση των κομικών πίτων που διακομωδούσαν, ναι, τον Περικλή, ή αποτέλεσμα της σχέσης τους που όσο να είναι κάπως είχε σκανδαλίσει. Γιατί ερωτεύονται και ο Περικλής χωρίζει τη γυναίκα του, την πρικίζει και την παντρεύει με άλλο άντρα, φρόντισε να την αποκαταστήσει, βέβαια.
0: Ωραίος.
1: Και δεν μπορεί να παντρευτεί την Ασπασία.
0: Ο λόγος?
1: Τον προηγούμενο χρόνο, το 451 π.Χ., έχει θεσπίσει ένα νόμο.
0: Ο ίδιος?
1: Ναι, που απαγορεύει τους γάμους των Αθηναίων με ξένες γυναίκες. Γιατί? Για να περιορίσει την εξουσία των αριστοκρατικών οικογενειών της Αθήνας, που έκαναν γάμους με αριστοκράτες άλλων πόλεων για να παίρνουν μεγάλες πρίκες και να αυξάνουν τον πλούτο τους. Και την πάτησε ο ίδιος, διότι δεν μπορούσε να παντρευτεί την Ασπασία. Έζησαν μαζί ως ανδρόγυνο για 21 ολόκληρα χρόνια. Απέκτησαν ένα γιο, τον Περικλή τον νεότερο, ο οποίος πάλι λόγω του ίδιου νόμου δεν μπορούσε να είναι Αθηναίος πολίτης, διότι έλεγε ο νόμος ότι τα παιδιά για να είναι Αθηναίοι πολίτες πρέπει να είναι και οι δύο γονείς τους Αθηναίοι. Για την Ασπασία μαθαίνουμε ότι ήταν πανέξυπνη, μορφωμένη, είχε μεγάλη αγάπη στις επιστήμες και την τέχνη και είχε και λέγειν τρομερό. Λέγεται μάλιστα ότι παρέδιδε μαθήματα ρητορικής και ο ίδιος ο Σωκράτης απολάμβανε να συζητά μαζί της. Είναι μια γυναίκα που ξεφεύγει από τα στενά όρια της εποχής.
0: Coach, life coach της εποχής λοιπόν μπορεί να ήταν. Εγώ διάβασα ότι η σχέση αυτή παρά ήταν τολμηρή, γιατί την αντιμετώπιζε ως ίσο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι υπέρ του Περικλή.
0: Συγγνώμη, ναι, γι' αυτό ήταν αδιανόητο για τους άνδρες της εποχής και για την κοινωνική θέση της γυναίκας στην Αθήνα. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με την Κάτια Μαργαρίτη, η οποία είναι διδάκτορ αρχαιολογίας, και μιλάμε για τον Περικλή. Αναλύουμε το χαρακτήρα του, για αυτόν τον 5ο χρυσό αιώνα, να προλάβουμε να πούμε πώς
1: λοιπόν,
0: θα κατάφερε.
1: Να πούμε κάτι ακόμα για την Ασπασία. Η Ασπασία στην τελευταία δεκαετία της ζωής του Περικλή θα συρθεί στα δικαστήρια από τους Αθηναίους. Την κατηγορούν για ασέβεια. Πιθανότατα είναι αθώα, κατά πάσα πιθανότητα είναι αθώα, είναι η συνήθις αντιμετώπιση της κοινωνίας, όχι μόνο στην αρχαιότητα αλλά και μεταγενέστερα, στο μεσαίωνα της έκαιγαν ως μάγισσες, απέναντι σε οποιαδήποτε γυναίκα ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της κάθε εποχής, τα πρότυπα, τα γυναικεία. Ο Περικλής, εάν καταδικαστεί, κινδυνεύει ακόμη και με θάνατο. Ο Περικλής θα εμφανιστεί ο ίδιος στο δικαστήριο, θα κάνει προσωπική επίκληση στους δικαστές και θα ξεσπάσει σε κλάματα. Σε μια εποχή που θεωρούταν.
0: Ποιος ήταν ο λόγος, πες μου πάλι, που πήγε αυτή στα δικαστήρια? Γιατί την πήγανε?
1: Το ότι ήταν μια γυναίκα που.
0: Επειδή ήταν πολύ έξυπνη.
1: Ξέφευγε από τα πρότυπα, τα καθιερωμένα της εποχής.
0: Δηλαδή,
1: την καταπίεση που έπρεπε να είναι κλεισμένη μέσα,
0: ναι,
1: να μην.
0: Ωραία, ωραία, αυτό το καταλαβαίνω. Λέω. Τι της καταλογίζεται στο δικαστήριο?
1: Ασέβεια.
0: Ασέβεια
1: στους θεούς.
0: Να, μάλιστα.
1: Και θα ξεσπάσει σε κλάματα. Αυτό θεωρείται κοινωνικά μη αποδεκτό για τους άνδρες στην αρχαία Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά συγκινεί τόσο πολύ τους Αθηναίους που αθωώνουν την Ασπασία.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και φτάνουμε στο όραμα του Περικλή. Εδώ είναι η μοναδική σκιά στην προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου. Ο Περικλής θέλει να κάνει την Αθήνα ένα σχολείο για όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει η περίφημη Δηλιακή ή Αθηναϊκή Συμμαχία. Τι είναι η Δηλιακή Συμμαχία? Είναι μια συμμαχία η οποία έχει σχηματιστεί αμέσως μετά τους Περσικούς πολέμους, το 478 π.Χ. από πόλεις οι οποίες ανησυχούν μήπως οι Πέρσες επιστρέψουν. Και είναι μια συμμαχία της Αθήνας, η Σπάρτη δεν συμμετέχει, και πολλών άλλων πόλεων, ξεκινά από 140 πόλεις και φτάνει, πιστεύουμε, μέχρι και τις 400, κυρίως παραθαλάσσιες πόλεις και νησιά του Αιγαίου. Ανάμεσά τους και η Μυτιλίνη, πρέπει να σου πω. Συναντιούνται μία φορά το χρόνο στη Δήλο, έχουν όλες οι πόλεις ισότητα, το ίδιο δικαίωμα ψήφου, τον ίδιο αριθμό ψήφων, το κοινό ταμείο είναι στη Δήλο. Όμως η Αθήνα, υπό τον Περικλή, ο Περικλής είναι ο πολιτικός ο οποίος έκανε την Αθήνα, της έδωσε τη μεγαλύτερη δύναμη και βεβαίως την έκανε μεγάλο πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο. Υπάρχει όμως εδώ και μια σκοτεινή πλευρά. Όσο η Αθήνα αρχίζει και αποκτά δύναμη, όχι μόνο ο Περικλής, όλη η πολιτική και με τη σύμφωνη γνώμη των Αθηναίων, του λαού της Αθήνας, αρχίζουν να καταδυναστεύουν τους συμμάχους τους. Αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα χρήματα του κοινού ταμείου για να φτιάξουν το δικό τους στόλο, και κάποια στιγμή ο Περικλής το 454 π.Χ. μεταφέρει το Ταμείο της Συμμαχίας στην Αθήνα. Κάνει ειρήνη με τους Πέρσες και αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από το κοινό ταμείο των συμμάχων, οι οποίοι σύμμαχοι αντιδρούν και κάθε εξέγερσή τους καταπνίγεται με αίμα. Δεν απαγορεύεται να φύγουν από τη συμμαχία. Mm. Και μάλιστα από τα μέσα του 5ου αιώνα έχουμε και το θεσμό της κληρουχίας. Πάνε οι Αθηναίοι και λένε, α, αυτή η περιοχή από τη Μυτιλίνη μου αρέσει. Την παίρνω δική μου, τη χωρίζω σε κλήρους και τη διανέμω σε Αθηναίους πολίτες. Και έβαζαν και φρουρά για να προστατεύει τους Αθηναίους. Άρα η Αθήνα ως μεγάλη δύναμη άρχισε να καταπιέζει τους υπόλοιπους Έλληνες. Όπως αντίστοιχα και οι Σπαρτιάτες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ναι, από αυτό το πρότυπο της δημοκρατίας που είχε εξελίξει και είχε χτίσει ο Περικλής.
1: Όπως και οι Σπαρτιάτες αντίστοιχα, ήταν η ηγετική φυσιογνωμία της Πελοποννησιακής Συμμαχίας και οι Σπαρτιάτες επί αιώνες έκαναν το ίδιο στους ήλωτες, τους Μεσίνιους και ήλωτες της Λακωνίας. Επομένως, ο Περικλής αποφασίζει να πάρει χρήματα από το συμμαχικό ταμείο που έχει μεταφερθεί στην Αθήνα για να πραγματοποιήσει το όραμά του. Και με αυτά τα χρήματα κατασκευάζεται
0: η Ακρόπολη,
1: ο Παρθενώνας, το Ερέχθειο, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης, τα Προπύλαια.
0: Δεν το λες και κακό αυτό που σκέφτηκε να κάνει.
1: Δεν το λες κακό. Όχι.
0: Αλλά δεν άρεσε σε ποιον?
1: Σε κανέναν δεν άρεσε. Απλώς λέμε ότι ιστορικά.
0: Δεν τα έβαλε στην τσέπη του. Μην πάμε τώρα και κάνουμε προβολές σημερινές.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είναι ο μόνος άνθρωπος στην παγκόσμια ιστορία που έκανε υπεξαίρεση και δεν έβαλε στην τσέπη του ούτε δραχμή.
0: Έλα να βρούμε σήμερα ένα παράδειγμα. Κάποιος να κάνει υπεξαίρεση για το κοινό καλό.
1: Κανένας. Πρόσεξε όμως για το αθηναϊκό καλό. Αυτό, ναι, μας δείχνει την νοοτροπία της εποχής. Ναι. Ο Αθηναίος ήταν Αθηναίος. Σήμερα για εμάς είναι αδιανόητο να σκεφτεί ο Αθηναίος ότι εγώ θα καταπιέσω, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, ας πούμε, με τους Θεσσαλονικείς, θα καταπιέσω τους Θεσσαλονικείς, θα τους φάξω, θα τους επιτεθώ, θα τους κάνω πόλεμο, θα πάρω τα χρήματα που είναι όλες της Ελλάδας.
0: Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια ιστορική πηγή, όπως λέει εδώ ο Κροατής, ότι ο Περικλής είχε κατηγορηθεί για οικονομικές ατασταλίες κατά την ανάθεση έργων κατασκευής του Παρθενώνα?
1: Ναι, όπως και είχαν κατηγορήσει και τον Φιδία για τον ίδιο λόγο. Ο Φιδίας ήταν φίλος του Περικλή, είναι ο Γλύφης.
0: Ισχύει αυτό, άρα για οικονομικές ατασταλίες.
1: Δεν νομίζω. Ο Περικλής είναι τόσο πλούσιος, δεν έχει ανάγκη να το κάνει αυτό. Πρώτον και δεύτερον, ο τρόπος ζωής του δείχνει κάτι τελείως μα τελείως διαφορετικό.
0: Ναι. Θέλω λίγο να σκεφτείς ότι έχουμε τρία λεπτάκια και στα τρία
1: Ωραία.
0: Λεπτά
1: θα πούμε το τέλος.
0: Κλείσουμε...
1: Πελοποννησιακός πόλεμος.
0: Και να πούμε το τέλος.
1: Πελοποννησιακός πόλεμος. Ο Περικλής έχει φροντίσει να οχυρώσει την Αθήνα κατασκευάζοντας τα μακρά τείχη. Είναι στρατηγός, ψηφίζεται επί 25 συναπτά έτη στρατηγός των Αθηναίων. Και
0: είναι ένα, αποδεκτός.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο για Αθηναίους να κρατήσουν τόσα χρόνια έναν στρατηγό.
0: Ήταν από τις καλύτερες περιόδους της Αθήνας.
1: Ναι. Και ποιο είναι το σχέδιό του? Θεωρεί και ξέρει ότι οι Σπαρτιάτες είναι καλύτεροι ως στρατός ξηράς. Άρα οι Αθηναίοι κλείνονται όλοι οι κάτοικοι της Αττικής μέσα στα τείχη, τα μακρά τείχη, τους περιφρουρούν, τους προστατεύουν και στέλνει το στόλο, γιατί εκείνη η δύναμη της Αθήνας, να παρενοχλεί τους Σπαρτιάτες. Αυτό το οποίο δεν υπολόγισε ποτέ ήταν ο Λοιμός. Έρχεται ο Λοιμός, χάνει τους δύο γιους του, τους νόμιμους, τον Ξάνθιμπο και τον Πάραλο. Οι Αθηναίοι για πρώτη φορά, οι οποίοι
0: κάτι
1: τον λατρεύουν.
0: Προφανώς θα τον έχει πειράξει πολύ που χάνει τους δύο γιους του, σε μεγάλο πλήθος.
1: Του μένει μόνο ο Περικλής. Και στρέφονται εναντίον του για πρώτη φορά οι Αθηναίοι που τον λατρεύουν, τον καθερούν από στρατηγό, μετά επανέρχονται και τον επαναφέρουν στην εξουσία, αλλά το 429 π.Χ. και ο ίδιος προσβάλλεται από την αρρώστια και πεθαίνει, τελευταία του επιθυμία. Ναι. Τελευταία του επιθυμία, 65-66 ετών, να γίνει ο γιος του ο Περικλής Αθηναίος πολίτης. Και το κάνουν οι Αθηναίοι. Του δίνουν τον τίτλο του Αθηναίου πολίτη. Και έτσι φεύγει. Λέει ο Πλούταρχος ότι μετά το θάνατό του οι Αθηναίοι τον επιθύμησαν ακόμη περισσότερο. Γιατί γέμισε, λέει, η πολιτική ζωή της Αθήνας φαύλους ανθρώπους.
0: Ποιος ακολούθησε μετά από εκείνον?
1: Κάποιο μεγάλο όνομα, όχι. Διάφοροι πολιτικοί. Αλλά κάποιο μεγάλο όνομα που να πεις. Και είναι ο άνθρωπος με τον οποίο έχουμε συνδέσει έναν αιώνα τεράστιας πνευματικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης.
0: Η Δημοκρατία, ο Παρθενώνας.
1: Ακριβώς.
0: Τραγωδία, οι θεατρικές παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Εκείνος τη στήριξε όσο κανένας. Η αυτή η Αθηναϊκή Αυτοκρατορία, ένας αντιφελονίκητος πραγματικά κυβερνήτης που τον αγάπησε
1: ακριβώς,
0: ο λαός
1: ακριβώς.
0: Πάρα πολύ.
1: Και έχουμε συνδέσει το όνομά του, λέμε, ο χρυσός αιώνας του Περικλή. Ναι. Έχουμε συνδέσει το όνομά του με έναν αιώνα όπου όλα γνώρισαν πολύ πολύ μεγάλη άνθηση. Τα γράμματα, οι τέχνες, η φιλοσοφία. Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Μάλιστα. Μαθαίνουμε αρκετά πράγματα στο σχολείο για εκείνον. Άραγε. Δεν ξέρω, σκέφτομαι
1: δεν
0: τώρα, γιατί και εγώ δεν είμαι σίγουρη. Μεγαλώντας πια τα αναζητούμε όλα αυτά. Μία προσωπικότητα, λοιπόν, αν μη τι άλλο εμβληματική, μία προσωπικότητα που έχει σφραγίσει μέχρι και σήμερα όταν μιλάμε, είναι ο Περικλής. Νομίζω παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως.
0: Αναγνωρίζεται το μυαλό του.
1: Βέβαια.
0: Η πολιτική του σκέψη,
1: βέβαια.
0: Ο τρόπος που κινήθηκε.
1: Και στρατηγικό μυαλό.
0: Και
1: για να τον έχουν επί 25 χρόνια, οι Αθηναίοι συνήθιζαν με το παραμικρό να καθερούν τους στρατηγούς, να τους θανατώνουν.
0: Τον παραδέχτηκαν.
1: Τον παραδέχτηκαν, δεν το συζητάμε αυτό. Τον λάτρεψαν.
0: Τον
1: παραδέχτηκαν, τον λάτρεψαν.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Κάτια Μαργαρίτη, διδάκτορ αρχαιολογίας. Για άλλη μια φορά, έτσι, τις ωραίες κουβέντες που κάνουμε και αρέσουν και πολύ στον κόσμο. Ραντεβού
1: πολύ.
0: Στο τέλος Ιουλίου, εκεί θα τα πούμε
1: και
0: πάλι. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας brands.

0: promotions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.

0: Χρήστος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο. Μιλώντας στο Sky, ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Αθανασίου σημείωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε και έκαψε 2.500 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση. Ο δήμαρχος σημείωσε ότι έσταλε μήνυμα από το 112 και οι κάτοικοι της περιοχής Τριαλαγκόνια απομακρύνθηκαν προς Ερμούπολη. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής Σύρου βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Καβυσσό Εύρου. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φιώτιδα. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, όπου νωρίτερα ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών των ΗΠΑ και του Ιράν, παρουσία διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι πρόκειται για μονοήμερη συνάντηση. Τόνισε ότι βασικό θέμα στην ατζέντα θα είναι η κατάσταση στο Λίβανο, ενώ επιτάπητος αναμένεται να τεθούν οι εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν την πώληση ιρανικού πετρελαίου, καθώς και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ο πρώτος που θα δυσαρεστηθεί από τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία είναι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν. Αντικρουόμενες είναι στο μεταξύ δηλώσεις για τα στενά του Ορμούς. Τα στενά παραμένουν κλειστά. Δεν έχει δοθεί άδεια διέλευσης σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία συνέχιζε να πραγματοποιείται στην περιοχή παρά τις ιρανικές ανακοινώσεις. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που νοικιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογιάν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς. Ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι που διέμενε. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετέδωσε πριν από λίγο το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters. Πρόκειται για ζήτημα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τις συνομιλίες του με τον Ταγίπ Ερντογάν πέρυσι στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στον Πλατανιά Χανίων, κοντά σε διάβαση πεζών έξω από σούπερ μάρκετ. 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό που διέσχιζε τη διάβαση, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και τραυματίστηκε θανάτου.

0: άσημα. Στη σύλληψη 2-17χρονών για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, οι 2-17χρονοι μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε. Παράλληλα, παρότριναν τα ανήλικα θύματα να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Οι 2-17χρονοι φαίνεται πως συνδέονταν με εξτρεμιστική, σαδιστική ομάδα κακοποίησης με διεθνή δράση. Προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Το προανακριτικό υλικό αναμένεται να παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηλίας προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 4. Sky 100,3. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 5 σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου. 2-10-48-00-170 έως 174. Σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου ή skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου. Στέλνετε αυτό που θέλετε. Τώρα καθόμουν λίγο και σκεφτόμουν, σας ρώτησα πριν λίγο, γιατί δεν σας μπερδεύουν όταν πηγαίνετε κάπου. Γογό και Μέρια Βιερινοπούλου. Καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα.
0: Να πια
2: καλώς σας βρήκαμε.
0: Να πια μίλησα.
2: Μίλησε η Γογό, τώρα μιλάει η Μέρη και θέλω να σε ευχαριστήσω που σχεδόν μετά από 4 δεκαετίες με φέρνεις να πω Sky 100,4 που 3. Ξεκίνησα εγώ.
0: Εσύ 100,4, αλήθεια.
2: Sky 100,4 με Σταύρο Ντελέκο στον ηχό απέναντί μου. Ήμουνα το Sky ημέρα με τη Μέρη Βιερινοπούλου. Οπότε με γυρνάς σε κάτι έτσι λιμέρια. Επίσης, πάρα πολύ ωραία.
1: Επίσης, εγώ ξεκίνησα εδώ την τηλεόραση, την καριέρα μου στην ελληνική τηλεόραση, τη δημοσιογραφία, όταν με έφερε εδώ στα Μάτης Μαλέλης, στο Δελτίο Ειδήσεων και έκανα το πολιτιστικό του Δελτίου. Το έφτιαξα, το έστησα, δεν υπήρχε πολιτισμός τότε στο Δελτίο Ειδήσεων. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, έβγαινα και στην πρωινή ζώνη.
0: Τι λέτε,
1: και μετά από χρόνια έκανα και ραδιόφωνο στο Sky 100,3.
0: Εσύ,
1: ναι.
0: Μετά.
2: Να καταλάβεις πόσο παλιές ήμασταν.
0: Καλά, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά δεν ήξερα ότι είχατε περάσει από εδώ. Ξέρω ότι είστε δημοσιογράφοι χρόνια, ότι έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, πορεία, τα πάντα όλα, και γι' αυτό ήθελα να είμαστε έτσι εδώ μαζί. Αλλά δεν ήξερα ότι πέρασες από εδώ, Sky 100,4, στη Φιλελλήνων ή εδώ.
2: Πέρασα και στη Φιλελλήνων, πέρασα και στην Παλίνη. Στα παλιά, τα πρώτα, όταν έγινε η μετάβαση βέβαια, που κάναμε μετά, έκανα και εκπομπή με τον Αντώνη τον Τρίτσι, η μουσική του Επιμέλεια, και του έλεγα τελειώνουμε Αντώνη, τελειώνουμε την εκπομπή, και μου έλεγε δεν έχω τελειώσει ακόμα, νόμιζα να είμαι στο βήμα της Βουλής. Και έκανα και μετά με τον Μπενέτο και τον Βιντιάδη εκπομπή και ήταν άλλα τα χρόνια.
0: Τι έκανες με τον Αντώνη Τρίτσι?
2: Το κάνατε μουσική Επιμέλεια στην εκπομπή του. Είχε εκπομπή στο Sky.
0: Και έκανες Αντώνη Τρίτσι.
2: Βεβαίω.
1: Θα σου μάθουμε την ιστορία του Sky 100,4.
0: Ναι, παιδιά.
2: Μετά πήγαμε στη Φιλελλήνων που ήταν με Μικρούτσικος και η Σοφία Ιβόσου.
0: Ναι.
2: Που κάναμε άλλες εκπομπές εκεί. Και μετά και μετά και μετά.
0: Το Μικρούτσικο τον έβγαλα τη μέρα της Eurovision και μου έλεγε για τα πρώτα χρόνια εδώ. Όταν Τράγκας, Τριανταφυλόπουλος, Χαρδαβέλας. Εντάξει. Άλλα χρόνια.
2: Άλλα χρόνια.
1: Εγώ πάλι πάντα
2: άλλο ραδιόφωνο.
0: Άλλο ραδιόφωνο, άλλη δημοσιογραφία.
2: Άλλο ραδιόφωνο, άλλη δημοσιογραφία και πιο ωραίο ραδιόφωνο. Γιατί εμείς ήμασταν και παραγωγοί που βάζαμε και μουσική. Και κάναμε και self-control. Δεν ήταν παίζοντα μηχανάκι και ό,τι θέλουν οι εταιρείες. Βάζω άλλες παραμέτρους.
0: Πολύ σωστά τα λες. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
2: Πάρτε.
0: Πού γεννηθήκατε, πού μεγαλώσατε?
1: Και στο χωριό μας.
0: Ποιο είναι το χωριό σας?
1: Η Αθήνα.
0: Εδώ.
1: Είμαστε Βέρες Αθηνές. Γεννήθηκαν και εδώ οι γονείς μας και οι μισοί παππούδες μας. Οι άλλοι μισοί ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη.
0: Γεννημένες εδώ, μεγαλωμένες λοιπόν. Και τι ήθελες να γίνεις εσύ, να σπουδάσεις? Τι ήθελες να κάνεις μεγαλώνοντας?
1: Ήθελα να σπουδάσω δημόσιες σχέσεις και οικονομικά. Και αυτά σπούδασα.
0: Και αυτά κάνεις?
1: Και αυτά κάνω, ναι.
0: Ναι, αν σκεφτείς, γιατί δημόσιες σχέσεις και ακριβώς τα οικονομικά μια χαρά ακριβώς βοηθάνε σε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Σε μια οικογένεια που ήταν αστική, μπορούσε να
1: συμβοηθεί. Αστική, ναι. Αστική, που όμως έφυγε πολύ ξαφνικά ο μπαμπάς μας, σε μικρή ηλικία. Mm. Και μείναμε τρεις γυναίκες μόνες, δύο κορίτσια και μια μαμά, και έπρεπε να αρχίσουμε να κολυμπάμε.
0: Δηλαδή βγήκατε νωρίς στον χώρο της εργασίας, θες να πεις?
1: Πολύ νωρίς.
2: Βγήκαμε ξέρεις στον ωκεανό. Εγώ ήθελα να γίνω γυμνάστρια.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, με ένα πάθος στον Παναθηναϊκό, γιατί είμαστε οπαδοί Παναθηναϊκού, έτσι δεν είμαστε φίλαθλοι.
0: Πολύ ωραία.
2: Το καθαρίζουμε αυτό. Λοιπόν, ήθελα να γίνω γυμνάστρια, δεν έγινε γυμνάστρια, έφυγε ο μπαμπάς, μπήκα στο πανεπιστήμιο, πέρασα που δώσα οικονομικά και μετά η μάνατζερ Γογό Βιερινοπούλου, που ήδη ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις, αποφάσισε, κατά τη μικρότερη εγώ,
0: ναι,
2: να μου πει πρέπει να γίνεις δημοσιογράφος. Γράφεις καλά, γράφεις καλές εκθέσεις, μαθαίνεις τα πάντα. Ανακατεύεσαι παντού, θα γίνεις δημοσιογράφος. Γιατί με βολεύεις.
1: Όχι, όχι. Οι εργασίες στο πανεπιστήμιο ήταν έρευνες. Οπότε, αφού έκανε έρευνα, είχε μπει στη δημοσιογραφία χωρίς να το έχει καταλάβει. Και έτσι αποφάσισα να την προωθήσω σε αυτό το τομέα. Και έτσι έκλεισα ραντεβού με έναν ιδιοκτήτη.
2: Εφημερίδες.
1: Τέλος πάντων, και έτσι μπήκε στη δημοσιογραφία η Μέρη. Εγώ μπήκα στο τμήμα marketing περιοδικού. Σε άλλο τομέα. Αλλά όπου πήγαινα, μου λέγανε μετά, α, λέω, έχω πάει εδώ, γράψτε το. Και ξαφνικά άρχισα να γράφω κιόλα.
0: Α, έτσι βγήκε όλο αυτό.
1: Ναι,
0: πήγα, είδα, το γράφω.
1: Ναι,
2: γιατί η δημοσιογραφία, αν δεν πας Αν δεν δεις, αν δεν ψάξεις, αν δεν γνωριστείς, αν δεν μυρίσεις, ρεπορτάζ από το τηλέφωνο και από την καρέκλα δεν γίνεται.
1: Επίσης δεν μπορείς να κάνεις ρεπορτάζ μόνο από τα τμήματα δημοσίων σχέσεων. Αυτό απαγορεύεται.
2: Και σας το λέμε εμείς που κάνουμε, δεν κάνουμε δημοσιοσχέσεις, κάνουμε στρατηγική επικοινωνίας και παρόλα αυτά, και αυτό έχουμε πολύ καλή σχέση με τους συναδέλφους, ξέρουν ότι όταν τοποθετούμαστε σε ένα θέμα είναι καθαρά δημοσιογραφικό. Δεν θα πάρουμε ποτέ κάποιον συνάδελφο να του ζητήσουμε κάτι που ξέρουμε ότι δεν πρέπει να βγει ή που δεν ξέρουμε ότι δεν πρέπει να μαζευτεί. Γιατί? Γιατί λειτουργούμε δημοσιογραφικά. Γιατί όταν κάνουμε μια εκδήλωση, σεβόμαστε τους συναδέλφους μας, ξέρουμε ακριβώς τι ρεπορτάζ πρέπει να βγάλουν, ξέρουμε ακριβώς πού πρέπει να μπουν, πού πρέπει να βγουν και τους σεβόμαστε. Γι' αυτό και έχουμε και αυτή πολύ καλή επικοινωνία και στον χώρο της επικοινωνίας.
0: Για να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνετε τώρα, αυτό που λέτε με, με την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις.
1: Πολιτισμό
0: κάνετε. Εσείς φτιάξατε μια εταιρεία, φτιάξατε ένα γραφείο.
2: Όχι, δεν φτιάξαμε καμία εταιρεία. Ο Νίκος Αχπασίδης, που δεν υπάρχει στη ζωή,
0: ναι,
2: πριν από πάρα πολλά χρόνια, μου ζήτησε να αναλάβω μια συναυλία, την επικοινωνία, σε μια συναυλία που ήταν εδώ στο ΣΕΦ απέναντι.
0: Θυμάσαι ποια ήταν?
2: Βεβαίως, ήταν για τον Κώστα Χατσιχρήστο, ένα επαιτειακό, το οποίο όμως εγώ αρρώστησα. Πήγε εγώ. Ο Σαχπασίδης φέρνει την ψέματα μετά, την Τίνα Τέρνερ, όπου εγώ δεν μπορώ να το κάνω γιατί είμαι και σε ραδιόφωνο, γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Ήμουν στο ραδιόφωνο, ήμουν σε περιοδικό, ήμουν σε εφημερίδα, το κάνει εγώ την Τίνα Τέρνερ πάρα πολύ καλά, με φοβερές ισορροπίες όμως, πολιτικές.
0: Και συνέντευξη μαζί της.
1: Ήμασταν, εμείς ήμασταν οι άνθρωποι που δουλεύαμε
0: που δουλεύατε, ναι.
1: Και έπρεπε να κανονίσουμε τις συνεντεύξεις που θα έδινε στα μέσα. Τότε ναι. Ήταν νομίζω το συγκρότημα Λαμπράκι μη διαχορηγός. Εγώ χώθηκα καλοκαιριάτικα σε ένα γραφείο χωρίς παράθυρα και βγήκα την ημέρα της συναυλίας. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς και καινούργια πρωτόγνωρα πράγματα για μένα. Αλλά μπήκα στα βαθιά και το ευχαριστήθηκα.
0: Αυτή πώς ήταν?
2: Ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί εγώ είχα πάει στο World Bank στο Λονδίνο. Είχα πάει δημοσιογράφους να τη συναντήσουμε εκεί και ήταν μια συγκλονιστική συναυλία. Σε ένα Αβαίο καταπληκτικό με τον Phil Collins, την Diana, τη θεά Τίνα Τέρνερ να ανοίγει ένα διαστημόπουλο και να κατεβαίνει. Δεν γίνανε αυτά στο γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά τέλος πάντων ήταν πολύ καλή συναυλία. Και μετά πήγαμε τον Μιχέλμη, Rolling Stones, YouTube, Pink Floyd, όλα αυτά τα πράγματα, Κουστουρίτσης, Μπρέγκοβιτς κτλ.
0: Όλους αυτούς τους έχετε κάνει εσείς?
2: Ναι, Λάιζα Μινέλη, εντάξει, να σου πω, θέλω να σου πω. Και μετά ο Σταμάτης Φασούλης.
0: Μην τα προχωράς έτσι.
2: Κοίταξε να δεις κάτι. Έχουμε κάνει τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Έχουμε δουλέψει με τον Γιώργο Χατζινάσιο, που τον θεωρούμε οικογένειά μας, και έχουμε κάνει συναυλία στις πυραμίδες στην Αίγυπτο. Άνοιξαν οι πυραμίδες, ο χώρος, μετά από 400 χρόνια. Και κάναμε μια συγκλονιστική συναυλία εκεί. Έχουμε κάνει με τον Γιώργο Χατζινάσιο μια συγκλονιστική συναυλία, το έργο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, μέσα στο Μιστρά. Δηλαδή τώρα ο Μιστράς άρχισε να φωτίζεται και να τον καλιάζει η αρχαιολογία και να τον κάνει ένα χώρο που να τον επισκέπτονται οι πάντες, και κάναμε αυτή τη συναυλία εμείς πριν από 15 χρόνια.
0: Οι ιδέες για τις συναυλίες είναι δικές σας ή εσείς απλά αναλαμβάνετε την προώθηση ενός γεγονότος μιας μεγάλης εκδήλωσης?
1: Εξαρτάται.
0: Γιατί λες τώρα ότι αναλάβαμε.
1: Ναι, εξαρτάται. Υπάρχουν του Χατζινάσιου στην Κίζα δεν ήταν. Ήταν προγραμματισμένο
0: να γίνει.
1: Να γίνει και όλα αυτά, και εμείς κάναμε όλη την
0: επικοινωνία. Την επικοινωνία.
1: Όπως και ο Μιστράς. Αλλά έχει συμβεί να, επειδή έχουμε πολύ καλές σχέσεις με καλλιτέχνες, γιατί είμαστε τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο και είμαστε οικογένεια με τραγουδιστές ηθοποιούς, πολλές φορές πετάμε μια ιδέα και λέμε μήπως να κάνουμε αυτό, να το ψάξουμε.
2: Ή μας ρωτάνε εμάς οι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε, ότι πώς σου φαίνεται αυτό το πάντρεμα ή αυτή η είδηση. Λοιπόν, το Μάτι Φασούλης μας έβαλε στα θέατρα, στην επικοινωνία των θεάτρων, γιατί μας πιστεύει και τον αγαπάμε και μας αγαπάει πολύ. Και έτσι, ξαφνικά, με την αδελφή μου, εκεί που δουλεύαμε σε 100 διαφορετικά πράγματα, κάναμε και αυτό. Πρόσεξε. Δεν φύγαμε ποτέ από τη δημοσιογραφία. Απλώς κάναμε και αυτό. Και έχουμε την ικανότητα, γιατί αυτό είναι ικανότητα, να μην μπερδεύουμε τις τσέπες μας. Δηλαδή, τι εννοώ? Λειτουργούμε ως δημοσιογράφοι, ήμασταν διευθύντριοι στο Hello, διευθύναμε το Hello το περιοδικό, και την ίδια στιγμή τρέχαμε επικοινωνιακά 10-12 θέατρα. Έτσι δεν είναι?
1: 12, ναι.
2: Λοιπόν, και μοιράζαμε τα
1: αποκλειστικά
2: όπως έπρεπε. Όταν έκανα τους Rolling Stones, ήταν μια διαχορηγός στα νέα. Είχα πει λοιπόν στους συναδέλφους ότι.
0: Τι αποχή τώρα είναι αυτό?
2: Το 99.
0: Ναι.
2: Είναι το 99 και.
0: Έρχονται οι Rolling Stones που.
2: Έρχονται οι Rolling Stones στο. Όχι, όχι, στο, στάδιο, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: 1999 Rolling Stones.
2: Καταπληκτική συναυλία, μαγική συναυλία με διπλές, πώς το λένε, πίστες, εξέδρες, άλλα πράγματα.
0: Παραγωγή δική τους.
2: Παραγωγή, όχι, όχι. Παραγωγή του Μιχέλμη. Καμία, πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν.
1: Ο Άκα, ο Άκα.
2: Στο Άκα, στο. Ναι, αυτό είπα. Λοιπόν. Και είναι μην διαχωρίζει τα νέα. Έχω λοιπόν μία σύσκεψη. Ήταν ο Δημήτρης Ρίζος στο καλό εκεί που είναι ο άνθρωπος τέλος πάντων. Και έρχεται ο αρχισυντάκτης που είχαμε, ο διευθυντής σύνταξης, δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι λίγο υπερφύαλος για μένα. Και μου λέει: έρχονται οι Rolling Stones την Κυριακή. Λέω: δεν έρχονται. Όλα και όλα. Όχι, μου λέει: έρχονται. Με κοιτάει ο Δημήτρης Ρίζος, μου λέει: Μερούλα, έρχονται. Όχι, του λέω: Δημήτρη, δεν έρχονται. Εγώ θα σου πω πότε θα έρθουν. Μου λέει: πολύ σίγουρη. Λέω για το συγκεκριμένο, είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Θα έρθουνε. Δύο μέρες πριν θα βγάλει το αποκλειστικό τα νέα, γιατί αυτή είναι η media χορηγή. Θα έρθουν έτσι, έτσι και έτσι. Και εμείς, σαν εφημερίδα, γιατί ήμουν στον αδέσμευτο του Δημήτρη του Ρίζου, λέω: εμείς θα έχουμε αποκλειστικό το τι θα συμβεί στα παρασκήνια. Είναι το μοναδικό κομμάτι που δεν θα δώσω σε συναδέλφους. Γιατί λέω: εγώ τρέχω τη συναυλία. Άρα εγώ ξέρω πώς μοιράζονται τα αποκλειστικά. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά η δική μας. Δεν μπερδεύουμε το ένα με το άλλο.
0: Θέλεις να πεις δηλαδή ότι σήμερα πώς γίνονται τα πράγματα?
2: Σήμερα είναι πιο παρεϊστικά τα πράγματα.
0: Τα μοιραζόμαστε εννοείς πολύ?
2: Δεν μοιραζόμαστε πολύ. Υπάρχει πολύ άγνοια. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε στα δικά μας τα χρόνια. Ξέρεις, και το ραδιόφωνο και τηλεόραση βγάζουν την αμορφωσιά επάνω. Και ειδικά η τηλεόραση. Εμείς τότε οι δημοσιογράφοι ήμασταν άλλοι. Διαβασμένοι αλλιώς. Δηλαδή δεν μπαίναμε εύκολα να καθίσουμε στη βεράντα του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν καθόμασταν εύκολα με το Μάνο Χατζηδάκη στο πάρτι κάθε βράδυ να τρώμε πατάτες τηγανιτές, να έχω το Σύριο στα πόδια, να μας μιλάει ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν καθόμασταν εύκολα δίπλα στη Μελίνα, που εγώ δούλευα με τη Μελίνα γιατί ήμουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και μάλιστα δεν ήξερα ότι σε μια συναυλία που έγινε και ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, άνοιξε πίσω η οθόνη και ήταν η Μελίνα σε συνάντηση με τον Μάνο Χατζηδάκη. Και στο κέντρο ήμουν εγώ. Και λέω: α, είμαι στο Ηρώδιο. Θέλω να σου πω άλλα χρόνια.
1: Δεν μας τρώγαμε κάθε βράδυ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και αντί να τρώει με τους συναδέλφους της ηθοποιούς, ερχόταν με εμάς τα νέα παιδιά, τους δημοσιογράφους, να μας ανοίξει την καρδιά της και να μας πει τα εσώψυχά της. Έχουμε συναντήσει μύθους στην καριέρα μας στη δημοσιογραφική. Ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
2: Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τον Γιάννη Τζαρούχη να ζωγραφίζει τον ουρανό στο Ρεξ.
1: Το ταβάνι, ναι.
2: Το ταβάνι επάνω. Και να του λέμε: κύριε Γιάννη, μην πέσετε, σας παρακαλούμε. Είναι πολύ σημαντικό να κάθεσαι με την Μαρινέλα, που εντάξει, εμείς είχαμε τη μεγάλη τιμή να συνεργαζόμαστε και μαζί της, να κάθεσαι μετά και να παίρνεις μαθήματα ζωής. Αυτά τα νέα παιδιά της δημοσιογραφίας δεν ξέρω εάν τα ζουν. Θα μου πεις: υπάρχουν αντίστοιχοι? Όχι, δεν υπάρχουν αντίστοιχοι. Αλλά δεν ξέρω και αν τα ζουν. Και δεν ξέρω δημοσιογραφία τι είναι τελικά. Τι είπα εγώ και τι είπες εσύ, να βγούμε να το ξανασυζητήσουμε? Ή να ψάξουμε να βρούμε μια ωραία είδηση που να αφορά τον κόσμο?
0: Ωραία. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά μας, συνομιλούμε με τη Γογό και τη Μέρη Αβγερινοπούλου, τις αδελφές δημοσιογράφους, δημοσίες σχέσεις. Εσείς πώς, όταν συστήνεστε, τι λέτε?
1: Δημοσιογράφοι.
2: Δεν αλλάζουμε ιδιότητα.
0: Δεν αλλάζουμε ιδιότητα.
2: Σου είπα, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με δημοσιογραφική ματιά.
1: Και εντάξει, δεν μπορείς να αλλάξεις. Η είδηση είναι για μας το... Η κάφτρα, ξέρω εγώ, ναι. Η φλόγα. Τη βρίσκουμε παντού.
0: Ωραία. Επειδή λέγατε και δυο σας πριν για πρόσωπα μύθους, γιατί η εποχή είχε αυτά. Απ' την άλλη, πήγε εγώ με 27 χρόνια στο χώρο, έτσι. Έχω περάσει 11 χρόνια μόνο με τον Νίκο Κακαουνάκη, μετά ήμουνα στον Μπέγκα άλλα 11 χρόνια, 10 χρόνια είμαι εδώ.
2: Μάλιστα.
0: Κάθε εποχή έχει τα δικά της πρότυπα, τους δικούς της κανόνες, τους δικούς της καλλιτέχνες, έτσι.
2: Ναι.
0: Βλέπω και τους νέους συναδέλφους που έρχονται. Κάθονται δίπλα μου, εγώ έχω κλείσει τα 51, κάθονται δίπλα μου άνθρωποι που είναι 24-25 χρονών.
2: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Μπράβο.
0: Δεν θέλω να ανήκω στην κατηγορία αυτή που λέμε: α, εμείς τότε στα χρόνια σας. Δηλαδή, παίρνω εγώ εφημερίδες μπροστά μου και διαβάζω και με κοιτάζουν σαν να είμαι το ΤΕΜ.
2: Ναι.
0: Δεν διαβάζουν σήμερα τα νέα. Ναι.
1: Εμείς πηγαίναμε.
0: Δεν θα φορήσουμε τη νέα γενιά που δεν διαβάζει εφημερίδες. Ας διάβαζε ένα βιβλίο. Θέλω να σου πω ότι.
2: Όχι.
1: Όταν πηγαίναμε εμείς στη σύσκεψη και στις 10 η ώρα με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο Δελτίο Ειδήσεων, ήμασταν υποχρεωμένοι να έχουμε διαβάσει τα πάντα για το ρεπορτάζ μας. Να ξέρουμε τι θα πούμε.
0: Τώρα είναι όλα στο διαδίκτυο.
1: Ωραία. Όμως. Αλλά να τα διαβάσουμε όλα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά θέλω να πω να μην είμαστε αφοριστικοί και με τη νέα γενιά.
2: Αφοριστικοί δεν είμαστε με τη νέα γενιά. Αλλά όταν πας να κάνεις ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να τηρείς τους βασικούς κανόνες του επαγγέλματος. Δηλαδή, θες να μου πεις εσύ ότι κάθεται ένας γιατρός, είσαι εσύ καρδιοχειρουργός και εγώ είμαι καινούργια γιατρός, και θες τώρα εσύ να μου πεις ότι δεν θα πάρω τη βιβλιογραφία που διάβαζες εσύ ή δεν θα καθίσω να πάρω από σένα γνώση, να τη φέρω σε μένα, να πάω παρακάτω.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά που σέβονται και ακολουθούν τα χνάρια ότι κάναμε κι εμείς. Γιατί κι εμείς δεν μας άνοιξαν τα χέρια και μας είπαν πάρτε αυτό και εκείνο. Μπήκαμε μέσα σε ένα ωκεανό, όπως είπε η Μέρη, και κολυμπήσαμε πολύ σκληρά. Και ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν είχαμε τις ευκολίες, όπως είπαμε, με το γραφείο τύπου. Αλλά φτάσαμε, βγήκαμε στον αφρό και. Προχωρήσαμε πάρα πολύ.
2: Κλείσαμε μια καριέρα μόνες μας.
1: Ακριβώς. Αλλά και υπάρχουν και πάρα πολλά νέα παιδιά που κάνουν έτσι, που λειτουργούν έτσι.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι, σαν και εμάς που έχουμε δουλέψει χρόνια, που βοηθάμε όλα αυτά τα νέα παιδιά. Εγώ το έβλεπα και στο περιοδικό, όταν προσλάμβανα νέα παιδιά και τους δείχναμε και έχουν βγει τώρα και έχουν πάρει θέσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ωραία είναι η ανανέωση.
2: Η ανανέωση είναι ωραία, αλλά πρόσεξε τα παιδιά που λέει εγώ, που έχουν γίνει διευθυντήριες περιοδικών, που είναι στην εταιρεία επικοινωνίας κτλ. Ήταν παιδιά που ήρθαν δίπλα μας και θέλανε να μάθουν. Και εγώ κάθισα δίπλα. Στο Σταύρο τον Απέργη, όσοι είναι παλιοί της δημοσιογραφίας, ξέρουν ότι ο κουμπάρος μου, την απάτρεψε κιόλας, κορυφαίος της δημοσιογραφίας, και στην γυναίκα του, την Αφροδίτη την Απέργη, που ήταν η δασκάλα μου, μάνα μου. Έχω ξημερωθεί σε εφημερίδες, έχω γράψει, γιατί τότε, στα χρόνια μας Μαρία, γιατί εγώ σου ρίχνω και μια δεκαετία στο ρεπορτάζ, δεν πήγαινες να σου κλείσει ραντεβού η κυρία Βιερνοπούλου για να μιλήσεις με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πήγαινες στο θέατρο να γνωρίσεις την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τώρα τα παιδιά ξέρετε, έχουν να μάθει. Έρχονται και εγώ τα παρακολουθώ και στην τηλεόραση. Γιατί πρόσφατα ήμουν και σε κανάλι, ήμουν σε πάνελ.
0: Ναι.
2: Και έχω και περιμένω μια κοπελίτσα από το κανάλι που ήμουν εγώ να κάνει συνέντευξη στη Μελίνα Σλανίδου. Είχε έρθει παντελώς αδιάβαστη. Δεν ήξερε πού πάνε τα πέντε. Τη είπα 6 ερωτήσεις, τις έκανε. Να σου πω κάτι άλλο χειρότερο. Συνάδελφος στον Αντένα. Στην τηλεόραση. Είμαστε σε ταξίδι, προσγειωνόμαστε στη Θεσσαλονίκη και μπαίνω να δω το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Να σου πω ότι αυτά που είπε η Μαρία Σαράφογλου και το Λίτ και τις ερωτήσεις ήταν αυτά που είχα στείλει εγώ.
1: Γιατί δεν την είχε μπριφάρει ο δημοσιογράφος.
2: Λοιπόν, και εγώ τις είχα στείλει δημοσιογραφικές ερωτήσεις και με δημοσιογραφικό Λίτ. Λοιπόν, αν θέλεις να χτίσεις καριέρα και πρέπει να διαβάσεις εφημερίδες, να ξεστραβωθείς και πρέπει να συγκρίνεις εφημερίδες και ή στο διαδίκτυο να ψάξεις να βρεις τα sites τα οποία είναι πραγματικά σωστά. Και να μην διαβάζεις βλακίες, να μην παπαγαλίζεις και να βρίσκεις πηγές. Αν δεν έχεις πηγές, δεν θα κάνεις ποτέ στη ζωή σου ρεπορτάζ. Θα έχεις ένα μικρόφωνο στο χέρι και θα λες βλακίες.
0: Πολλά θέματα ανοίγεται, πολλά θέματα ανοίγεται. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και
2: εξαρτάται, θα παίξετε, συγγνώμη, δεν θα παίξετε, εξαρτάται, θα παίξετε.
0: Τις ειδήσεις μας επιτρέπεις να τις
2: παίξουμε. Άμα είναι ειδήσεις, εντάξει, η ειδήσεις δεν είναι κανένα τραγούδι, γιατί το προηγούμενο τραγούδι που μας έκανε εισαγωγή.
0: Δεν σ' αρέσει, Φλέρι Νταντονάκη.
2: Έλα, αγάπη μου, τώρα σε παρακαλώ.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Έλα,
0: σε παρακαλώ.
2: Έλα,
0: τώρα σε παρακαλώ. Εντάξει, θα σου δείξω ότι. Έλα, είναι καταπληκτική.
2: Την ξέρω.
0: Στην παράσταση ήταν φοβερή.
2: Την ξέρω.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή παρέα.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
10: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο. Μιλώντας στο Sky, ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Αθανασίου σημείωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε και έκαψε 2.500 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην Καβυσσό Ευρού. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, παρουσία διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ, λαμβάνουν μέρος σε τετραμερή συνάντηση σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά παραμένουν κλειστά. Δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας, αναφέρει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νωρίτερο, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η εμπορική ναυτιλία συνέχιζε να πραγματοποιείται στην περιοχή παρά τις ιρανικές ανακοινώσεις. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της γυναίκας. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η σωρός της άτικης γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογιών δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς. Ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι που διέμενε. Προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός, που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα, Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Το τραγούδι αυτό μας αρέσει.
1: Βέβαια, γιατί μας ταξιδεύει.
0: Πολύ
1: εδώ
0: ωραία.
1: Στη γειτονική Ιταλία.
0: Τα κορίτσια. Εγώ και Μέρια Βιερινοπούλη, λοιπόν. Οι αδελφές της δημοσιογραφίας, πείτε μου λίγο κάτι. Πώς τα καταφέρετε? Γιατί λέμε ότι η οικογένεια συνήθως είναι οι φίλοι, γιατί τους επιλέγουμε. Την οικογένεια δεν την επιλέγουμε. Εσείς πώς τα καταφέρατε και δεν βγάλατε μία τα μάτια της Αλληνής?
1: Η μαμά φταίει για όλα.
0: Η μαμά,
2: Η μαμά τα κανονίζει όλα, γιατί δεν μπήκε ποτέ ανάμεσά μας. Τόσο που ακόμα και καμιά φορά που ξετσακωνόμαστε, τώρα πια που ξετσακωνόμαστε 500 φορές την ημέρα. Και
0: πετάει. Ναι,
1: ναι, ναι, βέβαια.
2: Και πετάει γιατί η μαμά
1: φταίει. Μπορεί σε ένα θέμα να μην συμφωνούμε. Αλλά λέω, ναι. όχι αυτό, όχι, δεν συμφωνούμε, πρέπει να γίνει έτσι. Είπε, στη δουλειά πάνω με το συνεργάτη σου. Ακριβώς.
2: Πετάει γιατί η μαμά μου μια φορά. Ναι, μαμά. Ναι, ναι, παιδί μου, πάω μέσα. Λοιπόν, δεν μπήκε ποτέ ανάμεσά μας η μαμά μας. Ποτέ.
1: Ναι.
2: Και γενικώς η μαμά μας είναι αυτή η οποία έχει κρατήσει και τη δική της οικογένεια. Δηλαδή είναι πολύ αγαπημένη με τα αδελφάκια της. Mm. Αυτό ξέρεις, είναι καλλιεργείται στο σπίτι. Και όταν καλλιεργείται στο σπίτι, έτσι μαθαίνεις και τη ζεις.
1: Ναι.
2: Εγώ δηλαδή, οποιαδήποτε διαφωνία και να έχω με την αδελφή μου, οποιαδήποτε κόντρα και να έχω με την έννοια του να με και να βρίζεις, να θέλω να την κοπανίσω, λέει ο λόγος, υπερτηρεί τόσο πολύ η αγάπη που έχουν μία στην άλλη. Που και εκείνη την ώρα να θέλω να τα σπάσω όλα, μαγικά εξαφανίζεται.
1: Ναι.
2: Κατάλαβε, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το ζήλια, κακία, φθόνος κτλ.
0: Άρα, εσάς σας έχει βγει πολύ ωραία η συνεργασία σας. Πόσα χρόνια τώρα που είστε μαζί?
1: Κοίταξε, τυχαία ξεκινήσαμε. Ναι, από τις δημόσιες σχέσεις ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί και μετά έγινε η πρόταση από το Λιβέρι.
2: Δουλεύουμε μαζί από το.
1: Από τον καιρό που ξεκίνησε το.
2: Το 1. Το 2000. Όχι, πριν το παιδί. Το 2000 με δουλεύουμε μαζί.
1: Κάπου ναι, από τις δημόσιες σχέσεις.
2: Ναι, κάπου εκεί δουλεύουμε
0: το 2000. Μαζί.
1: Ναι, το 2005
0: όχι, δουλεύετε μαζί.
2: Ναι. Ναι. Καλά, και να σου πω κάτι, και τα προηγούμενα χρόνια που δεν δουλεύαμε μαζί.
0: Πάντα.
2: Πάντα η μία υποστήριζε τη δουλειά της άλλης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι. Μπορεί να μην το ξέρανε μπροστά. Αλλά πίσω πάντα η μία υποστήριζε τη δουλειά της άλλης.
1: Mm.
2: Οπότε και τελειώνει η συζήτηση.
0: Οπότε έχει η μία, η άλλη, μία την άλλη έχετε ένα σύμμαχο πολύ ισχυρό. Ξέρεις ότι θα είναι η αδερφή σου εκεί για σένα.
2: Σεφέστατο. Εμένα πολύ ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή, και όταν έκανα το παιδί μου, δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία ποιο θα βαφτίσει το παιδί μου.
0: Άσε, τη βαφτίσει.
1: Όχι μόνο. Και οι πολύ κολλητοί μας φίλοι που είμαστε με μένα γνωρίζεται από 6 ετών και με τη Μέρη από 3.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις ότι είναι μια έξτρα αδερφή μας.
2: Ακριβώς. Και
0: είναι. Μιλάμε τώρα, είναι κάποια που γνωρίζω.
2: Όχι. Όχι, η Λίδα είναι άνθρωπός μας, αλλά θέλω να σου πω ότι όπως εγώ είχα τη μεγάλη τύχη να έχω νονά την αδερφή του πατέρα μου, που την είχα μέχρι πριν από λίγα χρόνια δίπλα μου.
1: Ναι.
2: Έτσι θέλω το παιδί μου να έχει στο μοναδικό άνθρωπο που έχω απόλυτη ασφάλεια, είναι η αδερφή μου. Οπότε εκεί τελειώνει η κουβέντα για μένα. Δηλαδή τα πάντα είναι η αδερφή μου με την έννοια ότι αν εγώ πάθω το οτιδήποτε, αν μου συμβεί το οτιδήποτε, αν οτιδήποτε, ξέρω ότι η αδερφή μου είναι 10 φορές μάνα το παιδί μου.
0: Ναι. Μιλούσαμε λοιπόν πριν περί δημοσιογραφίας και τα χρόνια.
2: Και άλλων τινών.
0: Και άλλων τινών και πόσο έχουν αλλάξει. Πάντα, είπαμε πάντα δημοσιογράφοι είστε, γιατί πάντα είστε σε μέσα, είτε ραδιόφωνο.
2: Όχι,
0: είτε...
2: είμαστε πάντα δημοσιογράφοι.
0: Πάντα δημοσιογράφοι.
2: Δηλαδή και να μην είμαστε κάποιο μέσο, άμα γίνει κάτι, θα τραβήξουμε και τη φωτογραφία, θα πάρουμε και ένα τηλέφωνο 5 ανθρώπους που είναι στο site.
0: Δούμε,
2: παιδιά, πάρετε τη φωτογραφία, έχει γίνει, ναι, αυτό, έχει έρθει εκείνος εκεί, γράψτε το.
0: Ωραία.
2: Απλά ελληνικά.
0: Απλά ελληνικά, είναι πάντα δημοσιογράφοι. Και λέτε λοιπόν ότι σήμερα πια οι δημοσιογράφοι, οι ειδήσεις που επιλέγουμε να παίζονται ψηλά,
2: είναι στενάχωρες.
0: Είναι στενάχωρες. Θέλω να σας πω ότι εδώ θα διαχωρίσω λίγο τη θέση μου, όχι εγώ, αλλά το ραδιόφωνο, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι είναι το ευγενέστερο όλων των μέσων.
2: Ναι, συμφωνώ,
1: ναι,
2: και
1: βέβαια,
2: εγώ.
1: Βέβαια, γιατί δεν έχει εικόνα.
0: Δεν έχει εικόνα, δεν σου επιβάλλει την εικόνα, δεν είναι ασθηματικό να σου κόβει το λόγο. Μιλάς, ξέρετε, η τηλεόραση, οι δηλώσεις είναι 12, 15, 22. Πάντα εδώ οι διευθυντές, κόψτε τον από τα 22 να πάει στα 15. Τι θα προλάβεις δηλαδή με έναν άνθρωπο που μιλάς να σου εξηγήσει? Εγώ κάνω, ας πούμε,
1: και
0: σήμερα.
1: Όχι όλα τα ραδιόφωνα, έτσι.
2: Αυτό πήγα να πω. Εσείς είσαστε έτσι. Το δικό σας ραδιόφωνο είναι έτσι. Εσείς δίνετε τόση ώρα πάσα. Δηλαδή, αν είσαι σε ένα οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο, πρέπει να πεις κάθε 10 λεπτά το αργότερο ποιο ραδιόφωνο ακούς, ποιος είναι στο μικρόφωνο, ποιον έχεις καλεσμένο, να βάλεις τραγούδι, να μην κόψεις διαφημίσεις, να βγεις 5 λεπτά νωρίτερα, να καθαρίσεις το στούντιο. Υπάρχουν άλλες διαδρομές.
1: Ναι.
2: Ο Sky είναι έτσι.
1: Πάντα ήταν όμως έτσι ο Sky.
2: Ο Σκάι είναι έτσι. Μην τον
1: μπερδεύει. Πάρα πολύ
2: ενημερωτικό.
1: Και γι' αυτό είναι πάντα πρώτο, πιστεύω. Γιατί ο κόσμο τον εμπιστεύεται
0: δεν
1: πάρα πολύ.
0: Δεν δουλέψει άλλο ραδιόφωνο για να ξέρω τώρα αυτό που λέτε.
2: Εγώ έχω δουλέψει, έχω ξεκινήσει από το Top FM, το συγκρότημα του Λαμπράκη. Και μετά πήγα κατευθείαν από τον Top FM στο Sky. Να κάνω το Sky ημέρα. Μετά με γύρισε ο Χρήστος Λαμπράκης και τον ευχαριστώ εκεί που είναι, γιατί ήθελε τη φωνή μου πριν από την εκπομπή του. Οπότε γύρισα ξανά στον Top FM και τρεις μήνες πριν κλείσει το Top FM, να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον Πέτρο Ευθυμίου που τότε ήταν διευθυντής μου. Και μου είπε: μικρή, δεν πρέπει να φύγεις γιατί θα κλείσουμε σε λίγο.
1: Ναι.
2: Και έτσι 1η Οκτωβρίου του 89 πήγα στον Αντένα, από που έφυγα το 12. Με αμέτρητες πρωτοχρονιές on air. Εγώ το ραδιόφωνο το λατρεύω, είναι η συνέχεια του εαυτού μου. Είναι το μέσο που αγαπώ πιο πολύ από όλες τις δουλειές που κάνω. Γιατί έχει αυτή την αμεσότητα. Έχει αυτό να μπορείς να επικοινωνήσεις. Αλλά όσο αφορά στο θέμα των ειδήσεων, θεωρώ ότι επειδή ο πόνος, ο καημός και ο φόβος χειραγωγεί και είναι πιο εύκολα πουλιστερός, γι' αυτό και τον έχουν. Έχεις ακούσει πολλές τηλεοράσεις, πολλά ραδιόφωνα να βγουν να σου πούνε την καλή είδηση της ημέρας. Που να μην αφορά την οικολογία.
0: Ωραία. Θα διαφωνήσω λοιπόν τώρα εδώ, γιατί 6 χρόνια τώρα, Κώστα, δεν ασχολούμαι ποτέ σαν την εγώ. Κοίταξε να δεις.
2: Εσύ, παιδί μου.
0: Όταν θα υπάρχει φωτιά.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι ότι εγώ θα σφυρίζω αδιάφορα όταν συμβεί κάτι συγκλονιστικό, αλλά από τη στιγμή που κάθε μισή ώρα στις ειδήσεις λέγεται η είδηση της δολοφονίας της γυναίκας στην Κρήτη, δεν υπάρχει λόγος να το αναλύσω κι εγώ.
2: Στο δικό,
0: συμφωνώ,
2: δικό σου ραδιόφωνο.
0: Στη συμφωνώ. Καταλαβαίνετε.
2: Εμείς συμφωνούμε απόλυτα.
1: Και εγώ συμφωνώ και με τα λεγόμενα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος πιστεύει ότι μετά το 10 δεν πρέπει να έχουμε infotainment, εννοώντας ότι δεν πρέπει να αναλύσουμε αύριο στο πρωί στις 10 η ώρα σε εκπομπές ότι ο Σκοπιανός έσφαξε την γυναίκα
0: με όλες τις λεπτομέρειες και δίνουμε λεπτομέρειες
1: και ότι πρέπει να μπούμε να κάνουμε περισσότερο ψυχαγωγία, γιατί αυτό κάνουν οι ενημερωτικές εκπομπές καθαρά.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Και
2: εννοείται.
1: Μετά που ο κόσμος βλέπει τηλεόραση μετά τις 10 είναι άλλος κόσμος και πρέπει να ψυχαγωγείται και συμφωνώ απόλυτα.
0: Και επίσης αυτό που λένε ότι επειδή είπες ότι πουλάει, όπως έλεγε και ο Κακαουνάκης τότε με και σπέρμα, ότι πουλάνε αυτά πολύ, θεωρώ πως ό,τι δίνεις στον κόσμο θα πάρει. Στην αρχή όταν ξεκίνησα μου λέγανε: πού νομίζεις ότι απευθύνεσαι, ότι κατεβαίνεις στο ηρώδιο και μιλάς, που δεν θεωρώ σιγά. Και όμως ο κόσμος μετά αρχίζει και σε αποδέχεται και το θέλει αυτό.
2: Ναι, γιατί ξέρεις
0: όταν
2: κάτι...
0: φωνάξω κάποιον πολιτικό μου γράφουν όχι και εσύ. Ή όταν πάω να κάνω μια ανάλυση ενός θέματος επικαιρότητας, φτάνει. Τα ακούσαμε πριν.
2: Αυτό σου λέγεται. Η δική σου εκπομπή, αυτή την κυρία που είχες προηγουμένως, που κατεβαίνοντας.
0: Η Κάτια Μαργαρίτη, ναι.
2: Μπράβο. Πολύ ενημερωμένη, πάρα πολύ διαβασμένη και πολύ ωραία.
0: Δάκτωρ αρχαιολογίας.
2: Κατεβαίνοντας λοιπόν εμείς από το νέο ψυχικό που είναι το σπίτι μας, την ακούγαμε και σκεφτόμουν ότι κάποιος τέτοια ώρα το μεσημέρι, αν θα ακούσει ραδιόφωνο, θα ακούσει αυτό και μήπως ήθελε μουσική. Και μετά άρχισα να μαθαίνω την ιστορία του Πλούτερχου και να λέγεται. Και λέω, κοίτα ρε παιδί μου.
0: Και του Περικλή.
2: Και του Περικλή. Είσαι στο σπίτι σου, α πούμε, και ακούς ραδιόφωνο. Και μη τι άλλο. Μαθαίνεις και δύο πράγματα.
0: Ναι.
2: Και μπράβο σου. Αλλά αυτό, πρόσεξε. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, δεν το παγώ, το υποκάλυψα, έτσι. Αλλά μπράβο στο ραδιόφωνο που στο επιτρέπει. Στη συχνότητα που στο επιτρέπει.
0: Ναι.
2: Και θα μπορούσε να έχει έρθει διεύθυνση να σου λέγε Μαρία,
0: έχεις
2: δεν θέλω αυτό το είδος εκπομπής. Θέλω αυτό το είδος εκπομπής. Και δεν μου πουλάς. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Μπράβο στο ραδιόφωνο που στο επιτρέπει, στη διεύθυνση που στο επιτρέπει και σε σένα που το πράττεις.
0: Γιατί και εγώ από την αρχή είπα, πολύ σωστά τα αποδέχομαι όλα σα λες, είπα αυτή είναι η πρότασή μου, αν θέλετε, αυτό μου αρέσει να κάνω,
1: καλά κάνεις και
0: αυτό
1: εσύ,
0: θέλω.
1: Και εσύ δίνεις πράγματα θέλω. Και ο κόσμος που σ' ακούει μαθαίνει, γιατί βλέπεις αυτά τα και στα τηλεπαιχνίδια και στον κόσμο στα ρεπορτάζ στο δρόμο πόσο ομορφωσιά υπάρχει και λέω αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάει σχολείο, βασικά πράγματα, γιατί γιορτάζεται 25 Μαρτίου.
0: Πόσες φορές έχουμε κάνει αυτό το ρεπορτάζ.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι και πόσες φορές θα έχουμε ακούσει τις ειδήσεις βλακίες.
0: Ναι. Λοιπόν, ελάτε να μιλήσουμε λίγο για τους καλλιτέχνες τους δικούς μας με τους οποίους εσείς δουλεύετε και ασχολείστε πολύ.
1: Ωραία, τι θες να σου πούμε.
2: Πες.
1: Για ποιον.
0: Καλά, έχουν πολλές παραξενιές οι δικοί μας σε σχέση με τους έξω.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Α, όχι, θα σας πω τι έχουν. Σε σχέση με τους έξω. Επειδή έχω
0: ναι, γιατί από τη στιγμή που λες, τι να τάνε, Rolling Stone, YouTube.
1: Ναι, με τους έξω, ναι.
0: Μεγάλη και τρανή έρχονται. Ζητάνε, ας πούμε, περίεργα.
2: Όλοι.
1: Όλοι ζητάνε.
0: Τι ζητάνε.
1: Ένα μπουκ ολόκληρο έρχεται.
0: Για όνομα.
1: Θέλω άσπρο, άσπρο καναπέ, μόνο άσπρο τοίχο. Θέλω άσπρα λουλούδια ή μόνο κόκκινα λουλούδια. Θέλω το τάδε μάρκα νερό μόνο. Θέλω να έχω στο καμαρίνι μου φαγκρά, χαβιάρι ή μόνο φρούτα ή μόνο.
2: Και πόσα μπουκαλάκια νερό θέλεις. Και σου στέλνουν και το μπουκ που σου λέει. Θέλουμε 17.962 βίδες 04. 39 χιλιόμετρα καλώδιο άσπρο λευκό που κολλάει εκεί. Έτσι έρχονται οι ξένοι. Δεν έρχονται τυχαία.
0: Δηλαδή είναι πολύ οργανωμένοι.
2: Απλώς τι γίνεται. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Έχουν τον group manager που κάνει την επικοινωνία.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν προσγειώνονται στην Ελλάδα, κατεβαίνουν. Rolling Stones, θα σου πω τώρα. Κατέβηκε το ένα αεροπλάνο που ήρθαν οι τρεις και μετά έρθει ο Τζέγκερ με το άλλο αεροπλάνο. Είχα μέσα στο ελληνικό τρεις εξέδρες με δημοσιογράφους, φωτογράφους, κάμερες. Αστυνομία παραταμένη την οποία την πήγα πίσω, γιατί δεν την ήθελα μπροστά μου, και εγώ τώρα μιλώ μικρό κορίτσι, έτσι. Ήταν λοιπόν η group manager του της επικοινωνίας. Με είδε, είδε πώς χειριζόμουν τις καταστάσεις. Κατέβηκαν οι τέσσερις, την κοίταξαν, τους ένευσε τα μάτια. Ό,τι πει η μικρή.
0: Ό,τι είναι όλα καλά.
2: Ό,τι πει η μικρή. Έλεγα στον Τζάγκερ, τον κοίταγα, μίλα. Σταμάταγα, δεν μίλαγε. Έλεγα στους άλλους τρεις, μιλήστε, μιλάγανε. Με κοιτάγανε μέσα στα μάτια. Δεν μου είπε ο Τζάγκερ, ποια είσαι εσύ, μικρό κορίτσι, που μου λες πότε θα μιλήσω, σε ποιον θα μιλήσω, αν θα φωτογραφηθώ ή θα αναγυρίσω.
1: Ναι, αυτή ήταν η Rolling Stones, αλλά πες η Diana Ross Mary μου, θυμάσαι πολύ καλά, ότι μας βγάλανε όλους έξω, δεν μας άφησαν ούτε στην πρόβα να είμαστε εκεί, γιατί σε ολόκληρο Καλλιμάρμαρο είχαμε πάει από πολύ νωρίς, δεν είναι εύκολο το Καλλιμάρμαρο για μας τους backstage να δουλεύουμε. Είχαμε κάνει την ταξιδεσία μας, ήμασταν έτοιμοι και την ώρα που ήρθε η Diana Ross να κάνει την πρόβα, μας βγάλαν όλους έξω.
2: Για ποιο λόγο?
1: Θα έχω μια... Και επίσης δεν μας άφησαν και καθόλου πίσω στα καμαρίνια που είχαμε να κινηθούμε, να πάμε στην Παπαρίζου, ούτε την Παπαρίζου καλά-καλά δεν την άφησαν να πάει.
0: Ήταν το άνοιγμα της συναυλίας.
2: Πολύ καλό, πάρα πολύ καταπληκτική δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και μετά όταν ήταν να φύγει πάλι, κόντεψαν να μας δείρουν που ήταν τα κανάλια, που θέλανε να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες και όλα αυτά.
0: Τι θέλει να
2: εγώ
0: πει,
2: σε αυτό,
0: θέλει να
2: εγώ σε αυτό έχω μια ένσταση.
0: Πάντα.
2: Δεν ξέρω, δεν το χειρίστηκα εγώ με την επικοινωνία της Νταϊάννα. Επίτρεψέ μου σε αυτό να έχω μια ένσταση. Δέχομαι αυτό που λες για την Έλενα, αλλά θεωρώ ότι μπορεί και να μην ήταν ακριβώς έτσι.
1: Εγώ αυτό που έζησα.
2: Σε συγκεκριμένη συναυλία.
1: Ναι, εγώ αυτό που έζησα όμως σου λέω ότι δεν είναι όλοι οι καλλιτέχνες το ίδιο.
0: Όχι βέβαια. Τι θες να πεις, ότι η Νταϊάννα Ρος ήταν μια έτσι πιο κλειστή, πιο δύσκολη, πιο ζώρικη.
1: Ναι.
2: Φάνηκε μια πιο ζώρικη κατάσταση.
1: Ας πούμε η Λάιζα Μινέλη στο Ηρώδιο ήταν άνετη. Ανετότατη.
2: Ναι.
1: Δεν είχαμε. Δεν εξαρτάται με όλους τους καλλιτέχνες, δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που.
2: Ας πούμε, εγώ έχω κάνει στον Κάρλο Σαντάνα συνέντευξη στο γύρο του Παναθηναϊκού, ο οποίος παρακολουθούσε μία συναυλία και θα ήταν την επόμενη μέρα. Εκείνο είχαμε ένα τριήμερο συναυλιών και έχω και τον πατυχαίνω από κάτω στις κερκίδες. Και του λέω να κάνω μία συνέντευξούλα. Ας πούμε.
0: Έτσι το πες.
2: Ναι. Και την κάνω.
1: Εξαρτάται, σου λέω τον καλύτερο.
2: Εξαρτάται. Ας πούμε τον Ντάστι Χόφμαν, ήμουν στο Λονδίνο.
0: Έλα, πες.
2: Και ήταν στο Knightbridge και ήταν η Τιτικά Στασινοπούλου, ξέρετε εκεί. Τον βλέπει λοιπόν τον Ντάστι Χόφμαν στον δρόμο Τιτικά και με απίστευτη άνεση τον σταματάει και στο ίδιο ύψος.
0: Στον δρόμο.
2: Στον δρόμο. Και του λέει, είμαι από την Ελλάδα, είμαι ηθοποιός.
0: Hello, Dustin.
2: Hello, Dustin. Ο Dustin έχει κάποιες ελληνικές ρίζες, κάτι δεν ξέρω τι έχει. Του άρεσε η Τιτίκα. Σαν μορφή ήταν, με τη συνοδό του ήταν. Και το είδε χαριτωμένο. Και μέσα στο χαριτωμένο, του λέω κι εγώ. Δεν σας κάνω δύο ερωτησούλες. Ήμουν στην απογευματινή τότε.
1: Με ρίχνω πολύ.
2: Και κοιτάξτε, να σας κάνω δύο ερωτησούλες. Ναι, μου λέει. Του έκανα κι εγώ δύο ερωτησούλες. Γύρισα από τον Λονδίνο, εκτός από τον φοβερό, τον Σέργιο Χοντιν Μενόχιν, που είχα πάει για τη συναυλία του και για ένα dinner εκεί. Έφερε και μια συναυλία του Ντάστι Χόφμαν. Μια συνέντευξη του Ντάστι Χόφμαν.
0: Απλά. Πού δούλευε τότε?
2: Στην απογευματινή. Ναι.
0: Και γύρισε και είπε, γεια σα, έχω.
2: Έχω και μια συνέντευξη του Ντάστι Χόφμαν.
0: Έτσι και δεν είχαμε τότε κινητά για να τραβάς φωτογραφίες και βίντεο για να δείξεις.
2: Καλά, να σου πω κάτι. Το λέμε και με την αδελφή μου αυτό. Τους ανθρώπους που έχουμε συναντήσει στη ζωή μας, έχουμε συμφρεθεί, έχουμε συμφάγει. Αν είχαμε αυτή την τρέλα της φωτογραφίας, θα βγάζαμε άλμπουμ. Και τώρα βλέπεις άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν, αλλά θέλουν μια φωτογραφία με την εντάδε. Πάνε και στείνονται δίπλα και ξαφνικά αποκτούν αξία.
0: Να.
2: Αποκτούν σημασία. Έχουν έγκλη. Έτσι πιστεύω.
0: Τι Τι ωραίος όμως ο Ντάστιν Χόφμαν, έτσι, αυτή.
2: Εξαιρετικός.
0: Επειδή λέγαμε τώρα περί χαρακτήρα και το πώς αντιμετωπίζονται ή μάλλον πώς δρούν και πώς συμπεριφέρονται Έλληνες καλλιτέχνες στο δικό μας θερέωμα που είναι μια μικρή γειτονιά.
2: Τέσσερον Στόουν, λίγο την απείλησα για κάτι που της είπα και της έκανα τη συνέντευξη.
0: Την απείλησες?
2: Ναι, της είπα θα βγάλω το λόγο που πάτε στο Παρίσι. Και με κοίταξε και μου λέει τι θέλεις. Λέω θέλω τις ερωτήσεις από τη συνέντευξη που έχουμε κανονίσει. Στην απογεύμα δεν είναι και αυτό.
0: Τι πήγαινε να κάνεις στο Παρίσι?
2: Δεν μπορώ να το πω.
0: Μην πεις τώρα τίποτα που δεν ακούγεται.
2: Όταν θα κλείσουμε το μικρόφωνο.
0: Μάλιστα. Ο Βασίλης μου λέει συμπληρωματικά σε σχέση, ναι, είχατε πολλές ώρες τέτοιες. Τέλος πάντων, στέλνει ο κόσμος τώρα γιατί του αρέσουν κάποια θέματα και είναι πολύ διαδραστικό. Κάποτε σκεφτόμουν ότι ποιος μπορεί να μπει σε διαδικασία, ας πούμε, να στείλει ένα μήνυμα στο ραδιόφωνο.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι. Πάει σε ένα επικοινωνία πολύ άμεση.
0: Και όμως, ναι, αυτό ακριβώς που λέτε κι εσείς είναι πολύ άμεσο. Δεν το πίστευα δηλαδή ποτέ ότι θα καθόταν κάποιος, θα μπαίνει στην πλατφόρμα και θα έλεγε θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Ή ότι συμφωνώ, διαφωνώ.
2: Έχεις κάνει ραδιόφωνο με γραμμές στον αέρα?
0: Όχι.
2: Όχι. Λοιπόν, άκου.
0: Κώστα.
3: Δεν σου πάει καθόλου.
2: Λοιπόν, οι γραμμές στον αέρα. Οι γραμμές στον αέρα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Εγώ έχω συνδεθεί με ζευγάρι που τελείωνε τα οικονομικά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Το αγόρι, η κοπέλα ήρθε στη Νέα Υόρκη και μας άκουγε μέσω αντένα. Έχω πάει στο γάμο του στην Καλαμάτα. Μέχρι τώρα είναι φίλοι μου. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνανε και συνδεόμασταν. Δηλαδή ήταν οι καλοπροαίρετοι,
0: ναι,
2: που θα σου στέλνανε και την καλησπέρα, θα σου λέγανε και το λόγο. Ή το ραδιόφωνο. Είναι επικοινωνία.
0: Mm. Τώρα, επειδή 2-3 μηνύματα, για να μην λέμε μόνο τα καλά,
2: ναι,
0: έχουν ενοχληθεί που ακούν τη συζήτηση περί νέων και πώς οι νέοι είναι διαβασμένοι. Ξέρετε, μας λένε ότι γιατί να έχουμε τέτοια αντιπάθεια απέναντι σε κάθε τι νέο.
2: Εγώ δεν έχω καμία αντιπάθεια. Έχω ένα γιο 25 χρονών, να τον χαίρομαι τον Καμαρώνο.
0: Να τον χαίρεσαι τον Καμαρώνης.
2: Ο οποίος μου μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Δεν είμαστε υπέρ της ανανέωσης των νέων ανθρώπων.
2: Εννοείται, που στο δικό του επάγγελμα, είναι μηχανολόγος μηχανικός, εξελίσσει τους μεγαλύτερους.
0: Ναι.
2: Μακάρι όταν εμείς διευθύναμε το περιοδικό ή όταν έχουμε το δικό μας το site, μακάρι να έρθουν νέα παιδιά, να μας κάνουν νέες προτάσεις, να μας πούνε συμβαίνει και αυτό, να μας ανοίξουν τα μάτια.
1: Μα και όταν κάνεις επικοινωνία δεν μπορεί να είσαι εκτός εποχής. Πρέπει μονίμως να ενημερώνεσαι ό,τι πιο νέο. Και πρέπει να είσαι πολύ κοντά στα νέα πράγματα, γιατί αλλάζει συνέχεια η μορφή επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Παλιά κάναμε ένα πλάνο και κράτηγε ένα χρόνο. Μετά έγινε εξάμηνο. Τώρα είναι μήνα-μήνα. Αλλάζουμε τα πάντα. Και πρέπει να είμαστε μέσα στο παλμό του σήμερα. Και αυτό το έχουμε μόνο όταν έχουμε δίπλα μας νέους συνεργάτες.
0: Ακριβώς.
1: Νέα παιδιά. Αλλά δεν αντέχω την αμορφωσιά.
0: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά δεν είμαστε όσοι περνάμε, ας πούμε, κάποια χρόνια το τεμ. Ότι α, αυτό γινόταν τότε, άρα
2: όχι,
0: όλα τα υπόλοιπα δεν τα δεχόμαστε.
2: Μαρία,
0: όχι.
2: Αν το πεις αυτό, πήγαινε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.
0: Αυτό.
2: Πιάσε και μια θέση.
0: Δηλαδή, άνθρωποι μεγαλύτεροι ή εδώ που γίνονται διευθυντές και σηκώνουν το φρυδάκι μονίμως
2: απέναντι. Δώσε εξουσία σε έναν άνθρωπο να καταλάβει ποιο είναι.
0: Ναι.
2: Άλλο αυτό. Μην παρεξηγηθούμε με τον κόσμο. Ναι, στα παιδιά.
0: Αυτό θέλω να το έχω.
2: Ναι, τόπο στα νιάτα, το λέμε. Ναι. Τα παιδιά να μας μορφώσουν, ειδικά με όλα αυτά τα AI και σου AI και του AI που λέω κι εγώ. Αλλά να είναι παιδιά τα οποία το θέλουν πολύ, διαβάζουν και ξέρουν για ποιο λόγο μπαίνουν σε αυτή τη δουλειά.
0: Το ξέρετε και παρακολουθείτε. Και
1: αλλά και στην εποχή μας υπήρχαν οι συνάδελφοι.
2: Υπήρχαν
1: τελώς αδιάβαστοι.
2: Το ξέρουμε. Εμείς μιλάμε τώρα το τι πρέπει να γίνει.
0: Βλέπετε,
2: το ιδέα
0: παιδιά
2: το
0: σήμερα. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές φορές ρεπορτάζ πώς μεγαλουργούν και τι βραβεία παίρνουν όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό. Έχω κάνει πόσες φορές ομάδες που φτιάχνουν ρομπότ, τα παιδιά που περνάνε με βαθμούς αδιανόητους στο πανεπιστήμιο.
2: Γιατί η πιτσιρίκα από τον Πόρο 6 χρονών που κέρδισε, πήρε την πρωτιά στο σκάκι.
0: Και έβλεπε πόσο σοβαρή ήταν.
2: Απίστευτο.
1: Μεγάλη φατσόνη. Αν σκεφτείς ότι όλα τα application και όλα αυτά τα έχουν κάνει νέοι άνθρωποι και έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι χωρίς να έχουν πλησιάσει τα 30.
2: Τους είδες αυτούς πουθενά? Τους έβγαλε κάποιος μπροστά? Πήγε κάποιος να δει, να καθίσει να μοιράσει ένα 24ωρο μαζί τους? Έγιναν κάποια αφιερώματα? Αυτό σου λέω ότι λείπουν τα πρότυπα. Εντάξει, με αυτή τη λογική το λέω. Μακάρι, γιατί τα νέα παιδιά και στη δημοσιογραφία και με σχολές και με αυτά και με τα μηχανήματα και με όλα. Εμείς μάθαμε self-control από τον Τελέγο και από τους ηχολήπτες που είχα στον ΤΟΠΕΦΕ. Και τώρα τα παιδιά έρχονται και τα ξέρουν όλα. Αυτό λέω. Να μην υπάρχει μορφωσιά. Κατά τα άλλα, φυσικά. Να έρθουν και νέα παιδιά και νέα μυαλά και νέες ιδέες. Και εδώ είμαστε εμείς οι παλαιότεροι, που δεν μας ακυρώνει κανένας, γιατί ακυρώνεσαι μόνο από τον εαυτό σου, να συμπορευτούμε και να πάμε παρακάτω μαζί.
0: Γιατί επίσης εγώ θεωρώ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, ότι όταν είσαι χορτασμένος και πατάς γερά στα πόδια σου.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να πατάς πολύ γερά στα πόδια σου. Ακριβώς.
0: Δεν φοβάσαι όταν έρχεται ένας νέος συνάδελφος. Παράδειγμα θα σας πω. Έχω πάει 7 φορές στην Τίνο για να κάνουμε το 15 Αύγουστο από εκεί. 1, 2, 3, 4. Κάποια στιγμή είπα: δεν θέλω να πάω, ας πούμε, άλλο. Μου λέγανε: άμα γιατί, πόσο, θα πάει ένας άλλος. Ναι, αλλά θα πάει τώρα, θα πάρει τα πρώτη. Άλλος, παιδιά, άλλος. Πρέπει να περνάμε.
2: Τι εννοείς.
0: Ποιο όμως υπάρχει.
2: Θα χάσεις την αξία σου, εσύ, ποια είσαι. Γιατί θα πάει κάποιος να κάνει το ρεπορτάζ. Ήμαρτον,
0: θα τα κάνει αυτά. Θα πάει ο επόμενος. Για βάλει και τον good job, Νίκη, να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.
1: Το αγαπημένο μας Νικολάκη που το έχουμε μεγαλώσει αυτό.
0: Ναι,
2: δεν υπάρχει αυτό το πιτσιρίκι. Αν για την πρώτη φορά μου έλεγε: θέλω σοκολάτα. Είναι 3 ώρα το πρωί, του έλεγα: δεν θα βάζω σοκολάτα. Δεν κοιμάσαι το βράδυ, θέλω σοκολάτα.
0: Έχετε κάνει και συνέντευξη στον Παριό.
2: Εγώ έχω
1: οικογένειά μας.
2: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το έχω κάνει τις περισσότερες συνεντεύξεις που έκανε η ζωή του.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ.
2: Γιάννης Πάριος έρχεται στον Αντένα, μου λέει: έρχομαι μισή ώρα. Μισή ώρα, δεν θέλω παραπάνω. Μην με κουράσεις. Έλα, του λέω, και δεν σε κουράζω. Κάναμε γύρω στις 3 ώρες πρόγραμμα. Και μετά μου λέει: άντε τώρα να φύγω. Άντε, λέω,
0: πού να. Πώς το λένε, να είχε όρεξη κιόλας, ε.
2: Καλά, δεν το σου. Είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Είμαστε στο μοντεγκογό στο ραδιόφωνο. Τον παίρνουμε. 5 λεπτά. Πού είσαι, Γιώργο? Είμαι στη βάρκα. Φτιάχνω κάτι στη βάρκα. 5 λεπτά. Μετά λέει: καθίστε, γιατί πρέπει να βάλω και τη διόπτρα να έχω φως, γιατί σκοτεινιάσει. Δεν ξέρω πόση ώρα μιλάγαμε στον αέρα.
0: Ναι.
2: Άλλοι άνθρωποι.
0: Εντελώς. Εν τω μεταξύ, τώρα πρόσφατα άκουσα για πρώτη φορά Νταλάρα. Πέρσι δηλαδή, στο Κατράκιο πρέπει να ήταν. Εννοώ ζωντανά. Πήγα πρώτη μου φορά.
2: Σοβαρολογώ.
1: Στην Ρόδια, μήπως ήταν.
0: Όχι. Παιδιά, τώρα κατάλαβα τι εννοούν όταν λένε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι.
1: Ορχήστρα.
0: Δεν στόναρε τίποτα. Δεν έχω ακούσει άλλη φορά τέτοιο ήχο σε συναυλία. Που να μην ξεφεύγει, ήθελα να πάω να ρωτήσω.
1: Ξέρεις τι είναι, να έχεις πάει με τον Γιώργο Νταλάρα 20 μέρες στη Γερμανία, να κάνει 15 συναυλίες και σε κάθε συναυλία να κάνει 2 ώρες πρόβα πριν ξεκινήσει συναυλία. Είναι τόσο τις λεπτομέρειες αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι και κορυφαίος. Και δεν φεύγει από αυτό το θρόνο του.
0: Έχετε γράψει βιβλίο.
2: Γιώργος Κατζανάσιος.
0: Ναι,
2: καταλάβεις. Είναι αυτός που είναι. Μέχρι τώρα κάνει κάθε μέρα 2 ώρες σκάλες.
0: Ανεβοκατεβαίνει.
2: Σκάλες στο πιάνο, παιδί μου.
0: Λέω, τι λέει τώρα.
2: Για τα δάχτυλά του. Σκάλες. Κάνει 2 ώρες και σκάλες. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις δύο.
1: Εμείς πάρα πολύ, Μαρία.
0: Που αυτή την Κυριακή που δεν πήγατε στο resort. Και ήσασταν εδώ. Εγώ και η Μέρια Βγερινοπούλου. Σας ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη πολλές φορές σε θέματα.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Πέρασαν πάρα πολύ καλά. Ήσουν πάρα πολύ άνετοι.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολίτη.
1: Εγώ χάρηκα που επέστρεψε εδώ στα στούντιο.
2: Εγώ την αγαπώ.
0: Μπράβο σας. Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Με ωραία πολιτιστικά πράγματα, με θέατρα, με συναυλίες, ό,τι μπορεί ο καθένας σας κάνει.
1: Εμείς τη Δευτέρα έχουμε παρουσίαση ένα πολύ ωραίο αλμπουμ.
2: Λευκόματος
1: φωτογραφικού.
0: Ναι.
1: Εις μνήμη του Γιάννη Ψηλάκη, ενός βραβευμένου φωτογράφου από την Νίκον.
0: Ναι.
1: Μετά 20 χρόνια από τον θάνατό του. Βγαίνει μια καταπληκτική δουλειά από το Μουσείο Μπενάκη και το Ίδρυμα Γιάννη Λάτσι. Και έχει αυτοβιογραφικές φωτογραφίες, γιατί είχε ζήσει με τους Αβορίγινες, είχε ζήσει στην Αφρική με τους
2: Μασάι,
1: ακριβώς, στον Αμαζόνιο, και έχει ένα καταπληκτικό άλμπουμ που έχει φωτογραφίες μέσα που ταξιδεύεις και ζεις από κοντά τον κόσμο.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ και τις δυο σας.
2: Να είστε καλά, Μαρία μου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εσάς για την ακρόαση. Όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι εστάλει μήνυμα από το 112 και οι κάτοικοι της περιοχής Τριαραγώνια απομακρύνθηκαν προς Ερμούπολη. Οριοθετήθηκε παράλληλα και η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβυσσός στις Φέρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Και στις δύο φωτιές, τα αρμόδια ανακριτικά τμήματα της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς νωρίτερα ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών των ΗΠΑ και του Ιράν, παρουσία διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, χαρακτήρισε ιστορικές τις διαπραγματεύσεις. Ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε να γυρίσουμε μια νέα σελίδα, όπως είπε, για να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον Ιρανικό λαό. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως αν οι Ιρανοί ηγέτες είναι έτοιμοι να απαρνηθούν το ρόλο τους ως παράγοντες αποσταθεροποίησης της περιοχής, αν είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν μονίμως κάθε φιλοδοξία για απόκτηση πυρηνικών όπλων, τότε οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να μεταμορφώσουν ριζικά τη σχέση τους με τη χώρα αυτή. Αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά παραμένουν κλειστά, δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία συνέχιζε να πραγματοποιείται στην περιοχή παρά τις Ιρανικές ανακοινώσεις. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί στις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που νοικιαζε. Πάνω στον καυγά, όπως είπε, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογή ανδράς της υπέδειξε στους αστυνομικούς. Ένα χώρο άφησε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι όπου διέμενε. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετέδωσε νωρίτερα το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters. Πρόκειται για ζήτημα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τις συνομιλίες που είχε με τον Ερντογάν τον περασμένο χρόνο στην Ουάσιγκτον. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκιδόνας, στενός συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σχολίασε ότι το θέμα εισήλθε σε νέα φάση, αν και δεν υπάρχει ακόμα χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ δήλωσε για το Πατριαρχείο: «Έπειτα από δεκαετίες αδράνειας, το νερό μπήκε στο αυλάκι», σηματοδοτώντας την έναρξη της θεσμικής διαδικασίας. Στη σύλληψη 2-17χρονων για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, οι 2-17χρονοι, μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, φέρονται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε. Παράλληλα, παρότριναν τα θύματα τους να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Οι 2-17χρονοι συνδέονται με εξτρεμιστική σαδιστική ομάδα κακοποίησης με διεθνή δράση. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα στην Κηφισιά, με λία πάνω από 100.000 ευρώ που είχε σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Μαΐου. Για την υπόθεση συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής άνδρας 51 ετών, ανιψιός του θύματος. Πιο συγκεκριμένα, ο ανιψιός μαζί με έναν ακόμα δράστη μετέβησαν με όχημα στην οικία του θύματος στην Κηφισιά και με την απειλή όπλου αφαίρεσαν από τον ολικιωμένο χρηματικό ποσό και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Ο σληθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λαχενά της Ηλίας. Το προανακριτικό υλικό αναμένεται να παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηλίας προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 7 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22-33 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία

0: Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Ζωκαλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
2: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στις 5 το απόγευμα, παρέα στο Sky 100,3. Πάντα όταν βλέπεις από απόσταση την παιδική σου ηλικία και κυρίως χωρίς να θες να την ωρεοποιήσεις, θυμάσαι καλές αλλά και άσχημες στιγμές. Προφανώς και εγώ, όπως και εσείς, υπήρξαμε αγχωμένα παιδιά σε κάποια φάση της ανάπτυξής μας. Αρκεί να δω τη φωτογραφία μου στον υπηαγωγείο με την ποδιά και το κλασικό Άτλαντα από πίσω και να καταλάβω πόσα νεύρα είχα εκείνη την ημέρα. Αργότερα, μετά από χρόνια, όταν είχα συναντήσει την υπηαγωγό μου, μου είχε πει ότι είχα πλαντάξει το κλάμα και ότι η ίδια θεωρούσε θαύμα το πώς είχε γίνει τελικά αυτή η φωτογράφηση. Τελικά ήμουν κι εγώ ένα αγχωμένο παιδί. Όμως είχα και τόσες καλές στιγμές στην παιδική μου ηλικία που, αν με ρωτήσει κάποιος σήμερα πώς ήταν η παιδική σου ηλικία, θα έλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη: ανέμελη. Είμαι σίγουρος ότι και σήμερα πολλά παιδιά βιώνουν με ανεμελιά το μεγάλωμά τους. Όμως τα στοιχεία και οι αριθμοί δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι τα σημερινά παιδιά είναι πολύ πιο αγχώδη από ό,τι ήμασταν εμείς. Το άγχος στην παιδική ηλικία σε παιδιά προσχολικής ή και σχολικής ηλικίας δεν είναι κάτι άγνωστο, αλλά υπάρχει στην καθημερινότητα των παιδιών όπως και στις ζωές των ενηλίκων. Τις περισσότερες φορές, οι λόγοι που οδηγούν ένα παιδί να εμφανίσει άγχος ή να φαίνεται πιο μαζεμένο, πώς να το πω τώρα, μελαγχολικό συνήθως, έτσι τουλάχιστον το περιγράφουν οι ειδικοί, συνδέονται με συναισθηματικά πιεσμένες καταστάσεις που βίωσε το παιδί σε κάποια φάση της ανάπτυξης ενδεχομένως ή βιώνει αυτή την περίοδο, δηλαδή την περίοδο που εμφανίζει το άγχος. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να είναι κοινές με αυτές που δημιουργούν την πίεση, άγχος και στεναχώρια και σε εμάς τους ενήλικες. Μπορεί να είναι δηλαδή πράγματα καθημερινά, η απώλεια. Και δεν μιλάω απαραίτητα για την απώλεια ενός ανθρώπου, μπορεί να είναι η απώλεια ενός παιχνιδιού. Ο αποχωρισμός και μόνο η απειλή ότι ένας από τους δύο γονείς δεν θα είναι παρόν στη ζωή τους. Καταστάσεις προφανώς όπως το διαζύγιο των γονιών, παρότι πολλοί λένε «Α, δεν τραυματίζονται τα παιδιά με το διαζύγιο, ούτε αγχώνονται». Το σχολικό περιβάλλον ή η αλλαγή του ή συχνές ενδεχομένως περίεργες συμπεριφορές από συμμαθητές. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν πηγές άγχους για ένα παιδί. Άλλες αιτίες μπορεί να είναι η σχολική αποτυχία. Το bullying, όπως είπα, από κάποιο συμμαθητή και πολλά άλλα που μπορεί να συμβούν στο σχολικό περιβάλλον. Όμως ακόμη και ξαφνικά και απρόβλεπτα γεγονότα, όπως ας πούμε κάτι απλό που εμείς θεωρούμε οι ενήλικες, η μετακόμιση του παιδιού σε μια άλλη περιοχή, αλλά και πιο σοβαρά ζητήματα όπως μια σοβαρή ασθένεια ή η ασθένεια κάποιου μέλους της οικογένειας, οικονομικές δυσκολίες. Και γενικότερα, τολμώ να πω ότι ένα παιδί αγχώνεται ακόμα και όταν ψυχανεμίζεται την ένταση που μπορεί να επικρατεί ανάμεσα στους γονείς, και όλο αυτό το δοκιμάζει και δοκιμάζει την ψυχική ηρεμία του. Ένα λάθος που κάνουμε συχνά εμείς οι ενήλικες είναι ότι υποτιμούμε τόσο την νοημοσύνη όσο και τη συναισθηματική επάρκεια των παιδιών, τα οποία αντιλαμβάνονται τα πάντα και μόνο από ένα βλέμμα. Εμείς νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, όμως ξέρουν τα πάντα. Άλλα πράγματα αγχώνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας πάντως και άλλα τα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι λογικό από τη βρεφική κιόλας ηλικία που το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με ένα νέο κόσμο, αυτό τον άγνωστο κόσμο που το φοβίζει και το δυσκολεύει με αποτέλεσμα να κλαίει. Τότε είναι απολύτως λογικό να ζητά τη μητέρα του, να τρώει τα νύχια του, να έχει εφιάλτη στον ύπνο, να μην τρώει, να τρώει υπερβολικά και πολλά άλλα που δείχνουν ότι απλά είναι αγχωμένο. Αργότερα, όταν τα παιδιά πάνε σχολείο, αυτό που τους αγχώνει περισσότερο είναι η νέα καθημερινή τους ρουτίνα. Και τότε συμπτώματα όπως η εφίδρωση, η ταχυκαρδία είναι συχνά. Πολλές φορές η ευερεθιστότητα και το πώς αισθάνονται πέρα από το κλάμα έχει να κάνει και με σωματικά συμπτώματα. Συχνά ένα παιδί που είναι αγχωμένο και πιεσμένο λέει ότι το πονάει το στομάχι του, το κεφάλι του, ενώ δεν είναι σπάνιο να κάνει ξεσπάσματα νεύρων, να δυσκολεύεται να σχετιστεί με άλλα παιδιά, ακόμη και να ολοκληρώσει τις εργασίες που έχει να κάνει για το σχολείο. Το άγχος Αν δεν αντιμετωπιστεί την παιδική ηλικία, μπορεί να οδηγήσει σε ένα παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα να θεωρεί λανθασμένα το ίδιο τον εαυτό του υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει. Πριν μπούμε στην κουβέντα μας με την κυρία Πολυκρέτη, αξίζει να αναφέρω ότι το περιβάλλον που μεγαλώνει ένα παιδί παίζει καθοριστικό ρόλο για το αν θα αναπτύξει άγχος ή όχι. Και όταν λέω περιβάλλον, αναφέρομαι κυρίως στη σχέση που ένα παιδί διαμορφώνει με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Είναι λογικό να είναι μελαγχολικό, να αισθάνεται παραμελημένο, όπως επίσης και είναι λογικό να αισθάνεται αγχωμένο όταν εισπράττει ένα αγχωτικό κλίμα στην οικογένεια και τον τρόπο ουσιαστικά που το μεγαλώνουν. Σήμερα, όλο και πιο συχνά οι γονείς ζητούν τη βοήθεια ειδικών, καθώς δεν μπορούν μόνοι τους να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση, η οποία τους αγχώνει υπερβολικά σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως, πριν πάω στην κυρία Πολυκρέτη, θα πω ότι η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμβουλος απέναντι σε ένα αγχωμένο παιδί, καθώς μπορεί να προλάβει τα χειρότερα. Δηλαδή, να εξελιχθεί το άγχος του παιδιού σε αγχώδη διαταραχή, ενώ η κακή του διάθεση να γίνει ο προθάλαμος της κατάθλιψης. Κυρία Πολυκρέτη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Φολογιάννη.
2: Είστε παιδοψυχολόγος και φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι ψωμοτήρι για σας. Και το λέω έτσι απλά γιατί είναι κάτι που το αντιμετωπίζετε στην καθημέρα πράξη σας. Δηλαδή, βλέπετε αγχωμένους γονείς να φέρνουν στο γραφείο σας αγχωμένα παιδιά.
3: Πράγματι έτσι είναι. Αρκετά συχνά συναντάμε πλέον αγχωμένους γονείς και αγχωμένα παιδιά. Βέβαια, ίσως αυτό πάντα υπήρχε. Απλώς εκδηλώνεται με μια διαφορετική συχνότητα.
2: Άρα λέτε ότι έχει αυξηθεί αυτό. Το λέω γιατί είναι λίγο παράδοξο να μιλάμε για το άγχος στην παιδική ηλικία. Άγχος και παιδιά εκ πρώτης όψεως φαίνονται δύο έννοιες ασυμβίβαστες. Παρ' όλα αυτά, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότεροι γονείς είναι αυτό, καθώς τα παιδιά δυνατούν να εκφράσουν αυτό που αισθάνονται. Τι έχει συμβάλει στο να έχουν όλο και περισσότερο άγχος τα παιδιά σήμερα? Μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη και για άγχος από τη βρεφική ηλικία? Είναι υπερβολή.
3: Αρχικά θα έλεγα ότι τη σήμερα ημέρα κάπως ο λόγος για την ψυχική υγεία είναι πιο συχνός, είναι στο επίκεντρο και αυτό ίσως συμβάλλει και στο να μιλάμε περισσότερο για το άγχος. Οπότε ενδεχομένως δεν είναι μόνο ότι αυξάνεται το άγχος, αλλά η ευκολία με την οποία μπορούμε να το εκφράσουμε.
2: Άρα υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, γι' αυτό το ακούμε πιο συχνά.
3: Είναι και αυτός ένας από τους παράγοντες. Σίγουρα όμως και αυτό καθ' αυτό το άγχος εμφανίζεται συχνά. Οι συνθήκες της κοινωνίας μας, οι μεγάλες ταχύτητες, οι πολλές πληροφορίες ευνοούν την ανάδυση και την καλλιέργεια του άγχους. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι το άγχος είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός. Είναι ένα μέσο που έχει το ανθρώπινο σώμα για να επιβιώσει και δεν σημαίνει ότι όταν εμφανίζεται είναι πάντοτε στην παθολογική του εκδοχή. Θα περιμέναμε λοιπόν να μην διαφοροποιεί, να μην κάνει διακρίσεις στο άγχος στις ηλικίες και να εμφανίζεται και σε πολύ μικρές ηλικίες και σε μεγαλύτερες. Και φυσικά και ένα βρέφος μπορεί να έχει άγχος, ένα φυσιολογικά αναπτυξιακό άγχος που αφορά την εγκατάλειψη από το γονέα, την παραμέληση από το γονέα.
2: Έτσι όπως τα λέτε, ακούγονται λίγο φοβιστικά. Εννοείται την, να πάει ας πούμε ο γονέας για 5 λεπτά, ας πούμε, στην κουζίνα να πιει νερό και το παιδί να νομίζει ότι έχει φύγει για πάντα. Αυτό είναι το άγχος στα βρέφη.
3: Ή αν συνδυαστεί η απουσία του γονέα με κάτι έντονο, μια έντονη αισθητηριακή διέγερση, μπορεί να γίνει με ένα συνδυασμό έτσι που να του προκαλέσει ένα στρες, ένα άγχος, το οποίο φυσικά για το βρέφος η αίσθηση του χρόνου, η αίσθηση του περιβάλλοντος δεν είναι ίδια όπως ενός ενήλικα. Τα βιώνουν πολύ μεγαλύτερα τα πράγματα και τα βρέφη και τα μικρότερα παιδιά.
2: Πάντως αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν καταλάβουμε ότι όντως τα βιώνουν πολύ μεγαλύτερα, είναι πολύ ωραία η φράση που χρησιμοποιήσατε, θα καταλάβουμε ότι ακόμα και αυτά που για μας φαίνονται αυτονόητα και έχουν μπει, να το πω, στην καθημερινότητα του δικού μας άγχους, μπορεί να είναι πολύ μεγάλα για τα παιδιά.
3: Πράγματι. Και κάπως έτσι θα έλεγα, ακόμη και η ίδια η δική μας συζήτηση, το ότι μιλάμε για το άγχος ως ενήλικες, στο δημόσιο διάλογο, κάπως θέλει και αυτό μια προσοχή, γιατί συχνά μπαίνουν τα παιδιά στο στόχαστρο και στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία, ειδικότερα στο τελευταίο διάστημα, μιλώντας συνεχώς για αυτά, εμείς οι ειδικοί, εμείς οι ενήλικες, και όλο αυτό ίσως.
2: Τα αγχώνει περισσότερο τελικά.
3: Ίσως έχει και αυτό τις δικές του προεκτάσεις.
2: Πάντως σήμερα η πρόθεσή μου δεν είναι αυτή. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μάθουν πώς μπορούν να καταλάβουν καταρχάς ότι το παιδί τους έχει άγχος και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Αλήθεια, μπορούν οι γονείς να καταλάβουν ότι το παιδί τους βιώνει άγχος? Ποιες είναι οι ηλικίες του παιδιού που συνήθως αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό? Και το ρωτώ αυτό γιατί έχω ακούσει ότι το νηπιαγωγείο είναι μια από αυτές τις περιόδους. Φαντάζομαι και η έναρξη της εφηβείας είναι μια από αυτές τις περιόδους. Τα σημάδια αυτά δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τους γονείς? Είναι ορατά σε εκπαιδευτικούς ή σε ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τις εξωσχολικές δραστηριότητες ενός παιδιού? Ας πούμε, ο προπονητής στο κολυμπητήριο μπορεί να το καταλάβει.
3: Φυσικά, φυσικά και οι γονείς, όταν υπάρχει μια συνεπής και έτσι σταθερή, ασφαλή σχέση με το παιδί, μπορούν να καταλάβουν σε οποιαδήποτε ηλικία τις αλλαγές συμπεριφοράς που θα.
2: Να βάλω μια άνω τελεία σε αυτό που είπατε, γιατί είναι καθοριστική σημασία. Είπατε όταν υπάρχει μια σταθερή και μια σχέση που εμπνέει ασφάλεια. Αν δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος να μην το καταλάβουν. Σωστά.
3: να αναδυθούν κάποια μοτίβα και κάποιες εκδηλώσεις που δεν θα πέσουν στην αντίληψή τους τη στιγμή που θα ήταν καλό να γίνουν αντιληπτά.
2: Μπορεί να το καταλάβουν δηλαδή πολύ αργότερα που τα πράγματα θα έχουν προχωρήσει με αυτή την έννοια.
3: Μπορεί να έχει εσωτερικευθεί το άγχος, να έχει γίνει πιο σιωπηλό, πιο διάχυτο, αλλά όχι τόσο εμφανές. Ναι.
2: Ωραία, να πάμε λίγο σε πιο απτές πληροφορίες για τους γονείς. Τι θα πρέπει να τους ανησυχήσει, να καταλάβουν τέλος πάντων ότι κάτι δεν πάει καλά.
3: Σίγουρα το τι θα εμφανιστεί έτσι ως εκδήλωση του άγχους, του παρατεταμένου μη φυσιολογικού άγχους, εξαρτάται πολύ από την ηλικία του παιδιού, από τα εξωτερικά γεγονότα που έχουν επηρεάσει τη ζωή του.
2: Ίσως θα είχε ενδιαφέρον να πούμε κάποια παραδείγματα.
3: Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί βιώσει τη μία μετακόμιση, που η μετακόμιση συνεπάγεται αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ενδεχομένως, αλλαγή ρουτίνας, άλλες αποστάσεις, μπορεί στην αρχή να υπάρχει μία τάση αποφυγής, μία άρνηση να συνεργαστεί στις νέες ρουτίνες που χρειάζεται να καθιδρύσει. Mm-hmm. Μπορεί το πρώτο διάστημα αυτό φυσικά να είναι αναμενόμενο, ακόμη και για τους γονείς είναι στρεσογόνος μία τέτοια κατάσταση.
2: Αλλά αν συνεχίζεται
3: παρατεταμένα, αν για παράδειγμα αυτό συμβεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς και συνεχίσει αυτή η δυσπροσαρμοστικότητα μετά τον ένα μήνα, μετά τους δύο μήνες και δεν θέλει το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο ή να κάνει τις καθημερινές του ρουτίνες ή να εμπλέκεται στη μελέτη του κ.ο.κ., τότε ίσως χρειάζεται μια περαιτέρω διερεύνηση να δούμε τι είναι αυτό που κάνει τόσο ανθεκτική την προσαρμογή του παιδιού στη νέα πραγματικότητα.
2: Όταν λένε οι γονείς, το παιδί μου νομίζω ότι έχει άγχος ή φοβάμαι ότι έχει άγχος, πολλές φορές συμπληρώνουν αυτή τη φράση και το χωρίς αιτία, δηλαδή όταν δεν υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός, τι μπορεί να αγχώνει ένα παιδί.
3: Εκεί λοιπόν έρχονται οι λίγο πιο ιστορικοί παράγοντες, ιστορικοί όσον αφορά το παιδί αλλά και όσον αφορά την οικογένεια, που μπορεί να μην ξεκινάουν το άγχος από ένα εξωτερικό γεγονός, αλλά από κάποια δυναμικά που μπορεί να βιώνει το παιδί στις σχέσεις του, είτε αυτά αφορούν το σχολικό πλαίσιο, τις σχέσεις του με τους συνομιλίκους ή ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Το παιδί όταν βιώνει άγχος και δεν υπάρχει κάποια προφανής αιτία, μπορεί να σχετίζεται με τις υψηλές απαιτήσεις, τις γονεϊκές προσδοκίες των γονέων ή με εσωτερικές δυσκολίες. Και σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι σημαντικό να μην παραμερίσουμε έτσι ακόμη και οργανικούς παράγοντες που μπορεί να έρθουν και το άγχος να είναι εκείνο που, όπως είπαμε στην αρχή, αποτελεί ένα σήμα κινδύνου, ένα σήμα το οποίο χρειάζεται να μας τραβήξει την προσοχή σε κάτι συγκεκριμένο. Οπότε εννοείται ότι όταν θα δούμε και κάποια σημάδια όπως ταχυκαρδία, εφίδρωση, άγχος, ζαλάδες που μπορεί να έρθουν σαν σωματικά συμπτώματα στη παιδική ηλικία, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να αποκλείσουμε τους οργανικούς παράγοντες και μετά να δούμε εάν υπάρχουν κάποια άλλα δυναμικά όπως ανέφερα πριν που μπορεί να αφορούν τις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο ή ακόμα και την παρουσία μιας πιο έτσι, υποκείμενης κατάστασης, ενός νευροαναπτυξιακού συνδρόμου ή κάποιων ειδικών δυσκολιών που μπορεί να δυσκολεύουν το παιδί και να μην μπορεί να τα απεξέλθει για τις αναμενόμενες προσδοκίες του σχολικού πλαισίου.
2: Ας πούμε να μην είναι καλός μαθητής, ξαφνικά να χάνει το ενδιαφέρον του ακόμα και για παιχνίδια που του άρεσαν πριν, τους φίλους του. Όλα αυτά νομίζω είναι ξεκάθαρα σημάδια ότι ένα παιδί αγχώνεται. Θέλω να ρωτήσω, παρότι προφανώς και πρέπει να υποθεί και αυτό, τι γίνεται με την κακοποίηση και πώς η κακοποίηση, κάθε μορφή κακοποίηση, μπορεί να βγαίνει με τη μορφή άγχους σε ένα παιδί και ενδεχομένως μπορεί να είναι και το πρώτο βήμα να βοηθήσουν οι γονείς για να αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο.
3: Αν καταλαβαίνω καλά, να αναφέρεστε στον εκφοβισμό στο σχολείο.
2: Στον εκφοβισμό, αλλά και σε άλλου είδους κακοποίησης. Μπορεί να είναι σεξουαλική κακοποίηση, μπορεί να είναι πολλών ειδών κακοποίησης. Μπορεί, ας πούμε, ο πατέρας να χτυπάει το παιδί και η μητέρα να μην το γνωρίζει. Και αυτό να το αγχώνει.
3: Η περίπτωση της κακοποίησης είναι ένα έτσι πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο χρήζει έτσι περαιτέρω χρόνο ενδεχομένως. Όμως, ανάλογα το βαθμό στον οποίο συμβαίνει η συχνότητα, η ένταση, η ιστορία της κακοποίησης, μπορεί να έχει επηρεάσει διαφορετικά το ψυχισμό του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, το παιδί σε αυτές τις περιπτώσεις βιώνει έντονο φόβο, έντονη απόσυρση, ενδεχομένως κάποιες πλευρές του διατηρούν μια λειτουργικότητα που θα κρύψει ίσως ή θα αποφύγει να μοιραστεί αυτό που του συμβαίνει, γιατί φυσικά αυτή τη σχέση εξουσίας που δημιουργείται με τον θήτη δεν γνωρίζουμε τους όρους με τους οποίους έχει γίνει. Κάποιες έντονες αλλαγές περιφοράς ενδεχομένως να μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο κοντά με το παιδί να τις εντοπίσει.
2: Ναι. Είπατε πολύ σημαντικά και το επαναλαμβάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας για έναν που είναι πολύ κοντά στο παιδί. Το λέω γιατί πολλές φορές το άγχος εντοπίζεται και μόνο στο γεγονός ότι οι γονείς δεν έχουν αρκετό χρόνο να αφιερώσουν στα παιδιά τους. Τα παιδιά θεωρούν ότι δεν είναι δίπλα τους. Και μιλάω για τις πιο μικρές ηλικίες. Και έχει φανεί και από αρκετές μελέτες ότι όσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός που έχουν τα παιδιά με τους γονείς τους, τόσο λιγότερο αγχωμένα είναι.
3: Σίγουρα ακούγεται έτσι πολύ διαλεστικό αυτό, το ισχυρότερο θεσμό με τους γονείς, έτσι για να δούμε έναν ηθήνων στη.
2: Ωραία, ας πω ουσιαστικότερο δεσμό, ας μην πω ισχυρό.
3: Αλλά πράγματι, ακριβώς. Είναι σημαντικό να το δούμε αυτό, γιατί έτσι και οι γονείς κάπως τα τελευταία χρόνια μέσα από το λόγο των ειδικών συχνά νιώθουν να στοχοποιούνται ή να ενοχοποιούνται, πολλές φορές να χάνουν και τον έλεγχο, επειδή έχουν τόσες πολλές απόψεις να ακούσουν έτσι, από το δημόσιο διάλογο. Όμως ο ισχυρός δεσμός είναι κάτι σχετικό.
2: Δεν μετριέται δηλαδή στο χρόνο που αφιερώνει ένας γονέας, αν είναι ένα δεκάλεπτο και αν είναι ένα ουσιαστικό δεκάλεπτο που έχει εμπνεύσει ασφάλεια στο παιδί του, αρκεί αυτό το δεκάλεπτο, δεν χρειάζεται παραπάνω.
3: Είναι ο ποιοτικός χρόνος. Σίγουρα όταν υπάρχει επαρκής ποιοτικός χρόνος είναι το ιδανικό που δεν υπάρχει ιδανική συνθήκη. Αλλά ξέρετε, ακόμη και αν ένας γονέας είναι φορέας έντονου άγχους, ένας ισχυρότερος δεσμός ίσως σήμαινε και ισχυρότερο άγχος για ένα παιδί.
2: Σωστό και αυτό. Ναι, βέβαια. Απορροφά όλη αυτή την ενέργεια.
3: Κάπως εκεί θα ήθελα να πω ότι είναι πράγματι ο ουσιαστικός χρόνος και οι διεργασίες που επιτρέπονται μέσα σε αυτόν τον ουσιαστικό χρόνο. Η αποδοχή δηλαδή του άγχους και των δύσκολων συναισθημάτων του
2: παιδιού. Είπατε πριν πώς το σχολείο, η αλλαγή και όλα αυτά, η μετακόμιση μπορεί να φαίνονται βουνό σε ένα παιδί. Τα ψηφιακά μέσα δεν είναι βουνό για ένα παιδί. Οι ταχύτητες με τις οποίες σήμερα έρχεται αντιμέτωπο με τον νέο κόσμο.
3: Τα ψηφιακά μέσα, κύριε Κεφαλογιάννη, νομίζω είναι ένα βουνό και για τα παιδιά και για τους ενήλικες. Κάπως έχουν έρθει να συμπληρώσουν πολύ την καθημερινότητά μας.
2: Και να μας αγχώσουν περισσότερο, εγώ έχω να πω.
3: Βέβαια, γιατί δημιουργείται με τα ψηφιακά μέσα μια πραγματικότητα ενδιάμεση, η οποία όμως δεν είναι φανταστική, είναι μια εικονική πραγματικότητα που αφορά και τις πραγματικές μας σχέσεις και την πραγματική οργάνωση του προγράμματός μας. Και όταν ένας ενήλικας εμπλέκεται με τα ψηφιακά μέσα, κάπως έχει μια ιστορία, γνωρίζει το πώς να τα αξιοποιήσει ως ένα εργαλείο, που φυσικά πολλές φορές και ενήλικες παρασύρονται. Και όλοι μας παρασυρώμαστε από τη συχνή χρήση, από ένα mail, από ένα μήνυμα που θα έρθει.
2: Ενώ τα παιδιά έχουν τη μεγάλη διαφορά ότι δεν έχουν την κριτική σκέψη να διαχειριστούν σωστά και το χρόνο σε αυτά, αλλά και το περιεχόμενο.
3: Και δεν έχουν και την ιστορική γνώση. Κάτι που είναι σημαντικό να κρατάμε στο νου μας είναι ότι ένα παιδί βλέπει ένα κινητό και δεν είναι συνδεδεμένο αυτό το κινητό με κανένα καλώδιο. Τα παλιότερα παιδιά των παλαιότερων γενεών ήξεραν ότι κάπως όλο αυτό το σύστημα επικοινωνίας συνδέεται με κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν είναι σαν μαγικές συνθήκες για ένα βρέφος, για ένα νήπιο. Βέβαια και προσαρμόζονται πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλες κοινιές. Αλλά όλη αυτή η απρόβλεπτη πληροφορία, στην οποία είμαστε και διαθέσιμοι ενήλικες, και πολλές φορές παρασυρώμαστε και δεν βάζουμε ένα όριο, δεν βάζουμε ένα τέλος. Οι ίδιοι ενήλικες, οι ίδιοι γονείς δηλαδή, να διακόψουν τη σύνδεση στο ίντερνετ. Η τηλεργασία που πολλές φορές συμβαίνει στο σπίτι και κάπως έρχεται έτσι και η ενέργεια της εργασίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να δημιουργήσουν μια υπερτροφοδοσία του παιδιού με εικόνες, με αναπαραστάσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν κοινωνικοποιούνται έπειτα.
2: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω σε αυτό που είπατε, στην κοινωνικοποίηση. Λένε πολλοί ότι ίσως η πρόληψη, αν υπάρχει πρόληψη στο να μην έχουμε αγχωμένα παιδιά, είναι ενδεχομένως ο ελεύθερος χρόνος τους. Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι, κανονικό παιχνίδι όμως, και όχι μπροστά στις οθόνες. Και η κοινωνικοποίηση μέσα από φίλους, δραστηριότητες, είναι μια πρόληψη για το άγχος αυτό για τα παιδιά.
3: Είναι μια αναπτυξιακή ανάγκη, θα έλεγα. Είναι μια πολύ σημαντική ανάγκη. Και ο ελεύθερος χρόνος, και το παιχνίδι, και το μοίρασμα στο παιχνίδι με άλλα παιδιά μέσα στο.
2: Λέτε ότι είναι αναπτυξιακή ανάγκη, αλλά δυστυχώς την έχουμε ξεχάσει, έχω να πω. Και θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Πότε έχουν λόγο οι γονείς να απευθυνθούν σε έναν ειδικό, και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ο ειδικός το άγχος, τι μπορεί να κάνει, ας πούμε?
3: Ο ρόλος του ειδικού έρχεται όταν ένα φυσιολογικό, όπως είπαμε, άγχος σε μια μεταβατική περίοδο, σε μια αναμενόμενη περίοδο, αρχίζει και αποκτά μια παραταμένη διάρκεια και μεγαλύτερη ένταση από αυτή που θα αναμέναμε. Όταν αρχίζει και διέρχεται στη λειτουργικότητα του παιδιού, όταν αρχίζει και σωματοποιείται με όσο αναφέραμε νωρίτερα, έτσι, με ζαλάδες, με αδιαθεσία, με αποφυγή του σχολείου, όταν εμφανίζονται στοιχεία τηλιοθυρίας, όταν το παιδί είναι ευερέθιστο, αλλά για ένα παρατεταμένο διάστημα.
2: Όταν λέτε ομονιάς... παρατεταμένο, εννοείται, ας πούμε, για πάνω από 2-3 μήνες. Μια συνεχόμενη τέτοια κατάσταση.
3: Θα λέγαμε ότι σίγουρα πάνω από 6 μήνες οπωσδήποτε χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Από εκεί και έπειτα, το να απευθυνθεί ο γονέας στον ειδικό είναι μια συνθήκη που πρώτα απ' όλα θα είχε σαν στόχο την διερεύνηση του ιστορικού, του άγχους, της ιστορίας δηλαδή του άγχους στη ζωή της οικογένειας και του παιδιού.
2: Άρα φαντάζομαι ότι στις πρώτες τουλάχιστον συνεδρίες, ενδεχομένως και σε αρκετές συνεδρίες, είναι παρόντες οι γονείς.
3: Ενδεχομένως να είναι και μόνο οι γονείς.
2: Α, μόνο οι γονείς.
3: Ενδιαφέρον. των παραγόντων που έχουν επηρεάσει το παιδί και στη συνέχεια, εάν κριθεί απαραίτητο ανάλογα φυσικά και τις διαστάσεις που τελικά έχουν οδηγήσει σε αυτού, να προταθεί η ανάπτυξη μιας ψυχοθεραπευτικής σχέσης και πορείας του παιδιού με τον ειδικό, όπου εκεί παράλληλα προτείνεται συχνά να γίνεται και μια διεργασία των γονέων σε έναν άλλο ειδικό που θα αφορά την ψυχοεκπαίδευσή του στο άγχος, την ανάπτυξη ίσως κάποιων δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης, καθρεφτίσματος, του πώς δηλαδή περισσότερο να αντιλαμβάνονται και να αφουγκράζονται τις συναισθηματικές διεργασίες.
2: Έχετε δει, να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα, ότι αντιμετωπίζονται όλα αυτά? Δηλαδή, με την δουλειά τη σοβαρή και τη σοβαρή προσέγγιση των ειδικών, ένα παιδί μπορεί να ξεπεράσει το άγχος του?
3: Είναι πιθανό και αναμένουμε με την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση και με την δέσμευση και συνέπεια των γονέων και την καλή συνεργασία, ένα παιδί να μπορεί να υποστηριχθεί. Να.
2: Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον περίγυρό μου παρατηρώ ποικίλες αντιδράσεις στο άγχος των παιδιών τους. Υπάρχουν οι αδιάφοροι γονείς, αδιάφοροι εντός και εκτός εισαγωγικών, που ίσως να ακούγεται και λίγο σκληρό, αλλά να εξηγήσω τι εννοώ. Το παιδί μου τα έχει όλα έτοιμα. Τι τον προβληματίζει, γιατί αγχώνεται? Λένε και αποδίδουν την όποια αλλαγή της συμπεριφοράς του στην υπερβολή, που ούτως ή άλλως κρύβουν οι εκδηλώσεις των παιδιών. Πολλές φορές δικαιολογούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών γιατί οι ίδιοι είναι εξουθενωμένοι και εξαιρετικά αγχωμένοι με τον τρόπο που ζουν, οπότε υποτιμούν με μεγαλύτερη ευκολία ακόμη και την παραμικρή ενόχληση που αισθάνεται και επικοινωνεί το παιδί τους ή προσπαθεί να επικοινωνήσει προς αυτούς. Από την άλλη, υπάρχουν οι γονείς που σε ακραίο βαθμό, με την παραμικρή αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, προστρέχουν σε βοήθεια. Κάνουν το τόσο τεράστιο. Και επειδή έχουν διαβάσει και αρκετά πλέον στο διαδίκτυο για την ανατροφή των παιδιών τους, παίρνουν στον ψυχολόγο. Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι είναι δουλειά του ψυχολόγου να βγάλει το φίδι από την τρύπα, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να θεωρούν ότι έχουν κάνει το καθήκον τους, να μην θέλουν πολλές φορές να ακούσουν τον ειδικό, γιατί δεν μπορούν να δεχθούν και ότι αυτό συμβαίνει στο παιδί τους και να προσπαθούν μαζί με τον ειδικό να το λύσουν. Προφανώς υπάρχει και ο μέσος δρόμος, ο δρόμος του μέτρου και όχι της υπερβολής. Συνήθως οι γονείς που τον επιλέγουν είναι οι γονείς που έχουν κάνει καλή προεργασία, θα μπορούσε να πει κάποιος, καθώς έχουν μεγαλώσει το παιδί τους αφήνοντάς το να πάρει τις απαραίτητες ανάσεις που χρειάζεται κάθε άνθρωπος για να αναπτυχθεί, από τη μία για να αναπτύξει ψυχική ανθεκτικότητα και από την άλλη το εμπνέουν και το εμπνέουν με αυτή την ασφάλεια που του προσφέρουν και τη σιγουριά, γιατί κάθε παιδί έχει ανάγκη σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του, όποιο πρόβλημα και αν προκύψει, να μπορεί να εμπιστευτεί τους γονείς του. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Κυριακής.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο. Μιλώντας στο Sky, ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Αθανασίου σημείωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που βνέουν στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε και έκαψε 2.500 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην Καβυσό Εύρου. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, παρουσία διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ, λαμβάνουν μέρος σε τετραμερή συνάντηση σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, χαρακτήρισε ιστορικές τις διαπραγματεύσεις. Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγο κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων τους στο Λίβανο. Διαφορετικά, οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογίαν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς. Ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι όπου διέμενε. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου στην Κηφισιά, με λία πάνω από 100.000 ευρώ που είχε σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Μαΐου. Για την υπόθεση συνελήφθη άνδρας 51 ετών, ανιψιός του θύματος. Προσήχθη από την αστυνομία η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα, Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Και τώρα μαζί σας, Μινάς Σαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
7: Όλε! Η εκπομπή λέγεται Φλωράς νούμερο 2. Ε?
5: Ναι, είναι φλωράλ, είναι όμως.
7: Α, δεν είναι, είναι. Εντάξει, δεν είναι σαν το χθεσινό, αλλά επειδή είμαστε επηρεασμένοι από χθες, ντέπι.
5: Ψωνίζουμε να μην τα βάλουμε στη δουλειά.
7: Μια χαρά το λέω. Άμα δεν ήταν καλό, δεν θα το λέγαμε. Να βάλουμε φωτογραφία.
8: Παράπονο που έβγαλε, άμα περιμένουμε να βγούμε σε αυτήν. Αυτό ακούει ο Ναύαρχος.
5: Κοιμάται νομίζω.
8: Κοιμάται ο Ναύαρχος, ε.
7: Τι να κάνει, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, έχει λιώσει.
5: Τέτοια ώρα.
7: Έχει λιώσει.
8: Θα το μεταφέρουν.
7: Έλα, έλα, στα όπα την έχει ο Ναύαρχος. Έτσι που φεύγει, βγάλουμε φωτογραφία, κάντε δουλειά, φτιάξτε καφεδάκι, εδώ είμαστε, ε. Είναι η εκπομπή, δύο φίλοι, τρεις απόψεις και το ένα τρολ.
5: Και
7: ένας φωτογράφος. Ο φωτογράφος είμαι εγώ. Και ένα τρολ. Πάντα προσθέτουμε το τρολ όταν έχει βάρδια δημοσιογραφική επιμέλεια, μάλλον η Σοφία Καλαβρού, άξια απόφυτος του ΙΕΚ τρολ, Νότι Παπαγιαννάκου. Ε, είναι Νότης. Είναι. Κάτσε να φωτογραφηθούμε.
8: Βέβαια, εσύ φωτογραφίσεις, ρε κερατά.
7: Το λέγει ο Ζήκος.

0: Δώσε, βάλε ήχο, βάλε, δυνάμωσε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Νικόλα Σταματέλος. Και ο άνθρωπος που πήγε σε γάμο χτες, πάνω να φύγω, το ήταν εδώ πέρα με βερμούδες, με μπλουζάκι και αυτά. Και συνήθως φεύγω, επειδή πάω στην πίσω πλευρά που είναι οι εκπομπές ή οι τηλεοπτικές, φεύγω από εκεί, έχει σκάλα και κατεβαίνω. Και χτες δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Και ήρθα προς τα εδώ, πέρασα από το σουτ και στρίβω και βλέπω Σταματέλο γαμπρό. Άσπρο κολαριστό που κάνω. Θα του λέω ρε, εσύ έτσι μεταμορφώνεσαι μετά την εκπομπή. Μου λέει έχω γάμο. Και πήγε ο Σταματέλο στα σπάτα. Και το δάγκωσε.
1: Ήτανε μαγικά όμως, ήτανε, πέρασε μαγικά.
0: Άντε να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να ζήσουν,
0: τι σου είναι, φίλοι?
1: Ναι, είναι, ο γαμπρός είναι γιος πολύ καλού μου φίλου.
0: Φίλες τώρα.
1: Από το χωριό.
0: Έχεις φίλο, ο οποίος είχε παιδί, έχει παιδί, το οποίο παντρεύτηκε.
1: Ναι, από το χωριό.
0: Η
1: μισή Λευκάδα ήταν εκεί.
0: Α, ναι.
1: Δήμαρχοι, βουλευτές, όλοι.
0: Α, έχουμε και προεκλογική περίοδο.
1: Αλίμονο. Και ξεκίνησε ο βουλευτής να
0: μιλάει.
1: Να προσπαθεί να βγάλει
0: στο σύμπαν. Και ποιο κόμματος είναι, του Κυριακού?
1: Εννοείται. Γι' αυτό.
0: Άρα αντέδραξα. Έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν.
1: Ανάπτυξη χώρα και τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Παιδιά, έχω βαρεθεί πραγματικά. Δηλαδή λυπηθείτε μας. Δεν θα βλέπει κανένας τηλεόραση και δεν θα ακούει κανένας ραδιόφωνο. Συνέχεια πάνελ με διάφορους ανθρώπους. Εντάξει, και αυτή τη δουλειά τους κάνω, δεν λέω. Αλλά πάλι τα ίδια. Σκάνδαλα, ακρίβεια, φίλιος πόλεμος, τι είπε ο Αλέξης, τι απάντησε ο Νικόλας,
1: πλακώνεται ο Σαμαράς, όλα αυτά τα ωραία.
0: Πλακώνεται ο Δούκας με την φίλου στην Άννα τη Διαμαντοπούλ, τώρα έχουν και χειρία.
1: Ναι.
0: Η ζωή έχει, δεν πολύ ακούγεται, δεν ξέρω γιατί. Η Καριστιανού και αυτή δεν πολύ ακούγεται. ΣΥΡΙΖΑ που πάνε όλοι στο Τσίπρα, ο οποίος
1: 1% είχε,
0: 1% είχε, διέλυσε ο Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπονόμευσε την Αχτσιόγλου. Σου λέω τι ακούω. Γιατί πήγαινε για αρχηγός η Αχτσιόγλου. Υπονόμευσε την Αχτσιόγλου. Έφερε το αγόρι, το Στέφανο τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι φύγανε γιατί τσαντιστήκανε. Γνωστό λάθος. Λάθος πάντα αυτό.
1: Το τσαντίστηκαν.
0: Όταν φεύγεις από το Μαντρί.
1: Σε τρώει ο λύκος.
0: Λάθος. Εντάξει, εκτός αν πια δεν είναι. Τους διαλύει, τους κάνουν νέα αριστερά. Ρίχνει μετά το Στεφ Κασέλ. Έρχεται ο Φάμελος, υποχωρεί και άλλο το ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, το αγόρι, ο Τζοκόντος που λένε και οι ακροατές. Και φτιάχνει δικό του κόμμα που, όπως λέει, μέσα σε λίγα 21-24 ώρα γίνεται με αντιπολίτευση. Μα και το Πασόκ έγινε αντιπολίτευση γιατί διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ήταν αντιπολίτευση.
0: Διαλύθηκε, του φύγανε κομμάτια και έπεσε.
1: Διαλύθηκε, όπως το λες, τώρα 1% πήγε.
0: Λοιπόν, όλα αυτά και το καλάθι της νοικοκυράς και το δες πόσο κάνει και τι είναι αυτά που δες πόσο κάνει και έτσι θα χτυπήσετε την ακρίβεια και δεν μπορώ, έχω μπουκώσει και ποιος θα πάει από εκεί και θα πάτε από εκεί και δεν
1: πέρα. Αν δεν γίνουν εκλογές άμεσα.
0: Τι άμεσα, φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν θα πάνε τα δελτία στο 4%.
1: Θα κουραστεί ο κόσμος.
0: Δεν αντέχει ο κόσμος, μπουκώσαμε.
1: Θα κουραστεί ο κόσμος, εννοείται.
0: Κουράστηκα εγώ. Και βλέπω που πάω σε εκπομπές, δίνω συγχαρητήρια. Υποστηρίζω, συμπαραστέκομαι στους παρουσιαστές, στους συναδέλφους. Τους λέω ρε Αλάνια, πώς θα αντέξετε? Έχουν αρχίσει από τώρα Ιούνιο μήνα και πάει ο Κυριάκος Μάρτι να κάνει τις εκλογές. Πώς θα αντέξετε τόσους μήνες?
1: Δεν παλεύετε. Αν φτάσουμε μέχρι το Μάρτι έτσι, το κλίμα θα είναι πιο τοξικό από ότι η τελική του μπάσκετ.
2: Για να πολιτικολογήσουμε κιόλας, γιατί ο Σταματέλος μιλάει για όλα.
0: Φίλε, δηλαδή μου δίνει την εντύπωση ότι ο Κυριάκος πάει να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Μακάρι να έχει δίκιο ο άνθρωπος που μόλις θα κάνει εκλογές στο φθινόπωρο, δεν αντέχουμε. Δεν θα αντέξουμε μέχρι το Μάρτιο.
0: Όχι, με τέτοια επικοινωνία, τέτοια πίεση από παντού, θα αγκώσει ο κόσμος, ρε φίλε. Θα τους πάρουν με τις πέτρες.
1: Θα τη δράσει, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Δηλαδή τέτοια ένταση, με τέτοια συχνότητα από τον Ιούνιο, δηλαδή και Νοέμβριο να κάνει τις εκλογές, είναι πολύ.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Κάθε μέρα πάνελ, τα ίδια και τα ίδια, ίδιες ερωτήσεις. Ίδιες απαντήσεις, ανεξαρτήτως προσώπων. Έχεις ακούσει εσύ τίποτα?
1: Δεν σου δίνει την εντύπωση ότι αν θες να γράψεις ένα κείμενο,
0: έτοιμο,
1: αλλάζεις τα ονόματα μόνο και την ημερομηνία?
0: Ναι, σαν να είναι αίτηση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ και έχουμε πόσο, 21 Ιουνίου.
1: Μεγαλύτερη μέρα.
0: 21 Ιουνίου, δηλαδή τι θα κάνουμε, δηλαδή δεν μας λυπάστε.
1: Δεν μας λυπούνται.
0: Δεν μας λυπούνται.
1: Καλά, δεν μας λυπούνται έτσι κι αλλιώς.
0: Να σου πω και κάτι. Και ο κόσμος αντιδράει. Γυρίζει την πλάτη. Δεν πάει να μου λες τώρα ότι.
1: Ναι, το θέμα είναι πώς θα γυρίσει την πλάτη. Τι σημαίνει γυρνάω την πλάτη.
0: Το κακό είναι ότι γυρνάω την πλάτη σημαίνει.
1: Δεν πάω να ψηφίσω.
0: Δεν πάω να ψηφίσω.
1: Αυτό είναι κακό.
0: Έχουμε 48% σχεδόν θυμάμαι αποχή. Φαντάζεσαι τώρα ένα στους δύο.
1: Ένα στους δύο δεν πάει να ψηφίσει.
0: Εντάξει, δηλαδή, αυτοί φταίνε που δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι, ναι, 100%.
0: Αυτό δηλαδή είναι, μου δίνει σε μένα το δικαίωμα που αποφασίζω για τη ζωή σου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα όλα τα ποσοστά που βλέπουμε είναι στο 50%. Στη μισή Ελλάδα.
1: Άρα η Νέα Δημοκρατία πήρε 40, πήρε ουσιαστικά στο με το 20%. Στο 20% με το 20% κυβερνά. Αλλά σου λέω, συμφωνώ απόλυτα, φταίνε εκείνοι που δεν πήγαν.
0: Αυτοί φταίνε, ξεκάθαρα. Εδώ πέρα άλλοι δώσαν τη ζωή του για να ψηφίζουμε. Θυμάσαι και το δικαίωμα. Διαβάσει και το δικαίωμα τη γυναίκα μετά. Το 50 άρχισαν να ψηφίζουν οι γυναίκε. Δόθηκαν αγώνε, φίλε, και σου λέει άλλο τώρα που να τρέχω. Όλοι οι ίδιοι είναι. Μπράβο, ρε φίλε, αυτό θέλουν και αυτοί. Όλοι οι ίδιοι είναι και να πήγε να ψηφίσει.
1: Συμφωνώ, όλοι οι ίδιοι είναι. Να το δεχτώ αυτό. Γιατί δεν πα να ψηφίσει κάποιον. Πήγαινε κάποιον. Οποιονδήποτε. Να μην, μην δώσει τη δύναμη στο πρώτο εντάξει. Κόμμα να βγει εντάξει, με τώρα, λιγότερο ποσοστό.
0: Τώρα κάνουμε κριτική, αλλά άμα μπούμε στα παπούτσια τους και ιδίως στην νεολαία, σου λέει ρε φίλε που είναι και αντιδραστικοί και καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Πού να πάω τώρα, δεν τους βλέπει καν η νεολαία. Αυτό είναι το κακό. Η νεολαία και με το δίκιο της, επειδή συναναστρέφομαι με παιδιά.
1: Είσαι και παιδί άλλωστε. Είσαι και παιδί.
0: Ναι, επειδή έχω παιδί εδώ. Δεν τους βλέπει ρε φίλε.
1: Και δεν τους αδικώ. Αλλά και η νεολαία πρέπει να αντιδράσει. Να αντιδράσει με ουσιαστικό τρόπο, όχι με αδιαφορία. Η αδιαφορία δεν σου δίνει κάτι. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα
0: φίλε,
1: να χαμογελάσεις.
0: Είναι άλλη γενιά τώρα. Δηλαδή σκέφτεται ενεργή διαφορετικά. Δεν το βλέπεις. Που τους κοιτάμε σαν ούφο. Έχουμε αναρωτηθεί αν μας κοιτάνε και αυτοί σαν ούφο.
1: Είναι συμφωνώ ότι αλλάζει. Γενιά με γενιά αλλάζει. Γενιά με γενιά αλλάζει. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά δεν γίνεται με την αδιαφορία, δεν θα κερδίσει. Ναι, όπως λέει και ο Άρης ο ορολογάς.
0: Έλα ρε γίγαντα, έλα μωρή παιχτούρα.
1: Θα βγάλουν τον Κυριάκο με 45%.
0: Καλησπέρα παιδιά, σας ακούω από παραλία και ρίχνω γύρω.
1: Να σε καλά, ρε μου
0: να δεν έχει καταλάβει ότι όλοι αυτοί δουλεύουν για τον Κυριακό.
1: Όπως το λέει.
0: Με τέτοια βλακεία που τους δένουν θα βγάλουν τον Κυριακό με 45%.
1: Όπως το λέει ο Άρης είναι. Θα πάνε λιγότεροι να ψηφίσουν.
0: Γιατί έχουν εγκώσει.
1: Θα πάρει λιγότερους ψήφους σε απόλυτους αριθμούς και μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό θα γίνει.
0: Ναι, γιατί δεν έχει και αντίπαλο. Στις μεγαλύτερες ηλικίες που πάνε και ψηφίζουν.
1: Μπράβο.
0: Ψηφίζουν δεξιά.
1: Οι συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Που βλέπουν τη σύνταξή τους να μειώνεται.
0: Μα με ποιον ήμουν, με κάποιον ήμουν και λέει έχει δώσει πάνω από 13% αύξηση στους συνταξιούχους. Το πιστεύω αυτό. Δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Πρόσεξε. Δεν διαφωνώ.
0: Αλλά τα τρώει ακρίβεια, θα μου πεις. Τα τρώει ακρίβεια.
1: Ωραία. Πόσο ήταν η σύνταξη και πήραν 13% αύξηση.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν είναι το εργατικό, δεν είναι το αντικείμενο. Δεν να σου πω. Άμα θες το μελετάω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ούτε κι εγώ, αλλά είναι διαφορετικό
0: αλλά
1: να
0: παίρνεις. Αλλά αυτός που μου το είπε τον εμπιστεύω.
1: Και εγώ δεν σου λέω ότι δεν σου είπε ψέματα ο άνθρωπος, απλά η αριθμοί είναι ο καλύτερος τρόπος να λες ψέματα. Γιατί αν η βασική σύνταξη είναι 500 ευρώ και πάρεις 13% αύξηση,
0: ναι.
1: Είναι διαφορετικό το να έχεις 2.000 σύνταξη, για παράδειγμα, τυχαία τα νούμερα, και να πάρεις 13% αύξηση. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, αλλά γίνεται χαμός και με τα επιδόματα.
1: Ποια επιδόματα?
0: Τα επιδόματα, χαμός. 2.000 επιδόματα δίνω. Κοιτάξτε που δεν τα παίρνουμε εμείς.
1: Μπράβο, εσύ παίρνεις.
0: Γιατί, κοίταξε, εγώ είμαι εφοπλιστής, εσύ είσαι ξενοδόχος.
1: Σωστό, ναι.
0: Μάλλον αυτοί είναι που τα παίρνουν. Φιλέ, άμα έχεις offshore και τέτοια, τι παρουσιάζεις?
1: Δεν ξέρω. Ρώτα κάποιον που έχει offshore εμένα.
0: Δεν το νομάω να ρωτήσεις, τρελός.
1: Ένα μισθό έχουμε.
0: Και η ακρίβεια. Πώς αντιμετωπίζετε η ακρίβεια?
1: Δεν αντιμετωπίζετε.
0: Και βλέπω και.
1: Βλέπει να αντιμετωπίζετε.
0: Λέει οι απ' έξω ότι εμείς θα κάνουμε αυτά και εκείνα χωρίς να τα κοστολογούν. Ό,τι να είναι να μου πάρει γι' αυτό. Και θάλασσα θα σας φέρουμε. Λένε στους άλλους, έχουν μπει και στο τρυπάκι και οι άλλοι. Να βρίσκετε εδώ πέρα πόσο κοστίζει, πόσο κάνει, πόσο δείχνει, πόσο αυτά. Και έχουν και προτάσεις. Και όταν κάνουν την καταθέτουν τις προτάσεις τους, με το δίκιο τους λένε απέναντι, καλά για κυβέρνηση σας, τι προτάσεις καταφέρετε. Μπορείτε να μας αφήσετε για κανένα μήνα να μην ασχολούμαστε με συνεντεύξεις πολιτικών.
1: Δε, πραγματικά είναι κουραστικό.
0: Το δες το κάνει ο Κυριάκος. Φίλε, απαντάνε τα ίδια. Ίδιες ερωτήσεις
1: και ίδιες απαντήσεις.
0: Συμφωνούμε μέχρι τελείας.
1: Καταντάει κουραστικό.
0: Εγώ έχω κουραστεί ήδη, σου λέω.
1: Είναι και καλοκαίρι.
0: Είμαι ο εμψυχωτής των συναδέλφων με καλούν στις εκπομπές. Πάω και τους λέω, παιδιά, πώς θα τη βγάλετε μέχρι του χρόνου.
1: Είναι
0: και μου λένε, άσε ρε τσάμο, μην παίζεις με τον πόνο μας.

0: Γεια σου, GBU57. Καλησπέρα, παιδιά. Πιο Μάρτι, λέει κάποιοι συμβουλέ μου τον Κυριάκο να πάει τον επόμενο Ιούνιο στις εκλογές. Το είπε και ο Άδωνης αυτό. Καλησπέρα. Μιχάλης Μιχάη, καλησπέρα παιδιά από Κύπρο. Κουρασάω μόνο. Κιούρασάω.
1: Κουρασάω 0-0. Πήραμε 0-0. Βαθμό.
0: Κιούρασάω. Εγώ είμαι τη Μανιάνα. Εγώ είμαι στα αγγλικά.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Σαν τον Σπυρόπουλο.
1: Δεν διαφωνώ όπως το λέει η Μανιάνα.
0: Ναι,
1: μπορεί να είναι κιούρασάω. Ναι.
0: Μπορεί, το ψάξα.
1: Οκ, okay, το δέχομαι. Έτσι μας τον είπαν, έτσι μας τον λέμε.
0: Πίστευε και μη ερεύνα. Εγώ ερεύνησα.
1: Πήραμε βαθμό.
0: Ναι, δεν
1: είναι βαθμό στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Κοντά στο Εκουαδόρ.
1: Σφύριζε η μπάλα, ξέρει, από τα δοκάρια και χτύπαγε στα δοκάρια.
0: Ο Ρούμ, ο τροματοφύλακας.
1: Έπιασε κι αυτό, πάει για μεταγραφή. 0-0.
0: Το Εκουαδόρ, η σημερινό που λέει και ο Σταματέλο. Ο ηγούμενο του αθλητικού ρεπορτάζ στον όμιλο.
1: Ο ηγούμενο.
0: Φυριακά, σκέψε ότι είσαι διευθυντή σε όμιλο. Δεν θέλω να σε αγχώσω.
1: Δεν αγχώνομαι. Δεν αγχώνομαι. Μία
0: ευκαιρία. Απαράτησε τα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Τα παράτησε. Τα έχει άλλο να διαχειρίζονται.
1: Τα παράτησε.
0: Και έκανε τον ενό πραγματικότητα. Και όχι μόνο έκανε τον ενό πραγματικότητα. Έγινε και ηγούμενο.
1: Ηγούμενο.
0: Ηγούμενο
1: ήμουν και στα ξενοδοχεία όμω.
0: Δεν ξέρω. Και δεν μπλέκω. Δεν θέλω να σε εκνευρίσω.
1: Είναι δυνατόν να κάνουμε τα ξενοδοχεία και να μην είμαι ηγούμενο.
0: Εσύ εισπράττει. Για σκέψου. Και όχι μόνο αυτό. Σκέψου ότι ξεκίνησε με τον ένα φουνταριστό του Θαναϊλάκη.
1: Που δεν το θυμάται ο Γιώργος καν. Ότι
0: καλά,
1: μα
0: το θυμόταν θα ανησυχούσα. Τα έφερε η ζωή κύκλο. Βρήκε τον άλλο φουνταριστό και κάνει εκπομπή. Γιατί είσαι αδελφός πάρα πολλά. Πάντα σε αγαπούσαμε και το ξέρει. Και εσύ μα στήριζε. Τα έφερε η ζωή και κάνει με τον άλλο φουνταριστό. Αλλά από του τρει μα, εσύ είσαι ηγούμενο.
1: Ηγούμενο.
0: Είσαι διευθυντή. Τέλο. Παρακαλώ.

0: Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε, εμείς θα σας ακούμε για να δίνουμε και να παίρνουμε θετική ενέργεια και να έχουμε αντίδοτο στην τοξικότητα. Άρα Δημήτρη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά Δημήτρη.
0: Ο Δημήτρης, Περίμενε. Ο Αλέξανδρος από Πειραιά, Μάκης καλησπέρα. Κάθονται δύο φίλοι, λέει, με αλσχάρι με στην παραλία. Λέει ο ένας πάω να φέρω καφέδες. Απαντάει ο άλλος, εμένα ένα φρέντο καπουτσίνο γλυκό με σιρόπι. Πρόσεξε, μην τυχόν, λέει, το ξεχάσεις. Μετά από 5 λεπτά έρχεται ο άλλος με δύο τυρόπιτες. Καλά, ρε, τι έφερες. Τυρόπιτες δεν είπες. Και πού είναι οι κοκακόλες, ρε. Ένα καλό τα ανέκδοτα, αλλά. Επειδή όλοι έχουμε και κάποιον στην οικογένεια την ευρύτερη.
1: Είναι πλέον η μάστιγα. Μάστιγα, εξελίσσεται σε μάστιγα όλο αυτό.
0: Όχι, Αλέξα, εντάξει, είχε πλάκα τα νέα, αλλά επειδή όλοι έχουμε τραβάμε ένα κουπί, είναι λίγο. Είναι μη σου τύχη. Είναι μη σου τύχη. Χθες ήρθε ο κουμπάρος από Σλοβενία και έφερε homemade ρακία από αχλάδι. Ούτε άκουσα, λέει, και ούτε με νοιάζει τι είπε ο Dr. Death.
1: Τον αγαπώ τον Χριστό.
0: Χαιρετίσματα από το Δυσάθλιο και Γλίτσα Λονδίνο.
1: Γιατί μειώθηκε λόγω ρακή. Έγινε το Τρισάθλιο.
0: Ρακή είναι αυτό.
1: Μάλλον ρακή θέλει να γράφει. Να γράψει.
0: Από αχλάδι ρακή.
1: Τι α πω, ναι. Μην ρωτά εμένα για ποτά.
0: Μην ρωτά το γιατί η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει.
1: Πάντω το Τρισάθλιο έγινε Δυσάθλιο.
0: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ ψηφίζω μόνο Τσαμό. Συγγνώμη κιόλας. Μιχάλης Δέτα, Ηράκλειο Κρήτης. Άρε, Μιχάλης, εσύ που έχεις βάλει στο μάτι το Σαμαρά, τον Αντώνη. Ναι, γιατί έχονται πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά τα διαβάζω διαγώνια για να τα προλάβω μετά.
1: Την καλησπέρα μας στο Διαμαντή, τον Καποδέτη.
0: Γεια σου, ρε Διαμαντή, όλα είναι θάλασσα. Καλησπέρα στον Παραχάμι. Είναι ο αγαπημένος γάβρος ξενοδόχος της καρδιάς μας, Κώστας Πράπας.
1: Λοιπόν, να πάμε Σύρο.
0: Πάμε Σύρο.
1: Που είχε θέμα σήμερα με τη φωτιά, ευτυχώς τη θέσαν υπό έλεγχο. Και την άλλη εβδομάδα έχει το κλασικό, το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού. Αυτό που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Πρίντεζης.
0: Για φαντάσου, και ξεκίνησε έτσι δειλά-δειλά και τώρα έχει γίνει.
1: Ξεκίνησε
0: θεσμός.
1: Από μια ιδέα του Πρίντεζη.
0: Και έχει γίνει θεσμό.
1: Ναι, να παρουσιάσει λίγο, να αναδείξει και τον τόπο του. Και πλέον είναι η 8η χρονιά που.
0: Περάσαν
1: 8 φορά.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά λέω περάσει. Όχι, έχω πάει στο τουρνά, αλλά ναι. Περάσαν 8 χρόνια.
1: Παραπάνω έχουν περάσει γιατί ήταν και ο κορονοϊός.
0: Θα μας τα λύσει όλα, Γιάννης ο Λάσκαρης.
1: Ο άνθρωπος που εκτιμώ, χωρίς να τον ξέρω, δηλαδή τον άνθρωπο ένα γεια μόνο στην συνέντευξη τύπου, γιατί χτίζεται κλειστό.
0: Κύριε Γιάννη Λάσκαρη, δεν χρειάζεται να μιλήσετε εμείς. Εμείς θα τα πούμε όλα και μετά από 10 λεπτά θα πείτε συμφωνώ.
2: Καλησπέρα.
1: Απλά να ολοκληρώσω τη φράση μου, γιατί είχαμε στη συνέντευξη τύπου, στην παρουσίαση, υπουργούς, δημάρχους και τέτοια που ήθελαν να παρουσιάσουν το κλειστό και μας είπανε να γίνει το 3-on-3 εκεί. Ευτυχώς είπατε ότι το 3-on-3 στην πλατεία Μιαούλη. Τελεία, Παύλα, γεια σας.
0: Γιάννης Λάσκαρης, συνιδρυτής της Pro Game και διοργανωτής του στοίχημα Aegean Ball Festival.
2: Τέλεια, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Εδώ έχω το Σταματέλο που έχει μια οικειότητα.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσω από το τέλος. Προφανώς τώρα αυτό το 3x3 είναι για ανοιχτούς χώρους, είναι για έξω. Ωραίο το έργο που γίνεται, καταπληκτικό, δεν το συζητώ. Αλλά ο κόσμος θέλει εκεί την πλατεία της Θερμόπολης, τη χαρά, τα vibes, τον αέρα. Οπότε ο προγραμματισμός είναι για έξω. Τώρα, αν θα κάνουμε και ένα μικρό ειβεντάκι μέσα, έτσι να δώσουμε λίγο ένα κερασάκι και στο γήπεδο, μπορεί να το κάνουμε τη νέα
0: το
2: χρονιά.
0: Κλειστό, πρώτα που το φτιάχνουμε.
2: Να είναι όλα καλά. Εκεί στην Ερμόπολη.
1: Στην πρωτεύουσα.
2: Κοντά στην πλατεία.
1: Κύριε Λάσκαρη, κάθε χρόνο βλέπουμε σπουδαία ονόματα, όχι μόνο από το ελληνικό μπάσκετ, από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, να δίνουν το παρόν. Ποιο είναι το μυστικό, αν υπάρχει μυστικό, που μεγάλα ονόματα του χώρου έρχονται ξανά και ξανά.
2: Όπως καταρχήν είναι και δύσκολη μέρα σήμερα, γιατί πάλευε ο Γιώργος εκεί με τις φωτιές. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο όλο το κομμάτι. Δόξα τω Θεώ, γιατί είναι τώρα η εποχή που θα αρχίσουμε να ζούμε, είναι δύσκολη.
1: Ναι, δυστυχώς.
2: Το event αυτό ήταν όραμα του Γιώργου. Ξεκίνησε για να βοηθήσει ένα μικρό event για να βοηθήσει λίγο τη Σύρο, που είναι η πατρίδα του. Και εξελίχθηκε τώρα σε ένα τουρνουά το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Στην αρχή οι παίχτες ερχόντουσαν για να τιμήσουν τον Γιώργο. Ακόμα οι σχέσεις που έχει ο Γιώργος βεβαίως με όλους αυτούς τους ανθρώπους του μπάσκετ είναι εξαιρετικές.
0: Μα είναι πολύ καλός χαρακτήρας, είναι καλό παιδί.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, πιστεύω, υπήρξε αρχηγός υπαρχηγός του Ολυμπιακού, αλλά σε όποιο γήπεδο και να πάει ο Γιώργος Πρίντεζης.
2: Ναι, ναι, ποτέ δεν άκουσε.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ισχύει. Οπότε όλο αυτό ξεκίνησε έτσι, αλλά γιγαντώθηκε τόσο πολύ το τουρνουά. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να περνάει όλος ο κόσμος καλά και τα παιδιά που μας τιμάνε και έρχονται οι αθλητές, είτε είναι ενεργεία, είτε είναι παλέμαχοι, έρχονται, νομίζω περνάνε καλά. Έχει τρομερό vibe το event εκεί. Είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις την τηλεόραση και τελείως διαφορετικό να το ζεις εκεί. Οπότε και τα παιδιά αυτά απελευθερωμένα από το άγχος και την πίεση του πρωταθλητισμού ή τέλος πάντων όταν έχουν τους επίσημους αγώνες τους, έρχονται και διασκεδάζουν, περνάνε καλά, έρχονται κοντά στον κόσμο. Οπότε παίρνουν και εκείνοι και δίνουν βεβαίως, γιατί είναι αμφίδρομο αυτό, πολύ θετικά vibes στον κόσμο. Οπότε έρχονται, περνάνε καλά, μας τιμάνε, έχει γίνει θεσμός. Δεν είναι εύκολο, γιατί όπως έχω ξαναπεί, όταν όλο το χρόνο αυτά τα παιδιά αγωνίζονται και κάνουν ταξίδια κάθε δύο μέρες, έτσι όπως έχει γίνει και η Ευρωλίγκα και όλα τα πρωταθλήματα.
1: Ναι, είναι κουραστική.
2: Δεν είναι εύκολο. Ναι, είναι πολύ κουραστική. Οπότε όταν έχουν 15-20 μέρες, προφανώς θέλουν να ξεκουραστούν, να ηρεμήσουν, θέλουν λίγο να αποφορτιστούν. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος, όπως τους αγκαλιάζει και τους δίνει όλα αυτά τα μοναδικά συναισθήματα, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο για έναν άνθρωπο να το ζήσει.
0: Ποιος περιμένετε φέτος?
2: Έχουμε ανακοινώσει πολλούς, αλλά όπως έχω ξαναπεί, επειδή έχουμε και τα guidelines μας, ακολουθούν και κερασάκια. Έχουμε και κάποιους ακόμα που θα τους ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι πάντως έχουμε ένα αρκετά πλήρες, γεμάτο και ποσοτικά και ποιοτικά ρόστερ για να γίνει ένα θέαμα αντάξιο της δυναμικής που έχει αυτό το event.
0: Κύριε Λάσκαρη, τι θες να ρωτήσεις?
1: Ναι, έκλεισαν νωρίς οι εγγραφές, πολύ νωρίς, πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος. Περιμένατε τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο?
2: Σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Απ' τη μία είναι ευχάριστο, απ' την άλλη είναι δυσάρεστο. Γιατί το λέω, όχι, φτάσαμε σε 196 ομάδες, πέρυσι είχαμε κάνει ρεκόρ με 164 και πρόπερσι ήταν 140. Και τις κλείσαμε 20 μέρες πριν και ακόμα δεχόμαστε τηλεφωνήματα και δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε.
0: Για πείτε μας έτσι, βάλτε μας λίγο στο κλίμα, δηλαδή, έχουμε δύο λεπτά, δηλαδή πώς αρχίζουν οι αγώνες, πώς πάει
2: η δουλειά? Έχουμε κάποιες πολύ ωραίες δράσεις στην πλατεία, που είναι για καλό σκοπό, είναι το Ζάβολο Αγάπης, το Basketball Clinic με Τζο Αρλάουσκας και Αναστασία Κωστάκη. Και έχουμε και στο τέλος μια πολύ ωραία δράση στοίχημα για ανθρώπους άνω των 60 που θα έρθουν να παίξουν μπάσκετ. Οπότε αυτό όλα αυτά είναι.
0: Πιάνει το σταματέλο, κύριε Λάσκαρη. Εγώ ευτυχώς δεν με πιάνει.
2: Μετά την Παρασκευή το πρωί ξεκινάει το 3-on-3 για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες από under 11 μέχρι over 35. Και θα καταλήξουμε με τα VIP game μας. Το Σάββατο είναι 4-on-4 διπλοί αγώνες με 9 νικήτρια ομάδα, 9 με 11,5. Και την Κυριακή είναι το 3x3 σε μονά παιχνίδια, πάλι με 9 νικήτρια ομάδα. Okay, έτσι κάπως έτσι θα κλείσουμε και αυτό.
0: Οι αγώνες αρχίζουν το πρωί. Συγγνώμη που καβαλάω.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι θέμα χρόνου. Αρχίζουν πρωί.
2: Ξεκινάνε 9.30 ώρα το πρωί, σταματάνε το μεσημέρι γύρω στις 2.30 και ξαναξεκινάνε στις 5 μέχρι τις 10.30-11 το βράδυ.
0: Και έτσι κάτι τελευταίο. Πόσο δύσκολο είναι να οργανώσετε τα logistics?
2: Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι τόσο ευχάριστο όλο αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πονοκέφαλος, αλλά πολύ ευχάριστο πονοκέφαλος. Ειλικρινά σας το λέω.
0: Ωραία. Μπράβο, ωραία. Μας φτιάξετε και τη διάθεση. Κύριε Λάσκαρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σας δούμε και από κοντά θέλουμε μόνο.
0: Ελπίζουμε, καλά. Συνειδητής
1: μην το χαλάσουμε το τουρνουά του Γιώργου Αλή μόνο.
0: Έχει τόσο καλή διάθεση. Έχει τόσο καλή διάθεση ο Πρίντεζης. Αλλά και ο Γιάννης Λάσκαρης που ακούμε, που δεν χαλάει τίποτα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιάννης Λάσκαρης, συνειδητής της Pro Game και διοργανωτής του στοίχημα Aegean Ball Festival. Φύγαμε, Νίκο.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Και μετά. Ανεβάζω φωτογραφία με την ομάδα και την Τέπη.
1: Ανέβασε.
0: Δώσε.

0: Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο

Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 101,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Με νέες σκληρές επιθέσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στην Ελβετία είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Με νέα του ανάρτηση, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με επιθέσεις το Ιράν, αν όπως είπε εννοώντας την Χεσμπολά, οι σύμμαχοι του στο Λίβανο δεν σταματήσουν να προκαλούν προβλήματα. Λίγο νωρίτερα, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, από την Ελβετία, είχε χαρακτηρίσει ιστορικές τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ των αντιπροσωπείων των ΗΠΑ και του Ιράν, παρουσία διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ανέφερε μάλιστα ότι ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε να γυρίσουμε νέα σελίδα για να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον Ιρανικό λαό. Ο J.D. Vance δήλωσε ότι μεγάλη πρόοδος καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες, προσθέτοντας ότι αναμένει να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος τις επόμενες ώρες. Αντικρουόμενες είναι τις τελευταίες ώρες οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά παραμένουν κλειστά. Δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία συνέχιζε να πραγματοποιείται στην περιοχή παρά τις Ιρανικές ανακοινώσεις. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τα τέλη Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που νοικιαζε πάνω στον καυγά. Όπως είπε, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογή ανδράς της υπέδειξε στους αστυνομικούς. Ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι που διέμενε. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο. Μιλώντας στο Sky, ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Αθανασίου σημείωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων η φωτιά επεκτάθηκε και έκαψε 2.500 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση. Οριοθετήθηκε παράλληλα και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβυσσός στις Σφαίρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αύριο Δευτέρα λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετέδωσε το Reuters. Πρόκειται για ζήτημα που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τις συνομιλίες που είχε με τον Ερντογάν τον περασμένο χρόνο στην Ουάσιγκτον. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκιδόνας, στενός συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σχολίασε ότι το θέμα εισήλθε σε νέα φάση, λέγοντας χαρακτηριστικά για το Πατριαρχείο έπειτα από δεκαετίες αδράνειας, το νερό μπήκε στο αυλάκι, σηματοδοτώντας την έναρξη της θεσμικής διαδικασίας. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου στην Κηφισιά, με λία πάνω από 100.000 ευρώ που είχε σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Μαΐου. Για την υπόθεση συνελήφθη άνδρας 51 ετών, ανιψιός του θύματος. Προσήχθη από την αστυνομία η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Το προανακριτικό υλικό θα παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηλίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίαση του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουμπ. Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται το τριαντάφυλλος Τσάπρας, καθώς οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με το Λεβαδιακό για την απόκτηση του 26χρονου μπακ. Την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αναζητά η Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει στις 7 της Αυγή.

0: Σαουδική Αραβία. Στις 10 θα παίξουν Βέλγιο-Ιράν. Στη 1 τα ξημερώματα η Ουρουγουάη κοντράρεται με το πράσινο ακροτήρι. Και στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αγωνίζεται με την Αίγυπτο. Στις 7.30 το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός προπονητής θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Στην απόκτηση του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια, προχώρησε ο Άρης.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθω από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Νίκο Σταματέλος και Μινάς Τσαμόπουλος.
3: Γιατί κάνεις σκιά στο
0: Γιατί μου κάνετε παρεμβολές όταν λέω το δελτίο.
3: Εγώ, αυτό
0: εσύ
3: θέλει.
0: Και ο άλλος εκεί.
3: Εγώ φταίω που θα σου βάλω pink martini στη φωτογραφία.

0: Ω, παιδιά, ο Μάικλ Τζόρνταν κάνει διακοπές στο Φισκάρδο με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο. Φισκάρδο στην Κεφαλονιά.
1: Στην Κρατασία λένε ότι ήταν. Πήγε για στα καμπακαρονά.
0: Πάντα αγοράζει, νοικιάζει, ναυλώνει. Δηλαδή ένα υπερπολιτελέ. Μια υπερπολιτελή θαλαμιγό.
1: Δεν έχει να αγοράσει.
0: Που έρχεται.
1: Δεν έχει να αγοράσει.
0: Πεταμένα λεφτά. Όχι, πραγματικά τι να αγοράσει. Και αυτοί που έχουν τα μεγάλα,
1: ναι,
0: να ξέρει, τα αναβλώνουν. Οι περισσότεροι τα δίνουν, τα αναβλώνουν και κρατάνε τον Αύγουστο για πάρτι τους. Σιγά μην χάσουν ευρώ. Και είχε πάει σε μεγάλο τέτοιο πριν 2 χρόνια, 3 που ήταν φίλος μέσα.
1: Ναι.
0: Προσωπικό. Τους είχαν πει δεν κοιτάτε, δεν ενοχλείτε, δε τίποτα.
1: Ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα, ναι.
0: Τίποτα. Κύριοι, εντάξει, εδώ σε 900.000. Ναι, ρε φίλε, 900 εκατομμύριο πάνω. Είναι, σου μιλάω τώρα.
1: Το 1 εκατομμύριο για πόσες μέρες?
0: Για μια εβδομάδα.
1: 1 εκατομμύριο για μια εβδομάδα.
0: Καλά, μιλάμε, έχουμε αριστουργήματα που κυκλοφορούν στις θάλασσες. Τα έχουνε, ρε φίλε, Σαουδάραβες, τέτοια.
1: Τα βλέπω όταν βγαίνω για ποδήλατο στη μαρίνα του Φλίσβου.
0: Δεν βλέπεις τίποτα. Πολύ μεγάλα είναι.
1: Α, δεν είναι. Αυτά τίποτα.
0: Πάνε και αυτά.
1: Ένα, όντως ένα είναι, Κώστα.
0: Δεν χωράνε. Είναι μεγάλα που είναι τόσο. Δηλαδή μπορείς να νοικιάσεις, να αναβλώσεις, αναλόγως και το. Και τον προϋπολογισμό που έχεις. Δεν θα δώσεις 900 χιλιάρικα.
1: Θα δώσω 900 χιλιάρικα.
0: Ναι, βέβαια είναι ολόκληρες παρέες, έτσι. Τέλος πάντων. Τίποτα.
1: Ρε, φαίνε, πάνε.
0: Σου λέω τίποτα. Δηλαδή ήταν αόρατη για το
1: Τζόρνταν.
0: Και θα έκανα ερεμήσει και ο άνθρωπος.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν, και την τελευταία μέρα, φίλε, που ερχόντουσαν, δεν θυμάμαι τα από Πειραιά, τους είχαν παραλάβει. Για να αποβιβαστούν και αυτά, ναι. Τους μαζεύει όλους. Τους δίνει μπουμπουάρ, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Και τους λέει, παιδιά, ελάτε να βγάλουμε φωτογραφίες ότι γουστάρετε.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ω, ναι, γιατί έφευγε. Και πήγαν, βγάζαν φωτογραφίες.
1: Επειδή πέρασε ξεκούραστα όπως ήθελε.
0: Ναι, σου λέει τώρα μέχρι να φτάσουμε. Πόσα άτομα είναι πλήρωμα.
1: Ναι, πόσα να είναι.
0: Ό,τι θέλετε. Πήγε ένας, του πέρασε το λευκό του το πουκάμισο και αυτά φωτογραφίες. Δηλαδή τον βάλα στην καρδιά τους. Και μπουρμπουάρ. Λέει δυο μισθή μπουρμπουάρ μας έπεσε στον καθέναν.
1: Εντάξει, ωραία συμπεριφορά αυτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να έχεις μια φωτογραφία, ένα αυτόγραφο από το Μάικλ
0: Τζόρνταν. Αυτό, δηλαδή αφήστε με να ερεμήσω, ρε παιδιά. Ξέρω ότι όλοι θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία, μια μη φωτογραφία. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός.
1: Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους άλλους που μαζεύονται, ρε φενέ.
0: Δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Γιατί, ψωναρά.

0: κόσμος δεν, δεν τον ενδιαφέρει ποιοι είμαστε, αλλά τι λέμε.
1: Όχι, τον ενδιαφέρει ποιοι είμαστε για να ξέρει που χρεώνει.
0: Τι λέμε τον ενδιαφέρει. Αν περνάει ωραία, τον ενδιαφέρει να ακούει. Κατάλαβες, γιατί πριν του ρίχνουν την ψυχολογία στα τάρταρα, ο Dr. Death.
1: Ναι, και θυμίζει ο Dr. Death ότι...
0: Έχεις μονοκέφαλο, πεθαίνεις.
1: Όχι, ότι κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε.
0: Δεν χρειάζεται, αυτό το ξέρουμε.
1: Και όπως έλεγε ο Τσουκάρας, θα πεθάνετε!
0: Συγγνώμη, και Dr. Death σε πρώτο ενικό μιλάει. Ζω καλά, λέει. Ναι. Όχι ζείτε καλά, ζούμε καλά, ζω καλά. Εγώ ζω καλά, εσείς θα πεθάνετε όλοι.
1: Το ξέρεις το ανέκδοτο. Που λέει η δασκάλα στο σχολείο, αναλόγως τη δουλειά κάνει ο πατέρας σας, ναι, να μου πείσετε ένα ρήμα, το ρήμα.
0: Ναι.
1: Εσύ αν όλα ο πατέρας μου είναι οδηγός, έχει νταλίκες. Να καλό το σχολείο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και τι κάνει, εγώ οδηγώ, εσύ οδηγείς, αυτός οδηγεί, εμείς οδηγούμε, εσείς οδηγείτε, αυτοί οδηγούν. Ναι, εσύ Κωστάκη, εμένα ο πατέρας μου έχει εστιατόρια Μισελέν. Μπράβο Κωστάκη. Εγώ μαγειρεύω, εσύ μαγειρεύεις.
0: Αυτός μαγειρεύει.
1: Ναι.
0: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς μαγειρεύετε, αυτοί μαγειρεύουν.
1: Ναι, ωραία. Εσύ Θανασάκη, εμένα ο πατέρας μου είναι εφοπλιστής. Και ποιο ρήμα θα μας κλείνεις. Το πεινάω, ναι. Εγώ πεινάω, εσύ πεινάς, αυτός πεινάει. Εμείς πεινάμε, εσείς πεινάτε, αυτοί πεινάνε.

0: Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, επειδή θα υπάρχει κόσμος που μας ακούει στα αυτοκίνητα, στην Αθηνών Κορίνθου, στα διόδια του, μετά τον Ιστιμπό. Υπομονή στους Αγίους Θεοδόρους, στην παλιά
1: παραλία. Αθηνών Κορίνθου ή Κόρινθος Αθήνα.
0: Όσοι μπαίνουν, Αθηνών Κορίνθου, σε αυτούς που μπαίνουν, ναι. Κινέτα ξεκινάνε τα προβλήματα.
1: As usual.
0: Ναι. Κακιά σκάλα μέχρι τα Μέγαρα, στην ευθεία των Μεγάρων. Μέχρι την έξοδο για Πέραμο. Υπομονή και προσοχή.
1: Υπομονή, ακούτε όλοι Sky, κυρίες και κύριοι.
0: Στα διόδια της Ελευσίνας επίσης.
1: American Woman.
0: Στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Κηφισιάς, ξεκινάνε τα πρώτα προβλήματα. Αρχίζουν τα πρώτα προβλήματα. Και στην Αττική Οδό.
1: Κλείσαμε για πάρτι μας στην Αττική Οδό.
0: Πότε υπόθηκε αυτό?
1: Τι να σε παίχτη που ερχότανε. Σε κύπελο.
0: Πρωτάθλημα. Ηρακλής Ολυμπιακός 0-1. Τη βραδιά που είχε το Liverpool Milan 3-3. Ήταν ίδιο βράδυ.
1: Τι τελικός κι αυτός, ναι.
0: Απίστευτο πράγμα. 3-0-3-3.
1: Τέλος πάντων, είναι ένα σύνθημα το οποίο είναι πανεθνικό. Για πες.
0: Λοιπόν, στα Σπάτα, εκεί που πέρασα μαγικά χθες, πολύ πριν το ξενοδοχείο.
1: Που ήταν ο γάμος που πήγε ο Νίκος.
0: Ναι, ναι, μέχρι την Ανθούσα.
1: Μόνο εσύ ξέρεις ποιο ξενοδοχείο πήγες.
0: Όχι, ένα ξενοδοχείο είναι πάνω στην Αττική Οδό. Θες να το πούμε το όνομα.
1: Ποιο, το Σοφτέλ?
0: Όχι, όχι. Το Holiday Inn.
1: Εντάξει, τώρα πριν θα πάμε εμείς, δηλαδή θα πάνε οι άλλοι.
0: Ούτε θα ανεβούν τα έσοδα, ούτε θα πέσουν. Θέλει και εκεί πολύ προσοχή. Κάτσε να δούμε και την παραλία εκεί το τι γίνεται. Βούλα κάτω στην Ακτή Βουλιαγμένη έχει κίνηση στο Καβούρι. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, στη Γλυφάδα.
1: Άρα έχει πάντα κίνηση. Μόνο το κέντρο δεν έχει κίνηση, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Το κέντρο παίρνει τις ποδήλατο και πας. Δεν σε νοιάζει τίποτα.
1: Σφαίρα.
0: Ναι, άδειος ο δρόμος. Άδειος, κανονικά άδειος ο δρόμος.
1: Λοιπόν, Νίκος Σταματέλος.
0: Μινό.
1: Κώστας, ο μπασίστας μας, πανός στη ρύθμιση του ηχού. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η αγαπημένη μας Κωνσταντίνα Βανσάμι στη μουσική επιμέλεια και στο τηλεφωνικό κέντρο δεν την έχω αναφέρει ούτε μία φορά σήμερα. Δεν την έχω αναφέρει ούτε μία φορά σήμερα. Πες μου βγαίνοντας, σε ένα χαρτί μη μου μιλήσεις, πόσες μετάνοιες να κάνω. Η Ρούλα με δύο τάφ βρετάχου, κυρίες και κύριοι. 2-10-48-0-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Ξέρεις πως γίνεται κάποιος ηγούμενος άμα ο προηγούμενος Κώστας Β. Τι, άμα φύγει ο προηγούμενος.
0: Άμα φύγει ο προηγούμενος, ακριβώς.
1: Παιδιά, αυτά που χαρακτηρίζουν τους νέους είναι, ο Βασίλης γράφει, η ανοριμότητα συνδυασμού με την ανισορροπία των ορμονών. Οι πολιτικοί το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό άλλωστε τους στάζουν λαγούς με πετραχίλια. Είναι μια άλλη νεολαία, αδελφέ Βασίλη, που δεν σηκώνει και πολλά-πολλά.
0: Ναι, το θέμα είναι και πώς θα αντιδράσει σε αυτά που δεν σηκώνει τα πολλά-πολλά που λες.
1: Δηλαδή.
0: Πώς θα αντιδράσει, με την αδιαφορία.
1: Όχι, δεν σηκώνει, δεν λέω για τους πολιτικούς. Δηλαδή, μπορεί να πάει άλλο στη δουλειά, να του χτυπήσει κάτι στραβά στο μάτι, λέει γεια σας. Μα εδώ πέρα φίλησαμε κατουρημένες ποδιές. Δεν με ενδιαφέρει, γεια σας. Είναι αυτό που έχουν τα 8 ώρα τους, 8 σου δουλεύω, 8 προσωπικός χρόνος, 8 για να ξεκουραστώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πώς λες τον άλλον, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις δεν πάμε καλά, πρέπει να μειώσουμε και κάνουμε. Και του λέω, συγγνώμη κύριε, αλλά όταν βγάζετε λεφτά,
0: ναι,
1: δεν είμαστε μέρος των κερδών.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί να γίνουμε μέρος των προβλήματος. Αυτή είναι η λογική. Έχουν το δικό τους τρόπο σκέψης. Νέα γενιά. Η νέα γενιά της τεχνολογίας, των μέσων κοινωνικής ενημέρωσης και. Νίκο, γέροντα, την ευχή σου, 57.
0: Λοιπόν, για να καταλάβεις τι ιερή αποστολή έχουμε με αυτή την εκπομπή. Κάνε ένα refresh στα μηνύματα.
1: Ωραία, τα έκανα τώρα.
0: Ωραία, διάβασε, μανιάνα.
1: Εγώ πάντως όταν ακούω Dr. Κεφ, μόνο καλά δεν θεωρώ ότι ζω. Ψιλοτιμοθάνατη με βρίσκω.
0: Οφείλουμε λοιπόν να ανεβάσουμε τη διάθεση και στη μανιάνα. Διάβασε και τον Άγγελο από κάτω.
1: Καλησπέρα σας κύριε. Όταν έχεις τους σωστούς ανθρώπους στη σωστή θέση. Υπεύθυνος προγράμματος Sky Radio λέει. Ο Mr. Kev σε ρίχνει και έρχεται η εκπομπή σας να ανεβάσει το καταρακωμένο πλήθος.
0: Βλέπεις. Έχουμε ιερή αποστολή.
1: Εγώ πιστεύω ότι ένα ποσοστό από το μισθό του που μας τον δίνει ο Kev.
0: Τέτοια διαφήμιση δεν του έχει κάνει άλλος. Πόσα χρόνια κάνει αυτή την εκπομπή? Πολλά. Τέτοια διαφήμιση κανένα.
1: Και
0: κανένα δεν του κάνει τέτοια διαφήμιση.
1: Εγώ το γνώρισα το 93 στο Μέγκα. Ήταν τότε και στη Μεσημβρινή ο Κεφ. Φαντάζομαι. Τώρα πόσο χρόνο. 25 χρόνια, 26, 27. Δεν την έκανε τότε.
0: Βλέπεις. Τέτοια διαφήμιση κανένα.
1: Μια λύση πλέον υπάρχει, λέει ο Διαμαντής ο Καβοδέτης. Κούλης πρωθυπουργός. Αλέξης πρόεδρος δημοκρατίας.
0: Τρομάζω, Διαμαντή, τρομάζω στην ιδέα.
1: Νίκο, θα σχολιάσει την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. 3,5 μοίρια σύνολο. Η κάθε ομάδα θα έχει μπάτζετ κοντά στα 35-40. Δεν παίρνουν, φίλε, αυτά τα λεφτά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όταν ο νικητής της Ευρωλίγκα παίρνει λιγότερα από 2 εκατομμύρια.
0: Ο νικητής της Ευρωλίγκα παίρνει λιγότερα από ότι παίρνει μια ομάδα που νικάει στο Champions League.
1: Ναι.
0: Η μία νίκη στο Champions League.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι ρίχνουν όλα λεφτά.
0: Ρίχνουνε, εντάξει. Ρίχνουνε. Και ας πούμε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με το γήπεδο που έχει ο Παναθηναϊκός και θα έχει και ο Ολυμπιακός.
1: Αρχίζουν εργασίες.
0: Έχουν αρχίσει.
1: Όχι, επισήμως από 1η Ιουλίου. Βλέπω και κάτι γερανούς μέσα και τέτοια.
0: Ναι, αυτό λέω, έχουν αρχίσει. Κατεβάσαν το κιούμπου, βγάλαν καθίσματα. Τα κόκκινα τα αποθήκευσαν, τα άλλα τα αφήνουν στην άκρη.
1: Ναι, ναι, αλλά φανατικά μου φαίνεται από 1η Ιουλίου. Μήπως εννοούν τα εξωτερικά.
0: Α, δεν το ξέρω. Έχει ξεκινήσει η στεγανοποίηση της οροφής.
1: Θα βυθιστεί κιόλας το γήπεδο για να πάρει περισσότερα καθίσματα.
0: Ναι, θα, εκεί που είναι ο αγωνιστικός χώρος και τα γύρω-γύρω θα σκάψουν ένα...
1: Πάντως όσοι όλοι οι Ολυμπιακοί που πήγαν στο ΑΚΑ για το Final Four, εντάξει τώρα πέραν της πλάκας και του πειράγματος και πραγματικά το θαύμασαν το γήπεδο. Δεν το λέω για να κρατήσω ισορροπία.
0: Όχι, καμία ισορροπία.
1: Αλλά
0: και πιο καινούριο είναι.
1: Το θαύμασαν.
0: Δηλαδή, και πιο καινούριο είναι και έγινε και
1: έγινε. Για να κερδάρα, ρε φίλε.
0: Σου ξαναλέω, πιο καινούριο. 14 χρόνια, 15 χρόνια.
1: Άλλο είναι από το 83, 84, κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί που είχε γίνει για ένα κλειστό πανευρωπαϊκού στίβου.
1: Ναι. Είχε γίνει το ΑΕΠΑ 82 στο ΑΚΑ.
0: Στο ΑΚΑ που ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση.
1: Επί Ανδρέα Παπανδρέου, όλα τα θυμάσαι, ρε Φαφούτη. Όλα τα θυμάσαι, επί Ανδρέα, όλα τα έχει κάνει εκεί. Είδες που δείχνανε σήμερα ρεπορτάζ με τα όπλα του Ανδρέα που είναι στο Πολεμικό Μουσείο δωρεά?
0: Όχι.
1: Είχε, τι να σου πω τώρα, μόνο Ολμοβόλο δεν είχε. Ο Ανδρέας.
0: Κάπου θα το είχε.
1: Γιώργος από Ελευσίνα, παιδιά, καλησπέρα. Σας ακούω κάθε σουκού και είσαστε η καλύτερη παρέα μου. Ρε, εσύ έχεις γράψει πολύ πράγμα, ρε φίλε. Είναι μεγάλη κουβέντα για την ακρίβεια. Υπάρχει, αλλά όχι όπως την παρουσιάζουν. Η ακρίβεια υπάρχει, αλλά όχι στη διατροφή και στα βασικά αγαθά. Υπάρχει στη διασκέδαση, στις εξόδους μας. Και όλο αυτό δημιουργεί μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Για κλείσει λίγο να το διαβάσω. Μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι όλοι έχουν πάει στο Θεό. Να σου πω, ρε Μινά, λέει, γιατί το λέω όσο πιο σύντομα μπορώ. Πάω κάθε χρόνο στη Σύφνο. Είναι μια κυρία εκεί που νοικιάζει ξαπλώστες μόνο. Ούτε νερό δεν έχει να πάρει. Πρόπερση 12 ευρώ το ζευγάρι ξαπλώστες, πέρσι 15, φέτος 20. Τη ρωτάς γιατί, σου λέει, όλα έχουν ανέβει. Εσένα ποιο κόστος σου ανέβηκε? Μπιπ.
0: Μπορεί το ενίκιο που δίνει στην παραλία.
1: Σε επηρέασαν τα στενά του Ορμούζ που είναι και στενά ή η πύραυλη των Χούφη? Πληρώνει 6-200 ευρώ για ενοικίαση του χώρου κάθε χρόνο και με πρόχειρους υπολογισμούς μόνο για 2 μήνες βγάζει 72.000. Τι είσαι, φιλολογιστής είσαι? Τι σάδε είσαι? Φέτος θέλει 96.000 και εννοείται. Αυτό βέβαια. Μην τη σταυρώσουμε και τη γυναίκα. Λοιπόν, μην έχω πολλά να σου πω. Αλλά θα κουραστεί να διαβάζει. Νικόλα, ελπίζω εσύ στο ξενοδοχείο να μην χρεώνει ξαπλώστε. Να είστε πάντα καλά με υγεία. Γιώργο από Ελευσίνα. Γεια σου, Γιώργη.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Μην αποκαλυφθέα, παιδιά μου, καλό απόγευμα. Πρέπει να σα θυμίσω ότι τα επιδόματα στου συνταξιούχου δεν συμπλήρωσαν ποτέ του δύο μισθού το χρόνο που μα έκοψαν με τα μνημόνια. Κατά τα άλλα, εγώ έχω κλείσει την τηλεόραση και παρέα μου είναι το ραδιοφωνάκι και ακούω ό,τι μου αρέσει χωρί να κνευρίζομαι. Η ψήφο είναι δικαίωμα και υποχρέωση για να μην αποφασίζουν άλλοι για εμά. Οπότε ψηφίζουμε. Καλό σα απόγευμα με την αγάπη μου. Γεια σου, Ρεμίνα, από την Καλυθέα.
0: Να διαβάσω, Άγγελο.
1: Να διάβασα.
0: Ο Κέφ είναι ο μόνο με μισάωρη εκπομπή που τελικά είναι 2 ώρες, συνεχίζεται μέχρι τι 7.
1: Η Φαφούτα, κατάλαβες?
0: Μια χαρά.
1: Ναι, ο Μιχάλης, δώσε ο ταχώνης στον Αντώνη Σαμάρα, πολιτική άνοιξη.
0: Μιχάλη μου, πρόεδρο τον κάνατε στη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον ψηφίσατε. Πριν τον χαρακτηρίσετε όπως τον χαρακτηρίζετε τώρα.
1: Και μη χαρακτηρίζετε. Τάκης Παλαιοφάλιρο, καλησπέρα Μινά και Νικόλα. Να κάτσει να δει, λέει, τη ματσάρα Κουαδόρ και Ουρασάου στι 3 τα ξημερώματα, αξία ανεκτήμητη. Πάλι έφαγε βαριά το βράδυ, ρε, εσύ.
0: Δεν βλέπει.
1: Δεν μπορούσα να χωνέψει.
0: Και πάλι δεν το βλέπει. Ούτε στην τρίτη πτέρυγα Κορυδαλού.
1: Ναι, εγώ είμαι, αλλά τα πνίγει τα μηνύματά μου για τον Σαμαρά. Δεν μου αφήνει χαρακτηρισμό. Τα διαβάζω τώρα από πάνω προς τα κάτω, καταλαβαίνεις. Ναι. Γι' αυτό πάμε έτσι. Λοιπόν, Α, είπες προηγουμένως για τη Σύρο, έτσι. Μάλλον είπαμε, όχι ναι. Είπες. Για τη Σύρο, αυτό το τουρνουά του μπάσκετ. Είπες για τις φωτιές.
0: Είπαμε για τη φωτιά που...
1: Ναι, ο χτύπημα από στέλεχος του Τσίπρα. Να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα με πισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Συγγνώμη, τρέχουνε γρήγορα με πανί ή με μηχανή. Ρε φίλε,
0: συγγνώμη,
1: εντάξει, τώρα άμα το κριτικάρω, άμα το σχολιάσω, δεν θα φανεί ότι είμαι μισοτακικός. Και δεν θέλω.
0: Και δεν θες.
1: Ποιος φορολόγησε ο Άλεξ όταν ήταν πρωθυπουργός? Τη μεσαία τάξη. Και γι' αυτό έχασε. Και βγήκε ο Πολάκης μετά και λέει: την αδικήσαμε τη μεσαία τάξη.
0: Την αδικήσαμε τη μεσαία τάξη.
1: Πληρώσαμε.
0: Γιατί τη ρουφήξανε το αίμα και δεν προλάβανε να τα δώσουν μετά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ποιος πλούσιος φορολόγησε? Ποιος φορολόγησε τους πλούσιους? Για πείτε μου.
0: Ποτέ και κανένας.
1: Ποιος?
0: Ποτέ και κανένας.
1: Ποιος? Δεν είναι θέμα χρώματος.
0: Ναι, μη συνεχίζεις γιατί θα πάρεις απάντηση. Ένα μηδέν.
1: Φίλε, λέγαμε για τη Σύρο και υπάρχει ένας χήνος.
0: Α, το είδα, ναι.
1: Που δίχασε τη Σύρο. Αντιδράσεις, καταγγελίες και απόφαση του Δήμου για το Αχλάδι. Έχεις έναν χήνο και ένα Αχλάδι. Και μια Σύρο στη μέση. Διαμαρτυρίες λουωμένων για την επιθετική συμπεριφορά του πτηνού άνοιξαν μια ευρύτερη συζήτηση. Αρσενικός λοιπόν, γνωστός σε ολόκληρη τη Σύρο, έγινε viral, επασύγνωστος, και στην παραλία Αχλάδη της Σύρου, με το ερώτημα πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα ζώα που έχουν ενσωματωθεί σε ένα δημόσιο χώρο όταν η παρουσία τους προκαλεί αντιδράσεις. Κάτοικοι και λουόμενοι διαμαρτυρήθηκαν ότι ο χήνος εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε όσους πλησιάζουν την παραλία ή εισέρχονται στη θάλασσα. Τι είναι αυτή, ρε! Από πού ήρθανε? Τόσους μήνες καλά πέναγα μόνος, λέει ο χήνος. Πάτε σπίτι, το καταλαβαίνετε!
0: Περίμενε, παραλία είναι το σπίτι του.
1: Ναι!
0: Τι, που έχει, πάνω στον γυαλό έχει σπίτι.
1: Ναι! Τώρα θα με αποδεχτούν και τα ζώα, που έλεγε. Κάτσε, ρε φίλε, εγώ έρχομαι σπίτι σου. Εσύ γιατί έρχεσαι στο σπίτι μου? Λέει ο χήνος.
0: Ξέρεις και 100% το χειμώνα ήταν εκεί.
1: Πού να πάει, χαζός είναι.
0: Κάπου
1: θα λούφαξε εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, είπαν ότι το πτηνό εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους όσους πλησιάζουν την παραλία ή εισέρχονται στη θάλασσα. Αναρτήσεις κοινωνικής δικτύωσης περιέγραφαν ένα ζώο που κυνηγά τον κόσμο, τρομάζει παιδιά και δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας σε οικογένειες που επισκέπτονται την περιοχή. Να μην πηγαίνουν οι οικογένειες εκεί.
0: Να φύγει ο χήνος.
1: Η συζήτηση πήρε τεράστιες διαστάσεις.
0: Ο χήνος είναι σαν τον προπονητή. Δεν πάει καλά η ομάδα, ο προπονητής την πληρώνει. Δεν φεύγουν οι παίχτες.
1: Περίμενε. Απ' την άλλη, κάτι κυλή φιλόζωοι και άνθρωποι που γνωρίζουν χρόνια το ζώο υποστήριξαν ότι η συμπεριφορά του δεν είναι αδικαιολόγητη και ότι ο χήνος με ήττα ουσιαστικά υπερασπίζεται το χώρο στον οποίο έχει μεγαλώσει. Ορίστε. Πά στο σπίτι μου! Και θα σε υποδεχτώ κιόλας. Πού είναι όλοι αυτοί τους μήνες? Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτι.
0: Σπίτι τους.
1: Πάει ο χήνος στο σπίτι τους.
0: Ο χήνος είναι σαν τον προπονητή.
1: Τι?
0: Ο προπονητής την πληρώνει. Δεν φεύγουν οι παίχτες. Οι παίχτες είναι πολλοί.
1: Έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος.
0: Και τι λέει?
1: Ότι το πτηνό αποτελεί ο χήνος, δηλαδή. Ναι. Μόνιμο κάτοικο της περιοχής και είναι γνωστό στους κατοίκους εδώ και χρόνια. Η Δημοτική Αρχή ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε απομάκρυνση του ζώου, ναι, επισημένοντας ότι πρόκειται για οικόση το πτηνό και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για παρέμβαση που θα διατάρασε με 2 σίγμα την παραμονή του στο φυσικό του περιβάλλον. Παράλληλα, κάλεσε τους λουόμενους να επιδεικνύουν προσοχή και να διατηρούν αποστάσεις από το ζώο, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες εμφανίζει έντονη εδαφική συμπεριφορά. Να δείτε που θα με πιστέψουν τώρα και τα ζώα.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τη δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 4 ώρες ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ ψηλό επίπεδο με την παρουσία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Στρατού του Πακιστάν και αντιπροσωπή από το Κατάρ. Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance είχε χαρακτηρίσει ιστορικές τις διαπραγματεύσεις. Ο Πρόεδρος Τραμπ πάντως κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν. Αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων του στο Λίβανο, εννοώντας τη Χεσμπολάχ. Διαφορετικά, προειδοποίησε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Χεσμπολάχ έχει υποστεί σοβαρό και σημαντικό πλήγμα, υποστήριξε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, κατά την επίσκεψή του σήμερα σε Ισραηλινές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο. Ανέφερε ότι η εκεχηρία στο Λίβανο είναι εύθραυστη και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις οφείλουν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο και στην Καβυσσό Εύρου. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου στην Κηφισιά με λία πάνω από 100.000 ευρώ που είχε σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Μαΐου. Συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών, ανιψιός του θύματος. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Ντόναλτ Τραμπ. Σε αναρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί, γιατί όπως είπε, απέτυχε σε δύο ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι της απόψης.
1: Και το τρόλ έξω, εκνάξου ορμόμενη η Σοφία Καλαμπρού, απόφοιτη της σχολής.
0: Τρόλ Νότι Παπαγιαννακού. Να ολοκληρώσουμε το θέμα του πτηνού.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, λέει, που αναδείχθηκαν, για όσους δεν ακούσατε, είναι για έναν χήνο, ο οποίος είναι στην παραλία Χλάδη στη Σύρο και έχει ξεσηκώσει διαμαρτυρήσει από τους λόμους γιατί τους επιτίθεται. Και βγαίνει ο Δήμος και λέει κάτω τα χέρια από τον χήνο μήτα. Λοιπόν, συγκεκριμένα κάτοικοι της περιοχής υποστήριξαν ότι όταν ο χήνος ήταν νεότερος, είχε δεχτεί επανειλημμένες ενοχλήσεις από παιδιά και επισκέπτες. Δεν είναι φετινός, είναι χρόνια εκεί.
1: Τώρα έγινε επιθετικός.
0: Μεταξύ άλλων έγιναν αναφορές για ρήψη πετρών και βοτσάλων, χρήση νεροπίστολων και γενικότερη παρενόχληση. Αν και συγκεκριμένες καταγγελίες δεν έχουν τεκμηριωθεί δικαστικά, πολλοί θεωρούν ότι μπορούν να εξηγήσουν τη σημερινή αμυντική στάση του ζώου απέναντι στους ανθρώπους. Η ειδική συμπεριφορά πτηνών σημειώνουν ότι οι χήνες είναι ιδιαίτερα εδαφικά ζώα. Όταν μεγαλώνουν συγκεκριμένοι σε συγκεκριμένο χώρο και βιώσουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά φόβου βίας, είναι πιθανό να αντιδρούν επιθετικά σε κάθε άγνωση προσέγγιση, αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους ως δυνητική απειλή. Εγώ είμαι το πτηνό.

0: Κωνσταντίνο από Νέα Ιωνία, πολύ καλησπέρα σα, Γιώργο Κωνσταντίνο. Όπω λένε και στο Βουλαρίνο, η αγαπημένη Χολύπτεν είναι. Α, μήκο πανά στο τραπέζι. Α, ο Νονό λέει για το προσωνύμιο Τζοκόντο είναι ο Μάνο ο Βουλαρίνο. Διαχωρίζω τη θέση μου. Όπω ξέρουν και οι τακτικοί μαθητέ, από δικό του μάθημα ξεκίνησε. Λύσα μαύρη με το πτηνό και ένα τελευταίο σε δολάρια δεν μετράμε του ναύλου, ναι. Ναι, λοιπόν, δουλεύω στο γραφείο και έχω φλιπάρει, τσίτα έβαλα τη. Τζοαντζέτ, άντε καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλη τη βραδιά. Τη βάρδια.
1: Τη βάρδια.
0: Πες το και έτσι. Ναι, ντόλαρ, ντόλαρ, φιλέ. Μαρούλι που λένε και οι μορφωμένοι.
1: Πάνω απ' όλα οι μορφωμένοι.
0: Μαρούλι και τα μετρητά κασέρι. Από το ΚΑΣ. Δεν ξέρω να σου μιλήσω τώρα την αργό. Ισχύει για τους Χίνους, λέει ο Δημήτρης ο Χατζής. Κάνουν επίθεση φωνάζοντας και δαγκώνοντας χαμηλά στα πόδια και στα μαλακά μόρια. Αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε θέμα, λέει. Επιτίθονται πάντως.
1: Άμα επιτίθεσαι, κάποιος θα μηνθεί.
0: Ναι. Άγγελος Γιακέφ. Α, είναι αυτό που... Για αθλητικά θα πείτε τίποτα. Ο Πράπας. Συμφωνώ με τη Μανιάνο 57. Ναι, τι να σου πούμε, σου πάμε για τον Ομπράντοβιτς.
1: Είπαμε για τον Ομπράντοβιτς, παίρνει και τον Τζάπρα Παναθηναϊκός από το Λεβαδιακό. Αλλά να σου πούμε και για το Μουντιάλ.
0: Δεν είπες για την Ιαπωνία, την αγαπημένη μου ομάδα.
1: Τώρα δεν είπα να πω για το Μουντιάλ.
0: Αγαπημένη μου είναι η Βραζιλία, εντάξει. Απλώς δεν ξέρω γιατί μου είχε κάτσει η Ιαπωνία φέτος.
1: Η Ιαπωνία έριξε ντόρτια στην Τινησία.
0: Ναι, ντόρτια 4, μην κοιτάτε εδώ πέρα τον Μπαρμπουτιέρι.

0: Για πες, για πες.
1: Η Γερμανία ανοίξε την τέλεια φανταστούμε ανατροπή στο φινάλε, 24ο λεπτό. Η Ολλανδία έριξε 5 στην Σουηδία. Και Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Κουρασάο, άντε.
2: Κουρασάο
1: ναι,
2: για τη Μανιέμ.
1: Ναι, ναι. Mm. Και σήμερα έχει στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
2: 7, πού παίζουν αυτοί, δεν θυμάμαι. Σε ποια χώρα, πάντως το Τέξας είναι 8 ώρες πίσω, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει, δεν το, και εγώ δεν θυμάμαι σε ποια πόλη παίζουν. Η Ισπανία που ψάχνει την πρώτη νίκη απέναντι στον Γιώργο Δόνη.
2: Α, Σαουδική.
1: Ναι, στις 10 έχουμε Βέλγιο.
2: Απέναντι στη Σουηδική Αραβία.
1: Στη Σουηδική Αραβία. Στις 10 έχουμε Βέλγιο Ιράν. Στη 1 Ουρουγουάη Κάπο Βέρντε, πράσινο ακροτήρι. Και ξημερώματα 4 το πρωί, All Blacks, New Zealand δηλαδή, με Αίγυπτο.
2: Μάλιστα.
1: Τι θα δεις από όλα αυτά? Το φινάλε του Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος, γιατί θα ξυπνάς εκείνη την ώρα.
2: Ναι, ξυπνάω, ξέρω. Ναι. Και το αυτό που είναι νωρίς, 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
1: Το Βέλγιο Ιράν θα το πετύχεις καθόλου?
2: Είσαι τέλος, 10 η ώρα.
1: Ούτε τη σέντρα.
2: Θα έχω βασιλέψει 10 η ώρα. Τη Δευτέρα στη 1 η παρουσίαση του Μπράντοβιτς από τους Πράσινους. Ανέβασε και ένα συγκινητικό βίντεο η ΚΑΕ για την επιστροφή του. Περαστικά. Και έχουμε και Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος προσγειώθηκε, πήγε με το ελικόπτερο στη Λογκά Μεσσηνίας, από εκεί που είναι η καταγωγή του, στο πλαίσιο της περιοδίας που κάνει η Ένωση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και τους είπε: «Οι Γερμανοί το 44 μας έκαψαν το σπίτι. Οι οικογένειές μου, οι οικογενειακές μου μνήμες είναι παρόμοιες με αυτές της προσφυγιάς και της ΑΕΚ». Έδωσε συνέντευξη στο Μεσόγειο TV και αναφέρει και στα βιώματά του. Είπε ότι η οικογένειά του εκδιώχθηκε από τους Γερμανούς. Από τους κάθαν το σπίτι των ανθρώπων. Τι τραβάγανε και τότε, ρε φίλε. Φίλε, τότε δεν ξέρανε πότε θα τελειώσει όλο αυτό.
0: Και είναι γενιές.
2: Τώρα ξέρουμε ότι κράτησε 4 χρόνια. Το ζούσαν μέρα-μέρα.
1: Μέρα-μέρα και δεν ξέρανε τι τους ξημερώνει. Και είναι γενιές που όλο αυτό τους συνόδευε μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής τους. Αυτά που πέρασαν.
2: Έχω άνθρωπο. Αείμνηστος πλέον. Ο οποίος έμενε εδώ στο Λευσίνα, Βιωτία και αυτά, και ήταν πιτσιρίκια, και πηγαίνανε οι Γερμανοί και τους πιάνανε από το πόδι ανάποδα και τους πετάγανε στο πηγάδι. Όχι ότι φτάνανε μέχρι κάτω, ναι. Τους γυρίζανε ανάποδα, θα τους πετάξουμε στο πηγάδι. Και μέχρι τα γεράματα πεταγόταν στον ύπνο και έλεγε: «Γερμανοί, Γερμανοί». Πού θα φτάνουν άνθρωπος. Και πολλά άλλα.
1: Ναι.
2: Δύσκολα. Πόλεμοι, παιδιά, είναι εντάξει. Είναι τραγικό. Τραγικό. Ο Μπουρδολόγος λέει: «Αστείο δροσερό, ποιος είναι ο αντίθετος του χήνου?» Ο Αχινός! Δημήτρης Χαντής στα Μέθανα λέει: «Γίνεται χαμός!» Στα Μέθανα.
1: Από τι γίνεται
2: χαμός? Από τι γίνεται χαμός? Είναι εκεί ο φίλος μου Σάββας.
1: Βρήκαν την 60χρονη που πάτησε το σκύλο στη Γαστούνη.
2: Είχε περάσει το αυτόφορο, δεν τη συνέλαβαν.
1: Ναι.
2: Είπε ότι τον είδε, σταμάτησε για να μην τον πατήσει. Φαίνεται, σταματάει.
1: Ναι.
2: Περίμενε για λίγο και θεώρησε ότι έφυγε ο σκύλος.
1: Τι θεώρησε ότι έφυγε ο σκύλος?
2: Άκου να σου πω τι είπε, ρε, να μην κάνω ρεπορτάζ. Να μην γίνω καλιακμάνης για λίγο.
1: Όχι, να μην γίνεις καλιακμάνης, να γίνεις τσαμόπουλος. Για πολύ.
2: Και είπε ότι νόμιζε, θεώρησε ότι έφυγε ο σκύλος και ξεκίνησε το αυτοκίνητο. Και το ερώτημα είναι ότι αφού άκουσε το πρώτο γκουπ,
1: γιατί
2: δεν σταμάτησε και συνέχισε. Και λέει: «Φοβήθηκα».
1: Μάλιστα.
2: Ναι, λέει, άμα ήθελα να τον πατήσω, δεν θα σταμάταγα. Πιστεύω ότι κάπου εκεί είναι. Δηλαδή, όπως τα λέει, σταμάτησε. Λέω εγώ τώρα, έτσι όπως το βλέπω. Νόμιζε ότι έφυγε ο σκύλος. Νόμιζε.
1: Δεν είναι ποντίκι, σκύλος είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, νο, δεν
1: ούτε
2: τον είδε.
1: Ούτε είναι κανένα μαλτεζάκι να πει δεν το είδα.
2: Δεν τον είδε. Νόμιζε ότι έφυγε. Πήγε μπροστά στο αυτοκίνητο. Κάνει το πρώτο γκουφ, καταλαβαίνει ότι τον πατάει. Και μετά πανικοβλήθηκε και έφυγε. Έκανε τον πέρασε και δεύτερη φορά το σκυλάκι από πάνω.

0: different world. Ο Λάκης ο Ξόφτερνος. Γεια σας. Έχετε γυρίσει όλοι, έχετε μαζευτεί σιγά σιγά. Τιμήσα κατά πούπουλα, λέει, σε ένα άσπρο νησί κυκλοφορούσε φήμη για έναν ξενοδόχο με το παρατσούκλι Ρασπούτιν και πριν λίγο άκουσα να αποκαλεί τον ξενοδόχο Μινά ηγούμενο. Τώρα εξηγούνται όλα. Για το Ρασπούτιν. Ο Γιώργος Αντοφάρου έτσι λέει, πείτε στο Δήμαρχο Σύρου να μάθει ελληνικά γιατί θα βρεθεί μπλεγμένος. Τα 20 ζώα είναι ζώα παραγωγής και από κοτέτσι με ιδιοκτήτη και καρτελάκι. Αν ο Χήνος είναι όπως λέει 20, καλά θα κάνουν να βρουν τον ιδιοκτήτη του να τον μαζέψει. Αν αντί για 20 εννοεί εξημερωμένος, τότε προφανώς δεν τα λέει σωστά, αφού επιτίθεται
1: στους λεωμένους, ναι.
0: Άρα δεν είναι εξημερωμένος.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και να έχει, θα καταφύγω στη σοφία του παππού μου, ζώα που δεν παράγουν τα τρώμε. Οπότε θα συστήσω μια συνταγή στο φούρνο με μανταρίνι και μανιτάρια. Τι είπα στη ζήτηση, Φάρου Έστερε, μας έχεις φέρει το Φάρου Έστερε, να γραγιά δύσκολο.
1: Και ρωτάει και ο Άρης Ορολογάς αν είναι νόστιμος ο Χήνος με πατάτες στο φούρνο.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω φάει ποτέ.
1: Ούτε κι εγώ, δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
0: Δεν μπορώ. Νίκο Μινά καλησπέρα, προσφέρομαι να αναλάβω τον Χήνο. Θέλω να κάνω ένα pet δώρο στην πεθερά μου, ο Γιάννης ο Γεωργίου. Δεν τρέπεσαι, ναι, το ζωντανό. Να που ήρθε η ώρα που θα με πιστέψουν και τα ζώα. Πώς πάμε στον δρόμο, φίλε, γιατί ρωτάνε, για να δουν τι τους ξημερώνει, τι έχουν μπροστά
1: και
0: τους.
1: Μισό λεπτό να σου πω τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, στην είσοδο Αθηνών Κορίνθου, από Αγίους Θεοδόρους μέχρι Νέα Πέραμο, τεράστια υπομονή και προσοχή. Στην Αθηνών Λαμίας, στην κάθοδο του Κηφισού, λίγο στη Νέα Ερυθρέα και στο ύψος της Αττικής Οδού. Αυτά είναι τα προβλήματα. Στην Αττική Οδό, αυτό που λέγαμε και πριν, από Σπάτα μέχρι Ανθούσα, ιδίως στο κομμάτι της Αττικής Οδού μπροστά από το Holiday Inn, εκεί υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και παραλία είναι λίγο στην, στο ύψος της πρώτης της πλάζ Βούλας, στο ρεύμα προς Πειραιά. Και στο ύψος της Αλίμου, λίγο πριν, λίγο μετά την Αλίμου, μέχρι την Αμφιθέαση έχει κάποια προβλήματα.
0: Καλησπέρα στο Μύρονα, το Μυριάλη. Γεια σου ρε Μύρονα, να σε καλά ρε φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Στο Χρήστο τον Ζιγουράκη, με για το κούρεμα λέει. Να σε καλά. Γεια σου Τζόρτζ, Βουνά, την καλησπέρα μου στους πιο δυνατούς παραγωγούς στην Ελλάδα. Α, φίλε μου. Στο Δημήτρο Γανωτή από το Βόλο καλησπέρες, γιορτή του πατέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Να σε καλά αδελφούλη. Α, και μας έχει καπελώσει η γιορτή της μητέρας.
1: Ναι. Τη γιορτή της μητέρας θυμούνται όλοι. Όλοι. Τη γιορτή του πατέρα κανένας.
0: Ναι. Μη στο πηγάδι.
1: Ο πατέρας δεν δε ζητάει.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι τα οράματα.
0: Έτσι. Γιατί είναι άντρας. Φαλοκρατικό γουρούνι. Η Σουηδική Αραβία είναι όλα τα λεφτά, παιδιά. Μόνο να θυμηθώ τα νιάτα μας, μπορώ να πω είχαμε κάποια θέματα γεωγραφίας. Επαναλαμβάνω ότι πανηγύρισε την ισοπαλία του Κιούρασάο, λέει Μανιάνα.
1: Σουηδική Αραβία και πόσα
0: τέτοια.
1: Πώς το έλεγε ο Τσιόλης.
0: Ο Τσιόλης.
1: Ναι. Ουραγουάι. Ουραγουάι. Σύμφωνα με το Παραγουάι.
0: Ουραγουάι.
1: Είχε παραφράσει και την Ουρουάι.
0: Βλέπεις κανένα παιχνίδι από το παγκόσμιο κύπελλο?
1: Όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπουν τα δεδομένα της δουλειάς.
0: Ρε φίλε, βγήκε το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί και το έκανε πάλι.
1: Τι έκανε πάλι?
0: Ανακοίνωσε ότι ο Σταρ με παρετείται τη Δευτέρα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός πριν το ανακοινώσει ο ίδιος.
1: Το ανακοίνωσε ο Τραμπ για το Σταρμέρ.
0: Απέτυχε παταγωδός με 2 ωμέγα στο μεταναστευτικό και την ενέργεια. Το ανήλθε στο Truth Social.
1: Τα λέει ο Τραμπ αυτά.
0: Αποκάλυψε μάλιστα τους λόγους, λέει, για τους οποίους παρετεί το Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει, θα φύγει όντως. Έντονη κριτική για σκάνδαλα και αδυναμία βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου παρά την εκλογική του νίκη. Το 2024 πρέπει να έχουν αλλάξει 6 πρωθυπουργούς τουλάχιστον. Μέναν ο 7ος, κάπου εκεί. Μετά τον Brexit.
1: Το Brexit ήταν.
0: Καταρρεύσανε.
1: Ναι, το Brexit ήταν νομίζω.
0: Καταρρεύσανε.
1: Το μεγαλύτερο λάθος που μπορούσαν να κάνουν.
0: Καταρρεύσανε.
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: Εκ του αποτελέσματος, ναι. Λοιπόν, η ανάρτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια του σημερινού δημοσιεύματος του Observer, σύμφωνα με το οποίο ο Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, αν και η κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων.
1: Και να μην ήθελε να παραιτηθεί τώρα.
0: Αποδυναμώθηκε απότομα η θέση του την Παρασκευή όταν ο αντίπαλός του, Άντι Μπέρμαν, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν διαχωρίζουμε United City, του Μάντσεστερ. Ρίχνουμε και πρωθυπουργούς αμαλάχοι. Κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο η οποία θα το επιτρέψει να υποβάλει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος.
1: Αληθεύει ότι στο Μάντσεστερ οι περισσότεροι είναι City.
0: Ναι, είναι πιο αυτή, ναι.
1: Όπως στο Τωρίνο οι περισσότεροι είναι Τωρίνο και όχι Γιουβέντους.
0: Ναι. Καλές, καλές. Όπως και στη Ρώμη που είναι Ρώμα και όχι Λάτσιο. Πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Είχα πάει παλιά πιο χρόνια πριν στη Ρώμη. Πήγα να δω ένα παιχνίδι Λάτσιο. Έπαιζε απλώς για να πάω να δω το γήπεδο, το Ολύμπικο και αυτά και εκείνα. Και πάω ρε φίλε σε ένα πάγκο. Πλανώδιος ο τύπος. Πάμε πάλι. Πλανώδιος. Πηγαίνοντας. Ήταν έξω από το γήπεδο. Και του λέω θέλω ένα αυτό. Αυτά που είναι τα αραφτά της Λάτσιο.
1: Ναι.
0: Και ένα αυτό. Και μου λέει ξένος. Ξένος μου λέει είστε, γιατί μου λέει στα αγγλικά δεν ήξερα τα αγγλικά. Του λέω ναι, από πού, από την Ελλάδα. Μου λέει και μόνο που ήρθες να δεις τη Λάτσιο, στα χαρίζω. Άκουρε! Μου έχει μείνει. Φοβερός.
1: Ωραίος.
0: Και μόνο που ήρθες να την Ελλάδα να δεις τη Λάτσιο, μου λέει στα χαρίζω. Του λέω σίγουρα, του λέω στα χαρίζω, φύγει, φύγει.
1: Μπράβο.
0: Τώρα μου το θύμισες ρε φίλε. Ψυχολόγος μου είσαι, στον καναπέ του ψυχολόγου. Μου έρχονται αναμνήσεις με τον Νίκο Σταματέλο.
1: Εμφανίστηκε και ο Αναστάσιος από την προβλή τα 2,5.
0: Ο Τάσος ο Μαύρος, άρχοντα, είδε που δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματα που μου στέλνει στο κινητό. Ο άνθρωπος, τι να κάνω ρε Τάσο, sorry ρε φίλε.
1: Εσύ την καλοβλέπεις στην Ιαπωνία, εγώ λέει την έπαιξα. Τελικό Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το έχει πει ο Ντόναλτ, πάμε να σηκώσουμε την κούπα. Το είπε. Μήπως ο Ντόναλτ Τραμπ δεν σου θυμίζει λίγο ο Λουτσέσκου.
1: Λουτσέσκου. Εντάξει, δε, αντιπαθητικός ο Λουτσέσκο στην συμπεριφορά του.
0: Αυτό.
1: Αλλά λέει, για μένα νικήσαμε.
0: Για μένα ναι, νικήσαμε.
1: Για μένα νικήσαμε. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, για μένα,
1: για μένα νικήσαμε.
0: Έχει ωραία ομάδα ο Ποτσετίνο, έχει κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο ρίξανε πάλι.
1: Μ' αρέσει η φανέλα του.
0: Ναι, όντως.
1: Που δεν είμαι και ο πλέον μεγαλύτερος φαν, αλλά οκ, okay, ναι. Μ' αρέσει η φανέλα του.
0: Γεια σου ρε, Φλαμούρ!

0: Διαβάζω τώρα βοηθή του Ομπράντοβιτς, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ισκέρδο και Αντροίτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία, βέβαια, γιατί λέγανε ότι θα είναι ο Διαμαντίδης. Έχω διαβάσει.
1: Τι?
0: Ότι μπορεί να είναι ο Διαμαντίδης
1: με τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι, ότι θα είναι ο Διαμαντίδης με τον Μπατίστ. Τέτοια πράγματα έχουμε διαβάσει πάρα πολλά. Και τώρα γράφει η Mozart Sport ότι θα είναι ο Ζωζέ Μαρία Ισκέρδο και ο Βλάντιμιρ Αντροίτς.
1: Θα είσαι Ισπανό, Ζωζέ Μαρία.
0: Ναι.
1: Το έχω δει από το Ζωρό για κάτι ονόματα εκεί που πρωταγωνιστούσαν. Ο Ζωζέ Μαρία και τα λοιπά. Πάψε αεροπλάνο. Αυτά.
0: Αυτά.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο. Αύριο θα σου στείλω, λέει, τα βάουτσερ. Ετοιμάσου να σε στείλω σίβωτα. Για να δω το διπλανό σου, λέει, για τα σίβωτα.
0: Πανέμορφα.
1: Πανέμορφα.
0: Πανέμορφα.
1: Άρα, Γιώργο.
0: Τα σίβωτα όχι στη Λευκάδα, γιατί υπάρχει περιοχή και φυσικό λιμάνι στη Λευκάδα σίβωτα που μαζεύονται, ναι, σκαφάτι.
1: Όχι.
0: Ναι, φοβερή παραλία.
1: Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτο, Γιώργο. Να σε καλά, ρε φιλέ.

0: Κάτσε να δω, έχει στείλει κανένα άλλο μήνυμα εδώ πέρα. Δεν γίνεται χαμό.
1: Πέρα, σου έχουν στείλει. Καταρχά, όλοι είναι αυτιλία. Ωραία, είναι θάλασσα.
0: Ωραία, είναι θάλασσα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, μανιά, να είσαι καλά.

0: στην οικονομία το ρεκόρ λέει και η κοινωνία της ακρίβειας. Διαβάζω. Κέρδη ρεκόρ για τις εισηγμένες το 25 και ισχυρό ξεκίνημα το 26, αλλά ο πληθωρισμός επιταχύθηκε στο 5,2 και πτά στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Η νέα προσπάθεια της κυβέρνησης συγκρατήσει τις τιμές. Είναι το φίλο μου το Στέλι του Μορφίδη στο New Money, το διαβάζω, το ναι. Βασικό.
1: Ποια προσπάθεια.
0: Ε?
1: Ποια προσπάθεια, εγώ δεν βλέπω καμία προσπάθεια.
0: Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Για ποια φορά είναι αυτό στη σειρά. Ε, όπως το έλεγε ο Λαζόπουλος, άσκηση θάρρους 1125. Πώς διαπραγματεύεσαι με τους βιομήχανους. Βρίσκεται λέει σε διαπραγμάτευση η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, ενώ εξετάζει την παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους.
1: Τα έχουμε ακούσει αυτά.
0: Πώς είναι το άλλο, εργάτη πολέμου, σου πίνουν το αίμα. Με το έχω πάει και σε πορείες, όμως βλέπεις έτσι, μπουνταλά.
1: Και για να συμπληρώσω το σύνθημα που είπες,
0: ναι.
1: Μη σκοτώνετε τα κουνούπια, άλλοι σας πίνουν το αίμα.
0: Εσύ έχουν ψεκάσει γενικώ που ψεκάει. Πολύ κουνούπι, ρε φίλε.
1: Πολύ κουνούπι, ναι.
0: Μα δεν έχουν ψεκάσει.
1: Ναι, εννοείται. Μα έχει τόσο κουνούπι, τι να ψεκάσουνε.
0: Ρε φίλε, δεν μπορεί να κάτσει στο μπαλκόνι το βράδυ.
1: Δεν πιστεύω να είσαι σαν και αυτού που κάθονται στο μπαλκόνι, ανάβουν όλα τα φώτα να τραβήξουν. Όχι, τα κουνούπια. Ρε. Και σου λένε, έχει κουνούπια.
0: Και πόσο να κάτσει στο μπαλκόνι. Καταρχά δεν φορά και μετά με πιάνει νύστα. Φίλε, πολύ στούκα.
1: Κάθε χρόνο και χειρότερα είναι με τα κουνούπια.
0: Λοιπόν, οικονομία, κέρδη συγμένο 12,1 δις. Κοινωνία, 68% δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Οικονομία, μερίσματα, 6,1 δις.
1: Συμμετοχές.
0: Τέταρτη ψηλότερη ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οικονομία, κοινωνία. Περιθώριο κέρδους επιχειρήσεων 27,3%. Έως το 60% του εισοδήματος σε στέγαση. Με οικονομία, κοινωνία. Κέρδη τραπεζών 5,5 δις. 32% χαμηλών εισοδημάτων δεν καλύπτει επαρκώς ανάγκες υγείας. Ναι. Αυτά. Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία, με μεγάλη δυσκολία.
1: Αλλά είχα χθες τον βουλευτή να μου λέει ανάπτυξη στη χώρα.
0: Ε?
1: Είχα τον βουλευτή, λέω, στο γάμο να μου λέει ανάπτυξη στη χώρα. Μεγαλύτερη, λέει, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και μέσα σε όλα ο Τραμπ. Ο Τραμπ, ο δικός μας άνθρωπος, ο Τραμπ, ο Ντόναλτ, ρίχνει στο Ιράν την ευθύνη για το Λίβανο, καινούργια αυτά, και απειλεί με νέα πλήγματα. Όταν σας έλεγα να μην πηδάτε από τη χαρά σας.
1: Μόνο στην ναυτιλία, όσοι ασχολούνται με την ναυτιλία έλεγαν.
0: Μόνο στην ναυτιλία κοιτάζανε και κουτά κουνάγαν το κεφάλι τους. Καλά.
1: Μόνο όσοι είναι στην ναυτιλία λέγανε μην βιάζεστε.
0: Ναι, εσείς οι άλλοι.
1: Που δεν ξέρετε.
0: Δεν ξέρετε. Ακούμε ένα λεπτό, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Κυρίες και κύριοι, να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Μία η ώρα, συγγνώμη, αύριο στο T-Center, Telecom Center.
0: Το είπα. Προσέξτε, παρουσίασε τον Μπράδο.
1: Το πε.
0: Παθαίνει τα αναϊλάκια σου.
1: Ναι, ναι, ναι, αρχίζω και ανησυχώ. Αρχίζω και ανησυχώ. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη, Μινά μου.
0: Αν είχα μισή ώρα, θα έχω τα μηνύματα. Καλά σου λέω, Μινά, δεν έχω πολύ στο μυαλό σου και τέτοια. Αλλά και εγώ την έχω πάθει. Εγώ, αλλά εγώ εντάξει. Ήμουνα 30 χρόνια με το κουμπάρο. 35. Εντάξει, λογικό. Λοιπόν, έχουμε Κώστα Σπανό, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα με δύο ταβρετάκου. Ακολουθεί Μπέτι.
1: Με δελτίο ειδήσεων και μετά ο Πετράνο Κυρκυλής και με εκπομπή και με μαγκαζίνο.
0: Από τον Νικόλα Σταματέλο
1: και από τον Μινό.
0: Καλή εβδομάδα!

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδωρούς προς Πάχη ανατμήματα. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Μαραθώνος. Ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 4 ώρες ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ υψηλό επίπεδο με την παρουσία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων J.D. Vance, του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Στρατού του Πακιστάν και αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Δεν έχουν δοθεί ακόμα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πρόοδο των συζητήσεων. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ιστορικές τις διαπραγματεύσεις, αναφέροντας μάλιστα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε να γυρίσουμε μια νέα σελίδα, όπως είπε, για να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον Ιρανικό λαό. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν.

0: Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο και στην Καβυσοέβρου. Και στις δύο φωτιές τα αρμόδια ανακριτικά τμήματα της πυροσβεστικής διερευνούν τα αιτία τους. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Συγκεκριμένα οι συλλήψεις έγιναν σε Ροδόπη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Φθιώτιδα, ενώ δύο άτομα συνελήφθησαν στο Λουτράκι. Αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Σε καθολική αποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν αύριο ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας την εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Η κινητοποίηση είχε σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας, καθώς οι προγραμματισμένες για αύριο αφίξεις ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο, λεγόμενο 70-30, προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, όπως μετέδωσε το Reuters. Πρόκειται για ζήτημα που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τις συνομιλίες που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν πέρυσι στην Ουάσιγκτον. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκιδόνας, στενός συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σχολίασε ότι το θέμα εισήλθε σε νέα φάση. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το περιοδικό Observer, ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να παραιτηθεί αύριο. Ωστόσο, ο Βρετανική κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Προσήχθη από την αστυνομία η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την Κεντρική Μακεδονία, που τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
1: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυσμένος. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Από χθες το βράδυ πια το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγκελάτε.
2: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
9: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
2: Τα λόγια είναι περιτά, αλήθεια.
10: Δεν είναι πιθανό να κερδίσει το Πασόκ. Θεωρώ να...
2: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
11: Τι ακούμε απόψε.

Ξεκινήσαμε, τι έγινε κύριε Σπανέ, πάμε δυνατά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, ξεκινάει αυτής αμέσως εκπομπή, χωρίς περιστροφές. Κώστας Πανός ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο, η κυρία Σοφία Καλαύρο επιμελείται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται στο φουαγέ μας, δηλαδή 210-48-0-172-4. Τα λέμε και διαδικτυακώς αν θέλετε, skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, ανταμώνουμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, ναι, ο Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Χρόνια μας πολλά βρε παιδιά, γιορτάζουμε εμείς οι μπαμπάδες σήμερα, γιορτάζουν και οι πατεράδες μας. Εμείς βέβαια κύριε Σπανέ και αγαπητοί ακροατές δεν ανήκουμε στους κλασικούς Έλληνες μπαμπάδες, είμαστε το νέο μοντέλο. Έλληνες μπαμπάδες 2.0, διότι δεν είμαστε πια μόνο οι κουβαλτές του σπιτιού, τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε, συμμετέχουμε ενεργά στο μεγάλωμα των παιδιών μας, των λουλουδιών μας, αλλάζουμε πάνες, μαγειρεύουμε, στηρίζουμε συναισθηματικά τα παιδιά μας, συμμετέχουμε επί της ουσίας πιο ενεργά στην ανατροφή των παιδιών, θα έλεγε κανείς στον ίδιο βαθμό που συμμετέχει και η μητέρα. Αυτό είναι και το κανονικό, αυτό που συμβαίνει τη σημερινή εποχή. Αυτό που συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες δεν το έλεγες και τόσο κανονικό, γι' αυτό έβλεπες να υπάρχει και μία απόσταση μεταξύ του μπαμπά και των παιδιών. Όχι πάντα, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις να μην υπάρχει ο ίδιος κώδικας επικοινωνίας που υπήρχε με τη μητέρα, με τη μαμά, που έχει φάει βράδια ατελείωτα με τα καμάρια της και τα λουλούδια της. Το ότι άλλαξε αυτό είναι θετικό, υπάρχει νομίζω και στα ζευγάρια μια μεγαλύτερη ισορροπία. Δεν έχει βέβαια τόση πλάκα να είσαι ο σύγχρονος μπαμπάς, να είσαι ο κλασικός Έλληνας μπαμπάς, είχε νομίζω περισσότερη πλάκα, έβγαζε περισσότερο γέλιο η όλη κατάσταση και νομίζω πως αν κάνετε μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο θα δείτε πως αρκετά μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να κάνουν μια μικρή αναδρομή στον κλασικό Έλληνα μπαμπά που τίνει να γίνει είδος προς εξαφάνιση, έχουν ξεχωρίσει μερικά πράγματα, μερικά στοιχεία που τον χαρακτήριζαν και διαβάζοντάς τα με έκανα να χαμογελάσω και να θυμηθώ πως ο δικός μου μπαμπάς διαχειριζόταν τις όλες καταστάσεις. Ο κλασικός Έλληνας μπαμπάς ήταν και είναι ο προσωπικός σου μάστορας, είναι μηχανικός, είναι ηλεκτρολόγος, είναι υδραυλικός, μπορεί να μην τα κάνει όλα στην εντέλεια, όμως θα προσπαθεί να βρει λύσεις σε αυτά τα τεχνικά ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν στο σπίτι σου σε καθημερινή βάση. Ό,τι χαλάσει στο σπίτι θα το φτιάξει ο μπαμπάς. Για αυτά που δεν γνωρίζει ο κλασικός Έλληνας μπαμπάς, ο κλασικός Έλληνας μπαμπάς σε παραπέμπει πάντα στο κατάλληλο πρόσωπο, ρώτα τη μάνα σου, αυτή ξέρει, ρώτα τη μάνα σου, οπότε το μπαλάκι το στέλνει κατευθείαν στην μανούλα. Το τρίτο, κοιμάται στον καναπέ με την τηλεόραση ανοιχτή και το τηλεκοντρόλ στο χέρι, κλασική εικόνα του κλασικού Έλληνα μπαμπά. Είναι ο ψήστης της οικογένειας. Κάθε Κυριακή θα οργανώσει το καλύτερο μπάρμπεκιου. Δεν γίνεται να μην έχεις φάει ξεροψημένο κρεατικό από τα χέρια του. Ωραία χοιρινή μπριζολίτσα. Και το πέμπτο, σε περιμένει υπομονετικά στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι, στο σταθμό των ΚΤΕΛ, έξω από το σχολείο, οπουδήποτε, όποια ώρα και όποια στιγμή. Και θα πάει και μια ώρα πριν, μην τυχόν και δεν βρίσκεται εκεί την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή για να φορτώσεις το αυτοκίνητο, το καμάρι του, να μην ταλαιπωρηθείς εσύ ούτε δευτερόλεπτο, ούτε το παραμικρό δευτερόλεπτο. Αυτός είναι ο κλασικός Έλληνας μπαμπάς, γι' αυτό είτε είναι κλασικός είτε σύγχρονος ο μπαμπάς, ένα μεγάλο φιλί, μια μεγάλη αγκαλιά από όλους εμάς και από όλους εσάς, στους μπαμπάδες μας. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, μικρούς και μεγάλους, να τους θυμόμαστε παιδιά όλους και αυτούς που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας. Και έχουμε ετοιμάσει και ένα τραγούδι για την περίσταση. Παρακαλώ πολύ κύριε Σπανέ.

That's the Two of Us, Will Smith. Τραγούδι το οποίο το έγραψε διασκευή. Ναι, έγραψε τους στίχους από την αρχή για τον γιο του, ο Will Smith, το 1997. Τον πρώτο του γιο, τον Trey. Διασκευή της μεγάλης επιτυχίας του Bill Withers και του Grover Washington Jr. του 1981. Έχει αλλάξει όμως τους στίχους ο Will Smith και έχει εστιάσει στη σχέση πατέρα και

Φαντάζομαι πως αν κάνουμε μια πρόχειρη αναζήτηση για να βρούμε τραγούδια για τις μανούλες, θα βρούμε 1000 τραγούδια. Για τους πατεράδες, άντε να βρεις 10-15 τραγούδια τα οποία έχουν γράψει κάποιοι μέσα στα χρόνια, μέσα στις δεκαετίες. Τι να πεις, είμαστε λιγάκι καταδικασμένοι εμείς οι μπαμπάδες να είμαστε σε κάπως πιο μειονεκτική θέση, να μας αγαπούν και να αγαπάμε τα καμάρια μας, παιδιά, και όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.

0: Αυτά για τους πατεράδες, τους μπαμπάδες μας. Είδα και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ ωραίες αναρτήσεις από φίλους στα social media και για τους δικούς τους μπαμπάδες και από τις συζύγους φίλων μου και από τα παιδιά φίλων μου για τους μπαμπάδες τους. Πολύ ευχάριστα και πολύ ωραία όλα αυτά. Να τα δείχνουμε, να τα εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ασχέτως μέρας, παιδιά. Μια αφορμή είναι η μέρα του πατέρα, μια αφορμή και τίποτα παραπάνω. Αυτά, πάμε παρακάτω. Εμείς οι Παναθηναϊκοί έχουμε, θα έλεγα, πολλούς λόγους σήμερα για να χαμογελάμε, για να έχουμε έτσι μια πολύ γιορτινή διάθεση, βρε αδερφέ. Να ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο. Εκεί βλέπω πως η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κάνει πολύ καλές κινήσεις φέτος. Παίρνει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τσάπρας, Καμαρά, Νιάκη Πένια, Ντεφράι. Πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις και ένας προπονητής, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, τον οποίο τον παρουσίασε η ομάδα πριν από λίγες ώρες, για τον οποίο έχω πραγματικά ένα πολύ καλό προαίσθημα, πως αυτός ο άνθρωπος, ο Δανός, που έρχεται στη χώρα μας, στα μέρη τα δικά μας, μετά το πρώτο σοκ που θα νιώσει, που θα βιώσει, διότι έρχεται από τη Σκανδιναβία ο άνθρωπος, θα ζήσει εδώ και θα μάθει τι πάει να πει Μεσόγειος και τι πάει να πει Βαλκάνια. Είμαι αισιόδοξος ότι για πρώτη φορά, εκτός αποτελέσματα, θα δούμε και ωραία μπάλα με αυτόν τον Δανό και με τις κινήσεις που γίνονται. Δηλαδή και είναι ποδοσφαιριστές όλοι σύγχρονοι, μοντέρνοι, θα έχουν τα τρεξίματά τους και νομίζω πως γίνονται κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση μετά από καιρό. Στο μπάσκετ, τι να πεις, παιδιά, για το μπάσκετ. Επέστρεψε ο δάσκαλος, επέστρεψε ο κορυφαίος των κορυφαίων. Τόσες χαρές ζήσαμε επί 13 συναπτά έτη με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού και να που έχουμε την επιστροφή, το μεγάλο comeback και το μέλλον του μπασκετικού τμήματος του Παναθηναϊκού φαντάζει πιο ευίωνο από ποτέ.
1: Για δεύτερη φορά στον κόλπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
2: Και δικαιώνει την εκλογή του Μπράντοβιτς. Είναι τεράστιο το μαθόδο.
1: Ακόμα μια μεγάλη στιγμή για τη βιτορία του Παναθηναϊκού και για πέμπτη φορά στην ιστορία του θα πάρει την Ευρωλίγα.
3: Είναι κομμάτι της ζωής μας, κομμάτι της ομάδος μας, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί, μακάρι να τον ξαναδούμε μια μέρα.
4: Θα τον φέρετε πίσω.
5: Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Ποτέ μιλες ποτέ, είχε πει σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Βασίλη Σκουντή πριν από μερικά χρόνια σε άπτεστα ελληνικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, να που ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή να βρει το δρόμο της επιστροφής. Πολύ ευχάριστο, νομίζω, γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ αυτή η εξέλιξη, προφανώς κυρίως για μας τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αύριο στη 1 το μεσημέρι στο Ολυμπιακό Στάδιο η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και διαβάζω πως θα υπάρξει θερμή υποδοχή από τους φίλους της ομάδας. Υπάρχει ήδη κάλεσμα από τη θύρα 13, θα είναι όλοι εκεί, θα γίνει ο κακός χαμός τώρα. Συγκίνηση μεγάλη για έναν άνθρωπο που συνέδεσε όσο κανένας άλλος το όνομά του με το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ας ελπίσουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί να ζήσουμε και πάλι όμορφες ωραίες στιγμές και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα γίνουν τώρα στο ρόστερ. Από ό,τι λένε θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάντα έτσι ήταν και όταν έκαναν κουμάντο στην ομάδα ο Παύλος και ο Θανάσης. Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον είχε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Του έκαναν οι τότε ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός όλα τα χατήρια. Τι άλλο έχουμε, παιδιά? Έχουμε μια πυκνή πολιτική επικαιρότητα, θα έλεγα. Κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, παρότι Εγώ, αν θέλετε, είμαι πεπισμένος πως αυτό το οποίο βγαίνει και λέει δημοσίως ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματικά το εννοεί και θα το κάνει. Δηλαδή, οι κάλπες θα στηθούν όντως το 2027. Το λέω και δημοσίως, διότι πολλοί με πιάνουν κατά καιρούς. Δεν έχω εγώ inside information, κάποια εσωτερική πληροφόρηση, δεν ξέρω κάτι παραπάνω από αυτά που ξέρετε εσείς. Η εκτίμησή μου είναι όμως, επειδή με ρωτάνε πολύ, και λέει, θα κάνει εκλογές στο φθινόπωρο πρωθυπουργός? Όχι, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία φαίνεται πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τελειώνει. Πού ήταν ένας πονοκέφαλος τώρα κακά τα ψέματα μεγάλος και για την ελληνική κυβέρνηση και για το οικονομικό επιτελείο, προφανώς για όλες τις κυβερνήσεις, αλλά εδώ λέμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στη χώρα μας, και τι γίνεται σε πολιτικό επίπεδο εδώ. Αφού φαίνεται πως τελειώνει ο πόλεμος και με κάποιο τρόπο κάποια άκρη θα βρεθεί, με τους Ιρανούς θα τη βρει την άκρη με κάποιο τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς δεν θα είναι η συμφωνία που είχε αυτός ονειρευτεί. Αλλά τέλος πάντων, προσπαθεί με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο να υπάρξει αυτή η συμφωνία και η χειρία. Δεν φαίνεται πως θα επιστρέψει στο μέτωπο του πολέμου ο Αμερικανός πρόεδρος. Νομίζω πως αυτή είναι μια βαθιά ανάσα που θα πάρει και η ελληνική οικονομία και η ελληνική κυβέρνηση. Η ανάσα που χρειαζόταν για να πάει απνευστεί μέχρι την άνοιξη του 2027. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούμε. Πάντως, αν κάτι έχει ενδιαφέρον και είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, είναι πως μονοπολεί την επικαιρότητα εδώ και εβδομάδες αυτή η παράδοξη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης. Εκεί, παιδιά, πραγματικά χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, και εκεί που μπορεί να πιστεύεις ότι τα έχεις δει όλα, έρχεται μια εβδομάδα σαν αυτή που διανύουμε για να συνειδητοποιήσεις πως ενδεχομένως να βλέπουμε μόνο ένα μικρό κομμάτι αυτού του χάους. Μιλάμε για χάους τώρα, μιλάμε για χάους, διότι έχουμε ένα κόμμα που μας παρουσιάστηκε τώρα τις τελευταίες εβδομάδες, το οποίο επί της ουσίας δεν υπάρχει, δεν έχει δομές, δεν έχει την παραμικρή γύρωση με την κοινωνία. Είναι ένα προσωποπαγές κόμμα, αναφέρομαι στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και βλέπεις μετά και τις πρώτες δημοσκοπήσεις με τι θράσος και με τι αλαζονία τοποθετούνται κάποια στελέχη του κόμματος αυτού. Αναφέρομαι στα όσα είπε ο κύριος Τσιακαντάρης, ο οποίος προέτρεψε επί της ουσίας το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθούν. Να μην υπάρχει κάποιος άλλος, παιδί μου, που να εκφράζει αυτό τον κόσμο της κεντροαριστεράς. Να μείνουν αυτοί ως οι μόνοι γνήσιοι και σοβαροί εκφραστές του προοδευτικού χώρου. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πραγματικά. Έχεις ένα άλλο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο λίγο πριν τις εκλογές δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Και σε αυτό δεν φταίει, παιδιά, μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το λέω γιατί ακούω αριστερά δεξιά να λένε διάφοροι, κάνει δεν κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μακάρι να ήταν το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ μόνο ο πρόεδρος του. Δεν είναι. Μην νομίζετε ότι θα είχε πολύ καλύτερη πορεία αν ήταν κάποιος άλλος στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη. Φαίνεται πως κανείς δεν πιστεύει ούτε στον πρόεδρο ούτε στη στρατηγική του κόμματος. Πώς αλλιώς να εξηγήσεις ότι έχουμε αυτές τις κοκορομαχίες στη δημόσια θέα του κυρίου Δούκα και της κυρίας Διαμαντόπουλου? Σε ποιο σοβαρό κόμμα θα γινόντουσαν αυτά αν πίστευαν πραγματικά ότι θα πάνε καλά στις επερχόμενες εκλογές? Και έχουμε και ένα τρίτο κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα κόμμα με ημερομηνία λήξη, σαν το φρέσκο γάλα που έχουμε στο ψυγείο μας. Ξέρεις ότι θα λήξει κάποια στιγμή και θα το πετάξεις και θα πρέπει να πάρεις καινούριο γάλα. Και έχεις αυτό το πρωτοφανές με τον πρόεδρο του κόμματος να έχει πάρει την απόφαση εδώ και καιρό, από ό,τι φαίνεται, να σηκωθεί να φύγει και να πάει να παρακαλέσει να τον πάρουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για μια κωμωδία, και έρχεται και εκείνη η πραγματικά άβολη στιγμή. Πολύ άβολη στιγμή, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται και το δίκαιο πρέπει να αποδίδεται. Η άβολη στιγμή που παραδέχεσαι ότι ο Παύλος Πολάκης έχει δίκιο, παιδιά, διότι σε αυτή την περίπτωση έχει απόλυτο δίκιο ο αψής κριτικός να λέει ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, να βγαίνει αρχηγός κόμματος και να λέει στηρίζω ένα άλλο κόμμα, και το άλλο κόμμα, η Ελλάς, να τον φτύνει, να του κλείνει την πόρτα στη μούρη και να του λέει δεν σε θέλω, θα μου χαλάσει το rebranding. Ή στην καλύτερη περίπτωση για τον κύριο Φάμελο, Να του λέει περίμενε και θα δούμε τι θα αποφασίσουμε. Τέλος πάντων, αναλόγως και του κλίματος που θα επικρατεί στην κοινωνία. Τι να πω, πραγματικά πάντως είναι στενάχωρο όλα αυτά, διότι έχω την αίσθηση, νομίζω την έχετε κι εσείς που με ακούτε όλα αυτά τα χρόνια, πως ο κόσμος θα ήθελε πραγματικά να έχει εναλλακτικές στα χέρια του, διότι σε μια πληθώρα θεμάτων που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος ο μέσος Έλληνας πολίτης. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορείς με μια ευκολία να τον κοροϊδέψεις και μέσα από αυτή την πλειοδοσία υποσχέσεων που έχουμε από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα να υφαρπάξεις την ψήφο του. Νομίζω πως ο κόσμος πια είναι κάπως καλύτερα εκπαιδευμένος και είναι πραγματικά στενάχωρο, γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ότι θα παίξει η ψήφος της καθημερινότητας αυτές τις εκλογές. Με αυτά τα θέματα βιδωμένα στο μυαλό του, ο μέσος ψηφοφόρος θα πάει να ψηφίσει στις επερχόμενες εκλογές, και έχει κάνει και ένα στρατηγικό λάθος η κυβέρνηση που έχει ποντάρει όλα της τα λεφτά στην ευρύτερη γεωπολιτική επισφάλεια. Ό,τι αύξηση και αν δούμε στο σούπερ μάρκετ, ό,τι αύξηση και αν δούμε στα πρατήρια, φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ζούμε κι εμείς κάποιες δεκαετίες αυτήν εδώ τη χώρα, ξέρουμε ότι η ακρίβεια προϋπήρχε. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες ανορθογραφίες, τις οποίες καλό θα ήταν να τις είχε διορθώσει 7 χρόνια τώρα η κυβέρνηση, και να μην έχει ακολουθήσει την πεπατημένη των προηγούμενων κυβερνήσεων και απλώς να προσπαθεί να ανακουφίσει τα οικονομικά βάρη των πολιτών μοιράζοντας επιδόματα. Διότι αυτό βλέπουμε. Power pass, fuel pass, όπου κι αν πας ένα πάσο από την κυβέρνηση, μήπως και βγει από τη δύσκολη θέση. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Για πάμε, κύριε Σπανέ.
5: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα hold. Hold το λένε.
0: Χολ το λένε, πρόεδρε, και Στέφανο Νικολαίδη το λένε τον άνθρωπό μας. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
6: Γεια σου, Πέτρο μου, καλό απόγευμα. Όλοι οι Παναθηναϊκοί πλέγουμε σε πελάγι ευτυχία σήμερα. Αυτό είναι το μόνο βεβαίο.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ζέλικο θα λένε οι αντίπαλοι μας και θα κλαίνε.
6: Ζέλικο θα λένε και οι αντίπαλοι μας και θα κλαίνε, και εμείς ζέλικο λέμε και κλαίμε, αλλά εμείς από συγκίνηση περισσότερο.
0: Από συγκίνηση. Ναι. Συγκίνηση. Εντάξει, υπάρχει τώρα με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο. Έτσι. Με τους φίλους του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό.
6: Επίσης, για να
0: τα χρυσά χρόνια του Παναθηναϊκού έχουν γραφτεί από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε είναι λογικό να πνέει και αυτός ο άνεμος αισιοδοξία με την επάνωδό του στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Αλλά για να δούμε και τι θα κάνει, έτσι, διότι πρέπει να γίνουν και αλλαγές και στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας και στο αγωνιστικό κομμάτι, όπου είχε θέματα πολλά ο Παναθηναϊκός.
6: Στα μυαλά, μη τι άλλο.
0: Και στα μυαλά, ναι, και στα μυαλά.
6: Και για να μην το αδικούμε, να σου πω ότι είχαμε και νωρίτερα και την παρουσίαση του καινούργιου προπονητή και του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στο Κοροπή.
0: Βέβαια, από εκεί ξεκίνησα. Ναι.
6: Το Γιάννη Αλαφούζο, ακριβώς, ναι. Τώρα, στα υπόλοιπα μας θέματα.
0: Ωραίο project και αυτό πάντως,
6: ναι,
0: το
6: ναι.
0: Project του Γιάννη Αλαφούζου με έναν νέο φέρελπη προπονητή, ο οποίος υπηρετεί πιστά τις αρχές του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Θα δείτε μοντέρνο ποδόσφαιρο από τον Δανό, να ξέρετε. Έτσι. Πάρα πολύ τρέξιμο, πάρα πολύ pressing σε όλο το γήπεδο, με νέους ποδοσφαιριστές που θα έχουν στο μέλλον και αυξημένη προστιθέμενη αξία και αξία μεταπόλησης μεγάλη, και αυτό είναι το σημαντικό για τις ελληνικές ομάδες. Δεν μπορούν ούτε καν να κοιτάξουν προς την πλευρά των μεγάλων σύγχρονων κλαμπ. Οπότε πρέπει να κάνουν τα κουμάντα τους, και τα κουμάντα σου τα κάνεις παίρνοντας, ας πούμε, για παράδειγμα τον Τσάπρα από το Λεβαδιακό και πιστεύοντας πως το παιδί αυτό θα κάνει άλματα στην καριέρα του, και μέσα από τα άλματα θα βάλεις και εσύ στα ταμεία σου κάποια ωραιότατα λεφτά. Έτσι λειτουργούν τα κλαμπ χωρών μεγέθους όπως η δική μας.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, στα υπόλοιπα μας θέματα να σου πω πάρα πολύ γρήγορα, Πέτρο μου. Εντάξει, στην πρώτη σελίδα sky.gr έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, πρώτο θέμα ότι ολοκληρώθηκε πλέον ο πρώτος γύρος συνομιλιών στην Ελβετία. Διαμαρτύρεται παράλληλα το Ιράν στις ΗΠΑ για τις απειλές Τραμπ. Ποιες είναι οι απειλές Τραμπ? Τις έχουμε ξεχωριστό θέμα αυτές.
0: Μάλιστα.
6: Στο sky.gr.
0: Να σου πω, για να μην ρίξουμε έξω το σύστημα, ζητώ συγγνώμη, τώρα σου φάγα εγώ χρόνο, εγώ φταίω. Μείνε εδώ στο ακουστικό σου, σε παρακαλώ πολύ. Μείνε εδώ μαζί μας. Θα πάμε σε διαφημίσεις τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με σένα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Ρωμαίος,
16: Ιουλιέτα,
15: από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό,
15: μα σύγχρονο,
16: που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
16: Ρωμαίος Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας,
15: χωρίς καμιά ντροπή,
16: ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
17: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους προσπάχει ανατμήματα. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος των Διωδίων Κοροπίου ως τον κόμβο Μαραθώνος. 80 λεπτά διήρκησε τελικά ο πρώτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ ψηλό επίπεδο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ J.D. Vance και του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ Γκαλμπάφ, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός του Στρατού του Πακιστάν και αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η ιρανική αντιπροσωπεία κατέθεσε τη διαμαρτυρία της προς την αμερικανική πλευρά για παραβιάσεις της συμφωνίας και ενημέρωσε ότι εκτιμά τις επιλογές της Τεχεράνης μετά τις νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων του στο Λίβανο, εννοώντας τη Χεζμπολά. Διαφορετικά προειδοποίησε, οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας στα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο αλλά και στην Καβυσσό Εύρου. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Και ο καιρός θα είναι έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Μας επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Έχουμε αφήσει δουλειές στη μέση με τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη. Έλα φίλε.
6: Γεια σου Πέτρο μου. Ξανά, ναι, έλεγα πάρα πολύ γρήγορα ότι μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχαμε και απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μας τα είπε τώρα μόλις και η Δέσποινα στους τίτλους. Είπε να σταματήσει η Χεζμπολάχ, αλλιώς θα χτυπήσουμε πιο σκληρά. Αυτές ήταν οι απειλές του κύριου Τραμπ. Θα μείνω όμως τον Τραμπ, διότι έγινε κάτι το οποίο το λες και ανήκουσε. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη, ούτε τελευταία φορά σίγουρα με τον Τραμπ αυτό. Αποφάσισε να προβεί στην εξαγγελία του χρονικού ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου, όπως το είπε. Τι έγινε? Ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός της Βρετανίας.
0: Απίστευτα πραγματικά.
6: Ναι, απίστευτα. Ναι, ο κύριος Στάρμερ λέει.
0: Να πούμε στους ακροατές πως έχουν βουήξει τα μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας. Έχει βουήξει όλη η Βρετανία από το πρωί. Λένε ότι αύριο θα παραιτηθεί ο κύριος Στάρμερ. Προφανώς όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Είναι κάτι το οποίο το ανέμεναν οι Βρετανοί εδώ και καιρό. Είναι πραγματικά πρωτοφανές να βγαίνει και να το προαναγγέλει ο Ντόναλντ Τραμπ.
6: Πραγματικά, ανάρτηση.
0: Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Λέει εδώ ότι απέτυχε παταγωδός, ότι είναι αποτυχημένος και τα λοιπά. Και στο τέλος, παιδιά, λέει του εύχομαι τα καλύτερα. Αφού του εύχεσαι τα καλύτερα, θα σε ευχαριστήσει δημοσίως αύριο ο κ. Στάρμερ. Ναι, ναι, ναι.
6: Εντάξει, είναι κλασικός τραμπισμός το ότι επεμβαίνει σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα άλλης χώρας και δεν δίστασε να χαρακτηρίσει αποτυχημένες τις πολιτικές του Στάρμερ. Ο οποίος Στάρμερ ετοιμάζει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, πρέπει να σου πω κιόλας, συμπληρωματικά. Τώρα, στα υπόλοιπα μας θέματα στο sky.gr, πάρα πολύ γρήγορα, Πέτρο, να σου αναφερθώ στη θεολογική σχολή της Χάλκης, όπου ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έδωσε και τυπικά εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών σήμερα όλα αυτά.
0: Πολύ θετική εξέλιξη. Αυτή είναι μια εξέλιξη για την οποία μας έχει προειδεάσει ο Μανώλης Κωστίδης με τις ανταποκρίσεις του εδώ και πάρα πολύ καιρό.
6: Ναι, ακριβώς. Το ζήτημα είχε τεθεί και από τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος θα πάει στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, στο ΝΑΤΟ, στο μετοχωρητή του ΝΑΤΟ. Έτσι, και αυτό το θέμα το έχουμε στο sky.gr. Βεβαίως μπορείτε να ενημερωθείτε για όλο το χρονικό της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά, που σοκαριστήκαμε όλοι σήμερα μετά και την ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος την έθαψε σε χωράφι, όπως ανέφερε, και αυτό πάρα πολύ σοκαριστική είδηση.
0: Σοκαριστική είναι αυτή και η είδηση με την 34χρονη που πέταξε το μωρό στα σκουπίδια και βρέθηκε νεκρή. Θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες η γυναίκα αυτή.
6: Ακριβώς. Πριν από
0: ακόμη τραγωδία στην Κρήτη, πραγματικά απίστευτο.
6: Ναι, ναι, ναι. Είχε έρθει η γυναίκα με μεταγωγή το Σάββατο, χτες στο Ηράκλειο, θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες. Και η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι, στα κρατητήρια λέει του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου. Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα σηκώθηκε να πάει τουαλέτα, επέστρεψε ξανά στο κρεβάτι και το πρωί δεν σηκώθηκε.
0: Έχουμε ανακοχή στο Πασόκ από ό,τι βλέπω. Δεν σήκωσε κανείς το γάντι, ούτε η κυρία Διαμαντοπούλη, ούτε ο κύριος Δούκας.
6: Ναι, πήρε ομαδόν από τους εκπροσώπους του Πασόκ προς τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ζητά να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας για την αυτοδιάλυση, όπως λέει Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό το ζήτησε ο κύριος Σιακαντάρης, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια στο βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό One. Είπε πως καλό θα ήταν να μας αδειάσουν τη γωνιά. Δεν χρησιμοποίησε αυτά τα λόγια, απλώς λέω εγώ το νόημα της τοποθέτησής του. Καλό θα ήταν να μας αδειάσουν τη γωνιά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είναι τοξικά κόμματα, δεν έχουν κανένα πολιτικό μέλλον, να αυτοδιαλυθούν.
6: Και να σου κλείσω και με μια μουντιαλική είδηση. Ξέρεις ότι πάντα μου αρέσει να κλείνω με μουντιάλ αυτή την περίοδο.
0: Καλά, ούτως ή άλλως όλος ο κόσμος με το μουντιάλ, να ξέρεις, φίλε μου, ασχολείται. Λοιπόν, και ο γυναικείος πληθυσμός, να ξέρεις. Όλοι μουντιάλ βλέπουν.
6: Κόντρα στις στερεότυπα.
0: Ναι, εννοείται.
6: Δεν το συζητάω.
0: Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τι καλό έχεις από μουντιάλ?
6: Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις αναφορικά με τα cooling breaks, τα διαλύματα ενυδάτρωσης. Ο κύριος Μπιέλσα, ο προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης, ο Μαρσέλο Μπιέλσα, επέκρινε όλα αυτά τα υποχρεωτικά διαλύματα ενυδάτρωσης σε κάθε αγώνα του Μουντιάλ και δήλωσε ότι δεν προσθέτουν τίποτα και αφαιρούν πολλά από το ποδόσφαιρο.
0: Δίκιο έχει. Ποια εθνική προπονεί ο κύριος Μπιέλσα?
6: Ουρουγουάη.
0: Α, την Ουρουγουάη, μάλιστα.
6: Ναι.
0: Έχουν βρει έναν έμεσο τρόπο τώρα να προβάλλουν περισσότερες διαφημίσεις τώρα περί αυτού πρόκειται, διότι εδώ διακόπτεται κάθε 15-20 λεπτά το βάζ τώρα, μια γελιότητα. Και πρόσεξε το ποδόσφαιρο τώρα, δεν είναι μπάσκετ. Πρέπει η ομάδα να έχει ρυθμό, δεν γίνεται να διακόπτει το μάτς συνεχώς.
6: Δεν διακόπτουν συνέχεια. Μάλλον τα time out που είναι μέρος
0: του. Παιδί μου, άλλο να έχει 40 βαθμούς. Εκεί εννοείται να διακόψεις, να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Δεν το συζητάμε αυτό. Η υγεία τους πάνω απ' όλα και η φυσική τους κατάσταση. Να τους προστατεύσουμε όπου μπορούμε και όπως μπορούμε. Τώρα εδώ να διακόπτε το αγώνας κάθε 10-15 λεπτά να μας δείχνει τους χορηγούς.
6: Μα χάνεται και η μαγεία, πραγματικά.
0: Και τέλος πάντων, να σου πω και κάτι άλλο. Το έχω πει πριν καν αρχίσει το Μουντιάλ. Όλα για τα λεφτά πια. Όλα για τα λεφτά. 48 ομάδες θα τις κάνουμε 62 στο επόμενο Μουντιάλ. Μετά 100. Μετά να βάζουμε τους ποδοσφαιριστές να παίζουν 2 μάτς τη μέρα. Όλα γίνονται, ξέρεις, δεν υπάρχει κάποιο όριο σε αυτό. Δηλαδή, ο νους του ανθρώπου μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που εμείς δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη. Και πιο ανθρώπου, του Ινφαντινό, ο οποίος πέραν του κέρδους και των χρημάτων. Ναι, είναι και φίλος του Τραμπ. Καληνύχτα. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0, να ξέρεις, το πρώτο ημίχρονο, 34 λεπτό.
6: Ο κύριος Γιαμάλ τα είχε πει λίγο εκνευρισμένα, ήταν λίγο.
0: Ναι.
6: Έχουμε και αυτή τη δήλωση.
0: Τώρα θα άνοιξε θυμάνι, διότι σκόραρε. Από ό,τι βλέπω στο 10ο λεπτό, αυτός άνοιξε το. Αυτό σημείωσε το πρώτο τέρμα των Ισπανών. Ναι. Αυτά. Ευχαριστούμε, Στέφανε, να είσαι καλά.
6: Εγώ. Καλό απόγευμα.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Στέφανος Νικολαίδης, sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος.
8: Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τα ελληνικά νοικοκυριά.
21: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
22: Τώρα τι να σας πω. Όπου την μπορούμε.
21: Προβληματίζεστε?
8: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
23: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
22: Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες.
24: Αριστερή! Αριστερή!
25: Εσένα πώς φαίνεται?
8: Προχθέτω το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
24: Τι είπατε!
8: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τη λες και τσόρπονται και ακριβά.
26: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
21: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
8: Δεν δυσκολεύω καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
26: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
8: Πω τα μακαρόνια μια ζωή τη ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
26: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
27: They're the same picture.
8: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική, γι' αυτό καλά.
21: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν
8: ξέρω αν δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κομμάτι τους.
24: Καλά να πάθετε!
8: Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
28: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
8: Δεν θέλουν να δώσουν εκατομμύρια. Πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
28: Η Ελλάδα είναι.

0: πρωθυπουργό, γκρινιάρι. Αχάριστη. Από το καλάθι της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, που έχει τη μουσική επιμέλεια και αυτής εδώ της εκπομπής στο τραγούδι που ακούτε. Είναι το τραγούδι Love Over Everything του Γκίσμο Βαρύγιας. Ο Γκίσμο Βαρύγιας είναι από τα πιο φρέσκα, πιο καινούργια πρόσωπα της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής. Ισπανός τραγουδοποιός και μουσικός, κοσμοπολίτης από τα γενοφάσκια του, και το λέω αυτό γιατί ναι μεν γεννήθηκε στην Ισπανία, όμως μεγάλωσε κατά κύριο λόγο στο μεγάλο νησί, στη Βρετανία και στην Ουαλία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία συνοδεύει τον Γκίσμο Βαρύγιας για το πώς ξεκίνησε την καριέρα του. Ξεκίνησε στο Λονδίνο, εκεί όπου κυνηγούσε και αυτός μαζί με άλλα παιδιά το όνειρό του. Δεν είχε χρήματα για να δουλέψει σε επαγγελματικά στούντιο, οπότε αναγκάστηκε να δουλεύει σε κουζίνες εστιατορίων και σε κινηματογράφους για να επιβιώσει. Τα βράδια επέστρεφε σε δωμάτιο το οποίο νίκιαζε μαζί με άλλους συγκατοίκους. Είναι αυτά τα κοινόχρηστα δωμάτια που είναι και η μόνη λύση για πολύ νέο κόσμο στο Λονδίνο, διότι τα ενίκια εκεί είναι υπέρογκα. Και όταν οι συγκάτοικοι του κοιμόντουσαν, τους έπαιρνε ο ύπνος, ο ίδιος μετέτρεπε το κρεβάτι του σε κονσόλα και ηχογραφούσε. Είχε όμως ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει. Η μουσική του βασιζόταν κυρίως στα κρουστά. Τα κρουστά ήταν η αδυναμία του. Οι δύσμυροι συγκάτοικοι του το τι θα τράβηξαν. Δεν λέγεται, παιδιά! Και ο ίδιος έχει δηλώσει στις συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει πως είχε τρομερό άγχος, δεν ήθελε να ενοχλεί τους συγκατοίκους του, ούτε τους πιτονικοκύριδες, όμως οι περισσότεροι, όχι πάντα, οι περισσότεροι όμως έδειχναν κατανόηση. Και το παιδί αυτό δεν είναι πια παιδί, έχει μεγαλώσει, έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα, έχει πάρει το Netflix τραγούδια του και έχει ντύσει αρκετές παραγωγές του, και νομίζω και το FIFA πήρε τραγούδια του Γκίσμο Βαρύγιας, και έχει το γνωστό video game συνοδεύσει ένα από τα παιχνίδια του που είχε λανσάρει με τραγούδι του Γκίσμο Βαρύγιας. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης, αναζητήστε τον. Μηνύματα έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ένα σχόλιο για τα εθνικά θα ήθελα όσον αφορά τις εκλογές. Μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές εν ώψη τουρκικού νομοσχεδίου για το Αιγαίο το φθινόπωρο? Σε καμία περίπτωση. Αυτός είναι ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για να μην πάει σε εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θέλει τη γνώμη μου. Θα ήταν τελείως ανεύθυνο να έχουμε προκλήσεις από την Άγκυρα με αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και εμείς να στείλουμε κάλπες. Οπότε, όχι, νομίζω πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Νομίζω πως σε αυτά τα θεσμικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πότε θα έχουμε τη διεξαγωγή των εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να είναι συνεπής με αυτά τα οποία λέει δημοσίως, οπότε θεωρώ πως το λόγο του θα τον τηρήσει. Γεια σου Ζήση μου, Ζήσης Ιωαννίδης κυρίες και κύριοι στην παρέα μας, ομοειδεάτης μου, δηλαδή φίλος του Παναθηναϊκού, την ημέρα της γιορτής του πατέρα, τι που γράφεις δε συζήσει, ήρθε και ο μπαμπάς τους. Παίρνω αποστάσεις αυτό το σχόλιο, παίρνω αποστάσεις. Για πάμε κύριε Σπανέ, ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή να δούμε το VAR με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Βίντεο τώρα, το βίντεο ρίχτε. Το βίντεο.

0: εκλογές. Χρήμα βλέπω να μοιράζεται αριστερά-δεξιά. Έρχονται εκλογές, παιδιά. Και ποιος έρνει πρώτος στο χώρο? Ο πρώτος διδάξας. The Master of Disaster.
1: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Και πού θα βρει τα λεφτά για να δώσει δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς σε όλους ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας? Θα αυξήσει τη φορολογία. Από πού? Από κάπου!
2: Θα αυξήσουμε την, τη φορολογία στην, στα, στα, στην υπεραξία κεφαλαίου.
0: Εδώ ταιριάζει το «αν δεν μπορείς, ζωγράφισέ το με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, εξήγησέ μας τι θες να κάνεις». Εντάξει, δεν έχουν ακόμη πρόγραμμα, εδώ δεν έχουν ακόμα καλά-καλά, τα λέγαμε και νωρίτερα. Θα φορολογήσουν όχι τους πλούσιους, παιδιά, προσέξτε. Υπάρχει μια διαφοροποίηση, νομίζω αρκετά σημαντική, τους υπερπλούσιους. Ναι, υπάρχουν και αυτή η νέα κατηγορία σε αυτήν εδώ τη χώρα, στην Ελλάδα.
3: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
4: Ναι.
3: Τα έσοδα αυτά, τα 900.000 ευρώ, δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
4: Από πού
3: προέρχονται? Από μερίσματα.
4: Κάνετε λάθος.
3: Προέρχονται από μερίσματα.
5: Ναι.
3: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μ' αρέσει που λέει προϋπολογισμένα όλα. Στο μεταξύ, εκεί στην Ελλάδα νομίζουν ότι στα μερίσματα υπάρχει κάποιος κρυμμένος θησαυρός. Παιδιά, ο Αλέξης Τσίπρας είχε πιο υψηλούς φορολογικούς συντελεστές στα μερίσματα. Δεν είδα τίποτα εκατομμύρια να εισραίουν στα κρατικά ταμεία.
4: Είναι 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν πάνω από 900.000.
0: Πόσο χρόνο?
4: Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά, θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά, κατευθείαν το 5-15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο, η φορολογία των μερισμάτων από το 5-15, ξαναλέω, προοδευτικά.
0: Προοδευτικά, είπε η κυρία Αντωνοπούλου και ησυχάσαμε όλοι. Ο Νίκος, ο κοστολογημένος Ανδρουλάκης, τι είπε? Ήρθε εδώ από τα μέρη μας, στον Sky, αυτή την εβδομάδα.
6: Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Εγώ λοιπόν είπα ένα μέτρο, εφαρμόσιμο, φθηνό, είναι λίγα τα χρήματα και θα δώσουμε την δυνατότητα σε μια γενιά να μάθει να ζει με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν χρησιμοποιεί ο κόσμος τις δημόσιες συγκοινωνίες επειδή είναι ακριβό το εισιτήριο. Παιδιά, 1,20 είναι το εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς. Αν θέλουμε να το κάνουμε τζάμπα γενικώς, μπορούμε. Αλλά 1,20, αν θα κάνεις μια βόλτα στο εξωτερικό, που φαντάζομαι περισσότεροι την έχουν κάνει, απλώς προφανώς δεν έχουν χρησιμοποιήσει τα μέσα μεταφοράς, είναι πολύ φθηνό το εισιτήριο. Δηλαδή η συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει σε μια χώρα που δεν επικρατεί ο λαϊκισμός είναι μήπως θα τα κρυβίνουμε λιγάκι, μήπως είναι πολύ φθηνό. Τα μαύρα τους τα χάλια έχουν οι συγκοινωνίες και δεν εξυπηρετούν. Ο τζάμπας πάντως δεν υπάρχει πια. Τον πάτησε το τρένο.
7: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια.
0: Διάολο αμνησία έχουν πάθει εκεί στην κυβέρνηση. Δεν θυμούνται τα δεκάδες επιδόματα που έχουν μοιράσει τα τελευταία χρόνια? Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, επειδή εσείς ξεχνάτε, να σας θυμίσω εγώ.
8: Καθιερώνουμε πια το Youth Pass των 150 ευρώ σε κάθε νέο 18-19 ετών για ταξίδια και πολιτικές δράσεις. Θα καταβληθεί για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο.
9: Το Δεκέμβριο θα υπάρξει έκτακτο βοήθημα, έκτακτη υποστήριξη για τους ταξιούχους με χαμηλές τάξεις.
10: Θα διατεθούν 243 εκατομμύρια ευρώ ως έκτακτη ενίσχυση σε σχεδόν 2 εκατομμύρια ευάλωτους συμπολίτες μας.
11: Από σήμερα η πολιτεία ενεργοποιεί ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφαρμογή Power Pass ξεκινά να αποζημιώνει αναδρομικά τους καταναλωτές.
12: Συνεχίζεται και για τους επόμενους μήνες το Market Pass που καλύπτει το 10% των βασικών εξόδων των περισσότερων οικογενειών.
0: Ο Όσα πρόλαβα να βρω, παιδιά, από το αρχείο του Sky 100,3 ακούσατε. Είναι και άλλα πολλά τα οποία έχει μοιράσει κατά καιρούς ο Πρωθυπουργός. 7 χρόνια είναι αυτά. 7 χρόνια. Για να φτάσεις να κυβερνάς 7 χρόνια, πρέπει να έχεις μοιράσει αρκετό χρήμα. Ωραία η ατμόσφαιρα στο Πασόκ. Πλακώνονται σαν να μην έχουμε μπροστά μας εκλογές, σαν να μην υπάρχει αύριο. Πολύ φοβάμαι, βέβαια, πως αν το Πασόκ βγει τρίτο ή τέταρτο, δεν θα υπάρχει στο κόμμα αύριο.
5: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Γελία η προσέγγιση του Χάρη του Δούκα. Πιπέρι στο στόμα, κυρία Διαμαντοπούλου. Πιπέρι στο στόμα. Πιπέρι και για αυτά που είπατε για τη Δημοκρατία. Ντροπή!
5: Το Πασόκ, λοιπόν, αυτό που προσπάθησε και προσπαθεί συνεχώς να κάνει, είναι να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%. Αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
1: Εδώ όμως,
5: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
0: Τα πήρε στο κρανίο με αυτά που άκουσε ο Χάρης ο Δούκας. Παιδιά, τα έχουμε πει σε ανύποπτη χρονική στιγμή, σε ανύποπτο χρόνο. Δύο κόμματα στη συσκευασία του ενός. Αυτό είναι το Πασόκ.
13: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
0: Πολυσυλλεκτικό κόμμα το Πασόκ, παιδιά. Νομίζω πως και εμείς στα μέσα ενημέρωσης κάνουμε την τρίχα τριχιά. Έτσι δεν είναι, κύριε Γερουλάνε?
14: Το Πασόκ πάντα ήταν ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Η σύνθεσή του είναι η δύναμή του, η δυνατότητά του να συνθέτει. Το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το Πασόκ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Θεωρεί λογικό ο κύριος Γερουλάνος ο ένας να κοιτάει στην Ανατολή και άλλος στη Δύση και να βρίσκονται υπό την ίδια πολιτική στέγη? Ναι, πολύ λογικό. Γι' αυτό τα πάει και πολύ καλά το κόμμα τα τελευταία χρόνια και τρέχει μόνο του και θα βγει τρίτο τέταρτο. Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά, με τον Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν έχουν και καμιά φοβερή διαφωνία.
15: Εγώ δεν είδα ούτε την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία όπως παρουσιάστηκε, ούτε τον κύριο Δούκα να λέει να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ όπως παρουσιάστηκε. Είμαστε ένα κόμμα που έχει μια σαφέστατη ιδεολογία. Ο στόχος παραμένει η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Και τα όργανα του κόμματος, θέλω να το πω αυτό, υπάρχουν για να γίνονται αυτές οι συζητήσεις.
0: Ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα? Μήπως θα ήταν καλύτερα για τους φίλους μου τους Πασόκους να το γυρίσουν στο τραγούδι? Μήπως αυτό θα ήταν μια κάποια λύση?
16: Η αγάπη πονάει, πονάει βαθιά. Ας μη συζητάμε άλλο γι' αυτά.
17: Πίσω από τη γλάστρα.

τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ, αν το αφιερώσουμε.

0: Ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά, κάνω και το σταυρό μου. Ο Χριστός και η Παναγία. Την Decadence που έλεγε και η Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους. Αέρα στα πανιά του Αλέξη μας, παιδιά. Αέρα στα πανιά μετά και τις δημοσκοπήσεις των προηγούμενων εβδομάδων. Έχει φτάσει ο Τζοκόντος στο σημείο, το κλέβω αυτό το προσωρινό από τον Μάνο Βουλαρίνο, να πιστεύει πως θα είναι ντέρμπι εκλογές. Θα είναι ντέρμπι.
1: Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, για να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή.
0: Πάει δηλαδή ο Αλέξης μας να ρίξει το Μητσοτάκι. Αυτός είναι ο στόχος του, γι' αυτό το σκοπό έφτιαξε το κόμμα. Οκ, τα σημειώνω εγώ αυτά, τα σημειώνω.
2: Ο Τσίπρας πολύ λογικά θα πει ότι από την ώρα που φαίνεται ότι παίρνω τη δεύτερη θέση άνετα με το ξεκίνημα, η στόχη μου είναι μεγαλύτερη. Ο κόσμος που έρχεται στην αριστερή συμπαράταξη, ο βασικός του πυρήνας που ήταν ο κόσμος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, που είχε σκορπίσει, που είχε πάει σπίτι του, που είχε πάει δεξιά, που είχε πάει αριστερά, συσπυρώνεται και συσπυρώνεται ακόμα.
0: Τους έχει σαγηνεύσει όλους στην κεντροαριστερά, παιδιά. Τι να πω. Αν ο Αλέξης μας ήταν πίνακα ζωγραφικής, ξέρετε ποιος θα ήταν, ε? Τζοκόντα.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Τζοκόντος, παιδιά, ο Τζοκόντος. Να διαλυθούν όλοι, παιδιά, να διαλυθούν όλοι. Δεν έχουν καμία τύχη μπροστά στον Αλέξη μας. Κάντε χώρο να περάσει ο Αλέξης.
4: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
0: Άμα έχουν τέτοια αλαζονία τώρα που απλώς έχουν ένα 13-14% και λένε να διαλυθούν όλοι οι άλλοι, διότι είναι τίποτα, όλοι οι άλλοι και εμείς είμαστε και άλλοι δεν υπάρχουν, φανταστείτε, παιδιά, τι θα γίνει αν πράγματι χτυπήσουν πρωτιά το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι παραλογισμοί είναι αυτοί, αλλά θα μου πείτε, λογικό, ζούμε σε μια παράλογη εποχή.
5: Ρώτη είναι παράλογη η άποψη του κ. Σιακαντάρη και δεν μας αφορά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ιστορικό, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει είναι την θεσμικό. Πορεία του, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι θεσμικό, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει παρόν και έχει και πάρα πολύ μέλλον. Και θεωρώ την πρόταση του κ. Σιακαντάρη και παράλογη και εντελώς άστοχη και είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι πρέπει να αφορά να απαντήσει το κ. Τσίπρας.
0: Θες και άλλο παράλογο? Το έχεις. Υπουργός της κυβέρνησης, σημαίνον στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, βγαίνει και σχολιάζει σε καθημερινή βάση τα τεκτενόμενα στην αντιπολίτευση.
6: Και ο κ. Μαυρουλάκης, ο οποίος έχει αποτύχει και δεν είναι, μέτρα ημέρες δεν υπάρχει θέμα, δεν νομίζω ότι έχει και ελπίδα καμία ανάκαμψη. Ο κ. Μαυρουλάκης έκανε για 2 χρόνια ένα στρατηγικό λάθος τεράστιο. Θα το θυμάται σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, πώς δεν κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός. Αντί να προσπαθεί αυτά τα 2 χρόνια να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν εναλλακτικό πρωθυπουργό και να δώσει ο Έλληνας ένα όραμα, αν τώρα εμπιστευτούν τι σκοπεύει να κάνει με την ψήφο του, αυτό αποφάσισε να κυνηγήσει του ψηφοφόρου που έφυγαν από τον ΠΑΣΟΚ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12.
0: Αν αυτό είναι κανονικό, παιδιά, να ακούμε υπουργούς της κυβέρνησης να αναλύουν τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση, τι να πω. Οκ, εγώ πάω πάσο. Με τραγούδι να κλείσουμε, κύριε Σπανέ. Με τραγούδι, Κώστας Καραμαλής, Μέγας Αηδός.
7: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους, ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
0: Έτοιμος για το Ελλάδα έχεις ταλέντο, κύριος Καραμαλής. Έτοιμος νομίζω, σαν έτοιμος από καιρό, ή για το άλλο talent show που έχουμε εμείς εδώ στο Sky, το The Voice. Φεύγουμε και επιστρέφουμε με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.
8: Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Καλό αγώνα, να είστε καλά.
9: Αντίο κομαντάτε. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
10: Καλό μας αγώνα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις στη σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
13: Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
17: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trillizam έπαθλο

Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

Πολύ καλησπέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. 80 λεπτά διήρκησε τελικά ο πρώτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων, με τις συζητήσεις να αφορούν και το τεχνικό μέρος και να διεξάγονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, με την παρουσία τόσο του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής J.D. Vance, όσο και του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν καθώς και αντιπροσωποί από το Κατάρ. Να σταματήσουν αμέσως τη δράση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, ζήτησε με ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Διαφορετικά προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα αντικρουόμενες παραμένουν οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί υποστηρίζουν πως τα στενά παραμένουν κλειστά και πως δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας. Την ίδια ώρα που ο Αμερικανικός στρατός έχει ανακοινώσει πως η εμπορική ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά στην περιοχή. Συνεχώρια επικαιρότητα ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Μάλιστα, ο δράστης υπέδειξε το σημείο όπου είχε τοποθετήσει τη σωρό. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που της νίκιαζε. Πάνω στον καυγά, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Πάντως, η αστυνομία εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστήριξε πως ο Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πρωθυπουργός της χώρας αναμένεται να παραιτηθεί αύριο, ωστόσο βρετανική κυβερνητική πηγή δηλώνει πως ο Στάρμερ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Το φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη. Πυρομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αποτελεί την επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων της κυβέρνησης, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κοινωνίας, όχι έναν πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μέτωπο των πυρκαγιών οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα στην περιοχή Άμπελα, στη Σύρο και στην Καβυσσό Εύρου. Και στις δύο φωτιές, τα αρμόδια ανακριτικά τμήματα της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της πυροσβεστικής, στο τελευταίο 48ωρο είχαμε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ έχουν γίνει και 7 συλλήψεις για εμπρησμό από Αμέλεια, Σεροδόπη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Φθιώτιδα και Λουτράκη. Αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή

0: Το αρμόδιο Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στη σύλληψη 2-17χρονων για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, καθώς όπως προέκυψε από έρευνα, οι 2-17χρονοι μέσω λογαριασμών στα social media απειλούσαν και εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνισε. Προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκύλο στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά Ηλίας. Στην αθλητική επικαιρότητα επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνοντας ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ που διεξάγεται στην Αμερική, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 3-0 στο ημίχρονο, στις 10 Βέλγιο-Ιράν, στη 1 τα ξημερώματα Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι και στις 4 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Όσο για τον καιρό, έθριος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στους δρόμους. Έχουμε αυτήν την ώρα αυξημένη κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους μέχρι και Πάχη ανατμήματα. Ενώ σημαντικές καθυστερήσεις θα συναντήσετε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Είναι της τάξης των 15 με 20 λεπτών από το ύψος Διοδίων Κοροπίου μέχρι και τον Κόβο Μαραθώνος. Το πρώτο θέμα μας τώρα και τις απειλές της Ουάσιγκτον κατά της Τεχεράνης και αυτό το εξαιρετικά εύθραστο διπλωματικό θρίλερ το οποίο έχουμε σε εξέλιξη, με τις συνομιλίες βεβαίως να ολοκληρώνονται πριν από λίγο. Μιλάμε για τον πρώτο γύρο συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ελβετία. Να μην έχουμε μάθει ακόμη αν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, όπου είχαμε υψηλόβαθμους αξιωματούχους να εκπροσωπούν τις δύο χώρες και τις δύο πλευρές, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ από πλευράς Αμερικής και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου από πλευράς Τεχεράνης. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Χρυσά Τσίχλη και προβλήθηκε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky και στη συνέχεια εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα. This is a historic meeting. What the president has asked us to do. Είναι μια ιστορική συνάντηση. Ο πρόεδρος μας ζήτησε να ανοίξουμε μια νέα σελίδα για να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με το Ιράν, λέει ο J.D. Vance.
1: Κυβέρνηση, υψηλόβαθμοι Αμερικανοί, Ιρανοί, Πακιστανοί και Καταριανοί διαπραγματευτές επιδιώκουν να ξεκολλήσουν τη Μέση Ανατολή από τις συμπληγάδες των συγκρούσεων και να θέσουν σε σταθερή τροχιά το τρένο της διπλωματίας.
0: Έχουμε δει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες δύο μέρες σε σχέση με την εκεχηρία στο Λίβανο. Αυτά τα πράγματα είναι πάντα λίγο περίπλοκα, λέει ο J.D. Vance.
1: Και ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποβαθμίζει τη συνέχιση των εχθροπραξιών Χεζμπολά Ισραήλ εν μέσω συμφωνίας εκεχηρίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως περνά στην αντεπίθεση εκτοξεύοντας νέες απειλές.
2: Το Ιράν πρέπει άμεσα να σταματήσει τους καλοπληρωμένους πληρεξούσιους του στο Λίβανο από το να δημιουργούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά ξανά, όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Στο οδρότερα όμως.
0: Το σημαντικότερο σημείο της συμφωνίας είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και σε αυτά τα μέτωπα συμπεριλαμβάνεται και το μέτωπο του Λιβάνου, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
1: Ήταν νεκρούς από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Το Τελαβίβ πάντως δεν δείχνει διατεθειμένο να αλλάξει στρατηγική στο νότιο Λίβανο.
3: Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τους στρατιώτες μας που επιχειρούν στον Λίβανο. Οι δυνάμεις μας παραμένουν ανεπτυγμένες στη ζώνη ασφαλείας και επιχειρούν από εκεί εναντίον τρομοκρατών.
1: Η Τεχεράνη επιχειρεί να πιέσει την Ουάσιγκτον χρησιμοποιώντας το χαρτί των στονών του Ορμούς, τα οποία ισχυρίζεται ότι έκλεισε ξανά.
0: Ακούμε την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα διερχόμενα πλοία λόγω των εγκλημάτων του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο και της παραβίασης των δεσμεύσεων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός. Τα στενά του Ορμούς κλείνουν.
1: Οι Ιρανούς, επιμένοντας ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ακόμη και με την επιβολή αμερικανικών διοδίων στη στρατηγική θαλάσσια δίωδο, εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.
2: Δεν θα υπάρξουν διόδια ούτε μετά τη λήξη αυτής της περίοδου των 60 ημερών, εκτός αν επιβληθούν από και υπέρ των ΗΠΑ, σε περίπτωση που η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί.
1: Στο θέρετρο Μπούργκενστονκ, οι συναντήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, ώστε έπειτα από ένα ευρύτερο κύκλο διπλωματικών επαφών με τη συμμετοχή των Μεσολαβητών, Αμερικανοί και Ιρανοί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να ανοίξουν τον καυτό φάκελο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. What today really
0: represents is the beginning. Αυτό που πραγματικά αντιπροσωπεύει σήμερα είναι η αρχή μιας τεχνικής διαπραγμάτευσης που δεν πρόκειται να λύσει κάθε διαφωνία. Θα μας επιτρέψει όμως να καθίσουμε μαζί ως ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία για να καταλάβουμε τι έχει σημασία, λέει ο Τζέι Ντι Βάνς.
1: Η Τεχεράνη πάντως ξεκαθαρίζει ότι οι συνομιλίες δεν σημαίνουν και υποχώρηση στις βασικές της θέσεις.
0: Ακούμε τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, λέει πως δεν πρόκειται το Ιράν να εγκαταλείψει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου και θα αναγκαστούν να το αποδεχτούν οι Αμερικανοί αυτό.
1: Στο τραπέζι κάθονται πρόσωπα με καθοριστικό ρόλο και από τις δύο πλευρές της Αμερικανικής Αποστολής. Ηγείται ο Τζέι Ντι Βάνς, πλαισιωμένος από τον Στίβ Βίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ. Από Ιρανικής πλευράς επικεφαλής είναι ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπασαρεκτσί και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.
0: Οι δύο πλευρές έχουν μόλις 60 μέρες για να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία και αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, λέει δημοσιογράφος του CNN.
1: Στο Μπούργκενστοκ, το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές περνά σήμερα την πρώτη μεγάλη του δοκιμασία.
0: Να δούμε αν την πέρασε αυτή τη δοκιμασία, διότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε πως αυτός ο πρώτος γύρος συνομιλιών ολοκληρώθηκε. Η Χρύσα Τσίχλη με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών και μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει επισήμως ούτε τι συζητήθηκε αλλά ούτε και πώς κύλησαν αυτές οι διαβουλεύσεις. Σύμφωνα ωστόσο με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, το μεγάλο αγκάθι ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δηλαδή, έμεινε εκτός με τα μέρη να εστιάζουν επί 80 λεπτά στην τήρηση όλων των σημείων του μνημονίου κατανόησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Λίβανο, ο οποίος για τους Ιρανούς αποτελεί κόκκινη γραμμή και απειλεί να υπονομεύσει τη συμφωνία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε διαμαρτυρία στην αμερικανική πλευρά μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλα ιρανικά μέσα, ωστόσο, πριν από λίγο μετέδωσαν ότι οι Ιρανοί έφυγαν διαμαρτυρόμενοι από την αίθουσα και αρνήθηκαν να συζητήσουν οτιδήποτε άλλο.
4: Άρα μιλάμε για μια Τεχεράνη που απαντά στις απειλές, επίσης με απειλές, έτσι.
1: Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ιρανικής αντιπροσωπείας σε δηλώσεις του μετά τη λήξη των συνομιλιών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, τόνισε πως εμείς δεν θεωρούμε ότι οι απειλές των Αμερικανών έχουν καμία αξία και συμπλήρωσε πως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε.
4: Υπάρχει μια αμοιβαία καχυποψία. Αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην εικόνα. Στο γεγονός ότι και οι δύο πλευρές απέφυγαν επιμελώς να δοθεί στη δημοσιότητα για την ώρα μια κοινή τους συνάντηση, Χρύσα.
1: Διεθνή μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, στάθηκαν στο γεμάτο δυσπιστία κλίμα που επικρατεί στη Λουκέρνη, με την ιρανική αντιπροσωπεία να φτάνει στο σημείο να αποφεύγει ακόμη και μια κοινή φωτογραφία με την αμερικανική πλευρά. Την ώρα, μάλιστα, που στην αίθουσα βρίσκονταν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές μαζί με τους επικεφαλείς από το Κατάρ και το Πακιστάν, μπήκε απροειδοποιητά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, όπως βλέπουμε. Ο Αραγκτσί χαιρέτησε τον Πακιστανό Πρωθυπουργό, κανέναν άλλον, και έπειτα αποχώρησε από την αίθουσα. Η επόμενη εικόνα που είδαμε ήταν ο Αραγκτσί με τον Καλιμπάφ να μετακινούνται προς την αίθουσα, αλλά καμία εικόνα μαζί με τους Αμερικανούς.
0: Αυτά από την Χρύσα Τσίχλη. Πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον. Πάμε να συναντήσουμε για μια ακόμη μέρα τον Μιχάλη Γναντίου. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από το τι λέει η Αμερικανική Διοίκηση για αυτό το πρώτο γύρο συνομιλίων που είχαμε, ξαναλέω, στην Ελβετία. Υπάρχουν και δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ.
5: Επανήλθε με σκληρό τρόπο ο Πρόεδρος Τραμπ στις απειλές εναντίον του Ιράν και είναι κάτι που δεν πρέπει να μας εκπληκτεί, διότι ως γνωστόν είναι και του ύψους και του βάθους. Είναι τόσο απρόβλεπτος που είναι ικανός να ξαναρχίσει και τον πόλεμο. Ενώ λοιπόν ο αντιπρόεδρος του, ο Βάνς, ξεκινούσε τις υψηλού επίπεδου επαφές του στην Ελβετία, ο Τραμπ από το θέρετρο Camp David απείλησε τους Ιρανούς διαπραγματευτές που βρισκόντουσαν με τον Βάνς, μια ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλούσε και τη διακοπή των συνομιλιών και ίσως και να την προκάλεσε, ακόμα δεν ξέρουμε. Και επίσης συνέδεσε απόλυτα το Ιράν με τις ενέργειες της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον ανταποκριτή του δικτύου Fox στο Τελαβίβ και μίλησε ξεκάθαρα για επανάληψη των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν. Ταυτόχρονα, Χριστίνα, έστειλε μήνυμα στους διαπραγματευτές που συνομιλούσαν με τον αντιπρόεδρο του και τον γαμπρό του, ότι αν φύγουν, προφανώς εννοεί χωρίς πρόοδο από την Ελβετία, δεν θα έχουν χώρα. Εννοεί δεν θα έχουν χώρα για να επιστρέψουν. Τους είπε ότι δεν θα επιστρέψετε καν στη χώρα σας, και εδώ πρέπει να σου πω ότι χρησιμοποιεί μια λέξη για το Ιράν που δεν μπορούμε να την αναφέρουμε στο δελτίο. Είναι τόσο υβριστική. Είναι εκτός αυτού ο πρόεδρος, είναι φανερό. Μίλησε επίσης ότι η Αμερική μπορεί να καταλάβει το στενό του Ορμούς εάν δεν μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, Χριστίνα.
4: Ναι, εντάξει, ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι του υψηλού βάθους, αλλά εδώ είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μιλούσε, έχει δώσει εντολή στο Βάνς για αλλαγή σελίδας, για να χτίσουν μια άλλη σχέση με το Ιράν, και τώρα βλέπουμε έναν οδοστρωτήρα. Γιατί?
5: Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρίσκεται από την Παρασκευή στο Camp David, στο προεδρικό θέρετρο στο Maryland, έξω από την Ουάσιγκτον. Πήγε, υποτίθεται, για να ξεκουραστεί. Λοιπόν, σύμφωνα πληροφορίες που ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαιώνει, φέρονται να συνομίλησαν μαζί του τηλεφωνικά ή να πήγαν το Σάββατο στο Camp David ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, έτσι. Είναι γνωστό, Χριστίνα, ότι και οι τρεις είναι αντίον της συμφωνίας με το Ιράν. Και οι τρεις θεωρούν ότι η συμφωνία δικαιώνει το Ιράν, ότι δεν είναι νίκη για την Αμερική. Και οι τρεις αξιωματούχοι είναι σημαντικοί για τον πρόεδρο. Και οι τρεις είναι υποστηρικτές του Ισραήλ. Νομίζω όλα αυτά μας δίνουν ίσως την απάντηση.
4: Και διόλου τυχαίο θεωρείς ότι απείλησε το Ιράν και για τη Χεζμπολάχ? Πρώτη φορά το κάνει αυτό δημόσια.
5: Έτσι από το πουθενά, και ενώ είχε διαφορετική γνώμη, ξέρεις.
4: Ναι,
5: είδαμε
4: βέβαια
5: σήμερα αυτή την προεδρική αναφορά στη Χεζμπολάχ. Μέχρι την Παρασκευή θεωρούσε ότι έχει ευθύνη και το Ισραήλ για τις συγκρούσεις, ενώ άλλοι αξιωματούχοι όπως ο Βάνς θεωρούσε ότι μόνο το Ισραήλ έχει ευθύνη για τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ. Πλέον άλλα πιστεύει ο πρόεδρος.
4: Να θυμίσουμε τις δηλώσεις του για τον Νετανιάχου στην ουσία, χωρίς να το κατονομάζει, να δουλεύει το μυαλό, να τα βάλουν κάτω. Ήταν επίσης πολύ ξεκάθαρη η δήλωση.
5: Συμφωνώ. Δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στο Λίβανο, ώστε να μην προκαλούν προβλήματα. Τύχες πολλά δηλαδή. Αν δεν το κάνουν, σημείωσε ο πρόεδρος, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά. Όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που θα είναι ακόμα πιο σκληρά. Τώρα, αυτή η σημερινή του συμπεριφορά δεν είναι εντελώς αδικαιολόγητη όμως, διότι περίμενε από τις 8 Απριλίου τη συμφωνία και οι Ιρανοί το κοροϊδεύαν, έτσι. Έχει σημασία ότι επιτέθηκε και στο Μασούτ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο. Του είπε να προσέχει τα λόγια του, αναφορικά με το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο. Του έστειλε μήνυμα: καλύτερα να αναμορφωθείς ή θα καταλάβουμε την υπόλοιπη χώρα. Επίσης θέλω να σου πω, επειδή πάντα τελευταία στιγμή μπορεί να συμβαίνει κάτι, μας κάνει εντύπωση ότι ο Λευκός Οίκος και η ομάδα του Πουλ δεν μας έστειλε ακόμα μήνυμα από την Ελβετία.
0: Ελάτε τώρα να ακούσουμε μαζί το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του σταθμού μας, ο Κωνσταντίνος Φιλής.
6: Υπάρχει μια ηθελημένη αμφισημία στις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, Χριστίνα, για τα περισσότερα ζητήματα, έτσι κι αλλιώς. Και στο Ουκρανικό και στο Μεσανατολικό και σε άλλες εσωτερικές ή εξωτερικές αντιπαλότητες και διαμάχες, είναι ηθελημένα αμφίσιμος, γιατί έτσι πιστεύει ότι μπορεί να προκαλεί μια σύγχυση στην άλλη πλευρά και να γίνεται αποτελεσματικότερος. Στην πραγματικότητα όμως αυτό το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι υπάρχει μια σύγχυση στο ίδιο το μυαλό του Αμερικανού Προέδρου, υπό την έννοια ότι από τη μία θα πρέπει να ικανοποιήσει το εσωτερικό ακροατήριο και θα πρέπει να ικανοποιήσει ένα μεγάλο μέρος του στενού του κύκλου συμβούλων ανθρώπων που εμπιστεύεται και που τον εμπιστεύονται, διότι η συμφωνία αυτή δεν είναι μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ, μην γελιόμαστε. Θα πρέπει να πείσει τους συμπατριώτες του, ενώ επίκυνται ενδιάμεσες εκλογές, ότι έχουν εκπληρωθεί κάποιοι τουλάχιστον από τους στόχους που τέθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου του 2026, όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν. Τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί. Κανένας από τους στόχους δεν έχει εκπληρωθεί κατά το ελάχιστο. Θα πρέπει να φέρει μια συμφωνία στις επόμενες 60 μέρες, η οποία θα είναι ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν τουλάχιστον καλύτερη από αυτή του 2015 του Ομπάμα, την οποία έχει καταγγείλει δημοσίως, την έχει χαρακτηρίσει μια άθλια συμφωνία και από την οποία, να θυμίσω, ότι αποχώρησαν οι ΗΠΑ επί Τραμπ το 2018. Και μέσα σε όλα αυτά Υπάρχει και ένα ακροατήριο εξωτερικό, στο οποίο απευθύνεται, συμμάχων και εταίρων, οι οποίοι σήμερα δυσπιστούν απέναντι στις ΗΠΑ. Και ως προς τις προθέσεις τους, Χριστίνα, ποια είναι η πρόθεση των Αμερικανών στο Μεσανατολικό, στο Ουκρανικό, σε σχέση με την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια και σε μία σειρά άλλων ζητημάτων, αλλά κυρίως ποιες είναι και οι δυνατότητες πλέον των Αμερικανών. Γιατί για μια ακόμα φορά θα σημειώσω ότι όταν έγιναν οι επιθέσεις από το Ιράν στις γειτονικές χώρες του, που είναι όλες σύμμαχοι των Αμερικανών, και μάλιστα όχι επιθέσεις με πυράβλους τελευταίας τεχνολογίας παρά με drones, οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν βάσεις στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, δεν κατάφεραν να τις υπερασπιστούν.
0: Παραμένουμε εκτός συνόρων για να σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο έχει ανακύψει τις τελευταίες εβδομάδες και έχει πάρει διαστάσεις τις τελευταίες ώρες μέσα από δημοσιεύματα του Βρετανικού τύπου. Αναφερόμαστε στο πολιτικό μέλλον του Κιρ Στάρμερ. Οι Βρετανοί δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για παρέτηση του Κιρ Στάρμερ από την Πρωθυπουργία, η οποία επίκειται. Μάλιστα, έχουν κυκλώσει την αυριανή ημέρα, πως αύριο δηλαδή θα ανακοινώσει την παρέτησή του ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Την Downing Street τηρούν σιγή ηχθείως, όμως ο Donald Trump τα μαρτύρησε όλα, έκανε μια ανάρτηση μέσα από την οποία επιβεβαιώνει πως ο Keir Starmer θα παραιτηθεί. Γιάννης Χανιωτάκης πριν από λίγο από το Λονδίνο με όλο το ρεπορτάζ.
7: Όπως φαίνεται, το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να αλλάξει πρωθυπουργό για έκτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται από χθες απομονωμένος στην εξοχική κατοικία του Τσέκερ, ζυγίζοντας τις επιλογές του και σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στον Βρετανικό τύπο, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα της παραίτησής του την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανώς τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Οι πιέσεις που ασκούνται από το εσωτερικό του κόμματος είναι ασφικτικές, ιδιαίτερα μετά την μεγάλη νίκη του εσωκομματικού του αντιπάλου και φαβορή για τη διαδοχή του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο κοινοβούλιο μετά από 9 χρόνια. Από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού επιμένουν ότι ο Κιρ Στάρμερ δεν έχει καταλήξει ακόμα στο τι θα κάνει, και βέβαια υπάρχουν και πολλά αναπάντητα ερωτήματα στο αν τελικά θα στηθούν εσωκομματικές κάλπες ή θα δοθούν στην ουσία τα κλειδιά της Downing Street στον Άντι Μπέρναμ, και βέβαια για πόσο θα παραμείνει στη θέση του ακόμα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Σε όλα αυτά τοποθετήθηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια ανάρτηση η οποία έχει πραγματικά σοκάρει τον πολιτικό κόσμο του Λονδίνου, καθώς ανακοίνωσε την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού πριν το κάνει ο ίδιος.
0: Διαφημίσεις στο σημείο αυτό, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δώρο στροφό της Novibet.
11: Δώρο τροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια στην τραγική τροπή που πήρε η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Η σωρός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε θαμένη σε σημείο το οποίο υπέδειξε ο 43χρονος ενοικιαστής της, ο οποίος είναι και ο καθομολογίαν δολοφόνος της. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη και θα επανέλθουμε στο θέμα.
3: Σε αυτό το χωράφι στο Βατόλα Κοχανίου, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο της δολοφονίας, είχε θάψει το άψυχο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος δράστης. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά τη σύλληψή του, ο σκοπιανός ενοικιαστής της 45χρονης ομολόγησε το άγριο έγκλημα υποδεικνύοντας το σημείο.
18: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
3: Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο καυγάς που οδήγησε στη δολοφονία αφορούσε το σπίτι που νίκιαζε από την Σταυρούλα.
19: Εγώ την σκότωσα. Μου έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του σπιτιού, ότι έκανα ζημιές και δεν το φρόντιζα. Μου μίλησε πολύ άσχημα. Τσακωθήκαμε, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι.
3: Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η σωρός της 45χρονης φέρει δύο βαθιά τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από μεταλλικό αντικείμενο. Κανένα από τα φωνικά όπλα δεν έχει εντοπιστεί. Ο δράστης τοποθέτησε το άψυχο σώμα μέσα σε σακούλες και το μετέφερε στο χωράφι του με ένα επαγγελματικό βαν.
20: Είμαι συντετριμμένος. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή, όπως είχα αναφέρει στις αρχές, θεωρούσα περισσότερο πιθανό συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε να είχε σοβαρή εμπλοκή. Όπως και τελικά ομολόγησε.
21: Κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Ήταν καλό παιδί, έρχονται κάθε μέρα, έκανε εργασίες. Όχι. Ασχολείται με την οικονομία.
22: Τον έβλεπα τακτικά εδώ και έφτιαχνε τα μπρελά του εδώ, το έδαφος.
3: Οι αρχές δεν πείθονται από τους ισχυρισμούς του δράστη και εκτιμούν ότι ενδεχομένως τα κίνητρα της δολοφονίας να ήταν ερωτικής φύσεως.
23: Νομίζω ότι η άρση του απορρίτου του τηλεφώνου θα αναδείξει πάρα πολλά πράγματα και είναι κομβικής σημασίας, κρατήστε το αυτό, για το τι ακριβώς συνέβη.
24: Ο άνθρωπος αυτός, παρότι είναι αλλοδαπός, μένει στα Χανιά 20-25 χρόνια, εργάζεται, δεν, από τις δικές μας πληροφορίες δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο οικονομικής φύσεως θέμα ή κάποια οικονομική εξάρτηση ή κάποια οικονομική προστριβή με τη γυναίκα. Γι' αυτό και οι αρχές θεωρούν ότι και επιμένουν στο σενάριο ότι ήταν όντως ερωτικά τα κίνητρα.
3: Μετά την ομολογία σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε νέα δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
0: Οι αστυνομικές αρχές λοιπόν στην Κρήτη οδηγήθηκαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης μέσα από τα στοιχεία τα οποία συγκέντρωσαν. Μπορούσαν να δέσουν την περίπτωση του 43χρονου αλλοδαπού με αυτό το έγκλημα, με αυτή τη δολοφονία της συγκεκριμένης γυναίκας. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, έχει περισσότερες πληροφορίες για τον άνδρα αυτόν.
3: Μια πιεστική σχέση, ένας καυγάς με ερωτικό υπόβαθρο και εκατέρωθεν απειλές φέρεται να οδήγησαν στη δολοφονία της 43χρονης Σταυρούλας, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, αλλά και τα όσα ανέφερε στην ομολογία του ο 43χρονος. Εκεί φέρεται να αποκάλυψε ότι διατηρούσε στο παρελθόν ερωτική σχέση με το θύμα. Την ημέρα του εγκλήματος φέρεται να είχαν αρχικά έναν καυγά που αφορούσε την κατάσταση στο σπίτι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε στην ομολογία του 43χρονου, 24χρονος υπήρξε κατανάλωση αλκοόλ και από τον δράστη αλλά και από το θύμα, και στη συνέχεια μετά από έναν ακόμα καυγά φέρεται, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο συγκεκριμένος άντρας, η 45χρονη να τον απείλησε ότι θα αποκαλύψει το παρελθόν τους στη σύζυγό του. Τώρα είναι σοκαριστικά τα ευρήματα που έχουν προκύψει από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς εκτός από τα χτυπήματα, τα τραύματα, τα φωνικά τραύματα με το μαχαίρι και το μπουκάλι πιθανότατα στο κεφάλι, γιατί αυτή είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει ο ιατροδικαστής, διαπιστώθηκε ότι η σωρός της 45χρονης ήταν δεμένη με δεματικά μετά η ΡΑΠ στα χέρια και στα πόδια, ενώ ο δράστης είχε περάσει 6 με 7 φορές μονοτική ταινία στο στόμα της. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχει σχηματίσει ο ιατροδικαστής. Μένουν ακόμα κάποια κομμάτια της έρευνας που είναι σε εξέλιξη και αφορούν την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, έτσι ώστε να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν και από αυτά τα στοιχεία τα όσα περιγράφει στην ομολογία του ο 43χρονος. Αυτό ένα ακόμα στοιχείο το οποίο τουλάχιστον σημειώνουν και δείχνουν τη δράση του συγκεκριμένου άντρα είναι το γεγονός ότι όσον αφορά την έκταση όπου μετέφερε το άψυχο σώμα της 45χρονης, είναι ένα σημείο όπου υπάρχουν αρκετά σπίτια γύρω-γύρω, μια τοποθεσία όπου υπάρχουν και γειτονικές καλλιέργειες με αρκετά άτομα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Φαίνεται λοιπόν ότι επέλεξε σε ένα τέτοιο εμφανές σημείο να κρύψει την σωρό, κινδυνεύοντας να αποκαλυφθεί το μυστικό του.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα για τη συνέχεια, η αντιπαράθεση έχει περάσει εδώ και καιρό στο πεδίο της ακρίβειας, με τον Πρωθυπουργό σήμερα μέσα από μια κυριακάτικη ανάρτησή του, την καθιερωμένη που κάνει κάθε εβδομάδα, να υπερασπίζεται αυτό το νέο εργαλείο που έχουν στα χέρια τους οι πολίτες, την νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Βεβαίως υπήρξε δρυμία κριτική και σήμερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει τα νοικοκυριά να σηκώνουν το βάρος του αυξημένου κόστου ζωής. Γενικότερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για επικοινωνιακές κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης, η οποία δεν προτίθεται να δώσει οριστικές λύσεις στους πολίτες ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της ακρίβειας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
1: Η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει για τη σύγκριση των τιμών βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή την ακρίβεια και την οικονομία. Ως εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας υπερασπίστηκε το μέτρο ο Πρωθυπουργός, διαμηνύοντας ότι ήρθε για να μείνει και αποκρούοντας την κριτική.
2: Για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Υπάρχει μόνο συνεχής προσπάθεια σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.
4: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας αμφισβητεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
5: Είναι αποτελεσματικά μέτρα, δεδομένου ότι η κυβέρνηση αυτή την πολιτική, αυτά τα μονοπόλια, αυτά τα ολιγοπόλια, αυτά τα καρτέλ τα εκόλαψε η ίδια και κρατάει και την ομπρέλα προστασίας τους.
6: Αυτό που τους λείπει είναι ο αξιοπρεπής μισθός, το επαρκές εισόδημα, είναι η κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων.
1: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκαλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για παροχολογία και ακοστολόγητες προτάσεις.
25: Όταν υπάρχει συνετή οικονομική διαχείριση και δεν τάζουμε στους πάντες τα πάντα, μπορεί να ευρεθεί το πλεόνασμα το οποίο θα μοιραστεί στη συνέχεια στους πολίτες και αυτό θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη.
26: Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο.
27: Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει στο δρόμο προς τη ΔΕΘ.
0: Τώρα, αύριο λήγει η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Θυμίζω πως είχε δοθεί παράταση μερικών ημερών, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων να προχωρήσουν τη διαδικασία και βεβαίως να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από αυτή την κυριακάτικη ανάρτησή του, απίφθινε έκκληση προς τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων που δεν το έχουν πράξει να το κάνουν, να προχωρήσουν δηλαδή τη διαδικασία, να την ολοκληρώσουν και βεβαίως να καθαρίσουν και τους οικοπεδικούς χώρους, οι οποίοι είναι πολύ ακαθάριστοι. άριστη. Αυτό κατέγραψε και ρεπορτάζ του Sky. Μιλάμε για ορολογιακές βόμβες και το λέμε αυτό γιατί το λέμε διότι πάρα πολλές εστίες των πυρκαγιών όλα αυτά τα χρόνια ξεσπούν από τέτοιους χώρους, παραμελημένους χώρους, οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί. Η Βάσια Γκανάρα έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
7: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση, διαμηνύει το αρμόδιο Υπουργείο, απορριπτώντας κατηγορηματικά νέα παράταση πέραν της 22ης Ιουνίου για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων και προειδοποιεί ότι από Τρίτη θα πέσουν καμπάνες. Με την προθεσμία να εκπνέει, χιλιάδες ιδιοκτήτες τρέχουν να συμμορφωθούν με τον νόμο, έστω και στο παραπέντε.
8: Τρέχουν όλοι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χέρια. Έχουν μείνει όλοι πίσω. Και εδώ το διπλανό οικόπεδο και πάνω εκεί έχει πιάσει φωτιά και δίπλα έχει πιάσει φωτιά. Αυτά είναι κάψιμη ύλη όλοι.
7: Μέχρι στιγμή στην ειδική πλατφόρμα έχουν υποβληθεί 550.000 δηλώσεις.
2: Έχει αποδειχθεί ότι κατοικίες που κινδύνευσαν τα προηγούμενα χρόνια από πυρκαγιές τελικά σώθηκαν γιατί είχαν κάνει ακριβώς αυτούς τους καθαρισμούς. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας.
9: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με τον συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ, ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά τους οι περισσότεροι.
7: Τα ακαθάριστα οικόπεδα ενισχύουν τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ενώ η καθυστέρηση συμμόρφωσης με τον νόμο φουσκώνει και το λογαριασμό στην τσέπη των ιδιοκτητών ακινήτων. Καθώς όσο πλησιάζουμε προς την εκπνοή της προθεσμίας, οι εργάτες ανεβάζουν το κόστος για τον καθαρισμό.
10: Προσφορά και ζήτηση. Θέλεις τώρα, θα έρθω τώρα. Έχουμε προθεσμία 20 μέρες. Μετά από 20 μέρες η τιμή θα είναι διαφορετική. Αυτή την εποχή για ένα στρέμμα με χαμηλή βλάστηση, για Αττική μιλάμε πάντα, το στρέμμα μπορεί να κυμανθεί από 200 έως 350 ευρώ. Ανάλογα τι έχει μέσα.
7: Από την 1η Μαΐου έχουν εκδηλωθεί 803 πυρκαγιές και έχουν βεβαιωθεί 435 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 443.000 ευρώ. Ενώ το 89% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.
11: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Ο Έλληνας είναι στο παράδειγμα τρέχουμε.
7: Με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρασία και την αυξημένη καύσιμη ύλη να προϊονίζονται ένα δύσκολο καλοκαίρι, οι Δήμοι καλούνται να ορίσουν άμεσα σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολοιμάτων, διευκολύνοντας παράλληλα στη διαχείρισή τους.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για την πυροσβεστική υπηρεσία και αυτό διότι κλήθηκε να αντιμετωπίσει πάρα πολλά συμβάντα, πάρα πολλές φωτιές που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το πιο σημαντικό περιστατικό το οποίο κλήθηκε να αντιμετωπίσει πυροσβεστική σήμερα ήταν μια φωτιά που εκδηλώθηκε στη Σύρο το μεσημέρι. Η φωτιά αυτή βρίσκεται σε ύφεση, κατάφεραν και την έπιασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βεβαίως έκαψε μια σημαντική έκταση, περίπου 2.500 στρέμματα. Ο Μιχάλης Θεζάρης με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky, στην Χριστίνα Βίδου.
19: 42 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Με τις 38 από αυτές θα ελέγχονται άμεσα από τους πυροσβέστες που κλήθηκαν επί τόπου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου. Η φωτιά έκαψε 2.500 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από την περιοχή Τρία Λαγκόνια. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Οι πυροσβέστες ατέλος κατάφεραν να οριοθετήσουν και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Καβυσσός της Αλεξανδρούπολης. Να σημειώσουμε τώρα πως το τελευταίο διήμερο τα στελέχη της πυροσβεστικής χρειάστηκε να επέμβουν σε 83 δασικές πυρκαγιές, ενώ συνελήφθησαν και 7 άτομα με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια. Τέλος, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης, για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, Εύβοια, Κρήτη και Φθιώτιδα. Μια πολύ δύσκολη μέρα, οπότε χρειάζεται και προσοχή.
0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Γιάννη Σουλιώτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει στα χέρια του την απολογιστική έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς για το 2025. Σε αυτή την έκθεση υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για φαινόμενα διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, σε δημόσιες υπηρεσίες. Τα βασικά συμπεράσματα αυτής της έκθεσης τα μοιράστηκε μαζί μας πριν από λίγο μέσα από τη συχνότητα του Sky. Για να τα ακούσουμε.
12: το 2025 στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, που ελέγχει όχι μόνο τους όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, δηλαδή αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες, αλλά και τους υπαλλήλους στον δημόσιο τομέα, υπευλήθησαν συνολικά 1.579 καταγγελίες. Ένα αριθμός που αυξημένος 20% σε σχέση με την περασμένη χρονιά, το 2024 συγκεκριμένα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι από το σύνολο αυτών των καταγγελιών, από τις 1.579 καταγγελίες, οι 1.151, δηλαδή το 70% των καταγγελιών, αφορούν σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και όχι ίσονος σημασίας περιστατικά, αλλά σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς. Τώρα, τα αυξημένα αυτά, σε τι οφείλεται η αύξηση των αριθμών? Το ένα είναι σε αυξημένα επίπεδα διαφθοράς που υπάρχει στα σώματα ασφαλείας και στο δημόσιο τομέα, αλλά επίσης να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι αξιωματικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας λένε και αποδίδουν την αύξηση και στην εμπιστοσύνη που δείχνει σταδιακά το κοινό και οι δικαστικές αρχές στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, διαβιβάζοντάς τις περισσότερες καταγγελίες προκειμένου να τις ερευνήσει.
13: Κάποτε δεν πηγαίνανε καν να κάνουν τέτοιες καταγγελίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι πάνω από το 43% αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση.
12: Σε σχέση με τις καταγγελίες που αφορούν στο δημόσιο τομέα, πράγματι είναι πρωταθλητές στις καταγγελίες περί διαφθοράς. Είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης με 43,3% του συνόλου. Ακολουθούν, Χριστίνα, ο τομέας δικαιοσύνης και οι υπηρεσίες υγείας, γιατί έχουμε δει αρκετές περιπτώσεις με τα γνωστά φακελάκια, θα το δούμε και στη συνέχεια. Να σου πω, σε σχέση με το κομμάτι της αστυνομίας, το 2025, όπως προκύπτει από την απολογιστική έκθεση, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος 99 αστυνομικών, κατά τη περισσότερες σε σχέση με το 2024, ενώ σε σχέση με τις συλλήψεις γιατρών για δωροδοκία, τα φακελάκια που είπαμε μόλις πριν, συνελήφθησαν 58 γιατροί για τέτοιες υποθέσεις, αντί 59 το 2024, δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά ο συγκεκριμένος αριθμός.
13: Μιλώντας πάντως για τους αριθμούς ή πέρα από τους αριθμούς, να στο θέσω διαφορετικά, έχει σημασία να δούμε και τις σημαντικότερες υποθέσεις που απασχόλησε αυτή την υπηρεσία. Μεγάλες υποθέσεις που έβγαλαν και πολλές ειδήσεις και τώρα ακόμα συζητιούνται.
12: Αλήθεια, πράγματι, στη διάρκεια του 2025 ήταν 13 αυτές οι πολύ μεγάλες υποθέσεις που απασχόλησαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα. Ξεχωρίσαμε 4 από αυτές. Τον Μάιο του 2025 είναι οι 9 συλλήψεις, 3 ιδιώτες και 6 υπάλληλοι κτηματολογικών γραφείων, οι οποίοι ζητούσαν από 500 έως 1.000 ευρώ για να εξυπηρετούν ιδιώτες που απευθύνονταν στα κτηματολογικά γραφεία της Αττικής. Τον Ιούνιο του 2025 είναι γνωστή η επιχείρηση Καλυψό. Είναι μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τη Συνδρομή των Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνελήφθησαν εκτελονιστές αλλά και τελωνιακοί υπάλληλοι που είχαν στήσει μια απάτη με δασμούς, εξαπατώντας το ελληνικό δημόσιο με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την ημέρα της επιχείρησης βρέθηκαν 5 εκατομμύρια σε μετρητά, ενώ την ίδια μέρα δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί με καταθέσεις ύψους 8 εκατομμυρίων. Με επιχειρησιακούς όρους, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, επίσης σημαντική υπόθεση ήταν η σύλληψη 4 αστυνομικών τον Ιούλιο του 2025 στη Μύκονο, που διακινούσαν κοκαίνη που είχαν προηγουμένως κατάσχει στην Αττική, και εκεί έχει καταγραφεί και η μεγαλύτερη κατάσχηση κοκαίνης στα χρονικά στη Μύκονο, 4 κιλά κοκαίνης. Και τον Μάρτιο του 2025, λίγο νωρίτερα, είναι οι 7 συλλήψεις. Είναι η επιχείρηση που έγινε στην Ρόδο, στην πολεοδομία της Ρόδου, με 7 συλλήψεις και ιδιωτών αλλά και υπαλλήλων της συγκεκριμένης πολεοδομίας. Που
13: άνοιξε τότε και ξεκίνησε η έρευνα για την Αττική εδώ.
12: Και για την Αττική ακριβώς.
14: Και από τον Γιάννη Σουλιώτη στο Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τη σύλληψη 2 17χρονων για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων.
15: Το ενδεχόμενο οι 2 17χρονοι που συλλήφθησαν για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας να συνδέονται ή να ενεργούσαν για λογαριασμό της εξτρεμιστικής, σαδιστικής ομάδας κακοποίησης που φέρει τον τίτλο 764, διερευνούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Κυβερνοεγκλήματος. Τα δύο λοιπόν αυτά άτομα που συλλήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου κατηγορούνται για πως απειλούσαν και εκβίαζαν ανήλικες κοπέλες προκειμένου να τους στέλνουν εικόνες πορνογραφικού περιεχομένου. Παράλληλα, παρότριναν τα ανήλικα θύματα τους να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, μεταξύ των οποίων ήταν και η χάραξη στο σώμα τους ονομάτων ή ψευδονύμων. Τα δύο άτομα συλλήφθησαν σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και Ηράκλειο της Κρήτης, με τις αρχές να προχωρούν στην κατάσχεση των κινητών τους τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών τους υπολογιστών, προκειμένου να μεταβαθμιστούν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
14: Στο Βαγγέλη Κοκολάκο για τη συνέχεια, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτό το φρικτό περιστατικό που είχαμε στην περιοχή της Γαστούνης, στην Ηλία. Είχαμε σήμερα την ταυτοποίηση της 60χρονης που σκότωσε σκύλο με το γιο ταχύ της. Το είδε στο δρόμο και αντί να σταματήσει, πάτησε γκάζι και πέρασε από πάνω του. Τι ισχυρίστηκε, θα μας πει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
16: Μία 60χρονη είναι η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον αδέσποντο σκύλο στη Γαστούνη. Η 60χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε προκειμένου να μην το πατήσει. Όπως φέρεται να υποστήριξε, περίμενε για λίγο, πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά. Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι ξέφυγε και ξεκίνησε ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι' αυτό έφυγα. Αυτά ανέφερε 60χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, ένας άνδρας στη θέση του συνοδηγού και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.
14: Τώρα, εικόνες που προκαλούν σοκ, κατέγραψε ο Μιχάλης Θεσάρης με την κάμερα του Sky στην καρδιά της Αθήνας, λίγα μόλις μέτρα από την Ομόνια. Πιο συγκεκριμένα, στην οδό Ιερόθεου, όπου και βρέθηκε ο συνάδελφος, εντόπισε τοξικοεξαρτημένους και αστεγούς να ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε μια περιοχή που παραμένει εδώ και πολλά χρόνια εστία παραβατικότητας και διακίνησης ναρκωτικών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου.
19: Ομόνια, το στέκι του θανάτου της Αθήνας. Η αυτοψία του Sky καταγράφει εικόνες σοκ στην οδό Ιερόθεου, λίγες εκατοντάδες μέτρα από την πλατεία.
16: Η ώρα είναι 12 το βράδυ και βρισκόμαστε στην οδό Νικηφόρου, εδώ που με την κάμερα του Sky καταγράφουμε εικόνες απόλυτης ανθρώπινης εξαθλίωσης. Άστεγοι και τοξικομανείς διαβιούν ανάμεσα σε πρόχειρα σκεπάσματα και σκουπίδια.
19: Στο στενό της οδού Ιερόθεου, η εικόνα παραπέμπει σε φαβέλα. Τοξικομανείς κοιμούνται σε πεζοδρόμια. Άλλοι κάτω από σεντόνια για να καλυφθούν από τον ήλιο. Ενώ ανθρώπινα ράκη αναζητούν τη δόση τους.
16: Στην πλειονότητά τους, οι τοξικομανείς οι οποίοι βρίσκονται στην οδό Ιερόθεου, εδώ στην Ομόνια, είναι άστεγοι. Ως εκ τούτου, αναφέρουν αστυνομικές πηγές, θα πρέπει ο Δήμος της Αθήνας να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες προκειμένου να βρεθεί χώρος, προκειμένου να στεγαστούν.
19: Περιμετρικά της περιοχής, αστυνομικοί πραγματοποιούν καθημερινά περιπολίες με στόχο την σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών, προκειμένου να καταστήσουν την ευρύτερη περιοχή πιο ασφαλή για τους κατοίκους.
16: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών Αθηνών έχει εκπονήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο και υλοποιεί, προκειμένου να σπάσει τις πιάτσες των τοξικομανών. Είναι χαρακτηριστική εδώ η περίπτωση που βρισκόμαστε εδώ στο Βριάνδο, που μέχρι και πέρσι εκατοντάδες τοξικομανείς συνωστίζονταν στον δρόμο. Τώρα πλέον δεν υπάρχει κανείς στο συγκεκριμένο σημείο.
19: Από το Σεπτέμβριο του 2025 έως και την 31η Μαΐου του 2026, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 431 ατόμων για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Από αυτούς, οι 192 ήταν αλλοδαποί. 40 από αυτούς οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ 10 που διέμεναν παράνομα στη χώρα απελάθηκαν.
16: Μία άλλη περιοχή, η οποία αποτελούσε στέκη τοξικομανών παλαιότερα, είναι εδώ, στο Δόη Άσονο, στο Μεταξουργείο. Χάρη όμως στα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Πεζών Περιπολιών και στις προσπάθειές τους, πλέον έχει αποδοθεί στους πολίτες.
19: Οι προσπάθειες της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου θα ενταθούν το προσεχές διάστημα.
14: Πάμε στην Αλβανία. Υπάρχει ένταση για μία ακόμη μέρα εκεί με φόντο αυτή την αμφιλεγόμενη επένδυση στην παραλία Κακομαία της Χιμάρας. Σήμερα κάτοικοι ξύλωσαν περιφράξεις που είχαν τοποθετηθεί στην επίμαχη έκταση. Θεωρούν οι άνθρωποι αυτοί πως είναι δικές τους εκτάσεις, άρα δεν μπορεί κανείς να τις καταπατήσει και να χτίσει ό,τι θέλει να χτίσει. Βεβαίως υπάρχει και ένα τελεσίγραφο των διαδηλωτών προς τον Έντι Ράμα, τον Αλβανό Πρωθυπουργό, με τις διαδηλώσεις εδώ και καιρό να έχουν λάβει αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι Νίκο Μελιαράκη.
19: Έλληνες ομογενείς κάτοικοι του χωριού Νίβιτσα της Χιμάρας και πολίτες από κάθε γωνιά της Αλβανίας γκρεμίζουν κολόνες και ξυλώνουν φυλάκιο που είχε τοποθετηθεί από τον στρατηγικό επενδυτή σε μια παραθαλάσσια έκταση φιλέτο στην παραλία Κακομαία.
17: Εδώ ήταν οι πρωταπόδες μου, εδώ θα πεθάνουμε κι εμείς. Ο Θεός έβαλε εμάς εδώ. Και για τη τιμή των προγόνων μας, εδώ θα είμαστε μέχρι που να πεθάνουμε.
18: Όπως βλέπετε από πίσω μου, είναι μια εξαιρετικά όμορφη περιοχή, ακριβώς πάνω στη θάλασσα, ανέγγιχτη από το ανθρώπινο χέρι. Εδώ λοιπόν είχαμε και την πρώτη δέσμευση για την επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα, πριν από αρκετά χρόνια. Οι κάτοικοι σημειώνουν ότι ανάμεσα σε αυτές τις εκτάσεις που έχουν ήδη δεσμευτεί βρίσκονται και δικές τους ιδιοκτησίες.
20: Κάθε ένας έχει το κομμάτι το δικό του.
18: Για τους ανθρώπους των γύρω χωριών αυτή είναι μια περιοχή εξαιρετικής σημασίας για την ίδια τους την ταυτότητα, καθώς είναι από τους ελάχιστους μειονοτικούς Έλληνες που παραμένουν εδώ.
3: Να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε αυτόν τον λαό, αυτούς τους ανθρώπους που να φύγουν από αυτό το καζάνι που έβραζε σιγά σιγά.
19: Η έκταση είχε δοθεί με αδιαφανείς, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, διαδικασίες σε επιχειρηματία από την κεντρική Αλβανία. Εδώ και χρόνια το είχε περιφράξει μπλοκάροντας την πρόσβασή τους, όχι μόνο στην παραλία, αλλά και στο Βυζαντινό Μοναστήρι της Παναγίας, το οποίο αναστηλώθηκε από τον Αναστάσιο.
4: Κάνανε αυτή την περίφραξη και απομονώσανε σε μια πολύ μικρή περιοχή το μοναστήρι και βγάλανε την ιδιοκτησία του μοναστηρίου και σήμερα οι κάτοικοι ήρθαν και γκρεμίσαν αυτή την περίφραξη.
19: Η μαζική αυτή κινητοποίηση στον Αλβανικό Νότο ήταν ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα των οργισμένων αντιδράσεων κατά του Ράμα. Σε μία από τις μαζικότερες διαδηλώσεις, το βράδυ του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεϊ, χιλιάδες κόσμου απέτησαν από τον Αλβανό Πρωθυπουργό να παραιτηθεί.
5: Albania is not for sale. We are here to protect our country. We want to build our future here.
19: Με το Ράμα να διαμηνύει μόλις χθες ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί ούτε να ακυρώσει την επίμαχη επένδυση, τα βλέμματα όλων στρέφονται στα Τύρανα, με την προθεσμία που του έχουν δώσει διαδηλωτές να λύγει.
14: Και εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι τι σκοπεύει να κάνει ο Έντι Ράμα, αν σκοπεύει να σκληρύνει τη στάση του, διότι εδώ βλέπουμε πολύ κόσμο πλέον να βγαίνει στους δρόμους και να διαμαρτύρεται κατά αυτής της σχεδιαζόμενης επένδυσης στις παραλιακές ακτές της Αλβανίας. Σύνδεση με τη Χιμάρα, εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Νικολαίδης για λογαριασμό του Sky.
6: Υπάρχουν δύο εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία μέσα σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Το πρώτο έχει να κάνει με την ευθεία αμφισβήτηση της κυβέρνησης Ράμα. Ξέρετε, η Αλβανία είναι μια χώρα που δεν έχει μια μεγάλη κουλτούρα μαζικών κινητοποιήσεων και βλέπουμε ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχουμε πολύ σημαντικές καθημερινές μαζικές κινητοποιήσεις που αμφισβητούν πλέον ευθέως την κυβέρνηση Ράμα. Αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές και πρέπει να το κρατήσουμε. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο έχει να κάνει με τον παράγοντα της ελληνικής μειονότητας. Η ελληνική μειονότητα, τόσο στη Χιμάρα όσο και στο σημείο εδώ, στην Ήβιτσα που βρισκόμαστε, ήταν οι πρώτες που δοκίμασαν αυτή την αρπακτική διάθεση της αλβανικής κυβέρνησης, δηλαδή που είδαν τα οικόπεδά τους να τα αρπάζουν κάποιοι λεγόμενοι στρατηγικοί επενδυτές. Τώρα, σιγά σιγά, όλη η Αλβανία αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο βίωσε, αυτό το οποίο ένιωσε η ελληνική μειονότητα με αυτές τις αρπαγές. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι στην κινητοποίηση στην οποία βρεθήκαμε σήμερα από νωρίς το πρωί και καταγράψαμε, βρέθηκαν Αλβανοί από κάθε γωνιά της χώρας. Σίγουρα κάτι αλλάζει στη μοντέρνα Αλβανία.
14: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, σήμερα είχαμε την επίσημη παρουσίαση του Jacob Nistrup, ο οποίος είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να συνεχίζουν και τη μεταγραφική τους ενίσχυση. Επήλθε συμφωνία με το Λεβαδιακό για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Θανάση Κρητικού.
21: Όταν είδαμε το βιογραφικό του Ιάκωμ, αποφασίσαμε ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε και είναι μαζί μας.
19: Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού εξηγεί τον λόγο που ο ίδιος και ο Στέφανος Κοτσόλης επέλεξαν τον Jacob Nistrup και ο νέος προπονητής του Τριφυλλιού θέτει ψηλά τον πύχη.
14: Βλέπω τον εαυτό μου στον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός, λέει ο Nistrup. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, έχουμε τα ίδια όνειρα και νομίζω πως μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, να χτίσουμε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή.
19: Ο Δανός έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία της ομάδας και στοχεύει στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή της Ελλάδος.
14: Ξέρω ότι έχουμε καιρό να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Δεν θα καθόμουν ποτέ απέναντί σας αν δεν θεωρούσα πως υπάρχει δυνατότητα να γίνουμε πρωταθλητές στο μέλλον. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια. Γίνεται όπως κλείνει δουλειά για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει. Αν μείνουμε ήρεμοι στις ήττες που μπορεί να έρθουν και συνεχίσουμε να δουλεύουμε, πιστεύω πως σύντομα θα γίνουμε πρωταθλητές.
19: Όσο αφορά την ενίσχυση του ρόστερ, ο Jacob Nistrup δήλωσε:
14: Δεν έχει σημασία η ηλικία του κάθε παίχτη. Η δουλειά μου είναι να βγάλω τον καλύτερό του σε αυτό. Έχουμε ένα εξαιρετικό staff που έχει δείξει πράγματα. Πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε και με αυτόν τον τρόπο να βελτιωθούμε.
19: Δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά από εκείνη του Ετιέν Καμαρά, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Λεβαδιακό για τη μεταγραφή του κορυφαίου δεξιού μπακ της Super League.
14: Στο μπασκετικό Παναθηναϊκό τώρα, η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι μετά από 14 χρόνια και πάλι προπονητής του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε απλώς πως με το Σέρβο προπονητή της τάξης του, το Τριφύλι κατέκτησε 5 Ευρωλίγκες και 11 πρωταθλήματα Ελλάδος. Αύριο το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο δηλαδή. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Χατζηδάκη.
1: Ποτέ μιλές ποτέ. Ποτέ. Εντάξει.
8: Αντώνης Ρέμος Σόγγις, μα δεν τελειώσαμε.
1: Ναι, μα δεν τελειώσαμε. Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, ο Μίδας που μετέτρεψε τον Παναθηναϊκό σε υπερδύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
22: Η πράσινη δυναστεία της Ευρώπης σηκώνει εδώ στην Βαρκελόνη το έκτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ακόμα δεν τελειώσαμε
1: εμείς. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο σπίτι του μετά από 14 χρόνια. Με μια συμβολική φωτογραφία, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την τριετή συνεργασία με το Σέρβο Τεχνικό, που οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε 5 Ευρωλίγκες, 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελα.
23: Και η ώρα του Χριάδου, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης στον 7ο ουρανό.
1: Και τον κατέστησε ως την πιο πετυχημένη ομάδα της Γυριάς Ηπείρου, όπως είχε ονειρευτεί.
24: Panathinaikos is big club, will be, and I hope that one day, like I said, that is my dream, will be the best team ever in Europe.
1: Όπερ και γενετό.
25: Ο Παναθηναϊκός είναι αναμφίβολα η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20ετίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Το 2012 μπορεί να αποχώρησε, όμως κάθε φορά που εισδύε στο αγαπημένο του ΟΑΚΑ, πλημμύριζε από συναισθήματα.
24: Coming back over here after probably the best 13 years of my life. And,
1: 14 χρόνια αργότερα ο Βασιλιάς επιστρέφει στην ομάδα που αγάπησε όσο λίγη. Και λατρεύτηκε όσο κάνεις.
26: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
27: Τι έχουμε?
26: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
28: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
26: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ στον Ισμένη. Η Δέσποινα Χριστόπουλου ευθύς αμέσως θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή Μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
29: Η ώρα είναι 9.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Οι σημερινές συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου, την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των Ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, μετέδωσαν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση επικαλούμενα έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Λίγο νωρίτερα, μέλος της Ιρανικής ομάδας διαπραγμάτευσης είπε ότι οριστικοποιήθηκε το προσχέδιο απόφασης που αφορά την εξέλευση του Ιρανικού πετρελαίου από τις Αμερικανικές κυρώσεις. Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών διήρκησε 80 λεπτά. Συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ J.D. Vance και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, ενώ δύο μεσολαβητές ήταν ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν καθώς και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωση, επίσης η Ιρανική αντιπροσωπεία κατέθεσε διαμαρτυρία προς την Αμερικανική πλευρά για τις παραβιάσεις της συμφωνίας στο Λίβανο και ενημέρωσε ότι εκτιμά τις επιλογές της Τεχεράνης μετά και τις νέες απειλές που εξαπέλυσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ είχε καλέσει τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων του στο Λίβανο, εννοώντας τη Χεσμπολά. Διαφορετικά, προειδοποίησε, οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που νίκιασε πάνω στον καυγά, όπως είπε. Τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα, στη Σύρο και στην Καβυσσό Εύρου. Και στις δύο φωτιές, τα αρμόδια ανακριτικά τμήματα της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από Αμέλεια σε Ροδόπη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Φθιώτιδα και 2 συλλήψεις στο Λουτράκι. Αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα

0: αυξημένες μεταφορές με τα τουριστικά λεωφορεία. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετέδωσε το Reuters. Περισσότερες καταγγελίες και αυξημένες αναφορές για φαινόμενα διαφθοράς καταγράφει η απολογιστική έκθεση της Υπηρεσίας Ιστορικών Υποθέσεων της Αστυνομίας για το 2025, σύμφωνα με την Καθημερινή. Από περίπου 1.300 καταγγελίες το 2024, πλησιάσαμε τις 1.600 το 2025. Πάνω από το 43% των καταγγελιών αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο, καθώς απέτυχε παταγωδός, όπως είπε, σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα Observer, ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να παραιτηθεί αύριο, ωστόσο βρετανική κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Για πολύμερο κύμα καύσωνα από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Στη Γαλλία τα θερμόμετρα έδειξαν σήμερα θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς και 35 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε μέγιστο συναγερμό. Τους 40 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο και στη Μαδρίτη, όπου ακυρώθηκε λόγω του καύσωνα η αναμετάδοση του αγώνα μεταξύ της Ισπανίας και της Σαουδικής Αραβίας σε γιγαντό οθόνη. Τους 42 βαθμούς έφτασαν οι θερμοκρασίες στην Πορτογαλία. Αντιμέτωποι με ισχυρό κύμα ζέστης και θερμοκρασίες που φτάνουν τους 37 βαθμούς είναι η Ελβετία, ενώ ακραία ζέστη αναμένεται τις επόμενες μέρες στη Βρετανία. Τους 38 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στη Βόρεια Μακεδονία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Στις 10 θα παίξουν Βελγίο-Ιράν, στη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η Ουρουγουάη κοντράρεται με το πράσινο ακρότερη και στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αγωνίζεται με την Αίγυπτο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Θα πνέουν βόρεια άνεμοι 4 με 6 και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσον στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Θα πνέουν βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, είναι γνωστός γιατί ήταν ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής στο διάστημα 2003-2013. Είναι σωστά όλα αυτά, όλες αυτές οι πληροφορίες σας περιγράφουν πάνω κάτω.
3: Είστε πολύ καλά ενημερωμένοι, βεβαίως είναι σωστά.
2: Είστε ο νέος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι ένα βαρύ φορτίο αυτό τώρα για σας?
3: Αυτές οι δουλειές μπορεί να είναι βαριές, μπορεί να μην είναι βαριές, αναλόγως του πόσο καλή θέλει να επενδύσει σε κάτι τέτοιο. Εγώ έχω την ασθένεια να θέλω να επενδύω σε αυτό που κάνω, αλλά συμβαίνει ειδικά φέτος που είναι τα 100 χρόνια της Ακαδημίας να συμπίπτουν και τα 100 χρόνια και η Προεδρία η κανονική, και αυτό είναι πιο δύσκολο.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να είναι με έναν τρόπο πολύ καθοριστική για τη ζωή σας, να είναι ένας άνθρωπος, μια σκέψη, ένα σημείο στην Αθήνα?
1: Υπάρχει το γεγονός ότι εγώ πήγα να πεθάνω δύο φορές μέχρι τα πέντε μου, γιατί γεννήθηκα στην κατοχή και άρπαξα μια πολύ βαριά φυματίωση με την οποία άρχισα να αποτοξινωθώ. Οπότε οι δικές μου οι παιδικές εμπειρίες είναι βασικά πολύ ασαφείς εικόνες μέχρι τα δύο μου που ήμουν στην πλάκα, και από εκεί και πέρα στην

0: Άλλοι που με είχαν στα δέντρα τα πολλά με το οξυγόνο για να μπορέσω να πάω καλά. Άρα ήταν μια δύσκολη περίοδος από την οποία συγκρατώ πολύ θετικές αναμνήσεις.
1: Είναι περίεργο που δεν γίνατε γιατρός. Συνήθως οι άνθρωποι με μια τέτοια περιπέτεια δεν ξέρω γιατί καταφεύγουν στην ιατρική. Εκτός κι αν είναι η ιδέα μου.
0: Κοιτάξτε, μπορεί με τέτοια περιπέτεια εναλλακτικά να γίνεις καθηγητής. Οπότε... Όχι, την ιατρική δεν την αντιμετώπισα σαν ενδεχόμενο. Από μικρή ηλικία οι γονείς μου με προγραμμάτισαν κατά κύριο τρόπο, με παρότριναν να πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μητέρα μου ήταν απόφοιτη της Αμερικανικής σχολής που τώρα λέγεται Ντερή. Ήταν απόφοιτη της δεκαετίας του 30. Και ο πατέρας μου εργάστηκε για μια Αμερικανική εταιρεία για πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ πήγα σε σχολείο το οποίο ήταν προσανατολισμένο προς την Αμερική. Άρα είχα μια, αν θέλετε, τάση να προσανατολιστώ προς εξωτερικό από Ελλάδα και Αμερική ειδικά.
1: Νιώσατε κάποια στιγμή διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα παιδιά ίσως εκείνη την περίοδο που δεν θα μπορούσατε να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα που ακολουθούσαν οι συμμαθητές σας ή οι φίλοι σας?
0: Κοιτάξτε, μέχρι που να πάω στο σχολείο είχα βασικά ξεπεράσει τα προβλήματα της υγείας μου, άρα δεν με βάστηξαν αυτό το πράγμα. Ήμουνα πάρα πολύ αδύνατος, τραγικά αδύνατος, και έπρεπε μερικές φορές στη γυμναστική να είμαι πολύ πιο συγκρατημένος γιατί δεν με έπαιρνε το βάρος μου και η... Αλλά όχι, δεν είχα τίποτα το οποίο να με βάστηξε ή να με ανάγκασε να μην μπορώ να συμμετάσχω, και συμμετείχα πολύ έντονα στην μαθητική κοινωνία, κοινότητα, και ήμουν ένας πολύ ενεργός πολίτης, αν θέλετε, μικρής ηλικίας.
1: Από μικρός είχατε την έννοια του πολίτη στο μυαλό σας?
0: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Φυσικά δεν το επέλεξα εγώ, γιατί όταν μου πρότεινε ο Κωνσταντίνος Σιμίτης να γίνω συνήγορος του πολίτη το 1998, που ήμουν ήδη 50 τόσο ετών, δεν είχα προηγούμενο αυτό, αλλά γεγονός είναι ότι μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς. Και αυτό το υιοθέτησα.
1: Άλλαξε η οπτική σας για την Ελλάδα τα χρόνια που λείπατε στο εξωτερικό? Και τι ήταν αυτό που σας έσπρωξε να γυρίσετε και να ζήσετε στην Ελλάδα?
0: Εγώ έλειψα στο εξωτερικό συνολικά 35 χρόνια. Όμως αυτά ήταν σε δόσεις. Επέστρεψα στην Ελλάδα τρεις φορές. Στην αρχή που έκανα τις σπουδές μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατόπιν εργάστηκα στην Ελλάδα για μια πενταετία και κατόπιν τελικά επέστρεψα τελικά την δεκαετία του 80, όταν εξελέγει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής τότε, σε πρώτη φάση, και στη συνέχεια ήμουνα και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Όχι, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι αποκόπηκα από την Ελλάδα ή ότι δεν την αναγνώριζα. Διατήρησα τους δεσμούς μου με την Ελλάδα έντονους. Οπότε δεν είχα ποτέ την αίσθηση της απόστασης, πολιτισμικής απόστασης. Βεβαίως, όντας στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια, είχα μία προσέγγιση η οποία ήταν πολύ διεθνής. Είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά το θεωρώ ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο μου ήρθε με όλα αυτά τα χρόνια.

0: Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν ανάμεσα σε δύο κόσμους κρατούν περισσότερο την έννοια της πατρίδας, της Ελλάδας, πολύ πιο δυνατά μέσα τους, έχω αυτή την εντύπωση. Και έτσι είναι και πιο διαθέσιμοι για τους συμπολίτες τους. Είναι αυτός ένας λόγος που σας έσπρωξε, σας βοήθησε να σταθείτε περισσότερο στο πλευρό των συμπολιτών σας μέσα από τις θέσεις που έχετε αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Είχα τη μεγάλη τύχη να βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 60, που ήταν η δεκαετία των μεγάλων κινητοποιήσεων για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και ιδίως των μαύρων εκείνη την εποχή. Ενεπλάκην από πολύ μικρή ηλικία σε διοργανώσεις και κινητοποιήσεις φοιτητικές που είχαν στόχο να στηρίξουν τις πιο αδύναμους κοινωνικά τάξεις. Άρα είχα από πολύ μικρή ηλικία κοινωνικοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή της κοινωνικής προσφοράς.
0: Με δεδομένο ότι είστε καθηγητής πολιτικής επιστήμης, τι έχετε αντιληφθεί, τι κάνει έναν άνθρωπο, τι τον αναγκάζει να νιώθει μειονότητα?
1: Θα σας πω ότι δεν αισθάνθηκα ποτέ μειονότητα.
0: Εσείς όχι, αλλά έχετε δουλέψει με ανθρώπους και αφού έχετε παρατηρήσει και όλο αυτό το κύμα της εξέλιξης, κυρίως των μαύρων ανθρώπων, τι είναι αυτό που τους καθιστά μειονοτικούς, γιατί νιώθουν λιγότεροι από όλους τους άλλους?
1: Ακούστε, το ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Οι μαύροι στην Αμερική είναι αριθμητική μειονότητα. Δεν έχεις να τα αντιμετωπίσεις διαφορετικά, και ιδίως την εποχή που μιλάμε, στη δεκαετία του 60 που ήμουν εγώ στην Αμερική, 70-80, προφανέστατα υπήρχαν οι μεγάλες εντάσεις, ακριβώς διότι 100 χρόνια μετά το αμερικανικό εμφύλιο της δεκαετίας του 1860, πέρασαν 100 χρόνια μέχρι ότου εφαρμοστεί η συνταγματική επιταγή της ισότητας μεταξύ των πολιτών. Διότι υπήρχε μια πολύ ισχυρή αντίσταση από πλευράς ιδίως των λευκών πληθυσμών της Νότιας Αμερικής, των Νοτίων Ηνωμένων Πολιτειών εννοώ, υπήρχε αντίσταση μεγάλη στην ενσωμάτωση των μαύρων στην αμερικανική κοινωνία. Αυτό επετεύχθη και επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετία του 60. Ιδίως επί προεδρίας Κένεντι και προεδρίας Τζόνσον. Ο Τζόνσον ήταν από τον Νότο, από το Τέξας, ήταν άνθρωπος πολύ μεγάλης εμβέλειας πολιτικά, ο οποίος μίλαγε για την μεγάλη κοινωνία, the great society όπως την έλεγε, και βοήθησε πάρα πολύ στην ενσωμάτωση των μειονοτήτων εκείνης της εποχής. Από εκεί και πέρα, γεγονός είναι ότι ως πολιτικός επιστήμονας έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο να κοιτάζω τα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου, που έχουν σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες, που έχουν σχέση με τη δημοκρατία γενικότερα. Είναι ένας κλάδος στον οποίο αφιέρωσα πολλά χρόνια από τη ζωή μου, και άρα μια μεγάλη ευαισθησία για θέματα αυτό που λέγεται του γενικού ενδιαφέροντος, που λέγεται φιλελεύθερη δημοκρατία. Γιατί άλλο δημοκρατία, άλλο φιλελεύθερη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι απλώς εκλογές. Εκλογές κάνουν και στη Ρωσία, όπου δεν έχουμε δημοκρατία. Οπότε έχω αφιερώσει το χρόνο μου, τη ζωή μου, στη φιλελεύθερη δημοκρατία, που σημαίνει, αν θέλετε, τρία πράγματα. Αφενός ελεύθερες εκλογές, αφετέρου σεβασμός του κράτους δικαίου και κατά τρίτον σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτό το σύνολο είναι που κάνει τη φιλελεύθερη δημοκρατία, και σε αυτό έχω αφιερώσει την καριέρα μου.
0: Έχει παρεξηγηθεί η έννοια, ο όρος τα τελευταία χρόνια, τον έχουμε φορτώσει με περισσότερα αρνητικά πρόσημα από ό,τι ενδεχομένως αναλογούν στη λέξη?
1: Ναι. Υπάρχει μια τάση παρεξήγησης εκεί πέρα, την οποία εγώ δεν δέχομαι και την οποία θεωρώ τελείως εσφαλμένη. Λάβετε υπόψη σας ότι όταν εμφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα ο φιλελευθερισμός, ήταν ριζοσπαστική η ιδέα. Και γι' αυτόν τον λόγο και τον καταπολεμούσαν εκείνη την εποχή οι βασιλείες και όλα τα κατεστημένα συστήματα. Ο φιλελευθερισμός είναι ριζοσπαστική ιδέα στο πρώτο ήμιση του 19ου αιώνα, και σταδιακά αρχίζει και εμπεδώνεται και γίνεται αποδεκτός. Αλλά δεν πάβει πάντοτε να είναι ένας προσανατολισμός ανοιχτός προς τα έξω, και ο οποίος προσπαθεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματα του ατόμου σε μια δημοκρατία, και το δικαίωμα ιδίως του να μπορεί κανείς να χαράξει το χώρο του και την πορεία του στο μέλλον.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ήταν ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής το διάστημα 2003-2013.
1: Η ελληνική πολιτική κουλτούρα είναι ιδιαίτερα συγκρουσιακή. Γενικά η ελληνική κοινωνία έχει έντονο στοιχείο σύγκρουσης. Διότι το αξιακό σύστημα το οποίο είναι κυρίαρχο στην Ελλάδα και τώρα που μιλάμε είναι ένα αξιακό σύστημα το οποίο τονίζει περισσότερο τις διαφορές, τη σύγκρουση. Έχει μια λογική, αυτό που λένε οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, έχει μια λογική μηδενικού αθροίσματος, που σημαίνει πολύ απλά ότι αντιμετωπίζει κανείς τη ζωή με την έννοια ότι ή κερδίζεις ή χάνεις. Άρα έχει πάντοτε μια προσέγγιση, εάν κανείς θέλει να αποφύγει τη σύγκρουση, πρέπει να επιβληθεί. Αυτό δεν είναι η κυρίαρχη τάση στην Ευρώπη ιδίως, όπου η λογική η οποία πρετανεύει στις κοινωνικές σχέσεις είναι η λογική της συνένεσης και του συμβιβασμού. Εσείς είστε κυρία και αυτό που θα πω δεν αφορά εσάς. Η λέξη συμβιβασμός ιδίως έχει μια έντονα ανδρική έννοια στην Ελλάδα. Ο ασυμβίβαστος είναι ο μάγκας. Είναι εκείνος ο οποίος δεν υποχωρεί. Όμως η κοινωνική ζωή κατά ανάγκη να απαιτεί να κάνει κανείς πάντοτε υπολογισμούς και συμβιβασμούς για να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να εκμεύσει την συνένεση και των άλλων συνανθρώπων του και να προχωρήσει. Η ζωή δεν είναι συνέχεια μία μάχη και δεν είναι συνέχεια μία σύγκρουση. Και αν θέλετε, η έννοια της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι εκείνη η οποία προάγει μια προσέγγιση τέτοια συνενετικής σύλληψης της ζωής, όπου αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι καλύτερο εάν αντί να λέει ή τα ή όλα ή τίποτα, να πει μισά-μισά ή 70-40 ή 70-60, 60-40. Η έννοια του συμβιβασμού είναι κρίσιμο στοιχείο της σύγχρονης δημοκρατίας, εάν θέλετε, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι σε αυτή τη ζωή, δεν συζητάμε για άλλες ζωές, σε αυτή τη ζωή τα στοιχεία τα οποία μας είναι διαθέσιμα, οι πόροι είναι πεπερασμένοι. Δεν υπάρχουν άπειροι πόροι παρά μόνο στον παράδεισο. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για αυτή τη ζωή και είναι πεπερασμένοι οι πόροι, προκύπτει η ανάγκη πώς θα μοιραστούν αυτοί οι πόροι μεταξύ των ανθρώπων. Εκεί μπαίνει η πολιτική μέσα, καταλάβατε. Οπότε η φιλελεύθερη δημοκρατία ασπάζεται τη λογική της συνένεσης και του συμβιβασμού, κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα τα ατομικά, επιμένοντας στην απόλυτη κυριότητα του κράτους δικαίου, και έτσι επιτρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες ο κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως φύλου, μπορεί να επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του παρέχει η ζωή.

0: Κύριε Διαμαντούρε, αυτή η δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο κράτος συνδέεται μόνο με τη δικτατορία?
1: Όχι. Οπωσδήποτε όχι. Η δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς έχει να κάνει με το γεγονός ότι από καταβολής του νεοελληνικού κράτους υπήρχε πάντοτε μία αμφίθυμη σχέση με το κράτος. Σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για τη δεκαετία του 1820-1830. Από την πρώτη στιγμή στην Ελλάδα υπήρχαν αρκετές ενδείξεις αυτού που μεταγενέστερα εγώ περιέγραψα ως πολιτισμικό διεισμό, δηλαδή μερικοί, μάλλον οι περισσότεροι από τους Έλληνες πολίτες δεν είχαν παραστάσεις που συνδέονται με τις εμπειρίες της Δυτικής Ευρώπης και του Δυτικού κόσμου, δηλαδή εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η αποδοχή του άλλου, η συνειδητή προαγωγή της συνεργασίας και της συνένεσης, αυτά όλα σε έναν λαό ο οποίος βγήκε μέσα από τον αγώνα της ανεξαρτησίας, μέσα από μια καταραίουσα εκείνη την εποχή Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην οποία δεν ήταν δεδομένο ότι ίσχυε ο κανόνας του δικαίου όπως τον ξέρουμε τώρα, δεν γαλουχήθηκε ο ελληνικός λαός από τις πρώτες στιγμές του σε τέτοιο είδους προσεγγίσεις. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η πρώτη δεκαετία του ελεύθερου βίου του ελληνικού κράτους ήταν η δεκαετία της βαβαροκρατίας, που απλώς δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από το ότι οι αρχές οι οποίες συνόδευσαν τον Όθωνα ήταν πολύ πιο κοντά στα απολυταρχικά πολιτεύματα που πρετάνευαν εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Μιλάμε για μετά το τέλος των Ναπολεοντίων πολέμων και στην Παλινόρθωση, η οποία βεβαίως είχε έναν μεγάλο εχθρό, το φιλελευθερισμό. Λοιπόν, οι Έλληνες βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το φαινόμενο, υιοθέτησαν φιλελεύθερα συντάγματα στον αγώνα της ανεξαρτησίας, τα οποία όμως ο Καποδίστριας, ο οποίος είναι παρεξηγημένη φυσιογνωμία στην Ελλάδα, θεωρώ ότι ο Καποδίστριας ήταν συντηρητικός φιλελεύθερος, όχι ριζοσπάστης, αλλά ήταν φιλελεύθερος. Πίστευε σε πολλές από τις αρχές του φιλελευθερισμού, ατυχώς δολοφονήθηκε. Και άρα οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το νεοελληνικό κράτος ήταν βασικά αρχές που αντλήσανε την έμπνευσή τους μέσα από το απολυταρχικό σύστημα που επανήλθε μετά το 1815. Άρα, για να το ολοκληρώσω, αυτό που λέω είναι ότι η ελληνική κοινωνία μεγάλωσε σε συνθήκες αυτής της αντιπαράθεσης μεταξύ φιλελευθερισμού και απολυταρχίας, με απόλυτη απολυταρχία το 1933-1943, συνταγματική μετά το 1943 μέχρι το 1962, όπου όμως η φυσιογνωμία και η παρουσία του Όθωνα ήταν σαφέστατα προσανατολισμένη προς τον περιορισμό των πολλών φιλελεύθερων τάσεων, και άρα η κοινωνία μας δεν χαλουχήθηκε από την αρχή με τέτοιου είδους ιδέες.
0: Σήμερα σε ποιο σημείο του φιλελευθερισμού βρισκόμαστε?
1: Εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη τομή για την σημερινή Ελλάδα είναι το 1974, όπου μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, για πρώτη φορά στην ιστορία μας εγκαθίσταται μια αληθινή δημοκρατική κατάσταση. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά για την οποία υπάρχει φιλελεύθερη δημοκρατία, την οποία πρέπει να περιφρονήσουμε με κάθε τρόπο και τις οποίες τα προϊόντα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα, δηλαδή την άρση των περιορισμών που υπήρχαν ακόμα και την περίοδο τη μεταπολεμική, ο δυστυχώς πρόωρα αποθανών Ηλίας Νικολακόπουλος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που το έλεγε «Καχεκτική δημοκρατία» και περιέγραφε τις συνθήκες της λειτουργίας του ελληνικού πολιτεύματος μετά την κατοχή, μετά τον εμφύλιο. Στην καχεκτική δημοκρατία ήταν περιορισμένα τα δικαιώματα των ανθρώπων. Μετά το 1974 αυτό επιτέλους το πέτυχε η Ελλάδα, και πιστεύω ότι η μνήμη αυτή πρέπει να παραμείνει πολύ ισχυρή, διότι για πρώτη φορά έχουμε τόσο φιλελεύθερο καθεστώς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από Αγίους Θεοδόρους ως Μεγαράνα τμήματα, αλλά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Παιανίας ως Κόμβο Μαραθώνος. Νέο διπλωματικό θρίλερ στον πρώτο γύρο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για νέα επίθεση στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανική πηγή, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Ωστόσο, μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε σε μέσα ενημέρωση της χώρας ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στο Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί και κανένα άλλο θέμα δεν θα συζητηθεί. Παράλληλα, η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις ΗΠΑ για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων τους στο Λίβανο, εννοώντας τη Χεσμπολά. Διαφορετικά, προειδοποίησε οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη Σωρό. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα, στη Σύρο και στην Καβυσσό Εύρου. Αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ο Ταδεγί Περντογάν έδωσε εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετέδωσε το Reuters. Συνελήφθησαν 6 άτομα κατά τη διάρκεια ελέγχων της αστυνομίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κεφαλονιά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για καταπερίπτωση, απίθεια, απειλή, σωματική βλάβη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Υπήρξε ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής το διάστημα 2003-2013. Ποια ήταν η πιο δύσκολη θέση, ο πιο δύσκολος ρόλος στην καριέρα σας?
5: Το δύσκολο εγώ το εκλαμβάνω ότι με ρωτάτε για το βαθμό των προκλήσεων που είχα να αντιμετωπίσω.
4: Να σας πω την αλήθεια, δεν σας ρωτώ γι' αυτό. Σας ρωτώ πώς γυρίζατε το βράδυ στο σπίτι σας. Ποια ήταν η πιο κοπιαστική από αυτές τις εργασίες που
5: τότε
4: είχατε?
5: Τότε, κοιτάξτε, οπωσδήποτε η εμπειρία της εγκαθίδρυσης του Έλληνα συνήγορου του πολίτη. Διότι εκεί ξεκινήσαμε με κυβερνητική στήριξη, η οποία ήταν κρίσιμη, γιατί προερχόταν κατευθείαν από τον πρωθυπουργό της εποχής, αλλά από την άλλη μεριά και μια μεγάλη ασάφεια και δυσπιστία των υπηρεσιών και των κρατικών μηχανισμών απέναντι στο τι ακριβώς επιχειρούσε να κάνει ο συνήγορος του πολίτη. Άρα έπρεπε καθημερινά να πρέπει να επιχειρούμε να διαπαιδαγωγούμε τη δημόσια διοίκηση σχετικά με το τι όφιλε να παράσχει στους πολίτες, να συζητάμε για τα προφανή. Και από την άλλη μεριά η δημόσια διοίκηση δυσφορούσε και δυσπιστούσε απέναντι σε αυτές τα ανοίγματα. Άρα αυτό ήταν μια πρόκληση μεγάλη, την οποία αντιμετώπισα με μεγάλο ενθουσιασμό και με μεγάλη χαρά, παρά τις αντικσότητες, γιατί τελικά φτιάχτηκε μια ομάδα η οποία μπορούσε να προχωρήσει και να ανοίξει το δρόμο. Άρα πιο δύσκολο ήταν αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν δεδομένα τα πράγματα, οπότε εκεί η πρόκληση ήταν πώς μπορούσαμε να βελτιώσουμε καταστάσεις, και νομίζω ότι καταφέραμε και εκεί να κάνουμε αρκετά πράγματα.

0: προειδοποίησατε ανάμεσα σε μια τόσο δραστήρια επαγγελματική ζωή, μπορώ να την ορίσω έτσι, και στην προσωπική σας ζωή?
1: Ήταν δύσκολο πάντοτε και εξακολουθεί να είναι δύσκολο, διότι έχω την τάση να αφιερώνομαι πάρα πολύ στο τι κάνω, και αυτό γίνεται πολύ συχνά σε βάρος της προσωπικής μου ζωής. Από την άλλη μεριά, έχω δίπλα μου τη σύζυγό μου των 55 ετών μου βίου και δύο αγόρια και τρία εγγόνια, και άρα έχω πλήρη συνέστηση των υποχρεώσεων των οποίων έχω, που ξεκινούν από αυτή τη σχέση, και τολμώ να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή οικογένεια.
0: Δεν χρειάστηκε να αλλάξετε την προσωπική σας διαδρομή για χάρη ενός έρωτα, από ό,τι καταλαβαίνω, να κάνετε μια τρέλα, γιατί ερωτευτήκατε παράφορα.
1: Μάλλον δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο να μιλήσει για τρέλες.
0: Για τρέλες ή για παράφορα αισθήματα?
1: Είμαι άτομο συγκρατημένο, οπότε τα παράφορα δεν μου πάνε. Έχω μια προσέγγιση στη ζωή η οποία εμφορείται πάρα πολύ και επηρεάζεται πάρα πολύ από το δέον. Είναι κάτι που κληρονόμησα από τους γονείς μου και ιδίως από τη μητέρα μου. Λειτουργώ μου το πρέπει πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω αισθήματα, έχω ισχυρά αισθήματα, αλλά τα συγκρατώ.
0: Ένας γάμος πώς αντέχει 55 χρόνια? Είναι μισός αιώνας και κάτι παραπάνω.
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα αυτό μου το έθεσε ο δεύτερος γιος μου σε ηλικία 12 ετών. Όταν με ρώτησε εάν δεν έχω κουραστεί να κοιμάμαι με την ίδια γυναίκα στο ίδιο κρεβάτι επί τόσα χρόνια. Δεν είναι θέμα αντέχεται. Είχαμε την τύχη, η γυναίκα μου και εγώ, να έχουμε έναν δεσμό ισχυρό, ο οποίος μπόρεσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες, ιδίως για τη γυναίκα μου, η οποία ξενιτεύτηκε με το που παντρεύτηκε και πήγε σε μια χώρα στην οποία δεν είχε πάει ποτέ, από την Ελλάδα στην Αμερική, και έμεινε και 12 χρόνια εκεί πέρα. Αντέχεται, γιατί κανείς, εάν αποφασίσει ότι θέλει να πετύχει στο στόχο του, που είναι η διατήρηση του δεσμού και της οικογένειας, θέλει επιμονή και θέλει και υπομονή. Και αυτό σας λέω ότι το έχω.
0: Πιστεύετε στην τύχη? Την αναφέρατε τώρα για το γάμο σας. Έπαιξε ρόλο η τύχη στη ζωή σας?
1: Ένα από τα μεγάλα σημεία διαφωνίας με τη γυναίκα μου είναι ότι η γυναίκα μου πιστεύει πολύ περισσότερο στην τύχη από ότι εγώ. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η τύχη προφανώς υπάρχει, προφανώς δεν ελέγχουμε τα πάντα, αλλά προσπαθώ να περιορίσω αυτές τις συνθήκες με καλύτερο προγραμματισμό και καλύτερη, αν θέλετε, προσέγγιση των πραγμάτων.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Θεωρώ ότι η Ευρώπη διασφάλισε την Ελλάδα και της επέτρεψε να βγει μέσα από τον φαύλο κύκλο των προβλημάτων και των εσωτερικών συγκρούσεων που είχε κατά τα πρώτα 100 τόσα χρόνια της ύπαρξής της. Ουδής ανθρώπινος οργανισμός ή κατασκεύασμα είναι τέλειο, και η Ευρώπη δεν είναι τέλεια. Έχει και εκείνη τις αδυναμίες της, όμως έχει και πολύ ισχυρά στοιχεία. Ένα ισχυρό στοιχείο της Ευρώπης είναι ακριβώς αυτή η έμφαση στη σημασία και στην κυριολεκτική αξία της έννοιας του δικαίου, του κράτους δικαίου, και κατ' επέκταση και της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αυτό για μας υπήρξε σωτήριο, γιατί μπορέσαμε, ιδίως με την πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να μπούμε και να ενταχθούμε σε αυτού του είδους την προσέγγιση, πράγμα που μας επέτρεψε να γλιτώσουμε από όλες τις ταλαιπωρίες που είχαμε τα προηγούμενα 100 χρόνια. Άρα εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη συνεισφορά της Ευρώπης προς την Ελλάδα ήταν ότι μας επέτρεψε να ενταχθούμε σε ένα σύνολο για το οποίο δεν ήμασταν υποχρεωτικά έτοιμοι ή απόλυτα έτοιμοι, ή, για να το πω διαφορετικά, μία ισχυρή μειοψηφία του ελληνικού λαού ταυτιζόταν πολύ έντονα με το όραμα το ευρωπαϊκό αρχικά, ενώ μια ισχυρή πλειοψηφία δεν το αμφισβητούσε, αλλά ήταν αμφίθυμη.
0: Η προσωπική σας διαδρομή, η ακαδημαϊκή σας διαδρομή, επηρεάστηκε από τις μεγάλες αλλαγές στο ευρωπαϊκό τοπίο αυτά τα τελευταία 50 χρόνια?
1: Δεν μπορώ να σας πω ότι επηρεάστηκε από τα γεγονότα τα μεγάλα, γιατί τα περισσότερα χρόνια μου τα πέρασα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασα και μια δεκαετία στη Γαλλία όταν ήμουν Ευρωπαίος διαμεσολαβητής, αλλά παρέμεινα, αν θέλετε, απαρέγκλητα αφοσιωμένος σε αυτό το όραμα της Ευρώπης, το οποίο προσπαθώ να υπηρετήσω από την αρχή, και στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει να είναι και προσανατολισμένη και η ελληνική κοινωνία.
0: Πώς εξηγείτε ότι οι περισσότεροι πολίτες, σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, θεωρούν ότι υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα, και αν όχι δημοκρατικό έλλειμμα, μία απόσταση ανάμεσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες και στην αληθινή του ζωή? Γιατί το νιώθουν τόσοι πολλοί άνθρωποι?
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση και πολύπλοκη ερώτηση. Γιατί το νιώθει ο μέσος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα απ' όλα, λάβετε υπόψη σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος. Και δεν μπορεί να την ταυτίζουμε με την έννοια του έθνους κράτους, όπως είναι τόσες 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο υπάρχει επάνω, πέρα από το εθνικό κράτος, και με αυτή την έννοια είναι απόμακρη. Και το απόμακρο δεν είναι οικείο. Λοιπόν, οι πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη να μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα τη χώρα τους, δεν έχουν τα εφόδια, δεν έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα το πώς λειτουργεί ένας τόσο απόμακρος μηχανισμός. Απ' την άλλη μεριά, αυτός ο απόμακρος μηχανισμός είναι που έχει εμπεδωθεί στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει συμβάλει καταλυτικά στην ύπαρξη μιας περίοδου 80 ετών ειρήνης. Και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη πέρασε δύο, θα τους έλεγα, εμφυλίους πολέμους στον 20ο αιώνα, από τους οποίους τραυματίστηκε βαθιά και απέκτησε την πεποίθηση ότι πρέπει να πολεμήσει, να αποφύγει ένα νέο πόλεμο. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός ο οποίος πιστεύει, προωθεί, προάγει την ειρήνη μέσα από τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.
0: Τα καταφέρνει.
1: Ο μέσος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφιβάλλω ότι εναντιώνεται στην έννοια της ειρήνης. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το πρόβλημα ή τουλάχιστον η πρόκληση η οποία υπάρχει είναι πώς μπορεί η φιλελεύθερη δημοκρατία να πείσει τους πολίτες της για τις αξίες αυτές. Αυτό είναι θέμα καθαρά, αν θέλετε, του εκπαιδευτικού συστήματος. Έχουμε ελλείμματα τέτοια σε αρκετές χώρες, περισσότερο στις πρώην κομμουνιστικές χώρες, όπου αυτό το πράγμα είναι πιο έντονο. Πλην όμως, εγώ θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή εμπειρία των τελευταίων 80 ετών είναι τόσο ισχυρή, ώστε δεν θα υπάρξει κίνδυνος όχι οπισθοχώρησης, αλλά εγκατάληψης αυτού του μοντέλου. Η ευρωπαϊκή εμπειρία είναι βαθιά ριζωμένη και λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των δύο εμφυλίων που λέω εγώ του 20ου αιώνα, η Ευρώπη πιστεύει στην ειρήνη και δεν νομίζω ότι εύκολα θα πάει στην κατεύθυνση της μη ειρήνης. Αυτό δεν σημαίνει το ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια οπισθοχώρηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας με την ενίσχυση ιδίως των πιο συντηρητικών ή και δεξιών κινημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως, με το τέλος της εμπειρίας που είχε και η Ουγγαρία και η Πολωνία, με καθεστώτα τα οποία ήταν, αν θέλετε, αντιφιλελεύθερα, ήταν δημοκρατίες, αλλά ήταν αντιφιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι φιλελεύθερες. Το γεγονός ότι έχουν αποκηρυχθεί από τους πληθυσμούς τόσο της Ουγγαρίας όσο και της Πολωνίας σημαίνει ότι υπάρχει μέσα στην ευρωπαϊκή παράδοση ένας ισχυρός πόλος, ο οποίος εστιάζεται πάνω στην έννοια της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ήταν ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής το διάστημα 2003-2013. Ακούτε τις φωνές για την γερασμένη Ήπειρο που δεν αντιδρά στην ουσία σε ένα πόλεμο που γίνεται στη γειτονιά μας εδώ και πολύ καιρό ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.
1: Το ακούω. Το ακούω και είμαι πολύ ευαίσθητος για το θέμα αυτό, όπως είμαι ευαίσθητος για κάθε πόλεμο. Καλώς ή κακώς αυτός ο πόλεμος έχει περιοριστεί, και το τονίζω αυτό, στην αντιπαράθεση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Βέβαια με μεγάλη κινητοποίηση, αν θέλετε, όλων των του αμυντικού συστήματος, το οποίο είχε κυριαρχήσει στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το σύστημα υποχωρεί. Αλλά δεν έχω δει και δεν πιστεύω ότι θα δούμε πολύ εύκολα ενδείξεις εγκατάληψης αυτού του συστήματος, διότι καλύτερο δεν έχουμε.
0: Είστε πια ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος αυτού του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας? Μπορεί να καθοδηγήσει την κοινωνία, ειδικά σε περιόδους, αναφερθήκατε και πριν, σε περιόδους έντονης πόλωσης. Κάποιοι λένε πως τώρα διανύουμε πάλι μία περίοδο έντονης πόλωσης.
1: Η απάντηση στο ερώτημα σας είναι στο μπορεί, εγώ απαντάω οφείλει. Διότι ο ρόλος της Ακαδημίας δεν είναι πολιτικός ρόλος, δεν καλείται να πάρει πολιτικές θέσεις η Ακαδημία, αλλά η Ακαδημία μπορεί να τοποθετηθεί ή να δώσει δείγματα συμπεριφοράς προς την κοινωνία. Μία από τις δικές μου, αν θέλετε, ελπίδες και προσπάθειες κατά τη διάρκεια του έτους που έχω την ευθύνη της Ακαδημίας είναι να δημιουργήσω συνθήκες μεγαλύτερης εξωστρέφειας της Ακαδημίας, δηλαδή να ανοίξουν πιο πολύ οι πόρτες, να ανοίξει πιο πολύ η Ακαδημία προς την κοινωνία, γιατί η Ακαδημία ναι μεν είναι το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα, πλην όμως δεν τη γνωρίζει η ελληνική κοινωνία καλά, γιατί δεν έχει αρκούντος λειτουργήσει η ίδια η Ακαδημία εξωστρεφώς να πλησιάσει περισσότερο την κοινωνία. Αυτό δεν είναι εύκολο, πλην όμως στον 21ο αιώνα δεν μπορούμε να αρκεστούμε στην αριστεία, η οποία δεν είναι αυτόματα προφανής σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να μπορέσεις να μεταδώσεις προς την κοινωνία δείγματα τέτοιου προσέγγισης. Θα σας λέω ένα παράδειγμα. Αυτό το έτος έχουμε κάνει μια σειρά από, έχουμε μια συμφωνία, μια εξαιρετική συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής και γίνονται μια σειρά από δημόσιες διαλέξεις από ακαδημαϊκούς για το κοινό. Είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορείς να προσεγγίσεις καλύτερα την κοινωνία και να την καταστήσεις κάποιο, αν θέλετε, κοινωνό των προτεραιοτήτων της Ακαδημίας Αθηνών. Άρα πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά θέλει προσπάθεια και δεν αρκεί μόνο, αν θέλετε, η ακαδημαϊκή αριστεία.
0: Έχετε σκεφτεί κάποιες επίγουσες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα?
1: Να σας πω τη δική μου αντίδραση. Θεωρώ ότι η εστίαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιβαίνει στις βασικές ανάγκες μιας ουσιαστικής αλλαγής γραμμής πλεύσης στην παιδεία. Διότι η παιδεία συναρτάται με το αξιακό σύστημα μιας κοινωνίας και το αξιακό σύστημα αποκτάται στα πρώτα 5 με 7 χρόνια της ζωής του ανθρώπου και όχι στα 18. Η ιδεολειπτική προσέγγιση της εκπαίδευσης στο πώς θα περάσεις από το λύκειο στο πανεπιστήμιο δεν μας επιτρέπει καθόλου να δούμε ποια είναι τα αξιακά πρότυπα που με τα οποία λειτουργεί η κοινωνία. Σας είπα και προηγουμένως το παράδειγμα του ασυμβίβαστου. Αυτές οι αρχές πρέπει να περάσουν μέσα από την προσχολική ηλικία, άρα στην Ακαδημία θα κάνουμε και ένα συνέδριο για την παιδεία που θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τέτοια θέματα. Η προσέγγιση για μια σημαντική και δομική αλλαγή, γιατί ξέρετε κάθε υπουργός παιδείας αναγγέλει και μια μεταρρύθμιση. Οι μεταρρυθμίσεις είναι σοβαρά πράγματα και δεν μπορεί να γίνουν επιδερμικά. Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να αφορά το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος με τον τρόπο με τον οποίο παρέχει, αν θέλετε, αξίες μέσα από το σχολείο στα παιδιά τα οποία αναπτύσσονται και αποκτούν, αν θέλετε, αξίες. Να το πω διαφορετικά. Υπάρχουν 4 τρόποι με τους οποίους κοινωνικοποιείται ένα άτομο. Πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Δεύτερον, το σχολείο. Τρίτον, η εργασία. Και τέταρτον, για τους άντρες μόνο δυστυχώς, ο στρατός. Μέσα από τις τέσσερις δομές είναι που αποκτάει το άτομο ένα αξιακό σύστημα. Εάν το αξιακό αυτό σύστημα δεν προσανατολίζεται, όπως σας περιέγραψα προηγουμένως, προς την αποδοχή της έννοιας της συνένεσης και του συμβιβασμού, αλλά προς την τοξικότητα στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, που προκύπτει από τη σύγκρουση, τότε το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα εγώ σας πρεσβεύω ότι η παιδεία πρέπει να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία, εκεί που περνάνε οι πρώτες αξίες και εκεί που βασικά κανείς μπορεί να οικοδομήσει για το μέλλον.

0: Στην πραγματικότητα ένας πολίτης πώς διαμορφώνεται, στην κοινότητά του, στο σπίτι του, στο σχολείο, σε όλα αυτά μαζί?
1: Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία έχει αλλάξει πολύ και έχει βελτιωθεί πολύ. Δεν έχει όμως αποκτήσει, αν θέλετε, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και δεν έχουμε απαλλαγή από τα σύνδρομα της υστέρησης έναντι των δυτικών χωρών και κινούμεθα μεταξύ δύο άκρων. Αφενός την αίσθηση του ότι είμαστε οι απόγονοι ενός μεγάλου πολιτισμού της αρχαιότητας, ο οποίος εξεκίνησε να διδάσκει τι θα πει δημοκρατία και άρα η Δύση μας οφείλει, και από την άλλη μεριά το συνέστημα ότι είμαστε μια χώρα μικρή, μέχρι πρόσφατα φτωχή, δεν είμαστε πλέον φτωχοί, και άρα υστερούμε έναντι των υπολείπων κρατών. Γι' αυτό έχω μιλήσει για αυτό το θέμα του πολιτισμικού διεισμού, ότι έχουμε δύο Ελλάδες. Θα έλεγα ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ταυτίζεται με την άποψη η οποία κοιτάζει την νεωτερικότητα και τη Δύση με αμφιθυμία και ενόχι δυσπιστία, και από την άλλη μεριά ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού το οποίο ταυτίζεται με την εταιρικότητα, ταυτίζεται με την έννοια της προόδου, ταυτίζεται με την έννοια του φιλελευθερισμού, ταυτίζεται με την έννοια της μεγαλύτερης εμπλοκής με το διεθνές σύστημα. Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιήσουμε τα θέματα αυτά, θα σας έλεγα όμως ότι ένας πρακτικός δείκτης είναι το δημοψήφισμα του 2015, όπου εκεί πέρα το 70% του ελληνικού λαού πήγε από την μια μεριά, το 30% ταυτίστηκε τότε με το όχι και το ναι. Πιστεύω ότι αυτό αντανακλά το 60-40, το 70-30 είναι η πραγματική, αν θέλετε, προσέγγιση του πώς η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει την εταιρικότητα. Αυτό δεν είναι απλό, διότι αυτό που σας λέω στην ουσία είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αμφίθυμη απέναντι στην εταιρικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι κομμάτι της εταιρικότητας η ελληνική κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό επίσης? Σημαίνει ότι αυτή η μειοψηφία, η μειονότητα του 30% έχει παρά τα αυτά επηρεάσει καταλυτικά την πορεία της ελληνικής κοινωνίας.
0: Ίσως γιατί έχει μεγάλες αντοχές.
1: Ίσως γιατί έχει και μεγαλύτερα, θέλετε, μεγαλύτερη πρόσβαση στον έξω κόσμο, μεγαλύτερη εξοικείωση με τις αρχές της συνεταιρικότητας, με την πρόοδο, με τη δημοκρατία κτλ. Βεβαίως αυτό είναι μια δική μου προσέγγιση, αλλά θεωρώ ότι δεν κάνω λάθος και έχω γράψει για το θέμα αυτό και έχω δεχτεί κριτικές, αλλά δεν έχω δει έναν λόγο που να το αντικρούει αυτό πλήρως.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί συνεχίζετε να δουλεύετε ακόμη και σήμερα και να ξεκινάτε κάτι καινούργιο με τόση λαχτάρα από ό,τι κατάλαβα?
1: Αν θέλετε, φοβάμαι ότι η απάντηση είναι το αίσθημα της ηθικής επιταγής του να συνεισφέρω στην κοινωνία ως υπεύθυνος πολίτης.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος, σε τι τα έχετε πάει πολύ καλά?
1: Το πρώτο και πρωταρχικό επίτευγμα της ζωής μου είναι τα δύο μας παιδιά και τα τρία μας εγγόνια και ο γάμος μου.
0: Και έπειτα?
1: Έπειτα η πορεία μου ως ενεργού πολίτη, συνεισφορά στα κοινά, είτε από την θέση του συνηγόρου του πολίτη, είτε του Ευρωπαίου Δημοσιολογητή που ήταν επί μια δεκαετία στην Ευρώπη, είτε με την συνεχιζόμενη παρουσία μου ως ενεργού πολίτη στα δρόμενα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Θέλετε να σας θυμούνται οι φοιτητές σας ή οι πολίτες αυτής της χώρας?
1: Θέλω οι φοιτητές μου και οι πολίτες της χώρας να έχουν μια εικόνα θετική για τις δικές μου προσπάθειες να συμβάλλω στην βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Νίκη Ριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013. Ηχογράφηση, επεξεργασία Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίου Θεοδόρους ως Μέγαρα Ανατμήματα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται και στην Παλαιά Εθνική Οδό. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Μαραθώνος. Θολό παραμένει το τοπίο μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για νέα επίθεση στο Ιράν αλλά και της κατάστασης στο Λίβανο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε σε μέσα ενημέρωση της χώρας του ότι οι συνομιλίες στην Ελβετία επικεντρώθηκαν στο τέλος του πολέμου, στην άρση των κυρώσεων και στην αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν. Ενώ οριστικοποιήθηκε ένα σχέδιο για την άρση των κυρώσεων που αφορούν το ιρανικό πετρέλαιο. Ωστόσο, μέλος της Ιρανικής αντιπροσωπείας δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στο Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλίων θα διακοπεί και κανένα άλλο θέμα δεν θα συζητηθεί. Παράλληλα, η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, ενώ οι συνομιλίες ήταν σε εξέλιξη, κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων τους στο Λίβανο, ενώντας την Χεσμπολά. Διαφορετικά προειδοποίησε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλάβουν τις σκληρές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ προειδοποίησε από την πλευρά του τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέχουν τα λόγια τους, λέγοντας ότι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να απαντήσουν. Ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και αύριο. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας πολλαπλασιάζει τις επαφές με στενούς συνεργάτες του και εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Ομολόγησε ο 43χρονος για τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί.

0: Η ειδοποίηση είχε άμεσες συνέπειες, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κουραζιερόπλοιο τη Δευτέρα ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο, λεγόμενο 70-30, προβλέπει ότι το 70% των επιβατών από τα κρουαζιερόπλοια θα αποβιβάζεται στο παλαιό λιμάνι και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία. Σύμφωνα με το λιμενικό ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες. Περισσότερες καταγγελίες και αυξημένες αναφορές για φαινόμενα διαφθοράς καταγράφει η απολογιστική έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς για το 2025 σύμφωνα με την Καθημερινή. Από περίπου 1.300 καταγγελίες το 2024 πλησιάσαμε τις 1.600 το 2025. Πάνω από το 43% των καταγγελιών αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Αυτή την ώρα ξεκίνησε ο αγώνας Βέλγιο-Ιράν. Στη μία τα ξημερώματα η Ουρουγουάη παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αγωνίζεται με την Αίγυπτο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά ως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 22 στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ξέρω να σου πω ποιος πολιτικός, βουλευτής, ευρωβουλευτής, θα δείτε στη συνέχεια, κάτι ξεχνάει όταν βάζει την υπογραφή του.
1: Τουλάχιστον προσέχει που τη βάζει.
0: Και αυτό δεν είναι σίγουρο.
1: Ξέρω να σου πω τι λένε συνεργάτες του Κώστα Καραμαλή όταν τους ρωτάνε για τη στάση που θα τηρήσει σε ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
0: Ξέρω να σου πω τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα στη βδομάδα θα ανακοινωθεί. Γιατί γελάει ο Νίκος. Ο Νίκος Χατζιωαννίδης, ο ηχολήπτης μας.
1: Να σου πω κάτι, θες να το κάνουμε ανάποδα για να καταλάβεις. Ναι. Λοιπόν, Αντώνη, ξέρω να σου πω τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πάλι γελάει.
1: Καλά, νομίζω και εσύ που θα τα ακούσεις από άλλον μπορεί να γελάσεις.
0: Εγώ δεν γέλασα καθόλου. Μήπως γελάει για τα γκολ που έριξε η Γερμανία στο Κουρασάο.
1: Εκεί βρήκε να μην σταματάει. Εφτά.
0: Όχι.
1: Να δούμε πόσο θα φτάσει με αυτά που κάνει. Τι αδίκη στο τέλος. Ξέρω να σου πω και τι λένε οι του Σαμαρά για το κόμμα που θα κάνει. Και εδώ με θεία δίκη θα μοιάζει.
0: Εντάξει, κάθε Κυριακή λέμε για το κόμμα του Σαμαρά που θα κάνει. Κάντο.
1: Αφού δεν βιάζεται εσύ, μη βιάζεσαι εσύ.
0: Εγώ
1: δεν
0: βιάζομαι.
1: Ίδιος, βιάζεται εσύ.
0: Όχι, θέλω να τα δω όλα στην πρόθεση ψήφου κάτω. Όλα μαζί, όλοι απλωμένοι σαν τον Τραχανά.
1: Δεν βαρέθηκες να βλέπεις κάθε τρεις μέρες μια δημοσκόπηση.
0: Θα βλέπω δηλαδή την πρόθεση ψήφου και δίπλα τι θα κάνετε αν κάνει κόμμα Σαμαράς. Όχι. Μέσα και ο Σαμαράς. Βάλτε τον.

0: διάβασα. Αλλά δεν διάβασα τα ποίηματα. Όχι, διάβασα τον τίτλο μόνο και έμεινα εκεί.
1: Ξέρεις ότι παλιά έβγαζε και με ψευδόνυμο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Το ίδιο το είπε. Δεν το έχω πληροφορία.
0: Α, εντάξει.
1: Ο ίδιο το είπε. Ότι έβγαζε και με ψευδόνυμο.
0: Εσύ, έπρεπε να το
1: μην. Κρίμα να μην έχει υπογράψει αυτές τις επιτυχίες.
0: Έπρεπε να το έχουμε βρει να διαβάσουμε μερικά.
1: Ναι, θα το βρούμε σε επόμενη εκπομπή. Δέσμευση. Θα απαγγείλουμε Προκόπη Παυλόπουλο.
0: Στην επόμενη εκπομπή.
1: Μπορεί και κάποιο να μελοποιηθεί από αυτά.
0: Κάτι μου θυμίζει τώρα με αυτό που λες.
1: Ε?
0: Σήμερα η εκπομπή θα είναι ποιήση, θα είναι τραγουδιστική.
1: Ε, στίχη.
0: Στίχη.
1: Στίχη. Στίχη.
0: Και ποιος βοήθησε σε αυτό?
1: Ε, βέβαια. Κώστας Καραμάλης.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: τον έρωα τους.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Γιατί δεν επιχείρησε λίγο να το σιγοτραγουδήσει, πιστεύεις θα ήταν καλό?
3: Νομίζω ότι είναι λίγο πιο βαρύ τόνος. Είναι ναι. Για πιο βαριάσματα.
2: Θα έπρεπε να το πιάσει πιο ψηλά.
3: Ναι, ξέρεις, έχω σε μια περιοδία, ήμουν ακόμα πολύ νέος στη δουλειά. Κώστας Καραμαλής, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Α, μάλιστα.
3: 2002, κάπου εκεί, 2002-2003. Περιοδία στην Κρήτη. Το βράδυ έχουμε πάει δημοσιογράφοι, τελειώσει η μέρα, έχουμε τρέξει όλα τα χωριά αυτά και τα λοιπά, έχουμε καλύψει την περιοδία. Το βράδυ έχουμε πάει κάπου, έχουμε φάει και όπως γυρίζουμε προς το ξενοδοχείο, περνάμε από ένα μαγαζί που γίνεται μέσα ο κακός χαμός. Ακούς τραγούδια μέχρι έξω, αυτά. Όπως περνάμε, βγαίνει τρέχοντας ένας συνεργάτης τότε του κυρίου Καραμαλή, λέει: «Παιδιά, σας είδε ο πρόεδρος, ελάτε μέσα λίγο, 5 λεπτά. Όχι, λέμε, εμείς τα φάγαμε αυτά, πάμε στο ξενοδοχείο. Όχι, ελάτε. Μπαίνουμε μέσα. Τέτοιο γλέντι που γινόταν. Τόσες
2: ραγκιτσιδιές.
3: Όχι, τα
2: μεζοδοπολία. Και με ζωντανή μουσική.
3: Αλλά είχαν στήσει τραγούδι.
2: Α, μάλιστα.
3: Έπαιζε από εδώ. Τραγουδούσαν πολλοί αυτοί που ήταν μέσα στην. Όλοι. Αυτή γίνει μια παρέα για τον Κώστα Καραμαλή. Και τραγουδούσε και ο ίδιος. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιο τραγούδι τραγουδούσε. Πότε θα κάνει.
2: Ξεστεριά.
3: Μπορεί.
2: Α, μάλιστα.
3: Ήταν κάτι, μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν τέτοια υφής τραγούδι.
2: Άρα λοιπόν βγήκε αυτό που είδαμε στη Θεσσαλονίκη στο κολέγιο, βγήκε από μέσα του.
3: Ναι, το όχι, είχε. Αυτό ήθελα να σου
2: εντάξει,
3: πω.
2: Εντάξει, αυτό είναι.
3: Το έχω δει live δηλαδή.
2: Το παρασκήνιο. Εγώ πιστεύω ότι ο πρώην πρωθυπουργός έκανε την αρχή για.
3: Πότε θα κάνει ξεστεριά ήταν. Είμαι σίγουρος. Ναι, σίγουρο.
2: Σου είστε τώρα.
3: Σίγουρος.
2: Εντάξει.
3: Το έχω εικόνα μπροστά μου.
2: Περάσει 22
3: Όχι,
2: χρόνια.
3: Το έχω εικόνα μπροστά μου, σου λέω. Αλήθεια, μου έχει μείνει.
2: Τότε δεν υπήρχαν και εύκολα.
3: Ξεστιμίζεται ο Κώστας.
2: Τα κινητά με το βίντεο, κατάλαβες.
3: Ναι, δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν. Και όμως, αν υπήρχαν, μπορεί να μην τα είχε τόσα όλα αυτά τα αυθόρμητα.
2: Ναι, αλήθεια.
3: Κάπως έχει περιορίσει ο αυθόρμητισμό των πολιτικών ο φόβος ότι τραβήξει ένα μακινητό και μετά μπορεί να το σχολιάσει όπως θέλει και να δώσει και άλλη εικόνα από αυτή που ήταν τη στιγμή.
2: Για κάποιους το έχει απογειώσει κιόλας. Σου λέει θα με τραβήξουμε το κινητό, θα τραγουδήσω. Είναι το αντίστοιχο.
3: Ναι, σωστά. Αλλά ο Κώστας Καραμαλής φημίζεται ότι είναι η ψυχή της παρέας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
2: Ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι μπορεί να χάραξει το δρόμο τώρα Κώστας Καραμαλής και να δεις και όλους τους άλλους πολιτικούς να βγαίνουν και να απαγγέλνουν.
3: Τραγούδια που τους εκφράζουν όμως.
2: Ναι, και που εκφράζουν και την κατάσταση την οποία ήδη δημιουργούν.
3: Ή τουλάχιστον θα τους αφιερώναμε εμείς.
2: Ναι, εγώ λέω για τον Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε, τι θα τέριαζε. Για να ακούσουμε.

0: Τώρα αυτό πού να το πιάσεις.
1: Κάτσε ρε, έκοψε το καλύτερο στο τέλος.
0: Όχι, εκεί τελειώνει, τελειώνει.
1: Τελειώνει, έχει άλλους δύο στίχους.
0: Όχι, πήγαινε πολύ μετά και το κόψαμε. Ναι, δεν υπάρχει παρακάτω δηλαδή.
1: Α, το ότι σε όλες γελάστηκα και όμως βιάστηκα, ας πούμε.
0: Ναι, ήθελα να το τραγουδήσεις εσύ γι' αυτό. Πάρ το δικό σου, Γιάννη Καντέλη.
1: Υπάρχει άλλος ένας στίχος. Καμιά δεν άξιζε επιστροφή, γιατί αν δεν εκτιμηθεί.
0: Καταρχάς, επιστροφές, καταστροφές, ΣΥΡΙΖΑ, 1,5.
1: Με τριών κομμάτων, καταστροφής τριών κομμάτων.
0: Γεια σας.
1: ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, τρία ακόμα καταστροφή.
0: Ναι. Και κάθε που γύριζα το πανηγύριζα.
1: Κωνσταντοπούλου, τέσσερα.
0: Τέσσερα, ναι. Κωνσταντοπούλου πιο πολύ πλεύση. Αφιερωμένο και στην Καριστιανού. Οπότε το φαντάζεις τον Τσίπρα να βγαίνει έτσι ένα βήμα και να το λέει επιστροφές, καταστροφές. Έχω για σένα να κάνει πολλές. Και αντοχές γίναν κλωστές. Πόσο να αντέξουν, σπάσαν κι αυτές.
1: Δεν πρέπει να φέρεις κιθάρα σε μια εκπομπή.
0: Καλά, δεν
1: να παίξω όπως πρέπει αυτά τα κομμάτια.
0: Βαρύ ζεμπέκικο.
1: Μα. Και επειδή είπες Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Νίκος Ανδρουλάκης, έχεις καμιά ιδέα?
1: Για να ακούσουμε.

0: Και είναι επίκαιρο, γιατί από εκείνη να γλιτώσω, ποια τον ταλαιπώρηση μέσα στην εβδομάδα, Διαμαντοπούλου.
1: Ξέρεις όμως ότι θέλει πολλά λεφτά για ανακαίνιση Χαριλαοτρικού, είναι παλιό το κτίριο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή είναι το... Κάνεις και μπαμ, Χαριλαοτρικούπη 80.
0: Ναι. Όποιος ενδιαφέρεται. Φυσικά από ό,τι θυμάσαι.
1: Εντάξει, αυτά δεν κάνει ο Γιώργος. Το πληρώσανε χρυσάφι. Είναι στα δάνεια που πληρώνει το Πασόκ. Υποκράτος.
0: Είχε
1: γυμναστήριο μέσα αυτό.
0: Α, ναι, το θυμάμαι βέβαια. Είχε γίνει θέμα. Τι να μην θυμάμαι.
1: Το πλήρωνε ακόμα στο Πασόκ αυτό, το κτίριο.
0: Κοίταξε όμως, πρόσεξε. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Πασόκ,
1: αναμνήσεις. Αναμνήσεις δεν έχει.
0: Το αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Αν δεν έχει αυτό το κτίριο αναμνήσεις, ποιος έχει.
0: Ναι.
1: Και με όλα αυτά που ακούει, τι θα επέλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνη?
0: Εντάξει, ακούστε.

0: Και πώς να μην διασκεδάζει με αυτά που βλέπει απέναντι.
1: Εντάξει, κομμένο και ραμμένο στο Μητσοτάκη.
0: Ό,τι μπορούν κάνουν.
1: Ναι,
0: και να περνάει καλά.
1: Ναι, ενώ υπάρχουν ρε παιδί μου τόσα πράγματα να βάλει στην κυβέρνηση τώρα, ειδικά με την ακρίβεια. Παρακολουθεί.
0: Ας είναι καλά τα παιδιά, καλά στα 3-0 θα λέει.
1: Ναι, ναι, λογικά.
0: Και ξανά, γιορτάζω, γιορτάζω.
1: Όλη την εβδομάδα και αυτά που έγιναν με το Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Γιορτάζω, γιορτάζω. Καλήρης, Θάνος Καλήρης.
0: Δεν είπε ο Τσίπρας, δεν είπε ο Τσίπρας στην αξιωματική αντιπολίτευση με βάση τη δημοσκοπία.
1: Ο Τσίπρας είπε πάω για τη νίκη. Τώρα δεν ακούσα από το Πασόκ νίκη με μία ψήφο. Τα ακούσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άλλο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο Τσίπρας.
1: Είδε, τα μπερδεύω.
0: Ρε Αντώνη. Ρε Αντώνη. Τόσο rebranding έκανε ο άνθρωπος για να μην τον λένε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσύ το 19 που είχε φύγει ο Τσίπρας από τον Πρωθυπουργό, έγινε από Κουμουρδούρου και έλεγα ο Πρωθυπουργό είναι πάνω στον αέρα. Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τον άνθρωπο από το ρόλο, ε.
1: Αυτό ακριβώς είχα πάθει.

0: Έχεις δει κανένα παιχνίδι σε Μουντιάλ εκτός από τη Γερμανία, Κουρασά?
1: Έχω δει μερικά. Αυτά που βολεύουν και ώρα στις 10. Και κάποια έτσι εκεί στα ξημερώματα.
0: Τα ξημερώματα?
1: Ναι, ναι.
0: Αϊπνίες, α?
1: Αϊπνίες, ναι. Εκεί και στο γράψιμο κιόλας. Η Αγγλία μου άρεσε. Λες να γίνει κανένα.
0: Coming
1: home.
0: Είναι τέτοιοι losers που άμα πάει σε πέναλτι δεν θα πέρασουν πάλι.
1: Καλά, λέει, εννοείται. Από εκεί θα χάσουν, μην πάρει σε πέναλτι.
0: Το πιο σίγουρο.
1: Αλλά εντάξει, ήταν και ωραίο παιχνίδι με την Κροατία. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, δεν λες για τη Γερμανία του Νίκο εδώ πέρα, Νίκο Χατζιωαννίδη. Δηλαδή δεν παίρνει μια καλή κουβέντα.
1: Εκεί στο 1-1, τι απάντησε Νίκο?
2: Τίποτα, είμαι σίγουρο.
1: Στραβοπάτημα. Οι μεγάλες ομάδες το παθαίνουν.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν καταφέρνουν να δουν παιχνίδια.
1: Δηλαδή,
0: με αυτά που τους κάνουν κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά τους,
1: ναι,
0: δεν τους επιτρέπουν να απολαύσουν μια ώρα μπάλα.
3: Δεν έχω δει καθόλου Μουντιάλ.
4: Ναι.
3: Ακόμη δεν έχω δει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ελπίζω ότι θα πάμε προς το τέλος, να έχουμε το χρόνο να το παρακολουθήσουμε.
1: Βλέπω τους δικούς μας τσακώνονται. Δεν προλαβαίνω να δω Μουντιάλ.
0: Να σου πω κάτι. Λες, πας. Έχεις παραγγείλει την πίτσα. Εντάξει. Έχεις βάλει ένα ποτήρι αναψυκτικό ή μια μπύρα, ό,τι θέλει ο καθένας. Και λες, θα δω το παιχνίδι. Χτυπάει τηλέφωνο. Μου είπε ο Δούκας αυτό. Χτυπάει τηλέφωνο. Μου είπε η Διαμαντοπούλη εκείνη. Δεν σου πάνε τα νεύρα. Πώς να κάτσεις μπάλα.
1: Πρέπει να τους πάρεις μετά τηλέφωνο, να τους πεις, παιδιά, τι σας είπα. Θα σας διαγράψω.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Θα
1: τα
0: πούμε βέβαια αναλυτικά στο επόμενο μισάωρο. Αλλά έτσι δεν γίνεται. Πώς θα δει ο άνθρωπος μπάλα?
1: Δεν γίνεται. Πρέπει να δούμε λίγο μπάλα και να κάνουμε και μια εκτίμηση. Εσύ ποιον βλέπεις να παίρνει το Μουντιάλ? Από όσο έχεις δει.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Σαν το να δουλάκι να έχω πάθει εγώ.
1: Ούτε του Μέση τα γκολ δεν είδες?
0: Όχι. Σαν το να δουλάκι να έχω πάθει.
1: Ούτε το Ρονάλντο που προσπαθούσε να βάλει γκολ.
0: Ήταν
1: τραγικό.
0: Είδα τα γκολ του Κροατία-Αγγλία.
1: Α, αυτά μόνο. Δεν έχεις δει τίποτα δηλαδή. Άρα δεν ξέρεις ποια ομάδα είναι καλή, ποια κακή, τίποτα.
0: Όχι. Αλλά. Θες να πούμε μια πρόβλεψη στο καθένας?
1: Και τη Βραζιλία είδα πεις, με την Αλγερία. Δεν ήταν τίποτα.
0: Θες να πούμε μια πρόβλεψη στο καθένας?
1: Να πούμε.
0: Ωραία, πες πρώτος.
1: Θα πω πάλι Αργεντινή.
0: Πάλι Αργεντινή.
1: Ναι, ναι, back to back.
0: Θα πω.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να σπάσει το ρόδι. Αγγλία. Άγκα για την έκπληξη.
1: Αγγλία, ε. Κοίταξε, εγώ είμαι λίγο Άγγλος, γιατί βλέπω πολύ αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τους πιστεύω, ρε. Είναι αυτό που λες τελευταία στιγμή, θα την κάνουν την.
0: Εντάξει, είναι την, μια την... πολύ ταλαντούχα γενιά, μόνο γι' αυτό.
1: Ναι, είναι, όντως είναι. Ένας και ένας.
0: Νίκο, μην σε ρωτήσουμε.
2: Όχι, μην με ρωτήσετε, ξέρετε. Γερμανία.
1: Δεν δε σας βλέπω, δεν ξέρω. Και επειδή πολύ στο τραγούδι το ρίξαμε σήμερα και ξεχαστήκαμε, στον ήχο που τον ακούτε να μας μιλάει είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική παραγωγή Τζέσι Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δίπλα μου είναι ο Γιάννης Καντέλης.
0: Και απέναντί μου ο Αντώνης Τζολέτος.
1: Και πάμε για ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα παρασκήνια και πολιτικά ζητήματα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από Αγίου Θεοδόρου έως Μέγαρα ανατμήματα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται και στην Παλαιά Εθνική Οδό. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος. Θολό παραμένει το τοπίο μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου για νέα επίθεση στο Ιράν αλλά και της κατάστασης στο Λίβανο. Η αντιπροσωπεία του Ιράν κατεθέσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε την Ουάσιγκτον να προσέχει τα λόγια της. Μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματάσει μέσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Σύμφωνα με ιρανική πηγή πάντως, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετέδωσε το Reuters. 6 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ελέγχων της αστυνομίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κεφαλονιά. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση απίθεια, απειλή, σωματική βλάβη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: Η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με ιστορίες από τον Αμερικάνικο Νότο.
1: Θυμάσαι μια μέρα που είχαμε πιάσει την ιστορία από τις Βρυξέλλες. Και εκεί πρέπει να επανέλθουμε κάποια στιγμή.
0: Τώρα δεν είναι σαν.
1: Από τον Ευρωπαϊκό Βορρά.
0: Far West η κατάσταση στο Πασόκ.
1: Ναι, το λιγότερο. Το λιγότερο. Γιατί ξέρεις κάτι, η φτώχεια φέρνει κρίνια.
0: Αναμέτρηση στον πράσινο ήλιο.
1: Όπου
0: καλά τέτοια θέλεις.
1: Δεν μπορούν να συγκρατηθούν λίγο. Γιατί βλέπουν ότι είναι τρίτο τέταρτο.
0: Ξέρεις, στο Πασόκ καταρχάς πρέπει να ξέρεις ότι βράζει το αίμα τους.
1: Α, αυτό.
0: Είναι DNA ιδρυτή.
1: Μάλιστα.
0: DNA Παπανδρέου. Και έχει περάσει στη στέλεχη.
1: Και έχει περάσει στη στέλεχη.
0: Ναι, με το που περνά στη Χαριλάου του Κούπου είναι.
1: Όλη την εβδομάδα σχολιόμασταν Άννα Διαμαντοπούλου, Χαριδούκα.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί ας. Δεν το έχω πει και άλλη φορά. Δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Πω πάλι μπερδεύτηκα. Ντροπή. Δεν πάει στο Τζίπρα ο Δούκας.
1: Κάτσε να ακούσουμε Διαμαντοπούλου, μου δίνει πάσα πάρα πολύ καλή.
2: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Τον είπε γελίο.
1: Τι να κάνει, γι' αυτό αντέδρασε, ρε Γιάννη. Άμα σου πούνε σε ένα γελίο, θα βγάλει μια ανακοίνωση. Ένα Facebook το λιγότερο.
0: Εγώ νομίζω θα πει πόσο να αντέξει. Και αν μην πει κάτι Διαμαντοπούλου.
1: Ό,τι και να είναι, αντέδρασε ο άνθρωπος. Τι να κάνει, θα απαντήσει. Αυτό πιστεύει. Και το λέει. Απλώς δεν είναι στη γραμμή του κόμματος. Τι να κάνουμε δηλαδή. Θα
0: το
1: διαγράψει ο Ανδρουλάκη.
0: Κακό δεν τον έχει διαγράψει ήδη, φαντάζομαι. Αυτό του λένε περισσότεροι, το Ανδρουλάκη.
1: Το έχει πει εκτός γραμμής, το είπε. Αλλά τώρα τον άφησε.
0: Α, δεν το έχει κάνει.
1: Ναι. Μήπως η δεύτερη φορά είναι τζιζ ή η τρίτη.
0: Ξέρω να σου πω ότι με το που είχε κάνει την προηγούμενη γκέλα ο Δούκας, μέσα σε μία ώρα είχαν πάει από 4 στελέχη του Πασόκ μήνυμα στο κινητό του Ανδρουλάκη και του λέγανε δεν τελειώνουμε να τον διαγράψεις.
1: Ωραίο, ξέρω να σου πω είναι αυτό. Ξέρω να σου πω ότι την Πέμπτη, τώρα σε 4 μέρες, ο κύριος Δούκας θα είναι σε εκδήλωση του The Left Κώστα Σαρβανίτης. Και αυτό είναι που λείπει από το Κώστα Σαρβανίτης. Λείπει δίπλα ένας βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά θα είναι σε εκδήλωση ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Δεν ξέρω και εκεί αν χτυπήσει κάποιο καμπανάκι, γιατί κάτι θα πει για την συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων. Δηλαδή εκεί που βρίσκεται.
0: Καθώς ο Αρβανίτης θα πάει στο Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ο Δούκας κάνει παρέα και με αυτούς που δεν είναι με τον Τσίπρα. Γιατί νομίζω θέλει να κόψει τις παρέες με τον Πασόκ και να κάνει μόνο με αυτούς.
1: Κάνει παρέα με οτιδήποτε αριστερό. Με οτιδήποτε δεν είναι Πασόκ.
0: Με οτιδήποτε δεν είναι Πασόκ νομίζω. Ταιριάζει περισσότερο. Εσύ που θα πάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ωραία, έχω σου λέω ότι ο Ανδρουλάκης έχει κάνει 15 λάθη. 15. Θες να κάνουμε 20, 20 λάθη. Έστω και με αυτά τα λάθη, αν έχουν πει θα προχωρήσουμε με α, β, γ και πετάγεται ένας τύπος συνέχεια και λέει δέλτα, δέλτα, δέλτα ή ταφ, ταφ, ταφ που είναι ο Τσίπρας. Πώς θα γίνει χωριό, δεν βγάζει νόημα.
1: Αφού πρώτα επέμεινε και σε ένα συνέδριο βγάλαν απόφαση, δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εκεί πραγματικά που,
1: εντάξει,
0: δεν μπορώ
1: να καταλάβω. Νέα Δημοκρατία, δεν άγγε να το λες κιόλας.
0: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον έπιασε τόσο κότσο τον Ανδρουλάκη.
1: Προκειμένου να έχει ένα ήσυχο συνέδριο. Και είχε ένα ήσυχο συνέδριο. Και μετά είχε να ηρεμήσει τα πράγματα.
0: Και έχει μια δύσκολη ζωή τώρα.
1: Ναι, εννοείται. Έχει μια δύσκολη
0: ζωή. Που δεν βλέπει να δει ούτε παιχνίδι στο Μουντιάλ.
1: Ας ξεκινήσει να βλέπει Μουντιάλ καλύτερα. Να μην ασχολείται με αυτά.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Θα πούμε τα παιχνίδια μετά. Ειδικά για τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Εντάξει.

0: μπορεί κιόλας να περνάει ο Δούκας στην Αμαλίας, είναι και στα όρια του Δήμου Αθηναίων, να απέναντι από το πεζόδρομο.
1: Μέσα στο πεζόδρομο.
0: Έτσι βεβαίως. Να περνάει και να κοιτάει στο κτίριο. Σου λέει. Να χτυπήσω το κουδούνι, να μην το χτυπήσω. Να έχει κάτι ωραίο μέσα να δω. Τι ωραίο θα μπορούσε να έχει μέσα το κτίριο των γραφείων του Άλεξ Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Έργο τέχνης.
1: Το μπετοναρισμένο κοινό του Άλεξ Τσίπρα είναι αυτό, Γιάννη μου. Το καταλαβαίνεις.
0: Καλά να σου πω κάτι. Είναι αυτοί που λες, τον βλέπουν και λιώνουν.
1: Ναι. Είναι και σου λέει θα κάνω κόμμα, έχω ένα σίγουρο 10-12%. Και μιλούν κάπως έτσι. Όχι όλοι, άλλοι τον βλέπουν κι αλλιώς. Αλλά κάπως τον βλέπουν τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, κουδούνι δεν έχει χτυπήσει ακόμα ο Χάρης Δούκας, επειδή αναφέρθηκε πριν. Κάπου αλλού τα λένε, αλλά τα λένε.
0: Εσύ να σου πω κάτι. Και έχει κάνει rebranding πάλι. Και τους αφήνει να βγαίνουν και να λένε, να, ο Τσίπρας είναι η Τζοκόντα.
1: Πώς να το τσεκάρεις ρε εσύ, τι να κάνει δηλαδή, τι να του βάλει κόψη. Εντάξει, το είπε, δηλαδή ο άλλος πώς να το ξέρει.
0: Τώρα με αυτά που του κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο φάμελος πίνακας του Van Gogh, θα έχει κόψει το να το αυτή.
1: Μα συγγνώμη σου θυμίζω ότι πριν μερικές μέρες είχε βγει και είχε κάνει την πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να είναι δωρεάν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με το κόστος στα πάντα.
0: Τζάμπα, δώσε μπαρμπα τζάμπα.
1: Αυτό. Ναι. Και βγαίνει ο Αντώνης Ολιάκος που έχει υπογράψει τη διακήρυξη και λέει αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, τι του λένε, μην πάρεις κανένα παλιό. Τελείωσε, μόνο καινούργιος εκεί μέσα.
0: Έχει βγει ο καινούργιος, ο Σαουλίδης, που μπορεί να τον έβαλε και απράκτο ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω, που έρχεται το Πασό και λέει θα πάρουμε από 1500 αφημί 4 δις. Μια εβδομάδα να εξηγούν.
1: Αυτή ήταν κάτι αριθμητική, εντάξει.
0: Ναι, μια εβδομάδα να εξηγούν τι κουταμάρα υπόθηκε. Μετά βγαίνει ο Νιφούδης, που έκανε και άλλα ωραία αυτός. Το τελευταίο ήταν κοστίζει το εισιτήριο ή κάρτα 80 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους. Που δεν στοιχίζει τόσο, στοιχίζει 40.
1: Εντάξει.
0: Υποτίθεται ότι οι καινούργοι θα μπαίνουν να τα κάνουν καλύτερα.
1: Και η Κουφονικολάκου, ότι δεν είναι όμορφο κόμμα το Πασό.
0: Ναι, ναι, δηλαδή αυτές τις γκάφες μπορούσαν να τις κάνουν και πάλι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειαζόταν καινούργιος.
1: Εντάξει, κάποιες είναι και από απειρία είναι αλήθεια, αλλά σοβαρά τώρα χρειάζεται περισσότερα στελέχη μπροστά. Δηλαδή βγήκα κάποιοι στην αρχή, τώρα θέλει κι άλλους. Αλλά θα σας πω σε λίγο τους τομεάρχες.
0: Να πάρει το Δούκα. Που είναι έμπειρος.
1: Μα τι λέμε το σύνολο. Εκεί πάει το πράγμα.
0: Εκεί θα βοηθήσει, θα συμβάλλει. Λοιπόν, εκλογές 2027, βραδιά αποτελεσμάτων. Πρώτο κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Την επόμενη μέρα ανακοινώνεται, βγαίνει ο Αντώνης που έχει πάει το καλύτερο ρεπορτάζ και ανακοινώνει η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Πες μας την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτή. Γιατί στην κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα θα δεις και μερικούς παλιούς. Εδώ πέρα το μόνο παλιό.
0: Σκριβεί για την κυβέρνηση, τους παλιούς.
1: Ναι, τώρα θα σου πει, θα βάλω τους παλιούς. Να τον ψηφίσει κανείς. Είσαι καλά.
0: Θα πάρει υπουργείο Φάμελος.
1: Κάτι θα πάρει και ο Φάμελος από υπουργεία. Κάνα χαρτοφυλάκιο. Τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Ειδικά αν γίνει τελικά η συμφωνία και με κάποιο τρόπο πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάρει κάποιο υπουργείο.
0: Μπορεί να κάνει και εξοκοινοβουλευτικό τον Πολάκη.
1: Μήπως είναι λίγο πολύ. Όχι. Τον Πολάκη θα είναι απέναντι στις εκλογές, όπως και να έχει. Είτε ο Πολάκης πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και γίνει πρόεδρος, είτε χάσει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης και φτιάξει νέο κόμμα.
0: Ωραία.
1: Τσίπρας Πολάκης, επόμενες εκλογές. Τώρα, για τους τομεάρχες που θα οριστούμε στην εβδομάδα, μάλλον από τους παλιούς λέγαμε ότι ο Τεμπονέρας θα αναλάβει το εργασίας σαν εργατολόγος. Ο χειρουργός ο Δρίτσας που βγαίνει και στα κανάλια, ο Σπύρος ο Δρίτσας, ακούγεται για το υγείας. Εν τω μεταξύ, πως δεν λέγαν τίποτα για το όνομα, ούτε και αυτά λένε τίποτα. Πολύ δύσκολα μαζεύονταν. Φαίνεται ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Χάρης ο Τζίμητρας να είναι για το Υπουργείο Εξωτερικών. Δύο θα έχει σε κάθε τομέα. Ο Κουτεντάκης παλιός επίσης στο Οικονομίας. Και ο Λιάκος ακούγεται, αυτή είναι από τους παλιούς. Mm-hmm. Τι είπαμε.
0: Από τους παλιούς, αλλά όχι πολύ φθαρμένοι σε κεντρικές θέσεις.
1: Όχι. Η καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που έχει βγει και είναι πάρα πολύ καλή, πρέπει να πω, από τη συνέχεια που ξεχωρίσει, η Ιωάννα Λαλιώτου, ακούγεται πιο λογικό να την έβαζε στο παιδείας. Και επίσης είχε και ακουστεί και η δικαστικός, η Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν μαζί
0: του. Για τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, προφανώς για τη δικαιοσύνη.
0: Ο καθένας είναι στον τομέα του, δηλαδή δικαστικός στο δικαιοσύνης, χειρουργός στο υγείας, εργατολόγος στο εργασίας. Αν προσέξεις, υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση που λένε ότι καλό είναι να μην βάλεις αυτόν που είναι το επάγγελμά του στο Υπουργείο. Πρέπει να είναι κάποιος απ' έξω, το βλέπουμε πιο καθαρή ματιά. Το λένε για όλες τις κυβερνήσεις αυτό. Δεν το λέω τώρα για τον Τζίπρα και πώς το έχει κάνει. Γιατί το Μητσοτάκης πολλές φορές σε πολλά Υπουργεία το έχει κάνει. Αλλά υπήρχαν κάποιοι πάλι πολιτικοί που λέγανε ότι δεν πρέπει ένας μηχανικός να είναι στο υπεχοδέ.
1: Ποια είναι η λογική? Πού είναι ένα μηχανικός δηλαδή, να είσαι στο παιδείας?
0: Ρε παιδί μου, σου λέει ένας που είναι μηχανικός
1: στο πολιτισμού,
0: στο υπεχοδέ, ναι. Είναι λίγο η συντεχνία. Είναι λίγο.
1: Εντάξει,
0: ότι...
1: τα πράγματα, ρε Σιγιάννη.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Σου λέω μια λογική που υπάρχει.
1: Δεν την υποστηρίζεις?
0: Όχι, σου λέω.
1: Ήθελα να κάνω την debate τώρα γι' αυτό.
0: Σου περιγράφω μια λογική που υπήρχε. Και μου το θύμισε έτσι όπως το πηγαίναμε επάγγελμα και υπουργείο τώρα με τον Τζίπρα.
1: Παλιές λογικές αυτές. Τις ξεπερνάμε.
0: Εντάξει. Θα δείξει πράξη.
3: Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: 20 Ιουνίου λοιπόν στο ραδιοθάλαμο του Sky. Και ένα μπάνιο έχεις κάνει?
1: Από τώρα.
0: Γιατί εσύ, καλοκαίρι είναι. Τα έχεις μπερδέψει.
1: Τι λες,
0: επειδή δουλεύεις συνέχεια.
1: Τι λες, αν δεν πει Αύγουστος, όχι.
0: Αλήθεια.
1: Ούτε τον Ιούλιο.
0: 29 Ιουλίου είναι κρύα, ε. Είναι λίγο χειμώνα ακόμα.
1: Είναι οριακά. Μένεις μέχρι μέσα.
0: Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι με τους λαγοκέφαλους, θα το προσέχουμε φέτος.
1: Ναι, για να πήγαινε εσύ. Παίρνεις αμέριμνα, όχι.
0: Κόβουν κομμάτι αυτοί. Τους έχεις δει πως είναι. Δεν δολοφόνοι.
1: Ναι. Και κάπου διάβαζα ότι πάνε και σε κοπάδια. Θα του συμπάνε δύο-τρει μαζί.
0: Αυτά είναι πυράγχα κανονικά, μα κοπάδια, χειρότερα.
1: Ναι.
0: Πόπο. Ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει ασφαλή.
1: Αν πα στο βουνό, είσαι ασφαλή.
0: Ένα επιπασό. Ωραία χρόνια.
1: Πασό και λαγοκεφαλού.
0: Όχι, ρε, εσύ, είσαι καλά.
1: Είχε λαγοκέφαλο σε πασό.
0: Και να υπήρχαν, θα φεύγανε.
1: Μόνο στα κοίτανε μέσα. Του έπιανε, του πήγαινε στην ταβέρνα και τρώγε για τρώγε.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό και ο Σαμαράς που θα μας πεις τώρα συγκυβέρνησε με το Πασόκ, ήξερε.
1: Καταρχάς, άκου, επειδή συζητάμε πολύ για Σαμαρά, τι έχουν κάνει στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν τις περιοδίες, το έχουν ξεκινήσει. Αυτοί κάνουν κανονική προεκλογική εκστρατεία.
0: Αλλά οι εκλογές θα έχουμε το 27 πρόσφατα.
1: Αλλά εκστρατεία
0: και το έκανα λέει συνέχεια αυτό,
1: μισό. Ναι, ναι, ναι. Περιοδίες τώρα και έχουν αυτή τη βδομάδα Πελοπόννησο. Και στέλνουν.
0: Πύλο, πύλο, πύλο, πύλο, πύλο.
1: Και στέλνουν Μεσσηνία. Κεραμαίος Κυρανάκης.
0: Μάλιστα.
1: Στελέχη που από μικρή ηλικία, γι' αυτό παιδιά, αναδείχθηκαν, ξεκίνησαν να αναδεικνύονται από τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα θα πάνε εκεί, θα κινηθούν με ασφάλεια στη Μεσσηνία. Σωστά.
0: Ναι, ναι, να τους πιάνεις και στο φιλότιμο.
1: Σωστά. Λακωνία. Βορύδης Κατσαφάδος.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay. Ισχυρή κλιμάκωση είναι αυτό που λέει ο φίλος μας ο Γιώργος Παρκοσταντίνου.
1: Είμαστε εντάξει.
0: Ναι, ναι,
1: είμαστε εντάξει. Εντάξει. Τώρα, Αρκαδία. Εντάξει. Καλά, η Αρκαδία.
0: Εντάξει, εντάξει. Απομακρύνεσαι τώρα.
1: Χατζηδάκης Κυρανάκης. Ναι. Παπαθανάσης, ειδικά στη Μεγαλόπολη, γιατί έχουμε τη μετάβαση και υπάρχουν γκρίνιες. Αργολίδα Πλεύρης, Light. Και Όλγα Κεφαλογιάννη. Έχω κάτι άλλο. Α, Μεσσηνία. Πάει ξεχωριστά. Και ο Χριστός Δήμας.
0: Η ειδική ενίσχυση.
1: Ειδική ενίσχυση. Λοιπόν.
0: Μόνο Πελοπόννησο είναι τώρα η.
1: Αυτή η εβδομάδα είναι Πελοπόννησο. Αυτή η εβδομάδα είναι Πελοπόννησο. Είχε προηγηθεί και η Ελλάδα, ακολουθεί η Θεσσαλία. Είναι on the road ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα το κάνουν ταινία, πες τους.
1: Ναι.
0: Θα παίξει πολύ.
1: Διότι ο Σαμαράς. Και τα τηλεφωνά του τα κάνει, πρέπει να σου πω. Και τις επαφές του έχει. Και στο γραφείο του περνάει κόσμος και κοσμάκης.
0: Εδώ Αθήνα είναι.
1: Ναι, Αθήνα είναι το Αθήνα. Προχθές που μου λέγανε, έκανε ραντεβού στο γραφείο του εδώ στην Αθήνα. Μιλάει με αρκετούς αυτοδιοικητικούς. Προσπαθεί να έχει ζεστά και έτοιμα 2-3 ονόματα σε κάθε περιφέρεια εκλογική για τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή έχει μπει σε μια διαδικασία και ζεσταίνει κόσμο ότι ναι, εγώ προχωράω, θέλω να σε ψηφοδέλτιο. Έχει προχωρήσει τόσο ο Σαμαράς. Και πολύ πιθανό μέσα στο καλοκαίρι να δούμε και άλλες παρεμβάσεις, το όπως έκανε στην Κρήτη, πήγε και μίλησε, να πάει και σε άλλα μέρη με βάση τις προσκλήσεις που έχει. Οργανώνεται κανονικότητα, αλλά μην περιμένεις ότι μέσα στο καλοκαίρι, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μιλάμε σήμερα, 21 Ιουνίου, θα ανακοινώσει κόμμα.
0: Θα περιμένει το Μητσοτάκη πρώτα, έτσι.
1: Θα περιμένει να πλησιάσουμε τις εκλογές και νομίζω μάλλον και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι το ψιλοεννοεί ο Μητσοτάκης για το 27. Και να μην το εννοεί σου, λέει, θα το κάνω αρχές Σεπτεμβρίου. Τι έγινε. Θέλω αναγνωσιμότητα.
0: Να κάνει το κόμμα αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Αν πάει εκλογές, ο Μητσοτάκης σου λέει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και τέλος Αυγούστου να ανακοινώσω το κόμμα. Θέλω αναγνωσιμότητα, όχι.
0: Νόμιζα να το κάνει έτσι έως αρχές Σεπτεμβρίου και να γίνουν εκλογές τον Απρίλιο. Όχι, αυτό δεν το θέλει.
1: Όχι. Και δεν θέλουν και στη Νέα Δημοκρατία να κάνουν κόμμα. Αλλά παρακαλώντας, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουν.
2: Θα του έλεγα, πρόεδρε, μην το κάνεις. Μην το κάνεις για την υστεροφημία σου, μην το κάνεις για την παράταξη που σε τίμησε. Είναι λάθος.
1: Μην το πατήσεις κύμα.
0: Ο νέος υπουργός, ο κύριος Μακρόπουλος, όπου ήταν απόσπασμα από την Τρίτη, όπου είχαν βγει πάρα πολλά στελέχη, είχαμε κάνει βίντεο και ήταν όλοι σε αυτή τη γραμμή. Εντάξει τώρα, ξανασκέψου το.
1: Μην πατήσεις το κουμπί. Και από πάνω είναι οι φανατικοί Σαμαρικοί, κάποιοι δικοί του και του λένε «Πάτα το, πάτα το». Αυτό ήταν... ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Ο στόχος ποιος είναι δηλαδή, να φτιάξει ένα κόμμα να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία αυτό.
1: Και να είναι ρυθμιστής της επόμενης μέρας. Γιατί υπολογίζει ότι θα μπει στη Βουλή, δεν το κάνει αν μπει. Οπότε σου λέει σε μια περίπτωση που χρειάζεται σχηματιστεί μια κυβέρνηση, θα μπορώ να είμαι εγώ αυτός. που θα βάλω και μία, δύο, τρεις γραμμές πολιτικές που εγώ θεωρώ για να εφαρμοστούν και να είμαι ρυθμιστής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η σκέψη. Τώρα θα βγει, δεν θα βγει, θα το δείξει η ζωή.
0: Και να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Από την ίδια παράταξη. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο Καραμαλής που σου είπα.
0: Για πες.
1: Διότι έχει κυκλοφορεί ότι από τη Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσουν να ρίξουν γέφυρες και με τους δύο, αλλά κυρίως με τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά δεν υπάρχει ελπίδα. Και αν ο Καραμαλής με κάποιο τρόπο, άκουσα διάφορα μες τη βδομάδα, εντάξει, δεν θα αποστεί τελείως τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που μου λένε εμένα και ακούω από το περιβάλλον του είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι κοντά στις απόψεις Σαμαρά για πολλά ζητήματα. Ding dan,
0: ναι,
1: πρώτη καμπάνα.
0: Ναι, το έχουμε καταλάβει αυτό. Άλλωστε έχουν βρεθεί και σε ίδιες εκδηλώσεις.
1: Και τι θα κάνει αν ο Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα?
0: Σιωπή.
1: Δεν θα
0: θυμηθεί
1: βγει
0: τον παλιό του εαυτό, γιατί τώρα δεν θα μιλάει πολύ.
1: Δεν θα βγει ούτε θετικά, ούτε αρνητικά να μιλήσει δημόσια στον κόσμο για το που θα πάει. Πρόσεχε.
0: Άρα αυτό είναι προς τα θετικά τελικά.
1: Γιατί όταν ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία, όταν μάλιστα εικάσουμε ότι θα του ζητηθεί κάποια στιγμή να στηρίξει τον προεκλογικό αγώνα του κόμματος, δεν μιλήσει και υπάρχει ένα κόμμα Σαμαρά στο τραπέζι, τι θα καταλάβουν όλοι, Αντώνη μου?
0: Εντάξει, δεν πήγε στο συνέδριο. Πιστεύει κανείς ότι θα στήριζε τον προεκλογικό αγώνα
1: της
0: Νέας Δημοκρατίας
1: του Καραμαλή? Ξέρεις τι Σαμαράς. Μεγάλα παιδιά είστε, κάντε ό,τι θέλετε. Σας πω, θα ψηφίσετε.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Σωστό. Σωστό.

0: Βεβαίως η καλύτερη δήλωση της εβδομάδας και αυτή η δήλωση που ανοίγει νέους δρόμους στην πολιτική.
1: Από έναν οικονομολόγο που έγινε υπουργός οικονομικών, για να συνδέουμε και τα θέματα μεταξύ τους.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βαρουφάκη.
2: Εμείς λέμε, όποιος συμφωνεί με αυτό το πρόταγμα της επανάκτησης, επειδή εμείς είμαστε ο μόνος πόλος της ριζοσπαστικής αριστεράς που μιλάει για επανάκτηση, που είμαστε ορθοί, που για καλός-κακός φαίνεται ότι θα μπούμε στη Βουλή. Όχι ελάτε για να μπούμε όλοι μαζί στη Βουλή. Επειδή θα μπούμε στη Βουλή, προσφέρουμε ζωτικό χώρο σε ανθρώπους που δεν συμφωνούν με εμάς, μπορεί να μην συμφωνούν και εμένα, αλλά συμφωνούν στο πρόταγμα της επανάκτησης βασικών εργαλείων, χωρίς τα οποία καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική, να τους δώσουμε χώρο να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητα στα ψηφοδελτία μας.
0: Παιδιά, εγώ θέλω να μπω στη Βουλή. Καταρχάς, ξεκινάμε από αυτό. Ελάτε και δεξιοί να είστε, θα γίνετε ανεξάρτητοι μετά.
1: Να ανεξαρτητοποιηθείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ θα είμαι μέσα να με φωνάζουν πρόεδρο.
0: Ναι, δεν με νοιάζει. Ή γραμματέα, τέλος πάντων, γιατί γραμματέα θέλω να με φωνάζουν. Αλλά θέλω να πω στη Βουλή. Πείτε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα αυξήσω από την πρώτη μέρα τη δεξαμενή των ανεξάρτητων.
1: Εσύ, εντάξει, είπαμε κωμωδία, αλλά η επόμενη Βουλή κινδυνεύει να γίνει τσίρκο. Εντάξει. Δεν το λέω γι' αυτό. Συνολικά το περιγράφω.
0: Έχουμε φτάσει τώρα τους 40 ανεξάρτητους. Επιμνημονία κάποτε τους είχαμε ξεπεράσει. Αλλά σου λέει τώρα ο Γιάννης Βαρουφάκης ότι πάμε να.
1: Αρκεί να μπούμε στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Τι και αν θέλετε.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Μην κοιτάτε εμάς που δεν πάμε, αν δεν πει Αύγουστος για μπάνιο. Εσείς πήγατε για τον μπανάκι σας.
0: Και μη φοβάστε τους λαγοκέφαλους. Μια χαρά θα πάνε όλα. Λοιπόν, αυτό το αφήσαμε για το τέλος τον κύριο Βαρουφάκη. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη παραμένει έως και αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από Αγίους Θεοδόρους έως Μέγαρα ανατμήματα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται και στην Παλαιά Εθνική Οδό. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος. Θολό παραμένει το τοπίο μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεζμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Επίσης, μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε απόψε από το χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ είχαν μπει σε μια δύσκολη φάση έπειτα από 80 λεπτά συζήτησης και μια διακοπή μετά τη δημοσίευση ενός προσβλητικού μηνύματος του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα πάντως με Ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα απαρατηθεί αύριο, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός Τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και αύριο. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας πολλαπλασιάζει τις επαφές με τους στενούς συνεργάτες του και εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο όπου είχε τοποθετήσει τη σωρό. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπειρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Σε καθολική αποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κουραζιέρας προχωρούν αύριο ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας την εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κουραζιερόπλοιων.

0: Ισπανιό κύπελο ποδοσφαίρου. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση. Βέλγιο-Ιράν 0-0 στο ημίχρονο. Στη μία τα ξημερώματα τη Δευτέρα η Ουρουγουάη κοντράρεται με το πράσινο ακροτήρι. Και στι 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αγωνίζεται με την Αιγυπτό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας κυριακάτικη ραδιοφωνική συνάντηση στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα. Το κεφάλαιο που εξετάζουμε είναι η αγροτική οικονομία ενός αγροτικού κράτους όπως ήταν η Ελλάδα όταν πρωτοσυγκροτήθηκε, φίλες και φίλοι, με το τέλος της Επαναστάσεως, μετά το τέλος του πολέμου της Ανεξαρτησίας. Μαζί μας ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος διδάσκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, εκτός από τον προφορικό λόγο, παραθέτουμε και το βιβλίο του από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι μια έκδοση 3 ετών πρόσφατη, με τον τίτλο «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία, από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση». Μην νομίζετε ότι είναι γραμμένο μόνο για τους φοιτητές. Είναι μια εργασία πανεπιστημιακή, ερευνητική, επιστημονική, αλλά απευθύνεται σε όλους τους αναγνώστες, διαβάζεται εύκολα, κατανοητά, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, να μπορούμε να έχουμε, αν το διαβάσουμε, μια εικόνα για το πώς ήταν η πατρίδα μας όταν ξεκίνησε τη διαδρομή του το κράτος μας. Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
4: Καλημέρα σας.
3: Λοιπόν, γίνεται η Επανάσταση, καταλήγει όπως καταλήγει, συστήνεται το κράτος με την παρέμβαση των τριών μεγάλων δυνάμεων και αρχές Ιανουαρίου του 1828 έρχεται να λάβει ο Καποδίστριας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος τι κάνει τότε? Βρίσκει μια χώρα ρημαγμένη, κατεστραμμένη, οι άνθρωποι είναι πάμφτωχοι, ζούμε στις σπηλιές, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε δείξει κιόλας. Λοιπόν, τι προσπαθεί να συγκροτήσει ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας?
4: Ο Καποδίστριας, όπως ξέρουμε, ήταν ένας άνθρωπος πολύ πραγματιστής και φάνηκε και στην πορεία. Θα περίμενε κανένας από την κοινωνική και την πνευματική του, ας το πούμε, συγκρότηση να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ρεαλιστής και αυτό φάνηκε και στον τρόπο που προσπάθησε τουλάχιστον να διαχειριστεί αυτό που λέμε την οικονομία και την παραγωγή του τόπου. Για παράδειγμα, το βασικό του πράγμα που κάνει είναι προσπαθεί να δώσει μια λύση σε αυτές τις φωνές που ακουγόταν, ξέρω εγώ, για διανομή της γης, πώς θα μπορούσε να γίνει. Δεν κατάφερε βέβαια να το πάει πιο πέρα. Αυτό που σίγουρα κατάφερε, το ξέρουμε ότι έκανε πολλά και για τα ορφανοτροφία και τα σχολεία, ας πούμε, τα αλληλοδιδακτικά κτλ. Επίσης, πολλοί τον πιέζαν να κάνει πανεπιστήμιο, για παράδειγμα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και μορφωμένος και πολύ για την εποχή κοσμογυρισμένος. Εκεί επίσης φάνηκε πόσο ρεαλιστής ήταν. Γιατί το μόνο πράγμα που έφτιαξε και προσπάθησε να το στήσει για να μπορέσει να βοηθήσει την παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, τη γεωργία, ήταν η σχολή της Στήρινθας.
3: Είχε σπουδαστές ο Άμμου.
4: Ακριβώς, ο Άμμου. Ναι. Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο, αν θέλει, το σχολιάζουμε.
3: Όχι, να το σχολιάσετε τώρα, ορίστε.
4: Ναι.
3: Αλλά μην τα αφήνετε στην πορεία, να τα σχολιάζουμε τώρα.
4: Ήταν μια σχολή που ενδεχομένως ήρθε και από διάφορους ανθρώπους φωτισμένους που είχε. Ξέρουμε ότι είχε γεουπόνους συμβουλευτή εξ αρχής, είχε μετακαλέσει. Αλλά την ξεκινάει το 1829, σχεδόν δηλαδή αμέσως αφού του έρχεται, μετακαλώντας μάλιστα τον πρώτο επιστήμονα γεωπόνου που υπήρχε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Τον Γρηγόριο Παλαιολόγο, ήταν μια πολύ σημαντική μορφή, αν και αμφιλεγόμενη. Ο Παλαιολόγος προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτών που ήξερε και αυτών που γινόταν στην Ευρώπη. Τώρα, πού προσέκρουε όλο αυτό το πράγμα? Στην απροθυμία των παιδιών και κυρίως των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε μια σχολή που πιστεύαν αυτοί ότι δεν είχε

0: είχε να τους προσκομίσει τίποτα πέρα από αυτά που ενδεχομένως θα μπορούσαν και οι ίδιοι να τους μάθουν από την πείρα, μεταφέροντάς τους δηλαδή την πείρα. Το βασικό, αν θέλετε, είναι αυτό το οποίο πολύ νωρίς θα το καταλάβουν οι επόμενοι και θα στήσουν το πανεπιστήμιο. Δεν υπήρχε διέξοδος κάπου για κάποια δουλειά στο δημόσιο ή κάτι που να φέρνει σε μια άλλη κοινωνική, ας το πούμε έτσι, θέση τα παιδιά των Γεωργών, οπότε θεωρούσαν ότι ενδεχομένως μπορεί να ήταν και άδικος χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι όλο το 19ο αιώνα, ενώ αρχίζουν και πυκνώνουν, ας το πούμε κάπως, οι τάξεις και των γεωπόνων, των επιστημόνων κτλ., κυρίως δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι είχαν σπουδάσει, είχαν μετεκπαιδευτεί, είχαν βγει δηλαδή το Πανεπιστήμιο Αθηνών και είχαν μετεκπαιδευτεί σε σχολές γεωπονικές που υπήρχαν στην Ευρώπη το 19ο αιώνα και σπουδές αρκετά σημαντικές, παρόλο που προσπαθούν, παρόλο που οι γεωπόνοι λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει, η γεωργική εκπαίδευση σχεδόν δεν υφίσταται το 19ο αιώνα. Έχουμε κυρίως τη σχολή της Τίρινθας που μία ανοίγει, μία κλείνει και κάποια άλλα πολύ μικρά σχολεία, τα Τριανταφυλλίδια, τα οποία και άλλες σχολές της Βυτίνας ή δεν ξέρω τι πρακτικές, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι προσπαθούν να τονώσουν λίγο αυτή την, λίγο πολύ την πιο συστηματική, όχι επιστημονική, την πιο συστηματική, λίγο πολύ παραγωγή, αλλά ήταν τόσα τα ζητήματα, τα οποία θα τα αναπτύξουμε αν μας δοθεί η ευκαιρία και στον 20ο αιώνα, ήταν τόσα πολλά τα ζητήματα που ήταν το λιγότερο ενδεχομένως, το λιγότερο που θα μπορούσε να λυθεί ήταν την πιο επιστημονική αντιμετώπιση των ζητημάτων της παραγωγής. Ήταν πολύ πιο κέραια ζητήματα. Ναι. Τι θα γινόταν με τη γη, το σύστημα αυτό που είπατε, τις τοκογλυφίες που αναφέρετε και χίλια δυο τα οποία...
1: Αυτά που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, θα προσπαθήσουμε να τα συμπυκνώσουμε όλα. Τώρα, ποιες περιοχές της Ελλάδος καλλιεργούνται? Δηλαδή, όταν λέμε Ελλάδα τότε, στη γραμμή Παγασιτικού Αμβρακικού, κατά κύριο λόγο έχουμε την Πελοπόννησο και την Στερεά.
0: Αυτό είναι αυτό που λέει και ο Βασίλης ο Παναγιωτόπουλος και ο Μπροντέλ, είναι ότι έχουμε αυτή τη μετακίνηση στα παιδινά πια μετά την Επανάσταση. Ήταν πιο εύκολο να καλλιεργηθούν. Βέβαια τα παιδινά, όπως ξέρουμε, έχουν τα γνωστά προβλήματα. Όσο κατεβαίνουν από τα βουνά, υπάρχει λονοσίες, υπάρχουν οι ασθένειες κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν περισσότερο ευνοϊκές οι συνθήκες για να καλλιεργήσουν περισσότερο συστηματικά, ας το πούμε, παρά τα ορεινά ή μη ορεινά και παιδινά. Έτσι να το πούμε. Και φυσικά τα προϊόντα είναι αυτά που λέμε η τριλογία, η κλασική, που έρχεται από το παρελθόν, που είναι το κρασί, το λάδι και το σιτάρι, τα βασικά προϊόντα. Από αυτά προφανώς το λάδι και το κρασί ήταν εξαγώγημα, το σιτάρι ήταν πάντοτε, ακριβώς επειδή ήταν η καλλιέργεια εκτατική, δεν ήταν συστηματική και δεν υπήρχαν εισρωές κτλ., ήμασταν πάντοτε λιματικοί. Δηλαδή έσπεραν το σπόρο και ό,τι έβγαινε. Ναι. Εξαρτώνταν πολύ από τις συνθήκες.
1: Λάδι βγάζανε ή απλώς ήταν τα λιόδεντρα, αλλά δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα λιόδεντρα για να βγάλουν λάδι?
0: Μα υπήρχε, το ίδιο.
1: Όχι, θέλω να πω, υπήρχε παραγωγή λαδιού.
0: Φυσικά υπήρχε. Και μάλιστα υπήρχε και ήδη από το 19ο αιώνα εξαγωγή λαδιού. Εκεί βέβαια αρχίζουν σιγά σιγά και προστίθονται και κάποιες καλλιέργειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν αλλά γίνονται περισσότερο συστηματικές κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Εντάξει, με αποκορύφωμα βέβαια την περίφημη σταφίδα που είναι το κατεξοχήν προϊόν που δίνει μια εντελώς άλλη όθηση στην ελληνική παραγωγή το 19ο αιώνα. Περίπου είναι σε αυτή τη σειρά που λέμε σταφίδα, καπνός, βαμβάκι, είναι αυτά τα προϊόντα, τα
1: εθνικά προϊόντα. Αυτά είναι πια εθνικά προϊόντα.
0: Τα οποία λίγο πολύ δείχνουν την πορεία, αν θέλετε, της γεωργίας από το 19ο στον 20ο αιώνα. Πώς αρχίζει και αναπτύσσεται, πώς εξειδικεύεται, πώς, εν πάση περιπτώσει, αλλάζει λίγο πολύ ο χαρακτήρας αυτός που λέμε ο παραδοσιακός. Γιατί όλες οι άλλες οι καλλιέργειες, αν εξαιρέσει κανένας το αμπέλι, που γινόταν κάποια λίγο πιο συστηματική καλλιέργεια, ανάλογα βέβαια και την περιοχή και το εξαγωγικό προσανατολισμό, όλες οι υπόλοιπες γίνονταν σχεδόν από μόνες τους, ό,τι έβγαζε η φύση. Αν έβρεχε, είχαμε λάδι. Αν δεν έβρεχε, δεν είχε τόσο. Το ίδιο γινόταν και με το σιτάρι και πάει λέγοντας.
1: Ο Καποδίστριας αντιμετώπισε με τους ισχυρούς εκείνης εποχής, πέρα από τα θέματα οργάνωσης του κράτους, γιατί αυτό το οποίο μας διδάσκει η προσπάθειά του είναι ότι επιχείρησε να συγκροτήσει ένα κράτος δυτικού τύπου με κανόνες, με εφαρμογή νόμων κτλ. Κτλ. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι οι ισχυροί εκείνης εποχής, οι έχοντες το υψηλό συμφέρον, είχαν μια αίσθηση ότι θα ήθελαν να μείνουν με τα προνεωτερικά πράγματα, δηλαδή με τις εξουσίες που είχαν στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί υπήρχαν κάποιες εξουσίες, δηλαδή από την φοροείσπραξη μέχρι και την γεωκτημοσύνη ή τα τσελιγκάτα. Θέλω να πω ότι είχαν μια διαμορφωμένη αντίληψη που φαίνεται ότι θα δυσκολεύονταν να παραχωρήσουν τις όποιες εξουσίες παρήγοντο μέσα από την θέση τους στην οικονομική.
0: Δεν ήταν όμως επόμενο αυτό. Δεν ήταν
1: και επόμενο, όλα είναι επόμενο. Εννοείται.
0: Δηλαδή, ήταν αναμενόμενο μάλλον αυτό, θα έλεγα. Δηλαδή, ναι, σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι που είχαν συνηθίσει επί αιώνες και να αναφέρονται στο χωριό, στη συγγένεια, στη φατρία και πάει λέγοντας, ήταν πολύ δύσκολο να αλλάξουν και να καταλάβουν ότι εδώ το εθνικό κράτος παίζει ένα άλλο ρόλο, περισσότερο ενοποιητικό, περισσότερο και. Αυτά όλα θα έπρεπε ενδεχομένως και ο Καποδίστριας ίσως να τα περιμένει και να μην ήταν. Θα μπορούσε ενδεχομένως να τα αντιμετωπίσει και διαφορετικά. Ήταν αναμενόμενα σε αυτή τη φάση, πιστεύω. Ενδεχομένως αυτό που θα έπρεπε να καταλογιστεί περισσότερο σε αυτές τις παλιές, όπως λέμε, ξέρω, αρχηγικές ομάδες, φατρίες κτλ., είναι ότι θέλαν να νέμονται το κράτος για τον εαυτό τους, το κράτος όμως έτσι όπως το είχαν αυτοί ορίσει στην προηγούμενη κατάσταση. Αυτό λίγο πολύ θα φανεί προς τα που πάει, όχι τόσο με τον Καποδίστρια που θεωρούσαν ότι ήταν ένας δικός τους και μπορούσαν ενδεχομένως να τον κάνουν και ό,τι θέλουν, όσο κυρίως όταν ήρθαν οι Βαβαροί. Εκεί τα πράγματα σκληρύναν, καταλάβαν ακριβώς και μας πήρε αρκετά χρόνια για να αντιδράσουν συστηματικά και έπρεπε σίγουρα να οργανωθούν διαφορετικά. Η Βαβαρική διακυβέρνηση και αντιβασιλιακή ο Όθωνας ήταν μια κανονική, κατά την άψη μου, αλλαγή παραδείγματος, όπως λέμε.
1: Τώρα, βέβαια, το άδικο είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος. Μιλάμε για τον Καποδίστρια και τη δολοφονία του. Και περνάμε λοιπόν στην περίοδο της Βαβαρικής πρώτα απ' όλα αντιβασιλείας, γιατί ο Όθων είναι ακόμη προς την ενηλικίωσή του. Εκεί τι διαφοροποίηση υπάρχει από τον Άρμασμπεργκ?
0: Εντάξει, υπάρχει το γεγονός ότι προσπαθεί.
1: Τον αντιβασιλέα, σας τον αναφέρομαι.
0: Ναι. Πολύ χοντρικά έρχονται, θα λέγαμε έτσι, με μια δυναμική.
1: Με φόρα.
0: Προσπαθούν να φέρουν καινούργια πράγματα, τα οποία ενδεχομένως και όταν έρχεται ο Όθωνας προσπαθεί να τα λιάνει λίγο, γιατί καταλαβαίνει ότι εδώ δεν θα μπορούσε εύκολα να κυβερνήσει αν δεν πήγαινε και κάπως με τα νερά. Κάτι, ας πούμε, που ενδεχομένως δεν κατάφερε πολύ ή σε μεγάλο βαθμό με τις αρχικές τουλάχιστον ομάδες ο Καποδίστριας. Προφανώς η αντιβασιλεία, αλλά και ο Όθωνας είναι μια άλλη μορφή διακυβέρνηση, προσπαθεί να βάλει νόμους, κανόνες, να ορίσει τα σχετικά και τη διανομή της γης. Εκεί τότε ψηφίζεται για πρώτη φορά ένας νόμος, αυτός που λέμε περιπρικοδοτήσεως, ο οποίος ήταν πολύ, θα έλεγα, ευνοϊκός για τους Έλληνες, για να μπορέσουν, να, εδώ που είπατε για το κτηματολόγιο. Στην ουσία, όταν έρχονται οι Βαβαροί, ήδη αντιβασιλείς, βλέπουν ένα χάος και λέει: τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά? Εδώ θα πρέπει καταρχάς να ορίσουμε ποιος έχει τι. Ποιο είναι το κράτος, τι θα γίνει με τη γη, περίπου όπως το κάναμε εμείς εκεί. Δηλαδή, να γίνει ένα κτηματολόγιο.
1: Αυτό πώς δεν γίνεται... ακούστηκε από ό,τι φαντάζομαι, έτσι,
0: υποθετικά. Πέρασε ο νόμος, είχε πάρα πολλούς ευνοϊκούς όρους που το λέμε μέσα, δηλαδή τους έδινε μια προκαταβολή να αγοράσουν τη γη, τους έδινε μεγάλη δυνατότητα αποπληρωμής.
1: Για να εξηγήσουμε όσα ελέγχθησαν την προηγούμενη Κυριακή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν πήγαν να την αγοράσουν οι συμπατριώτες, αφού επρικοδοτούν το. Δηλαδή δινόταν χρήματα στο χέρι να πάνε να αγοράσουν. Γιατί δεν πήγαν?
0: Ακριβώς. Γιατί καταρχάς λέμε, ας το πούμε, μια δικαιολογία που λέμε εμείς εκ των υστέρων, και δεν είναι ότι η γη είχε βγει σε πληστηριασμό. Δηλαδή, όποιος έδινε τη μεγαλύτερη τιμή, κάτι το οποίο δεν έγινε επί κουνδούρο μετά, μπορούσε να αγοράσει την καλύτερη γη κτλ. Αλλά στην ουσία η γη ήταν εκεί. Υπήρχε. Οι αγρότες δεν ήταν εξοικειωμένοι ούτε με τους θεσμούς του κράτους, ούτε μπορούσαν εύκολα να μπουν σε μια διαδικασία να πάρουν, ας πούμε, ένα δάνειο και μετά να το αποπληρώνουν και πάει λέγοντας. Και αυτό γιατί να το κάνουν? Αφού οπουδήποτε θέλαν καλλιεργούσαν και ταυτόχρονα μπαίναν και καλλιεργούσαν και οποιαδήποτε άλλη γη, είτε ήταν κρατική, είτε ήταν δημόσια, είτε ήταν οτιδήποτε. Άρα λοιπόν η γη υπήρχε. Μπορούσαν να καλλιεργήσουν ό,τι θέλουν. Θα ήταν πολύ δύσκολο να μπουν σε μια τέτοια λογική αν δεν υπήρχε κάπου το τυράκι. Το τυράκι ενδεχομένως ήρθε πολύ αργότερα με τον Κουμουνδούρο, γι' αυτό κάνει τη μεταρρύθμιση, και αυτό δεν ήταν άλλο από ένα εμπορευματικό προϊόν όπως ήταν η σταφίδα. Δηλαδή η μεταρρύθμιση του Κουμουνδούρου, αυτό είναι το 1835, το 1871 πια, πετυχαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό γιατί ακριβώς υπήρχε το τυράκι. Δηλαδή τι, θέλαν τους τίτλους σε αυτή τη ζώνη, τουλάχιστον που είχε επεκταθεί βέβαια, που ήταν σχεδόν η μισή Πελοπόννησος, αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορούν ενδεχομένως να δανείζονται, να κάνουν πράξεις οι οποίες ήταν περισσότερο, αν θέλετε, πλέον προσανατολισμένες σε αυτό που λέμε της εγχρήματης, η εκχρηματισμένης η οικονομίας πια που διαμορφώνεται σε αυτή τη ζώνη προς το τέλος του 19ου αιώνα.
1: Αλλά όταν αρχές του 20ου αιώνα θα αρχίσουν να έρχονται οι πρόσφυγες, οι εκδιωχθέντες από τη Μικρά Ασία, εκεί το ντόπιο στοιχείο θα ενοχληθεί, διότι θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι που πρέπει να μοιραστούν τη γη για να ενταχθούν και άλλοι μέσα στην κοινωνία.
0: Δεν θα τη μοιράζονταν ακριβώς, αλλά αντιλαμβάνονταν εκεί, ίσως θα τα πούμε και τότε, αντιλαμβάνονταν ένα πράγμα με ένα πιο στενό τρόπο. Αυτό γινόταν σχεδόν πάντα. Δηλαδή δεν ήταν τόσο αντίπαλοι τους, όσο αντιλαμβάνονταν ενδεχομένως αυτό που αντιλαμβάνονταν και ο Βλάχος στην καθημερινή. Ότι θα φτωχύνουν με έναν τρόπο.
1: Αναφέρεστε όλο... στον Γεώργιο Βλάχο, τον εκδότησε με τα καθημερινή.
0: Που, που, που έλεγε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μείνει, ας πούμε, φτωχή πλην έντιμος. Ο πλούτος ήταν συγκεκριμένος στη χώρα. Κάθε φορά που γινόταν μια μεγάλη αλλαγή, λειτουργούσαν αυτά τα ανακλαστικά, ξέρετε. Αλλά αυτά μπορούμε να τα πούμε εκεί μεγαλύτερη, αν θέλετε έτσι. Όταν αισθάνονται. Και όπου αισθάνονται οι αγρότες ότι αυτό το πράγμα τους συμφέρει και δεν έχει κάποιο αντίτιμο το οποίο για αυτούς είναι άχρηστο, όπως γινόταν των νομπρικοδοτήσεων και τα λοιπά, αλλά έχουν ένα όφελος, εκεί θα το καταβάλουν. Ενώ όταν δεν πιέζονται, και δεν πιέζονταν από ένα κράτος, ούτε μηχανισμοί υπήρχαν, ούτε τίποτα. Ο Κουμουνδούρος στην ουσία, αφού φεύγει ο Όθωνας και τα λοιπά, προσπαθεί να στήσει ένα κράτος.
1: Είναι η πρώτη μεταρρύθμιση,
0: ναι,
1: ουσιαστική, λέτε,
0: η πρώτη,
1: κύριε,
0: πρώτη μεταρρύθμιση είναι ούτως ή άλλως του Κουμουνδούρου, η οποία ήταν φιλοαγροτική, και η δεύτερη ήταν του Τρικούπη, η οποία είχε άλλα χαρακτηριστικά.
1: Εν συντομία, τι κάνει ο Κουμουνδούρος?
0: Ο Κουμουνδούρος στην ουσία κάνει περίπου το ίδιο πράγμα, αντιγράφει με το Όθωνα των νόμων προϋκοδοτήσεως, απλά έχει λίγο καλύτερους, λίγο πιο ευνοϊκούς όρους. Το βασικό είναι όμως ότι καθορίζεται η τιμή της γης από μια ομάδα εκεί τοπικών και τα λοιπά και δεν βγαίνει στον πληστηριασμό.
1: Και δίνεται σε ακόμη χαμηλότερη τιμή, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Το κύριο όμως
1: λόγω εντοπιότητας.
0: Ακριβώς. Το κύριο όμως στοιχείο τότε είναι ότι είχε αρχίσει να διαμορφώνεται λίγο μια περισσότερο συστηματική και εξειδικευμένη αγροτική οικονομία. Είπαμε το παράδειγμα της σταφίδας, είχε αρχίσει να μπαίνει ο καπνός και άλλα προϊόντα κτλ. Και άρα οι αγρότες θέλαν να έχουν τίτλους ιδιοκτησίας για να μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να συναλλάσσουν με το κράτος, το οποίο άρχισε, και φυσικά να μπορούν να ξεφύγουν από αυτό που λέμε το σύστημα της τοκογλυφίας, το οποίο όμως, αν θέλετε, το αναλύουμε λίγο, δεν ήταν τοκογλυφία. Ήταν ένα σύστημα, αυτό που λέμε αλυσιδωτού δανεισμού. Τι γινόταν? Το 1841 γίνεται Εθνική Τράπεζα. Θα το πούμε λίγο απλοποιημένα για να μπορέσουν οι ακροατές μας να το καταλάβουν, να το κατανοήσουν. Η Εθνική Τράπεζα, όπως γίνεται με όλες τις τράπεζες, προφανώς έπρεπε να έχει κάποιες εγγυήσεις. Όταν κάποιος δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, δεν έχει τίποτα στην κατοχή του, δεν υπήρχαν εγγυήσεις για τους αγρότες. Αυτές τις εγγυήσεις ποιος τις είχε? Τις είχε ο τοπικός μεσάζων. Ο τοπικός μικρέμπορος, ο τοπικός μεσολαβητής, ο τοπικός μπακάλης, κάποιος ο οποίος έχει δύο βασικά στοιχεία. Γνωρίζει και τη δυναμική της εποχής και τους ανθρώπους. Και τη δυναμικότητα, δηλαδή τι μπορεί να παράξει και πώς μπορεί να το παράξει, και γνώριζε και αποκλειστικά τους ανθρώπους, γιατί ήταν λίγο πολύ πελάτης του. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα δίπολο, ένα διπλό δίκτυο. Το ένα είναι αυτό το δίκτυο, το οποίο το μεσολαβητικό όσον αφορά τα χρήματα, δηλαδή δανείζονταν από την τράπεζα και με τη σειρά του δάνειζε τους παραγωγούς. Αυτό που λέμε με τοκογλυφικούς όρους στην ουσία δεν ήταν τόσο η τοκογλυφία, όσο τι, βάζοντας χέρι στην παραγωγή τους, προαγοράζοντας ή, αν θέλετε, βάζοντας χέρι σε αυτό που ήταν το παραγόμενο προϊόν. Μες. Άρα διαμόρφωνε στην ουσία την τιμή στη βάση και με τη σειρά του αυτός πώς επωφελούνταν. Γι' αυτό λέμε τοκογλυφία κτλ. Πώς επωφελούνταν? Μάζευε από όλους την παραγωγή που θα τη δίναν αλλού και με τη σειρά του απευθύνονταν στα μεγαλύτερα δίκτυα που αυτός λειτουργούσε σαν μισάζον και κέρδιζε. Δηλαδή αυτός ήταν ένας τοπικός, το έδινε στο Αίγιο, το έδινε σε ένα μεγαλύτερο έμπορο στην Πάτρα, αυτός το έδινε με τη σειρά του και πάει λέγοντας, και έτσι όλοι.
1: Και όλοι πρόσθεταν ένα ποσοστό κέρδους.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό το πράγμα, το οποίο ο πλέον ζημιωμένος ήταν ο Γεωργός. Γιατί ήταν επιπλέον ζημιωμένος ο Γεωργός? Γιατί ακριβώς μην ξεχνάμε ότι αυτή την εποχή που δημιουργείται όλο αυτό το δίκτυο έχει και αυτή που λέμε τη διπλή όψη. Ήταν και δεσμευμένος επίσης από αυτούς τους τοπικούς μικρέμπορους κτλ. Και όσον αφορά αυτή την ψήφο, πού θα πάει την ψήφο. Άρα αυτοί λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές και στο πολιτικό σύστημα.
1: Έτσι στείνεται αυτό... το πελατειακό σύστημα που λέμε σήμερα. Αυτή είναι η βάση του. Αυτή είναι η εκκίνησή του.
0: Και έχει μάλλον αυτή τη διτή μορφή, απλοποιώντας έτσι πάντοτε, για να μπορέσουμε λίγο να κατανοήσουμε τις κοινωνίες αυτές.
1: Από αυτό που παρήγαγε αυτός ο άνθρωπος, ο αγρότης, ο οποίος σύν το χρόνο αποκτούσε και ένα εισόδημα καλύτερο, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι υπήρχαν και οι περίοδοι με την καταστροφή, αλλά από τον πένιτα, τον εντελώς πένιτα αγωνιστή του 1830, προϊόντος του χρόνου, έχουμε μια βελτίωση.
0: Κυρίως όσο αρχίζουν και ανεβαίνουν αυτές οι εμπορευματικές καλλιέργειες που λέμε και εξειδίκευση στην παραγωγή. Γιατί ανεβαίνει σιγά σιγά, σταθερά. Χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχοι θεσμοί, βέβαια, του κράτους που θα τους δούμε στον 20ο αιώνα. Αλλά γίνεται μια τέτοια μετάβαση η οποία ταυτόχρονα τους βάζει στο σύστημα, στον καπιταλισμό.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πουλούσαν όλη την παραγωγή ή πουλούσαν ό,τι περίσσευε από την ποσότητα που χρειάζονταν για τη διατροφή τους?
0: Αυτό γίνεται από αρχαιοτάτων χρόνων. Έτσι δημιουργήθηκε το εμπόριο. Δηλαδή πάντοτε έπαιρνε το περίσσευμα.
1: Προσέξτε όμως το περίσσευμα
0: εδώ, ανάλογα την περιοχή και τη δυναμικότητά της, όσο πλησιάζουν προς το τέλος του 19ου αιώνα, γίνεται συνειδητά. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Γίνεται συστηματικά. Γίνεται συνειδητά. Δηλαδή, τι κάνει? Και το παράδειγμα της σταφίδας ίσως είναι ακραίο. Όταν υπάρχει ζήτηση, αυτός ο αγρότης, ο μέσος αγρότης από τότε μέχρι τώρα, κάνει το ίδιο πράγμα. Αυξάνει την εργασία του, την οικογενειακή, από τα μέλη του. Προσπαθώντας ακριβώς να πετύχει το μέγιστο δυνατό όφελος. Δηλαδή, ξυπνάει, πώς λέμε, το αγώγι, ξυπνάει τον αγωγιάτη. Προφανώς, όταν έχεις ένα προϊόν το οποίο είναι καπνός, είναι η σταφίδα, είναι ένα προϊόν το οποίο το βλέπουν ότι έχει ζήτηση και το βλέπει ότι παίρνει ζεστό χρήμα, θα ξυπνήσει και ο αγρότης. Δεν είναι, ποτέ δεν ήταν αυτό το καθυστερημένο υποκείμενο που καμιά φορά βγαίνει, ξέρω, από την ηθογραφία
1: κυρίως. Όχι, αυτό συνηθίζουμε να λέμε ότι οι αγρότες είναι το πιο καθυστερημένο κομμάτι μιας κοινωνίας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη.
0: Ποτέ δεν ήταν. Όταν του δίνεται το κίνητρο, πάντοτε αρχίζει και προσπαθεί περισσότερο, δουλεύει περισσότερο, κινητοποιεί τις δυνάμεις του για να μπορέσει να παράξει όσο γίνεται περισσότερο προϊόν, αφού βλέπει ότι ένα προϊόν του δίνει αυτά που ενδεχομένως τον φέρνουν πού? Σε αυτή την κατάσταση που είναι ο Έλληνας αγρότης, ήδη από το 19ο αιώνα, που το είπατε πολύ καλά και το λέω. Δηλαδή σε μια κατάσταση όχι μικροαγροτική ή δεν ξέρω, μικροαστική. Αυτή είναι η ταυτότητα που αρχίζει να διαμορφώνεται σιγά σιγά.
1: Ότι διαμορφώνεται.
0: Και νομίζω έχω ένα κεφάλαιο που το λέω
1: ακριβώς
0: πολύ.
1: Η μικροαστική ταυτότητα της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Ναι. Γιατί στην ουσία εκεί στηρίζεται το παν. Ναι. Δηλαδή ο αγρότης.
1: Αυτό το δούμε το βλέπουμε ακόμη και στη δομή της οικονομίας μας σήμερα. Έχουμε 95% μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 10 ατόμων. Και όχι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Ο αγροτικός τομέας είναι από την αρχή σε αυτό το τέτοιο. Γιατί όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις στην ουσία καθιερώσαν αυτό το μικροοικογενειακό καθεστώς ιδιοκτησίας. Άρα καλλιέργειας και επιχειρηματικής, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι όμως και μια κρατική αντίληψη, μια πολιτική αντίληψη.
0: Μα καθοδηγείται από το κράτος, δηλαδή βρίσκουν τις δομές, υποχωρεί το κράτος, στον 20ο αιώνα θα το πω ακόμα περισσότερο, γιατί είναι περισσότερο εμφανές όλο αυτό. Πολλές φορές υποχωρεί το κράτος και μη λαμβάνοντας υπόψη τους επιστήμονες, στην περίπτωσή μας τους γεωπόνους. Γιατί το 19ο αιώνα, είτε τον 20ο αιώνα, οι γεωπόνοι λέγαν ότι εμείς πηγαίνουμε και σπουδάζουμε για να μπορέσουμε να γίνουμε, ξέρω εγώ, επιστάτες ή να μπορέσουμε να εφαρμόζουμε αυτές τις επιστάσεις σε μεγάλη καλλιέργεια. Πώς θα το εφαρμόσουμε όταν το κράτος συστηματικά αγνοεί αυτό? Αλλά εκεί θα πρέπει να πούμε λίγο και το παράδειγμα των Τζιφλικιών και του Τρικούπη για να δούμε πόσο.
1: Αμέσως μετά το διάλειμμα, κύριε Παντόπουλε, ερχόμαστε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από την Κινέτα έως τα Μέγαρα ανατμήματα. Θολό παραμένει το τοπίο μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στη σκιά των απειλών του Αμερικάνου Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις ΗΠΑ για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ κάλεσε τις ΗΠΑ να προσέχουν τα λόγια του και προειδοποίησε ότι οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε απόψε από το χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Ιρνά. Πάντως, σύμφωνα με Ιρανική πηγή, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιερ Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καθώς σας συναντώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας ιστορικής συνάντησης με θέμα πάντα τον 19ο αιώνα. Παράφραση το ιστορική συνάντηση, μην εκλειφθεί ότι είναι πραγματική, μεταφορικά το λέω. Φίλες και φίλοι, επειδή ακριβώς συζητούμε την ιστορία της αγροτικής οικονομίας ή την αγροτική ιστορία της Ελλάδος στην πρώτη φάση συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους. Καλεσμένος καθηγητής ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, διδάσκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ο κύριος Παναγιωτόπουλος και παραλλήλως με την προφορική αφήγηση μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από το βιβλίο του με τον τίτλο «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε.
4: Καλημέρα.
3: Είμαστε περίπου στο 1860 και όπως πληροφορούμε από το βιβλίο του κυρίου Παναγιωτόπουλου, τότε γίνεται η πρώτη απογραφή και διατίθενται για τους ερευνητές τα πρώτα ασφαλή στοιχεία. Λοιπόν, το 74,69% του πληθυσμού κατοικούσε σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους και μόλις το 11,43% του πληθυσμού σε κομοπόλεις άνω των 2 έως 5.000 κατοίκων. Μόνο τρεις πόλεις, η Αθήνα, η Ερμούπολη και η Πάτρα την εποχή εκείνη, το 1860, ξεπερνούσαν τους 10.000 κατοίκους και συγκέντρωναν το 7,71% του πληθυσμού. Το 1870 θα προσθεθεί στις πόλεις και ο Πειραιάς το ανερχόμενο βιομηχανικό κέντρο και λιμάνι του 19ου αιώνα, ενώ το 1879 η Τρίπολη, από το 1889 ο Πύργος και η Καλαμάτα λόγω σταφίδας και μόλις το 1907 η Χαλκίδα. Για να δούμε και πώς είναι η εξέλιξη των πόλεων. Όμως κάτι που δεν έχουμε πει ως τώρα και είναι Παναγιωτόπουλε είναι το εξής. Αστός πόλη και αστός δεν υπάρχει χωρίς αγρότη. Mm-hmm. Δηλαδή το συναντούμε αυτό και στην Ευρώπη, στον δυτικό χώρο κατά τον 15ο, 16ο αιώνα κτλ. Όταν δηλαδή έξω από τα τείχη της πόλης κατοικούν οι αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν τη γη για να φάνε οι αστοί που είναι μέσα στο κάστρο. Mm-hmm. Οι αστεί, δηλαδή
4: κάποιοι της πόλης.
3: Μια έτσι, έννοια, αυτή που είναι μέσα η περίκλειστη προστατευμένη από το κάστρο. Άρα ο αγρότης είναι κεντρικό σημείο των κοινωνιών.
4: Βέβαια,
3: των κοινωνιών. Θέλω να πω ότι το ότι συγκροτεί εν πάση πτώσει τα χρόνια εκείνα αυτή την οργάνωση, ας πούμε, των ανθρώπων.
4: Μα ο αγροτικός χώρος και στο δυτικό κόσμο Και στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι μέχρι πολύ αργά και οι περισσότερες χώρες, ξερουμένες της Μεγάλης Βρετανίας, που πολύ νωρίς, ας πούμε, θυσιάζει τους αγρότες για τη βιομηχανία κτλ., ήταν σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, μέχρι τη δεκαετία του 50, οι περισσότερες χώρες είχαν σχεδόν πάνω από το 40% αγροτικό πληθυσμό ακόμα.
3: Που θα γίνουν οι προετάροι, το εργατικό δυναμικό σε εκείνη την βιομηχανική επανάσταση.
4: Αρχίζει όπως και σε εμάς να επικρατεί αυτή η διαφοροποίηση στη διαστρωμάτωση, η οποία έρχεται σιγά-σιγά. Αλλά το βασικό είναι να έχουμε υπόψη μας και στην Ελλάδα και αλλού ότι οι αγρότες προμηθεύουν και με προϊόντα αλλά και με ανθρώπους της πόλης και το κράτος. Από εκεί έρχονται όλοι. Και επίσης μην ξεχνάμε αυτή τη διαδικασία που γίνεται, την κοινωνική, όπου εκεί παίζει ρόλο το πελατειακό δίκτυο. Δηλαδή ο αγρότης, λέγαμε, δεν θέλει να πάει το παιδί του στην Τίριθα, γιατί, να γίνει καλύτερος αγρότης από αυτόν. Υπάρχει μια στρατηγική από πίσω σε όλες τις οικογένειες, η οποία διατηρείται, το βλέπετε, προχτές μίλαγαμε, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι, η οικογένεια προσπαθεί τουλάχιστον ένα μέλος να φύγει
3: να σπουδάσει. Να φύγει από το χωράφι.
4: Από τη στιγμή που αγκιστρωθεί στο κράτος, αυτόματα δημιουργεί, δηλαδή ως δημόσιος υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας, δημιουργεί μία συνθήκη, ας πούμε, για να ακολουθήσουν και οι άλλοι.
3: Ναι, να ξεκινήσει το ασανσέρ, δηλαδή να μπουν στο ασανσέρ της ανέλυξης.
4: Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν καταφέραμε ποτέ να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, αυτό συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με τη διαχρονική απαξίωση του αγροτικού ευαγγέλματος. Αλλά αυτό είναι μια επίσης άλλη
3: κουβέντα. Αυτό συνέβη και μετά τον πόλεμο.
4: Αλλά δεν σημαίνει ότι
3: τον δεύτερο παγκόσμιο και τον εμφύλιο. Δηλαδή,
4: προφανώς,
3: τότε που το πρώτο δυναμικό, το επιστημονικό δυναμικό της χώρας βγήκε από φτωχές οικογένειες ρημαγμένες από τον πόλεμο.
4: Ακριβώς. Αλλά για να μην είμαστε έτσι και πολύ απόλυτοι σε αυτά, αυτή ήταν και μια λίγο πολύ φυσιολογική συνθήκη. Έτσι, ήταν και κάτι φυσιολογικό. Οι κοινωνίες στις οποίες θέλαμε και εμείς να μετέχουμε, προφανώς μπορούσαν να κάνουν, και όσο πέρναγε ο χρόνος το βλέπαμε όλο και περισσότερο, με λιγότερους αγρότες. Κυρίως αφότου επικρατεί και εκμηχάνηση. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, γιατί πολλοί συνάδελφοί μου είπα και πολύ παλιότερα αναλυτές, το βλέπουν σαν το μεγαλύτερο κακό. Στη φιλία και αυτά, οι αγρότες, η αγροτική ύπαιθρος που ρημάζει, προφανώς θα ρημάξει από τη στιγμή που δεν μπορεί να κρατήσει τον πληθυσμό της ή δεν τον χρειάζεται. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Το ζητούμενο πάντοτε είναι να υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ των δύο. Δεν είναι ο εξαστισμός το ζήτημα, ούτε η αστιφιλία, ούτε η στροφία, ας το πούμε, στις πόλεις, γιατί εντάξει, αυτό είναι μια, ας το πούμε, συστηματική διέξοδος για να μπορέσει λίγο πολύ να φτάσει τις άλλες χώρες, να φτάσει αυτό που θέλουμε να είμαστε. Αν θέλαμε να ήμασταν, ξέρω, ένα κράτος προφανώς της Ασίας, θα ήταν εντελώς διαφορετικές οι δομές και διαφορετικά και τα προσδοκόμενα αυτά των πράξεών μας.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μείνει στη μεταρρύθμιση Τρικούβη τώρα, κύριε Παγιωτόπουλε. Έχουμε μιλήσει για την περίοδο του Καποδίστρια, του Όθωνα, είπατε για τον Κουμουνδούρο, και τώρα πάμε στον Τρικούβη.
4: Εντάξει, ο Τρικούβης είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα, θα έλεγα. Πολλοί τον έχουν κατηγορήσει ότι δεν ήταν τόσο φιλοαγροτικός όσο ήταν οι προηγούμενοι. Προφανώς ο Τρικούβης, το ξέρουμε, ότι είχε διαφορετικά πράγματα στο μυαλό του.
3: Μήπως ήθελε να φέρει αυτό το δυτικό μοντέλο των μεγάλων γεωκτημόνων, ή όχι.
4: Μπορεί να το πίστεψε στη Θεσσαλία. Προφανώς όλο του το μοντέλο, ας πούμε αυτή η αιμονή σε αυτό που ήταν το σύμβολο της εποχής, το σιδηρόδρομο και όλα αυτά, δηλώνει ότι περισσότερο από κάθε άλλον ήταν λίγο πολύ προσδεμένο σε αυτό που ήταν λίγο πολύ η Ευρώπη τότε και μπορούσε ενδεχομένως κατά την άποψή του να προσεγγίσει αυτό το μοντέλο και η Ελλάδα. Και το επιχειρεί συστηματικά, βρίσκεται σε καλύτερη σίγουρα κατάσταση από τους προηγούμενους, γιατί μπορεί και δανείζεται η χώρα, έχει μπει σε ένα ρυθμό. Εκεί φυσικά δημιουργούνται πολλά ζητήματα, τα οποία κατά έναν περίεργο τρόπο θα το δούμε και το Μεσοπόλεμο, ας πούμε, σε δύο μεγάλους πολιτικούς του σκάει, η οικονομία του σκάει η χώρα στα χέρια. Όπως και στον Βενιζέλο του 32, έτσι και στο Τρικούπι έχει συνδεθεί με το δυστυχώς επτωχεύσαμε. Στον αγροτικό τομέα προσπαθεί αυτό που λέτε, δηλαδή ενδεχομένως βλέπει ότι ήταν μια ευκαιρία αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία, γιατί πίστευε ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως, παρόλο που αποκτήσαν συγκυριακά, που ήταν συγκυριακή καθαρά η απόκτηση της γης από αυτούς τους μεγάλους κεφαλαιούχους, ας πούμε, Έλληνες της Διασποράς, και όχι μόνο βέβαια, γιατί δεν ήταν μόνο αυτοί, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μια χρυσή ευκαιρία, όσοι το Βολώνας, ας πούμε, της Ελλάδος, να πάρει μπροστά. Εδώ όμως δεν προσπάθησε ενδεχομένως συστηματικά λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά να λύσει το άλλο δίπολο. Ή και τα δύο. Αυτοί που πήγαν εκεί διαψεύσαν τις προσδοκίες του, γιατί ούτε μέναν εκεί οι περισσότεροι, ούτε θέλαν να επενδύσουν. Και από την άλλη δεν προσπάθησε ενδεχομένως να λύσει και το άλλο το ζητούμενο, που ήταν η θέση, η μοίρα των καλλιεργητών. Κυρίως σε μια Ελλάδα που είχε, όπως είπαμε, συνηθίσει οι μεταρρυθμίσεις να ευνοούν ποιους, να ευνοούν τους φτωχούς, τους γεωργούς. Ήταν φιλοαγροτικές, ας πούμε. Και ξαφνικά βρίσκεται ένας πολιτικός ο οποίος προσπαθεί ενδεχομένως με το μυαλό του στην Ευρώπη κτλ. Να κάνει κάτι το οποίο ήταν πέρα από αυτά που είχαν μέχρι τότε συνηθίσει οι Έλληνες. Να δώσει μια άλλη μορφή στην αγροτική οικονομία. Αυτό προφανώς δεν πέτυχε, και δεν πέτυχε για πολλούς και άλλους λόγους. Είχε μεσολαβήσει και το ζήτημα της σταφίδας, σχεδόν μαζί παράλληλα. Δεν μπόρεσε και αυτό να διαχειριστεί και το κράτος και ο Τρικούπης, να πούμε την αλήθεια. Προσωπικά δεν είχε δει ότι αυτή η έξαρση, ας πούμε, στην καλλιέργεια, ότι κάποια στιγμή θα έφτανε, γιατί όλο αυτό στηρίχτηκε, υποτίθεται,
5: σε μια συγκυρία,
4: σε μια τεχνική ζήτηση που είχε δημιουργηθεί κάποια στιγμή.
5: Γιατί όταν έπεσε μια αρρώστια στη γαλλική σταφίδα,
4: ακριβώς,
5: και οπότε υπήρξε αυξημένη ζήτηση για την ελληνική σταφίδα.
4: Ακριβώς.
5: Και καλλιεργήθηκε σε όλη την επικράτεια η σταφίδα, όπου μπορούσε, εν πάση περιπτώσει.
4: Ακριβώς. Και αυτό εν διπλό κακό έφερε. Αφενός αυξήθηκε υπέρμετρα η παραγωγή, και ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή καλλιεργήθηκε σε μια ζώνη κάτω από την ηλία που δεν έβγαινε καλό προϊόν, δυστυχώς δυσφημίστηκε και το προϊόν στις παγκόσμιες αγορές, το οποίο κυρίως η μαύρη σταφίδα, η κορινθιακή, ήταν ένα προϊόν με brand name, θα λέγαμε, με σημερινούς όρους. Αυτό το πράγμα ήρθε και έκατσε και έδεσε με όλα τα άλλα. Δηλαδή την αποτυχία ενδεχομένως στη Θεσσαλία, τα δάνεια τα πολλά, τις υπέρμετρες, ας πούμε, φιλοδοξίες που ενδεχομένως πίστευε ότι θα μπορούσε να βοηθήσουν οι ομογενείς, που ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι έρχονταν σιγά σιγά και επενδύαν, δυστυχώς τις περισσότερες φορές ευκαιριακά, γιατί τους διώχναν, ανέβαινε ο εθνικισμός στα Βαλκάνια και έρχονταν όλο και περισσότεροι και επενδύαν. Όλο αυτό προφανώς είχε σαν αποτέλεσμα αυτή τη μεγάλη κρίση προς το τέλος του 19ου αιώνα να οδηγήσει σε μια πτώχευση η οποία είχε πάρα πολλές και σημαντικές
5: συνέπειες.
4: Ναι.
5: Πώς ξεπερνιέται η ιστορία της σταφίδας? Έκανε πολλά χρόνια μέχρι να
4: πάρα
5: πουλωθεί.
4: Πάρα πολλά χρόνια.
5: Ή πιάνουμε τον 20ο αιώνα, ας πούμε.
4: Ναι, σίγουρα. Πιάνουμε 20ο αιώνα, γιατί στην ουσία η πρώτη προσπάθεια για να μπορέσει κάπως αυτό να ρυθμιστεί ξεκινάει το 19ο αιώνα με την κρίση, είναι το περίφημο παρακράτημα. Μετά δημιουργείται μια τράπεζα σταφιδική. Μετά στο προσκήνιο έρχονται πάλι πλούσιοι διάφοροι κεφαλαιοκράτες, ο Παμνώνας Χαρίλος κτλ., το οποίο στείλουν την ενιαία, τη λεγόμενη, μαζί με την τράπεζα, και δημιουργούν λίγο πολύ τις υποδομές για να δημιουργηθεί η περίφημη βιομηχανία ίνων και ινοπνευμάτων, που ήταν αρκετά σημαντική μέχρι τότε, μέχρι το κράτος να νιώσει αρκετά έτσι σίγουρο και ασφαλές να φτιάξει το 1925 πια τον ΑΣΟ, τον περίφημο, τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό. Γιατί η σταφίδα δεν ήταν ένα οποιοδήποτε προϊόν. Ήταν ατομομηχανή της οικονομίας το 19ο αιώνα, αλλά εξακολουθούσε να έχει μεγάλη ζήτηση σε όλη αυτή την πορεία. Με τον ΑΣΟ και με το αντίστοιχο Ινστιτούτο Σταφίδας που υπήρχε, προσπαθεί πάλι να επανέλθει ως brand name, γιατί λειτουργούσαν αυτά συνδυαστικά. Ο ΑΣΟΑ έκανε όλη αυτή την πολιτική που ξέρουμε λίγο πολύ, την υποβοηθητική, ας πούμε, του κράτους, να συγκεντρώνει, να κάνει, να δίνει στον παραγωγό τιμές κτλ. Και το Ινστιτούτο, πράγμα που έκανε τον 20ο αιώνα και σε άλλα, στο Βαμβάκι, στον Καπνό, προσπαθούσε να στήσει ή να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το brand name που χάθηκε, είπαμε, το 19ο αιώνα για πολλούς και διάφορους λόγους.
5: Ναι. Γράφεται σε ένα σημείο, κύριε Παναγιώτοπουλο, ότι έως την ενσωμάτωση, σιτοβολώνας στο κομμάτι της Ελλάδος που ήταν τότε, είναι ο βιωτικός κάμπος. Δεν έχει γίνει ακόμη η αποξήραση της κουπαϊδάς.
4: Όχι, προφανώς. Ξεκινάει εκεί, αλλά αυτό θα ολοκληρωθεί το 1953 στην ουσία. Είναι πολύ αργά.
5: Προσπαθώ να πω ότι και ακόμη και αυτές οι καλλιεργίες είναι σε περιορισμένα εδάφη, έτσι. Δηλαδή και ο κάμπος της βιωτίας δεν είναι κανένας απέραντος κάμπος. Θέλω να πω, είναι ένας συγκεκριμένος χώρος.
4: Αυτό ναι, που είναι σημαντικό, γι' αυτό λέμε καμιά φορά ο μικρός κλήρος, ότι είναι πρόβλημα από τότε μέχρι τώρα κτλ. Ο κλήρος υπήρχε. Υπήρχαν και καλλιέργειες αρκετά στις σημαντικές συστηματικές. Αυτό που γίνεται από το 19ο αιώνα και μετά είναι όχι τόσο ο ανταγωνισμός που ξέρουμε μετά τον πόλεμο, όλα αυτά στο πλαίσιο της ΕΟ και που λέμε και με την ΚΑΠ και όλα αυτά που ζούμε σήμερα, όσο ένας άλλος παράγοντας που εισέρχεται πολύ δυνατό. δυναμικά πλέον προς το τέλος του 19ου αιώνα. Και αυτό είναι η Αμερική. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια φάση παγκοσμιοποίησης μεγάλη, η οποία η κρίση, η πτώχευση του 1893 στην ουσία ήταν και εκεί ένα από το μιας παγκόσμιας κρίσης που είχε αρχίσει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, και εκεί ο ανταγωνισμός πια, μα δεν είναι τυχαίο ότι η σταφίδα είναι κατεξοχήν το προϊόν που μας δείχνει αυτή την πρώην παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα προϊόν, ανεβαίνει η ζήτηση για ένα πράγμα που είναι εκτός Ελλάδος, τη σταφίδα, την κρίση του κρασιού, του αμπελιού, σταμπελώνες, τους γαλλικούς. Έρχεται η λύση στη φιλοξήρα στη Γαλλία από τους καλιφορνέζικους αμπελώνες, δηλαδή σώζεται ο αμπελώνας των Γάλλων, και ξαφνικά βρίσκουν οι Αμερικάνοι ότι εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος χώρος που μπορεί πριν να παίξουμε. Οπότε αρχίζει, το καταλαβαίνετε, ναι, πώς μπαίνει. Ναι. Και ταυτόχρονα τι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από ποιο. Από αυτό που λέμε το περιορισμένο και χαμηλό ορίζοντα του χωρικού ή και του αγρότη. Και γίνονται για πρώτη φορά συστηματικοί γεωργοί, και ταυτόχρονα ανεβαίνει τρομακτικά η ζήτηση σε αυτές τις περιοχές για εργατικά χέρια. Αυτά τα εργατικά χέρια που έχουν φύγει από το χωριό και πριν φύγουν από το χωριό δεν είχαν φύγει ποτέ πέρα από τη ζώνη του χωριού, είναι αυτοί που αποφασίζουν στα τέλη του 19ου αιώνα να κάνουν το μεγάλο άλμα στην Αμερική. Να τη παγκοσμιοποίηση είναι εδώ.
5: Το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα.
4: Η παγκοσμιοποίηση έχει σαν υπόβαθρο τι τώρα, τις αλλαγές που γίνονται στον αγροτικό τομέα.
5: Ναι. Και γι' αυτό και οι πρώτοι μετανάστες είναι από τον χώρο της Πελοποννήσου, από την Ορεινή Αρκαδία, δηλαδή από τις πληττόμενες περιοχές.
4: Κυρίως οι εργάτες, οι οποίοι πλέον αυτοί και οι οικογένειές τους
5: δεν έχουν στον ήλιο μοίρα.
4: Όχι, και δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν στο προηγούμενο καθεστώς, να μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Ζητούν για τους ίδιους τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους, γιατί εκεί έχουμε το δίπολο πάντοτε. Έτσι, αυτοί δεν πάνε μόνο να σωθούν αυτοί, αλλά να σώσουν και πίσω με τα εμβάσματα. Αυτό που γίνεται στα μεταναστευτικά ρεύματα από τότε παντού. Ναι. Όταν ο πόλος έλξης αυτών, ο πόλος υποδοχής αυτών των μεταναστών είναι πλούσιες χώρες και οικονομίες.
5: Και έτσι οι κάτοικοι αυτής της φτωχής πλην τίμιας χώρας, της Ελλάδος, γίνονται παγκόσμιοι παίκτες.
4: Ακριβώς,
5: δηλαδή
4: ακριβώς.
5: Και στην παραγωγή του προϊόντος,
4: ακριβώς,
5: με τις εξαγωγές, ας πούμε, ακριβώς, που, όπως ακριβώς, το είπατε, ακριβώς, αλλά στη συνέχεια ακριβώς, και στο πρόβλημα με τη μετανάστευση.
4: Μα το βλέπει κανένας. Ακόμα τώρα, αν πήγαινε μέχρι αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, αν πήγαινε σε σπίτια παλιά, στο Αίγιο, στην Πάτρα κτλ., βλέπει αυτόν τον πλούτο που είχε συσσωρευτεί από εκεί. Δηλαδή, έβλεπε έπιπλα που είχαν έρθει κατευθείαν από το Παρίσι. Γιατί είχαν τέτοια τρομακτική, ας το πούμε, οικονομική επιφάνεια λόγω αυτής της συγκυρίας.
5: Και πιο νωρίς θα δεις και σπίτια τα οποία είναι το αποτέλεσμα του εμπορίου που κάνουν οι βλάχοι. Τον Ιφαίο,
4: ναι,
5: ας πούμε.
4: Ναι.
5: Που και κατεβάζουν εκεί, όλη την αρχιτεκτονική και το πλούτο της Κρητικής Ευρώπης.
4: Ακριβώς
5: γιατί βράζουν τα προϊόντα
4: με το
5: εμπόριο.
4: Φυσικά. Ναι. Η Ελλάδα ήταν πάντοτε, λέγαμε ότι ήταν μικρή, φτωχή κτλ., αλλά ήταν πάντοτε πλούσια χώρα και εξακολουθεί να είναι. Αν θέλετε, αυτό είναι επίσης μια άλλη συζήτηση. Εξακολουθεί να είναι πολύ πλούσια και να έχει πάρα πολλές δυνατότητες στον παραγωγικό τομέα.
5: Βέβαια, αυτό που λέτε τώρα πέφτει πάνω σε έναν από τους μύθους που κυκλοφορούν, κύριε Παϊόντο. Και δυστυχώς ο λαϊκισμός στην πολιτική δεν επιτρέπει αυτή η διαπίστωση που σημειώσατε τώρα να συζητηθεί ευρέως. Για να μπορούμε να δούμε την εξέλιξη αυτού του τόπου και των ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση το 1824 και το 1825 που ήταν καθημαγμένοι γιατί πολεμούσαν και ταυτοχρόνως προσπαθούσαν να φτιάξουν μια χώρα, ένα κράτος. Η εξέλιξή του μέσα στα 200 χρόνια και με όσα έχουν σημειωθεί. Πόλεμοι, ποιος εμφύλιος κτλ.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Γιατί ακριβώς δεν είναι μια τυχαία χώρα. Βλέπουμε ότι συνέχεια, καταρχάς, δεν είναι μια ενιαία χώρα εξ αρχής. Αυτή η διαδικασία εθνικής ολοκλήρωσης ήταν πάρα πολύ δύσκολη, η διαδικασία βασανιστική και αντανακλάθηκε σε αυτό το πράγμα.
5: Και ας φανταστούμε και το άλλο, ότι πόσα χρόνια είναι η απόσταση από την καταστροφή του Ελληνοτουρκικού πολέμου, που εμείς το λέμε μικρασιατική καταστροφή, αλλά είναι επί της ουσίας η ήττα μας, μια ήττα
4: από τον πόλεμο. Εκτατικός πόλεμος που κάνουμε, αυτό.
5: Ακριβώς, εκεί τελειώνει η εθνική ιδέα. Να δούμε λοιπόν τι μεσολαβεί μεταξύ, που είναι εντυπωσιακό, το 22, με την άλλη τη ήττα που συμβαίνει το 74, εννοώ με τον κυπριακό ελληνισμό. Και πώς ανάμεσα στο 1922 και στο 1978 που μπαίνουμε στην Ευρώπη. Δηλαδή οι επιλογές, να μην είναι καταστροφές, τα έχει πει αυτά ο Στάθης Καλύφας, οι επιλογές που άλλοτε σε καταστρέφουν και άλλες επιλογές που σε ανεβάζουν. Και αυτός ο κυματισμός.
4: Προφανώς. Και πάντοτε υπάρχει αυτό το πράγμα. Έρχεται πάντοτε μετά από μια. Και το φοβερό είναι ότι τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο κάθε φορά πιανόμασταν από αυτό που ήταν το πιο εύκολο. Που ήταν η ανασύνταξη, ανασύνθεση του αγροτικού τομέα, του πρωτογενού τομέα. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό.
5: Τώρα, δύο λόγια, πέντε λεπτά έχουμε μόνο, δύο λόγια για τα τεχνικά εργαλεία, δηλαδή για την τεχνολογία στον αγροτικό τομέα. Υπάρχει κάποια πρόοδος ή δουλεύουν με ό,τι πήγαινε η Μεσοποταμία, ας πούμε, πριν από χιλιάδες χρόνια.
4: Εντάξει, αν φανταστείτε ότι λέμε ότι στην πρώτη συστηματική, ας πούμε, απογραφή που γίνεται, που είναι του 1928, και είναι μια ένδειξη αυτή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ή τα σιδερένια άρωτρα ήταν λίγο περισσότερα από τα ξύλινα, ή και το ανάποδο, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό για να καταλάβει κανένα.
5: Είναι η ίδια πάντως.
4: Ναι, ότι ναι, τα εργαλεία στην ουσία είναι αυτά. Δηλαδή είναι ακόμα το ισιόδο άρωτρο για πολλά χρόνια με τα δύο βόδια. Ακόμα και τα άλογα δεν υπάρχουν. Και πολλές φορές λέω στα παιδιά, έτσι χαριτολογώντες, για να τους δώσω ένα, για να μπορέσουν να καταλάβουν λίγο τις συνθήκες. Δεν είναι πολύ βασικό να μπουν μέσα, δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν από τι κυκαιώνα πέρασε η ελληνική κοινωνία. Τους έλεγα ότι όταν πέθανε ένα βόδι, το 19ο αιώνα, δεν το θρυνούσε μόνο η οικογένεια, αλλά θρυνούσε και όλο το χωριό μαζί, γιατί ήξερε τον κακομοίρη αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ήταν μεγάλο περιουσιακό δεδομένο.
5: Διότι χανόταν με το βόδι. Ένα τρακτέρ.
4: Ακριβώς. Για τα δεδομένα της εποχής.
5: Είχαν όλοι βόδια.
4: Όχι, δεν είχαν. Αλλά λέω.
5: Συγγνώμη, σα διακόψα. Είπατε κάτι κάνανε. Είπατε.
4: Ναι, και λέω ότι το θρυνούσαν περισσότερο από ένα παιδί, γιατί το βόδι ήταν πιο δύσκολο να το αποκτήσουν από ότι ένα παιδί. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι για να του δώσω λίγο να καταλάβουν έτσι που ήταν η συνθήκη της εποχής. Αυτή η συνθήκη δεν αλλάζει πολύ. Αυτό που λίγο αλλάζει, ας πούμε, υπήρχε ένα μηχανουργείο στον Πειραιά που έβγαζε κάπως εργαλεία, προσπάθησαν το σιδερένιο άρωτρο όλο το 19ο αιώνα, απέτυχε, πετύχαν περισσότερο προσπάθειες που γίναν μετά στο Βόλο. Όταν ήρθε η Θεσσαλία στα πράγματα και μετά υπήρξαν στο Βόλο. Γκλαβάνης, Σταματόπουλος ήταν η ισχυρά μηχανουργία που παίξαν ένα σημαντικό ρόλο, γι' αυτό και ο Βόλος ή η Θεσσαλία αρχίζει και ανεβαίνει περισσότερο, κυρίως από τις αρχές του 20ου αιώνα κτλ. Σε αυτό πρέπει να προσθέσει κανένας και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν γεωπόνοι, δεν υπήρχαν επιστήμονες. Οι επιστήμονες γεωπόνοι μετριούν το 19ο αιώνα, φέρνουν μερικές δεκάδες, δηλαδή ήταν 40-50 και τους ξέραν όλοι. Και δουλεύαν σε πράγματα τα οποία υπουργείο δεν υπήρχε, συνεταιρισμοί δεν υπήρχαν, αγροτική τράπεζα φυσικά δεν υπήρχε, τράπεζα δεν υπήρχε για τους αγρότες, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα το 19ο αιώνα. Ναι. Ήταν μόνο αυτές οι μικρές σχολές που λέγαμε κτλ. Ναι. Άρα...
5: Μια κάποια η διεθνική έκανε τίποτα, η Εθνική Τράπεζα από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι τίποτα Καναδά.
4: Όχι, όχι. Η Εθνική Τράπεζα μάλιστα εξακολουθεί να ακολουθεί σε όλη τη διαδρομή αυτό. Πλην ενδεχομένως ελαχίστων εξαιρέσεων, κάποιοι οι οποίοι σε αυτή τη ζώνη τη σταφίδα είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια, αλλά δεν δάνειζε απευθείας στους αγρότες. Προφανώς ήταν πάντοτε μέσω.
5: Με την αγροτική θα αλλάξουν τα πράγματα.
4: Κυρίως με τους συνεταιρισμούς. Αυτό το συλλογικό όργανο. Γι' αυτό γίνανε. Το αυτό 14 και μετά, 15, το 1915.
5: Του 20ου αιώνα.
4: Από το 1915 έρχονται όλα
5: και
4: αυτά.
5: Και τι πολιτικού απόφαση είναι αυτή,
4: την ουσία,
5: είναι Βενιζέλου, ας πούμε.
4: Εντάξει, ο Βενιζέλος ήταν πίσω από όλα αυτά, σχεδόν πίσω από τα περισσότερα από αυτά. Ήταν ο Βενιζέλος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα ανέτρεψε κανένας από τους άλλους, έτσι. Ούτε οι λαϊκοί, ούτε ο Μεταξάς ανέτρεψαν τίποτα από όλα αυτά, σε βαθμό τουλάχιστον που να λες ότι είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όλοι προσπαθούσαν να τα ελέγξουν και δυστυχώς στο τέλος και ο Βενιζέλος προσπάθησε να τα ελέγξει τα πράγματα που άφηνε, τους συνεταιρισμούς για παράδειγμα.
5: Σωστά. Κλείνοντας, είναι καλοί πελάτες οι αγρότες, δεν είναι πολιτικοί πελάτες εννοώ ή όχι.
4: Πολιτικοί, γιατί να, κάτι που ξεχάσαμε είναι αποκτούν δύναμη λόγω του πρώιμου δικαιώματος ψήφου που αποκτούν. Εντάξει, στην Ελλάδα αποκτούν αυτό, άρα έχουν δύναμη, άρα είναι ένα δυνατός παίχτης σχεδόν εξ αρχής. Γι' αυτό και παίζουν ρόλο όλοι αυτοί που λέμε οι πολιτικοί διαμεσολαβητές και οι αγρότες φυσικά παίζουν πάντοτε ρόλο. Είναι δυστυχώς, λέμε, οι πιο αδικημένοι. Υπάρχουν άλλοι βέβαια συνάδελφοι που λένε ότι είναι οι πιο, γιατί τους χαρίζονται συνέχεια κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αν βγάλουμε από τη μέση αυτό το παράδειγμα, υπόδειγμα του μεγαλοαγρότη που έχουμε συνήθως, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας και πρέπει λίγο πολύ να τους θυμάμαι ίσως περισσότερο, κυρίως και σε τέτοιες εποχές και συγκυρίες που πέφτουν πολλά πράγματα που λίγο πολύ νομίζω τους αδικούν, τουλάχιστον στην πλειονότητά τους.
5: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιωτόπουλε, χάρηκα για την γνωριμία μας.
4: Εγώ χάρηκα.
5: Θα επανέλθουμε όταν με το καλό θα ασχοληθούμε με τον 20ο αιώνα, όταν θα έρθει η ώρα των μελετήσουμε. Κυρίες και κύριοι, για δύο Κυριακές παρακολουθήσαμε την αγροτική ιστορία της Ελλάδος με τον καθηγητή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Την άλλη Κυριακή, με ένα άλλο κεφάλαιο, με μια άλλη θεματική, θα είμαστε συνέχεια στην παράθεση των δεδομένων, όπως πάντα κάνουμε το τελευταίο μεγάλο διάστημα του 19ου αιώνα. Καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας.
6: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Κουκουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Θολό παραμένει το τοπίο μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν, εν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στο Λίβανο. Η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις ΗΠΑ για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, καλέσε τις ΗΠΑ να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Επίσης, μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το χώρο όπου διεξάγονται οι συνομιλίες, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ είχαν μπει σε μια δύσκολη φάση έπειτα από 80 λεπτά συζήτησης και μια διακοπή μετά τη δημοσίευση ενός προσβλητικού μηνύματος του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα πάντως με ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεσμπολά, Ναϊμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Νέες αιχμές άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρθηκε και πάλι μέσω διαδικτύου στην Τζόρτζια Μελόνι. Σε ανάρτησή του στο Truth Social υπογράμμισε: παρά το ότι έχουμε εξοδέψει 3 εκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η Πρωθυπουργός της ούτε που θα λάμβαναν υπόψη το ενδεχόμενο να βοηθήσουν κατά του Ιράν και τη σοβαρότητα της πυρηνικής απειλής του. Δεν είναι σωστό, πρόσθεσε. Ομολόγησε ως 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο όπου είχε τοποθετήσει τη σωρό. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48 ώρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για επιρρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Λίγη σήμερα Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανάρτηση του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα απαρατηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα απαρατηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός πολλαπλασιάζει τις επαφές με τους στενούς συνεργάτες του και εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Σχεδόν τα 2/3 των Βρετανών ψηφοφόρων από όλα τα πολιτικά κόμματα πιστεύουν ότι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 είχε αρνητικό αντίκτυπο στη χώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Προβληματισμού, τα 2/3 θεωρούν πως το Brexit αύξησε το κόστος ζωής και είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία. Ξυλώνεται η μεταλλική κατασκευή που στήθηκε στο Ζάπιο για την πραγματοποίηση φεστιβάλ, όπως ανακοίνωσε ο φορέας που διαχειρίζεται το χώρο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος. Η αυλαία του φεστιβάλ επρόκειτο να ανοίξει χθες, ανήμερα της Παγκόσμιας Μέρας Μουσικής. Ωστόσο, όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης του χώρου, το φεστιβάλ αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν τον χώρο του Ζαπίου και η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, προηγήθηκαν αντιδράσεις κατοίκων και πολιτών της πόλης για τη μεγάλη σιδερένια κατασκευή που υψώθηκε μπροστά από το Ζάπιο Μέγαρο. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στη τοποθέτηση της προσωρινής μεταλλικής κατασκευής στο Ζάπιο, ούτε στη διοργάνωση του φεστιβάλ. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0 στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Στη μία τα ξημερώματα η Ουρουγουάη κοντράρεται με το πράσινο ακροτήρι και στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αγωνίζεται με την Αίγυπτο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θόλο παραμένει το τοπίο μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει την Χεζμπολά να προκαλεί προβλήματα στο Λίβανο. Η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ενοπλές δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Ιρνά. Πάντως, σύμφωνα με Ιρανική πηγή, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο όπου είχε τοποθετήσει τη σωρό. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νοικιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Στο Κατάρ, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε χθες το βράδυ σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου λόγω τεχνικής βλάβης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, κ. Στάρμερ, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Θολό παραμένει το τοπίο μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών στην Ελβετία χθες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Επίσης, μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ είχαν μπει σε μια δύσκολη φάση επίτα από 80 λεπτά συζήτησης και μια διακοπή μετά τη δημοσίευση ενός προσβλητικού μηνύματος του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα πάντως με Ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Αμερικανός διπλωμάτης που μίλησε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος για τις συνομιλίες είπε ότι επιτεύχθηκε καλή πρόοδος σε ό,τι αφορά το να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Ο ίδιος σημείωσε ότι στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η εφαρμογή μηχανισμών αποκλιμάκωσης στον Λίβανο και επιβολής της κατάπαυσης του πυρός. Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεσμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Νέες αιχμές άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρθηκε και πάλι μέσω διαδικτύου στην Τζόρτζια Μελόνι. Σε ανάρτησή του, στο Truth Social υπογράμμισε: παρά το ότι έχουμε ξοδέψει 3 εκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η Πρωθυπουργός της ούτε που θα λάμβαναν υπόψη το ενδεχόμενο να βοηθήσουν κατά του Ιράν και τη σοβαρότατη πυρηνική απειλή του. Δεν είναι σωστό, πρόσθεσε. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογέν δράστης στις δολοφονίες κατά τη διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε τοποθετήσει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοδική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπειρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στο Κατάρ, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου λόγω τεχνικής βλάβης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, κ. Στάρμερ, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε 2 πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Σχεδόν τα 2/3 των Βρετανών ψηφοφόρων από όλα τα πολιτικά κόμματα πιστεύουν ότι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 είχε αρνητικό αντίκτυπο στη χώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0 και Βέλγιο-Ιράν 0-0. Αυτήν την ώρα η Ουρουγουάη αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αγωνίζεται με την Αίγυπτο.
Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θολό παραμένει το τοπίο μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών χθες στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Ιρνά. Πάντως, σύμφωνα με Ιρανική πηγή, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Αμερικανός διπλωμάτης που μίλησε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος για τις συνομιλίες είπε ότι επιτεύχθηκε καλή πρόοδο σε ό,τι αφορά το να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση εξελινών συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένη Παλαιστινιακών συνδικάτων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του. Υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 103.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας οι συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, τονίζει Αμερικανός αξιωματούχος. Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα επίτα από περίπου 80 λεπτά προκειμένου οι αντιπροσωπείες να πραγματοποιήσουν εσωτερικές διαβουλεύσεις στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεζμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Καλιμπάφ, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Επίσης, μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ από το χώρο που διεξάγονται οι συνομιλίες, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα μετά τη δημοσίευση ενός προσβλητικού μηνύματος του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα πάντως με Ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Ο Αμερικανός διπλωμάτης που μίλησε νωρίτερα στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος για τις συνομιλίες είπε ότι επιτεύχθηκε καλή πρόοδο σε ό,τι αφορά το να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Ο ίδιος σημείωσε ότι στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η εφαρμογή μηχανισμών αποκλιμάκωσης στον Λίβανο και επιβολής της κατάπαυσης του πυρός. Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την εισοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας, κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στο Κατάρ, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου λόγω τεχνικής βλάβης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του. Υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Γαλλία. Κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Καύσωνα ταλαιπωρεί και τα Δυτικά Βαλκάνια. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 και Βέλγιο, Ιράν 0-0. Αυτήν την ώρα η Ουρουγάη αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι 2-1. Το σκορ στο ημίχρονο. Στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αγωνίζεται με την Αίγυπτο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε πριν από λίγο ο Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις συνομιλίες. Πρόσθεσε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία παραμένει στο χώρο των διαπραγματεύσεων και η Αμερικανική αντιπροσωπεία έχει πρόθεση οι εργασίες να συνεχιστούν όλη τη νύχτα. Κατά την ίδια πηγή, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης συγκρούσεων, ώστε να υπάρξουν εγγύσεις πως τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά και θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από περίπου 80 λεπτά στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στο Λίβανο. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ από το χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρία στην Αμερικανική πλευρά, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις συνομιλίες. Πρόσθεσε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία παραμένει στον χώρο των διαπραγματεύσεων και η Αμερικανική αντιπροσωπεία έχει πρόθεση εργασίες να συνεχιστούν όλη τη νύχτα. Κατά την ίδια πηγή, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης συγκρούσεων, ώστε να υπάρξουν εγγύησεις πως τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά και θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από περίπου 80 λεπτά στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίες στην αμερικανική πλευρά, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ενοπλές δυνάμεις της χώρας